0: Γιάννης είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα. Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό. Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία, η βούλτεψη με καμιά δεκαριά άλλους, και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή, δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και το άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο νταυραντισμένα παιδιά, ή το ένα ή το άλλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα, ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας. Νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια, και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδος Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι, και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά, ως ακαδημαϊκό άτομο, ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, ας πούμε, κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγανε εκεί τη Λάουρα, την ακαρή κακομοίρα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχαν το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον? Τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου. Πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση αλφαροδέλτα. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση αλφαροδέλτα. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με αλφαροδέλτα που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή τη φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι, και νεποτής με έριξε, και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούν οι βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή, δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιάνα με αυτό το ύφος το γαμάτο το «έλα ρε με ένα ανώμαο, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», θυμηθείτε.
3: Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρός θεσμός. Καινούριος νόμος τριών ετών είναι.
4: Ότι ο ΠΚΠ
3: ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι λοιπόν από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρουσφετομαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων. Δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
5: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
6: Είναι, πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίσω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη με τον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, που έτσι. Οπότε είναι αυτή, απολύτως στηρίζω ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
5: εκείνη λειτουργήσει. Πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
6: δεν
5: καταπληκτική δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντι μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες? Φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
7: Δημοκρατία.
6: Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
8: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
0: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστιχαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη, αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι, μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
9: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
10: Ποιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
9: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
10: Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
9: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
10: Ωραία, κανείς δεν θέλει
9: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Άρα λοιπόν, Αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Μπάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάψει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι. Αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
4: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Ζαραλίξ TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας: χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς: δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας: με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς: δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας: τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς: τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς: α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε υπουργέ, αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψη την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε η αριστερή, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίσουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες. Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα που, αν θυμάμαι καλά, ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα Και η ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, ή το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
7: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάνετε λάθος.
11: Γιατί θα θέλω να.
7: Ελάτε, υπουργέ. Λοιπόν, επειδή. Αφήστε το. Να σα πω και τα λάθη τη κυρία Κοβέση. Πείτε τα. Δεν γίνεται τώρα. Πείτε τα. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
12: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
7: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
12: Καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
7: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
13: Κυρίως του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
14: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
13: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
14: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
13: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
14: Είναι στα καθήκοντά του.
13: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
14: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πει Λάουρα, αλλά δεν είμαι Ρουφιάνος, να σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι Ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες, θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς αναθάψει και ο Άριος Πάγος, Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλι Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλι Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπα να αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος καβάλα πάνω στο άλογο σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε με δικιά σας ευθύνη, Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρη έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει 1 λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε μεταξύ των 2 χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε. Πέτα ένα κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι τότε στα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα θα πει ημερομηνία, είπε πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε? Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και
4: είναι
3: και το ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι. Ναι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα, εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο. Ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: Μοσχάτο.
3: Σαντό από, ναι, το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε. Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγο κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο. Και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνε την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά. Έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα. Καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974 για πρώτη φορά οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας. Αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο Live Stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου. Και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων, σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρή Αιγαίο-Πελαγίτικο, τα σούλα ρήτορα και Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός Καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό ο εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτι, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σχιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο. Συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείται για αυτήν την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο, βεβαίως υπάρχει χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου, ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε, και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό με την πολυοδομική άδεια? Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες. Μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές. Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator. Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι. Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας του Αεροπάγου ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
5: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024, δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο Μονομελές Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσείς. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκέ και έχει παραγγείλει ένα τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στον δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα το βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα δύο μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθεί σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν το Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίχος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του χώρας μας.

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ευάγγελος Ρήγος και είμαι ο πρώην πρόεδρος του International Hellenic Association. Σήμερα έχουμε την τιμή να μας μιλήσει ο Γιώργος Κοντογιώργης, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι όλοι σας τον ξέρουν. Το συντονισμό θα την κάνει η Δόκτωρ Πολίβια Παραρά. Και της δίνω το λόγο. Κυρία Παραρά, έχετε το λόγο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να παρουσιάσω τον καθηγητή Γεώργιο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας. Έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων, με κυριότερα το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, της Ντοφίν στο Παρίσι και του Μονπελιέ. Υπήρξε ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, του European Political Science Network, δύο ευρωπαϊκών μάστερ στα Πανεπιστήμια του Παρισιού και της Σιένας και επίσης μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Έρευνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Είναι τιτουλάριος της έδρας Φαράγκητσι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Οραντέα στη Ρουμανία και αντεπιστέλων μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας. Είναι επίσης επίτιμο μέλος της Διεπιστημονικής Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Έχει δημοσιεύσει ήδη 61 βιβλία, εξ αυτών 13 σε ξένες γλώσσες και πλήθος επιστημονικών άρθρων, εκ των οποίων 112 από αυτά σε ξένες γλώσσες. Με το έργο του οικοδομεί μια νέα κοινωνική επιστήμη, η οποία φέρει το όνομα «Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία» και κορυφαίο του έργο του είναι το εξάρθωμο «Ελληνικό Κοσμοσύστημα». Ο καθηγητής Γεώργιος Κοντογιώργης δεν είναι απλά ένας καθηγητής ξεχωριστός στην ελληνική επιστήμη. Είναι ο εισηγητής μιας νέας επιστημολογίας με την κοσμοσυστημική γνωσιολογία που έχει εισηγηθεί, προτείνει να ξαναγραφεί ιστορία μέσα από την παράμετρο της πολιτικής ελευθερίας στις κοινωνίες. Έτσι λοιπόν το έργο του «Ελληνικό Κοσμοσύστημα» είναι ένα έργο στο οποίο ιστοριογραφεί τον ελληνικό κόσμο από την αρχή, δίνοντας έμφαση στην πολιτική ελευθερία των Ελλήνων. Δύο τόμοι αυτού του εξάτομου έργου είναι αφιερωμένοι στο Βυζάντιο, ο τρίτος και ο τέταρτος τόμος. Και έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε από τον κύριο Κοντογιώργη για το ελληνικό κοσμοσύστημα στο Βυζάντιο, εστιάζοντας στις πόλεις του Βυζαντίου και τους δημοκρατικούς τους θεσμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη, και ο λόγος σε εσάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη τιμή που μου γίνεται να απευθυνθώ σε ένα εκλεκτό ακροατήριο που εστιάζει ουσιαστικά στην ελληνική διασπορά και συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, θεωρώ, ένα κρίσιμο ζήτημα να αποκωδικοποιήσουμε, να διευκρινίσουμε τι ήταν το Βυζάντιο. Όχι μόνο για την ελληνική ιστορία, αλλά για την παγκόσμια ιστορία και την γένεση συγκεκριμένα της νεωτερικότητας, αυτού που ζούμε σήμερα. Για να κατανοήσουμε το Βυζάντιο, πρέπει να αποσύσουμε από τη σκέψη μας

κάτι μας έχει διδαχθεί μέχρι σήμερα και που έχει διαμορφωθεί στους κόλπους του δυτικο-ευρωπαϊκού διαφωτισμού και που έχει ως συγκεκριμένο σκοπό να αποκόψει την μεγάλη αυτή ιστορική περίοδο από την συνέχεια του ελληνικού κόσμου και να την αποδώσει στα σκουπίδια της ιστορίας, της ασιατικής δεσποτείας. Γι' αυτό και η ιστόρηση του χρόνου της κοσμοϊστορίας από την δυτική αυτή ιστοριογραφία γίνεται με πρόσημο την εξέλιξη του δυτικού κόσμου. Μιλάνε για την αρχαιότητα, επιλέγουν μόνο το κομμάτι της αρχαιότητας από τον ελληνικό κόσμο, στη συνέχεια τοποθετούν τον Μεσαίωνα, δηλαδή τη Δύση, ως γέφυρα και την εωτερικότητα. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτό, θα σας επισημάνω μόνο ότι αποτελεί όχι απλώς παραχάραξη αλλά παραλογισμό να τοποθετεί κανείς ανάμεσα σε κοινωνίες ελευθερίας, ανθρωποκεντρικές όπως τις αποκαλώ, που είναι οι αρχαίες κοινωνίες, οι ελληνικές, και την εωτερικότητα, που είναι επίσης κοινωνίες ελευθερίας. Ένα χρονικό ορίζοντα της ιστορίας που είναι ο Μεσαίωνας, που είναι φεουδαλικός. Η φεουδαρχία, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν έχει καμία γνώση ούτε του παρόντος, ούτε του παρελθόντος, ούτε και του μέλλοντος. Γνωρίζει ο δουλοπάρικος πώς θα ζήσει την καθημερινότητά του υπό τον φεουδάρχη και όταν έρχεται η στιγμή που θα δούμε πώς να γεννηθεί το καινούριο με τη λεγόμενη αναγέννηση, αυτό το καινούριο θα το εισπράξουν όλο και στην πραγματολογική βάση και στην γνώση που θα μεταφέρουν από την αρχαιότητα, από τη Ρώμη κλπ, από το Βυζάντιο. Τι είναι λοιπόν το Βυζάντιο και ποια η σημασία των πόλεων? Πρώτα-πρώτα έχει σημασία να πούμε ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι το Βυζάντιο είχε πόλεις. Θεωρούν ότι αφού η Δυτική Ρώμη, όπως θα ξέρετε, η Ρώμη διασπάστηκε σε Ανατολική και Δυτική με τη μεταφορά λίγο μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Μητρόπολης στο Βυζάντιο, διασπάστηκε και η Δυτική Ρώμη κατέπεσε υπό το βάρος των εισβολών των βαρβαρικών σκανδιναβο-γερμανικών ορδών. Εξέμεινε λοιπόν μόνον η λεγόμενη από τους νεότερους Ανατολική Ρώμη, που πρέπει να επισημάνω από τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο όρος στη Βυζαντινή γραμματεία ότι η Ανατολική Ρώμη, δηλαδή το Βυζάντιο, αποκαλείται Ανατολική Ρώμη ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πουθενά. Θα δούμε πώς αποκαλείται. Σημασία έχει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι αυτό που αρνούνται σήμερα, ότι δηλαδή αφού εξέπεσε η Δυτική Ρώμη τελείωσαν και οι πόλεις στην Ανατολική Ρώμη, δεν ισχύει. Δεν ισχύει διότι υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες οι οποίες μιλούν για τις πόλεις και μάλιστα με έναν αδιάπτωτο τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που θα επικαλεστώ ή θα ισχυριστώ εδώ δεν είναι από κύημα της φαντασίας μου. Έχουν αποτυπωθεί συγκεκριμένα για τις πόλεις και το κράτος του Βυζαντίου, το πολιτικό, οικονομικό σύστημα κλπ. Στον τέταρτο τόμο του εξάτομου ελληνικού κοσμοσυστήματος. Είναι αυτός, 910 σελίδες,
που έχουν μέσα, θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία με τα τίτλους που μιλάνε για τις πόλεις και το είδος των πόλεων, τι πολιτικό σύστημα έχουν παραδείγματος χάρη, στην διαχρονία του Βυζαντίου και βεβαίως και στη μεταβυζαντινή εποχή της τουρκοκρατίας. Ωστόσο, έχει σημασία να σταθούμε στο δεδομένο ότι υπάρχουν οι πόλεις. Γιατί? Διότι εάν ανατρέξουμε στο απότερο παρελθόν της αρχαιότητας, στην προκλασική και στην κλασική εποχή, εάν αναπτύχθηκε αυτός ο πολιτισμός, ο ελληνικός, οφείλεται στο γεγονός ότι έχει οικοδομηθεί στη μικρή κλίμακα της πόλης. Δεν δημιουργήσε ο ελληνισμός μεγάλα εθνικά κράτη, ούτε αυτοκρατορίες. Δημιούργησε τις πόλεις και αναπτύχθηκε μέσα στις πόλεις. Αυτό σημαίνει τι? Ότι μέσω των πόλεων μπόρεσε να αναπτύξει μία οριζόντια μεταξύ των μελών της κοινωνίας και μία κάθετη μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής συγκρότησης σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να αναπτυχθεί ως ελεύθερη οντότητα και να ελέγξει το κοινωνικό του και το πολιτικό του περιβάλλον. Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα εδαφικό κράτος της εποχής. Γι' αυτό και δεν συνέβη πουθενά αλλού. Οι ανατολικές αυτοκρατορίες, τα μεγάλα εδαφικά κράτη, διαμορφώθηκαν με όρους δεσποτείας, όχι ελευθερίας. Γι' αυτό και έχουμε τη μεγάλη φιλολογία μεταξύ των Ελλήνων και των Βαρβάρων, που εδράζεται στο επιχείρημα ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ελεύθεροι. Εν αντιθέσει προς εσάς τους βαρβάρους που δεν είστε ελεύθεροι. Αυτό το βλέπουμε ως επιχείρημα στον Αλέξανδρο, στον Αριστοτέλη, όταν ο Αλέξανδρος εκστρατεύει εναντίον της Ασίας. Προειδοποιεί ο Αριστοτέλης, προσέξτε, μην δημιουργήσετε μεγάλα εδαφικά κράτη και καταργήσετε τις πόλεις, διότι θα πάψει να είναι ο ελληνισμός αυτός που είναι. Θα χαθεί η ελευθερία και μάλιστα η δημοκρατία, που σημαίνει η καθολική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική ελευθερία, και η κοινωνική και η πολιτική, άρα η αυτοκυβέρνηση. Γιατί? Το λέει και με ένα πολύ χαρακτηριστικό επιχείρημα. Ποιος θα έχει τη στεντόρια φωνή να ακουστεί στο Δήμο και να αναπτυχθεί ο διάλογος? Στεντόρια φωνή, ο στέντορας ήταν ένας φημισμένος προφανώς και μπήκε στον μύθο για την πολύ ισχυρή δυνατή φωνή του. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η πόλης είναι το απόλυτο επιχείρημα του επικοινωνιακού συστήματος, της δυνατότητας δηλαδή να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του και να προσεγγίζει την πολιτική. Ποιος θα μπορούσε σε μια αυτοκρατορία της εποχής με τις φυσικές επικοινωνιακές συνθήκες που υπήρχαν, δεν είχαμε τότε την ψηφιακή τεχνολογία, να γνωρίζουν τι γίνεται στο διπλανό χωριό ή τι κάνει ο μονάρχης στην κορυφή της εξουσίας και όλοι γύρω του, αφού δεν είχε καν την αναγκαία πληροφόρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι κεντρικό πυρήνας του ελληνικού πολιτισμού είναι η πόλης, διότι είναι το επιχείρημα εκείνο και η δυνατότητα να αναπτυχθεί ακριβώς η ελευθερία σε όλα της τα επίπεδα. Θα μου πείτε, και σήμερα αναπτύσσεται η ελευθερία. Δεν είναι το ίδιο. Σήμερα έχουμε την επικοινωνιακή δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία. Και δεν είναι μόνο η ψηφιακή τεχνολογία του σήμερα, είναι και η δυνατότητα της τεχνολογίας που υπήρχε στο κοντινό παρελθόν. Από τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα, το τηλέφωνο, την τηλεόραση, όλα αυτά συγκροτούν το σώμα μιας επικοινωνιακής δυνατότητας να αναπτυχθεί στο νεότερο κόσμο, στα εδαφικά κράτη,
στη μεγάλη κλίμακα αυτό που αναπτύχθηκε στον ελληνικό κόσμο στη μικρή κλίμακα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι σε ποιο βαθμό μετά τον Αλέξανδρο, δηλαδή τη μετάβαση από την πόλη κράτος στην οικουμένη, διατηρείται η πόλη. Οι μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι πόλεις υπάρχουν και στους ελληνιστικούς χρόνους, όπως και στη ρωμαϊκή εποχή. Και όπως σας είπα, οι πόλεις σταματούν, συνάγεται ότι σταματούν και στην ανατολική πλευρά του ρωμαϊκού κράτους, στο Βυζάντιο, διότι συνάγουν, τέλειωσε και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική πλευρά. Εκεί όμως περιήλθε στη φεουδαρχία. Δεν έχουμε ούτε γραμματεία, ούτε στοχαστές, ούτε θεσμούς. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη και του κράτους και των ανθρώπων, ο οποίος κυβερνάει διίδιον όφελος. Δεν υπάρχει η έννοια του δημοσίου χώρου. Τι συμβαίνει το ίδιο στο Βυζάντιο? Ξέρετε, για να το κατανοήσουμε αυτό θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Σήμερα μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, που είναι συνάγωγο φαινόμενο της τεχνολογικής δυνατότητας να επικοινωνείται η οικονομική συναλλαγή από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική, μέχρι τη Ρωσία, μέχρι παντού. Μπορεί κάποιος δηλαδή να επενδύσει το πρωί στην Νέα Υόρκη, το μεσημέρι στο Λονδίνο και το βράδυ στο Τόκιο, χωρίς να μετακινηθεί. Η παγκοσμιοποίηση αυτή της οικονομίας δεν έχει επιφέρει και την παγκοσμιοποίηση της πολιτικής με την έννοια της πολιτικής θέσμησης της διακρατικής σχέσης. Η διακρατική σχέση δεν στεγάζεται σε ένα πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και έχουμε τον πόλεμο. Αν στεγαζόταν όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε, αλλά περίπου για να κατανοήσουμε το θέμα, σε ένα ευρύτερο πολιτιακό πλαίσιο που θα έβαζε αυτό τους κανόνες, τότε, άρα εδώ αν δημιουργεί το ένα αντίστοιχο προς την οικονομία παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, τότε και η παγκόσμια οικονομία θα είχε υπαχθεί σε αυτό το πολιτικό σύστημα που θα έβαζε τους κανόνες. Δεν σημαίνει ότι θα καταργούνταν τα επιμέρους κράτη, αλλά θα υπήρχε και ένα υπερκείμενο κρατικό μόρφωμα, πολιτιακό μόρφωμα, το οποίο θα έβαζε τους γενικότερους κανόνες και ουσιαστικά θα καταργούσε τον πόλεμο. Αυτό συνέβη με τον Αλέξανδρο. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα ποια ανάγκη έφερε, αναπότρεπτη ανάγκη έφερε τη μετάβαση από αυτό που αποκαλούμε κράτο-κεντρισμό, δηλαδή τη συγκρότηση με κράτη, η πόλης κράτη, όπως σήμερα τα κράτη-έθνη, στην οικουμένη. Ούτε ποιο είναι η φάση, δεν είναι του παρόντος πρώτα-πρώτα για την εωτερικότητα. Είμαστε πολύ μακριά ακόμη. Όμως εκείνη την εποχή που είχαν ολοκληρωθεί οι εξελίξεις στο πλαίσιο των πόλεων κρατών και είχε δημιουργηθεί το μεγάλο αδιέξοδο που το ξέρουμε ως Πελοποννησιακό πόλεμο, έρχεται μία υπερδύναμη της περιφέρειας που είναι η Μακεδονία και ενοποιεί και δημιουργεί τους όρους και τον ελληνικό κόσμο και την Ασιατική Δεσποτεία μέχρι και την Ινδία και δημιουργεί τους όρους της παγκοσμιοποίησης με τις συνθήκες της εποχής, δηλαδή της κοσμοσυστημικής ανάπτυξης του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του πολιτικού συστήματος που το αποκαλούμε κοσμόπολη? Ενσωματώνει τις πόλεις, αν γινόταν σήμερα θα ενσωμάτωνε τα κράτη-έθνη, ενσωματώνει τις πόλεις, δεν τις καταργεί, αναπτύσσει τον εαυτό του στο κεντρικό, στη Μητρόπολη, ως πόλη, ακόμα και, και οι μοναρχίες των Σελευκηδών των Πτολεμαίων έχουν ως θεμέλιο τις πρωτεύουσες. Εκεί
διαμορφώνονται και οι κεντρικές πολιτικές, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια κλπ. Η Ρώμη, το ίδιο. Είναι η Μητρόπολη, η πρωτεύουσα πόλης, η οποία ηγεμονεύει πάνω στις άλλες. Το Βυζάντιο είναι το ίδιο. Είναι η συνέχεια αυτής της παγκοσμιοποιημένης, με την έννοια του κοσμοσυστήματος που δεν καλύπτει όλη τη γη, πολιτιακή παράμετρος, η οποία ενσωματώνει τις πόλεις και κινείται στην ιστορία μαζί τους. Θα μου πείτε πώς προκύπτει ότι δεν ισχύει, ότι ισχυρίζονται ότι τελείωσαν οι πόλεις με την άλωση της Δυτικής Ρώμης και στην Ανατολική Ρώμη. Είναι αυθαίρετα τα συμπεράσματά τους. Οι πόλεις υπάρχουν, λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσαν και στην εποχή της Ρώμης και στην εποχή των ελληνιστικών χρόνων και που αναπαράγουν ό,τι υπήρχε στην προηγούμενη μη οικουμενική εποχή. Δηλαδή αποφασίζουν αυτές ποιο θα είναι το πολιτιακό τους σύστημα, ποιες θα είναι οι εσωτερικές δικαστικές, οικονομικές, πολιτικές που ακολουθούσαν. Και βεβαίως η κεντρική πολιτεία δεν ασκεί πολιτική κυριαρχία όπως ασκεί σήμερα η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση μιας χώρας πάνω στους πολίτες. Ακόμα και στην Ομοσπονδία χοντρικά αυτό μπορεί να συμβεί. Η κεντρική κυβέρνηση, όπως θα πούν οι ίδιοι οι βασιλείς του Βυζαντίου, ασκεί ένομον επιστασία. Επιστατεί δηλαδή για την ορθή λειτουργία του πολιτιακού κόσμου, πολιτιακού συστήματος. Γιατί είπα ότι το κράτος αυτό της οικουμένης, δηλαδή από την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή έως και τη βυζαντινή εποχή, δεν είναι αυτοκρατορία. Δεν είναι αυτοκρατορία διότι οι αυτοκρατορίες, όπως έχει συνηθιστεί να λέγονται, να ορίζονται σήμερα, είναι κράτη αεθνικά, όχι εθνικά, χωρίς ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι του μονάρχη. Οι αυτοκρατορίες είναι χωρίς την έννοια του δημοσίου χώρου. Δηλαδή, ο μονάρχης κατέχει αδιαίρετα εν είδη προσωπικής ιδιοκτησίας στο κράτος. Γι' αυτό και ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι στην τελευταία περίοδο του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, δηλαδή μέχρι και τον 19ο αιώνα, κάποιες βασιλικές μοναρχικές οικογένειες έδιναν τις ηγεσίες στα κράτη. Δεν υπήρχε η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας, δηλαδή του έθνους που διαμόρφωνε το κράτος. Υπήρχε η έννοια του μονάρχη που διαμόρφωνε το κράτος και είχε το όνομά του ουσιαστικά ως ταυτοτικό στοιχείο ενότητας. Αυτό ως κατάλοιπο το βλέπουμε και σήμερα, ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, οι Βρετανοί θα πούν ότι στο θρόνο διαμορφώνεται και συμβολίζεται η ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαφορετικά δεν υπάρχει μια εθνική ενότητα. Δηλαδή είναι η παλαιά σκοπής μεσαιωνική αντίληψη ότι ο μονάρχης ενώνει και δημιουργεί τη συνοχή και όχι το πολιτισμικό ζητούμενο. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε το αντίστοιχο κράτος μας, το ελληνικό. Δεν θέλουμε να έχει μία άλλη μη εθνική ηγεσία ή ο Πρωθυπουργός να συμβολίζει την ενότητα. Κατά την ίδια έννοια δεν συμβαίνει η εθνική ταυτότητα να αρχίζει και να τελειώνει στο κράτος. Θα μας πει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ότι η ταυτότητα των Βυζαντινών
είναι μια ταυτότητα η οποία έχει πολιτισμικό υπόβαθρο και εγώ, λέει, είμαι ο υπηρέτης της. Εγώ ασκώ την ένομη επιστασία για την ενότητα της επικράτειας. Αλλά η πόλις και το κέντρο, η Μητρόπολης πόλης, είναι εκείνες μάλλον οι δύο παράμετροι που διαμορφώνουν το ίδιο το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του κράτους. Δεν έχει, παραδείγματος χάρη, η Βυζαντινή Μητρόπολη την δημοσιονομική αρμοδιότητα επί των πολιτών της επικράτειας. Την δημοσιονομική αρμοδιότητα την έχει η πόλης, καθεμία πόλης χωριστά, την οποία ασκεί και για δικό της λογαριασμό, για να έχει έσοδα να δημιουργεί τα αναγκαία έργα που χρειάζεται και λοιπά και τις πολιτικές, αλλά και για να συγκεντρώνει το φορολογικό αντικείμενο για λογαριασμό της Μητρόπολης. Το ίδιο για το στρατό, το ίδιο για όλες τις αρμοδιότητες. Οι πόλεις ασκούν την αρμοδιότητα αυτή και όχι το κέντρο. Επίσης, είναι πολύ διαδεδομένο και μάλιστα δημιουργεί έναν περίεργο φανατισμό η άποψη ότι το όνομα Βυζάντιο δόθηκε στο Βυζάντιο από κάποιον Γερμανό τον 17ο, αν θυμάμαι καλά, αιώνα, τον Ιερώνυμο Γόλφ. Είναι ψευδές. Αποκατέστησε την αλήθεια ο εν λόγω ο Κύριος. Σε αυτό το βιβλίο και στον τέταρτο και στον τρίτο τόμο έχω μια πλήρη απαρίθμηση των πηγών. Από την αρχή του Βυζαντίου μέχρι το τέλος. Το κράτος του Βυζαντίου ορίζεται δυνάμει της πρωτεύουσάς του. Βυζάντιο. Το αποκαλούν. Και ακόμα στην εποχή του Κωνσταντίνου και στην εποχή του Ιουστινιανού και στο τέλος στην εποχή των Παλαιολόγων. Αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία που αναφέρεται στην ταυτότητά του. Το πρώτα-πρώτα σε ό,τι αφορά στο όνομα των κοσμοπόλεων, των κρατών δηλαδή που επικράτησαν μετά τον Αλέξανδρο στον ελληνικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ρώμης. Το όνομά τους δεν δίδεται από την εν γέννη ταυτότητα όπως σήμερα οι Αμερικανοί, οι Έλληνες, οι Ιταλοί κλπ. Που φτιάχνουν το κράτος τους. Δίδεται από το όνομα της πρωτεύουσας, της βασιλεύουσας πόλεως. Γι' αυτό αποκλήθηκε Ρώμη. Δεν είχε εθνικούς πληθυσμούς η Ρώμη ως επικράτεια, αλλά η ταυτότητα ήταν αυτή της Ρώμης, της Μητρόπολης, που είχε να κάνει με το Βυζάντιο. Γιατί αυτή εκπροσωπούσε και θεμελίωνε την έννοια της κοσμόπολης, του κράτους. Το ίδιο και τα ελληνιστικά κράτη. Έχουν το όνομα των βασιλέων ή των πρωτευουσών τους. Το ίδιο και το Βυζάντιο. Στην αποδελτίωση που έχω κάνει, όλων των πηγών, από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν υπάρχει καμία άλλη ονομασία πλην του να αποκαλούν το κράτος της μεταρωμαϊκής εποχής Βυζάντιο και όχι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ούτε Ανατολική Ρώμη, ούτε καν Ρώμη, παρά μόνον ορισμένες στα δάκτυα μετριώνται και που έχουν ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία για το λόγο που αποκαλούνται. Πώς? Παραδείγματος χάρη Ρωμανία. Ρωμανία αποκαλείται βεβαίως και πριν από το Βυζάντιο, υπάρχει η ονομασία, πριν ακόμα δηλαδή μετεγκατασταθεί η πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλείται Ρωμανία. Αποκαλείται Ρωμανία και από ορισμένους Βυζαντινούς όταν θέλουν να μιλήσουν κυρίως για κάποιες περιοχές ή συμβάντα της επικράτειας και κυρίως της περιοχής των συνόρων. Δεν μπορούν να πούν εκεί μπήκαν οι Άραβες στο Βυζάντιο και να εννοούν την πρωτεύουσα, γίνονται πιο συγκεκριμένοι και λένε μπήκαν στη Ρωμανία, δηλαδή σε μια περιοχή της επικράτειας. Αλλά και πάλι, όπως ο Κεκαυμένος,
ένας πολύ σημαντικός σχολιαστής και ιστορικός του Μέσου Βυζαντίου, και πάλι θα διευκρινίσει ότι το κράτος της Ρωμανίας είναι το Βυζάντιο. Αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι δεν αποκαλείται Ρώμη αλλά Βυζάντιο, έχει μια τεράστια σημασία εξ επόψεως ταυτότητας. Ποια είναι η σημασία? Η απόρριψη της ρωμαϊκής καταγωγής του κράτους, του Βυζαντινού κράτους, και η ανασύνδεσή του με τον ελληνικό κόσμο. Μάλιστα υπάρχουν, έχω εντοπίσει 1-2 συγγραφείς, οι οποίοι λένε ότι οι απόγονοί μας είναι οι Μεγαρείς, γιατί αυτοί ίδρυσαν το Βυζάντιο. Όλοι όμως αποδίδουν ως καταγωγή τους το, την ελληνική αρχαιότητα από τους ελληνικούς χρόνους, τον Μεγαλέξανδρο, τον Περικλή, όλους τους αρχαίους. Έχουν ξεχάσει καθοδόν το ρωμαϊκό παρελθόν. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα που έχει οδηγήσει αργότερα και στην έννοια της ρωμιοσύνης, μια παραχάραξη αν θέλετε του ιστορικού βιώματος του ελληνικού κόσμου? Συμβαίνει διότι οι Βυζαντινοί κατάφεραν να, με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, κατάφεραν να οικειοποιηθούν αυτό που ήταν η Ρώμη, δηλαδή το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, την ηγεμονία της Οικουμένης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και τον 9ο αιώνα οι βασιλείς του Βυζαντίου δεν επιλέγουν το όνομα βασιλεύς των Ρωμαίων. Επιλέγουν άλλα ονόματα που αποδίδονται στη θρησκευτική τους ιδιότητα κλπ, στην κοσμική τους ιδιότητα άλλη κλπ, αλλά όχι των Ρωμαίων. Υιοθετείται ο όρος των Ρωμαίων από το τέλος του 9ου αιώνα, γιατί από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας της ρωμαϊκής ηγεμονίας από τον Πάπα και τους δυτικούς ηγεμόνες. Τότε διαμορφώνεται το δόγμα ότι όπως υπάρχει ένας Θεός στον ουρανό, έτσι υπάρχει και ένας Θεός στη γη, ένας βασιλιάς στη γη που ηγεμονεύει στην Οικουμένη. Δεν έχετε δικαίωμα να το αμφισβητήσετε, και όλη η φιλολογία αναπτύσσεται στο ότι, που αποδέχονται και οι Πάπες, ότι οι Βυζαντινοί είναι κληρονόμοι από τον Κωνσταντίνο του Ρωμαϊκού Ιμπέριου. Και έρχεται στη συνέχεια ο Πάπας Νικόλαος ακριβώς αυτή την περίοδο και τι λέει? Δέχομαι ότι ο Κωνσταντίνος σας έδωσε ως καταπίστευμα την ηγεμονία της Ρώμης, αλλά εσείς δεν παραμείνατε Ρωμαίοι, παραμείνατε Έλληνες, και επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο διότι εσείς είστε και υπερήφανοι για την ελληνική σας καταγωγή που μας ηγεμονεύετε, αλλά και εμάς τους Ρωμαίους και τη γλώσσα μας τη λατινική μας θεωρείτε βαρβάρους. Τη γλώσσα μας, λέει, τη θεωρείτε βαρβαρική και σκυθική και όχι ρωμαϊκή. Ρωμαϊκή γλώσσα είναι η ελληνική πια και η ταυτότητα η ελληνική της Ρώμης. Γι' αυτό και βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια των Βυζαντινών είναι να κρατήσουν αυτή την ιδιοκτησία του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, και γι' αυτό ενώ εθνικά διατηρούν και διακηρύσουν την ελληνική τους ταυτότητα, όπως εμπλουτίστηκε και με το χριστιανικό ιδίωμα, την μεταβολή θρησκείας, σε πολιτικό επίπεδο επικαλούνται τη Ρώμη. Ο Ελισσαίος όταν πηγαίνει, στέλνεται από την Ειρήνη την Αθηναία να πάει να εκπαιδεύσει την κόρη του Καρλομάγνου, προκειμένου να την νυμφευθεί ο γιος της Ειρήνης της Αθηναίας και να συνάψουν μια συμμαχία,
λέει εστάλει για να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, ταυτότητα και τους τρόπους, τους τύπους της ρωμαϊκής αυλής, της ρωμαϊκής πολιτικής. Προσέξτε τη διαφορά. Η όλη φιλολογία στην πρώτη περίοδο, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Ρωμαίοι όταν μετεγκατάστηκαν στο Βυζάντιο, ως μετεγκατέστησαν την πρωτεύουσα, ήταν εκείνοι που επέμειναν στη λατινικότητα της γλώσσας και του Βυζαντίου. Ενώ η Εκκλησία μιλούσε εξ αρχής ελληνικά, ενώ η κοινωνία του Βυζαντίου μιλούσε ελληνικά και το πολιτισμικό μάλιστα ιδίωμα ήταν το ελληνικό και η ταυτότητα, το Βυζαντινό κράτος, η κεντρική διοίκηση επέμενε στα λατινικά. Ο Ιουστινιανός που πρώτος αρχίζει να νομοθετεί στα ελληνικά εκφράζει τη λύπη του γιατί η λατινική γλώσσα δεν γίνεται κατανοητή από κανέναν. Απ' την άλλη μεριά ο εξελληνισμός του κράτους ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή πέραν της εκκλησίας βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από τον Θεοδόσιο ήδη μιλάει κατά το ίμιση και μετά εξ ολοκλήρου ελληνικά. Και τα δικαστήρια επίσης, που μέχρι τότε επέμεναν να τα έχουν ελληνικά, δηλαδή ο εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης, της κορυφής της κρατικής διοίκησης, επιμένει για κάποιους αιώνες λατινικά, αλλά τελειώνει σχετικά σύντομα και αρχίζει να ταυτίζεται ακριβώς με την ευρύτερη ελληνική ταυτότητα. Ακούγεται συχνά να λένε ότι οι Βυζαντινοί, το Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό. Είναι ξευδές. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχαν έθνη τότε εκτός από το ελληνικό έθνος. Και το ρωμαϊκό εξέπεσε που υπήρχε πριν. Όταν περιέρχεται κάποιος στη φεουδαρχία, όταν δηλαδή πάβει να είναι ελεύθερος, δεν έχει ταυτότητα. Έχει την ταυτότητα του ηγεμόνα. Και επομένως δεν υπάρχει, έχει πολιτισμικό εθνοτικό ιδίωμα λόγω της γλώσσας, της συνάντησης με τους ανθρώπους, του τρόπου της ζωής, αλλά δεν έχει εθνικό, δηλαδή δεν έχει πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας να αυτοσυγκροτηθεί και να γίνει αυτοδύναμος, αυτόνομος όπως είναι σήμερα τα εθνικά κράτη. Τότε ήταν η πόλης. Επομένως έχουμε εδώ μια κυρίαρχη πολιτισμική ιδιότητα που είναι η ελληνική, που έχει να κάνει με τη Μητρόπολη, που είναι ταυτοτικά ελληνική, και τις πόλεις που είναι πολύ περισσότερο ελληνικές. Όλη η Ανατολή είναι ελληνική, από τους Αιγύπτιους μέχρι, το βλέπουμε και στα ευρήματα σήμερα, των Παπύρων κλπ. Ή των Περσών. Οι μεγάλοι συντελεστές της επανεπέκτασης των ελληνιστικών, των Σελευκηδών βασιλείων μέχρι την Ινδία ήταν οι Πέρσες που μιλούσαν εντελώς ελληνικά την εποχή εκείνη και έως ότου να επέλθει η ρωμαϊκή κυριαρχία. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εδώ έναν εξελληνισμό που αρχίζει να διεισδύει και στις κορυφαίες περιοχές της κρατικής διοίκησης. Οι ιστορικοί και οι στοχαστές της περίοδου του Ιουστινιανού μιλάνε ακόμη είτε στην Ιταλική Ρώμη ή στην Ελληνική Ρώμη, τη Βυζαντινή Ρώμη, είτε στην Καθημάς Ρώμη και στην Ρωμαϊκή Ρώμη. Δηλαδή βλέπετε ότι αρχίζει σιγά σιγά να ζυμώνεται μια νέα πραγματικότητα η οποία ξεκινάει από κάτω, από τις πόλεις και διεισδύει και ενσωματώνει τη Μητρόπολη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ το κράτος της Ρώμης στη δεύτερη περίοδο είναι όπως θα λέγαμε αυτοκρατορικό,
μάλλον είναι κοσμοπολιτιακό με αυτοκράτορα. Το Βυζαντινό κράτος έχει ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή η Μητρόπολη, που προσυδειάζει στις άλλες ελληνικές πόλεις. Υπάρχει η Σύγκλιτος, Βουλή, υπάρχει ο Δήμος που μιλάει ελληνικά και αναγκάζεται και ο βασιλιάς εκεί να μιλάει ελληνικά και βεβαίως αναπαράγει το καθεστώς των πόλεων. Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα αλήθεια του Βυζαντίου? Ξέρουμε ότι στην εποχή της Ρωμαϊκής Πολιτείας, την πρώτη περίοδο της Ρώμης, είναι η Σύγκλιτος. Είναι ένα αυστηρά ολιγαρχικό πολίτευμα. Στη δεύτερη περίοδο, ο αρχηγός του στρατού είναι και ο ασκόν καθήκοντα μονάρχη. Αρχίζει από το 30, από τον Αύγουστο, τον Οκταβιανό. Η έννοια του αυτοκράτορα στην ελληνική ορολογία που παρέλαβαν και οι Ρωμαίοι είναι η έννοια του στρατηγού που ηγείται της μιας αποστολής με αυτόβουλο τρόπο, χωρίς δηλαδή να υπόκειται σε κάποια άλλη επιρροή. Στο Βυζάντιο εξαφανίζεται η έννοια του αυτοκράτορα και κυριαρχεί η έννοια του βασιλέως, ούτε του ιμπεράτορα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Γιατί επικρατεί η έννοια του βασιλέως? Διότι ο βασιλέας στο Βυζάντιο πρώτον δεν ασκεί πολιτική κυριαρχία όπως σήμερα ένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Δεύτερον, εκλέγεται από το Δήμο και ανακαλείται από τον Δήμο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις Βυζαντινών βασιλέων που εν αμφισβητήσει πήγαν στον υπόδρομο, έδωσαν την απολογία τους για τις πολιτικές που ακολουθούν και μόνον είχαν κατεβάσει το στέμα και μόνον όταν επιδοκιμάζονταν οι πολιτικές τους ξαναέβαζαν το στέμα στο κεφάλι και επέστρεφαν στο παλάτι. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν αποτυπώνεται όχι μόνο στο κοσμικό αλλά και στο θρησκευτικό εκκλησιαστικό δόγμα. Λέει παραδείγματος χάρη το κυρίαρχο δόγμα που διακρίνει μεταξύ βασιλέως και τυράννου ή νόμου που είναι τρόπος ή τρόπου που είναι νόμος, που είναι το αυθαίρετο τυραννικό ή το εντός της νομιμότητας πολιτεύεσθε το βασιλέως. Λέει λοιπόν ότι ο βασιλιάς έχει την ένομον, χάρη του Θεού, προσέξτε, όχι ότι είναι ελαίο Θεού, όπως ήταν οι δυτικοί μονάρχες, αλλά έχει την χάρη του Θεού, την ευλογία του δηλαδή, υπό τον όρον ότι έχει και την αποδοχή της κοινωνίας και την εκλογή, άρα την νομιμότητα. Εάν την απολέσει, απόλυται και την χάρη του Θεού, η κοινωνία της Κωνσταντινούπολης μπορεί κάλλιστα να τον απομακρύνει από τον θρόνο νομίμως. Αυτό λοιπόν το πολιτιακό σύστημα, καθώς κυριαρχεί ουσιαστικά, γίνεται μέρος της Βυζαντινής, δηλαδή της πρωτεύουσας, της βασιλεύουσας πόλης, πολιτικό διακύβευμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι βασιλείς του Βυζαντίου προέρχονται από τα στρώματα, τα επαγγελματικά στρώματα της Κωνσταντινούπολης ή των Πέριξ. Και κάποιοι από το στρατό, οι οποίοι όμως για να γίνουν βασιλείς περιμένουν έξω από τα τείχη της πόλης προκειμένου να τους εκλέξει, εκβιάζουν, αλλά παρόλα αυτά τηρούν το τυπικό, να τους εκλέξει ο Δήμος και η Σύγκλιτος. Έδωξε τη Σύγκλιτο ή τη Βουλή και το Δήμο, έλεγαν τα έγγραφα της εκλογής αυτής. Αυτοκράτορας στο Βυζάντιο αποκαλείται μόνο ο βασιλιάς εν περιπτώσει που υπάρχουν και συμβασιλείς, που ουσιαστικά δηλαδή επιλέγονται οι συμβασιλείς από τον Δήμο. Έχουμε βασιλείς που παρακαλούν στο τέλος της ζωής τους τη Σύγκλιτο και το Δήμο να αποδεχθούν να εκλεγεί ως βασιλιάς ένας που επιθυμούσε ο γιος του ή οποιοδήποτε άλλος που επιθυμούσε αυτός. Και πολλές φορές του αρνήθηκαν. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πολιτιακό σύστημα που επιλέγει
από τη Μητρόπολη, τη βασιλεύουσα πόλη. Επιλέγει τους άρχοντες και το βασιλέα, τους ελέγχει και τους ανακαλεί. Γιατί αυτό? Διότι επικρατεί το επικοινωνιακό σύστημα της μικρής κλίμακας. Εάν δεν υπήρχαν οι πόλεις μέσα στο κράτος, στην επικράτεια, και εάν δεν υπήρχε και η ανοικοδόμηση της πόλεως, της μητροπολιτικής, κατά το πρότυπο της ελληνικής πόλης, δεν θα είχαμε αυτόν τον δημοκρατικό πολιτισμό που επικράτησε στη συνέχεια. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο κέρδος, αν θέλετε, η σημαντικότατη εξέλιξη του Βυζαντίου λόγω της εξέλιξης αυτής των πόλεων? Το γεγονός ότι τέλειωσε η δουλεία. Ξέρουμε ότι στην πόλη κράτος υπήρχε το δουλοκτητικό σύστημα. Στο Βυζάντιο, σιγά σιγά από την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, με μια μεγάλη κοιλιά αύξησης της δουλείας στη Ρώμη, στις αρχές του Βυζαντίου ολοκληρώνεται το τέλος της δουλείας, χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα αίματος. Πώς συνέβη αυτό? Για έναν πολύ απλό λόγο, ότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα. Κυριάρχησε αυτό που λέγεται σήμερα συντεχνία. Η συντεχνία δεν είναι ένα φεουδαλικό κατάλοιπο που υπήρξε μέχρι και τον 19ο αιώνα. Είναι η εταιρική οικονομική σχέση, ένα άλλο οικονομικό σύστημα που δεν έχει να κάνει με το σημερινό, που έχει τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτό στην εργασία, αλλά που και ο εργαζόμενος συγκροτεί το οικονομικό σύστημα. Εάν δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου όλοι μαζί, εάν υπάρχει και η συμβολή του κεφαλαίου αναλογικά κατά τον τρόπο που, ναι μεν, ο κάτοχος του κεφαλαίου έχει την ηγεσία, αλλά όμως ο εργαζόμενος αποτιμάται όχι για τη σχέση εξαρτημένης εργασίας που δεν έχει, αλλά ως η εργασία του ως κεφάλαιο. Αυτό το καθεστώς έκανε άχρηστη τη δουλεία. Δεν θα σας εξηγήσω τώρα γιατί το εξηγώ στο έργο μου αυτό, αλλά όμως είναι πολύ ενδιαφέρον και εξηγεί γιατί στη συνέχεια η δυτική κυρίως αναγέννηση εδράζεται στην επανεμφύτευση των πόλεων από το Βυζάντιο. Άρα η θεμελιώδης παράμετρος εκείνη που συγκροτεί τον άνθρωπο ως ελεύθερη οντότητα, στην εταιρική αυτή οικονομία, τη συντεχνία, που επιτρέπει στον τεχνίτη, στον όποιο, να μην γίνει δούλος του κυρίου του, αλλά να συγκροτηθεί οργανωμένα σε ξεχωριστό σύστημα μέσα στο φέουδο, και βεβαίως σε μια δυναμική που οδηγεί ακριβώς στην συνολική, μέσω της νομισματικής οικονομίας που αναδύεται και μετεμφυτεύεται από το Βυζάντιο στη Δύση, με πρώτη την Ιταλία. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ιταλία αναπτύχθηκαν οι πόλεις, γιατί ήταν υπό την στέγη, ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου η Ιταλική αναγέννηση. Ενώ πέραν της Ιταλικής Χερσονήσου οι πόλεις επεχείρησαν να κυριαρχήσουν, αλλά κατάφεραν τα κεντρικά κράτη των φεουδαρχών να τα ενσωματώσουν και να διαμορφώσουν στη συνέχεια τις αυτοκρατορίες και στο τέλος το κράτος έθνος. Βλέπετε δηλαδή ότι χωρίς το Βυζάντιο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την προηγούμενη αρχαιότητα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και την εωτερικότητα, διότι χωρίς το Βυζάντιο δεν θα υπήρχε σήμερα η εωτερικότητα. Υπάρχει όμως εδώ ένα κεντρικό ζήτημα που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ποιο είναι αυτό? Το γεγονός ότι επικράτησε για την εωτερικότητα ο δυτικός δρόμος της περιφέρειας και όχι ο ελληνικός δρόμος που οδηγούσε το Βυζάντιο, διότι η έννοια της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή των κρατών εθνών, γεννήθηκε στο μέσο Βυζάντιο, από την εποχή των Ισαύρων και ιδίως των Μακεδόνων.
Γι' αυτό και είχαμε εκείνη την τρομακτική απογείωση αυτής της εποχής, που εκεί μετακενώθηκε το πνεύμα στους Άραβες, η μεγάλη κλίμακα μέσω των πόλεων στη Δύση και το αυτοκρατορικό ιδιώνυμο της κρατικής δεσποτείας στην Ρωσική Ανατολή. Έτσι ενοποιείται ο ευρωπαϊκός χώρος. Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός δρόμος υπονομεύθηκε εσωτερικά. Να σας θυμίσω τα τρία στάδια. 1204, 1453, 1821. Η τελευταία προσπάθεια των Ελλήνων να ανασυγκροτήσουν την εθνική κοσμόπολη, να συγκρατήσουν τις πόλεις της περίοδου της τουρκοκρατίας με το δημοκρατικό τους σύστημα και να συγκροτήσουν το κεντρικό κράτος για να οδηγήσουν στην συγκράτηση της ιστορικής κληρονομιάς και να την μετακενώσουν στην εποχή της νεωτερικότητας. Αυτό απέτυχε με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ο δυτικός δρόμος. Με άλλα λόγια, τι είναι ο δυτικός δρόμος? Το κράτος της μεγάλης κλίμακας, αυτό που λέγεται νεωτερικότητα, που προκαλεί όλα αυτά τα θαυμαστά για να μπορέσει να κινείται η ανθρωποκεντρική διαδικασία στην μεγάλη κλίμακα, τεχνολογία κλπ, αλλά που επανεκκινεί από το μηδέν. Δηλαδή πώς θα αποσύσουμε την δουλοπαρική ιδιότητα του ανθρώπου και να τον κάνουμε ελεύθερο. Η ατομική ελευθερία και η σημερινή πραγματικότητα που την αποκαλούν δημοκρατική, αλλά που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόπλασμα της εκλόγιμης μοναρχίας. Υπάρχει λοιπόν, για να κλείσω, και το ζήτημα της ταυτότητας. Το Βυζάντιο επιλέγει, έτσι κι αλλιώς οι κοινωνίες του έχουν ως κυρίαρχη ταυτότητα την εθνική, κανένας από τους βασιλείς που είχαν εθνοτική καταγωγή, αρμένικη ή συριακή ή ό,τι, δεν επικαλείται άλλη ταυτότητα και δεν υπερασπίζεται άλλη ταυτότητα πριν της ελληνικής. Είναι περίεργο ότι αναζητούν το αίμα των βασιλέων του Βυζαντίου, ενώ αν πάμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω πόσοι θα σκεφτούν ότι ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο οποιοσδήποτε θα προσεγγιστεί με βάση την καταγωγή του από κάποιο άλλο έθνος και όχι αυτό το οποίο έρχεται να αντιπροσωπεύσει και να διακινήσει ως το αμερικανικό όνειρο, την αμερικανική πολιτική, την αμερικανική ταυτότητα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι υπάρχει κάποια πονηρά φύση πίσω από αυτό το ιδίωμα, διότι η πιο μεγάλη και σημαντική βασιλής του Βυζαντίου που υπηρέτησαν τον ελληνισμό όσο κανείς άλλος είχαν μη εθνοτική καταγωγή από τους κάθε αυτό Έλληνες των Αθηνών, της Σπάρτης και άλλα τεινά τα οποία διακινούν οι διάφοροι περίεργοι της ιστορίας, οι ιδεολόγοι δηλαδή της εποχής μας. Επομένως, η ταυτότητα αυτή που ήταν διάχυτη στον ελληνικό κόσμο των πόλεων και ήταν γιατί οι πόλεις εκπροσωπούσαν και διακινούσαν την ελευθερία, είπαμε ταυτότητα δεν υπάρχει στη φεουδαρχία, οι πόλεις λοιπόν συγκρατούν και συγκροτούν την ελληνική ταυτότητα και γι' αυτό αποκαλούν Βυζάντιο το κράτος και την επικράτειά τους και γι' αυτό επικαλούνται ως προγόνους τους Έλληνες των ελληνιστικών και των κλασικών χρόνων, όπως άλλωστε και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα του Βυζαντίου είναι το ίδιο πανομοιότυπο που ήταν προηγουμένως. Διδάσκεται ο Όμηρος, διδάσκονται οι ρήτορες, γιατί αναπτύσσεται η ρητορική στις πόλεις, διδάσκονται τα πολιτεύματα και ο στοχασμός της κλασικής εποχής, όπως και οι μεγάλοι φιλόσοφοι, αλλά δεν υπησέρχεται το θρησκευτικό ιδίωμα. Είναι χαρακτηριστικό το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που έδωσε και την ιδέα του Πανεπιστημίου στη νεότερη εποχή. Είναι κατεξοχήν κοσμικό, όπως και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτή η
ταυτοτική αναφορά στο παρελθόν, που την επικαλούνται και οι συγγραφείς για να εμπνεύσουν τους βασιλείς, όπως και οι βασιλείς για να διδάξουν τι πολιτισμό διακινούν και ποια ταυτότητα είναι διάχυτη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πώς αποδίδεται, με ποιο συμβολισμό. Αποδίδεται, αυτό πρέπει να πούμε, ότι είναι το διαρκές ιδίωμα των Ελλήνων. Από τους πρώιμους χρόνους, όπου είναι οι Αχαιοί, οι Δωρείς κλπ, αλλά όλοι Έλληνες, έτσι και στο Βυζάντιο έχουμε τους Γρέκους, τους Έλληνες ή τους Ρωμαίους. Όταν ρωτάτε στην εποχή του Ιουστινιανού από έναν Έλληνα διανοητή, ο οποίος πήγε πρέσβης στη σκηθική χώρα, στην Νότια Ρωσία, και συναντάει έναν που μιλάει άπτεστα ελληνικά, πώς τα άμαθες τα ελληνικά, του λέει είμαι Γρεκός. Δήλωση ταυτότητας. Μπορώ να σας απαριθμίσω εκατοντάδες, τα έχω αποτυπώσει στον τρίτο τόμο του Κοσμοσυστήματος. Όταν γράφουν οι ιστορικοί, ο Πέτρος Πατρίκιος, ο οποίος μιλάει για πρώτη φορά για την περί της πολιτικής επιστήμης, προσέξτε, η γένεση της πολιτικής επιστήμης στην νεότερη εποχή αρχίζει το 1949 με ένα συνέδριο στην UNESCO στο Παρίσι. Η πολιτική επιστήμη είναι αδιάπτωτη σε όλη την ιστορία και του Βυζαντίου και του μετά Βυζαντίου. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι ιστορικοί μιλάνε για την εθνοτική καταγωγή των πληθυσμών του κράτους του Βυζαντίου, μιλάνε για τους Έλληνες. Δεν χρησιμοποιούν ούτε το Ρωμαίους, το Ρωμαίοι, ούτε το Γρεκοί. Έλληνες. Αυτά μπορείτε να τα δείτε, όπως σας είπα, στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Κατά την ίδια έννοια που μιλάνε και περιγράφουν τις πόλεις, το πολιτιακό του σύστημα και τις ελευθερίες που διακινούν, που δεν είναι μόνο η ατομική ελευθερία του σήμερα, αλλά και η κοινωνική, σας είπα για το οικονομικό σύστημα της συντεχνίας, εταιρική οικονομία, και για το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας. Υπάρχει ο Δήμος, πάντοτε, που έχει κυρίαρχη θέση και επιλέγει και τους άρχοντες. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου και όχι σε ορισμένες στιγμές. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος να σας διαβάσω έστω τους τίτλους των παραγράφων που μεταφέρω τις φράσεις των Ελλήνων της εποχής, των ιστορικών, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αναφέρονται στην ελευθερία, στην ισότητα, στη δικαιοσύνη, στην ένομη επιστασία και όχι πολιτική κυριαρχία που ασκούν οι βασιλείς, που σταματάει, όπως θα μας πει ο Λέων ο Σοφός, στα τείχη των πόλεων, όλα ελληνικά τα οποία μετακαινώνονται και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, ξέρετε, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, δηλαδή η Ορθοδοξία, δεν είναι η σημερινή Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η Ορθοδοξία που συγκροτείται κατά το πρότυπο το πολιτικό, θα μας πει ο Φώτιος, δηλαδή κατά πόλης. Και όταν χρειάζεται να συντονιστούν στο επίπεδο της επικράτειας, έχουν τις οικουμενικές συνόδους που είναι σύνοδος των αντιπροσώπων των πόλεων. Η Μητρόπολης αυτή την έννοια έρχεται να αποδώσει. Είναι η κεντρική πολιτεία μιας περιοχής η οποία έχει και την ηγεσία, εκεί συγκροτείται και η ηγεσία των πόλεων. Η αυτονομία κάθε Μητρόπολης αναπαράγει το πολιτιακό καθεστώς των πόλεων. Η Εκκλησία δηλαδή συγκροτείται πολεοκεντρικά και γι' αυτό υπάρχει και η αρχή της μη εισπίδησης, όπως λέγεται. Ακόμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μπορεί να πάει σε μια Μητρόπολη εάν δεν έχει την άδεια του Μητροπολίτη. Κατά την ίδια έννοια και ο βασιλέας του Βυζαντίου, για να πάει κάπου θα έπρεπε να έχει την άδεια της πόλεως. Αλλιώς η πόλη μπορούσε να του κλείσει
τις πόρτες των τυχών. Έχουμε το παράδειγμα το πιο κλασικό του τελευταίου του εκλεγέντος

δεν παραδοθήκατε προκειμένου να μην καταστραφεί η πόλη? Η απάντηση ήταν μία. Το την πόλη σου δούνε ουκ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, του λέει ο νοταράς, κατά την ίδια έννοια που του απάντησε και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχω εγώ την αποφασιστική αρμοδιότητα να δώσω την πόλη ή να μην τη δώσω. Το αποφάσισε ο Δήμος, η συνέλευση που συνήλθε, ότι θα αγωνιστούν μέχρι τέλους. Και αυτό ακολούθησε ως εντολοδόχος. Σήμερα την ιδιότητα του εντολέα, και κάνω τον παραλληλισμό για να κατανοήσουμε το πολιτικό σύστημα του Βυζαντίου και γιατί η ελληνική ταυτότητα αποδίδεται έτσι, ακόμα και όταν δηλώνουν πολίτες της Ρώμης, με το ιδιώνυμο του Έλληνα βεβαίως, αλλά με μία εκφορά η οποία έρχεται από κάτω, από τον Δήμο, ως εντολή. Δεν είναι εντολέας και εντολοδόχος ο βασιλιάς, είναι εντολοδόχος που δέχεται και συναρμόζεται με την εντολή, την επιθυμία του Δήμου. Να έρθω σε μία τελευταία επισήμανση που σήμερα σταδιοδρομεί και ανάβει τα καινούργια πάθη, και κλείνω με αυτό, στον καθημάς διάλογο. Οι Έλληνες του Βυζαντίου μέχρι και το Γενάδιο μιλάνε για Έλληνες, το γένος των Ελλήνων, όχι των Ρωμαίων, όχι των Ρωμιών. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έχουμε έναν διεισμό. Όταν οι Έλληνες διαλέγονται με τους Οθωμανούς, μιλάνε για Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Όταν μιλάνε για την ταυτότητά τους, μιλάνε για Έλληνες ή Γρεκούς. Και όταν διαλέγονται με τον έξω κόσμο, πάλι ως Έλληνες ή Γρεκοί διαλέγονται. Γιατί αυτό? Διότι οι Οθωμανοί δεν αναγνώριζαν έθνη, αλλά θρησκευτικές κοινότητες. Και η θρησκευτική κοινότητα των Ελλήνων περιήλθε στους Άραβες, στο Ισλάμ και στους Οθωμανούς ως Ρωμιοί. Γι' αυτό και τους Ευρωπαίους σήμερα οι παλαιοί Άραβες τους αποκαλούν Ρωμιούς, Ρουμ, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που γνώρισαν δηλαδή την Ευρώπη ως Βυζάντιο, ως Ρώμη. Αλλά είναι και οι μόνοι, διότι όλοι οι άλλοι πέριξ λαοί αποκαλούν τους Έλληνες Γρεκούς ή Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των Δυτικών. Η έννοια της Ρωμιοσύνης λοιπόν έρχεται σήμερα να υπηρετήσει τι? Την άρνηση της συνέχειας της ελληνικής ταυτότητας, κατά τον ίδιο τρόπο που έρχεται να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό την απόρριψη του Βυζαντίου, και εκεί υπάρχει αντιδικία από τους δυτικόφρονες ή δυτικούς που αναγνωρίζουν ελληνικό κόσμο και ελληνικό έθνος μέχρι το πολύ τους Αλεξανδρινούς χρόνους. Κυρίως μέχρι που έρχεται ο Αλέξανδρος να επεκτείνει τα σύνορα του ελληνισμού στην Ανατολή. Βλέπετε δηλαδή ότι το αλακάρτ της επιλογής, οι μεν δυτικόφρονες του ελληνισμού που τελειώνει ως έθνος με τους Ρωμαίους, έρχονται της Ρωμιοσύνης, μια άλλη ιδεολογική επιλογή, να αναδείξουν το Βυζάντιο ως μήτρα του ελληνικού κόσμου, που όμως διαρριγνύει ως ταυτότητα με την αρχαιότητα. Εδώ έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ένας σημαντικότατος, αν θέλετε, και με τα έργα του, ιερωμένος ο Ρωμανίδης, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι από τη στιγμή που οι Έλληνες υιοθέτησαν το χριστιανισμό, έπαψαν να είναι Έλληνες και έγιναν Ρωμαίοι. Και επομένως άλλαξαν ταυτότητα. Μα είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η γραμματεία που σας επικαλέστηκα, η λίγη, αλλά που είναι γεμάτη από αυτήν το εξάτομο, να είναι εντελώς αγνωστικιστές, να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητά τους και να έρθει ένας αιώνες μετά να ανακαλύπτει ότι δεν είναι Έλληνες και ας το δηλώνουν. Είναι δυνατόν όταν

0: τελείωσε η ρωμαϊκή ταυτότητα, διότι περιήλθαν στη φεουδαρχία και τους λένε ότι εσείς δεν είστε καν Ρωμαίοι, αλλά είστε βάρβαροι, χωρίς ταυτότητα δηλαδή, να έρχεται να λέει ότι γίναμε εμείς, δεν γίναμε Ρωμαίοι όσο κυριαρχούσαν οι Ρωμαίοι και γίναμε Ρωμαίοι όταν εξέλιπαν οι Ρωμαίοι και οικειοποιηθήκαμε και το κράτος. Βλέπετε δηλαδή ότι η διελκυστίνδα γίνεται μεταξύ δύο ιδεολογικών παραμέτρων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και απλώς οδηγούν σε έναν νέο διχασμό του ελληνικού κόσμου, ο οποίος διχασμός έναν τρόπο έχει να αποτραπεί. Να δεχθούμε ότι η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου είναι ανθρωποκεντρική και κοσμοσυστημική, αδιάπτωτη από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τη νεότερη εποχή, γιατί, διότι δεν περιήλθαν ποτέ στη φεουδαρχία για να διακοπεί η συνέχεια. Έχουν τις ίδιες αναφορές, τις ίδιες ταυτοτικές λειτουργίες, την ίδια ανθρωποκεντρική πραγματικότητα. Και με πρόσημο εθνική κοινωνία, δηλαδή η πρώτη εθνική κοινωνία των Ελλήνων, είναι η πόλης. Αυτό που λέμε κοινότητες στην τουρκοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πόλης, κράτη όπως μετεξελίχθηκαν στην περίοδο της κοσμοπολιτιακής οικουμένης. Απλώς είναι σε ένα καθεστώς δεσποτικής ασιατικού τύπου κατοχής. Άρα λοιπόν, όποιος αναφέρεται σε μεσαιωνικό Βυζάντιο διαπράττει έγκλημα επιστήμης. Δεν υπάρχει μεσαιωνικό Βυζάντιο, διότι δεν περιήλθε στη φεουδαρχία. Υπάρχει αδιάπτωτη ανθρωποκεντρική συνέχεια. Ο ελληνικός κόσμος συγκροτήθηκε όχι ως κράτος έθνος, αλλά ως κόσμος σύστημα, με πολλές πόλεις που συνέχισαν να υπάρχουν και μέσα στην οικουμενική κοσμόπολη ως επόμενη φάση και που ακριβώς αυτό το διαπιστώνουμε και στην περίοδο της Επανάστασης. Οι εμφύλοι της περίοδου της Επανάστασης και τα συντάγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανασυγκρότηση με πόλεοκεντρικούς όρους των Ελλήνων, επειδή ακριβώς δεν είχαν στην κορυφή ένα κεντρικό κράτος όπως είναι η Κοσμόπολη και όπως σχεδίαζε ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Καποδίστριας. Αυτό ήταν και η αιτία της ήττας μας. Δηλαδή το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, που είναι η αδιάπτωτη παρουσία των πόλεων που συγκρατούν τον ελληνικό κόσμο εν ελευθερία και μάλιστα με δημοκρατία, έρχεται να αποτελέσει τη δαμόκλεια σπάθη για να μπορέσουν κάποιοι τρίτοι να ηγεμονεύσουν επί του ελληνικού κόσμου και να τον συρρυκνώσουν, επιβάλλοντας ακριβώς ένα απολυταρχικό κράτος στη νεότερη εποχή μετά την αποτυχία της Ελληνικής Επανάστασης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Κράτησα ίσως περισσότερο χρόνο από όσο θα είχα σχεδιάσει, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έπρεπε έστω με στιγμές αναφοράς να το διαπραγματευτώ για να διαμορφώσω μια συνολική εικόνα αυτής της πραγματικότητας, δηλαδή της κεφαλαιόδους και αδιάπτωτης παρουσίας των πόλεων που συγκροτεί την ουσία του ελληνικού πολιτισμού από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τη γένεση του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Ακόμα και στη διάρκεια που το ελλαδικό κράτος υπάρχει, τις πόλεις και τα κοινά και τη δημοκρατία τα καταργούν με διάταγμά τους οι Βαβαροί. Αλλά έξω από αυτό έχω δείξει και υπάρχει στην ιστοσελίδα μου η ανάλυση του συντάγματος της Καλύμνου του 1894. Εγκαθιδρύουν τη δημοκρατία στο κοινό, στην πόλη και την εταιρική οικονομία. Είναι εκπληκτικό τι δύναμη αντοχής έχουν και τι πολιτισμό παράγουν. Είμαστε πολύ μακριά σήμερα ως νεωτερικότητα και ως ελληνικός κόσμος από αυτό το οικουμενικό ιδίωμα αυτής της πραγματικότητας που έζησε ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το 19ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ για αυτές τις νέες προοπτικές που δίνετε στην επιστήμη, να μην θεωρείτε το Βυζάντιο μια αυτοκρατορία αλλά μια κοσμόπολη ανθρωποκεντρική, δείχνοντας τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου, και έχετε αφιερώσει όλη σας τη ζωή, στην έρευνα, τη συνέχεια της πόλης κράτους από την αρχαιότητα μέχρι την νεωτερικότητα. Νομίζω ότι...
0: Κυρία Παραρά, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία διευκρίνηση κρίσιμης σημασίας. Το παράδειγμα του ελληνικού κόσμου και η επίκλησή του δεν μου χρειάζεται για να διδάξω την επιστροφή σε αυτό, αλλά την έπνευση αυτό, από αυτό, για να διαμορφώσουμε μια νέα επιστήμη η οποία θα αποκτήσει, γιατί έχει καθολικά χαρακτηριστικά. Ο ελληνικός κόσμος ως ενότητα και συνέχεια διδάσκει αυτό που γνωρίζει ο καθένας για το άτομό του, την εξελικτική βιολογία του κόσμου ως κοσμοϊστορία. Δεν μας μπορεί να μας το διδάξει η νεωτερική επιστήμη, διότι έχοντας αποκλείσει τον ελληνικό κόσμο, δεν διδάσκει το μέλλον και δεν έχει ιστορικό βάθος για να έχει τα αντίστοιχα παραδείγματα όλης της εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό μας το διδάσκει μόνο ο ελληνικός κόσμος και από εκεί μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε μέσω της επιστήμης, το λέω σε εισαγωγικά, ένα νέο κίνημα διαφωτισμού που θα μας μεταφέρει από τη σκέψη τη νεαντερτάλια του μεσαίωνα που διδάσκουν οι διάφοροι Καντ και Έγκελ Μοντεσκιέ και οι σύγχρονοι σε μία επιστήμη που θα διδάσκει το μέλλον της σημερινής ανθρωπότητας.
1: Εξάλλου, η επιστήμη της ιστορίας είναι η μελέτη του παρελθόντος για την αυτογνωσία του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος.
0: Δεν βάζουν την ιστορία, την έχουν ρίξει στα απόβλητα. Δεν την κάνουν μέρος, δηλαδή το παρελθόν, μέρος της κοινωνικής επιστήμης. Το συνταγματικό δίκαιο συζητάει για τα συντάγματα του σήμερα και τις ελάχιστες διαφορές τους. Δεν μπαίνει στο βάθος της πολιτιακής τυπολογίας. Γι' αυτό και ταυτίζει τη δημοκρατία με την αντιπροσώπευση και την εκλόγιμη μοναρχία, ενώ είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό σίγουρα πρέπει να κάνουμε και μία άλλη συνάντηση να εξηγηθεί, γιατί η νεωτερικότητα χρησιμοποιεί τον όρο δημοκρατία για κάθε μορφής πολίτευμα σε όλο τον κόσμο και έτσι έχει πλαστενοποιηθεί η έννοια της, ενώ το δικό σας έργο τη διαβγάζει, την ταξινομεί, την τυπολογεί, και το έργο σας της νέας επιστημολογίας που εισηγήσετε με το όνομα Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία δίνει μια προοπτική, γιατί αν συνειδητοποιήσουμε ακριβώς με βάση την τυπολογία που προτείνετε την πολιτιακή κατάσταση σήμερα, έχουμε ελπίδα να δούμε ορίζοντα κοινωνικής εξέλιξης με συμμετοχή των πολιτών, με αντιπροσώπευση και εν τέλει δημοκρατία.
0: Σήμερα, κυρία Παραρά, ο κόσμος, εάν αμφισβητεί τις πολιτικές έστω του σημερινού πολιτικού συστήματος, τον ταξινομεί στους ακραίους από τη μια πλευρά ή την άλλη. Γιατί θεωρούν ότι αν αμφισβητήσει κανείς το παρόν σύστημα, αφού είναι η κατακλείδα της δημοκρατίας, σκέφτεται μόνο τον αυταρχισμό ή τις ακρότητες. Εάν δίναμε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι αυτά τα δύο πολιτικά συστήματα με στατικό τρόπο είναι το ένα αδελφό του άλλου, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να γίνει δικτάτορας ή να παραμένει μέσα στο τυπικό καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, παραδείγματος χάρη, και κάθε άλλος αρχηγός. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας επιχείρησε να επιβάλλει καθεστώς αυταρχικό. Δεν τον εμπόδιζε κανείς, το Σύνταγμα το επιτρέπει. Το παράδειγμα του ελληνικού κόσμου διδάσκει ότι έχουμε μια διαλεκτική σχέση μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας, η οποία ρυθμίζεται και ανασυγκροτεί τις ισορροπίες μέσω της πολιτιακής τυπολογίας. Δηλαδή, όσο περισσότερο γιγαντώνεται η δύναμη της οικονομίας, τόσο η κοινωνία μπαίνει στην πολιτική πιο μέσα και θεσμίζεται για να δημιουργήσει ισορροπίες. Αυτά τα διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Δεν τα διδάσκει η νεωτερικότητα. Γιατί έχει στατική αντίληψη. Όπως οι κοινωνίες των ζώων, έτσι θα παραμείνουν στατικά, λέει, και οι κοινωνίες των ανθρώπων. Δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη που Προχώρησε αυτό το διάλογο, αλλά πρέπει ο διάλογος να γίνει τώρα με τους
1: Ναι.
0: έχοντες την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι τώρα.
1: Πολύ σωστά. Κυρία Γκατζούλη, αν μπορείτε να συντονίσετε τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και καθηγητά. Μόνον η συμμετοχή σας μας τιμά σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας αρχίσουμε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Βλέπω ο κύριος Βαλιανάτος έχει το, σηκώσει το χέρι του. Κύριε Βαλιανάτε, ερώτηση, έτσι. Ευχαριστώ.
3: Γεια σας. Ευάγγελος Βαλιανάτος και σας μιλώ από την Νότια Καλιφόρνια. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά. Συμφωνώ μαζί σου για την ταυτότητα του Έλληνα. Έχει παραμείνει ελληνική για όλα αυτές τις ηλικίες. Έχω μόνο μια μικρή ερώτηση. Το 1082 στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν ο καθηγητής ήταν ο Μιχάλης ο Ψελός, είχε ένα μαθητή από την Ιταλία, τον οποίο τον ονομάζανε και Ιταλό. Αυτός δίδασκε τον Πλάτωνα. Και ο Πατριάρχης και ο Βασιλεύς, ο Κομνηνός, είχαν τόση ανησυχία μαζί του, που τον έφερα στην Σύνοδο και η Σύνοδος τον αναθεμάτισε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο τελικό ανάθεμα αναθεματίσανε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και αυτούς που μελετάνε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Εσείς τι νομίζετε, δηλαδή αυτό είναι μέρος της ταυτότητας του Έλληνα, οι χριστιανοί να μισούν τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες?
0: Προσέξτε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, όπως και η αντίδραση του Ψελού, ο οποίος είπε ότι φίλτα τα όλα, αλλά φίλτατος περισσότερο από όλους ο Πλάτων. Οι διάλογοι αυτοί και οι αντιμαχίες έγιναν όπως έγιναν και στην αρχαιότητα, ξέρετε. Η υπόθεση του Σοκράτη είναι πολύ χαρακτηριστική. Η υπόθεση του Αριστοτέλη που έφυγε όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλέξανδρου, πάλι είναι γνωστό.
3: Ναι, σωστά.
0: Θα έδινε την δυνατότητα στους Αθηναίους να ασχημονήσουν για μία ακόμη φορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Βυζάντιο έχει ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα το οποίο είναι μοναδικό στην ιστορία, ότι για πρώτη φορά οικοδόμησε μία νέα θρησκεία εξυπαρχής πάνω στα θεμέλια τα διανοητικά, φιλοσοφικά και θεσμικά του ελληνικού κόσμου, αλλά οικοδόμησε μια νέα θρησκεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχει...
3: το καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει, τους Ολυμπιακούς αγώνες,
0: ακριβώς,
3: σταματήσανε την Ακαδημία του Πλάτωνα, έκανα πολλά κακά στον ελληνισμό.
0: Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς και είναι πρόκληση εμφυλίου, είναι η θρησκεία.
3: Ακριβώς.
0: Βασανίστηκε, όπως ξέρουμε, πάρα πολύ το Βυζάντιο στο να, και οι βασιλείς προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να ισορροπήσουν τα πράγματα. Αλλά και πάρα πολλές φορές πήραν θέση, ιδίως στις κρίσιμες στιγμές, που ήταν διχαστικοί. Αλλά τόσο οι αγώνες της νέας θρησκείας προς την παλαιά, την Ολύμπια, όσο και μεταξύ των δογμάτων του χριστιανισμού είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αναλογιστείτε ότι για ορισμένους το όνομα Έλλην σήμαινε όχι απλώς τον εθνοτικά Έλληνα, αλλά αυτόν που ασπάζονταν την Ολύμπια θρησκεία, που σημαίνει ότι, το είπε ένας Άγγλος πρωθυπουργός κάποτε, όλα να τα αγγίξουμε, αλλά ποτέ θρησκεία, αφήστε την να ταξιδεύει μόνη της. Η θρησκεία δεν ξεριζώνεται εύκολα, και μάλιστα οι μονοθεϊστικές θρησκείες ακόμα περισσότερο. Είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο το οποίο, ενώ εναρμονίζεται με τις πραγματικότητες, έρχεται σε αντίθεση με τις παλές οι οποίες υπήρχαν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ακριβώς το παράδειγμα του Βυζαντίου για να μελετηθεί σε αυτή τη βάση. Πώς κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία και συγχρόνως μέσα από σημαντικούς εμφυλίους να αφομοιώσει το ελληνικό κεκτημένο, ώστε να φτάνει από το μέσο Βυζάντιο, αφού η ελληνική φιλοσοφία, οι ελληνικοί θεσμοί, ο Φώτιος μας το λέει, τα κοσμικά διαμορφώνουν τα θρησκευτικά, τα εκκλησιαστικά. Ο Μιχαήλ, και όχι μόνο, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, όταν τον ελέγχει ο Πατριάρχης για τις ερωτικές του επιλογές, του λέει, έκανες το καθήκον σου, αλλά εσύ στα εκκλησιαστικά, εγώ στα κοινά και βασιλικά. Υπάρχει η έννοια, είναι μοναδική που δεν την έχουμε προσέξει, η έννοια των διακριτών ρόλων. Το Βυζάντιο δεν επέτρεψε ποτέ να ιδιωτικοποιηθεί ο θεσμός της Εκκλησίας, γιατί ήξερε πόσο σημαντικός είναι και γι' αυτό τον κράτησε ως μέρος του δημοσίου χώρου, ώστε να τον ελέγχει. Και μάλιστα οι διακριτοί ρόλοι, αυτό δηλώνουν. Σήμερα μιλάνε για διάκριση των εξουσιών και δεν έχει καμία σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, των λειτουργιών, αλλά οι διακριτοί ρόλοι στο Βυζάντιο ίσχυσαν. Γι' αυτό και δεν απέκτησε κοσμική αρμοδιότητα με την έννοια που απέκτησε, δηλαδή πολιτιακή δομή, η Εκκλησία στο Βυζάντιο. Και έγινε μάλιστα ένας από τους μεγάλους θεράποντες του κοσμικού πολιτισμού της δημοκρατίας. Σας ανέφερα το παράδειγμα του ότι για να έχεις την νομιμοποίηση του Θείου Κύριε, την αποδοχή του Θείου Κύριε Βασιλέα, πρέπει να έχεις πρώτα την αποδοχή του λαού. Αναφορά στην δημοκρατική αντιπροσώπευση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνθετο που πρέπει να το δούμε υπ' αυτή τη σκοπιά, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός εν κινήσει, που όμως δεν έχασε ποτέ αυτά τα ταυτοτικά του στοιχεία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δεν ακούω τον...
1: Και αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, μία παραπομπή από το έργο του κυρίου Κοντογιώργη, που δείχνει πώς προς στο τέλος, αλλά σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, γίνεται αυτή η σύνθεση του ελληνισμού και του χριστιανισμού σε αυτό που λέει ο Πατριάρχης Γενάδιος ο δεύτερος σχολάριος πριν την άλωση, «Άρχομαι δεινός επί το του γένους ολέθρο». Και τώρα αρχίζει και περιγράφει το γένος των Ελλήνων. «Γένους ότο επί γης το κάλιστον ειν, σοφία διαλάμπων». Φρονήσει τεθυλός, δηλαδή που ακμάζει, ευνομίες ανθούν, καλή σπάση κατακόμων, τις ουχομολογεί βελτίστους Έλληνας ανθρώπων πάντων γενέστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο ίδιος ο Γενάδιος όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει με θρησκευτικούς όρους, εγκαλεί κάποιους ως Έλληνας το θρησκεύεστε, αλλά ξέρει να ξεχωρίζει τους Έλληνας το θρησκεύεστε από τους Έλληνας το γένος.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιανάτε, ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη. Και τώρα βλέπω, δεν ξέρω αν ο κύριος Μπαλτατζής από τη Βαλτιμόρη είχε σηκώσει.
4: Εγώ πρέπει να μιλήσω. Εντάξει, μου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά πώς και δεν τέλειωσες με τις τρεις υπέροχες λέξεις Ελλάδα, Κύπρος, Διασπορά. Αυτό περίμενα να ακούσω στο τέλος.
0: Μα το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει και σε υπομνήματά μου πριν από τη δημιουργία του ΣΑΕ, πώς λέγεται, πώς πρέπει να οργανωθεί ο ελληνικός κόσμος για να επιβιώσει πια, διότι αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, αλλά το έχω πει και σε εσάς εδώ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν το ακούει κανείς από αυτούς που θα έπρεπε να αποφασίσουν.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ένα έθνος, τρία κράτη.
2: Ακριβώς κύριε Κοντογιώργη.
0: Για να εξηγιανθεί και το ελλαδικό κράτος.
2: Έτσι.
4: Το είχα, το ακούει και το εφαρμόζει.
2: Ακριβώς. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Κύριε Μπαλτατζή, την ερώτησή σας.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτης Μπαλτατζής από Baltimore του Maryland. Πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή για την εξαίρετη παρουσίαση. Πολλά ακούσαμε. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρει ποιο νομίζω ότι είναι ένα σύστημα υπάρχουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου σήμερα που να είναι πλησιέστερο προς το βυζαντινό ελληνικό. Και εάν έχει κάποιο εγχειρίδιο, κάπως πρακτικό, βέβαια μας τα είπε, αλλά δεν τα έχουμε όλοι, αν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, πώς να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Ένα μικρό εγχειρίδιο, όχι τρεις τόμοι μεγάλοι. Ευχαριστώ.
0: Προσέξτε, δεν υπάρχει κανένα. Εάν παρομοιάσουμε τον ιστορικό ανθρωποκεντρικό κόσμο με βάση έναν άνθρωπο, ο σημερινός κόσμος ανήκει στην ηλικία των 4-5 ετών ενός ανθρώπου. Ο βυζαντινός οικουμενικός κόσμος ανήκει στην ηλικία των 70-80-100 ετών. Μια ολόκληρη βιολογία. Όταν οι δυνάμεις της Απολυταρχίας, η Ιερά Συμμαχία επέβαλαν το μικροσκοπικό ελλαδικό κράτος, εμφύτευσαν επίσης την Απολυταρχία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μας μετέφεραν από την ηλικία των 80-90% στην μόλις βρεφική ηλικία που είχαν οι ίδιοι. Μας αξίωσαν να τους μοιάσουμε. Μας μετέφεραν δηλαδή από το τέλος της οικουμενικής διαδρομής στην προσολόνια εποχή. Τότε γνωρίζαμε αυτό το κράτος της Απολυταρχίας εμείς, μέσα στις πόλεις. Αντιλαμβάνεστε επομένως γιατί δεν μοιάζουν τα σημερινά με το κράτος της οικουμένης. Πρώτον στο πολιτιακό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα, στις αξίες, σε όλα. Η Δύση πραγματοποίησε δύο μεγάλες ρήξεις. Η μία με την κλασική εποχή πήρε τις έννοιες και της ολοκλήρωσης της εποχής και απέδωσε με αυτές την πρώην ειδική της εποχή, δημοκρατία, ελευθερία και όλα τα άλλα, και δεύτερον απέβαλε το Βυζάντιο για να μπει αυτή ως παρένθετη γέφυρα μεταξύ αρχαιότητας και νεωτερικότητας. Μεγάλο έγκλημα στην ιστορία και στην επιστήμη. Τώρα, ως προς το τι θα μπορούσα να σας συμβουλεύσω. Βεβαίως, εκεί που υπάρχουν οι πηγές είναι το εξάτομο, το ελληνικό κοσμοσύστημα. Πρέπει να έχετε υπομονή και χρόνο να αφιερώσετε. Φέτος, το 2025, κυκλοφόρησε η ιστορία του ελληνικού κόσμου, που είναι μια συμπίκνωση των πορισμάτων που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Από τις εκδόσεις Αρμός. Υπάρχει επίσης ένα βιβλίο που βγήκε δικό μου, που βγήκε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που τιτλοφορείται «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», που δίδω εκεί όλο το πανόραμα αυτής της εξέλιξης του ελληνικού κόσμου και της βίαιης επαναφορά μας στο όνομα της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας μας στην βιολογικά προσολόνια εποχή και τι επιπτώσεις είχε, γιατί εκεί αναδεικνύω αυτό το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, ότι το πολιτεύεσθε η Αθήνα, να το πω απλούστερα, για όλες τις καταστροφές του μείζωνος ελληνισμού και τώρα και της ελλαδικής κοινωνίας και όχι μόνο της Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, όχι στο μέτωπο, όχι στα διπλωματικά σαλόνια. Και αυτό αποδεικνύεται ως ένα προς ένα. Δείχνω εκεί ότι αν ιστορήσουμε τον ελληνικό κόσμο με βάση τα πεπραγμένα του κράτους από τότε που δημιουργήθηκε, θα θαυμάσουμε το κράτος, γιατί από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Εάν ιστορήσουμε τον ελληνισμό με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα δούμε ότι μία υπερδύναμη υποκαθεστώς μιας δυναστικής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας εξέπνευσε, εξαϊλώθηκε για να γίνει αυτό που είναι σήμερα το ελλαδικό κράτος. Δεν είμαι εγώ που θα πω, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Καποδίστρια το δείχνει και οι ιστορίες άλλων, ότι οικονομικά ο ελληνικός κόσμος στην περίοδο της τουρκοκρατίας έλεγχε 3 αυτοκρατορίες. Πολιτισμικά ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος του. Είχε εξελινήσει ακόμα και τους Βουλγάρους που δεν κατάφερε το Βυζάντιο. Είχε τεράστια δύναμη, κυβερνούσε τη Ρωσία. Δεν ήταν μόνο ο Καποδιστρίας. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτή η υπερδύναμη δεν αποτιμήθηκε μέσα από μια πολιτική κάρποση όλων αυτών. Θα σας τα αναφέρω με 2 παραδείγματα. Το ένα, τι λέει ένας πρόξενος της Γαλλίας στη Λεμεσό της Κύπρου. Στέλνει υπόμνημα στην κυβέρνησή του 1870 τόσο, μετά την Επανάσταση, κοντά πάνω από μισό αιώνα. Και τους λέει είναι επίγον να διαλύσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι διαφορετικά θα την οικειοποιηθούν οι Έλληνες, έχουν τη δύναμη και θα δημιουργήσουν ένα κράτος αντίστοιχο με την ισχύ τους, αλλά που θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα μπορούμε εμείς να παίξουμε το διεθνή ρόλο που θέλουμε. Ο Ντοστογεύσκη, τον οποίο θαυμάζουμε όλοι για το έργο του, αρθρογραφούσε σε μία εφημερίδα. Μεταξύ των άλλων λέει σε κάποιο άρθρο του, οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη ρωσική πολιτική και να κάνουν δική τους την Κωνσταντινούπολη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το απέτυχαν και μάλιστα το θεωρούσε εφικτό. Όταν διερωτάτε τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία, δεν παίρνει, απορρίπτει το γερμανικό και τους άλλους και λέει τον ελληνικό δρόμο. Εξηγεί γιατί. Αλλά λέει τώρα θέλουμε την Κωνσταντινούπολη δική μας. Και μάλιστα εξηγεί και κάτι άλλο, ότι αν θέλουμε ο πανσλαβισμός να κυριαρχήσει, πρέπει να λύσουμε τους λογαριασμούς μας με τους Έλληνες. Αυτή είναι το εμπόδιο μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα αναδεικνύω σε αυτό το βιβλίο που σας είπα πριν. Τώρα, για δίκην ανεκδότου ως προς το πολιτιακό σύστημα. Προχθές μου ήρθε ενημέρωση από το Παρίσι ότι το τελευταίο μου βιβλίο «Τι είναι δημοκρατία», όπου δείχνω μέσω του ελληνικού κόσμου και της νεωτερικότητας την τυπολογία των πολιτιακών συστημάτων, με την επιστράτευση δηλαδή της ελληνικής γνώσης και επιστήμης, το τι έχουμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Αποδέχθηκαν μετεγκομείων το βιβλίο, αλλά με μια επισήμανση, να αλλάξω τον τίτλο. Και αντί να λέει «Τι είναι δημοκρατία», που σήμαινε ότι αναγνώριζε μέσα και απεδείκνυε ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι δημοκρατία, να το πω «Η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα». Τους εξήγησα ότι πρέπει να κόψω τα 3/4 του βιβλίου και να βάλω μόνο τα στοιχειώδη που αναφέρομαι σε αυτό. Δυστυχώς αυτά τα βιβλία δεν έχουν δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα. Τα έργα μου στην αγγλική γλώσσα είναι ελάχιστα. Στη γαλλική γλώσσα είναι 13 βιβλία αυτή τη στιγμή και δεκάδες άρθρα. Γι' αυτό και υπάρχει η δυσκολία να επικοινωνηθεί όλη αυτή η γνώση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
2: Αυτό είναι πράγματι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Κύριε Κοντογιώργη, σας ομολογώ πως είστε μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων.
0: Κάνω το καθήκον.
2: Βλέπω ο καθηγητής, ο κύριος Χατζόπουλος, και αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί παραπροχωρήσαμε σήμερα. Κύριε Χατζόπουλε.
6: Ευχαριστώ. Από Καλιφόρνια σας μιλάω. Κύριε Κοντογιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάταξη αυτή. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που έχετε κάνει, αγώνας ολόκληρος. Και πολύ σημαντικά όλα αυτά, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το ίδιο και επίσημο ελληνικό κράτος δεν δέχεται να έχει συνέχεια με την αρχαία Ελλάδα. Και φυσικά εδώ με επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται όλη αυτή τη συνέχεια μέσω του Βυζαντίου. Η ερώτησή μου είναι ότι τη στιγμή, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει παγκοσμίως. Έχουμε η οικονομία να είναι παγκοσμίως φεουδαρχική. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ανάπτυξη. Κάποιοι φεουδάρχες αποφασίζουν γύρω τα. Στα πολιτικά εντάξει έχουμε αυτή που είπατε την πώς να το πούμε, εκλόγινη ολιγαρχία. Η τεχνολογία ακόμη χειρότερα, πιο φεουδαρχική. Μάλιστα, οι φεουδάρχες της τεχνολογίας μπορεί να πει κανείς ότι προσπαθούν να ελέγξουν και το πολιτικο-οικονομικό, αν και με το οικονομικό έχουν γίνει και αυτοί οι φεουδάρχες με τη στήριξη του οικονομικού. Θέλω να πω γιατί οτιδήποτε καινούργιο τεχνολογικό βγει από, θα πει κανείς, απλούς εικόνες ή εταιρείες οτιδήποτε είναι αυτό, μπορούν μέσω των οικονομικών να το εξαγοράσουν και να γίνουν φεουδάρχες. Έτσι έχουν γίνει φεουδάρχες στο τεχνολογικό κομμάτι. Πώς αυτά τα τέρατα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, πώς μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους και να επιβάλλουμε αυτό το οποίο αναγείται στο έργο σας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος που θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα τέρατα.
0: Είναι κέριο ερώτημα. Εγώ θα σας απαντήσω, αλλά όπως έχω ήδη απαντήσει και γράψει, αλλά θα σας πρότεινα, εάν αντέχετε μία συνομιλία που θα είχε αυτό το αντικείμενο βασισμένο στην τυπολογία των πολιτιακών συστημάτων και τους νόμους της εξέλιξης, πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε. Τώρα, εν συντομία, αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η οικονομία και συγκεκριμένα η οικονομική ιδιοκτησία έχει πάψει να αναπτύσσεται κυρίως μέσα στο κράτος. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι μια παγκοσμιοποίηση μόνο της οικονομίας, όχι της πολιτικής όπως είπα. Η παγκοσμιοποίηση αυτή έγινε εφικτή από τη στιγμή που η τεχνολογία μπόρεσε να αποτελέσει το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η οικονομία. Γι' αυτό ανέφερα ότι δεν είναι η ίδια η οικονομία και οι ηγεμόνες της οικονομίας. Άλλοτε, όπως θα ξέρετε, ήταν η βαριά βιομηχανία που μετρούσε. Σήμερα δεν είναι η βαριά βιομηχανία, είναι το χρήμα, το πιστωτικό σύστημα και το εμπόριο μεγάλης απόστασης. Αγοράζει κάποιος, παραγγέλνει ένα ζευγάρι παπούτσια στην Κίνα που μπορεί να κοστίζουν 5 ευρώ και να τα πουλάει στη Δύση 200 ευρώ. Αντλούν την υπεραξία, διότι η παραγωγική βάση της δυτικής οικονομίας έχει ουσιαστικά μεταφερθεί εκεί. Αυτό λοιπόν είναι που δημιουργεί και τους τριγμούς, αν θέλετε, σήμερα και τις αποσπασματικές κινήσεις του Τραμπ που θέλει να επαναφέρει την παραγωγική βάση της, ας πούμε, Αμερικής στην Αμερική. Ξέρει δηλαδή ήδη ότι η Κίνα οδεύει στο να εγκαθιδρύσει τη δική της ηγεμονία. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα όμως για μας, ανεξαρτήτως του ποιος ηγεμονεύει στον κόσμο? Ότι ενώ η οικονομία αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, διέρχεται οριζοντίως στα κράτη, δεν υπέρκειται των κρατών, διέρχεται οριζοντίως στα κράτη. Και είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών. Ενώ η τεχνολογία αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο κινείται και που κινεί και την ίδια την οικονομία, οδηγούμαστε στην απόρριψη της εργασίας. Ξέρετε, το βιβλίο μου για τον Αριστοτέλη, που κυκλοφόρησε το 1000, κάνω την παρένθεση γιατί έχει σημασία για το σήμερα, κυκλοφόρησε το 1975 για τη μεταβολή πολιτιών. Εκεί εξηγούσα ότι θα οδηγηθούμε κατά αναλογία προς την ελληνική πόλη στην απόρριψη της εργασίας, στην κοινωνία της σχόλης και στην μεταβολή της άλλης όποιας εκδοχής της εργασίας σε έργο, παροχή έργου ή εργασία εμπόρευμα. Αυτά που συναντάμε σήμερα με διαχειρός της τεχνολογίας έγιναν τότε, δίνοντας εγώ την ερμηνεία της έννοιας δουλεία. Γιατί ο Αριστοτέλης μας λέει κάπου θα γίνει άχρηστη η δουλεία, μας δείχνει το ρόλο της, εάν ο άνθρωπος επινοήσει τις μηχανές, τις αυτόματες μηχανές που λένε ότι έχουν οι θεοί. Αυτό λοιπόν είναι και μαζί με όλη την πολιτιακή τυπολογία δυνάμη της οποίας ερμηνεύω τον Αριστοτέλη, αποτέλεσε την αφορμή να διαπιστώσει ο εκδότης μου στη Γαλλία ότι το βιβλίο αυτό μεταχειρισμένο 50 χρόνια μετά πουλιόταν 2.000 ευρώ την Amazon και μου ζήτησε την επανέκδοση. Πριν από 3 μήνες έχει επανεκδοθεί στα γαλλικά. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει εκδότης να ενδιαφερθεί για τα αγγλικά. Αντιλαμβάνεστε επομένως ποια είναι η δυνατότητα του ελληνικού κόσμου να ερμηνεύσει τα σημερινά με όρους πρόβλεψης. 50 χρόνια πριν είχα μιλήσει για αυτά, δυνάμει του σκεπτικού που αναπτύσσει ο Αριστοτέλης και της ερμηνείας που του έδωσα από τη δική μου πλευρά. Έχουμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα σήμερα. Και το ερώτημα είναι πού πηγαίνουμε. Εάν μένουμε στα σημερινά, που οι μεγάλοι στοχαστές, ο Τζον Ρόλς και οι άλλοι, μας λένε ότι το πολιτικό σύστημα θα μείνει εδώ που είναι. Οι αξίες μας θα μείνουν εδώ που είναι, για την ελευθερία, τα δικαιώματα κλπ. Η τεχνολογία όμως θα μεγαλώνει. Είναι σαν να μας λένε τι. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να διατηρεί την αρμονία του αν ξαφνικά το χέρι του γίνει 3 μέτρα σε σχέση με το υπόλοιπο μέρος του σώματος. Δεν γίνεται. Ή θα προσαρμοστεί όλο το σώμα εν αρμονία ή θα υπάρχει μια παρέκκληση, μια ανομαλία στην εξέλιξη. Αυτή η ανομαλία σήμερα δημιουργεί την ανατροπή των συσχετισμών. Η διεθνής των αγορών βλέπει τις κοινωνίες ως μυρμήγκια. Γιατί ελέγχει και ιδεολογικά και θεσμικά τα εθνικά κράτη. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Έχουμε λοιπόν το ελληνικό παράδειγμα που αντιστοίχως τι μας λέει, ότι δεν είναι η οικονομία που έχει διαθέτει την πρωτογενή δύναμη και αποφασίζει. Αποφασίζει γιατί της βγαίνει, επειδή αυτή έχει καρποθεί και προσαρμόζοντας αναλόγως την τεχνολογία της επικοινωνίας και συγχρόνως ελέγχει το πολιτιακό σύστημα. Και όχι μόνο, ελέγχει και ιδεολογικά τις κοινωνίες. Σήμερα ακόμα και τα δικαιώματα, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την ελευθερία, έχουν πάψει να έχουν κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο και κατατείνουν στο να ενδοσκοπούν τον άνθρωπο στην ψυχολογία του, να οφθαλμοσκοπεί, να ψάχνει για το είδος του κλπ. Αντί να εντάσσει αυτό μέσα στο σύνολο για να το λύσει συλλογικά. Και η άποψη αυτή ακριβώς είναι κυρίαρχη. Αλλά υπάρχει και το δίκαιο της ανάγκης, ξέρετε. Πώς διαμορφώνεται το δίκαιο της ανάγκης? Ότι όταν φτάνει κανείς στην απόγνωση, όταν φτάνει κανείς να βλέπει ότι είχε και δεν έχει, γιατί κάποιος του τα πήρε, αρχίζει να σκέφτεται πώς αλλιώς. Και αφού διαδηλώνει ή ψηφίζει αντισυμβατικούς πολιτικούς ή διαδηλώνει και δεν βρίσκει αποτέλεσμα, στη συνέχεια αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν να καταλήξουμε? Ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει τους συσχετισμούς απέναντι στην οικονομική ιδιοκτησία εάν ελέγξει το πολιτικό σύστημα. Και ο νόμος της ελληνικής πραγματικότητας λέει ότι όταν μεγαλώνει και γιγαντώνεται η οικονομία, η κοινωνία για να ισορροπήσει και να αντλήσει όφελος ξανά από τον πλούτο και την ελευθερία της, μπαίνει περισσότερο στην πολιτική. Δεν διαδηλώνει, ζητάει ένα κομμάτι της πολιτικής να το διαχειρίζεται ο ίδιος. Αναλογιστείτε, εάν η κοινωνία έπρεπε να συνενέσει για τη δημοσιονομική πολιτική, για τα εθνικά ζητήματα οποιασδήποτε χώρας, οι αποφάσεις θα ήταν ίδιες, το μείγμα της πολιτικής που θα ακολουθούσε ο πολιτικός θα ήταν το ίδιο? Όχι βέβαια, γιατί έπρεπε να συνενέσει η κοινωνία. Το είδαμε στα Σκόπια.
2: Έτσι.
0: Ετερόκλητος όχλος ήταν η διαδήλωση ενός και πλέον εκατομμυρίου. Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν πιεζόταν, μίλαγε για την τυραννία της πλειοψηφίας. Αλλά πήγε να τον εκλέξει η πλειοψηφία προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε επομένως την αυστηρά ολιγαρχική λογική που διέπει τα μυαλά των ανθρώπων αυτών, αλλά και των ανθρώπων που συγκροτούν τις κοινωνίες. Έχουν παγιδευτεί. Στην ανάγκη λοιπόν η λύση θα επέλθει εάν και οι κοινωνίες χρησιμοποιήσουν στο μεγάλο εδαφικό κράτος την τεχνολογία ως έδαφος. Εκεί θα συγκροτηθεί ο Δήμος. Εκεί θα αξιώσουν θέσμηση οι κοινωνίες για να έχουν λόγο στα πράγματα. Βεβαίως, για να τους δώσω το παράδειγμα ότι έχουν και σήμερα τη δυνατότητα αυτή και ας μην επικαλεστούν την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία ως έδαφος, τους είπα το δημοσκοπικό Δήμο. Τι ακριβέστερο από τη δημοσκόπηση υπάρχει? Θα το ακούτε και θα λέτε τι μας λέει αυτός. Εάν λοιπόν αναπτυχθεί ένας διάλογος με βάση τα επιχειρήματα των πολιτικών δυνάμεων, οποιονδήποτε, για ένα θέμα και στη συνέχεια γίνει η αναγκαία δημοσκόπηση, θα διαπιστώσετε με ακρίβεια τι λέει. Εγώ έκανα στη διάρκεια των μνημονίων, έκανα την προηγούμενη περίοδο, μία έρευνα αυτών των διατεταγμένων δημοσκοπήσεων που γίνονται, για να δω τι έλεγε η κοινωνία με βάση τις ερωτήσεις αυτές έστω και το πολιτεύεστε των πολιτικών στην Ελλάδα. Εάν είχαν ακολουθήσει αυτά που έλεγε η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχαμε φτάσει στα μνημόνια και στη χρεοκοπία. Μην έχουμε δυσπιστία απέναντι στην κοινωνία. Η κοινωνία είμαστε εμείς. Και ο Αριστοτέλης, για να κλείσω, επειδή αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, ότι ο καθένας μας ξέρει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν δέχεται να μπει μέσα στο σύνολο για να συναποφασίσει. Ο Αριστοτέλης λέει, εάν μετρήσουμε ποιος αποφασίζει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, δεν είναι ο ένας ούτε οι ολίγοι, οι πολλοί. Και δίνει στατιστικά γι' αυτό. Άρα η δημοκρατία. Καιρός λοιπόν είναι, εάν θέλουμε να αναδιατάξουμε τις ισορροπίες και να ενσωματώσουμε την διεθνή των αγορών στην βούλησή μας ως κοινωνίες, πρέπει να οι κοινωνίες να γίνουν θεσμός της πολιτείας. Κατελάχιστον, με προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Πρώτα απ' όλα, να πραγματοποιήσουμε την εσωτερική επανάστασή μας. Να ξέρουμε ότι το σύστημά μας είναι εκλόγιμη μοναρχία, δεν είναι αντιπροσώπευση, δεν είναι δημοκρατία. Άρα να σκεφτόμαστε με όρους προβολής προς τα εκεί και όχι οπισθοδρόμησης προς το αυταρχικό φαινόμενο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριε Παναγιώργη, συγγνώμη, πρέπει να πω δύο πράγματα. Θα ήταν σημαντικό να διοργανώνω μια τέτοια παρουσίαση, την οποία έθιξε ο καθηγητής, ο κύριος Χατζόπουλος. Πρέπει να το διοργανώσουμε.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι πριν κλείσετε. Μου έστειλαν μήνυμα, γιατί αυτή τη στιγμή ένας μαθητής μου πραγματοποιεί ένα σεμινάριο στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας, όπως λέγεται. Είναι ένας θεσμός ο οποίος εργάζεται πάνω στο έργο μου. Μου έστειλαν τώρα ένα μήνυμα ο πρόεδρός της και μου λέει, ρωτήστε τους κυρίους με τους οποίους συνομιλείτε, γνωρίζουν ένα εκδοτικό οίκο στην Αμερική να εκδώσει ένα βιβλίο που εμείς θα μεταφράσουμε? Λοιπόν, Η ερώτηση μεταφέρεται στη διάθεσή σας.
2: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Δεν θα κοστολογηθεί σε εσάς. Έχουν τους πόρους να κάνουν τη μετάφραση.
2: Ωραία, ωραία.
0: Στη διάθεσή σας.
7: Κυρία Γκατζούλη, μπορώ να έχω το λόγο?
2: Ναι, πρέπει πριν να δώσω το λόγο σε εσάς.
7: Λοιπόν, πάνω στο...
2: Μια στιγμή, κύριε Ρίγο, πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Κονταγιώρη για την τόση σημαντική διάλεξή του και να ευχαριστήσω και την κυρία Παραρά για τη συμμετοχή της και όλη της τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Ρίγο.
7: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι για το βιβλίο. Εάν το βιβλίο μεταφραστεί στα αγγλικά, έχουμε ένα λογαριασμό, το είχα, στο amazon.com και μπορούμε να το βάλουμε στο amazon.com.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το μεταφέρω.
2: Ωραία. Λοιπόν.
0: Τι θα προτιμούσατε, μήπως να σκεφτούμε, είναι μεγάλο, είναι 640 σελίδες, η ιστορία του ελληνικού κόσμου, όπου αναπτύσσονται όλα αυτά, αλλά μας δίδεται και το πανόραμα του ελληνικού κόσμου ή κάτι άλλο.
7: Εσείς θα το κρίνετε αυτό.
0: Καλώς. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε ώρα για άλλες ερωτήσεις. Περάσαμε την ώρα που είναι καθορισμένη για αυτή την διάλεξη. Σας ευχαριστούμε. Πάλι, κύριε Κοντογιώργη.
0: Σας είμαι υπόχρεος.
2: Είστε μια πηγή γνώσεων. Μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρίγο για να μας πει για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Κύριε Ρίγο.
7: Ναι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, θα έχουμε τον κύριο Τζακουά Μπουτσάρτ από τον Κάναδα, ο οποίος είναι Καναδός. Και ο λόγος του θα είναι η σημασία της ελληνικής γλώσσας στον αιώνα μας. Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε όλοι σας περήφανοι που μιλάμε ελληνικά. Όταν ακούσετε τον Μπουτσάρτ θα αισθάνεστε δύο φορές περήφανοι.
0: Ο κύριος Μουσάρ είναι εξαιρετικός.
1: Ζακ Μπουσάρ.
2: Σας περιμένουμε όλους. Σας
7: καληνύχτα σε όλους.
0: Καλή σας νύχτα και από μένα.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
10: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
11: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι.
3: Είναι.
2: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

να παίζει το οργανάκι αμπιλινά. Θυμήσου αγάπες και λουλούδια, μπουζούκια και τραγούδια.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
6: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
8: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
6: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
9: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
7: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
9: Απάντησέ μου.
7: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
10: Απάντησέ μου!
7: Τι θέλετε από μένα?
10: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
7: Ποιες ευθύνες?
6: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση, του Στίβεν Μπέλμπερ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
4: Το ποτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Olivier και Tony σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
5: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
4: Το ποτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
6: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
8: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
6: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
9: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
7: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
9: Απάντησε μου.
7: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
10: Απάντησε μου!
11: Τι θέλετε από μένα?
10: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
12: Ποιες ευθύνες?
6: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση, του Στίβεν Μπέλμπερ.
13: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
14: Ποιος είναι?
15: Εγώ, η Μανούλα.
16: Ποιος?
17: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
18: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεκινάει, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στο Ισλαμαμπάντ. Οι Ιρανοί όμως δεν έχουν απαντήσει σύμφωνα με όσα λένε οι Πακιστανοί για το ότι ξεκινάνε. Δεν έχουν πει θα πάνε ή δεν θα πάνε. Πείτε μας, από την άλλη μεριά ξαναβγήκε ο πρόεδρος στον κήπο, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και είπε ότι μέχρι αύριο που εκπνέει η προθεσμία έχουν περιθώριο, αλλιώς θα χτυπήσουμε. Είπε παράλληλα ότι ελπίζω και σε μια καλή συμφωνία με ένα διτό τρόπο. Ποιες είναι οι εξελίξεις πραγματικά, τι μελιγενέστε, θα πάμε σε μια παράταση χωρίς συζητήσεις, θα επίκειται ίσως ένα χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες χρησιμοποίησαν αυτό το διάστημα για να ανασυγκροτήσουν δυνάμεις. Τι βλέπετε?

0: Η αλήθεια είναι ότι αύριο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, εκπνέει το τελεσίγραφο, ένα από τα πολλά τελεσίγραφα που έχει δώσει ο κύριος Τραμπ. Αλλά αυτό που δεν μπορεί κανένας να απαντήσει είναι ποια μπορεί να είναι η απάντηση των Αμερικανών και των Ισραηλινών σε περίπτωση που οι Ιρανοί επιμείνουν και δεν καθίσουν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Θα έχουμε ένα νέο κύκλο βομβαρδισμών και αυτοί οι βομβαρδισμοί τι θα αλλάξουν στο πεδίο. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα αδιέξοδο για το που πάει αυτή η σύγκρουση, η οποία νομίζω έχει συμπληρώσει 53-54 ημέρες. Mm-hmm. Κάτι που δεις, νομίζω ότι το πίστευε όταν ξεκινούσε, ότι το Ιράν θα μπορέσει να δείξει τέτοια ανθεκτικότητα. Και όχι μόνο ανθεκτικότητα, θα έλεγα ότι η λογική μας δείχνει ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή και έχει αντέξει και κατά κάποιο τρόπο, να μην πω ότι ελέγχει τις εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δείχνει καμία διάθεση να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, και αυτό ήταν κάτι που φαίνεται ότι δεν το είχαν προβλέψει ούτε οι σύμβουλοι του κυρίου Τραμπ. Δεν ξέρω αν το είχαν προβλέψει οι σύμβουλοι του κυρίου Νετανιάχου και παρόλα αυτά ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Πάντως, στο ερώτημα τι θα γίνει, ουδείς νομίζω ότι μπορεί να δώσει ασφαλή απάντηση.
1: Με βάση ότι και εσείς, όπως και το σύνολο των ανθρώπων που αναλύουν ή ασχολούνται με αυτές τις εξελίξεις, θεωρούν ότι προς το παρόν το Ιράν φαίνεται ότι ελέγχει τις εξελίξεις, αν μη τι άλλο δηλαδή έχει κάποια στρατηγικά περάσει πλέον εκτήματα, και ανεξάρτητα και από την τακτική που θα ακολουθηθεί τώρα και αν θα υπάρξουν μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες ή ήττες, με μόνο το γεγονός ότι ελέγχει σήμερα τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, ότι σχεδόν ελέγχει ή έλεγχε την Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Χούθη, νομίζω το Σουέζ είναι κλειστό ακόμα, νομίζω, με βάση το γεγονός ότι η Χεσμολά, η τελειωμένη κατά πολλούς, αναστήθηκε, είδαμε ότι δεν είναι τελειωμένη και επομένως ούτε περνάει άποψη να καταργηθεί οριστικά, να τη διαλύσει κάποιος. Επομένως και ο αγωγός Αϊμέντ που θα περνούσε από την Παλαιστίνη, από την Ινδία κτλ. Χαλάει. Μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ότι αυτό το κομμάτι του πλανήτη που καθόριζε για δεκαετίες και όχι μόνο το 70 αλλά και μέχρι τώρα ίσως τις τύχες της παγκόσμιας ισορροπίας, ότι θα μπει σε ένα άλλο στάτους.
0: Είναι πολύ πιθανό και είναι ένα ρίσκο που αφορά πρωτίστως νομίζω το Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε να αναλάβει αυτό το ρίσκο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν πίστευαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ότι θα εξόντωναν μία σειρά ηγετικών στελεχών του Ιράν και έτσι θα έλυναν το θέμα Ιράν, που σου απασχολούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν επιτεύχθηκε. Αντιθέτως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μία δυσαρέσκεια από τις χώρες του κόλπου, οι οποίες μην ξεχνάμε ότι έχουν πληρώσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: για αγορές αμερικανικών κυρίως όπλων και μαζί με τα όπλα υποτίθεται ότι αγόραζαν και ένα είδος προστασίας από κάθε είδους κίνδυνο, διαπίστωσαν ότι και τα όπλα που αγόρασαν δεν τους χρησιμεύσαν σε κάτι σε ό,τι αφορά το Ιράν, αλλά και την προστασία που ανέμεναν ότι θα είχαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν την είχαν. Αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσαρέσκεια. Δεν λέω ότι θα αποσταθεροποιηθούν καθεστώτα και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά από μόνο του δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα σε αυτό που λέτε Μέση Ανατολή. Αυτό είναι που νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα και για τον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος γνωρίζει πολύ καλά ότι αν φύγει από την περιοχή χωρίς να έχει παρουσιάσει έστω μία νίκη, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως όχι τόσο για την Ουάσιγκτον όσο για το Τελαβίβ, έτσι. Τώρα, για να συζητάμε αν θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση στην Μέση Ανατολή όπως το περιγράψατε, νομίζω ότι υπάρχει πολλής δρόμος και πολλές εξελίξεις που πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάνε τα πράγματα για να μπορούμε να μιλάμε για τόσο ριζικές αλλαγές σαν και αυτές που περιγράψατε. Δύσκολο φαίνεται, ωστόσο επειδή ακόμα το παιχνίδι παίζεται, κανείς δεν νομίζω ότι πρέπει να ρισκάρει τόσο λεπτομερείς προβλέψεις.
1: Κάτι άλλο το οποίο πιθανά και αυτό να το χαρακτηρίσετε λεπτομέρεια και μελλοντικό, αλλά βλέπουμε ότι τρέχουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Μόνο η Ελλάδα δεν τρέχει, τρέχει προς τα πίσω. Θα μας δοθεί νομίζω ο χρόνος να μιλήσουμε και γι' αυτό, να μας πείτε τη γνώμη σας. Το Ιράν φαίνεται ότι μέσα από μια έκβαση τέτοια που βλέπουν οι περισσότεροι του πολέμου μπορεί να αναχθεί όχι πια σε περιφερική δύναμη αλλά σε μία από τις τρεις-τέσσερις μεγάλες παγκόσμιες υπερδυνάμεις, ίσως και στη θέση της ταλαντευόμενης Ινδίας, και αυτό τι θα σήμαινε συνολικά στην παγκόσμια σκακέρα. Γιατί φαίνεται ότι η βοήθεια που του δίνεται δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν είναι φοβερή, και παρόλα αυτά καταφέρνει και στέκεται από ό,τι φαίνεται και στον οικονομικό αποκλεισμό. Βλέπετε δηλαδή να έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και παγκόσμια μια αλλαγή της σκακέρας με νέους πιο ισχυρούς παίκτες και ενδυνάμωση των BRICS, και για να μην χάνουμε χρόνο, πώς βλέπετε τη γνώμη, την άποψη που διατυπώνεται ότι πέρα από τους κλασικούς νόμους της παγκόσμιας κυριαρχίας, του παγκόσμιου καπιταλισμού κτλ., στη συγκεκριμένη περίπτωση η άνοδος των BRICS είναι αυτή που εξαναγκάζει Αμερικανούς, Ισραηλινούς και τους δύο μαζί, τον καθένα χωριστά, να επιταχύνουν τις διαδικασίες πολέμου?
0: Κοιτάξτε, τους BRICS δεν τους έχουμε νιώσει πουθενά και σε αυτή την κρίση του Ιράν. Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ διακριτική. Τώρα για το ερώτημα που μπορεί να φτάσει στο Ιράν, το Ιράν παλεύει αυτή τη στιγμή για να επιβιώσει και από ό,τι δείχνει τα καταφέρνει πολύ καλά. Προφανώς έχει υποστεί τεράστιες ζημιές ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές της χώρας. Αυτό που το ενδιαφέρει τώρα και φαίνεται ότι το έχει καταφέρει, γιατί είχε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά γι' αυτό για πολλά χρόνια όπως φαίνεται, είναι να διατηρήσει ζωντανές τις μονάδες παραγωγής που έχουν να κάνουν με το προστάσιό του, με αυτούς τους περιβόητους πλέον βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποίησε. Φαίνεται ότι ούτε σε αυτό το επίπεδο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έχουν πετύχει πολλά πράγματα. Όλα δείχνουν ότι έχει ακόμα δυνατότητες παραγωγής τέτοιων όπλων το Ιράν, και αυτό είναι που το κρατάει ζωντανό σε αυτή την μάχη επιβίωσης. Το τι Ιράν θα προκύψει μετά από το τέλος αυτής της κρίσης θα το δούμε. Όλοι υποθέτουμε μετά από 53 ημέρες πολέμου και με την ανθεκτικότητα που έχει δείξει ότι θα είναι ένα Ιράν που πιθανότατα θα είναι ίσως πιο δυνατό σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην περιοχή και στον κόσμο γενικότερα, αλλά το να συζητάμε ότι μπορεί να παίξει το ρόλο ενός μεγάλου παίχτη στην περιοχή, νομίζω ότι είναι κάπως πρόωρο. Προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με την Αμερική, τη γνωστή υπερδύναμη εντός ή εκτός εισαγωγικών, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία σε ό,τι αφορά την Λατινική Αμερική. Αυτοί είναι οι παίχτες που απασχολούν αυτήν την περίοδο και θα απασχολούν και για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Πού θα μπορέσει να φτάσει το Ιράν μετά από τον πόλεμο, νομίζω ότι θα το δούμε. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι τα όσα έδειξε σε αυτή την πολεμική αναμέτρηση, μάλλον θα πρέπει να προκαλούν αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως ένα μάθημα και για μας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης.
1: Για το θέμα της τεχνολογίας, διότι είστε και συντάκτης πολλά χρόνια σε ζητήματα που από το αντικείμενο δηλαδή του κλάδου που ασχολείστε αφορούν τέτοια ζητήματα τεχνολογίας πολεμικών συστημάτων, δηλαδή τους εξοπλισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι σαν αντίμετρα με ελαφρύτερη τεχνολογία αλλά προηγμένη όμως χώρες μεσαίες όπως είναι σήμερα το Ιράν αλλά και άλλες χώρες που βοηθήθηκαν από το Ιράν, ακόμα και οργανώσεις πολιτικές στρατιωτικές όπως η Χεζμπολά, είναι περίπου και σαν κράτος η Χεζμπολά αλλά δεν είναι κράτος, μπορούν σήμερα να ανταγωνιστούν με φθηνούς τρόπους αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Δύσης και του υπεριαλισμού και μήπως πλέον η αχίλιος πτέρνα είναι ότι η νέα τεχνολογία ή η παλιά που ακόμα έχουν, δεν μιλάω για τα πυρηνικά όπλα, θεωρώ ότι είναι ακόμα έξω από το παιχνίδι, δεν μπορεί να σταθεί ώστε να κάνουν αυτό που έκαναν οι Άγγλοι με τις κανονιοφόρους, να μπορούν, ή αυτό που κάνανε τη δεκαετία του 80 στη Γρανάδα, να μπορούν δηλαδή, ή και αυτό που κάνανε με την καταιγίδα της Ερήμου στο Ιράκ, να μπορούν να μπαίνουν, να βγαίνουν όποτε και όπου θέλουν. Θεωρείτε ότι έχουμε μια αλλαγή στο ποιος έχει την τεχνολογία, τη χρήσιμη για τον ίδιο τεχνολογία, επάνω στα στρατιωτικά ζητήματα?
0: Εγώ πάντα δίνω μεγαλύτερη σημασία στον άνθρωπο από την τεχνολογία. Προφανώς έχει αναπτυχθεί αυτή η φθηνή τεχνολογία που λέτε στα οπλικά συστήματα και το είδαμε να συμβαίνει αυτό στον πόλο, στην αντίδραση που είχε το Ιράν απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε. Λέω ότι δίνω σημασία στον άνθρωπο γιατί οι Ιρανοί είχαν όποια όπλα είχαν στο προστάσιο τους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι ότι ήξεραν πότε και πώς θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και δεν δίστασαν στιγμή να το κάνουν. Επίσης παρακολουθούμε ένα σύστημα διοίκησης της χώρας των ενόπλων δυνάμεων, της χώρας πείτε το όπως θέλετε, το οποίο πραγματικά μας έχει αφήσει λίγο με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή όταν έχουν σκοτωθεί τόσο σημαντικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες της εξουσίας και η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί όπως φάνηκε υποδειγματικά σε πολεμικές συνθήκες. Γι' αυτό είπα πριν ότι ίσως πρέπει να είναι, αν όχι μάθημα για μας, τουλάχιστον ένα αντικείμενο μελέτης για το δικό μας πολιτικό προσωπικό, ότι πώς μια χώρα με μισό αιώνα σχεδόν σε επίπεδο κυρώσεων έχει καταφέρει, με τη βοήθεια προφανώς και κάποιων άλλων χωρών, να παράξει κάποια δικά της όπλα, αλλά κυρίως έχει ένα σχεδιασμό και μία αποφασιστικότητα στο να τα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να διαθέτεις τα πιο σύγχρονα όπλα, μπορεί να διαθέτεις και διαστημόπλια. Η Ελλάδα διαθέτει σύγχρονα όπλα και αγοράζει συνεχώς πανάκριβα σύγχρονα όπλα, αλλά βλέπουμε ότι μας λείπει το δεύτερο κομμάτι, αυτό της τι τα κάνουμε αυτά τα όπλα. Εγώ δεν λέω προς Θεού ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πόλεμο ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε να καταρρύπτουμε τους συμμάχους μας που εμφανίζουν στο Αιγαίο, αλλά δεν έχουμε αξιοποιήσει καθόλου ούτε καν αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα που σου δίνει ένα ισχυρό οπλοστάσιο, ώστε να δείξουμε στους όποιους αντιπάλους μας ότι είμαστε αποφασισμένοι ακόμη και να πατήσουμε κάποια κουμπιά αν συνεχίσουν να μας περιφρονούν, γιατί περί αυτού πρόκειται σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο και αυτή την περίοδο.
1: Να έρθουμε επομένως στο θέμα της Ελλάδας, που, για την οποία βγαίνουν, όπως είπατε, πολλά διδάγματα και τα οποία είναι και εμφανή στο πλατή κοινό, στον απλό άνθρωπο. Κύριε Καρβουνόπουλε, μετά τα Ίμια και την περίοδο που τα ακολούθησε, δηλαδή συμφωνίας Μαδρίτης-Ελσίνκη, διακοπή της συμφωνίας του Ελσίνκη επί κυβερνήσεων Καραμανλή, πάγωμα μάλλον, επανέναρξη ουσιαστικά επί Γεωργίου Παπανδρέου, διακοπή λόγω μνημονίων, ξανά επί ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό εξωτερικών τον κ. Κατρούγκαλο, αναθέρμανση, τώρα με τη συμφωνία, με τη διακήρυξη των Αθηνών και με έναν διάλογο που δεν ξέρω τη γνώμη σας, φαίνεται ότι γίνεται στο παρασκήνιο εδώ και 2 χρόνια επάνω στις συζητήσεις που γίνονται στις ίδιες τους 62 κύρους επαφών, μια μυστική ατζέντα ίσως. Θεωρείτε ότι τα εθνικά θέματα είναι σήμερα στη χειρότερη δυνατή κατάστασή τους και στο πιο κρίσιμο σημείο τους, ότι είμαστε πολύ κοντά στο να προχωρήσουμε με εξαναγκασμό ή χωρίς ή και με τα δύο, να προχωρήσουμε σε λύσεις που θα είναι εξίσου τραυματικές κατά την ιστορική διαδρομή της χώρας, όχι κατά την άποψη των θυμάτων, με αυτές του 1974 στην Κύπρο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις, γιατί αυτό που ζούμε δυστυχώς είναι ότι και πριν τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, βλέπουμε ότι η χώρα μετατρέπεται σιγά σιγά σε χώρο. Και αναφέρομαι κυρίως σε οικονομικές δραστηριότητες στο Αιγαίο, οι οποίες έχουν περάσει στα χέρια των Τούρκων. Η Αλία είναι μία από αυτές, και μάλιστα σήμερα το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αν και τα τελευταία 5 χρόνια οι Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν όπου θέλουν στο Αιγαίο ενόχλητοι. Παρ' όλα αυτά, σήμερα εξέδωσε μία ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που αμφισβητεί και τους χάρτες που έχουν σχέση με την αλλιευτική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Ότι τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά για την ακρίβεια, βρίσκονται σε πολύ πολύ πολύ άσχημη φάση, είναι γεγονός. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η ελληνική κοινή γνώμη, δικαιολογημένα, δεν κατηγορώ τον κόσμο, αλλά δικαιολογημένα, με όλα αυτά που ακούει, διαβάζει, βλέπει κάθε μέρα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, δεν το έχει κατανοήσει. Πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, ότι η κατάσταση στο Αιγαίο είναι ήρεμη. Δεν είναι ήρεμη η κατάσταση στο Αιγαίο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Το βασικό θέμα είναι ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας συνεχίζεται, όχι απαραίτητα μόνο με στρατιωτικά μέσα, επαναλαμβάνω. Αρκεί να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ελλάδα, πού ακριβώς, σε ποιους χώρους έχει διεισδύσει και μας πει τώρα κάποιος περί ελεύθερης οικονομίας κτλ. Ελεύθερη οικονομία έχουμε, αλλά έχουμε και μια χώρα η οποία θα έπρεπε να είχε κάποιες κόκκινες γραμμές σε όλα τα επίπεδα. Αυτές οι κόκκινες γραμμές.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, επιτρέψτε μου μια διακοπή. Έχει διεισδύσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω Κατάρ, ή υπάρχουν τέτοια σχέδια αγοράς ομίλων?
0: Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας το πω. Όλα είναι πιθανά, αλλά δεν έχω κάποιο στοιχείο για να το υποστηρίξω. Εν πάση περιπτώσει, ένα μέρος της ελληνικής κοινής νόμης, λοιπόν, ζει σε ένα συννεφάκι, ενώ τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά προχωράνε σε μια κατεύθυνση η οποία σίγουρα δεν θα μας οδηγήσει σε κάτι ευχάριστο. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το ζήτημα δεν βλέπω να το θίγει ούτε και η αντιπολίτευση ή κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και όταν λέω να το θίγει, δεν εννοώ να βγάλουμε μια ανακοίνωση και να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση. Δεν είναι ψηλά στην ατζέντα γενικώς των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχει δημιουργήσει έναν δικαιολογημένο, παραλαμβάνω, φυσικασμό στην ελληνική κοινή γνώμη, ότι εντάξει, τα έχουμε βρει, όλα πάνε καλά. Αυτή η εικόνα έχει περάσει και στους δυτικούς συμμάχους μας, βέβαια, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στο Αιγαίο και ποια είναι η Τουρκία και τι επιδιώκει η Τουρκία. Αλλά επειδή, όπως έχουμε διαπιστώσει, όλοι οι δυτικοί σύμμαχοί μας, ανεξαιρέτως, κάνουν δουλειές με την Τουρκία, δεν θέλουν να την κακοκαρδίσουν. Επίσης υπάρχει το επικίνδυνο αφήγημα, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ μετά από τον πόλεμο στο Ιράν, περί της στριμωγμένης Τουρκίας, η οποία είναι ένα βήμα πριν από τη διάλυση και όλα αυτά τα γνωστά. Ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά προβλήματα και εσωτερικά και οικονομικά και κοινωνικά ίσως, και στην περιφέρειά της αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν μας τη λένε οι διάφοροι αναλυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, είναι ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι θα μπαίνει στο γήπεδο και θα παίζει μπάλα, ακόμα και με κίνδυνο να δεχτεί πολλά γκολ, αλλά παίρνει και το ρίσκο να πάρει μια ισοπαλία ή έστω και νίκη. Εμείς πού ακριβώς είμαστε? Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε και ό,τι κάνουμε εμείς, όχι να αναλύουμε και να συζητάμε τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εάν κάποιος μας εξηγήσει ποιο είναι το κέρδος από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια, πολύ ευχαρίστω να τον ακούσουμε. Το ότι έχουμε υπογράψει αμυντική συνεργασία με τον κύριο Μακρόν, ο οποίος έρχεται την Παρασκευή να μας πουλήσει και άλλα όπλα, ή ότι έχουμε μια συνεργασία, ούτε καν αμυντική νομίζω, με το Ισραήλ, από το οποίο έχουμε αγοράσει επίσης πάρα πολλά όπλα το τελευταίο διάστημα, νομίζω όλα με απευθείας αναθέσεις. Το κέρδος της χώρας πιο ακριβώς είναι το ότι στείλαμε 4 F-16 και 2 φρεγάτες στην Κύπρο και πανηγυρίζουμε χωρίς ντροπή. Είχαμε εκατοντάδες ευκαιρίες να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρομαι από το 1974 και μετά, και δεν το κάναμε. Με ένα μικρό διάλειμμα, όταν ήταν σε ισχύ το ενιαίο αμυντικό δόγμα, που και που στέλναμε κανένα αεροπλάνο εκεί να μετασταθμεύει στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, πού ήταν η Ελλάδα? Και πανηγυρίζουμε τώρα γιατί? Επειδή στείλαμε 4F-16 και έστειλαν οι Τούρκοι 6 και ενίσχυσαν και τα αντιεροπορικά του συστήματα και στείλανε και άλλες δυνάμεις στην Τουρκία, στην Κύπρο, συγγνώμη, στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου δεν άκουσα κανέναν να λέει ότι υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες από το 1974. Και τι θα γίνει όταν θα τελειώσει η κρίση από το Ιράν? Θα τα μαζέψουμε και θα φύγουμε έτσι απλά? Μάλιστα. Κάπως έτσι είναι η εικόνα των ελληνοτουρκικών ζητημάτων.
1: Να σας πω σε ένα παραπλήσιο θέμα που έχει να κάνει σαφώς με την άμυνά μας και ίσως με αυτό που λέει κανείς ότι έχουμε σαν χώρα στρατηγική μπροστά στο πρόβλημα. Για τις συμφωνίες, όπως είπατε, και όχι αμυντικές συμφωνίες. Εγώ δεν έχω δει πουθενά αμυντική συμφωνία. Αντίθετα, έχω δει δηλώσεις του σημερινού Πρωθυπουργού του Ισραήλ που λένε κοφτά, ορθά κοφτά, ότι κανείς δεν εμπλέκεται στον πόλεμο του άλλου. Όπως επίσης και επισκέψεις του Γενικής Γραμματέας Πετρελαίων του Ισραήλ μόνιμα, συχνά, στην Άγκυρα για τον αγωγό που θα συνδέσει Ισραήλ, Τουρκία με Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βάζει όλα τα αυγά στο καλάθι του Ισραήλ. Και έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο, με ό,τι εκβάσει και να έχει ο πολέμος, θα είναι πολιτικά και ηθικά απομονωμένο. Θα είναι στρατιωτικά έτσι κι αλλιώς αποδυναμωμένο και με συνεχείς πληγές στα πλευρά του, λέγε με Γάζα που ακόμα δεν είδαμε να συλλαμβάνει τη Χαμάς, λέγε με Χεσμπολάχ τουλάχιστον. Ένα τέτοιο Ισραήλ θα μπορούσε να αποτελέσει εγγύηση για την άμυνα της Ελλάδας και μήπως αυτό είναι η μεγάλη πεπονόφλουδα. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια διατάραξη στην περιοχή και φέρει σε προσωρινή έστω σύγκρουση δυνάμεις όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, μήπως τότε η Ελλάδα με τις κινήσεις που κάνει θεωρηθεί ότι συμμετέχει με την πλευρά του Ισραήλ και υποστεί χτυπήματα από την Τουρκία, και τότε αποδώσουμε κάποιες εθνικές ήττες στην κακή συγκυρία όπως προσπάθησε να αποδοθεί το 22 Θέλω να πω το εξής, μήπως με αυτό αφενός μένουμε ανοχήρωτοι με τους στόλους που παίρνουμε από το Ισραήλ και τα δικά μας όπλα που στέλνουμε στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε και ένα διεθνές πλαίσιο για να υπάρξει σύγκρουση κυρίως στην Κύπρο και να βγει και στρατιωτικά ενισχυμένη η Τουρκία.
0: Όπως πολύ σωστά είπατε, ο κ. Νετανιάχου το είπε ότι κανένας δεν μπλέκεται στο πόλεμο του άλλου. Καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε και να το θυμάται ο κ. Νετανιάχου. Αν ο κ. Νετανιάχου θέλει να χτυπήσει την Τουρκία, όπως διαβάζουν σε διάφορα άρθρα και αναλύσει ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, ας το κάνει. Το τι θα κάνουμε εμείς με την Τουρκία πρέπει να είναι δικό μας θέμα. Και όχι να συρθούμε σε μια σύγκρουση με την Τουρκία επειδή κάποιοι άλλοι θα το θελήσουν. Επίσης, καλό θα είναι όσοι υποστηρίζουν, υπάρχει άποψη που λέει ότι η μοναδική μας φίλη, τι να κάνουμε τώρα που έχουμε στην περιοχή, είναι το Ισραήλ. Εγώ δεν λέω να τσακωθούμε με το Ισραήλ, αλλά καλό θα είναι να βλέπουμε λίγο την πραγματικότητα και δεν αναφέρομαι σε καμιά ιστορική περίοδο πολύ πίσω. Ας θυμηθούμε τι έγινε στη Συρία. Στη Συρία νομίζω συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά και το Ισραήλ και η Τουρκία.
1: Και στο Αζερμπαϊτζάν, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ συνεργάστηκε.
0: Λοιπόν, ας πάψουμε επιτέλους να έχουμε την ψευδέστηση ότι θα έρθει το οποιοδήποτε υπηκό να μας σώσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε οι Γάλλοι θα έρθουν. Οι Γάλλοι έρχονται εδώ μόνο όταν είναι να πουλήσουν φρεγάτες. Τώρα θέλουν και να πουλήσουν και υποβρύχια, Ραφάλ κτλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα πρέπει και η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό προσωπικό, αυτό που λένε στα λόγια, να αρχίσουν να το σχεδιάζουν και να είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η χώρα θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απειλές πρώτα απ' όλα μόνη της. Και γι' αυτό ήμασταν εδώ στο Μιλιτέρ κάθετα αντίθετοι στις αλλαγές που επέβαλε στις ένοπλες δυνάμεις ο κ. Δένδιας. Όχι μόνο γιατί επλήγησαν συμφέροντα στρατιωτικών, πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με την καριέρα τους και όλα αυτά. Είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή και το βλέπουμε δυστυχώς να υλοποιείται ότι το ελληνικό στράτευμα αρχίζει να φεύγει από αυτό που λέμε ότι πρέπει να είναι ένας εθνικός στρατός και γίνεται αμιγώς ένα εξάρτημα σε μια ευρύτερη στρατιωτική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, των συμμάχων μας, πείτε το όπως θέλετε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πανηγυρίζουμε και ο Υπουργός Άμυνας μεταξύ των αυτών που πανηγυρίζουν επειδή καταρρύπτουμε ντρόουν στη Σαουδική Αραβία και φυλάμε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας και στο Αιγαίο ας πούμε να γίνονται παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και να μην ανοίγει μύτη. Επαναλαμβάνω, το να μην ανοίγει μύτη δεν λέω εγώ να το καταρρύψουμε για να ξεκινήσουμε τον πόλεμο, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες είχε αναστατωθεί ολόκληρη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για 3 ντρόουν που πέταξαν στην Εσθονία. Και λίγο έλειψε να ενεργοποιηθεί το ΝΑΤΟ και να ξεκινήσει πόλεμο για 3 ντρόουν. Γιατί δεν σηκώσαμε ένα τηλέφωνο να πούμε, παιδιά, ας του μιλήσει κάποιος του κύριου Ερντογάν. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία του κρυβόμαστε πίσω από κάποιον ισχυρό δεν θα μας βγει σε καλό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ελπίζω να μην χρειαστεί προς Θεού, αν ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη φορά σε μια δύσκολη στιγμή θα επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο. Πώς θα το επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο? Όταν χαρακτηρίζει ας πούμε τους βομβαρδισμούς, πώς χαρακτήρισε ότι είναι αντιπαραγωγική στο Λίβανο. Μετά θα πας να πεις τι, ότι επικαλούμε το διεθνές δίκαιο? Ή όταν σιώπησε στη Γάζα, ή όταν η στάση μας απέναντι σε αυτή την επίθεση που έγινε στο Ιράν δεν είναι ισορροπημένη, εν πάση περιπτώσει, όπως θα έπρεπε να είναι ισορροπημένη για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει και που το όποιο διεθνές δίκαιο, εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κάποιο διεθνές δίκαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το καταφύγιο κάθε χώρας η οποία είναι μικρή, έχει αδυναμίες και είναι ένα μέσο έστω για να κερδίσεις λίγο χρόνο. Δεν μπορείς λοιπόν να υποστηρίζεις χώρες και πολιτικές που αυτό το διεθνές δίκαιο το κονιροτοποιούν και μετά να πας να το επικαλείσαι.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρβουνόπουλε, είπατε πριν, λίγο πιο πριν, ότι υπάρχει μία συνένεση μια αποδοχή, μια, εγώ θα το έλεγα, και πολιτική ομερτά των συστημικών κομμάτων αυτών που βάδισαν μαζί τουλάχιστον από την περίοδο της ανατροπής του υποψηφίσματος και της εφαρμογής των μνημονίων από όλους επάνω στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τα ζητήματα αυτά που κάποτε αποτελούσαν αντικείμενο σύγκρουσης μέσα στη Βουλή, ακόμα και τη δεκαετία του 70 και του 80, σήμερα τίθονται εκτός πολιτικής συζήτησης, έχουν περάσει στην υπερεθνική δυτική σφαίρα. Επειδή βλέπουμε ότι οι εξελίξεις πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι κυρίως γεωπολιτικές, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Περσικό, και επειδή μπαίνουμε σε, ή έχουμε ήδη μπει μάλλον σε προεκλογική περίοδο, με την έννοια ότι είμαστε στον χρόνο των εκλογών, και σήμερα έχουμε το ξεκίνημα μιας βροχής γκάλων που από ό,τι πληροφορούμαστε δείχνουν πολύ μικρό άθροισμα δυνάμεων όλων των συστημικών κομμάτων. Θεωρείται ότι στις ερχόμενες εκλογές το ζήτημα που θα διακυβευτεί, το διακύβευμα, το πραγματικό, θα είναι τα εθνικά ζητήματα και η στάση μας απέναντι σε Ισραήλ, Τουρκία, δηλαδή τη στήριξη στο Ισραήλ παραχωρήσει στην Τουρκία. Ένα είναι αυτό, και ότι πιθανώς αυτό να αποτελέσει μια πλατφόρμα για μια κυβέρνηση οικουμενική ή και κυβέρνηση μειοψηφίας, κυβέρνηση ειδικού σκοπού με βάση τα εθνικά. Πώς βλέπετε τέτοιες απόψεις?
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα εθνικά θέματα θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα των
1: κομμάτων. Όχι στην προεκλογική ατζέντα, στο σχεδιασμό των συμμάχων για το ποια κυβέρνηση θα προκύψει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι παρεμβαίνουν και μέσω των media που ελέγχονται και τα λοιπά, και ανεποκατεβάζουν κυβερνήσεις, να το πούμε πιο λαϊκά, πολιτικά μαγειρεύουν καταστάσεις. Τέτοιο διακύβευμα, όχι στην προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι διακύβευμα κάποιο το οποίο θα περάσουν αυτοί από πάνω επικοινωνιακά, αλλά ναι, το πραγματικό αντικείμενο των εκλογών θα είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορούν να επηρεάσουν εξωτερικές δυνάμεις στην εκλογική αναμέτρηση. Εντάξει, προφανώς όλοι οι σύμμαχοι έχουν τα ενδιαφέροντά τους εδώ για την χώρα. Νομίζω όμως ότι το πολιτικό μας σκηνικό είναι τόσο υπάκουο σε αυτό που λέμε ισχυρή του κόσμου, που δεν θα χρειαστεί και κάποια ιδιαίτερη έτσι, παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει, τουλάχιστον επαναλαμβάνω, με την ατζέντα των εθνικών θεμάτων. Τα εθνικά θέματα, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να τα δούμε σε πρώτη γραμμή στην προεκλογική περίοδο, μόνο αν το επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί πιστεύει ότι, μας το έχει δείξει εξάλλου νομίζω, ότι πιστεύει ότι πουλώντας έτσι λίγο πατριωτισμό συσπυρώνει κόσμο δικό του ή ψαρεύει κόσμο από άλλες δεξαμενές δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι καμία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα, και ειδικά αυτές που διεκδικούν την εξουσία, δεν θέλουν να αγγίξουν σοβαρά τα εθνικά θέματα, και όχι τόσο νομίζω επειδή φοβούνται την Τουρκία, αλλά περισσότερο επειδή δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους δυτικούς φίλους μας, κυρίως τους Αμερικανούς, οι οποίοι πάντοτε και ειδικά τώρα έχουν μια άποψη ότι εδώ πρέπει να είναι ένας ίσυχος χώρος αυτή η γειτονιά. Έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, πιθανόν πολύ σοβαρότερα, αλλά και γενικώς επειδή εδώ αναμένεται να ανοίξουν και δουλειές με εξορίξεις ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους, επιθυμούν μια ηρεμία. Το δικό μας πολιτικό προσωπικό δεν θέλει περισσότερο να πάει κόντρα σε αυτή τη λογική, γιατί πάντα έχουν αυτή την άποψη, πώς να το ονομάσω τώρα, ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με τους Ευρωπαίους, πρέπει να τα έχουμε καλά με τους Αμερικανούς, ίσως επειδή έχουν στο μυαλό τους αυτό που με ρωτήσατε, ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο πια απεσιόδοξος σε αυτό το τομέα. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα έχουμε τη δύναμη της ψήφους μας. Απλώς χρειάζεται λίγο να αφυπνιστούμε όλοι και να αφήσουμε έτσι λίγο στην άκρη τα παραμύθια ότι δεν πάω να ψηφίσω και πάω να κάνω μπάνιο και θεωρώ ότι κάνω αντίσταση κτλ. Θα πρέπει πρώτα εμείς οι πολίτες να κινητοποιηθούμε, να συμμετέχουμε στο παιχνίδι με τους όρους που παίζεται, εφόσον έχουμε αποδεχθεί ότι το παιχνίδι έχει εκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει μια Κυριακή κάθε 4 χρόνια να ασκούμε το καθήκον μας και να παίρνουμε θέση, όποια και είναι αυτή η θέση. Γιατί το να φοράς το μαγιό και να κάνεις μπάνιο χωρίς να συμμετέχεις μετά στα κοινωνικά δρόμενα ή να κάνεις άλλες πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πράξεις παρέμβασης ή αντίστασης, δεν αρκεί. Πάω στην παραλία, δεν ψηφίζω και θεωρώ ότι έκανα αντίσταση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρυχωρώ και πετάγω το ένα θέμα στο άλλο, νομίζω ότι τα εθνικά θέματα δεν θα απασχολήσουν σοβαρά. Το ότι θα τα έχουν όλοι στην ατζέντα τους, γιατί πρέπει να υπάρχουν, να ακούει ο κόσμος ότι ενδιαφερόμαστε και για αυτά, οι ψηφοφόροι εννοώ, θα υπάρχουν, αλλά ότι θα συζητηθούν με ουσία και σοβαρότητα, δεν το νομίζω.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα που ήταν και η απαρχή πιθανά αυτής της τροχιάς εξελίξεων που ακολουθεί ο πλανήτης στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πριν απ' όλα βλέπουμε ότι οι δυνάμεις της Ευρώπης αφήνουν και κάποιες διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Παράδειγμα η Μελώνη και η Ιταλία, γιατί δεν πρόκειται περί προσώπου, είναι συνολικά οι μερίδες που έχουν την εξουσία στην Ιταλία. Συνασπίζονται, αλλά συνασπίζονται πρωτίστως επάνω στο θέμα του πολέμου κατά της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σέρνει ένα κάρο αντιρωσισμού που θυμίζει τις χειρότερες μέρες του αντισοβιετισμού της δεκαετίας του 50 και του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό αναμένοντας να ανατραπεί ο πρόεδρος Τραμπ πιθανά στις ενδιάμεσες εκλογές και στη συνέχεια με τους δημοκρατικούς να επαναφέρουν την ιεράρχηση των πραγμάτων με πρώτο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ή είναι εγενές στοιχείο τους, θέλουν δηλαδή έτσι κι αλλιώς να κάνουν αυτόν τον πόλεμο, δεν τον κάνουν πλέον οι Αμερικανοί που μπαίνουν μπροστά αυτοί. Πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα? Θα έχουμε μια Ευρώπη που θα βάλει τη σφραγίδα της ότι εμείς είμαστε που θα πολεμήσουμε κατά του Πούτιν, και αυτό δεν θα οδηγήσει στη διάλυση της ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να γίνει?
0: Εντάξει, το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης, συγγνώμη, ένα της Ρωσίας, νομίζω ότι είναι θέμα ψυχιάτρων πλέον. Εγώ δεν μπορώ να βρω κάποια λογική απάντηση για αυτή την αιμονή, ειδικά με την πορεία που έχει πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ευρωπαίοι, με όλη τη ζημιά που ήδη έχουν υποστεί από αυτή την ιστορία, τώρα έρχεται να προσθεθεί και η κρίση στο Ιράν. Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω ποια είναι η λογική. Κάποια απάντηση θα υπάρχει την οποία δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εμείς και ίσως να έχει θέμα με τα κέρδη κάποιων. Όλη αυτή η ιστορία της πολεμικής βιομηχανίας, αυτής της ανοησίας που ακούμε τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δείχνει ότι κάποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι δεν κερδίζουν οι Ευρωπαίοι. Και το σίγουρο είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αιμονή της Ευρώπης σε μια υπόθεση η οποία τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι χαμένη, νομίζω τα χειρότερα είναι μπροστά για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Νομίζω και ιστορικά να το δούμε το θέμα, δεν βγάζει πουθενά αυτή η αντιπαράθεση με την Ρωσία. Δεν ξέρω ποια είναι, επαναλαμβάνω, η λογική των Ευρωπαίων ηγετών, ειδικά των μεγάλων χωρών που σέρνουν το ευρωπαϊκό τρένο. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική ακόμα και αν περάσουμε στην μετά Τραμπ εποχή, γιατί και αυτό είναι πλέον πολύ πιθανό. ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει έχοντας την ανοχή ενός πολύ μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής νόμης, ακόμα και κόσμος ο οποίος δεν ταυτιζόταν και δεν ταυτίζεται με τις ιδεολογικές του θέσεις, αν έχει ιδεολογικές θέσεις ο κύριος Τραμπ και δεν έχει μόνο επιχειρηματικές, νομίζω ότι έχει σπαταλήσει πάρα πολύ γρήγορα το πολιτικό του κεφάλαιο και εντός των ΗΠΑ. Έχει μπροστά τους ενδιάμεσες εκλογές, άρα ένα σενάριο ότι μπορεί να έρχεται η μετα-Τραμπ εποχή είναι πιθανό. Ακόμα και έτσι όμως νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι βαράνε το κεφάλι τους στον τοίχο.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ίσως βοηθούσε να προβάλλουμε τη φωτογραφία του βίντεο, που δείχνει τον κύριο Πούτιν με το χέρι μάλιστα έτσι σαν να ζωγραφίζει, λέει πριν ότι αν θέλουν πόλεμο οι Ευρωπαίοι θα τον έχουν, κάτι σημαίνει μάλλον αυτό, για να κάνει τη δήλωση αυτή την περίοδο, και στη συνέχεια λέει μην κοιτάτε τι γίνεται στην Ουκρανία, στην Ουκρανία κάναμε μια λεπτή χειρουργική και κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει ότι έχει δυσκολίες η Ρωσία με αποτέλεσμα να έχει μείνει το 27% αλλά να έχει μείνει σε αυτό το 27%. Τι συμβαίνει εκεί, γιατί, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, μήπως αναμένει χτυπήματα από τις βαλτικές χώρες που σαν πρελούδιο έκαναν αυτό με τα drones, αν και το πήραν πίσω πάλι, που είχαμε από τις βαλτικές χώρες πλέον επίθεση. Τι βλέπετε να γίνεται στην Ουκρανία γενικότερα?
0: Εντάξει, το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία είναι ένα πρόβλημα για τη Ρωσία, και αυτό συζητείται από τις πρώτες ημέρες αυτού του πολέμου. Το ότι προφανώς δεν έχει χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει σε ό,τι έχει να κάνει με τα οπλικά της συστήματα η Ρωσία είναι επίσης μια πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι τα πράγματα δεν ήταν και για τον κύριο Πούτιν, όπως και για τον κύριο Νετανιάχου και τον κύριο Τραμπ, που δεν ήταν ακριβώς όπως τα είχαν πει ή όπως τα είχε σχεδιάσει. Βρήκε μια στεναρή αντίσταση από την Ουκρανία, ωστόσο νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχει φέρει τον πόλεμο στα μέτρα του, να το πούμε έτσι πολύ, πολύ απλά και γενικά. Το πόσο ακόμα θα προχωρήσει νομίζω δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, και κυρίως το ρυθμό που θα προχωρήσει. Το ότι έχει ακόμα πολύ μεγάλες δυνατότητες στρατιωτικά η Ρωσία και δεν τις έχουμε δει να τις αξιοποιεί είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο χρήζει μιας απάντησης. Το δεδομένο ότι έχουμε φτάσει σε μια σύγκρουση η οποία είναι μια παγωμένη σύγκρουση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, υποτίθεται ότι όλοι λέγαμε ότι περιμέναμε εν πάση περιπτώσει ότι σε εβδομάδες, σε μήνες αυτό το πράγμα θα έλυγε, υπήρχε εκείνη η ευκαιρία του 2022 αν θυμάμαι καλά που την τύναξαν στον αέρα οι Βρετανοί και δεν τελείωσε ο πόλεμος. Και έχουμε πάει σε μια παγωμένη σύγκρουση, η οποία πότε θα ξεπαγώσει και πώς θα ξεπαγώσει είναι ένα θέμα.
1: Θεωρείτε ότι τώρα που έχουμε την άνοιξη που λιώνουν οι πάγοι και δημιουργούνται εκεί τα έλλη και το λασπόδες έδαφος, αμέσως μετά προς τέλος της άνοιξης όμως μπορούν να ξαναεπιστρέφουν στην προτέρα κατάσταση σε μεγάλο βαθμό, θεωρείτε ότι επίκειται μια ρωσική επίθεση και ίσως να έχει καθυστερήσει και λίγο λόγω των εξελίξεων στο Περσικό?
0: Ναι, αυτό διαβάζω και εγώ σε αναλύσεις του εξωτερικού, αλλά έχουμε ζήσει πολλές επιθέσεις και αντεπιθέσεις αυτά τα χρόνια σε αυτό το μέτωπο και το τέλος του δεν το έχουμε δει ακόμα, δυστυχώς.
1: Τελειώνοντας, θέλω να κάνετε μια δήλωση, μια τοποθέτηση, μια σκέψη δική σας για την μαύρη επέτειο της δικτατορίας των συνταγματαρχών και μαζί να θέσω ένα ζήτημα. Ξαναγράφεται η ιστορία, μάλλον πλαστογραφείται η ιστορία. Ζούμε και εδώ μια ιδεολογική επίθεση η οποία λέει ότι τη Χούντα δεν την έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα αν αυτοί ευνοούσαν αρχικά τη Χούντα των Στρατηγών και πρόλαβε η Χούντα των Συνταγματαρχών κτλ. Ότι το δικό μας κεφάλαιο, κάποιοι λένε, κάποιοι άλλοι λένε, η δική μας ανοησία φταίει για τη Χούντα, αυτό επεκτείνεται και για το Κυπριακό. Τη στιγμή μάλιστα που ο μέχρι και πρόσφατα πρέσβης τον ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε μιλήσει για ευθύνες δικές τους και για τη Χούντα και για το 74, ο κύριος Τζούνης ή ο κύριος Κλίντον από την Αθήνα, ερχόμενος από την Τουρκία, μας είπε, έκανε την αυτοκριτική του. Πώς ξαναβλέπουμε επίσης, κύριε Καρβουνόπουλε, να γράφονται συγγράμματα από ανθρώπους που έγραψαν άλλα συγγράμματα για την κυβέρνηση Ράλλη, την πιο ματωμένη κυβέρνηση Κουίσλιξ στην Αθήνα, που οδήγησε και στον εμφύλιο, από τους ίδιους συγγραφείς να γράφονται συγγράμματα ότι να, προς το τέλος της Χούντας, της επταετίας μέσα, είχαμε μια πολιτιστική άνθηση, λες και η πολιτιστική άνθηση προκαλείται από κάποια εξουσία και όχι από το λαό και τα κινήματά του. Θεωρείτε ότι έχουμε μια προσπάθεια ξαναγραφής της ιστορίας εδώ και πώς βλέπετε εσείς αυτή τη μαύρη απέτειο, ποιο είναι το μήνυμα για την Ελλάδα που και τότε λίγο πριν υπήρχε ο αντισοβιετισμός, σήμερα υπάρχει ο αντιρωσισμός, οι ίδιοι πραξικοπηματίες έλεγαν πως θα μας σώσουν από ρωσικά υποβρύχια που θα κατέφθαναν στην Πελοπόννησο και από το Ρώσο παπά στην Κύπρο κτλ. Πώς βλέπετε αυτή την παράλληλη κατάσταση?
0: Εντάξει, το ότι προσπαθούν κάποιοι εδώ και αρκετά χρόνια να ξαναγράψουν την ιστορία, να την αναθεωρήσουν, είναι προφανές. Ενοχλεί κάθε κεφάλαιο που έχει έστω υποψίας αντίστασης. Προσπαθούν να μαυρώσουν την εθνική αντίσταση. Εδώ κάποιοι ενοχλήθηκαν με τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή και άρχισαν να γίνεται κουβέντα αν είναι 157, 175 ή 140 οι κομμουνιστές και οι υπόλοιποι ήταν, δεν ξέρω τι ιδεολογία είχαν οι άνθρωποι και δεν είχαν καμία σημασία, ήταν όλοι πατριώτες. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να μαυρωθεί το Πολυτεχνείο. Εγώ είμαι 58 ετών, από πιτσιρικά θυμάμαι αυτή την προσπάθεια να γίνεται. Λες και το Πολυτεχνείο δεν έχω καταλάβει γιατί ενοχλεί τόσο πολύ κάποιους λίγους, ευτυχώς, οι οποίοι όμως κάνουν πολύ φασαρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επέτειο της Κούντας, εμείς επιλέξαμε δύο κομμάτια να βάλουμε σήμερα στο Μιλιτέρ. Το ένα ήταν που έχει και μια συνέλευση του στρατηγού Αλευρομάγειρου, ο οποίος είχε κρατήσει τη Λευκοσία.
1: Έσωσε τη Λευκοσία,
0: και ο τίτλος της και στο κομμάτι και στη συνέλευση ήταν ότι 25 Απριλίου ήταν η ημέρα που ξεκουλήθηκε η Κύπρος. Και όσοι εξακολουθούν και υποστηρίζουν το Γιώργη τον Παπαδόπουλο και το Στέλιο τον Πατακό κτλ. Που διαβάζω διάφορα σχόλια, να μας απαντήσουν, γιατί αρνούνται να μας απαντήσουν, γιατί μία από τις πρώτες κινήσεις τους ήταν να αποσύρουν την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Και επίσης να μας πούν και αυτοί που ήταν με τον Ιωαννίδη, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, που ήταν το φοβερό στράτευμα που είχαν φτιάξει οι χουντικοί. Γιατί δεν το είδαμε πουθενά, δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, κρατάμε αυτό που είπατε, ότι τους ενοχλεί η αντίσταση. Τους ενοχλεί η αντίσταση στην ιστορία, θέλουν να βγάλουν κάθε ίχνος αντίστασης. Κύριε Καρβουνόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή μας σε αυτή τη συζήτηση. Σας παρακολουθούμε στο Μιλιτέρ από πολλά χρόνια
0: και
1: στο προηγούμενο κανάλι. Και πάλι ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Πλούτο, το πιο διάσημο σκυλάκι του κόσμου, η πιο συναρπαστική παιδική θεατρική παράσταση, έρχεται για να κλέψει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Εισιτήρια μέσω more.com.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Φόνος. Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς τον δολοφόνο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Καλωσορίζουμε στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Θέμη Τζίμα, δικηγόρο και επίκουρο καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Τζίμα, λέγαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, εντάξει ακόμα το λέμε αλλά δεν νομίζω ότι το λέμε κανένας, η 1η Μαΐου δεν είναι αργία, είναι απεργία. Νομίζω ότι από την 1η Μαΐου έχει μείνει μόνο το ότι είναι, ας πούμε, τυπικά, ας πούμε, η άνοιξη, τα λουλούδια, ένα καλό τρίμερο, και ουδής ασχολείται με την άλλη, την πραγματική πλευρά της Πρωτομαγιάς.
14: Ναι, ισχύει. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η όξυνση των ανισοτήτων, των κοινωνικών και των οικονομικών, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια γυάλινη οροφή. Η μεγάλη μάζα των εργαζομένων, και όχι μόνο των εργαζομένων, και των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτά που ασχολουμένων, νέων, συνταξιούχων, παρακολουθεί μια ελίτ, ένα κατεστημένο, το οποίο σωρεύει όλο ένα μεγαλύτερο πλούτο. Μπορούμε να αναφερθούμε στα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά. Ζει με έναν τρόπο εσκεμμένα προκλητικό, που κειμένου να θέτει νέα πολιτισμικά πρότυπα, αλλά μπορεί μόνο να παρακολουθεί, ποτέ να πλησιάζει. Στατιστικώς, η κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω, θυμίζω ότι δεν αποτελεί σοσιαλιστικό πρόταγμα, είναι καπιταλιστικό, είναι μέσα στον καπιταλισμό προϋπόθεση ανανέωσης του καπιταλιστικού μοντέλου. Η κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω έχει ελαχιστοποιηθεί, σχεδόν έχει εκμηδενιστεί. Υπάρχει μόνο η απειλή, ο φόβος της κοινωνικής κινητικότητας προς τα κάτω και η τέριψη που μπορεί κανείς να πάρει πρόσκαιρη από το να παρακολουθεί πίσω από το γυαλί, πίσω από τη γυάλινη οροφή, το πολύ στενό, αυτό το πολύ μικρό αυτό κατεστημένο, το οποίο διαχειρίζεται δισεκατομμύρια στη χώρα μας, τρισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες καπιταλιστικές μετροπόλεις και παγκοσμίως. Επομένως, δι' αυτού του τρόπου εμπεδώνεται μία αίσθηση ότι οι εργατικοί αγώνες όχι μόνο είναι ατελέσφοροι, αλλά ότι στην πραγματικότητα, αυτό εμπεδώνεται, δεν υπάρχει καν εργατική τάξη για να δώσει αγώνες. Είναι εντελώς αντίθετο από την πραγματικότητα. Εξού και η προσπάθεια είναι και πετυχαίνει η εργατική πρωτομαγιά να μπαίνει ως εργατική στο περιθώριο, αλλά και γενικότερα η προσπάθεια να γραφικοποιηθεί η προσπάθεια να η επιδίωξη να κατακτήσει κανείς συλλογικό τον τρόπο νίκες στο χώρο στον οποίο κατεξοχήν ζει, όπως είναι ο χώρος εργασίας.
13: Υπάρχει δηλαδή, χρησιμοποιήσατε μία λέξη, το φόβο. Ζούμε στην εποχή που φοβόμαστε μήπως χάσουμε και τα λίγα που έχουμε.
14: Ναι. Υπάρχει μία, εκλαμβάνει η χώρα μία διαρκής εκπαίδευση στο υπάρχουν και χειρότερα. Το υπάρχουν και χειρότερα, σε αντίθεση με την κοινή λογική, η οποία δεν υπάρχει κιόλας, είναι μια κατασκευή, αλλά τέλος πάντων, θα έλεγε κανείς, με την κυρίαρχη ρητορική που εμφανίζεται ως κοινή λογική, το υπάρχουν και χειρότερα, το να το ασπαστείς, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό σοφροσύνης, αλλά βασικό εργαλείο υποταγής. Διότι κοιτάς μόνο τα χειρότερα και δεν κοιτάς τα καλύτερα, τα οποία είναι εφικτά. Τα στοιχεία τα οποία δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή εντελώς συστημική φορής, είναι εντυπωσιακά. Από το 1979 μέχρι σήμερα, το 1979 είναι η χρονολογία την οποία είναι ο φιλελεύθερη αντεπανάσταση με Θάτσε, Ρίγκαν, αργότερα κτλ. Εγκαθίσταται στο κέντρο πρώτο του καπιταλιστικού κόσμου και αργότερα επεκτείνεται παγκοσμίως. Από το 1979 και μετά, η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή ο πλούτος που παράγει κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος, έχει αυξηθεί 2,7 φορές περισσότερο από τη αμοιβή του κάθε εργαζομένου. Δηλαδή, από το 1979 και μετά, οι εργαζόμενοι έχουν πετύχει να παράγουν 3 φορές περισσότερο πλούτο από ό,τι έχουν αυξήσει αμοιβές τους. Από το 1800 ως το 2025 η οριαία παραγωγικότητα, δηλαδή το τι παράγει, τι αξίας προϊόντα παράγει κάθε εργαζόμενος, αυξήθηκε σε σημερινές τιμές, σε σταθερές τιμές 2025 από 0,7 ευρώ σε 16 ευρώ. Εξ αυτής της τεράστιας αύξησης του πλούτου, διότι μιλάμε ότι ο πλούτος παράγει ο κάθε εργαζόμενος, αυξήθηκε αυτά τα τελευταία 200 χρόνια περίπου 30 φορές. Αντί αυτά να γίνουν μεγαλύτερες αμοιβές και περισσότερος ελεύθερος χρόνος, όπως προέβλεπε, ξέρετε, ο Κέινς, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, έγραφε το 1930 ότι με βάση τις τεχνικές δυνατότητες, έναν αιώνα μετά, σήμερα, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να παίρνουμε καλύτερες αμοιβές από τότε και να εργαζόμαστε 15 ώρες εβδομαδιαίως, όπως του Κέινς.
13: Ναι.
14: Και μάλιστα θεωρούσε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας έναν αιώνα μετά, σήμερα, 2026, θα ήταν τι θα έκανε ο κόσμος, τι θα έκαναν οι άνθρωποι με τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο. Λοιπόν, οι τεχνικές δυνατότητες είναι εδώ. Αυτό που δεν είναι εδώ είναι ότι το σύστημα επιβάλλει, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να μας αποσπά όλο ένα μεγαλύτερο πλούτο, να δουλεύουμε όχι 15 ώρες εβδομαδιαίως, να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες τη μέρα. Το 2023 το 1% του παγκοσμίου πληθυσμού κατήχε το 36,1% του παγκοσμίου πλούτου. Στη ΣΥΠΑ αυτό το ποσοστό ήταν 34,8%. Τι έχουμε? Έχουμε μία επαναφορά των κοινωνικών ανισοτήτων στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από το New Deal του Roosevelt, όταν δηλαδή η οικονομία κατέρεε. Έβγαλε εσχάτως μία ανάλυση ένας οικονομολόγος, ο Ατίφ Μιάν, στο περιοδικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εξήγησε

Έκλες. Αυτό ήταν το επίθετο του. Ο Έκλες λοιπόν έλεγε τότε στη Γερουσία το 1933 ότι θα έπρεπε το αμερικανικό κράτος να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία αλλά και τους πολύ πλουσίους από το γεγονός, από τους εαυτούς τους και ειδικότερα από το γεγονός ότι σόρευαν τόσο πολύ πλούτο. Τότε το κορυφαίο 1% κρατούσε στα χέρια του περίπου το 42% του ΑΕΠ του Αμερικανικού. Τώρα αυτό, δηλαδή το 2025, είναι περίπου στο 44%. Τι συνέβαινε τότε και τι συμβαίνει τώρα για να καταλάβουμε την ανισότητα και τι σημαίνει αυτή. Επειδή ακριβώς ολοένα μεγαλύτερος πλούτος μαζεύεται σε ολοένα λιγότερα χέρια, αυτό συνέβαινε, τονίζω, στη Μεγάλη Ύφεση και θα δούμε και πώς άλλαξε με το New Deal και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πραγματικότητα και συμβαίνει και τώρα με ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό από τη δεκαετία του 80 και μετά στον καπιταλιστικό κόσμο, με μερικές εξαιρέσεις. Μέσα από φοροαπαλλαγές και από υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, το 1% μαζεύει, όπως μαζεύει και τώρα, ένα μεγαλύτερο πλούτο. Αυτός ο πλούτος αφαιρείται από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα και ως εκ τούτου δεν πέφτει στη ζήτηση. Για να καταλάβουμε ένα απλό παράδειγμα, αν έστω ότι ένα αυτοκίνητο που θέλουμε όλοι κάνει 20.000 ευρώ, εντάξει, αν και το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όλοι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Και έχουμε ένα εισόδημα διαθέσιμο για να ρίξουμε στη ζήτηση 20.000 ευρώ. Θα το ρίξουμε, θα πουληθούν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Αν το ίδιο ποσό του 1 εκατομμυρίου επί 20.000 ευρώ το μαζέψουν 100 άνθρωποι, δεν θα αγοράσουν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα, προφανώς. Δεν τα χρειάζονται. Μπορεί να αγοράσουν 500, 600. Το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρεθεί από τη ζήτηση, δηλαδή από τον οικονομικό κύκλο. Θα γίνει όπως γίνεται στις μέρες μας κρυπτονομίσματα, ομόλογα, χρηματιστηριακά παιχνίδια, μετοχές, real estate, προϊόντα υπερπολιτελή, αλλά θα φύγει από την ενεργό ζήτηση. Άρα η προσφορά θα μείνει χωρίς ανταπόκριση. Άρα ο κύκλος της μεγέθυνσης θα πέσει, δηλαδή η οικονομική μεγέθυνση θα μειωθεί. Για να συντηρηθεί αυτή η ζήτηση, η οποία φεύγει από τη μέση λόγω των ανισοτήτων, λόγω του ότι οι μεσαίοι και οι χαμηλότεροι έχουν ολοένα λιγότερο πλούτο και η κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας ολοένα περισσότερο, τι κάναν μέχρι το 2008 τα κράτη? Βάλα τον τραπεζικό τομέα να δανείζει και να μεγαλώνει το ιδιωτικό χρέος. Δεν συντηρούσαμε τη ζήτηση βάσει αναδιανομής εισοδήματος μέσω των μισθών, τη συντηρούσαμε μέσω της υπερχρέωσης. Το 2007-2008 αυτό έσκασε. Και τι έκαναν μετά τα κράτη, γιατί η συζήτηση πρέπει να συντηρείται? Άρχισαν να μπαίνουν στον κύκλο της υπερχρέωσης τα ίδια τα κράτη. Σήμερα έχουμε υπερχρεωμένους δημοσίους τομείς, όχι γιατί, όπως μας έλεγαν, δήθεν κάποιοι συνταξιούχοι παίρνουν μεγάλες συντάξεις, κάποιοι μισθωτοί του δημοσίου μεγάλους μισθούς, αλλά γιατί το κορυφαίο 1% στον καπιταλιστικό κόσμο μαζεύει τεράστιο πλούτο, εμείς οι πολλοί δεν μπορούμε να δανειζόμαστε πια για να συντηρούμε τη ζήτηση, άρα τη ζήτηση τη συντηρούν τα κράτη και τα κράτη υπερχρεώνονται και γι' αυτό γίνονται πιο ευάλωτα σε εξωτερικά και εσωτερικά και ως εξωτερικά οικονομικά σοκ. Όπως βλέπουμε να συμβαίνει ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλα κράτη, κυρίως με τους Ευρωπαίους, τώρα και με τον πόλεμο κτλ. Επομένως, έχουμε μια γιγαντιαία μετατόπιση πλούτου και ισχύως σε ολοένα λιγότερα χέρια, σε ένα πολύ κλειστό κατεστημένο, το οποίο σημαίνει ότι πρώτον, η οικονομική μεγέθυνση μειώνεται, συρρυκνώνεται. Δεύτερον, στο βαθμό που συμβαίνει, καθίσταται όλο ένα λιγότερο βιώσιμη, δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Τρίτον, οι οικονομίες μας γίνονται όλο ένα πιο εύθραυστες, ακόμη και αν φαινομενικώς εξακολουθούν και μεγεθύνουν τον πλούτο τους, γίνονται πιο εύθραυστες. Και τέταρτον, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί εκεί που είναι τα λεφτά, εκεί είναι και η πολιτική ισχύς.

0: Και το ο τρόπος που, με τον οποίο αντιδρούν οι οικονομικές ελίτ και οι ελεγχόμενες από αυτές πολιτικές ομάδες, δηλαδή κατεξοχήν οι κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, δεν είναι η αναδιανομή του πλούτου προς τα κάτω, έστω σε έναν ορισμένο βαθμό, αλλά είναι όλο ένα μεγαλύτερη καταπίεση των εργαζομένων, για να μην μιλάνε. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι εν μέσω μνημονίων δεν κόπηκαν μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου τομέα, που ήταν ούτως ή άλλως λάθος, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε μια λογική υπό την έννοια της υπερχρέωσης του δημοσίου, λανθασμένη λογική, αλλά μπορούσε κανείς να το πει. Κόπηκαν και δεν επανήλθαν ποτέ στην προτεραιά κατάσταση και οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα. Χτυπήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι οριζοντίως. Για όλους αυτούς τους λόγους, για να μην, όχι μόνο βλέπουμε, για να μην θαυμάζουμε και για να μην αγωνιζόμαστε εναντίον των προκλητικών ανισοτήτων που είναι και καταστροφικές, επιχειρείται και υλοποιείται όλη αυτή η επίθεση εναντίον των διεκδικήσεων των εργαζομένων.
1: Οι οποίοι στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, δείχνουν να έχουν πιστεί από αυτό που είπατε, δηλαδή να έχουν εμπεδώσει ότι οποιαδήποτε αντίδραση, οποιοδήποτε εργατικός αγώνας δεν έχει πλέον κανένα αποτέλεσμα. Άρα γιατί να προσπαθήσουμε?
0: Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Στην πραγματικότητα, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν μπορεί εύκολα να βρει κανείς εργατικό αγώνα ο οποίος δόθηκε με συνέπεια και ο οποίος δεν είχε έστω κάποιες επιτυχίες.
1: Εκεί μόνο ότι οι μεταφορείς φαγητών κατόρθωσαν κάποια πράγματα, κάνοντας κάποιες κινητοποιήσεις.
0: Εκεί που έχουμε εργατικούς αγώνες, έχουμε επιτυχίες. Γι' αυτό και βλέπουμε την προσπάθεια ελέγχου των συνδικάτων, των συνδικαλιστών και την εμπέδωση ενός κλίματος ιτοπάθειας, ενώ οι εργατικοί αγώνες έχουν επιτυχίες όταν διεξάγονται με συνέπεια, με σταθερότητα, με αξιοπιστία και με εντιμότητα. Υπάρχουν επιτυχίες. Αν μη τι άλλο, κάνουν τη ζωή των πολλών έστω εν μέρη καλύτερη. Αυτό κρύβεται τελείως από τη δημοσιότητα.
1: Τώρα, μια και μιλήσατε για συνδικάτα, η όλη προσπάθεια, έτσι, να πιστούμε ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα στο να αγωνιστούμε, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα με την απαξίωση των συνδικάτων, από την εποχή που ήταν επιτυχία το τραγούδι με το Στράτο να γραφτεί στο συνδικάτο, περάσαμε σε μια εποχή που οι συνδικαλιστές μας έγιναν λίγο trendy, να το πω έτσι. Και είδαμε και πρόσφατα.
0: Εκτάρισαν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εκτάρισαν. Τα λέμε όπως ακριβώς είναι.
1: Άρα πέρασε πρώτα στον εργαζόμενο, στον κόσμο της εργασίας, ότι εντάξει, ποια συνδικάτα τώρα.
0: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Υπάρχει μια προσπάθεια επιστροφής σε ένα πατερναλιστικό κράτος και μέρη και εργοδότη, το οποίο στα καλά του μπορεί κάτι να σου δίνει, κάτι ψηλό, στα λίγο πιο δύσκολα στα παίρνει όλα πίσω. Το ίδιο στον εργοδότη, να ευχαριστεί κανείς έναν εργοδότη, να τον θεωρεί το φοβερό και τρομερό αν απλώς στηρεί την τυπική νοημότητα, σχέτως αν οι αμοιβές είναι ελαχιστότατες. Να έχουμε τους εργαζομένους ομοιρούς, δηλαδή μην μιλάς, μην κλείσει δουλειά, επιχείρηση και που θα βρεις. Και σε λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες όπως οι δικές μας, η πόρτα που ανοίγει πολύ συνειδητά είναι αυτή της φυγής στο εξωτερικό, ακριβώς για να αποσυμπιέζεται η κοινωνική πίεση. Πλούτος υπάρχει, δηλαδή από όσα έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου, το πιο σωστό είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι τεράστιες ανισότητες. Φυσικά ο πλούτος μπορεί να μεγαλώσει και πρέπει να μεγαλώσει. Υπάρχουν οικονομίες όπως οι δικές μας που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και σε αυτό το επίπεδο, και όχι μόνο δική μας. Αλλά ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, πλούτος για να αναδιανεμηθεί υπάρχει, προκλητικά πολύ κιόλας. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε είναι ένα επαρκές εργατικό κίνημα. Χτυπήθηκαν πρώτα τα πολιτικά κόμματα και οι σειρές κυβερνήσεις από την ιδιωτική, με όχημα κύριο την ιδιωτική τηλεόραση από τις αρχές της δεκαετίας του 90, και κατόπιν ήρθε και η ώρα των συνδικάτων. Ήρθε η ώρα μάλιστα μετά τα πολιτικά κόμματα του να χτυπηθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες με όλες τις παραφθορές τους αποτελούσαν οι μάντες μεταφοράς αιτημάτων, πολλές φορές με πολύ στρεβλό τρόπο, αλλά συνέδεαν τα κόμματα με τις κοινωνίες. Εκεί είδαμε να επιβάλλονται γραφειοκρατίες οι οποίες σταδιακώς αποσπώντολο ένα περισσότερο από τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, και τελικώς αφού εξαφανίστηκαν κατ' ουσίαν τα πολιτικά κόμματα και έμεινε να μας κυβερνά η πολιτική βιτρίνα του συμπλέγματος, της ξενοκρατίας, της ολιγαρχίας και της μαφίας που είναι η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία. Αφού έμεινε αυτό και μια καρικατούρα αριστεράς λίγο πιο πριν, χτυπήθηκαν κέρια και τα συνδικάτα. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν ζωντανοί κοινωνικοί χώροι, συλλογικοί. Να υπάρχει μόνο μια πατερναλιστική σχέση κράτους-πολίτης σε ατομικό επίπεδο, όπου πίσω από το κράτος βρίσκονται ισχυρά λόμπι και καρτέλ εταιριών, υπέρ των οποίων λειτουργεί το κράτος ως μηχανισμός, και που, όπως είπα πριν, όταν τα πράγματα βελτιώνονται για το κατεστημένο μπορεί κάτι να ρίχνουν στην αγορά, και όταν τα πράγματα για το κατεστημένο είναι λίγο πιο δύσκολα, τα αφαιρούν όλα πίσω με τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις.
1: Μέχρι πότε πιστεύετε ότι ο φόβος του υπάρχουν και χειρότερα θα τροφοδοτεί αυτή την, δεν θέλω να πω απάθεια του κόσμου, αλλά υπάρχει αυτή την αδυναμία του να αντιδράσει?
0: Θέλουμε νίκες και προοπτική. Δηλαδή ο κόσμος, ο λαός πρέπει να αισθανθεί πρώτον ότι υπάρχει νόημα και σκοπός πέρα από την ατομική επιβίωση και την οικογενειακή. Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα κόμμα και πρόσωπα τα οποία προσωποποιούν, συμπυκνώνουν και προσωποποιούν αυτή την προοπτική. Και τρίτον, να αρχίσουμε να έχουμε νίκες. Σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία διάφορα συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα πρόσωπα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν την κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες, άρα δεν κάνουν τίποτα από τα τρία, αλλά ταυτοχρόνως επειδή δεν θέλουν να κάνουν και πίσω, ανοίγοντας δρόμο για άλλους που και θέλουν και μπορούν, μοιάζουν με εκείνο το, εκείνα τα αμάξια τα οποία βγάζουν αλάνι στη μέση του δρόμου και κλείνουν την κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα στο ΠΑΣΟ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, σε διάφορα κόμματα που αναφύονται μέσα στη Βουλή και εξαφανίζονται, τα οποία δεν προχωρούν μπροστά, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανατρέψουν όχι μόνο την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο το κατεστημένο που εγκατέστησε αυτή την κυβέρνηση στη βιτρίνα, αλλά και που ταυτοχρόνως, για να μην χάσουν τις θέσεις έστω μικροεξουσίας που κατέχουν, δεν κάνουν πίσω και έτσι μπλοκάρουν όλο τον δρόμο. Δεν έχουμε πρόσωπα που να κάνουν μεγάλο καλό, αλλά έχουμε πρόσωπα που κάνουν μεγάλο κακό.
1: Και αναζητούμε, επειδή είναι και ένα χαρακτηριστικό έτσι του λαού μας, αναζητούμε μια ηγετική φυσιογνωμία, πιστεύετε, ή μια πολιτική πρόταση?
0: Αναζητούμε ηγετική φυσιογνωμία λανθασμένα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι οι ηγετικές φυσιογνωμίες βγαίνουν στη βάση πολιτικών θέσεων και πολιτικών αγώνων. Αλλά είναι εύκολο και βολικό για το σύστημα, για το κατεστημένο, να μας πείθει να αναζητούμε πρόσωπα, γιατί το ένα πρόσωπο μπορεί πολύ πιο εύκολα είτε να εξοντωθεί είτε να εξαγοραστεί. Ενώ η πολιτική θέση που τη στηρίζει μια συλλογικότητα είναι πολύ πιο δύσκολο και να εξοντωθεί και να εξαγοραστεί. Γι' αυτό ζητάμε, μας πείθουν να ζητάμε πρόσωπα τα οποία απογοητεύουν για να γυρνάμε πίσω στο καβούκι μας. Μιλάμε για ένα μαζικό διανοητικό και συναισθηματικό χακάρισμα.
1: Ναι, το οποίο έχει δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αναφέρομαι κυρίως στις πολιτικές. Εάν δούμε τις πολιτικές των κομμάτων που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο εξουσίας, δυσκολεύεσαι να βρεις ποιες είναι οι διαφορές. Και επίσης υπάρχει μια φοβικότητα να μιλήσει έστω κάποιος για σύγκρουση. Υπάρχει αυτό το αφήγημα του όλοι μαζί, η σύγκληση, πρέπει να τα βρίσκουμε. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια πολιτική η οποία μοιάζει με ένα χυλό ακαθόριστο, από τον οποίο δεν μπορεί να βγάζει διαφορά τι υποστηρίζει ο καθένας.
0: Έτσι είναι. Θυμίζω κάτι που ίσως είναι ξεχασμένο πια κακώς. Υπό πολύ ασφυκτικές συνθήκες, όπως αυτές τις δεκαετίες του 60, εκείνο που ηλέκτρισε τα πλήθη, το λαό, ήταν ότι υπήρξαν πρόσωπα και δυνάμεις κόντερα και στις ηγεσίες τους, αναφέρουμε κυρίως στην ηγεσία της Ένωσης Κέντρου, οι οποίες έδεσαν τα στρατηγικά ζητήματα. Δηλαδή, τότε ήταν ο ρόλος του Παλατιού, ο ρόλος των Αμερικανών, ο ρόλος της Ολιγαρχίας. Τώρα απλώς δεν υπάρχει το παλάτι, τα άλλα είναι ίδια. Έθεσαν όμως τα στρατηγικά ζητήματα και αυτό ηλέκτρισε τα πλήθη και οδήγησε κάποια χρόνια μετά και μέσα από πολλές περιπέτειες στην πιο προοδευτική και στην πιο κοινωνικώς δίκαιη περίοδο της ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους, που ήταν η πρώτη μεταπολίτευση. Σήμερα οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης τρέμουν στην ιδέα να θέσουν τα στρατηγικά ζητήματα. Γιατί είναι η Ελλάδα με Τσίπρα και το Ισραήλ? Γιατί είναι η Ελλάδα συνένοχη σε ένα πόλεμο? Γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα ολιγάρχες και δεν έχουμε, εγώ θα πω, έστω ελεύθερη αγορά και οικονομία, έστω μια οικονομία χωρίς καρτέλ, καπιταλιστική αλλά χωρίς καρτέλ? Εγώ είμαι σοσιαλιστής, αλλά έστω αυτό. Γιατί το μαύρο πολιτικό χρήμα έχει μπει μέσα και στις εσωκομματικές εκλογές των κομμάτων? Γιατί έχει μπει και ποιος το ελέγχει? Γιατί έχουμε εθνικούς πρωταθλητές, δηλαδή καρτέλ, στον τραπεζικό τομέα και δεν έχουμε ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα? Γιατί έχουμε ιδιωτικά ολιγοπόλια κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν έχουμε κοινοφελείς εταιρείες του δημοσίου όπως είχαμε μέχρι 20 χρόνια πριν? Δεν είχαμε πριν 2 αιώνες, 20 χρόνια πριν το είχαμε. Όταν δεν θέτεις τα στρατηγικά ζητήματα, μπορεί να έχεις επιμέρους προτάσεις λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέρουσες, αλλά αυτό σε καθιστά μια κριτική συμπολίτευση. Δεν σε καθιστά αντιπολίτευση. Και εξαιτίας αυτού του κενού, το οποίο είναι πολύ συνειδητό, είναι η ανοριμότητα, όχι ανοριμότητα, η άρνηση ενός μέρους του χειραγωγούμενου πολιτικού κατεστημένου να εκφράσει σκέψεις, ίσως πρωτόλες, ίσως πιο επεξεργασμένες, οι οποίες πάμε σε μαζική κλίμακα. Εξαιτίας αυτού ξαναβγαίνουν μπροστά από την αφθαλήνη διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει και τα οποία κομπολιμονούν περί ιστορικής ευθύνης και τα λοιπά, το καθένα με τον τρόπο του. Όλη η ιστορία είναι, ο ελληνικός λαός, σημαίνει και σε άλλους λαούς, αλλά υποκειμένου μιλούμε για τον ελληνικό λαό, να μην διεκδικήσει αυτά που μπορεί και να μην διεκδικήσει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Μας είχατε πει σε μια προηγούμενη συζήτησή μας ότι οι Αμερικανοί και ίσως όχι μοναδικοί και οι Ευρωπαίοι αναζητούν τον επόμενο Μητσοτάκη, ίσως επειδή όλοι εμείς που κοιτάμε προς την γυάλινη οροφή, όπως είπατε, τους λίγους οι οποίοι πλουτίζουν, κάποιο από αυτό το πλήθος που κοιτάει προς τα πάνω οργίζεται. Και αυτή η οργή μεταδίδεται. Άρα αυτό πιστεύετε ότι πρέπει να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο, έτσι?
0: Φυσικά. Και επίσης δεν θέλουν να αφήνουν κανένα πολιτικό τους όργανο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πολιτικό όργανο της Αμερικανικής Πρεσβείας, της Ισραηλινής και της Ολιγαρχίας, να, για να το πούμε πολύ λαϊκά, να σηκώνει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Θέλουν να θυμίζουν πάντα ποιος είναι το αφεντικό. Επίσης, αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι αυτή η κλεπτοκρατία η οποία έχει δομηθεί για το Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει και γίνεται ενοχλητική και ενδέχεται ως εκ τούτου να οδηγήσει σε κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις, τις οποίες θέλουν να προλάβουν. Και αυτό έχουν κατά νου τον κύριο Δένδια, τον κύριο Περακάκη, τέλος πάντων διάφορα πρόσωπα της παραδοσιακής ή της νεότερης ή ύστερης Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με λιγότερη φθορά από τον Μητσοτάκη. Το ζήτημα ήταν και παραμένει ότι άνθρωποι οι οποίοι ούτε θέλουν ούτε μπορούν να συγκρουστούν με αυτό το σύστημα εξουσίας μπλοκάρουν σε όλους εμάς τους υπολείπους που θέλουμε να δούμε άλλες δυνάμεις οι οποίες και θέλουν και μπορούν, μπλοκάρουν το δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο της χώρας. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κάνουν τη δουλειά τους. Η δεξιά άλλωστε δεν είναι η οργανωμένη δεξιά πολιτικό κόμμα ακριβώς, είναι βιτρίνα του κατεστημένου της χώρας. Είναι πιο παλιά παράταξη, υπάρχει από τότε που υπάρχει το νεότερο ελληνικό κράτος, με διάφορες αλλαγές ονομασιών. Οι υπόλοιποι που θέλουμε μια άλλη πορεία για τον ελληνισμό, και όχι μόνο για τον ελληνισμό, προκειμένου όμως, βλέπουμε πρόσωπα τοποθετημένα τα οποία προκαλούν από προσανατολισμό και σύγχυση πάρα πολύ συνειδητά.
1: Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εργαζόμενους, μας είπα ότι το Keynes είχε προβλέψει ότι θα έπρεπε να δουλεύουμε 15 ώρες τη εβδομάδα. Δουλεύουν πολύ περισσότερες, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Στην εξίσωση των εργασιακών μας έχει μπει πλέον η τεχνολογία. Και η τεχνολογία κάθε μέρα ακυρώνει ανθρώπους. Από ό,τι διαβάζουμε, πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα ακυρώνει και επαγγέλματα. Και επίσης απομακρύνει τους εργαζόμενους τον ένα από τον άλλον. Αυτό που ξεκίνησε με τον κορονοϊό, αλλά συνεχίζεται σε πολλές επιχειρήσεις, δηλαδή η εργασία εξ αποστάσεως, κάπου εμποδίζει το να υπάρξει μια ζήμωση, όπως είχαν παλιά τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, που μέσα από εκεί προέκυπταν και πρόσωπα που τα βλέπαν στην πολιτική και ίσως κάποια από αυτά πρόσφεραν ή είχαν κάτι να προσφέρουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Η τεχνολογία, η σχολή της Φραγκφούρτης και ο Μαρκούζε κάνει τη διάκριση τεχνολογίας και τεχνικής. Τεχνική, να πούμε, το εργαλείο, η τεχνολογία φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Η τεχνολογία υπάρχει και εξελίσσεται μέσα στον καπιταλισμό και γι' αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο ο οποίος υποτάσσει τον εργαζόμενο και τον περιθωριοποιεί αντί να τον απελευθερώνει. Σήμερα έχουμε τις δυνατότητες μιας έκρηξης παραγωγικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες όχι όλες, αλλά πολλές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να γίνουν πολύ ταχύτερα, πολύ αποτελεσματικότερα με τις σύγχρονες τεχνικές πρόοδους και οι οποίες δικαιολογούν απόλυτα όχι μόνο λιγότερες ώρες εργασίας αλλά και ένα κοινωνικό μέρισμα το οποίο θα μοιράζεται σε όλους τους εργαζομένους, σε όλους τους πολίτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουμε όλοι μας με τα δεδομένα μας. Με αυτό το πλούτο παράγουμε καθημερινώς. Άρα λοιπόν η τεχνολογία μπορεί να μας περάσει σε μια κατάσταση μαρξικής έμπνευσης όπου η δουλειά θα είναι σχεδόν παιχνίδι. Θα μπορούμε να δουλεύουμε πολύ λίγες ώρες, να αμοιβόμαστε πολύ καλύτερα και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο για να αναπτύσσουμε τις προσωπικότητές μας. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα σε πάρα πολλές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όμως, το γεγονός ότι μια χούφτα εταιριών ελέγχουν τις τεχνολογικές πρόοδους και τη ροή των κεφαλαίων σημαίνει ότι αντί να συμβαίνει αυτό, Έχουμε περιθωριοποίηση των εργαζομένων, ανέργους, μείωση των αμοιβών, δηλαδή αντί η τεχνολογία να μας απελευθερώνει γίνεται ο ανταγωνιστής της ανθρώπινης εργασίας και διανόησης, και ως εκ τούτου λειτουργεί με έναν τρόπο περιθωριοποιητικό για τον άνθρωπο. Αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο ζήτημα μοντέλου, το οποίο θέλει να δει τους εργαζομένους σε ολοένα πιο αδύναμη θέση, και του οποίου μοντέλου το κατεστημένο θεωρεί ότι βιολογικός και κοινωνικός μπορεί να αποσπαστεί πλήρως από τη μεγάλη πλειοψηφία, να ζει σε άλλους χώρους μέσα στον πλανήτη, να έχει ανώτερη βιολογία με διάφορες προσαρμογές αυτής και να βγάζει λεφτά με τρόπο τέτοιο, κατά βάση με τέτοιο τρόπο που δεν θα χρειάζεται ή θα χρειάζεται το λέω ένα λιγότερο τον παράγοντα εργασία, άρα θα του δίνει και λιγότερο. Και επειδή αυτό απαιτεί πειθάρχηση μεγάλων αριθμών, έχουμε τη στροφή στον εκφασισμό, προκειμένου μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων οι οποίοι καταπιέζονται να στρατευθούν κατ' ουσίαν στο σκοπό της υπεράσπισης αυτού του κατεστημένου που τους καταπιέζει και αν χρειάζεται να εξοντωθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζίνα, ας κρατήσουμε ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά η επιβίωση, είναι το να μπορείς να ζεις καλά, να το ξαναβάλουμε στο μυαλό μας και να το διεκδικήσουμε, το να έχεις δικαίωμα να κάθεσαι Σαββατοκύριακο και να μην είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις πολλές φορές και χωρίς να αμείβεσαι, το να μην θεωρείται πολυτέλεια ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα θα πας στο χωριό σου, γιατί ακούω αυτή την ανοησία σε κάθε αργία και πραγματικά βγαίνει από τα ρούχα μου ότι είναι πλέον πολυτέλεια και κοιτάξτε να δείτε πόσο καλά πάμε, έχει τεράστια ουρά στην Εθνική Οδό, παριστάνοντας όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι στην Αθήνα ζουν τα 5 εκατομμύρια Ελλήνων, και ίσως κάποια στιγμή όταν θα τα βάλουμε αυτά καλά στο μυαλό μας να αρχίσουμε να διεκδικούμε ξανά.
0: Χρειαζόμαστε μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε λάθος. Είμαστε χαμστεράκια τα οποία τρέχουν ατελείωτα μέχρι τις εξοντώσεις γύρω από μια ρόδα. Ζούμε πρώτα απ' όλα χωρίς νόημα. Ζούμε ζωής χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό. Χωρίς νόημα και σκοπό που να υπερβαίνει έναν ρηχό ιδονοκεντρισμό και την επιβίωση έστω την ευμάρεια τη δική μας και της οικογένειάς μας. Ο σκοπός του άνθρωπου δεν είναι αυτός. Ο άνθρωπος χρειάζεται για να ζει καλά έναν ευρύτερο σκοπό. Δεύτερον, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι συνιστός αυτού του σκοπού είναι η ευμάρεια και η ευημερία για όλες και όλους, γιατί οι όροι και οι πόροι υπάρχουν. Τρίτον, να κατανοήσουμε ότι χωρίς αγώνα δεν σου δίνεται τίποτα. Τέταρτον, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Σε αυτό το σύστημα, με όσες ιστορίες επιτυχίας και αν μας ταΐζουν, σε αυτό το σύστημα που μιλάμε σήμερα, η πιθανότητα να πετύχουμε με όρους έστω αυτού του συστήματος, οι οποίοι στερούνται νοήματος, είναι στρεβλοί, είναι στενά ελιστικοί, χωρίς καμία πνευματικότητα, έστω όμως και με αυτούς τους όρους, οι πιθανότητες να πετύχουμε είναι απειροελάχιστες. Η συντριπτική πλειοψηφία εξημών σήμερα είναι καταδικασμένη να τρέχει για να επιβιώνει, να μην χαίρεται τον έρωτα, τη φιλία, το περιβάλλον, την ψυχαγωγία, να μην μορφώνεται, να μην αναζητά την αλήθεια. Αυτά είναι ζητήματα ζωής χωρίς τα οποία ο άνθρωπος βυθίζεται στην παρακμή και στην απόσυρση από την ίδια τη ζωή. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς η πολλαπλότητα μεγαλύτερη μικρότητων επιλογών. Δεν είμαι ελεύθερος επειδή μπορώ να βάλω ό,τι ρούχο θέλω και επειδή ζω μέσα στη μοναξιά μου να κατεβώ για μπύρα το βράδυ ή όχι. Ελευθερία σημαίνει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του να αλλάξω τον κόσμο. Γιατί αν δεν σωθεί ο κόσμος, δεν θα σωθώ ούτε εγώ. Ο τριαντάρης και σαραντάρης, ο οποίος δεν μπορεί, και στο θηλυκό το ίδιο είναι, τριαντάρη και σαραντάρα, που δεν διανοείται να κάνει οικογένεια, δεν είναι ένας μποέμ τύπος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε συνθήκες πολύ κατώτερες από τον ενδεχομένως μικροαστό γονιό του, που σε εκείνη την ηλικία είχε μια σταθερή δουλειά και κάνει μια οικογένεια, και ο οποίος καταδικάζεται σε μια ζωή ρηχή και μοναχική, με αντίτιμο 8 και 9 εκατοστάρικα το μήνα και ένα χιλιάρικο. Αυτή η ζωή που ζούμε είναι η λάθος ζωή και δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι.
1: Οπότε στη φετινή Πρωτομαγιά, ας, εκτός από το Στεφάνι, ας ρίξουμε μια ματιά ξανά στις φωτογραφίες στην Κεσαριανή. Γιατί είπατε μια φράση ότι αν δεν σωθεί ο κόσμος δεν θα σωθώ ούτε εγώ. Καλό είναι λοιπόν να κοιτάξουμε τις φωτογραφίες εκείνων των 200 ανθρώπων, των πατριωτών που έδωσαν τη ζωή τους με, όπως την έδωσαν και πώς έχει απεικονιστεί σε αυτές τις φωτογραφίες. Και να σκεφτούμε αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, ότι ζούμε λάθος.
0: Και να κάνουμε, θα έλεγα, πέρα εκείνους που μπλοκάρουν το δρόμο.
1: Ναι.
0: Κάπου φτάνει. Αυτοί που δεν μπορούν και δεν θέλουν, ήρθε η ώρα να κάνουν στην άκρη.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
8: Είναι.
7: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Πώς τα κατάφερε η Χεσμπολά και παρέμεινε όχι απλά ζωντανή, αλλά από ό,τι φαίνεται πολεμάει στα ίσα τους Ισραηλινούς, μάλιστα πεθαίνουν οι Ισραηλοί, κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ, ορθότερα, στο Νότιο Λίβανο, σκορπίζουν το θάνατο. Μαχητές της Χεζμπολά, μετά από τεράστιες ήττες, ζουν και βασιλεύουν. Άρα, όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν νίκησαν το Ιράν, η Χαμάς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανή. Ξεκάθαρα είναι η Χεζμπολά, για να δούμε γιατί ίσως να υπάρχουν μαθήματα εδώ χρήσιμα. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα να ευχηθώ. Είμαστε εδώ στο κανάλι Παρεούλα και στην ώρα μας παρακαλώ. Είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνουμε μια στο τόσο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε μαζί στο κανάλι εδώ σήμερα στην Παρεούλα μας. Ανθρώπους που γράφετε σχόλια, κοινοποιείτε, κάνετε μου αρέσει, πατάτε το μου αρέσει, το like δηλαδή. Και βέβαια πάνω απ' όλα από καρδιά σε ευχαριστώ τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν μέσω του Patreon. Ξέρετε πολύ καλά ότι με εσάς αυτά τα βίντεο γίνονται πραγματικότητα σε καθημερινή βάση εδώ στον αγώνα. Δεν μασάμε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Με τη δύναμή σας, και αν θέλετε και εσείς να γίνετε ένας από τους υποστηρικτές, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή ο σύνδεσμος. Πάμε να δούμε τα θέματά μας. Λοιπόν, να πω ότι εδώ πρόκειται για μια οργάνωση εδώ, η Χεζμπολά, η οποία πράγματι είχε πληγεί, θα έλεγε κανείς ανεπανόρθωτα. Θυμάστε με την υπόθεση αυτή με τους βομβητές και τα walkie-talkie που μας απέδειξαν οι Ισραηλοί Μοσάντ ότι πολύ καλά κάνουμε και τους φοβόμαστε και ότι είναι μια δύναμη η οποία με ανορθόδοξους τρόπους από τα κινητά, από οτιδήποτε μπορεί να σκοτώσει και δεν υδρώνουν κιόλας. Η δολοφονία για αυτούς στο βωμό, ξέρω, κάποιου δαίμονα ή του κράτους τους, οτιδήποτε και αν πιστεύει ο καθένας, μπορούν πράγματι χωρίς να υδρώσουν να σκοτώσουν τους πάντες. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έγκλημα πολέμου. Οι μαχητές Χεζμπολά, οι οποίοι σκοτώθηκαν, μπορεί να ήταν εμπόλεμοι, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Κάποιος ήταν με το παιδί του, κάποιος ήταν στο σούπερ μάρκετ. Έχετε δει εικόνες. Δεν τους νοιάζει καθόλου οι Ισραηλοί. Να μην σας πω ότι χαίρονται με αμάχους. Μπορεί να γίνεται μεγαλύτερη ανθρωποθυσία ίσως σε κάποιους από τους δαίμονες προφανώς που καθοδηγούν τέτοιες πολεμοκάπηλες δυνάμεις. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι θεωρούσα ότι είχαν ιτηθεί και ότι πολύ δύσκολα να επανέλθουν. Πολλοί κόσμος και άνθρωποι μέσα στο Λιβάνο μου λέγανε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, έβλεπα την ηγεσία του Λιβάνου με τον πρόεδρο, τον Ζωζέφ Αούν, ο οποίος είναι ένας σημητάνθρωπος, με την έννοια του σημητικού λαού, ευρεάνθρωπος, ο οποίος απειλούσε την Χεζμπολά με επιθέσεις. Είπε, για παράδειγμα, είχε πει ότι όποιος τολμάει να προκαλεί πρόβλημα στην ειρήνη που έχουμε με τους Εβραίους, το χέρι, λέει, αυτό που θέλει να φέρει τέτοιου τύπου ένα πρόβλημα στην ειρήνη, να την προκαλέσει την ειρήνη, θα το κόψουμε το χέρι αυτό από τη ρίζα. Κανένας, λέει, δεν θέλει τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο, αλλά κανείς δεν θέλει και να έχουμε νέες τραγικές εξελίξεις με τους Ισραηλινούς. Παρ' όλα αυτά, απειλούσε εδώ, προσέξτε, ότι όποιος τολμήσει να παρενοχλήσει την ειρήνη θα του κόψουμε το χέρι, τα ποδάρια, αναφερόμενο στη Χεζμπολά. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τη Χεζμπολά, πώς μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν τα πάντα, ενώ πράγματι οι εχθροί τους, δηλαδή οι Εβραίοι, τα καθάρματα του Νετανιάχου, λέγανε ότι μετά τα χτυπήματα και τις ήττες του 2024 είναι κλινικά νεκροί. Και μάλιστα είχαν φτάσει σε ένα σημείο, να θυμίσω, για μπορεί να πολεμάει επίσης όρις στο επί του πεδίου και να καταφέρουν να πλήττουν τους Ισραηλινούς. Χτύπησαν, αν θα θυμίσω, και το σπίτι του Νετανιάχου, μέχρι που είπαμε ότι τους βομβάρδισαν μετά από το αλλεπάλληλο αυτό βομβαρδισμό και στη Βηρητό, χτυπούσαν στην γειτονιά την Τάχιγε, την νότια γειτονιά, αλλά και σε άλλες γειτονιές, στο νότιο Λίβανο. Λοιπόν, για να δούμε τελικά τι έγινε, διότι από ό,τι φαίνεται ζουν και βασιλεύουν, μπορούν και χτυπούν κανονικότατα πάλι εντός του Ισραήλ. Από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα των 15 μηνών μετά το υποτιθέμενο πόλεμο, με την υποτιθέμενη εκεχηρία, και λέω υποτιθέμενη διότι οι Ισραηλοί συνέχισαν να κατοχικοί δύναμη στο νότιο Λίβανο. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα ήταν το παράθυρο που χρειαζόταν η Χεζμπολά για να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της, να αναδιοργανωθεί και να ετοιμαστεί για αυτό το οποίο θεωρούσαν ότι ήταν ο επόμενος αναπόφευκτος πόλεμος. Και πάντα είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος, είτε θα εξαλειφθεί το Ισραήλ είτε η Χεζμπολά. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Θα είναι, καταλαβαίνετε εδώ, ο πόλεμος πρόκειται για αιώνιους εχθρούς. Λοιπόν, άρα είχαμε την εκεχηρία 27 Νοεμβρίου του 2024. Μετά από ένα χρόνο και παραπάνω πολέμου, που θυμίζω η Χεζμπολά εισήλθε στον πόλεμο για να ως αλληλεγγύη, ως να υποστηρίξει τον γενοκτονημένο πλέον λαό των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τότε ο Σατανιάχου είχε πει ότι η επίθεση, λέει, αυτή που κάναμε επιχείρηση κατά τη Χεζμπολά, κατάφερε, είχε πει ότι νικήσαμε, είχε βγει, πανηγύριζε με τη σημαία του μια φούστα και έλεγε ότι έχουμε, λέει, ρίξει πίσω δεκαετίες τη Χεσμπολά, τους έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους, πράγματι δολοφόνησαν τον Χασάν Ασράλα, τεράστια στρατηγική απώλεια για τη Χεσμπολά, αλλά λέει τους έχουμε πάει πίσω δεκαετίες, καταστρέψαμε τους πυράβλους τους, όλα τα αποθέματά τους, τους εξαλείψαμε, μεγάλη νίκη, προσπάθησαν να την καρποθεί. Λοιπόν, επίσης, ανώτατοι αξιωματούχοι των Αμερικανών είπαν ότι είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένοι οι Χεσμπολίτες. Τότε ο γελίος, ο διοικητής της ΕΝΚΟΜ, ο Μάικλ Κουρίλα, ο Ξεφτύλα, είχε φτάσει στο σημείο να πει ότι τους καταστρέψαμε ολοσχερός, τους αποδεκατήσαμε συγκεκριμένα, η λέξη είναι decimated για τη Χεσμπολά. Παράλληλα, είπε ότι τρομερός ο Ισραηλινός στρατός, μόνο νίκες, όπου και να πάει τους σκοτώνει, δεν έχει μείνει ζωντανός Χεσμπολίτης πουθενά. Τελικά καταλαβαίνετε όλη αυτή η στρατηγία εδώ, τι ορτινάτσες είναι, τι νούμερα, τι καρπαζοεισπράκτορες είναι, και το να γλύφεις και σιωνιστικά ποδάρια, φαντάσου πόσο πιο βρωμερός είναι. Παράλληλα, είδαμε την γλώσσα στη Βηρυτό να αλλάζει, και ο Τζόζεφ Αούν, ο πρόεδρος, και ο πρωθυπουργός ο Ναουάφ Σαλάμ, και αυτός είναι η οικογένεια του παντρεμένη με Εβραίους και Εβραίες, τους έχουν αλωτριώσει από μέσα. Είχαν πει ότι εμείς, λέει, είμαστε μόνο ο στρατός μας που μπορεί να φέρει όπλα, σαν να πήγαινε να βγάλει εκτός νόμου τη Χεσμπολά. Είχαν πει ότι η παρουσία της Χεσμπολά, λέει, νοτίως του ποταμού Λιτάνη έχει τελειώσει, την έχουμε εξαλείψει. Κάτι σενάρια τώρα, ειλικρινά, που αν τους έβαζε αυτά τα ανδρίκελα, τα σκουπίδια αυτά, τους χλεχλέδες μπροστά στη Χεσμπολά, θα κάναν πάνω τους. Και ο ένας και ο Μουστακαλής και ο άλλος ο Θόλος. Και τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, λέγανε οι Εβραίοι ότι καταστρέψαμε, λέει, το 80% της στρατιωτικής δύναμης του Χεσμπολά. Και τους τσακίσαμε, τους έχουμε αποδεκατήσει, και ότι ο αφοπλισμός τους είναι μονάχα θέμα χρόνου. Και το ακούγαμε παντού, και εγώ και όλοι. Αυτό το οποίο επικρατούσε, σιγά σιγά λοιπόν, αυτό το αφήγημα, όπως φαίνεται, πράγματι υπήρχαν μεγάλες απώλειες για τη Χεσμπολά, αλλά η στρατηγική αυτή πανολευθρία δεν ήρθε ποτέ. Ήτανε όνειρο εβραιοσατανικής νυχτός, από ό,τι φαίνεται. Τελικά, η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Χεσμπολά ξεκίνησε μία μέρα μετά την εκεχηρία με τους Εβραίους. Δηλαδή, 28 Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησαν. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι για να το θαυμάζεις, αξιοζήλευτο, το πώς τους αποδεκάτησαν τον Σαφιεντίν, τον Ασράλα, δηλαδή τον ηγέτη, τον αντικαταστάτη, πόσους επικεφαλείς τους ξολόθρευσαν, και οι απλοί στρατιώτες ήταν εκεί. Είναι πραγματικά αυτό. Το βλέπουμε το δόγμα και στο Ιράν. Είναι αδάμαστο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δείχνει πως δεν μπορούν να νικηθούν αυτές οι οργανώσεις εάν δεν υπάρξει κάποια πολιτική επίλυση. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίλυση μέσω στρατού, όσο φωνική και να είναι τα καθάρματα του πολέμου οι Εβραίοι και ο Τραμπάκουλας. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί μέσα στα εσωτερικά της οργάνωσης ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή. Οι ίδιοι τι λένε, πήρα πληροφορίες από τους ίδιους, ότι θεωρούσαμε, λέει, την επόμενη μέρα ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε και περιμέναμε τον επόμενο γύρο, ο οποίος ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν, λέει η Χεσμπολά ότι οι Εβραίοι, λέει, σταμάτησαν τις επιθέσεις για δύο λόγους. Πρώτον, το Ισραήλ θεωρούσε ότι η οργάνωσή μας χτυπήθηκε τόσο βαριά, τόσο βαθιά, όπου η διεθνής πίεση και η εσωτερική πίεση, δηλαδή τα τσιράκια τους, η πολιτική του Λιβάνου, θα μπορούσαν να τελειώσουν τη Χεσμπολά και πολιτικά, άρα να τελειώσουν οριστικά. Σου λέει ότι στρατιωτικά τους αποδεκατήσαμε και πολιτικά θα τους ξεκάνουν οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, ο Μανολάκης ο Μακρόν, ο Καρπαζός Πράκτορας, ο Τραμπάκουλας με τον Μπουλντόγκ, όλοι αυτοί, λέει, θα τους τελειώσουν. Επίσης, θεωρούσαν οι Εβραίοι ότι αν συνεχίζαν τον πόλεμο παραπάνω, θα είχαν πολύ μεγαλύτερες ήττες σε ένα στάδιο το οποίο είχαν φτάσει, όπου θεωρούσαν ότι τα στρατηγικά τους ωφέλη, τα κέρδη ήταν δεδομένα. Είχαν εξασφαλίσει την νίκη τη στρατηγική. Άρα σου λέει: μην πιέζουμε παραπάνω. Πιο πολύ θα στέλνουμε στην κυματομηχανή τους νέους Εβραίους. Αλλά δεν νοιάζονται προφανώς. Δεν νοιάζεται ο Εβραίος ο οποίος ηγείται το Τελαβίβ. Δεν τον ενδιαφέρει. Προφανώς προτιμάει να σκοτώνει παιδάκια. Αλλά στη μηχανή του κυμά, οι ανθρωποθεσίες αυτές, είτε Εβραίοι είναι, είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε Λιβανέζοι, είναι ψυχές στο Μόλοχ, δεν ξέρω, στο Βελζεβούλ, στο Μεφιστοφέλη, στο Δαιμογόργονα, δεν ξέρω που πιστεύουν. Άρα θεωρούσαν εδώ πράγματι ότι οι Χεσμπολίτες, ότι αυτή η παύση είναι μια ευκαιρία τεράστια για την οργάνωση. Παρόλο που είχαν πληγεί, είχαν υποστεί τεράστιες απώλειες, υπήρχε λοιπόν αυτό το κρίσιμο σημείο όπου η οργάνωση θα μπορούσε αυτό το κενό να ανοικοδομηθεί, και πράγματι ακολούθησαν τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή και δεν περιορίστηκαν να επανακτήσουν τις βασικές στρατιωτικές τους ικανότητες, αλλά σε πιο ευρύτερο επίπεδο θέλαν όσο το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα, να φτάσουν στο σημείο πριν από τον πόλεμο του 2023, τον Οκτώβριο, θυμίζω, που ξεκίνησε η Χαμάς και μετά μπήκε και η Χεσμπολά. Άρα θέλανε τις υποδομές, τη διοίκηση, όλα αυτά να τα ανακτήσουν σε επίπεδο 2023. Τρομερό! Φτάσανε λοιπόν το Δεκέμβριο του 25 που μας πέρασε, όπου οι διοικητές είχαν ενημερώσει την ηγεσία ότι είμαστε, λέει, φτιάξαμε τα πάντα, πετύχαμε, αποστολή εξετελέστη, πετύχαμε να νοικοδομήσουμε τα πάντα και είμαστε έτοιμοι, οι στρατιωτικοί διοικητές είμαστε έτοιμοι, είπανε στην ηγεσία, η οποία βρίσκεται στην Τεχεράνη, ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Άρα, εντάξει, υπήρχαν κάποια τα οποία δεν μπορούσαν να τα επιδιορθώσουν, για παράδειγμα την αεράμινα, την οποία είχαν ό,τι είχαν, δηλαδή κάποιο οπλισμό, βαρύ οπλισμό που είχαν πάρει από το Ιράν, τον οποίο τον είχαν καταστρέψει οι Ισραηλοί, δεν μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν, αλλά σε αυτά τα πλαίσια και με αυτούς τους περιορισμούς, πράγματι κατάφεραν μεθοδικά, με πειθαρχία, εκτενώς να ανακάμψουν, το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, η ηγεσία της Χεσμπολά, προσέξτε, μετά την εισβολή των Εβραίων το 2024 τον Οκτώβριο, ήταν διαλυμένη, τσακισμένη και τυφλή η ηγεσία. Κι όμως οι μαχητές που πολεμούσαν σώμα με σώμα στα σύνορα, ένα πόλεμο ουσιαστικά σχεδόν μαρτυρικό, δηλαδή περισσότερο από αυτούς ξέραν ότι μπορούν να πεθάνουν από στιγμή σε στιγμή, παρόλα αυτά, επειδή επιμείνανε και μείνανε και πολεμούσανε, δώσαν τη δυνατότητα, λέει, στην ηγεσία της στρατιωτικής, της Χεσμπολά, να αναπνεύσει, να ανασυνταχθούν, να βρουν το χρόνο και το χώρο. Ξαναλέω, επρόκειτο για ανθρώπους μάρτυρες, όπως αποκαλούν, δηλαδή που θυσιάστηκαν για να σωθεί το κίνημα. Ζωντανοί νεκροί που ξέραν ότι πήγαν εκεί για να δοθεί χρόνος. Και επίσης, στο μεγάλο ερώτημα, για ποιο λόγο κάποιοι διοικητές επιβίωσαν, ενώ οι Ισραηλοί με τα αεροπορικά τους χτυπήματα, η σύγχρονη Luftwaffe, η αεροπορία τους δολοφονούσε το ένα μετά τον άλλον από τους ηγέτες της Χεσμπολά. Στο ερώτημα, να ξέρετε, για ποιο λόγο κάποιοι επιβίωσαν, η απάντηση είναι: δεν σήκωναν το τηλέφωνο.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
16: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
17: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει και εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
11: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό το θέμα είναι η δικαιοσύνη. Στο στούντιο του Μιλτέρ Channel έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε πρώτα απ' όλα έναν δικηγόρο, τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη. Κύριε Ρουπακιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Επέλεξα το δικηγόρο γιατί ξέρω ότι το προτιμάτε.
20: Ω, καλά.
19: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ήσασταν πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ήσασταν πρώην υπηρεσιακός υπουργός εργασίας και εσωτερικών και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και έχετε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, αλήθειες και μύθοι», το οποίο παρουσιάστηκε και είδα ότι είχατε πάρα πολύ κόσμο από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν ξέρω, από τη δικαιοσύνη είχατε κόσμο?
20: Είχα. Αλλά από δικαστές που είναι στην εξουσία.
19: Μάλιστα.
20: Από δικαστές που είναι στην υπηρεσία μπορεί να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού.
19: Ναι, μάλιστα.
20: Παρότι είχε προσκληθεί, είχαν προσκληθεί βεβαίως.
19: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
20: Α, έτσι επέλεξαν, έτσι έπρεξαν.
19: Ναι. Ξεκινάτε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας» με ένα ποίημα, γιατί έχετε γράψει και ποίηματα, από μια ποιητική σας συλλογή λοιπόν. Και...
20: μια απόπειρα ποιητικής γράψης.
19: Ναι, μάλιστα ο τίτλος είναι «Εγώ δεν είμαι ποιητής», έτσι. Θα διαβάζω τον πρώτο στίχο μόνο αυτού του ποίηματος με το οποίο ξεκινάτε αυτό το βιβλίο. Λένε πως είσαι τάχα μου τυφλή, αλλά δεν είσαι, εγώ το ξέρω, εσείς το ξέρετε. Γιατί δεν είναι τυφλή, κύριε Ρουπακιώτη? Τι πάει τόσο στραβά με τη δικαιοσύνη μας?
20: Γιατί αυτό που λέμε στον κοινωνικό λόγο εντάσσεται σε έναν ορισμό που τη δίνει το Σύνταγμα, είναι η δικαστική εξουσία. Για να συνοούμαστε, μιλάμε για δικαστική εξουσία. Ναι. Η οποία δικαστική εξουσία συνυπάρχει με τις άλλες. Γνωστά αυτά, ναι, την νομοθετική και τη λεγόμενη εκτελεστική. Και παρά τι έχει η δικαστική εξουσία από το Σύνταγμα το ίδιο οριοθετηθεί στις δράσεις και ειδικότερα οι δικαστές έχουν πρικοδοτηθεί με ανεξαρτησία προσωπική και λειτουργική να εφαρμόζουν μόνο το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σε πιάνει κανένας. Διάβασε το Σύνταγμα, διάβασε τους νόμους, κάθισε με ηρεμία και ευθύνη και αποφάσισε. Κατά συνέπεια μιλάμε κατά πόσο η δικαστική εξουσία παράγει αξιόπιστο αποτέλεσμα ή όχι. Μόνο που στην πατρίδα μας, όπως εξελίχθηκε η λειτουργία του κράτους, από τον 19ο αιώνα ακόμα και πολύ περισσότερο στην περίοδο μετά το 1974, υπάρχει μια διείσδυση της κυβερνητικής εξουσίας σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια μορφή, ώστε να στερεί τη δυνατότητα από την δικαστική και πιο καλά από τους δικαστές να αναδείξουν το δικό τους χρέος και να απονείμουν δικαιοσύνη με βάση το Σύνταγμα, με βάση τους νόμους και κάτι που δυσμονούμε, με βάση το κοινωνικό τους χρέος. Σαν να λέει ο κόσμος, πρέπει να αποφασίσεις με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Κατά συνέπεια, σε αυτόν τον μύθο που λένε, ξέρεις είσαι τυφλή, ξέρεις έχει σπαθιά, ξέρεις τούτο, ξέρεις εκείνο, είναι ένας μύθος που συντηρείται η εξουσία η δικαστική. Όπως ξέρετε και σε κάθε εξουσία υπάρχουν οι μύθοι. Συμφωνούμε.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Έτσι λοιπόν και το ποίημα, μια και είχατε την καλοσύνη να το αναφέρετε, θέλει να απαλλάξει την κρίση του πολίτη, του ανθρώπου, από τον μύθο περί τυφλής δικαιοσύνης. Έχει ορθάνυχτα τα μάτια, ορθάνυχτα τα αυτιά, ακούει τα πάντα, βλέπει τα πάντα και ανάλογα αποφασίζει σε ένα δίδυμο αντιθετικό σχήμα. Αντέχεις ή δεν αντέχεις.
19: Μάλιστα.
20: Το ξέρεις ή δεν ξέρεις, θα το βρούμε σε ανώτερο βαθμό. Συμφωνούμε. Αντέχεις ή δεν αντέχεις. Σου τα έδωσα όλα το σύνδεγμα. Έχετε κάποιος όμως εξουσιαστή σου που σε αρπάζεται από το χέρι, κύριε Καρβουνόπουλε, και σου λέει θα αποφασίσει. Όλοι, όχι. Θα μπορεί κανείς έτσι εμπειρικά, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, να πει ότι έχουμε ένα κομμάτι δικαστών. Το είπα ότι είναι στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, να πούμε σε κάτι ποιητικοφανές που λέμε, έτσι ξεκινήσατε με ποίημα. Είναι ακέραιοι. Βασανίζονται, εργάζονται, αντέχουν.
19: Ναι.
20: Είναι αρκετοί, είναι πολύ, δεν είναι περισσότεροι.
19: Και αυτοί που αντέχουν προχωράνε μπροστά, συνήθως.
20: Μέχρι σε ένα σημείο. Γιατί όταν φτάνουν σε μια ανώτατη πλέον κλίμακα, προκειμένου να γίνουν αντιπρόεδροι του ανωτάτου δικαστή και ακόμα και αεροπαγίτες ή σύμβουλοι επικρατείας. Κυρίως όμως αντιπρόεδρος ή πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου, εκεί δεν περνάς με τίποτε. Εάν δεν έχεις, αν δεν είναι επιλογή και δεν έχεις, θα λέγαμε, την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, μια και από το Σύνταγμα, οι πάντες γνωρίζουν, ότι η ανωτάτη ηγεσία ορίζεται από το Συμβούλιο το Κυβερνητικό, το Συμβούλιο της Κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν είσαι αρεστός, δεν περνάς. Υπήρξαν κάποια σχήματα ενδιαμέσως, όπως ένας λαμπόρος νόμος του Καστανίδη το 10, που είπε ότι να περνάνε πρώτα από τη Βουλή. Ένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει το Σύνταγμα, διότι από τη στιγμή που λέει ότι η κυβέρνηση ορίζει τους δικαστές, ο νόμος δεν μπορεί να ανατρέψει. Αλλά επέλεξε ο Καστανίδης έναν λαμπρό νόμο, τι να κάνει, μήπως λιάνει τα πράγματα. Λέει, ξέρετε, να περνάνε πρώτα από μια επιτροπή της Βουλής και να λέει η επιτροπή αυτή τη γνώμη της. Δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Μόνο τι λέει η επιτροπή τη γνώμη της. Τις πιο φορές είναι παγιδευμένη από την κυβερνητική εξουσία, γιατί την πλειοψηφία, συγγνώμη, του κόμματος, αλλά και όταν είναι αλλιώς, δεν περνάει από την κυβέρνηση. Συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι μέχρι σε ένα βαθμό ανέρχονται οι δικαστές. Από εκεί και πέρα δεν ανέρχονται, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει. Δεν είναι όλες οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Υπήρξαν κυβερνήσεις από το 1974 και εδώ που επέλεξαν και καλούς προέδρους. Έστω και με πολιτικά κριτήρια. Διότι το ότι μπορεί να είσαι με το ένα ή το άλλο κόμμα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Υπήρξαν και πρόεδροι που αντιστάθηκαν στις επιλογές της κυβέρνησης που τους επέλεξε. Ελάχιστοι. Οι πολλοί πρόεδροι περάσανε και γιατί δεν είχαν ανάστημα και γιατί δεν είχαν θάρρος οι πολλοί. Υπήρξαν όμως και κάποιοι που, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν θες να τους θυμάσαι. Έπραξαν μεγάλο κακό και στο δικαστικό σύστημα και στη δικαιοσύνη, αλλά και σε βάρος της δυνατότητας που πρέπει να έχουν οι πολίτες να κρίνουν το δικαστικό σύστημα. Ταπείνωσαν την ελπίδα του ελληνικού λαού να πιστεύει στο δικαστικό σύστημα. Ήταν εντεταλμένοι, κύριε Καρβουνόπουλε. Ήταν εντεταλμένοι. Συμπέρασμα. Και το δικαστικό σύστημα είναι μια λειτουργία που δοκιμάζεται καθημερινά. Πρώτον, από το ποιος ασκεί την κυβέρνηση. Υπήρχαν κυβερνήσεις που θέλουν να διεισδύσουν, και αναλαμβάνω το χρέος να το πω, η σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το δικαστικό σύστημα αλλά και γενικότερα τη λειτουργία των θεσμών είναι η πιο αναξιόπιστη και η χειρότερη από την άποψη διείσδυσης στο δικαστικό σύστημα από το 1974 μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια υπήρξαν κυβερνήσεις που διεισδύουν, άλλες που εκφράζουν την επιθυμία τους, χωρίς όμως να έχουν την επιλογή της, του να κανοναρχούν. Άρα, τι λέμε, ότι για να πηγαίνει καλά το δικαστικό σύστημα συνδέεται με το ποιος κυβερνά πρώτον.
1: Ναι.
20: Δεύτερο, πώς λειτουργούν και άλλες δύο εξουσίες. Δηλαδή, η νομοθετική, συμφωνούμε,

0: υπάρχουν στα άλλα μεγάλα κράτη. Ένας ή δύο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αντιπρόεδροι να ξεκαθαρίζουν. Είναι όργανο. Όχι. Στάθηκαν πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά ήταν και προχθές εκεί. Και πρόεδροι πολύ ψηλά. Άντεξαν. Ήταν η ελάχιστη, ήταν λίγοι όμως. Λοιπόν, κατά συνέπεια έχουμε την νομοθετική εξουσία. Έχουμε και την εξουσία πια την κυβερνητική. Διευκρινίσαμε να πάψουμε να λέμε εκτελεστική. Είναι μια διαφυγή. Είσαι η κυβέρνηση και ανάλογα με το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που έχεις, επεμβαίνεις ή δεν επεμβαίνεις. Κανοναρχείς ή δεν κανοναρχείς. Διορίζεις αυτόν που θέλεις ή αφήνεις το ανώτερο δικαστικό συμβούλιο να επιλέξει με ποιον θα κάνει αεροπαγήτη σύμβουλο. Ή να έχεις μια ευθυκρισία και εντυμότητα πολιτική να ορίζεις μια και κατ' το σύνταγμα εσύ το ορίζεις. Πρόεδρο, αντιπρόεδρος και εισαγγελέα αεροπάγους ανάλογα με το κύρος που έχουν αποκτήσει. Τόσο ως προς την επιστημοσύνη τους, κυρίως θα το επαναλάβω, ως προς την αντοχή τους.
1: Το θέμα είναι, κύριε Ζουπακιώτη, ότι αυτή την περίοδο στα δημοσιογραφικά γραφεία συζητάμε ένα από τα σενάρια που συζητιούνται μάλλον και έχει να κάνει με το πότε ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει εκλογές. Το ακούω πολύ συχνά και μου κάνει εντύπωση ότι το έχουμε αποδεχτεί και ότι δεν μας κάνει εντύπωση πια. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι θα περιμένει τον Ιούνιο, νομίζω, που είναι να γίνουν αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να τοποθετήσει η δική του δικαιοσύνη και να πάει μετά σε εκλογές. Και εντυπωσιάζομαι ότι πλέον τα συζητάμε αυτά, έστω εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε την καλύτερη φήμη, και δείχνουμε ότι τα έχουμε αποδεχτεί. Ότι είναι κάτι φυσιολογικό πλέον. Κάθε κυβέρνηση βάζει τη δική της δικαιοσύνη και μετά, ξέρω, κάνει εκλογές.
0: Κάναμε μια διάκριση κυβερνήσεων.
1: Ναι.
0: Είναι και κυβερνήσεις που είναι ανήμπορες να κάνουν, γιατί δεν έχουν διείσδυση στο δικαστικό σώμα. Μην κοροϊδευόμαστε. Το συντηρητικό κόμμα είναι συντηρητικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Η σώμα, συγγνώμη. Είναι συντηρητικό. Από κάθε άποψη, όχι μόνο πολιτική. Αν τους δώσει κάτι καινούριο, δικαιικό, νομολογιακό, θεωρητικό. Είναι πολλοί δικαστές που θα ξαφνιαστούν, δεν το δέχονται. Άρα αυτή η συντήρηση έχει πολλαπλές μορφές, κυρίως όμως είναι πολιτική. Είναι σώμα πολιτικά συντηρητικό. Με όποια, αν θέλετε, εκδοχή αντιλαμβάνεται κάποιος τη συντήρηση. Κατά συνέπεια, και η τούτη κυβέρνηση, γιατί σκέφτομαι ότι θα είναι και η τρίτη φορά κυβέρνηση, δικαιωμά της να το σκέφτεται, ο λαός θα αποφασίσει. Και η αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου, δεν είμαι πολιτικός, αλλά τι να κάνω, διαβάζω εφημερίδες και μια ζωή δεν κάνω τίποτα άλλο παρά, όπως και πολλοί άλλοι, να νοιάζομαι. Κάνει ό,τι μπορεί από το χέρι της να διευκολύνει την, ό,τι μπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση. Δικαιώμα της. Μιλάμε τώρα για το δικαστικό σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι αναμενόμενο. Και η κυβέρνηση σημερινή, που είναι εφισμένη, που είναι αποφασισμένη, που έδειξε εμπραγμάτως τις επιλογές της, να φροντίσει ώστε να εκλεγεί άλλη ηγεσία, φιλική προς άλλη, κατά ανάγκη αφού στα 67 χρόνια φεύγουν, φιλική προς αυτήν για την επόμενη περίοδο. Κύριε Καρβουνόπουλε, υπήρξαν τοποθετήσεις δικαστών και εισαγγελέων στα ανώτατα δικαστήρια για ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί η θητεία τους έλυγε, για να διεκπαιρεώσουν συγκεκριμένες υποθέσεις μεγίστου κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Συνεννοηθήκαμε.
1: Απολύτως. Απολύτως. Έχουμε μια κοινή γνώμη, έναν μέσο πολίτη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν είχε θετική άποψη για τη δικαιοσύνη. Σας έλεγα πριν μπούμε στο στούντιο ότι όλοι μας, όταν έχουμε ένα δικαστήριο μπροστά μας, πάμε πάντα φοβισμένοι και προβληματισμένοι για το αν θα βρούμε το δίκαιο μας. Αλλά ήρθαν αυτές οι υποθέσεις των τελευταίων ετών, έγκλημα τεμπών, υποκλοπές και ο ΠΚΠ, που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για τη δικαστική εξουσία και τα δικαστήρια. Κατάλαβε δηλαδή και ο μέσος πολίτης ότι κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά με ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή για υποθέσεις που θα περίμενε ο κάθε πολίτης ότι θα υπήρχε μια αυταπάγγελτη, έτσι, κινητοποίηση της

0: ελληνικής δικαιοσύνης, έπρεπε να περάσουν μήνες, να γίνει ολόκληρη φασαρία, να έχουμε τους ταλαιπωρημένους συγγενείς να διεκδικούν τα αυτονόητα για να κουνηθεί μισό βηματάκι η ελληνική δικαιοσύνη και πάλι είμαστε, όπως βλέπετε, σε μια κατάσταση αδιεξόδου, θα έλεγα.
1: Δύο σκέψεις. Ναι. Η μία κάπου επαναδιατυπώθηκε. Να μην επιλέξουμε μία προς μία, να πούμε, κάνουμε έστω γενική αναφορά. Η γενική αναφορά λέει ότι όταν οι θεσμικές λειτουργίες βρίσκονται σε έκπτωση και το κοινοβούλιο και το δικαστικό σώμα και η διοίκηση, αναμενόμενο είναι, επαναλαμβάνω, και δίκες ως αυτές να έχουν την φθορά αναξιοπιστίας που έχουν και άλλες εξουσίες φθορά. Αυτό είναι μια γενική θεωρητική στην πράξη. Λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, στην υπόθεση του μεγαλύτερου σκανδάλου μετά την μεταπολίτευση δικαιοπολιτικού, δικαιωματικού, όπως είναι τις υποκλοπές, η πρώην ΚΥΠ αρνήθηκε να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είχε αποφασίσει να δοθούν τα στοιχεία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη. Κυνήγαγε τους πάντες. Ακόμα και στο αντικείμενο που έχετε εσείς αγωνιστεί και τα ανώτατα στρώματα των στρατιωτικών αξιωματούχων. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, να έχει μια ΕΥΠ που να αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Να έχει έναν γενναίο αντιπρόεδρο, πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον Χρήστο Ράμο, και γενναίο, και έντιμο και ικανό. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Ο οποίος να διεκδικεί πώς και πώς να περισσωστεί ένα μέγα δικαίωμα για τον Έλληνα πολίτη. Να επικοινωνεί. Εγώ με εσάς και εσείς με μένα, χωρίς ότι ακουστεί. Υπάρχουν οι νόμιμες, όπως ξέρετε, παρακολουθήσεις, αλλά οι νόμιμες είναι σε ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, πεδίο ενδιαφέροντος. Δεν σημαίνει ότι καθημερινά πρέπει να παρακολουθούν οι πάντες, ναι ή όχι. Και είπαμε και ήταν και μια εισαγγελέα εκείνη, η οποία υπέγραφε στους πάντες. Και σε αυτήν απενεμήθη έπαινος, την προήγαγαν, κύριε Καρβουνόπουλε. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδατε και το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι η επιτομή φθοράς και των τριών εξουσιών. Κάτι παρόμοιο είναι και με τα Τέμπη. Πήγαν να επικαλύψουν από την αρχή του εγκληματογόνου αυτού δυστυχήματος, να επικαλύψουν τις ευθύνες πολιτικών προσώπων. Δηλαδή είναι οργή συμπεριφορά, προκαλεί την οργή, θα λέγουμε, τη διαμαρτυρία. Παλέψαν οι πάντες, παλέψαν οι ίδιοι, αλλά και κάποιοι από τους δικηγόρους. Πολλοί είναι δικηγόροι που συμμετέχουν, κάποιοι όμως σήκωσαν την πλάτη. Μιλάμε, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις και μακριά από μένα για να φέρω ονόματα. Ξέρετε ποιος έσωσε την υπόθεση σε μεγάλο βαθμό? Ο Ρούτσι. Γιατί την έσωσε? Διότι πήγε και έκανε απεργία και συγκλώνησε, συγκίνησε. Και όταν αυτός φάνηκε μπορεί να καταρρεύσει, τότε η κυβέρνηση σκέφτηκε και ειδού πώς καταργείται και η ανεξαρτία της δικαιοσύνης. Προσέξτε. Η ανωτάτη ηγεσία του Αρείου Πάγου έλεγε: δεν γίνεται με τίποτε να κάνουμε εκταφή. Με τίποτε, με τίποτε. Τελείωσε. Και είπαν και έκαναν δηλώσεις. Και η εισαγγελία, όσο θυμάμαι δε και τη συμπεριφορά της αγγελίας του Αρείου Πάγου απέναντι στους που στις μανάδες και στους πατεράδες νεκρών παιδιών, πώς συμπεριφέρθηκε, ας το αφήσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν είπαν, δεν γίνεται η εκταφή. Και εκεί που δεν γίνεται η εκταφή, με τον αγώνα του Ρούτσι, λέει ναι, αλλά ο Ρούτσι όμως είπε όχι μόνο η εκταφή. Θέλουμε να κάνουμε και τις εργασιακές εξετάσεις. Α, όχι, δεν γίνεται, διότι, είπανε οι ανώτατοι δικαστές, διότι έτσι έπρεπε να αντιστοιχηθούν με τη βούληση της κυβέρνησης. Και όταν ο Ρούτσι επέμενε και πλήθαινε η συρροή στο Σύνταγμα, κύριε,
0: Του συγκεντρώσει του κόσμου που γινόταν στο Σύνταγμα, λέτε, ναι.
1: Και πλήθαινε, τότε κατάλαβε ότι εδώ δεν υπέρνει άλλο. Και λες, ποια στάσου, κύριε ανώτατη δικαστική εξουσία, γιατί έλεγες ότι δεν γίνεται η εκταφή? Γιατί έλεγες ότι απαγορεύεται απαγορεύονται οι εξετάσεις. Πώς ήρθε τώρα και τι. Άρα, ξέρετε τι συμπεράσμα βγαίνει. Τελευταίος κριτής δεν είναι καμιά συνείδηση. Μίσος, μίσος, μίσος. Και εσείς έχετε συνείδηση. Και εγώ έχω συνείδηση. Και οποιοςδήποτε άλλο έχει συνείδηση. Τελευταίος κριτής, όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είναι η κοινωνία. Ο Ρούτσι, ο κοινωνός, συγκεντρώνοντας τη συμπαράσταση της κοινωνίας, απέτησε και το πέτυχε. Άρα ο τελευταίο καταφύγιο της δικαιοσύνης για την απονομή, την πολίτια απονομή, είναι ο δικός της κοινωνικός ένοχος. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Τελευταίο καταφύγιο, τελευταίο καταφύγιο. Έτσι λένε πάντα. Ναι, μίσος ναι. Μέγας. Ανεξάρτητα τι ήταν ή δεν ήταν το θέμα της Νοβάρτης. Εγώ θα πάρω μια πτυχή. Μια εισαγγελέα που άκουγε στον Ομελένη του Λουπάκη. Έκανε αυτά που έκανε, επαναλαμβάνω, δεν υπησέρχομαι στο ζήτημα. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη. Κρατήστε το αυτό. Την κατακλέψανε, τι έκανε διάρκεια στο σπίτι, κύριε Καρβουνόπουλε. Πάει και αυτό. Για προσέξτε. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και οι υπουργοί, ενώ ήταν σε μια πορεία ανάκρισης και κράβγαζαν. Η Τουλουπάτση πρέπει να πάει στη φυλακή. Πού υπάρχουν τα τεκμήρια αθωότητας, κύριε Καρβουνόπουλε, πέστε μου. Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και συναφώς, είδατε καμιά δικαστική ένωση να εκδίδει ανακοίνωση.
0: Όχι. Όχι.
1: Καλά για την ηγεσία, ας το καλύτερο συμπέρασμα. Κάπως έτσι δένονται υποθέσεις και ξαναρχίζουμε στην αφετηρία. Το δικαστικό σώμα με αυτές τις διακρίσεις είπαμε μια φωτεινή πλευρά που το παλεύει, κάποια άλλη στην γκρίζα πλευρά που το παλεύει, πότε έτσι, πότε αλλιώς. Δεν αντέχει. Είναι και μια άλλη μπλάβα μορφή που θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στους ίδιους τους δικαστές. Είναι απλό πράγμα. Τι λένε ήδη.
0: Μάλλον ναι. Ναι.
1: Λοιπόν. Κρατηθείτε. Πριν αρκετά χρόνια, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας συγκρούστηκε με την κυβέρνηση, η οποία επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του από την Ολομέλεια του εφετείου. Η Ολομέλεια συνήλθε και κατά πλειοψηφία άσκησε την ποινική δίωξη. Μειοψήφισε το 1/3 των μελών της. Προηγουμένως είχε ασκηθεί και άλλη ποινική δίωξη κατά του δύο επιχειρηματία και είχε διαταχθεί τακτική ανάκριση. Κατά τη διάρκεια της, ένας δικαστής αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κρατούμε αυτό, τηλεφώνησε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών για να παρέμβει στον ανακριτή, τον οποίο μάλιστα στόλισε με ένα κοσμητικό επίθετο. Λόγω τηλεφωνικής υποκλοπής, ο σχετικός διάλογος μεταδόθηκε από ραδιοφωνικό σταθμό και αμέσως ασκήθηκε ποινική δίωξη και πειθαρχική δίωξη κατά του δικαστή που παρενέβη. Τώρα κρατηθείτε, μια και αναφερθήκαμε σε προαγωγές. Ο εισαγγελέας δεν είχε δώσει. Λίγο πριν από τις αιτήσεις κρίσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ο δικαστής που παρενέβη απειλάγει όλων των κατηγοριών και αμέσως προήχθη.
0: Και προήχθη.
1: Α, κατά τις ίδιες κρίσεις, δύο από τους εφέτες που μειοψήφισαν την Ολομέλεια που λέγαμε παραπάνω, μετατέθηκαν χωρίς αίτησή τους και ο ένας πικράθηκε και τα παράτησε. Θα μου πείτε, όλοι είναι έτσι, είναι ανάλογα με τους προέδρους. Οι περισσότεροι δυστυχώς όμως, αυτοί οι εντεταλμένοι, αρδεύουν, κύριε Καρβουνόπουλε, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος με τα δικά τους μηχανήματα και επιλέγουν αυτούς που θέλουν να επιλέξουν. Άρα και για τα λεγόμενα αυτά, αυτά τα είπε, σας είπα, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου, Θεόδωρος Λαφαζάνος, τα εισηγήθηκε, παρακαλώ, σε μια ολομέλεια εισαγγελέων, έτσι να εξομάσταση, μια δικαστική επιτροπή σκηνών. Τι θέλω να πω με αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια Και για να μην πούμε πολλά, η Θωμαΐτσα Πατρώνα που είναι σύζυγος εκείνου του αντιπροέδρου του Αριουπάου που υπήρξε και βουλευτής στο κόμμα Νίτσι και παραιτήθηκε ο άνθρωπος, εσχάτως εν όψη σημαντικών υποθέσεων που εκκρεμούν είναι στη σέντρα δικαιοσύνη. Άδικα, όχι. Πρόεδρος Εφετών. Δικαίως θα απαντήσω. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία, έτσι τη λέει, έτσι επικράτησε, ουδέποτε αποδέχτηκε τη δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη τρίτη εξουσία. Την αντιμετώπισε πάντοτε ως δεκανής. Βεβαίως την ευχέρεια αυτή της την παρήχαν δικαστές πρόθυμοι να συνεργαστούν και να συνδράμουν με το αζημίωτο πάντοτε. Και οι δικαστές αδιαφορούσαν και αδιαφορούν παντελώς για τις συνέπειες των ενεργειών τους αυτών επί του κύρους και της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Είναι το τοπίο είναι ναρκοθετημένο.
0: Ναι.
1: Παλαιόθεν. Τώρα με την ανακάλυψη και τον Δέο να μιλάω σε έναν αρμόδιο εγώ που δεν ξέρω να πιάσω και του φέκι τέλος πάντων. Είναι... Τώρα όμως με την εφεύρεση έχουν βρεθεί άλλες νάρκες.
0: Ναι.
1: Που δεν φαίνονται, κύριε Καρβουνόπουλε. Και όμως και οι νάρκες αυτές κάνε. Και αντ' αυτού βλέπετε ένα δικαστικό σώμα παραλυμένο και να εκπέμπει μια παράκληση. Πονάει η ψυχή μου και εσάς, η δική σας όταν ακούτε. Αφήστε τη δικαιοσύνη ελεύθερη. Βρε Χριστιανέ μου, πρόσεξέ με. Ο σύζυγμα σου δίνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Το Σύνταγμα και το νόμο και μην ακούς κανένα. Δύο. Έχεις πλούσιες αποδοχές και καλά κάνεις. Έχεις πλούσια σύνταξη και καλά κάνεις. Συνοηθήκαμε. Έχεις μια αποδοχή από την κοινωνία, είσαι δικαστής. Συμφωνούμε. Και έχεις και παρακαλάς εσύ ποιον, τον εξουσιαστή σου. Αντί να κόπεις το χέρι του εξουσιαστή, παρακαλάς. Αυτή είναι η νοοτροπία που παρακολουθεί την εξέλιξη του δικαστικού συστήματος και αυτή είναι η νοοτροπία τώρα, κύριε Καρβουνόπουλε. Τι σημαίνουν όλα αυτά, μην κάνουμε και ένα λάθος. Για να μην φανεί ότι όλα αυτά που λέω είναι ανάρχο αυτόνομα, δεν κατάφερα ποτέ να ακουμπήσω σε αυτή την αντίληψη. Ξεκινάμε από τη λειτουργία των θεσμών. Όχι μια θεσμολογική έτσι αναφορά. Τη λειτουργία των θεσμών με κοινωνικό έλεγχο. Mm-hmm. Θα σε δω, κύριε δικαστή, θα σε ελέγξω. Αλλά αυτά που μου λες συνείδηση και τέτοια, άστα κατά μέρος, οι πάντες έχουν συνείδηση. Εδώ θα δούμε εφαρμόζεις το Σύνταγμα. Γιατί εκεί κάμφθηκες. Με δεδομένο μάλιστα ότι η δικαιοσύνη είναι κοινωνική λειτουργία. Άρα αυτό που λένε, ξέρεις, να μην έχουμε κοινωνικές συνάφειες, είναι μια φοβική συμπεριφορά, φοβική, που τους εγκλείει στο καβούκι. Και λέει ο ίδιος μάλιστα ο Θόδωρος Αλαμπάνος εδώ, να βγούμε από το καβούκι μας, γιατί έχουμε χρέος να υπηρεσιστούμε τη δημοκρατία και συναφώς σας ρωτάω, πέστε μου μια φορά που το δικαστικό σύστημα, δικαστική εξουσία, δικαστές να βγουν έξω, έξω. Και να υπηρεσιστούν παραβίαση τη δημοκρατία της νομιμότητας γενικότερα. Ούτε μία φορά, κύριε Καρβουνόπουλε. Κάνουν απεργίες παρά το Σύνταγμα, μάλιστα, για τις αποδοχές τους. Εγώ εισηγούμαι να επιτραπεί η απεργία τους στο δικαστικό σύστημα να απελευθερωθεί. Συμπέρασμα, ή μάλλον να ολοκληρώσω. Περασπιζόμαστε τους θεσμούς. Δεν έχουμε άλλο να πράξουμε. Τους ελέγχουμε. Αλλά εν όψη της αναθεώρησης του Συντάγματος, τους διορθώνουμε τους θεσμούς. Να μην μπορεί η κυβέρνηση να ορίζει τους δικαστές, να υπάρχει συλλογικό όργανο. Είμαστε η μοναδική χώρα, το σκέφτεστε αυτό. Είμαστε η μοναδική. Είμαστε η μοναδική χώρα που ορίζει. Και έλεγα προχθές, μόνο στην Κολομβία. Εντάξει, Ρωσία, Κίνα και τέτοια έχουν μια ιδιαίτερη
0: παράδοση. Αλλά στη Δύση η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η κυβέρνηση διορίζει τη δικαιοσύνη.
1: Ακόμα αυτό να το τονίσουμε. Ακόμα και χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού. ακόμα και η χώρα του Όρμπαν μέχρι προχθές. Έχει μια συλλογικότητα. Το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή.
0: Δεν τη διόριζε ο Όρμπαν κατευθείαν.
1: Η Τσεχία
0: ναι.
1: έχει μια μορφή. Η Σλοβακία έχει μια μορφή. Συλλογικό όργανο. Εδώ ποικίλουν οι προτάσεις. Σε χώρες της Δύσης με μεγάλο θεσμικό πολιτισμό, ελέγχω. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι άριστα τα πράγματα παντού. Όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι εδώ είναι άχρηστα. Είναι πολύ κακά. Δεν ξέρουμε αν είναι και άριστα. Ξέρουμε όμως ότι λειτουργούν. Είναι συλλογικά όργανα.
0: Είναι άθλια εδώ πλέον.
1: Εδώ είναι άθλια. Είναι άθλια. Κατάσταση. Τελειώσαμε. Για ποιες υποθέσεις μιλάμε τώρα. Πού είναι άθλια. Ξέρετε, πολλές υποθέσεις πορεύονται. Εκτός αν είναι να έχουν έναν ξάδερφο δικαστή, στα διαζύγια, στις εξώσεις που λέμε στις αποβολές, στα διαζύγια, διατροφές, ενοχικές υποθέσεις, μου χρωστάς, σου κορτάω, μου πήρες το χωράφι, όχι δεν σου το πήρα. Εκεί πορεύονται τα πράγματα, εκτός κι αν, ας το αφήσω. Υπάρχουν όμως υποθέσεις. Εκεί που ζητείτε το θάρρος δικαστή, τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών συμφερόντων. Συμφωνούμε. Ιδεολογικών συγκρούσεων. Γιατί οι δικαστές κοντά στα άλλα είναι και συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά την ιδεολογική πολιτική, το πολιτικό ή δικαιολογικό χαρακτηρισμό μιας υπόθεσης. Και εκεί κουμπώνεται. Εφέτης. Δίκαζε την υπόθεση ενός που είχε γράψει ένα ρατσιστικό βιβλίο κατά των Εβραίων, είναι γνωστή η περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μειοψήφισε. Α, κατά την δικονομία δικαιούται να ψηφίσει. Προείδρευε αυτή. Οι δύο άλλοι δικαστές μειοψήφισαν. Το αφετή ο οποίος σοφό τον επίλεξε. Αυτή γιατί είχε ένα μπλοκ εκεί. Έγραφε. Ο Χίτλερ να τους ξεπαστρέψει, να τους κάνει, να τους ράνει. Η δικαιοσύνη η οποία είναι, δεν τη λέω τη λέξη που έλεγε για τη Σχολή Ευελπίδων, γιατί θυμίζει άλλα πράγματα. Αυτή η αφέτηση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έγινε πρόεδρος εφετών. Επί των ημερών. Αυτή η αφέτηση έγινε αεροπαγήτησα. Και αυτή η αφέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τότε συμμετέσχε και στη δίκη κατά του Τουρουπάκη και μειοψήφισε. Παρότι απαλλάχθηκε η Τουρουπάκη, ίσως τόσο η αντιπροεδρία της, όσο και η ψήφος της, να μην είναι τυχαία γεγονότητα. Κατά συνέπεια, για αυτές τις υποθέσεις μιλάμε, κατά πόσο αντέχει ή δεν αντέχει, κύριε Καρβουνόπουλε. Θυμηθήκαμε για τις άλλες, και ένας αναλφάβητος μπορεί να τις ορίσει κάπως έτσι, γιατί είχαμε παλιά λαϊκούς δικαστές. Στην Αγγλία ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών αυτών υποθέσεων. Στην Αγγλία, στην Αγγλία, σε καμία κομμουνιστική χώρα.
0: Ξέρετε, πολλές φορές η δικαιοσύνη αφορά σε ανθρώπινες ζωές και δεν αναφέρω μόνο στα τέμπη. Όταν σας άκουγα να λέτε για αυτές τις προαγωγές επιβράβευσης επί της ουσίας που συμβαίνουν και στη δικαιοσύνη, έχουμε μια υπόθεση στις ενόπλες δυνάμεις, την οποία πάντα όταν βρίσκω την ευκαιρία την επαναφέρω και μου δώσατε πολύ καλή πάσα, γιατί έχει σχέση και με τη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στην αποστολή Φιάσκο στη Λιβύη, όπου χάσαμε 5 ανθρώπους. Χάσαμε 3 ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
0: Οι 3 ήταν στρατιωτικοί, 2 κοπέλες και ένας άνδρας των ενόπλων δυνάμεων. Εάν διαβάσετε τι καταθέτουν όσοι επέζησαν από αυτή την αποστολή Φιάσκο, που έγινε μόνο και μόνο για να βγάλουμε φωτογραφίες. Πραγματικά δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής για να καταλάβεις ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει, να αναζητηθούν ευθύνες. Όχι για κανένα λόγο, για να μην το ξαναζήσουμε. Περιττώ να σας πω ότι η υπόθεση πάει στο αρχείο και ότι αυτός που ήταν έστω θεωρητικά υπεύθυνος για αυτήν την αποστολή είναι σήμερα αρχηγός ΓΕΘΑ. Δηλαδή, για να σας παρηγορήσω και λίγο, δεν είναι μόνο στη δικαιοσύνη. Το θυμήθηκα.
1: Μόνο που συνδέεται με τη δικαιοσύνη.
0: Συνδέεται απόλυτα.
1: Και να σε πω
0: και αναρωτιέμαι γιατί αυτοί οι δικαστές που διάβασαν αυτές τις καταθέσεις, πώς βάζουν αυτή την υπόθεση στο αρχείο με 5 νεκρούς.
1: Την υπόθεση την ξέρω.
0: Ναι.
1: Την ξέρω ως αφήγηση, έτσι με τα στοιχεία της, τα οποία εσείς οι δημοσιογράφοι μας δίνετε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε. Μα η απορία σας συνδέεται με αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, κύριε Καρβουνόπουλο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω αν τηλεφωνήσω κάποιος τον κάποιον, ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Είπαμε, υπερβαίνουν και την βούληση, το είπε κάποιος πρωθυπουργός. Υπερβαίνουν την βούληση. Τα μεγάλες αυτές υποθέσεις. Οι δικαστές τις μεγάλες σφίγγονται πολύ. Ο αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου Ζαΐρης Λαμπρός ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη και έλαμψε με το ίσος του και την επιστημοσύνη του. Στο σημείο αυτό γράφει το βιβλίο του «Ενσυνείδητα θέλω να αποφύγω οποιαδήποτε προσωπική αναφορά. Με αφορμή ανάμειξή μου σε λίγες σημαντικές υποθέσεις με κατηγορούμενους πολύ ισχυρούς παράγοντες της χώρας που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Και ως αποτέλεσμα της είχε όχι μόνο αυτοί να ξεφύγουν στη συνέχεια από τα νύχια της δικαιοσύνης με τη συμβολή και σύμπραξη επίρροκων παραγόντων πολιτικών και δικαστικών, αλλά και να διωχθούν κάποιοι άλλοι γιατί έπραξαν το καθήκον τους».
0: Κύριε Ζουμπαγιώτη, επειδή οι 57 άνθρωποι που χάθηκαν στα Τέμπη μας έβγαλαν στο δρόμο και μπορεί να μην βγήκαμε στο δρόμο μόνο για τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο, ότι όλοι ζήτησαν να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη, να νιώσουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνη για τη δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι έχουμε καμία ελπίδα να το ζήσουμε?
1: Αν κατανοήσουμε ότι, όπως έχω ξαναπεί, η δικαστική εξουσία, το σώμα, η δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: δεν είναι γαλατικό χωριό. Αν νομίζουμε ότι είναι γαλατικό χωριό, θα είμαστε στις παρυφές του. Θα είμαστε γειτονάκια του χωριού αυτού, του γαλατικού. Και δεν θα ξέρουμε τι γίνεται μέσα, γιατί δεν θα μας επιτρέπουν. Το γαλατικό χωριό δεν επιτρέπεται επέμβαση. Εάν όμως δούμε την πραγματικότητα, ότι η δικαστική εξουσία συνυπάρχει με ό,τι άλλες και κυρίως με αυτό που λέμε και παράγεται από τη λειτουργία των δημοκρατία. Η δημοκρατία με τη δικαιοσύνη έχουν μια δίδυμη σχέση. Η μία χωρίς την άλλη δεν πορεύεται. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ενισχύσουμε το κράτος στην αξιοπιστία του και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση και στις ανεξάρτητες αρχές που έπραξε τα πάντα τούτη κυβέρνηση, τα πάντα έπραξε να τις απομειώσει το κύριος. Θυμάστε την ψηφοφορία, την αλλοιωμένη, που αντί προβλέπεται ότι, προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να είναι τα 3/5. Και αυτοί ψηφίσανε ότι και τα 2,75, γιατί η κυβερνητική ήταν μόνο 2,75. Είναι 3/5, αλλά κατά συνέπεια αλλάζουμε αυτού που είναι τώρα και βάζουμε του δικού. Μα λέει ο Χριστιανέ, μου λέει 3/5, τι 2,75. Και ξεσκόθηκαν και οι συνταγματολόγοι του οικείου του χώρου. Άρα λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, μην το λησμονούμε. Εάν η επέμβαση τη κοινωνία, που φαίνεται σιγά σιγά, κάπου να αναδεύεται η κοινωνία, δεν απαιτήσει να λειτουργεί το δημοκρατικό σύστημα στο μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, σε ένα άνισο κοινωνικό σύστημα που συνεχώς μάλιστα αναδιατάσσεται, αναδιαμορφώνεται και με τον επηρεασμό και από τις διεθνείς οικονομικές αλλαγές. Εάν η κοινωνία δεν παρέμβει μέσω των πολιτικών δυνάμεων, μέσω της άμεσης δικής της εγρήγορσης, και αν δεν λησμονήσουμε, επαναλαμβάνω, ότι αυτό που λέτε δικαιοσύνη, ότι συνδέεται και με τις άλλες κρατικές ή κατά το Σύνταγμα όπως χαρακτηρίζονται οι λειτουργίες, τότε θα μιλάμε συνεχώς. Η δικαιοσύνη που είναι τυφλή, που τούτο, που εκείνο και το άλλο, και θα βλέπουμε πράγματα σαν αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Δεν ξέρω αν έχω τον χρόνο να πω.
0: Βεβαίως έχετε, βεβαίως.
1: Θα το αντιμετωπίσω με ένα συνέστημα. Για πείστε μου, ποια αρχή δοκιμάζεται στα δικαστήρια? Ποια μεγάλη αρχή? Πολλές. Μία είναι η κυρία, η ισότητα. Και η ισότητα η οποία, κύριε Καρβουνόπουλε, μάλιστα, έχει και μια σχέση, θα λέγαμε, αντιθετική με ένα άνισο κοινωνικό σύστημα. Κάτι ήξερε ότι ο Πρωθυπουργός που έλεγε κάποτε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει ισότητα αφού υπάρχει ανισότητα. Ισότητα. Ισότητα που φαίνεται παντού. Και μια και μιλάμε για το δικαστικό σύστημα, για να δούμε πώς εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας στο δικαστικό σύστημα. Η καθαρίστρια στο Βόλο τιμωρήθηκε με 12-13 χρόνια κάθειξη επειδή λέει πλαστογράφησε το αποδεικτικό του δημοτικού και από Πέμπτη το έκανε έκτη. Σκεφτείτε, τη σκούπα θα την έκανε καλύτερα, θα την έπιανε αν είχε και διδακτορικό. 12 χρόνια κάθειξη. Και ευτυχώς βρέθηκε το δευτεροβάθμιο για να συγκρατήσει την κατάρα του κόσμου κατά του δικαστικού συστήματος και την απάλλαξε. Ενώ την ίδια εποχή, κατηγορούμενος για διακίνηση 5,5 τόνων ηρωίνης, καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια, λόγω προτέρου εντύμου βίου. Τον φτωχοδιάβολο, κύριε Καρβουνόπουλε, τον χώνουν αμέσως προσωρινή κράτηση προφυλάκηση. Μπορεί να έφτιαξε, μπορεί να κάνει και... Αλλά δεν κοιτάζουν ούτε πρότερο, το λένε νόμιμο βίο, ούτε άλλα πράγματα. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Μόνο που στο τεράστιο σκάνδαλο της Siemens, τους προτεργάτες τους άφησαν. Κι άλλος τράβηξε για Σκύλο, κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος πήγε στη Γερμανία, κι άλλος στη Νότια Αμερική. Πράσαν τα χρόνια. Του επιβλήθηκε του ενός 5 χρόνια, γιατί το ανώτατο όριο ποινή στη Γερμανία είναι αυτό. Ήρθε ωραίος και καλός και του τελευταίου του βάλανε λέει, ένα χρόνο, λέει, τον απάλλαξαν και λέει πήρε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά πρέπει αδερφέ, είσαι κομματικός στέλεχος και δεν τα πήρε για τον εαυτό σου, πήρε για το κόμμα.
0: Και απειλάγει.
1: Και απειλάγει. Εκεί που στριμώχνεται που έρχεται της ισότητας είναι σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν μια ειδική ευαισθησία. Είναι μεταξύ εκείνων που λένε ότι έκανες έγκλημα, θα πληρώσεις. Άρα και αυτοί που έχουν κάποιες σωτηρολογικές απόψεις για την κοινωνία. Αν κάνουν έγκλημα να τιμωρηθούν και Περβουνόπουλα. Αλλά όχι στο άψης βίση, λέει, σου βρήκα μια περίεργη, ξέρεις, σταγόνα σε ένα φάκελο και σε κρατώ. Δύο άνθρωποι, γυναίκα και άνδρες, τι θυμάστε, κρατήθηκαν μέσα 2,5-3 χρόνια και τελικά απαλλάχτηκαν. Να καταλάβατε. Να. Απαλλάχτηκαν. Στα διεργασιακά θέματα, οι δικαστές έχουν μια δεσμευμένη. Νομίζουν ότι η εργασιακή σχέση είναι ισότιμη. Μα εσύ είστε εργαζόμενος, εγώ είμαι εργοδότης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια σχέση, θα λέγαμε, ισότητας. Δεν υπάρχει. Και έρχεται το δικαστήριο για να αναζητήσει αυτή την ισότητα. Και μόνο που όταν κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι, κάποιες φορές είναι τσάτσαλες, σωστά.
0: Ναι.
1: Οι αγωγές που γίνονται είναι περισσότερες, το λέω έτσι χάρη του λόγου, περισσότερες από τις απεργίες που γίνονται. Και έρχονται ένας αεροπαγίτης και λέει ότι σε ό,τι αφορά τις απεργίες, η δικαιοσύνη είναι υπηρετική της κυβέρνησης. Ο αεροπαγίτης λίγος. Και ο εισαγγελέας του αεροπάγου Λινός λέει ότι το πιο κακοποιημένο δικαίωμα είναι η απεργία στο εργατικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι την αρχή της ισότητας, η οποία καταγράφεται στο Σύνταγμα, καταγράφεται σε διεθνείς συμβάσεις, η οποία περνάει το βάθρο. Δεν χρειαζόμαστε να επικαλεστούμε. Επιτρέψτε μου όμως, μια και είμαι και γονός ιερέως, να θυμίσω μια διακήρυξη, και εδώ τελειώνω, μια μεγάλη διακήρυξη ενός μεγάλου αγιτάτορα των εθνών, ο οποίος είπε στην προσγαλάτα σε επιστολή του «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσιν και θήλη». Αυτό κύριε Καρβουνόπουλε, παρά την χριστολογική του αναφορά που αναφέρονταν στον Χριστό, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία, αλλά την ενδυναμώνει. Και διαπερνά τους αιώνες και έρχεται μέχρι σήμερα και εντάσσεται στον δικαιωματικό μας πολιτισμό. και σας ρωτώ. Όλοι. Και δεν κάνω υπενιγμόστος. Αναπηρεί το δικαίωμα του θρησκεύει ή θρησκεύεστε. Κύριοι δικαστές, εσείς που θρησκεύεστε χωρίς υπενιγμό, με σεβασμό μεγάλο. Καλά τις γραφές του συντάγματος. Καλά τις διεθνείς συμβάσεις. Τουλάχιστον τον εγερτήριο λόγο του Απόστολου Παύλου τον αγνοείτε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Θα φτάσουμε στο σημείο, έχουμε φτάσει, λέει, το ζούμε, να ελπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην παρέμβαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για την ελληνική δικαιοσύνη και για τη χώρα τελικά. Δηλαδή, έχουμε προσφύγει όλοι και περιμένουμε την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να διερευνήσει υποθέσεις που μας αφορούν, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ότι ο χρόνος που μας έχει απομείνει στο να φτιάξουμε δική μας δικαιοσύνη και να διερευνούμε εμείς τις υποθέσεις μας, νομίζω ότι τελειώνει, έτσι.
1: Δεν τελειώνει. Είναι και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Με τη διασύνδεση που έχουμε,
0: ναι,
1: με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και στην αυτονομία όργανο, όπως είναι η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης. Εκεί έχουμε ένα... Είναι στο κέντρο, είναι ο εισαγγελέας, ας τον πούμε αρχής εισαγγελέας, έτσι. Έχει δικούς εισαγγελείς που τους ορίζει ο καθένας, mm-hmm, το κάθε κράτος. Έχουμε τώρα 24 εισαγγελείς για μια θητεία 7 ετών. Αλλά υπάρχουν όμως και εισαγγελείς που συνδέονται με τη εισαγγελία της Ευρώπης, που είναι σε κάθε κράτος. Έτσι έχουμε και εδώ πέρα εισαγγελείς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι η κυρία Παπανδρέου.
0: Η οποία δέχεται και αυτή πάρα πολλές επιθέσεις.
1: Γιατί αντέχει.
0: Γιατί αντέχει.
1: Γιατί αντέχει, κύριε Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια διπλή, λοιπόν, εδώ πέρα προστασία. Τα όργανα τα εθνικά, mm-hmm, είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν αυτά. Ποια αυτά? Τα όποια εγκλήματα αναδύονται. Μόνο που η εισαγγελία ευρωπαϊκή δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει δικαίωμα για όλα τα εγκλήματα, αλλά μόνο για υποθέσεις διαφθοράς του χρήματος που δίνει, των επιδοτήσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε ένα, mm, κράτος μέλος. Έτσι, λοιπόν, τώρα ήρθαμε να βλέπουμε μια εισαγγελέα με τους άλλους εισαγγελείς,
0: ναι,
1: να πιάνει ένα μετά το άλλο σκάνδαλο. Δεν είμαστε η μόνη χώρα, αλλά δυστυχώς είμαστε η μόνη χώρα που προκόβουμε στα πολλά.
0: Και που τους έχουμε δώσει τόση δουλειά, ε.
1: Άρα αυτό είναι ανεξάρτητο, mm, από το τι χρέος μπορεί να υπάρχει, ναι, στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να βλέπει τα εγκλήματα, τελειώνω. Ποια εγκλήματα? Εντάξει, κύριε, ναι, Καρμνόπουλε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια για αυτούς που πνίγονται, και εγώ. Είναι από αυτούς που αγνώ ότι η υπόθεση της μετανάστευσης των προσφύγων μπορεί να λυθεί, ξέρετε, με την ρίση του Αποστόλου Παύλου. Όχι. Δεν μπορεί κανένα κράτος να σηκώσει όρους. Βέβαια, είναι και η πολιτική του Σάντσεθ, μην ξεχνάμε τη Ισπανία, που είδε τις ανάγκες του και λέει 500.000. Εγώ δεν ξέρω αν η Ελλάδα έχει 50.000 να θρέψει ή όχι. Μόνο ξέρω ένα νησί που λέει, που δέχεται τους μετανάστες, την Τύλο. Και εκεί πέρα έχουν ενταχθεί και λέει, εμείς θέλουμε ακόμα 52. Ας το αφήσουμε αυτό. Άρα δεν είμαι αφιλής να πω ότι θα το λύσουμε. Ήμουν πείσμουν σε κάτι άλλο. Σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, που λέει ότι είναι στην υπερφωτισμένη Δύση. Και δεν έχουμε λόγους να μην το πιστέψω, να μην πιστέψω τη δήλωσή της. Εντάξει, η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Τι χρέος έχει το δικαστικό σύστημα σε μια τέτοια υπερφωτισμένη, με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, τι χρέος έχει? Να δώσει το χέρι ζωής. Και στην πύλο πνίγηκαν εκατοντάδες νοματέοι. Οι φωνές τους βγαίνουν από τον πάτο. Και εκεί, αν δεν υπήρχε ο συνήγορος του πολίτη να κάνει σημαντική έρευνα, αν δεν υπήρχαν δικηγόροι, πρέπει να το πούμε, υπάρχουν δικηγόροι, κύριε Καρβουνόπουλε, μόνο σε αυτές τις υποθέσεις κατατρεγμένων, ταπεινών και δυστυχισμένων, δεν πράττουν, συγγνώμη, ασκούν ένα επάγγελμα για να ζήσουν. Τίποτα πέραν αυτού. Εάν και δεν ξεσκόνονταν οι πολίτες, δεν θα ξεκινούσε καμία δικαστική. Εδώ είναι αρμοδιότητας της στρατιωτικής, της ναυτικής, έτσι, εξουσίας. Mm. Δεν έρχομαι να ξέρω να πω συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Έρχομαι όμως να πω ότι όφιλε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Μόλις ακούστηκε να επέμβει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δεν το έπραξε, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρουπακιώτη, ανατομία της δικαστικής εξουσίας, λοιπόν, το βιβλίο σας, δώσατε ήδη ένα δείγμα με τα αποσπάσματα που διαβάσατε, ότι δεν πρόκειται για ένα δύσκολο νομικό κείμενο. Αντιθέτως, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, όπου μπορούμε να πούμε ότι μιλάνε και οι ίδιοι δικαστές για το δικαστικό σύστημα. Εγώ τυχαία άνοιξα, βλέπετε δεν έχω χαρτάκια, αλλά με το που άνοιξα έπεσα πάνω στην κυρία που γράφει για τους Εβραίους, που την αναφέρατε. Λοιπόν, οπότε νομίζω είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να έχει κανένα νομικές γνώσεις ή γνώσεις για το δικαστικό
1: δεν
0: σύστημα.
1: Είναι νομικό.
0: Δεν είναι νομικό.
1: Είναι για κάθε έναν.
0: Είναι η πραγματική εικόνα της δικαστικής εξουσίας.
1: Να τη συνδέσουμε όμως αυτή την. Ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την διαπίστωση. Να το συνδέσουμε κάτω, μην κάνουμε λάθος. Εάν η κοινωνία αντιληφθεί ότι πρέπει να βρεθεί σε εγρήγορση, τότε μπορεί να ενισχυθεί και το κύρος του δικαστικού συστήματος, αλλά και το κύρος των θεσμών. Με αυτού ζούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, και εμείς οφείλουμε να τους ενισχύσουμε. Και θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής εάν το βιβλίο μου, συγγνώμη, θα πω μια ενδεχομένως όχι τόσο κομψή, δύο κομψές λέξεις. Αν το βιβλίο μου αυτό έδωσε μια κλωτσιά να ανοίξει μια πόρτα, ήταν μια πετριά να σπάσει ένα τζάμι. Ναι. Τότε πέτυχα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και να θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ανάλογη εκπομπή και να σας θυμίσω γιατί. Τότε είχε γίνει το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ, το οποίο είχε οργανώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είχαμε αρκετές συμμετοχές από την Ελλάδα. Τώρα, ένα χρόνο μετά και εν ώψη της γιορτής για τα 81 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη, ένα άλλο κόμμα, το σοσιαλιστικό, στη Ρωσία οργανώνει ξανά ένα διεθνές φόρουμ όπου πάλι βρίσκονται αρκετοί, θα έλεγα, συμπατριώτες μας από την Ελλάδα. Η Ρωσία πάντα, και ο 20ος αιώνας το απέδειξε αυτό, αλλά και στη συνέχεια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την καθίζηση που έγινε σε όλες αυτές τις ιδεολογικές, θα έλεγε κανείς, ενατενήσεις, βλέπουμε ότι τώρα και μεσούσεις της επιχείρησης της στρατιωτικής, εκεί στις όχθες του Δνηπέρου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι βλέπουν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στη Ρωσία ότι η παρουσία και μάλιστα η ισχυροποίηση αυτού του ιδεολογικού πόλου που αφορά τη λεγόμενη αριστερά έχει πραγματικά τη δική της αξία και γι' αυτό ακριβώς το κόμμα της τίμιας Ρωσίας είναι εκείνο το οποίο το δεύτερο αριστερό κόμμα στην κρατική Δούμα, το οποίο έχει αυτή την πρωτοβουλία συσπήρωσης και συνένωσης, αυτό το οποίο λέγεται σήμερα μια παγκόσμια σοσιαλιστική συσπήρωση. Δράτω με τις ευκαιρίες και εδώ στο στούντιο έχω καλέσει σήμερα έναν από την πολυπληθή αντιπροσωπεία από την Ελλάδα που δεν εκφράζουν κάποιες κομματικές ταυτότητες όσοι συμπατριώτες μας έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είναι από εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει με την δική τους θεωρητική πορεία αλλά και την πολιτική τους παρουσία στην Ελλάδα δείγματα γραφής σε αυτό το χώρο που γενικά τον ονομάζουμε αριστερά και που σε τελευταία ανάλυση αριστερά τουλάχιστον για τη Ρωσία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη δεν σήμαινε μόνο μέχρι τώρα και δεν σημαίνει μόνο κάτι σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά κυρίως αυτό το οποίο έχει ανάγκη η παγκόσμια κοινότητα, αυτό που λέμε η κοινωνία, η κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω ακούσει στη Ρωσία από παλιότερα και συμφωνώ με αυτό ότι η Ρωσία εκ των πραγμάτων από το χώρο που διαθέτει τον απέραντο αλλά και τις βόρειες εκτάσεις που έχει δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνική με μία έννοια δηλαδή αριστερή. Υπό αυτή την έννοια γίνονται πολλά πράγματα σήμερα και κυρίως αυτό το οποίο διδάχτηκαν οι λαοί κυρίως της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το απίθμενο κύρος το οποίο απέκτησε η Σοβιετική Ένωση κερδίζοντας με τεράστια λουτρά αίματος εκείνο τον πόλεμο, πρώτον γιατί ήταν αντιφασιστικός και δεύτερον γιατί ήταν υπαρξιακός για τη Σοβιετική Ένωση που ήθελαν τη διάλυσή της, έτσι ώστε μετά τον πόλεμο εκείνο το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και της, αυτού που λέμε του κοινωνικού κράτους ήταν τέτοιο που πραγματικά πάρα πολλοί εμπνεύστηκαν και δημιουργήθηκε ένα ρωμαλαίο αριστερό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη που δυστυχώς τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες δεν έχει εκμηδενιστεί αλλά τουλάχιστον έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ πέρα και σας παρουσιάζω στο στούντιο τον γνωστό όχι απλώς δημοσιογράφο γιατί δημοσιογράφος είναι αλλά εκτός των άλλων είναι άνθρωπος σκέψης, άνθρωπος ο οποίος μελετά, ενδιαφέρεται και πονά για την ανάπτυξη των παγκόσμιων γεγονότων προς μια κατεύθυνση που θα ήταν υπέρ των κοινωνιών, το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, αγαπητός εκτός των άλλων φίλος και συνάδελφος και έχω την τιμή σήμερα να τον αποσπάσω λίγο από αυτό το Διεθνές Φόρουμ των Σοσιαλιστών και να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αγαπητέ Δημήτρη, τα είπα.
6: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το 1989-91 η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα σοκ για όλο τον κόσμο και για την αριστερά και για τη δεξιά και για όλο τον πλανήτη. Κατάρρευση, αν και υπό μία έννοια, ήταν και ένα είδος αυτοκτονίας. Υπό την έννοια ότι το ηθήνον στρώμα της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που λέγαμε νομοκρατούρα, ουσιαστικά εν πολλής αποφάσισε, δεν ξέρω αν αυτό έγινε σε μια στιγμή, σε πολλές στιγμές και όλοι μαζί μερικώς, την προσχώρηση στο δυτικό κόσμο. Με την υποστολή της κόκκινης σημαίας από το Κρεμλίνο φάνηκε να κλείνει 1,5 αιώνας ιστορίας του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος που είχε ξεκινήσει με το κομμουνιστικό μανιφέστο του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς και το οποίο έδωσε κυριολεκτικά μια άλλη μορφή στον κόσμο και με τη Ρωσική Επανάσταση και με τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό και με την Κινέζικη Επανάσταση και με τις αντιεπικιακές επαναστάσεις και με την νίκη του ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το κεφάλαιο φαινόταν να κλείνει και αυτό απετέλεσε ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλο τον κόσμο. Και επίσης έδωσε την ευκαιρία στους κύκλους τους αστικούς, ας το πούμε, του αστικού κόσμου, να πούμε ότι επιτέλους νικήσαμε. Η ιστορία τελείωσε, πάμε για μια αδιατάρακτη εξουσία των αγορών και τη δημοκρατία. Τώρα για τη δημοκρατία έχω μερικές επιφυλάξεις, τι ακριβώς εννοούσαν και τι ακριβώς είναι. Εγώ ξέρουμε εξάλλου ότι η δημοκρατία που απολαμβάνουμε έχει εμπολής περιορίσει κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο και έχει μείνει περισσότερο τύπος και λιγότερο ουσία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν που διακυριζόταν επίσημα, ας πούμε, από αυτούς τους κύκλους με τις ιδέες του Φουκουγιάμα και τα λοιπά. Μιλάει οι πιο σοβαροί από τότε κιόλας προειδοποιούσαν ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι. Ο Economist, που είναι το όργανο του Βρετανικού City, είναι κάποια αριστερή οικονομιστική εφημερίδα, υπογράμμιζε ότι υπάρχει τώρα πια ένα κενό, γιατί έχει σπάσει οποιαδήποτε ισορροπία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά παγκοσμίως. Η αριστερά ήταν μια δύναμη που ανεξαρτήτως τη γνώμη έχει κανένας για αυτήν, έτεινε να υπερασπιστεί τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνίες κτλ. Ξαφνικά είχε φύγει, ήταν σαν να είχε φύγει το ένα στήριγμα του παγκόσμιου συστήματος. Θυμάμαι ένα άρθρο επίσης στη Wall Street Journal εκείνη την εποχή, που είναι επίσης όργανο της Wall Street, του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έλεγε, ήταν μια εποχή που λέγανε όλοι, ο Μάρξ τελείωσε, ο Λένιν έλεγε σαν χλαμάρες, ο ένα, υπήρχε μια τάση μηδενισμού μιας ολόκληρης ιστορικής παράδοσης που δεν ήταν και σοβαρή από άποψη επιστημονική και διανοούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτό το κλίμα. Και θυμάμαι ότι ο Wall Street Journal είχε γράψει μια σειρά τριών άρθρων εξηγώντας γιατί ο Μάρξ, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ ήταν οι, κατά κάποιο τρόπο, διαμορφωτές του κόσμου μας. Αλλά αυτά ήταν οι πιο σοβαροί αστεί που δεν παρασυρώντουσαν από αυτή την η εμπειρία που είχαμε έκτοτε. Τι εμπειρία ήταν? Ο καπιταλισμός, απελευθερωμένος από το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης και πιστεύοντας αλαζονικά ότι είχε κερδίσει για πάντα, έδειξε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό του. Καταρχήν, μετά από μια πρώτη δεκαετία που ήταν μια δεκαετία μεγάλου οικονομικού μπούμ λόγω της καταλύσευσης του σοβιετικού χώρου, τεράστιο το πράγμα που έγινε και όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολείπων χωρών που άλλαξαν καθεστώς, γνώρισε μια άνθηση. Στη συνέχεια όμως, ήδη με την πρώτη κρίση της Ανατολικής Ασίας το 1989, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Στις χώρες που υποτίθεται ότι απελευθερώθηκαν από τον κομμουνισμό, γνώρισαν την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική και δημογραφική κρίση στην ιστορία της βιομηχανικής εποχής, Δύση και Ανατολή. Η Ρωσία, ανάλογα με τις στατιστικές και διαφορετικές μέθοδοι, γνώρισε μια πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που άλλη την υπολογίζει σε 55% και άλλη σε 85%. Μιλάμε μετά την πτώση του κομμουνισμού, τη στιγμή που στο κράχ το αμερικάνικο, που ήταν η χειρότερη ας πούμε περίπτωση, είχαμε ένα 29%, αν δεν κάνω λάθος, πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δείχνει δηλαδή την ένταση της κρίσης. Για κάθε χρόνο εφαρμογής των συνταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαμε μία πτώση κατά ένα έτος του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων αρένων πολιτών. Στις υπόλοιπες περιφερειακές σοβιετικές δημοκρατίες κατά κανόνα τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή στον ανατολικό χώρο. Στον λεγόμενο τρίτο κόσμο πολύ γρήγορα άρχισαν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι των νεοσυντηρητικών, καμιά ντουζίνα πόλεμοι στην... Επομένως ο θαυμαστός καινούριος κόσμος και το 2008 είχαμε τη μεγάλη χρηματιστική κρίση, η οποία έγινε σταδιακά κρίση της χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να λυθεί η οποία καταστράφει και να πραγματιστούμε με τις νέες μεθόδους, καταστράφει η Ελλάδα και έχει καταστραφεί σήμερα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Λοιπόν, φάνηκε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι καθόλου αυτό το ιδεώδη. Του δόθηκε η δυνατότητα και στην Αμερική και στον καπιταλισμό να αποδείξουν την αξία τους, χωρίς αντίπαλο. Και αυτό που απέδειξαν είναι ότι ένα σύστημα το οποίο οδεύει στην καταστροφή και μας έχει οδηγήσει στο χείλος μιας παγκόσμιας είτε οικολογικής, είτε πυρηνικής, είτε άλλης καταστροφής. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας, που μπορεί να διαπιστώσει ακόμα και ένας μέσος άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, βλέποντας τι γίνεται στο Ιράν, βλέποντας τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέποντας τι γίνεται με τον τρίτο κόσμο, τον νότο που λέμε της ανθρωπότητος, και βλέποντας και το που εξελίσσεται και ο πολιτισμός μας. Είδαμε επί 3 χρόνια μια τρομακτική γενοκτονία άνευ προηγουμένου στην Παλαιστίνη, η οποία ξεπέρασε σε αγριότητα τα εγκλήματα των ΕΣΕΣ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα έγινε και κάτι άλλο, διότι σε αντίθεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ το ένα το άλλο, δεν μαθαίναμε τι γινόταν. Ήταν πολύ δύσκολο να μάθει κανείς τι γινόταν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα. Εδώ πέρα ήταν live, in real time. Δηλαδή αυτό είναι και μια εκπαίδευση ανθρωπότητας. Τι μας είπαν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Αποδεχτείτε το, γιατί είναι ο νόμος του ισχυρού. Θα επιβληθούμε σε όποιον θέλουμε και με όποιο μέσο.
5: Και σας το δείχνουμε κιόλας να το ξέρετε.
6: Βεβαίως, αλλά από τη στιγμή που το βλέπεις και δεν αντιδράς, ουσιαστικά είναι σαν να το αποδέχεσαι. Και φανταστείτε τώρα έξω από τα σπίτια μας να άρχισαν να δολοφονούν παιδιά, να μαχαιρώνουν γυναίκες, να βιάζουν κρατούμενους και να λένε. Και μάλιστα αυτοί ξεπεράσαν κάθε όριο. Διότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος των στρατιωτών να βιάζουν και να βασανίζουν μέχρι θανάτου κρατουμένους. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν, ούτε οι Γερμανοί τα κάνανε. Οι Γερμανοί παίρνανε μέτρα τρομοκρατίας ασφαλώς, αλλά δεν τα διαφημίζανε κιόλας.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και την ηγεσία των δυτικών κρατών, πρώτα απ' όλα των ΗΠΑ, που έχει και στοιχεία πλέον ακραίου παραλογισμού. Και από την άποψη αυτή είναι και πολύ επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Αυτό λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή, είναι που κάνει πολλούς ανθρώπους ανά την Ιφίλιο να αισθάνονται την ανάγκη ενός είδους αριστεράς και μάλιστα ενός είδους αυθεντικής αριστεράς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε και φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης αριστεράς, όπως δυστυχώς αυτά που είδαμε και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι πρώτα απ' όλα μια δύναμη που αγωνίζεται για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, δεν είναι μια αριστερά που αγωνίζεται απλώς για τα υποτιθέμενα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή έχει αρχίσει και ταυτωτικά και έχει αρχίσει και μεταβάλλεται. Η ιδέα, νομίζω, για αυτό το συνέδριο στο οποίο είχα την ευχαρίστηση να παρευρεθώ, προέρχεται από τους κύκλους της μαχόμενης Ρωσίας στον Ντομπάς. Και τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια παράδοση, διότι όταν έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν στην Ουκρανία, υπήρξαν μια σειρά από εξεγέρσεις στην Ουκρανία, λαϊκές αυθόρμητες εξεγέρσεις, ναι. Ανακηρύχθηκαν και λαϊκές δημοκρατίες, ακόμη και στην Οδυσσό και στο Χάρκοβο, και κατά κανόνα ήταν η επίσημη Ρωσία η οποία κάπως φρέναρε αυτά τα φαινόμενα, ελπίζοντας ότι θα βρει μια άκρη με τους Δυτικούς, συμφωνίες Μίνσκ κτλ. Και τα εξής. Δεν βρέθηκε αυτή η άκρη. Δεν βρίσκεται και μια άκρη με τον Τραμπ. Αντιλαμβάνονται λοιπόν πιθανώς και ορισμένοι κύκλοι στη Ρωσία ότι και αυτοί χρειάζονται την διεθνή αριστερά. Γιατί θέλω να θυμίσω, επειδή η Ρωσία δεν ήταν μόνο μια ταξική, ας το πούμε, επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, ήταν και μια κατεξοχήν αντιμπεριαλιστική επανάσταση. Έγινε γιατί στο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα ως βασικός τρόπος οργάνωσης, ας το πούμε, με τον οποίο ο καπιταλισμός προσπάθησε να λύσει την κρίση του, δεν μπορούσε η Ρωσία να αναπτυχθεί σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, όπως μετά χρειάστηκε να κάνει η Κίνα, χρειάστηκε να κάνουν ορισμένες χώρες του Νότου. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Και επομένως και τώρα νομίζω ότι οι Ρώσοι αισθάνονται την ανάγκη μιας παγκόσμιας αριστεράς. Και πρέπει να σας πω ένα πολύ εντυπωσιακό γεγονός από το συνέδριο αυτό, ήταν ότι είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίως από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική κτλ., που νιώθουν πολύ μεγάλη ανάγκη μιας διεθνούς εισπύρωσης της αριστεράς. Ενώ της αυθεντικής αριστεράς, βέβαια, όχι της κατ' όνομα αριστεράς. Αντίθετα, στην Ευρώπη μοιάζουμε λίγο με πεθαμένο τζίβικο. Α, δούμε αν θα συνεχίσει όμως αυτή η κατάσταση, γιατί και στην Ευρώπη θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε ήδη.
5: Ναι. Κοίταξε, από αυτά που είπες, πραγματικά ήσουν ένας χήμαρος.
6: Συγγνώμη, για δικά προσμονοπόληση, αλλά ήθελα

0: Ένωσης χωρίς αντίπαλο και έφτασε την ανθρωπότητα το 2008 σε μια παγκόσμια κρίση χωρίς αντίπαλο. Δεν την πείραζε κανένας, μόνη της ήτανε, μόνη της χόρευε, δεν υπήρχε τάγκο όπως λέει συνήθως ο Λαυρόφ με κάποιον να τα κάνει αυτά, μόνη της και έφτασε στο χείλος της καταστροφής στην ανθρωπότητα. Η ανάδειξη της Κίνας από τη μια πλευρά σαν οικονομικής υπερδύναμης, αλλά και η ανάνυψη θα έλεγα της Ρωσίας, παρά τα ίξις αφήξεις που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι και μέσα στο Κρεμλίνο υπάρχουν, όπως λένε αφαιρετικά στη Ρωσία, υπάρχουν στο Κρεμλίνο διάφοροι πύργοι, 7 πύργοι λένε γύρω-γύρω, δηλαδή στα τείχη του Κρεμλίνου, που υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και φωνές.
1: Σε όλες τις χώρες υπάρχουν αυτά.
0: Πάντου υπάρχουν αυτά. Οπότε δημιουργήθηκε μια κατάσταση που σήμερα φαίνεται η εγγενής αδυναμία αυτής της ηγετικής ομάδας των υπεριαλιστών να συνεχίσουν να κυριαρχούν πάνω στη γη, και γι' αυτό ακριβώς εδώ και 2-3 δεκαετίες χρησιμοποίησαν είτε μικρούς αλλά νικηφόρους πολέμους για αυτούς, γιατί ένας πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ ή με Αφγανιστάν και τα λοιπά είναι άνισος, δεν μπορεί να αντισταθεί η κοινωνία εκεί, είτε με τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις που κάνουν. Το είδαμε αυτό στη Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία που την κάνανε Σερβία και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Μολδαβία, είτε το πιο χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η Ουκρανία, με δύο έγχρωμες επαναστάσεις. Μία το 2004, και αφού τότε πέτυχαν αλλά μετά στη συνέχεια δεν ήλεγξαν την κατάσταση, πήγανε στο 2014.
1: Υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι που προετοιμάζεται, πάντα υπήρχε αυτό το λόμπι και προετοιμαζόταν ήδη από το καιρό που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, για να μπορέσει σε κάποια δεδομένη στιγμή να κάνει νικηφόρο πυρηνικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας. Χρειάζεται αυτό το λόμπι με διάφορους τρόπους να αμβλύνει τις αντιθέσεις και τις ανησυχίες του κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει μια διασπορά διαφόρων θεωριών, οι οποίες είναι ανόητες. Σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι έχουν πει την τελική αλήθεια ήδη ο Γενικός Γραμματέας Νικίτα Χρουτσόφ και ο Πρόεδρος Κένεντι. Σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, όποιος επιβιώσει θα ζηλεύει αυτούς που έφυγαν, αυτούς που πέθαναν.
0: Ναι. Το 61, το 62 ακόμα ήδη ήταν στη φάση
1: και
0: της
1: είναι
0: κρίσης
1: τραγικό
0: στην Κούβα.
1: Ότι το 2024, μετά και την περίοδο του ελέγχου των εξοπλισμών και του μεγάλων συμφωνιών με Γκορμπατσόφ, με Γέλτσιν, μετά από όλα αυτά ήρθαν και αναθεωρούν όλα. Γιατί τα αναθεωρούν, αν δεν θέλουν πραγματικά να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο? Γιατί αναθεώρησαν οι Αμερικανοί όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών, και μάλιστα αναθεώρησαν και τη συνθήκη ABM, που είναι η πιο θεμελιώδης για τα αντιπαλιστικά όπλα, την οποία εκείνοι είχαν επιμείνει. Δεν είναι, οι Σοβιετικοί στην αρχή είχαν επιφυλάξεις, αλλά οι Αμερικανοί είχαν επιμείνει να περάσει, διότι σου λέει, άμα μπορείς να αμυνθείς, τότε μπαίνεις στο πειρασμό να ρίξεις ένα πρώτο πλήγμα, να καταστρέψεις τον αντίπαλο, χωρίς να κινδυνεύσεις από την ανταπόδοση μετά.
0: Η θεωρία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος χωρίς απάντηση, αυτή την οποία την έπαιξαν σε ένα διάστημα οι Αμερικάνοι, μετά τώρα την έπαιξαν.
1: Δεν ξέρω αν είναι και τεχνητά δυνατό και τι θα γίνει, αλλά το προσπαθούν. Εγώ δεν λέω ότι θα τα καταφέρουν, δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η τεχνολογία, άλλωστε έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, αν δεν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, θα γίνει το όλο ανεξέλεγκτο. Με τις τεχνητές νοημοσύνες, με όλα αυτά κτλ., πηγαίνουμε σε μια τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως και με την κλιματική αλλαγή. Εάν δεν υπάρχει μια γρήγορη μεταβολή όλου σε βάθος του κοινωνικού και του πολιτιστικού υποδείγματος, η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να ξεπεράσει αυτό τον αιώνα, και ίσως η κρίση θα έρθει και πολύ νωρίτερα. Μιλάμε για το τέλος του ανθρώπινου είδους. Οι τεχνολογίες που έχουμε σήμερα στην πραγματικότητα καθιστούν αδύνατο τον πόλεμο. Ωραία, σου λέει, μπορούμε να καταστρέψουμε όλο το Ιράν, να καταστρέψουμε τις, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε να καταστρέψουμε όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και όλα τα δηληστήρια και τα πάντα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στις

0: στην ευρύτερη Δυτική Ασία.
1: Ναι.
0: Και μαζί και, τις εγκαταστάσεις
1: αφαλάτωσης, ναι, τώρα.
0: Οπότε θα γίνει μη κατοικήσιμη όλη η περιοχή. Και ο κόσμος θα γνωρίσει μια οικονομική κρίση που ο φίλος μου ο καθηγητής Χάντσον μου λέει ότι θα είναι ανάλογη ή χειρότερη με το 1929. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την ιστορία? Αυτό είναι το οικολογικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο. Αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, που δέχονται βέβαια τεράστιες ποσότητες λεξατονίλ από τα μίντια και έχουν και πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εξαγοραστεί όλοι ή απειλούνται και εκβιάζονται με διάφορες λύσεις σε Σέμπστιν. Πάντως δεν αντιδρά σχεδόν κανένας. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, και δεν ξεσηκωθούμε και εμείς στη Δύση που είναι, μας στηρίζουμε στη καρδιά του τέρατος, συγγνώμη, δεν θα έχουμε μέλλον.
1: Δημήτρη, θέλω να πω εδώ με αυτά που ανέφερες ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θεωρώ και το έχω πει εδώ στον ιδεοχώρο σε διάφορες εκπομπές ότι σήμερα δεν μιλάμε για πολιτικούς αλλά μιλάμε για πολιτικούς μάνατζερ. Και μάνατζερ σημαίνει εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει μια δουλειά να κάνει στη χώρα του, μπορεί να λέγεται πρωθυπουργός, αλλά είναι πολιτικός μάνατζερ, αλλά από πάνω του έχει μια γραμμή, έχει αυτόν ο οποίος τον έχει τοποθετήσει εκεί. Βέβαια φαίνεται ότι είναι εκλεγμένος, όπως λέγαμε, δηλαδή οι θεωρίες, και κρατάω πάλι αυτό που είχες πει προηγουμένως για τις αιτιάσεις που έχεις και εσύ, και έχουμε πάρα πολύ με τα λεγόμενα θέματα της δημοκρατίας. Ποια είναι η δημοκρατία σήμερα για παράδειγμα στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα βλέπουμε ότι τρέχουν μία στη Μολδαβία, μία στη Ρουμανία, μία στην Ουγγαρία ή οπουδήποτε αλλού.
0: Υπάρχουν διαρκή βήματα προς τον ολοκληρωτισμό, σταδιακά, επιλεκτικά, για να μην προκαλέσω μεγάλη αντίδραση σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο εξωφρενικό που έκανε είναι ότι μπορεί να αποφασίσει ότι ο Δημήτρης Λιάτσος ή ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι Έλληνες πολίτες, χωρίς κανένας είδους δικαστική απόφαση, μπορούν να τους επιβάλλουν κυρώσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι κυρώσεις? Ότι δεν μπορεί να ζήσεις, δεν μπορεί να έχεις επαφή με το τραπεζικό σου λογαριασμό, δεν μπορεί να έχεις πιστωτική κάρτα, δεν μπορεί να ταξιδέψεις. Οι οποίες δεν είναι, μπορεί να προσβληθούν ενδεχομένως, δεν ξέρουμε γιατί είναι πρόσφατο φαινόμενο, αν μπορεί να προσβληθούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και να υπάρξει, αλλά ώστε να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που κοστίζει και πάρα πολύ για να σου βγάλει την απόφαση, θα περάσουν χρόνια. Λοιπόν, τέτοια μέτρα θυμίζουν τη διοικητική εκτόπιση που είχαμε στα ανελεύθερα καθεστώτα που χαρακτήρισαν την Ελλάδα. Έβγαζε μια απόφαση η Βασιλική Χωροφυλακή, δεν ξέρω ποιος, και σε πήγαινε ας πούμε στην Γάβδο. Εντάξει, και ζούσες εκεί όσο σου λέγανε να ζήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος αυτών των διαδικασιών. Και μάλιστα το κάνανε και σε προσωπικότητες, όπως η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της Παλαιστίνης. Το κάνανε, εδώ φτάσανε στο σημείο η Google να καταργήσει το mail του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ερευνά τα εγκλήματα του Νετανιάχου. Βλέποντας αυτό που είπες και εσύ, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν τους βγήκε, δηλαδή η κυριαρχία με το μαλακό δεν τους βγαίνει, ή με το σχεδόν μαλακό δεν τους βγαίνει, δεν ήταν με το μαλακό αλλά τέλος πάντων δεν πήγαινε, εγκαταλείπουν πια και την ίδια τη δημοκρατική ιδεολογία, εγκαταλείπουν τα προσχήματα, πηγαίνουν σε αυτό που πήγε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30, στον πόλεμο και στον φασισμό ως τελική λύση, διότι βλέπουν την Κίνα να αναπτύσσεται, διότι βλέπουν τη Ρωσία να έχει επανέλθει, διότι βλέπουν ότι έχουν η ίδια μια μεγάλη εσωτερική οικονομική κρίση, γιατί βλέπουν το τρίτο κόσμο να ανεβαίνει. Αυτά δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Αυτός θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της αριστεράς, να δημιουργήσει μια τρίτη δύναμη η οποία να αποσυναρμολογήσει αυτή την ιστορία στη βάση της δημιουργίας ενός καινούριου κοινωνικού και πολιτιστικού υποδείγματος για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κόσμος μας. Γιατί έτσι όπως είναι οργανωμένος, η καταστροφή του είναι μοιραία, μάλλον αν είναι χρόνια σε πολλά, αν είναι δεκαετίες σε λίγες.
1: Ναι. Αγαπητέ Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που πραγματικά πέρασε σαν να ήταν ένα αριάκι, και να κλείσω εδώ την εκπομπή λέγοντας το εξής. Κρατάω ορισμένα από αυτά τα οποία ανέφερες. Πρώτα, ο ρόλος της αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, και συμφωνούμε σε αυτό, Δεν είναι θέμα κυρίως ιδεολογικό, είναι θέμα αυτό το οποίο αγκαλιάζουν λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, σαν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα δώσει σε αυτούς τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ή τουλάχιστον να αποτινάξουν ζυγούς που είχαν πάνω στο σβέρκο τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αντίσταση από την πλευρά των δυνάμεων του υπεριαλισμού που ήταν σε υψηλότατο επίπεδο και πέφτει, χαμηλώνει η ισχύ του και χαμηλώνει γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η Κίνα, υπάρχει η στρατιωτική εντυπωσιακή άνοδος της Ρωσίας σε όπλα τα οποία...
0: Υπάρχει και η άμυνα των Παλαιστινίων, των ανθρώπων, η οποία είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη. Ακριβώς. Γιατί γίνονται χωρίς να έχουν κράτος πίσω τους.
1: Και υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, υπάρχουν οι Ιρανοί, υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι προσβλέπουν ξανά προς αυτό το χώρο που τον εκφράζει σε ένα επίπεδο η Ρωσία και η Κίνα, δηλαδή την πρωτοβουλία
0: ανάπτυξης
1: και για ιστορικούς λόγους. Γιατί δεν ξέρω για την Κίνα, αλλά για τη Ρωσία το γνωρίζουμε και οι δύο ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το τεράστιο κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και ως μιας χώρας, ας το πούμε έτσι, που έβρισκαν μια θαλπορή, που έβρισκαν κάπου ένα πάτημα για να αντισταθούν λαοί στην Αφρική, στον Αραβικό κόσμο, στη Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο γενικά. Αυτό το οποίο σήμερα με άλλες εκφράσεις το λέμε ένας παγκόσμιος νότος. Νομίζω και θέλω να κλείσω αυτή εδώ την εκπομπή ότι χρειαζόμαστε τέτοιες συζητήσεις έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το μεγάλο πλάνο που αναπτύσσεται και να μην μένουμε σε αυτά τα οποία μας βάζουν το μεγάλο, το τεράστιο, το ακόμα πολύ πιο δυνατό όπλο που έχει στα χέρια του ο υπεριαλισμός. Είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το Hollywood, όπως λέω, δηλαδή είναι η δυνατότητα ελέγχου της παγκόσμιας πληροφόρησης που τη μεταφέρουν αυτοί.
0: Και μετατροπής της σε θέαμα. Αν
1: επιτρέπεις
0: όμως, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση που τη θεωρώ τελείως απαραίτητη στις σημερινές συνθήκες. Όταν μιλάω για αριστερά, μιλάω για αυθεντική αριστερά και δυστυχώς είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται αυτού του είδους η διευκρίνηση με όλα αυτά που
1: έχουν. Και όχι για γενικά και αόριστα αριστερά.
0: Όχι για αυτούς που χρησιμοποιούν τη ταμπέλα αυτή για μια πολιτική που δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές, με τα οράματα, με τις ηθικές βάσεις της αριστεράς.
1: Οι κοινωνίες σήμερα έχουν ανάγκη πραγματικά από κοινωνική προστασία, από κοινωνική περιχαράκωση και αυτό μπορούν να το βρουν μόνοι τους μέσα από αφύπνιση και η αριστερά πάντα είχε και έδινε προς τα έξω αυτό το πράγμα, την κοινωνική αφύπνιση, και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει ένα όπλο, μια ασπίδα, έτσι ώστε να προφυλαχτούμε, να στραφεί η κοινωνία όχι προς την καταστροφή, όπως είπαμε, από την πλευρά εκείνων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά προς μια κατεύθυνση που φέρνει καινούργιες καταστάσεις. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις καινούριες καταστάσεις, είμαστε σε μια μεταβατική φάση, με βάση όμως πάντα την συμμετοχή των κοινωνιών. Χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνιών δεν έγινε τίποτα θετικό σε καμία περίπτωση και σε καμία χώρα, είτε παλιότερα. Και το βλέπουμε αυτό και από την Οκτωβριανή Επανάσταση και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς οι κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι μια σειρά από κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών πήρανε μέρος στο πλευρό του χιτλερικού στρατού και πολέμησαν κατά τη Σοβιετική Ένωση. Οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί έτσι κι αλλιώς με τον Μουσολίνι, και πράγματα τα οποία τα ζήσαμε κι εμείς στην Ελλάδα με την αντίσταση αυτού του ελληνικού όσο μπορούσε τότε στρατού το 1940, αλλά και τη δημιουργία μετά αυτού του γιγαντιαίου κινήματος συσπήρωσης του ελληνικού λαού γύρω, που κατάφερε να το κάνει αυτό το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το λεγόμενο ΕΑΜ, το οποίο έχει αφήσει σελίδες χρυσές στην ιστορία ανάπτυξης και αντίστασης του ελληνικού λαού κατά του κατακτητή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λέω αυτά και κλείνω αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ και σένα Δημήτρη που ήμασταν εδώ σήμερα, γιατί βγαίνοντας αυτή η εκπομπή που θέλω να την παρακολουθήσετε και σε ένα βάθος μερικών εβδομάδων, διότι πολύ γρήγορα από τώρα στις 9 Μαΐου εδώ στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σε όλη τη Ρωσία αλλά και νομίζω καλό θα ήταν και σε όλο τον κόσμο, τιμάται και γιορτάζεται η μεγάλη μέρα, η μεγάλη μέρα της αντιφασιστικής νίκης, η οποία χαρακτήρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Σας καλώ, κάντε εγγραφές εδώ στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε εικόνες, απόψεις, θέσεις και εσείς μόνοι σας βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβια και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
3: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Πολύπλοκος κόσμος, πολύπλοκες συνθήκες. Να σας εξομολογηθώ ότι όσο πιο πολλές απαντήσεις ακούω, τόσο πιο πολλά ερωτήματα μου γεννώνται. Υποθέτω και σε πολλούς από εσάς. Ένας από τους παράγοντες που προσδιορίζει τις ημέρες μας είναι βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν, είναι βεβαίως η αλλοπρόσαλη, σε εισαγωγικά η λέξη, εσκεμμένα ή παθολογικά κατευθυνόμενη συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία βεβαίως, αλλά σε αυτή την παρούσα συζήτηση σήμερα δεν θα μας απασχολήσει. Όμως θα μας απασχολήσουν διάφορα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το βλέμμα της Κίνας. Μάλλον, να το πω πιο σωστά, πώς βλέπουν οι Κινέζοι αναλυτές τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και γενικότερα σε αυτόν τον απέσιο πόλεμο που λαμβάνει η χώρα. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε ότι μέσα στα πολλά κινέζικα πλεονεκτήματα στην εποχή, πέρα από το ότι είναι μια δύναμη η οποία δεν χρησιμοποιεί τη σκληρή βία, χρησιμοποιεί την ήπια ισχύ, την οικονομία, δεν είναι κάποια δύναμη βεβαίως η οποία δεν είναι ρομπέν των δασών των μεγάλων δυνάμεων, είναι μια δύναμη η οποία κοιτάζει τα συμφέροντά της, έχει επεκταθεί σιωπηλά εδώ και δεκαετίες σε όλο τον πλανήτη, επειδή, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι αμερικανικές πολυεθνικές ήθελαν να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αυξήσουν το κέρδος, γι' αυτό και φύγαν από την Αμερική και από την Ευρώπη πολλές εταιρείες και πήγαν στην Νότια Ανατολή. Είναι μια δύναμη λοιπόν η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Βιομηχανικά, οικονομικά, αλλά έχει και μερικά που δεν τα έχουμε αντιληφθεί. Ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει να θεματοποιούνται στην συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας. Βέβαια η χώρα μας είναι αποπτωχευμένη από πολλές απόψεις, άλλης συζήτησης αντικείμενο θα είναι αυτόν. Επίσης, πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία, πού βρισκόμαστε, αναπτύσσονται φούσκες, η τεχνητή νοημοσύνη, περί τίνος πρόκειται. Κυρίως να συζητήσουμε επίσης με το σημερινό μας καλεσμένο, πόσο θα μπορούσαν τελικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες να συντηρούν αυτό το καθεστώς υπερεπέκτασης σε όλο τον πλανήτη, όταν έχουν ένα δημόσιο χρέος που νομίζω, και να με συγχωρήσετε αν κάνω λάθος, υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο θα μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνουν αυτό το κολοσιαίο χρέος, το οποίο βασίζεται βέβαια και στην πατοκρατορία του δολαρίου, ως αποθεματικό νόμισμα, ως, δηλαδή είναι το πυρηνικό όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Πόσο θα μπορεί λοιπόν να συνεχίζεται αυτό το, να αυξάνεται αυτό το χρέος για την ακρίβεια, χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Και άλλες ερωτήσεις που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τις συζητήσουμε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να είστε σίγουροι. Σήμερα μαζί μας είναι ένας εξαιρετικός καλεσμένος και είναι γνωστός στους περισσότερους από εσάς και τον είναι πολύ δημοφιλής στην εκπομπή μας, στο κανάλι, αλλά επειδή ενδεχομένως κάποιοι να μην τον γνωρίζετε, πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και πολλαπλών αντικειμένων και ενδιαφέροντος, ο οποίος είναι βεβαίως και αρθρογράφος, είναι σύμβουλος εισηγμένων εταιριών με εντυπωσιακή γνώση των αγορών που λέμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα μαζί με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο για αυτά τα θέματα. Κύριε Ηλιόπουλο, είναι μαζί μας ο κύριος... Ναι, κύριε Ηλιόπουλο, τι κάνετε, γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. να σας πω, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Πού πηγαίνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τι βλέπετε, τι δείχνουν οι αγορές για αυτή την κατάσταση, αν δείχνουν κάτι κατά τη γνώμη σας βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία, ας το πούμε, ανησυχία. Το τελευταίο διήμερο δηλαδή, βλέπουμε τώρα ξαφνικά το μαζούτ στο 111, 117 το μπρεντ, δηλαδή κινήσεις οι οποίες είναι κινήσεις ουσιαστικά πανικού.
0: Πανικού, μάλιστα.
1: Ναι, δεν δικαιολογούνται δηλαδή από την όλη κατάσταση. Δηλαδή η κατάσταση τι είναι τώρα, έχουμε μια παρατεταμένη κατά κάποιο τρόπο παρουσία των Αμερικανών στην έξοδο του Περσικού κόλπου και αποκλεισμό βεβαίως των στενών του Ορμούς. Αυτό όμως σαν κατά κάποιο τρόπο το είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή κάπου αυτή η ανησυχία τώρα που εκδηλώνεται δεν δικαιολογείται λογικά. Δηλαδή οι αγορές ήξεραν ότι οι Αμερικανοί θα είχαν αποκλείσει τα στενά και θα συνέχισαν να τα αποκλείσουν μέχρι ότου καταφέρουν οικονομικά να γονατίσουν το Ιράν.
0: Το Ιράν.
1: Εδώ όμως το θέμα είναι το πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν. Δηλαδή σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να κατέξει ένα μήνα, μπορεί να αντέξει δύο μήνες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ιδέα για τη λεγόμενη σιωπηρή βοήθεια που δέχεται το Ιράν από τη Ρωσία και την Κίνα.
0: Έχουμε κάποια ιδέα, κύριε, με συγχωρείτε κύριε Λιόπουλε, χίλια συγγνώμη που θα σας διακόπτω κάποιες στιγμές, παρότι με μαλώνουν πολύ από τους ακροατές μας πολλές φορές, αλλά ξέρετε, να απαντάμε τις απορίες μας. Έχουμε καθόλου ενδείξεις σύμφωνα με τη δική σας κρίση, σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη των πραγμάτων για τη βοήθεια Ρωσίας-Κίνας στο Ιράν?
1: Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε για τον εξάπλωστο λόγο, διότι από τη στιγμή που η Κίνα έχει ολοκληρώσει τη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη χώρα και είναι σχετικά υψηλή ταχύτητα σε αυτή τη γραμμή με το Ιράν απευθείας και δεν χρησιμοποιεί πλοία, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πλοία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τη γραμμή.
0: Έχει τη γραμμή, έχει την Κασπία, δεν έχει κύριε
1: Ιλιο? Έχει την Κασπία από πάνω για να δέχεται βοήθεια από τη Ρωσία, που και αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Η μεταφορική δυναμικότητα της σιδηροδρομικής γραμμής είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για πέστε μας αν ξέρετε κάτι γι' αυτό.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η γραμμή η Φερρυππίν μπορεί να μεταφέρει το φορτίο ενός ή δύο δεκασαμενοπλοίων μέσα σε 48 ώρες στην Κίνα.
0: Τι λέτε, άρα μάλιστα τεράστια δυνατότητα.
1: Τα πλοία θέλουν 20 μέρες.
0: Μάλιστα, και γιατί το θεωρούν τόσο σημαντικό τη θαλάσσια οδό προς την Κίνα, τόσο πολύ σημαντική?
1: Διότι ουσιαστικά εδώ πέρα γίνεται και επικοινωνιακή εκμετάλλευση του γεγονός.
0: Σωστά.
1: Διότι ναι μεν οι Ισραηλοί βομβάρδισαν μία από τις γέφυρες της γραμμής.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά γνωρίζουμε, δηλαδή έχει διαρρεύσει ότι η μηχανική του Ιράνιου που είναι εξαιρετική την επισκέπτωσαν σε 96 ώρες.
0: Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά ξέρετε, οι φρούδες ελπίδες των Αμερικανο-Ισραηλών. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Εδώ είναι διάφορα πράγματα και το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι το πώς παρακολουθούν οι Κινέζοι τα τεκτενόμενα στο Ιράν αυτή τη στιγμή και τι λένε για τις κινήσεις των Αμερικανών.
0: Μάλιστα. Για
1: δηλαδή, βασικά η κορυφή, ας το πούμε, του κινέζικου παγόβουνου, αν είναι δυνατόν υπάρχει παγόβουνο, είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Μελετών της Σαγκάης, κάποιος κύριος Χουάνγκ Σινγκ, είναι πολύ γνωστός βέβαια στην Κίνα, ορίζει ότι η απερίσκεπτη επίθεση στο Ιράν είναι προϊόν της νοοτροπίας ενός παίκτη, μιλώντας βέβαια για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος λέει ουσιαστικά σύρεται στην υπόθεση του Ιράν πιστεύοντας ότι πρόκειται τελικά να κάνει μια τελική συμφωνία για τα πάντα. Αλλά εδώ ο καθηγητής τομίζει ότι υπάρχει βασικά προβλήματα στη διοικητική μέρημνα και στην επιμελητία, ανεπάρκεια δυνάμεων, έλλειψη υποστήριξης από το ΝΑΤΟ και απουσία εναλλακτικών σχεδίων για τις ενδεχόμενες ανάγκες που θα προκύψουν. Δηλαδή, ναι, λέει μεν ότι η ακαριαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα δημιούργησε ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης στον πρόεδρο Τραμπ, έτσι, ότι με αυτόν τον τρόπο θα έκανε ένα δεύτερο πλήγμα, θα απομακρύνει τις φοβίες για ενδεχόμενη οικονομική κατάρρευση και πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και τις ανησυχίες που έχει το επιτελείο του Λευκού Οίκου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πολύ απλά πράγματα δηλαδή. Δεν λέει κάτι περίεργο.
0: Ναι.
1: λέει επίσης ότι από την αρχή της Προεδρίας δεν έχει να επιδείξει ουσιαστικές επιτυχίες. Έτσι. Μιλάει για τους τεράστιους δομικούς κινδύνους που πηγάζουν βέβαια την ταχύτατη αύξηση της κεφαλαιοποίησης των αποκαλούμενων 7 υπερόχων. Τις ξέρουμε. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia και Tesla.
0: Έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας ναι, ακριβώς για αυτό το θέμα, το οποίο λέει ότι είναι πολύ εντυπωσιακό ότι αυτές οι 7 εταιρείες αποτελούν, αντιπροσωπεύουν το 32,8 του
1: δίκτυου.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το 1 τρίτο δηλαδή της των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Του δίκτυου του S&P, στο χρηματιστήριο. Δηλαδή τον ανεβοκατεβάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Και η κεφαλαιοποίηση υπερβαίνει ολόκληρη την οικονομική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τρομερά. Αυτά δηλαδή τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργούνται μέσα σε μια αγορά τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα. Διότι ουσιαστικά τι γίνεται. Όταν με αυτό που έχει δημιουργηθεί τώρα με τα υπέροχους και τους λοιπούς στην κοινοτόμο, υπάρχει μια πολύ σοβαρή αποσύνδεση μεταξύ των δημοσίων επενδύσεων στην Αμερική, που είναι απαραίτητες σε πάρα πολλούς τομείς, και των αναμενόμενων εσόδων από τη βιομηχανία της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλά συρρυκνώνεται από την άλλη πλευρά και ο βιομηχανικός κλάδος, που χάνει το 2025 108.000 θέσεις εργασίας, έτσι.
0: Δηλαδή, κύριε Ηλιόπουλε, βασίζει την οικονομική της ανάπτυξη τη χρηματιστηριακή έστω, ας μην μπούμε τώρα στην ουσία, το κάνουμε σε άλλη συζήτηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις εταιρείες βασικά?
1: Σχεδόν ναι.
0: Είναι τραγικό, δηλαδή είναι μάλιστα, παρακαλώ συνεχίστε εσείς, μη σας δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να μας πείτε εσείς.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος καθηγητής λέει επίσης ότι υπάρχει ανικανότητα στη διθάσευση του πληθωρισμού. Mm-hmm. Υπάρχει οργή στο εσωτερικό για τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών, mm-hmm, με αυτά που γίνονται με τις μετανάστες. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσχέρεια να εφαρμοστούν οι δασμοί, έτσι, και διάφορα άλλα προβλήματα. Άρα αυτοί οι παράγοντες τον οθούν τον άνθρωπο να σκεφτεί πως η επίθεση του Ιράν πηγάζει ίσως και από μια απεγνωσμένη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να διευρύνει την υποστήριξή του στο εσωτερικό και να αποφύγει την απογοήτευση των Αμερικανών που αυξάνεται πριν από την εξαγωγή των διάμεσων εκλογών. Mm-hmm. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα για έναν άλλον οικονομολόγο, το γνωστό κύριο Ντέιβιντ Ρίκαρτς. Mm-hmm. Είναι ο παλιός σύμβουλος, οικονομέτρης και σύμβουλος του Πενταγώνου και της CIA.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος σημειωτέων είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το MAGA. Δεν είναι από την άλλη πλευρά.
0: Των δημοκρατικών, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και πριν από τρεις μέρες εμφανίστηκε, γιατί έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια, είναι 4,15 νομίζω το γαλόνι το καύσιμο στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Διάβαλες στην πρόεδρο. Καλιφόρνια είναι 7, κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος όμως δεν μιλάει για 7,
0: mm-hmm,
1: μιλάει για κάτι άλλο και του λέει, αγαπητέ μου πρόεδρε, εάν φτάσουμε στο 5 mm-hmm το γαλόνι, τι θα πρέπει λέει να κάνουμε, να βάλουμε δελτίο. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον να βλέπουμε πράγματα τα οποία εγγίζουν τα όρια του παραλογισμού. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα δίμηνο αγοράς αργού πετρελαίου με 100 δολάρια ουσιαστικά κατά μέσο όρο, έτσι. Να βοηθάμε ουσιαστικά οικονομικά τη Ρωσία, η οποία ενώ έχει ένα πρόγραμμα περικοπής δαπανών 10% για το 2026, τώρα το έχει γράψει στα παλιά της τα παπούτσια.
0: Γιατί έχει πολλά έσοδα, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, τα έσοδα. Λοιπόν, γιατί να κάνει περικοπές.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει κανένα λόγο.
0: Ποιοι στηρίζουν τον Τραμπ αυτή τη στιγμή, κύριε Ηλιόπουλε, από ό,τι δείχνουν οι αγορές? Ποιοι τον στηρίζουν? Γιατί μου είπατε, όπως και οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφώς εναντίον του και νομίζω ότι θα πάθει, νομίζω έτσι ο καθένα, ότι θα πάθει πανωλευθρία στις ενδιάμεσες εκλογές, εκτός αν όλα αλλάξουν με κάποιο μαγικό τρόπο. Αλλά η υποστήριξή του σήμερα, ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, μειώνεται ραγδαία. Έχω από το άρθρο σας το στοιχείο ότι έχει φτάσει στο 56% νομίζω σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράκ. Το έχω μπροστά μου, ίσως να κάνω. Το 59% των Αμερικανών, 59% δεν ευνοούν τον πόλεμο. Ποιοι τον στηρίζουν σήμερα? Βεβαίως είναι αυτοί που κερδοφορούν. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Είναι μεγάλη όμιλη των πετρελοειδών, είναι η αμυντική βιομηχανία, είναι το εβραϊκό λόμπι. Αλλά εκεί πλέον κάπου αρχίζουμε να φτάνουμε στα όρια της στήριξης, δηλαδή της υποστήριξης του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κινήματος MAGA, το οποίο είναι δυσαρεστημένο με τις αποφάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν έναν πρόεδρο για να μην βγουν σε πόλεμο. Εκτός των άλλων τώρα βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και σήμερα που είχαμε την ανακοίνωση απεχώρησαν λέει τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ. Ωραία.
0: Εξηγήστε το μας και αυτό, γιατί προφανώς είναι δάκτυλος των Αμερικανών αυτός, δεν είναι?
1: Ναι, εμφανώς είναι μια διαφημισμένη ενέργεια. Φεύγουνε. Όμως, εδώ αγνοούμε το εξής. Δηλαδή, δεν προσέχουμε το εξής. Ότι τα Εμιράτα, η Αιθιοπία, η Αίγυπτος ανήκουν στους BRICS. Και οι BRICS αυτή τη στιγμή, όπως είναι διαμορφωμένοι, δηλαδή οι 10, έτσι, ελέγχουν το 43% της παραγωγής του αργού πετρελαίου. Άρα, ποιο ήταν το κατόρθωμα ότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ από τη στιγμή που είναι μέσα στους BRICS?
0: Μπορούν οι BRICS να ελέγξουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα?
1: Μα είναι τα ενωμένα μέλος των BRICS.
0: Το ότι είναι όμως δεσμεύει την παραγωγή τους, γιατί τι θέλουν οι Αμερικανοί? Να αυξήσει την παραγωγή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να ρίξει την τιμή για να ελέγξει τις αγορές στο μέτρο του δυνατού ο πρόεδρος Τραμπ. Νομίζετε ότι αυτό είναι δυνατόν κατά την κρίση σας, έτσι?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι τα Εμιράτα θα αυξήσουν την παραγωγή στο βαθμό που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά πιστεύω θα την αυξήσουν στο βαθμό που θέλουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, διότι μην ξεχνάμε ότι και η Κίνα είναι εισαγωγέας, έτσι?
0: Βέβαια.
1: Όπως είναι και η Ινδία.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, αν ας πούμε θερυπίνει οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή θέλουν μία μείωση των τιμών, εξίσου τι θέλουν και οι Κινέζοι και οι Ινδοί.
0: Σωστά.
1: Που είναι και πολύ μεγαλύτεροι καταναλωτές. Δεν συγκρίνονται τώρα από τη μία πλευρά περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτών σε Ινδία και Κίνα με τα 340 εκατομμύρια των Αμερικανών.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Και εδώ έχουμε βέβαια και οι δύο αυτοί, κυρίως η Κίνα. Έτσι. Έχουν μπει στη λογική να μας πουλήσουν τον 21ο αιώνα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, ενώ οι Αμερικανοί επιμένουν να πολλούν τον 20ο αιώνα, ορυκτό καύσιμο και όλα τα σχετικά τα συμπαραπατώντα, οι Κινέζοι έχουν πάει σε μια άλλη πλευρά που λέει εμείς θα σας πουλήσουμε τον 21ο. Δηλαδή, ηλιακούς ηλέκτρες, ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εξελεκτρισμό.
0: Γιατί ελέγχουν τις σπάνιες γεύσεις που είναι το βασικό στοιχείο για αυτές τις κατασκευές που λέτε.
1: Δεν είναι μόνο οι σπάνιες γεύσεις. Διότι με τις σπάνιες γεύσεις, και αυτό το κατάλαβαν οι Ιρανοί και έκαναν αυτό που έκαναν στο Ορμούς. Τα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος Τραμπ εξανήγγειλε 100% δασμό στα κινέζικα προϊόντα. Λοιπόν, πολύ ήρεμα του είπαν οι Κινέζοι τότε, χωρίς συμπανοκρουσίες, ότι εάν τον εφαρμόσεις από 1η Νοεμβρίου, όπως επαγγέλεσε, τότε εμείς θα διακόψουμε τις εξαγωγές μετάλλων σπανίων γεών προς τις ΗΠΑ και δει των βαρέων μετάλλων, δηλαδή τέρβιο και δυσπρόσιο, τα οποία είναι απαραίτητα για τους μαγνήτες των οπλικών συστημάτων. Αντέχουν σε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Είδαμε λοιπόν ότι οι δασμοί του 100% το ξέρουμε, δεν μπήκανε 1η Νοεμβρίου. Τους είδε κανείς?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αλλά να γεννηθεί σε όλους μας το ερώτημα, αυτά τα περιβόητα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μιλάνε για Επστάιν, για το ένα, για το άλλο, γιατί δεν βγήκαν να πούνε τι συμβαίνει με τον πρόεδρο?
0: Ναι.
1: Και ενώ εξαγγέλει και πάει να υπογράψει για 1η Νοεμβρίου, ξαφνικά εξαφανίζονται τα πάντα και δεν μιλάει κανείς.
0: Γιατί μας έχει συνηθίσει σε αυτή την, θα έλεγε κανείς, τρελή πολιτική, εισαγωγικά.
1: Ναι, τρελή πολιτική, εντάξει. Κάπου όμως υπάρχουν ορισμένα λογικά πράγματα. Έτσι δεν είναι θέμα με τρελή πολιτική.
0: Σωστά.
1: Το είδε και αυτό το Ιράν και σου λέει, αφού έχει στρατηγική μόχλευση ο Κινέζος με τις σπάνιες γεύσεις, γιατί να μην έχω κι εγώ με τα σανά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, είναι ένας εκβιασμός. Τώρα, πού θα το φτάσουν αυτό το πράγμα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αν, ας πούμε, θερυπίν υπάρξει δυνατότητα στο τέλος της ημέρας, εάν δουν και αποδούν οι Αμερικανοί να κάνουν κάποια χερσαία επέμβαση, δηλαδή, στο Ιράν, την οποία, για να μην εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω.
0: Κύριε Ηλιόπουλε,
1: αν... δηλαδή που βλέπουμε.
0: Ακριβώς, αν κάνουν χερσαία επίθεση, κατά 99% θα πάθουν πανουλεθρία. Θα στοιχίσει πολλαπλάσια στον πρόεδρο Τραμπ αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, θα είναι απονενοημένο αυτό το διάβημα.
1: Λοιπόν, έναν, ας πούμε, φερειπή να πούμε που παρακολουθούν πάρα πολλοί οι Κινέζοι αναλυτές, είναι ο Στέφεν Μπράιαν. Είναι παλιός υπουργός επί... στο Υπουργείο Άμυνας, ήταν σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ επί αμυντικών θεμάτων, ο οποίος τονίζει, πρόσφατα βγήκε και τα έγραψε ο άνθρωπος, ότι το Ιράν διατηρεί διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα οπλικών συστημάτων σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ.
0: Και όταν λέμε οπλικών συστημάτων, εννοούμε.
1: Εννοούμε πυράβλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όλα γενικά.
0: Τα όπλα που χρησιμοποιεί.
1: Ενώ
0: τα όπλα που χρησιμοποιούν
1: με πόσο που κυμαίνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Από 10 έως 15% του αντίστοιχου των αντιπάλων του.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Λοιπόν, στην Κίνα αυτό το πράγμα το βλέπουνε. Δηλαδή, όταν έχεις έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ανώτατος εξωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, διευθυντής επιτελείου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επίτροπος επί των σχέσεων ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας, και ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Αμυντικής Τεχνολογίας, και σου λέει αυτά τα πράγματα, δεν θα τον δει, δεν θα τον λάβει υπόψη του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα βλέπουν λογικά και εντάξει, καταλαβαίνουν ότι σε γενικές γραμμές η υπόθεση δεν εξελίσσεται όπως υποτίθεται ότι πρόκειται να εξελιχθεί με βάση αυτά που έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολλά, δηλαδή, συστήματα που παρακολουθούν οι Κινέζοι και ορισμένους συγκεκριμένους ανθρώπους που μέσα στην Αμερική που γράφουν και οι οποίοι, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι δημοκρατικοί.
0: Ναι. Εννοείται είναι ανεξάρτητη, είναι δημοκρατική, αλλά είναι και οπαδή του Μάγκα και των Ρεπουμπλικανών.
1: Είναι οπαδή του Μάγκα.
0: Έτσι. Κύριε Ηλιόπουλε, θα ήθελα πριν περάσουμε σε ένα κρίσιμο κατά τη γνώμη μου θέμα, είναι να πούμε δύο κουβέντες ή παραπάνω από δύο, όσες εσείς κρίνετε δηλαδή. Αυτό που είναι και στον τίτλο της εκπομπής μας, το οποίο ομολογώ ότι το δανείστηκα, από δικό σας άρθρο και πάλι, για το αθέατο κινέζικο πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε για αυτό, το οποίο εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά αλλού.
1: Κοιτάξτε, το αθέατο κινέζικο πλεονέκτημα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι βγήκανε στην αγορά ως πολιτές του 21ου αιώνα, που λέγουν τεχνολογία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και έχουν μία, κατά κάποιο τρόπο, τάση να ακολουθούν μία ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση, έτσι, την οποία μπορούμε να την καταλάβουμε, δηλαδή ξέρουμε, έχει αποδειχθεί. Όταν είχαμε την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όταν είχαμε την περίοδο των δομικών αδυναμιών της κινέζικης οικονομίας, με επίκεντρο τη στεγαστική πίστη, είδαμε πώς αντέδρασαν. Όλοι τότε μίλαγαν για την Evergrande στο Hong Kong, ότι έχουμε τη νέα Λίμαν και θα γίνει διάσωση. Ποια διάσωση? Δεν έγινε διάσωση.
0: Mm-hmm.
1: Αφήσανε την αγορά φυσιολογικά να ρευστοποιήσει, δηλαδή να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Evergrande και μετά από 4 χρόνια να γίνει και delisting, δηλαδή να αποσυρθεί και η μετοχή από το χρηματιστήριο του Hong Kong.
0: Αποσύρθηκε η μετοχή τελικώς?
1: Βεβαίως αποσύρθηκε.
0: Μάλιστα. Και...
1: μετά από 4 χρόνια όμως.
0: Σωστά. Δεν διεσώθηκε δηλαδή. Ναι.
1: Οι Κινέζοι κομμουνιστές αποκαλύπτονται καλοί καπιταλιστές και αφήνουν την αγορά να κάνει το καθήκον της.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεν παρευρέει το κράτος.
0: Ναι. Αυτή η εταιρεία διασώθηκε, διασώθηκε, κύριε Ηλιόπουλε, αυτή η εταιρεία, έτσι από περίεργεια.
1: Τα τεμάχια.
0: Τα τεμάχια.
1: Εξαγοράστηκαν από άλλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή ακίνητα, κτίρια, περιουσιακά στοιχεία και εδώ. Είναι αυτά, να καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πλήρως ολοκληρωμένες οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Κίνας και διευκολύνουν τον ανταγωνισμό με άλλους εξαγωγείς λόγω του μειωμένου κόστος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Μετά, αυτό που που έχει γίνει με τα στενά του Ορμούζ ενισχύουν τη ζήτηση για τις εξαγωγές κινέζικου εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών, αυξάνουν τις μακροπρόθεσμες επικίνδυνες στον εξηλεκτρισμό της Κίνας και μειώνουν τις εξαρτήσεις από το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ήταν φυσιολογικό επόμενο να έρθει αυτό. Απλά φροντίζουν να το αξιοποιήσουν.
0: Όμως περιγράφεται και ότι αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το αθέατο, επεκτείνεται σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, στον τομέα των φαρμάκων.
1: Αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο οι Αμερικανοί τόσα χρόνια δεν το έχουν προσέξει, διότι με τη λογική του χαμηλού κόστους εδώ και 2 δεκαετίες και παραπάνω έχουν μεταφέρει παραγωγή φαρμακευτικών δραστικών ουσιών στην Κίνα. Το αποτέλεσμα είναι τώρα να εισάγουν το 80-90%. Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στο 25-30%, λέει, γιατί είναι και η Ινδία. Μα ναι, μα τα 4-5 των εισαγωγών της Ινδίας σε δραστικές φαρμακευτικές ουσίες έρχεται από την Κίνα. Άρα, εδώ πέρα υπάρχει άλλη μία στρατηγική μόχλευση της Κίνας σε έναν άλλο τομέα, στο φάρμακο. Δηλαδή, αν κάνει κάτι για τον οποιοδήποτε λόγο, επικαλεσεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζητήματα υγείας και τα λοιπά, και κόψει οι εξαγωγές αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει στο ράφι?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, από πού θα βρεθούν τα φάρμακα, οι ουσίες, οι δραστικές φαρμακευτικές, για να κατασκευαστούν τα φάρμακα? Ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα που έκαναν και οι ευρωπαϊκές, αλλά κυρίως οι αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες, να μην δημιουργήσουν παράλληλα δίκτυα προμηθειών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών. Το οποίο τώρα όμως φαίνεται σε όλο το μεγαλείο.
0: Δηλαδή οι Big Pharma που λέμε, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, ουσιαστικά προμηθεύονται την πρώτη ύλη από την Κίνα. Σε τεράστιο ποσοστό. Ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι, η Κίνα.
0: Και αυτό ο λόγος για τον οποίο έγινε είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε και στα υπόλοιπα προϊόντα, στην υπόλοιπη παραγωγή, δηλαδή να αυξήσουν το κέρδος των εταιριών τους.
1: Αυτά είναι προβλήματα τα οποία φαίνονται και από... Καλά, δεν μιλάμε για την οικονομική κρίση. Αλλά το 23 είχαμε μια κρίση αμυλοξίνης, είναι μια δραστική φαρμακευτική ουσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 1 στα 3 αμερικανικά νοσοκομεία δεν διέθετε το φάρμακο και είχε τρομακτικά προβλήματα. Δηλαδή, μια απλή αστοχία σε εφοδιαστική αλυσίδα, ποια γεωπολιτική κρίση και τίποτα. Δηλαδή, μια αστοχία δημιούργησε αυτό το πρόβλημα.
0: Αστοχία ή επιδίωξη μεγίστης κερδοφορίας?
1: Όχι, αστοχία ήταν. Αστοχία. Αστοχία σε εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Αποκαθίσταται αυτή η αναπηρία πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Θέλει πρόγραμμα. Θέλει πίεση προς φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις, έτσι, για να αρχίσουν να παράγουν τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες. Και επειδή είναι στην καινοτόμο φαρμακολογία, οι Αμερικανοί δεν το συζητούμε, κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν ένα ισοζύγιο μεταξύ του πλεονεκτήματος που έχουν στο καινοτόμο φάρμακο και των επενδύσεων στην παραγωγή δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.
0: Όμως έτσι οι Κινέζοι ελέγχουν τη μαζική παραγωγή φαρμάκων, ενώ οι Αμερικανοί την καινοτομία, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, η καινοτομία σαφώς, αλλά όμως χρειάζεται και τη μαζική παραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Τι γίνεται? Δηλαδή δεν μπορούμε να αδειάσουμε τα φαρμακεία. Το είναι αδιανόητο.
0: Βέβαια. Για τις νομίες
1: είναι που... και εύκολο για τους Αμερικανούς να λάβουν κάποιες τέτοιες αποφάσεις. Δηλαδή να έρθουν σε κάποια αγαθή συνεργασία με το Μεξικό. Έτσι. Όπου υπάρχει κάποιο χαμηλότερο κόστος και όλα τα σχετικά. Και να μεταφέρουν στο Μεξικό, όπως στην παραμυθόρια ζώνη, μια σειρά εγκαταστάσεων, οι οποίες θα είναι εγκαταστάσεις παραγωγής δραστικών φαρμακευτικών ουσιών. Δηλαδή, ακόμα και αν οι εταιρείες επικαλεστούν κόστος, και αυτό παρακάμπτεται.
0: Μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν και τα δύο Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή να προωθούν την καινοτομία όπως τώρα και ταυτόχρονα τη μαζική παραγωγή. Όμως τότε, κύριε Ηλιόπουλε, οι Κινέζοι, οι οποίοι ελέγχουν τη μαζική παραγωγή, δεν μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία?
1: Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή έχουν το εξής, ότι γίνονται τεράστιες επενδύσεις οι οποίες δεν φαίνονται, είναι αφανείς. Γιατί η Κίνα είναι μια πολύ περίεργη χώρα. Είναι μια χώρα η οποία ουσιαστικά κινείται υπό το καθεστώς μιας λειτουργικής ολιγαρχίας. Έτσι. Δηλαδή ο πρόεδρος είναι ολιγάρχης, ξέρουμε και σε ποιους τομείς είναι τοποθετημένος.
0: Ο Σι Τζιπίνγκ.
1: Ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, βέβαια.
0: Δεν τα μαθαίνουμε εμείς. Για πέστε μας, πού είναι τοποθετημένο.
1: Στην καινοτόμο τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και για την εισαγωγή της καινοτόμου τεχνολογίας στο Υπουργείο Άμυνας και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει έρθει σύγκρουση με όλη την παλιά φουρνιά των στρατηγών που δεν τη θέλουν.
0: Και στην AI δηλαδή και στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, στα συστήματα.
0: Μάλιστα. Και γιατί δεν τη θέλουν οι άλλοι?
1: Διότι θέλουν, λέει, με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και το αποτέλεσμα είναι ότι διώχνει στρατηγούς.
0: Μάλιστα. Εκεί έγκυται λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση στους κόλπους της διοίκησης της κινέζικης, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις. Αν κάποιος ασχολείται, Φερρυπίν, τώρα με που γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην Κίνα, πάρα πολύ μεγάλες, τις αγγελίες για τις προσλήψεις προσωπικού που έχει εξειδίκευση και διδακτορικά στη βιοτεχνολογία. Από όπου και αν προέρχεται.
0: Πριν περάσουμε σε κάποια κρίσιμα κατά τη γνώμη μου ζητήματα, να σας ρωτήσω κάτι από το φίλο μας τον Αντώνιο εδώ στο chat. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Ηλιόπουλο αν το σιτάρι και τα άλευρα θα έχουν μελλοντική επιρροή στον πλανήτη, προφανώς θα έχουν φαντάζομαι, καθώς και ποιες χώρες θα έχουν αυτόν τον καθοριστικό μοχλό πίεσης και επιρροής.
1: Αν θέλετε. Κοιτάξτε, έχουμε τους μεγάλους σιτοπαραγωγούς, έτσι, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία.
0: Η Ρωσία βασικά, βεβαίως.
1: Η οποία δεν ήταν όμως, ας το θυμηθούμε αυτό, η Ρωσία μέχρι την εποχή του Γέλτσιν και λίγο μετά από το Γέλτσιν, που γίνεται η πτώχεια βέβαια το 1998, βασίζεται για να επιβιώσει διατροφικά στον Καναδά και την Αμερική. Δεν το ξεχνάμε. Υπάρχει σχέση ανταλλακτική, δηλαδή δημητριακά, με αντάλλαγμα το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Με πρωταγωνιστή τότε μία γνωστή εταιρεία, την οποία τώρα την έχουν πάρει στο χαρτοφυλάκιο του Warren Buffett, την Occidental, με τον Armand Hammer.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής των συναλλαγών μεταξύ της τότε Ρωσίας και των Αμερικανών. Και των Καναδών βέβαια, σε δημητριακά. Και εδώ θα πούμε μια μικρή ιστορία γιατί δεν είχαν δημητριακά.
0: Ναι.
1: Διότι υπήρχε ένας καταπληκτικός βιολόγος και γενετιστής, ο Βαβίλοφ. Ο Βαβίλοφ διαφωνούσε τότε προπολεμικά με τον Τροφίμ Λισένκο για τους νόμους του Μέντελ και έλεγε στον Σταλίν ότι αυτά που λέει ο κύριος Λισένκο, ότι δεν ισχύουν οι νόμοι του Μέντελ και ότι όλα είναι περιβάλλον και μεταβολές από διάφορες άλλες παραμέτρους, είναι ανοησίες. Το αποτέλεσμα ήταν να εξελεχθεί ο κύριος Βαβίλοφ στη Λιουμπλιάνα. 36.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, ο κύριος Βαβίλοφ είχε κάνει μια σειρά υβριδίων, σιτηρών και άλλων δημητριακών, δηλαδή κρυσάρια, ό,τι μπορεί και μπορεί να διανοηθεί καθένας, μέχρι και καλαμπόκια και βαμπάκια, τα οποία ήταν ειδικά για τις καιρικές συνθήκες της στέπας. Έτσι. Οπότε, όταν μπήκαμε σε μία ουσιαστικά στο καινούργιο μετά το 2000 και τα λοιπά, τι κάνανε? Φύτεψαν όλη τη Ρωσία δηλαδή με τα υβρίδια του Βαβύλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τρώμε.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Άλλη μια ερώτηση από τους φίλους μας και μετά θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις απανωτές, γιατί ο χρόνος μας είναι, έχουμε το πολύ πολύ 15 με 20 και λιγότερο λεπτά. Λέει ο φίλος μας εδώ πέρα, θα μας πει κανένας, εννοώντας βεβαίως εσάς, τι ήθελε ο Κάρολος στην Αμερική, εννοεί τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, και γιατί, κατά τη γνώμη του ακροατή μας, γιατί μυρίζει άρωμα σύγκρουσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας?
1: Δεν μπορεί κανένας να πει ότι υπάρχει άρωμα σύγκρουσης του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μπορεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ να λέγονται πολλά και διάφορα, αλλά δεν υπάρχει νομίζω πρόθεση από την πλευρά της Ρωσίας να εμπλακεί με το ΝΑΤΟ. Διότι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή έμεσα, μπορεί να λέμε ότι υπάρχει μια κρίση στην Ουκρανία, έτσι, με σύγκρουση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, αλλά εμέσως πλην σαφών στη συγκρούση συμμετρέχουν και οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, 52 χώρες συμμετέχουν. Τι λέμε τώρα, κύριε Ηλιόπουλο?
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, περισσότερο εθιμοτυπική είναι η επίσκεψη παρά για να επιβεβαιώσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και έπειτα, με το ΝΑΤΟ, εντάξει, το ξέρουμε. Τα είδαμε τα συστήματα του ΝΑΤΟ και δεν τα είδαμε τα συστήματα του ΝΑΤΟ μόνο στην Ουκρανία. Τα είδαμε και στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Έτσι. Όπου και στη Μέση Ανατολή απεδείχθη ότι με πάρα πολύ φθηνό εξοπλισμό, δηλαδή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χαμηλού κόστος πυράβλους, οι Ιρανοί έκαναν πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Βεβαίως. Και πλοία και τα πάντα, βεβαίως.
1: Και όχι μόνο πλοία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Κινέζοι παρατήρησαν το εξής, ότι λένε πολλοί ότι το στίγμα το έδωσαν οι ρωσικοί δορυφόροι ή ίσως και οι κινέζικοι. Πολύ ωραία. Αλλά όταν μια δύναμη, την οποία σαφέστατα τη θεωρούμε ή και είναι και υποδέστερη, έτσι, έρχεται με πλήγματα ακριβέας και καταστρέφει τρεις σταθμούς ραντάρ, έτσι, στην περιοχή, και αναγκάζονται πλέον μετά να χρησιμοποιούν τους σταθμούς από τα αντιτορπιλικά που πλέον στην ερυθρά θάλασσα, αυτό κάτι λέει.
0: Και να με συγχωρήσετε, τρία από τα πιο σημαντικά ραντάρ αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία τώρα τύφλωσαν τις αμερικανικές δυνατότητες να βλέπουν την εκτόξευση πυράβλων. Με συγχωρείτε.
1: Δηλαδή, από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι μεν, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και πώς λειτουργήσαν οι Αμερικανοί και ουσιαστικά δεν είχαν προβλέψει ότι θα μπορούσαν να χτυπηθούν με πλήγματα ακριβίας οι σταθμοί.
0: Ακριβώς. Δεν περιμένανε δηλαδή να κάνουν οι Ρώσοι αυτό που κάνουν επί χρόνια στη Ρωσία. Δεν το περιμένανε οι Αμερικανοί. Νομίζανε ότι όλοι θα είναι υποτακτικοί τους. Κινέζοι, Ρώσοι, τα πάντα, έτσι δεν είναι, κύριε Λόπουλο? Αλλιώς γιατί δεν το
1: πούνε?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά λογική. Δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή αυτό ήταν. Αυτό. Τι να πω. Δηλαδή, οι Κινέζοι, ας πούμε, παρακολουθούν έναν απόστατο αντισυνταγματάρχη, τον Ντάνιελ Ντέιβις, πάρα πολύ προσεκτικά. Ο οποίος είναι και αυτός από την πλευρά του Μάγκα. Έχει προειδοποιήσει το Λευκό Οίκο, που στα 90 εκατομμύρια των κατοίκων του Ιράν, που είναι μια χώρα 4 φορές μεγαλύτερη σχέση με το Ιράν, δεν πρόκειται να παραδοθούν από αμαχητή. Και ο τρόπος που λειτουργεί η Τεχεράνη με αποκεντρωμένα αντίπεινα, με έλλειψη σημαντικών εσωτερικών αντραχών πλέον, που δεν γίνονται, και με πολύ ταχύς διπλωματικούς συλληγμούς, τα σημειώνουν για να τονίσουν τις αποτυχίες του Λευκού Οίκου. Δηλαδή, οι άνθρωποι και διπλωματικά είναι πολύ έμπειροι.
0: Ναι. Αν μου επιτρέπετε να αλλάξουμε λίγο το θέμα μας, να μας πείτε, επειδή έχετε πολύ ευρία γνώση αυτών των αντικειμένων, και θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πράγμα, διάβαζα ένα άρθρο πρόσφατα για το μύθος, αυτό το πρόγραμμα AI της Anthropics και την αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θέλετε να μας πείτε γιατί ανησυχούν τόσο πολύ οι διάφοροι, δεν θέλω τώρα να μας τα πείτε εσείς, να μην διαβάζω εγώ από αυξάνει τις δυνατότητες hacking, εν πάση περιπτώσει, και ίσως ανεξέλεγκτα, και να μας πείτε βεβαίως, μαζί με αυτή την απάντηση, αν θέλετε, να μας πείτε και ποια είναι η επόμενη γενεά της τεχνητής νοημοσύνης. Τι να περιμένουμε ή με άλλα λόγια τι να φοβόμαστε?
1: Κοιτάξτε, εδώ στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν οι παλέμαχοι, δηλαδή οι οποίοι ουσιαστικά εργάζονται πάνω στη σχεδίαση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης εδώ και 2 δεκαετίες. Μία από αυτές είναι η Palantir, μία άλλη σχετικά πιο καινούργια, αλλά οι σχεδιαστές μέσα είναι πάλι Αντουρίλ με το Λάτις. Η Palantir με το Πεντάγωνο που έχει δώσει το AIP, το έχει δώσει και το Υπουργείο Άμυνας στο Ισραήλ, το οποίο είναι και ταυτόχρονα και λογισμικό λήψης αποφάσεων. Δηλαδή φτάνει μέχρι το τελικό σημείο να δώσει δηλαδή και μία σύσταση για λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, τώρα αυτό που γίνεται με την ανθρώπινη και τα λοιπά είναι κατά κάποιο τρόπο, τι να πω, μέσα το Πεντάγωνο δηλαδή έχει λογισμικά. Δεν είναι, δηλαδή το τελευταίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι με την ανθρώπικη, η οποία λέει όχι, λέει μη χρησιμοποιήσουμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ίσως να πληροφορήσουμε και τους ακροατές μας ότι, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μην ξέρουν, παρότι οι φίλοι μας εδώ πέρα είναι πολύ ενημερωμένοι από όσο έχω καταλάβει, να πούμε ότι η Anthropix και το επιτελείο της, οι ιδιοκτήτες της με κάποιο τρόπο, είχαν αποφάσισαν να μην χρησιμοποιούνται σε πολεμικές εφαρμογές τα δικά της προϊόντα. Διαφώνησε λοιπόν ακριβώς όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στο Υπουργείο.
1: Πολύ ωραία, χρησιμοποιούνται. Έτσι. Χρησιμοποιούνται τα άλλα και λοιπόν.
0: Και λοιπόν, ναι. Έτσι αποκτά ένα ηθικό πλεονέκτημα στα μάτια πολλών οι ανθρώποι. Κάνω λάθος, κύριε Λιόπουλε?
1: Ωραία. Να αποκτήσει ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των, ουσιαστικά έναντι της πελατειακής της βάσης, ουσιαστικά, και να πει ότι ξέρετε κύριε, εγώ δεν συμμετέχω και τα λοιπά σε αυτές τις ιστορίες, δεν θέλω να έχω συμμετοχή. Αλλά οι άλλοι που δεν λειτουργούν με τα ίδια κίνητρα, εμπορικά εννοώ, έτσι, και δεν πηγαίνουν για προϊόν μαζικής χρήσης, αλλά στοχευμένο και σχεδιασμένο.

0: ότι μπορεί οι Αμερικανοί να συντηρούν αυτό το καθεστώς της υπερεπέκτασης, χίλιες βάσεις στον πλανήτη, τα οποία είναι γύρω, κατά υπολογισμούς γύρω στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως το κόστος τους αυτών των βάσεων, με όλες τις άλλες δαπάνες, μυστικές επιχειρήσεις, μυστικές υπηρεσίες και όλα αυτά πράγματα, και με ένα δημόσιο χρέος 40 τρισεκατομμύρια περίπου. Για πόσο νομίζετε ότι μπορούν?
1: Εντάξει, η αρχική πρόθεση του Προέδρου Τραμπ όταν εξελέγει ήταν να περιορίσει την υπερέκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό, δηλαδή βάσεις, προσωπικό, εξοπλισμούς και τέτοια. Αλλά τώρα, όπως έχει προκύψει η κατάσταση με τον Ιράν, βεβαίως θα δούμε να αποσύρονται δυνάμεις Αμερικανών από άλλα σημεία, βλέπετε δηλαδή από χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι.
0: Yeah.
1: Μπορεί να δούμε, ας πούμε, κάποιες βάσεις και τα λοιπά να μειώνονται το προσωπικό πάρα πολύ. Δηλαδή, με το που λήγουν θητείες και τα λοιπά να επιστρέφουν στην Αμερική και να μην έρχονται αντικαταστάτες. Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εκεί. Αλλά αυτό τώρα του Ιράν, η περίπτωση, επειδή δεν ξέρουμε τι διάρκεια θα έχει, και αυτός οπωσδήποτε δεν θέλει να έχει διάρκεια για να αποσύρθει, έτσι, και για να συνεχίσει το σχέδιο. Να αποσύρονται οι Αμερικανοί από διάφορα σημεία, πιστεύω ότι θα κάνει με τη διαπραγματευτική του ομάδα τα πάντα για να μπορέσουν να βρουν ένα τέλος.
0: Ναι, το θέσω και λίγο διαφορετικά όμως. Για πόσο θα μπορεί να αυξάνουν το χρέος οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Ηλιόπουλε, χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που στο κάτω-κάτω δεν μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Αυτή τη στιγμή το χρέος στην Αμερική μετατρέπεται σε εσωτερικό χρέος. Δηλαδή οι αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές διακρατούν πλέον σε σχέση με τον όγκο του περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι πολλά. Γιατί το χρέος κινείται στο 40.
0: Μιλάτε, μιλάτε για τους Ευρωπαίους τώρα, τα 9 δισεκατομμύρια.
1: Μιλάω για τους Κινέζους, οι Ιάπωνες, η Σαουδική Αραβία, η Μιράτα, οι πάντες.
0: Αν βάλουμε και τους Ευρωπαίους, είναι 18 τρισεκατομμύρια, ή κάνω λάθος. 15.
1: Όχι, εκεί στα 8 είμαστε.
0: Α, όλα, μάλιστα.
1: Όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι και βλέπω δηλαδή από την αγορά των ομολόγων ότι συνεχώς εξοφλούνται αμερικανικά ομόλογα. Καλά, όχι και αμερικανικά, είναι και βρετανικά. Και βέβαια και ευρωπαϊκά ομόλογα ρευστοποιούνται, αλλά κυρίως βλέπω ότι οι πολλές πωλήσεις είναι στα αμερικανικά.
0: Πώς το εξηγείτε αυτό και συνεχίζετε αμέσως μετά, γιατί γεννιέται ερωτήσεις διαρκώς. Πώς το εξηγείτε?
1: Αυτό εικάζω ότι οφείλεται σε μια σύσταση της Κεντρικής Τράπεζας στο Πεκίνο, τρεις μέρες πριν αρχίσουν οι επιχειρήσεις, να γίνει διασπορά του κινδύνου από τις τράπεζες και να μειωθούν οι θέσεις στο αμερικανικό χρέος. Άρα την Τράπεζα του Πεκίνου, που την παρακολουθούν βέβαια όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες στην Ασία, και είδανε τη σύσταση, την ακολούθησαν. Διότι όταν είχαμε την έναρξη των επιχειρήσεων, το 14 ομόλογο το αμερικανικό ήταν στο 3,9% το επιτόκιο και σήμερα είναι στο 4,37%. Άρα κάποιοι πουλάνε.
0: Σωστά. Το είχαμε συζητήσει και στην περασμένη εκπομπή αυτό το θέμα ακριβώς. Για την Ιαπωνία βέβαια.
1: Κάποιοι πουλάνε. Δηλαδή έχουμε ένα δίμηνο περίπου που δεν αποκλιμακώνεται το επιτόκιο του δεκαετούς.
0: Δεν αποκλιμακώνεται, μάλιστα. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις από εδώ το φίλο μας, μάλλον μία, και μετά δύο τελευταίες δικές μου για να σας απελευθερώσουμε. Λέει ο φίλος ο Ιορδάνης, καλησπέρα, τι πορεία θα δούμε στα ακίνητα? Βέβαια δεν είμαστε οικονομική εκπομπή, μας ενδιαφέρει το βάθος, τι δείχνει η αγορά, φίλε Ιορδάνη, αλλά θα μας πει ο κύριος Ηλιόπουλος που τα ξέρει πολύ καλά. Και λέει, καλησπέρα, λέει ο φίλος μας, τι πορεία θα δούμε στα κίνητα εδώ στην Ελλάδα, χρυσό και ασήμι, ευχαριστώ.
1: Η αγορά των ακινητών, όταν βρίσκεται σε ανωδική τροχιά, όπως είναι στην Ελλάδα, όπως είναι στην Αμερική και σε πάρα πολλές χώρες, προδικάζει ύφεση. Πάντα μετά από μια τέτοια, ας το πούμε, έκρηξη της αγοράς ακινητών, έρχεται η ύφεση.
0: Τοποθέτηση ασφαλής στα εμπράγματα, στις εμπράγματες αξίες δηλαδή, αυτό είναι.
1: Οπότε πηγαίνουν όλοι στις εμπράγματες αξίες. Αυτό.
0: Το. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις σε ένα πακέτο για να μας πείτε, για να μην σας καθυστερούμε. Πόσο κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Όλοι λένε, κύριε Ηλιόπουλε, όλοι. Πολλοί λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι κατά πάσα πιθανότητα το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο πρόεδρος Τραμπ και βεβαίως

0: οι Ισραηλινοί. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, το αδιέξοδο αυτό στο οποίο έχει περιέλθει ο πρόεδρος Τραμπ θα λυθεί. Γιατί δεν μπορεί να ταπεινωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο καγκελάριος Μέρτς, ότι έχει ταπεινωθεί το αμερικανικό έθνος. Προχτές το έλεγε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
1: Και... το είδα, αλλά δεν του έδωσε και ιδιαίτερη σημασία.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά για τους Ευρωπαίους. Δεν είχαμε το χρόνο σήμερα. Απλώς να μας πείτε, ο μόνος δρόμος από ό,τι φαίνεται είναι η κλιμάκωση. Είναι ξανά βομβαρδισμοί, βομβαρδισμοί δυνατοί και ίσως να κηρύξει την νίκη και να σηκωθεί να φύγει από τη Μέση Ανατολή.
1: Μπορεί, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν γενικά στον ορίζοντα. Γιατί όταν λέμε ότι. Γιατί βγαίνουν πολλοί οι οποίοι μιλούν για κρίση, για να μην, η οποία μπορεί να είναι και στα επίπεδα του 8 ή ίσως και χειρότερη. Αλλά μία κρίση δεν εκδηλώνεται. Με το, δεν χτυπάει την πόρτα και λέει καλημέρα. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Σχηματίζεται όπως περίπου ένα κυκλώνας. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι σιγά συνδυάζονται. Απειλές δηλαδή, μία, η τελευταία είναι ο περσικός κόλπος, η τελευταία απειλή, αλλά έχουμε την πίεση της τεχνικής νοημοσύνης, που είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι φούσκα ή δεν είναι, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Είναι φούσκα και έχει και πολλά προβλήματα με την έννοια ότι οι ρυθμιστικές αρχές στην Αμερική αποδέχονται ορισμένα πράγματα για να μπορούν ουσιαστικά οι κεφαλαιακές δαπάνες να καλύπτουν τα κέντρα που γίνονται και όλα αυτά τα πράγματα και των οποίων πάρα πολλά δεν έχουν συμβάσεις, έτσι. Δηλαδή, απλά είναι κέντρα τα οποία δημιουργούνται και θα περιμένουν πελάτες όταν θα έρθουν οι πελάτες, έτσι. Τώρα, ένα πρόβλημα εδώ σημαντικό που πρέπει πιέζουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και επενδυτές και εταιρείες τις ρυθμιστικές αρχές να το λάβουν υπόψη είναι οι μικροεπεξεργαστές, δηλαδή οι κατασκευαστές των κέντρων τεχνητών δεδομένων ενεχειριάζουν τους μικροεπεξεργαστές που έχουν για να δανειστούν, να πάρουν δάνεια, δίδοντας χρονικό ορίζοντα ωφέλιμη ζωή των μικροεπεξεργαστών 5 χρόνια. Είναι 2 στην πραγματικότητα. Αλλά η ρυθμιστική αρχή δεν έρχεται να πει στις εταιρείες «Μα πώς έχεις κάνει το 2-5» Διότι αν τον υποχρεώσει να το κάνει 2 όπως πρέπει, ωραία, και εξακολουθεί να δανείζεται, τότε στη διετία αυτό θα πρέπει να ουσιαστικά να επιτεθέσει τον δανεισμό. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και του δίνει την πενταετία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τεχνιέντος τον διασώζει.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται αυτό. Βλέπουμε, ας πούμε, Φερρυπίν, ότι η ταμιακή ροή στους 6 μεγάλους, εξαιρουμένη σε νιβίδια αυτή τη στιγμή, είναι στο μείον 11% λόγω των κεφαλαιακών δαπανών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν είναι καλά πράγματα.
0: Δεν είναι καλά μηνύματα, λέτε, ναι.
1: Ναι, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει μπει σε καθεστώς τριγμών. Μετά, έχουμε τα επιτόκια και το χρέος. Στην Αμερική. Άλλο ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή σημαντική απειλή, έτσι. Δηλαδή, θεωρητικά, ο ολικός συστημικός κίνδυνος από το χρέος, δηλαδή από τράπεζες όπως έγινε με τη Silicon Valley Bank το 23 ή την Credit Suisse, παραμένει υπό τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Αν και πρέπει να προσεχθεί ότι οι χρηματοοικονομικές κρίσεις που χτυπάνε κυρίως όλους έρχονται κατά τη διάρκεια κύκλων αύξησης των επιδοκίων της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν αυξηθεί ο πληθωρισμός και η Κεντρική Τράπεζα στην Αμερική μπήκε στη διαδικασία να αυξήσει επιτόκια, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Σωστά.
1: Έχουμε μετά τη σκιώδη τραπεζική, την οποία την υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή εταιρείες ιδιωτικών πιστώσεων. Εκεί βέβαια, όπου το όριο ρευστοποιήσεων των συμμετοχών των επενδυτών στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι 5%, με το που ξεπεράσαμε το 13-14% οι Goldman Sachs, οι BlackRock που έχουν τέτοια είδους fund, η Apollo, η Blackstone, η Ares Management, μην πάμε ο κατάλογος, είπανε παιδιά, θα ικανοποιείται μόνο το 45% περίπου των απαιτήσεων. Δηλαδή αν πάμε 100 άνθρωποι και ζητήσουμε αυτή τη στιγμή ρευστοποίηση του μεριδίου που έχουμε στην εταιρεία ιδιωτικών πιστώσεων, θα ικανοποιηθούν οι 45. Αυτό δεν είναι καλό. Δημιουργεί φοβίες.
0: Και οι φοβίες οδηγούν σε ρευστοποίηση και γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα πάντοτε σε αυτές τις καταστάσεις είναι ο πανικός.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Διότι όταν ουσιαστικά έρχεται πλέον κατά κάποιο τρόπο ο κυκλώνας και η διάχυση του κινδύνου των διαφόρων, δηλαδή θέλετε να είναι τεχνητή νοημοσύνη, θέλετε να είναι ιδιωτικές πιστώσεις, θέλετε να είναι επιτόκιο, οτιδήποτε κτλ. Τότε εκείνη τη στιγμή οι συνέπειες πηγάζουν κυρίως από τον πανικό της αγοράς, λόγω ότι υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν είχε η διαχείριση της κατάστασης υπακούσει σε κάποιους κανόνες ψυχραιμίας και ορθολογικής αντιμετώπισης, δεν πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα λέω, να προκληθεί χρηματοοικονομική κρίση με μεγάλες διαστάσεις, αλλά αυτό δεν γίνεται, όπως δεν έγινε και το 8.
0: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Κάποια στιγμή να βλέπαμε και τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο αυτές κρίσεις, αλλά τώρα, αν θέλετε, πέστε μας λίγο, όση ώρα νομίζετε εσείς ότι διαθέτετε ακόμα, αυτές τις ερωτησούλες. Δηλαδή, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος στο Ιράν, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοϊσραηλοί βομβαρδίζουν αδιακρίτως στο Ιράν και οι βεβαίως Ιρανοί βομβαρδίζουν στοχευμένα, κάτω από καθοδήγηση ενδεχομένως Ρώσων ή Κινέζων, στα κρατήδια του κόλπου, που σημαίνει τι, θα χτυπήσουν data centers. Θα χρησιμοποιήσουν μονάδες αφαλάτους.
1: Υποδομές.
0: Ακριβώς, υποδομές. Και θέλω να μας πείτε πάνω σε αυτό, για να ξέρουμε τι μας περιμένει, πόσο κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν τους συμμάχους τους στην Αραβική Χερσόνησο, οι οποίοι...
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ πιθανόν οι Αμερικανοί να μην περάσουν σε αυτό το στάδιο.
0: Μακάρι.
1: Δηλαδή, να ελπίζουν ότι το όπλο αυτή τη στιγμή του αποκλεισμού και του ελέγχου θα γονατίσει εντελώς οικονομικά το Ιράν, ότι τα αποτελέσματα αυτά, όπως έχουν εκτιμήσει, θα εμφανιστούν το πολύ έως τα τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε.
0: Ναι. Και πόσο, σε περίπτωση όμως που βομβαρδίσουν οι Ιρανοί τα cloud, τα κέντρα υποδομών, όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, όλες αυτές τις τεράστιες επενδύσεις, κύριε Λόπουλε, που έχουν γίνει από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογικές στην Αραβική Χερσόνησο, Κολοσσίες, δεν θέλω να πω τα νούμερα τώρα.
1: Αν μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε, οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι μέχρι το φθινόπωρο περίπου θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές στο πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Για χίλιους δυο λόγους, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, για τα πάντα. Ακόμα δηλαδή και αν μέσα στη βδομάδα έρθει μια συμφωνία, τακτοποιηθεί το ζήτημα των στενών κτλ. Το θέμα των τιμών του αργού δεν θα αποκλιμακωθεί.
0: Βέβαια, δεν λύγει έτσι εύκολα.
1: Λοιπόν, αυτό όμως είναι βαρύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, ας πούμε, ολόκληρη, ειδικά στην Ευρώπη, έτσι, οικονομίες να πηγαίνουν σε μια κατάσταση με 40% επιβάρηση. Mm-hmm. Τι γίνεται αυτό?
0: Ναι. Πόσο θα επηρεαστούν, κύριε, και κλείνουμε, πόσο θα επηρεαστεί το παγκόσμιο ψηφιακό σύστημα, τα cloud που αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτά, ο γενικότερος ψηφιακός κόσμος του πλανήτη από αυτούς τους βομβαρδισμούς, πόσο θα επηρεαστεί?
1: Κοιτάξτε, τα data center ξαναγίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι
0: άμεσα.
1: Όχι, εντάξει, mm-hmm. θα έλουμε έναν ορίζοντα, μια διετία, μια τριετία, αλλά θα ξαναγίνουν τα data center. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θυμίζει λίγο τον .com, την κρίση τότε της καινοτόμου τεχνολογίας.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Πολλοί, ας πούμε, ότι μπορούν και χτυπιούνται και σιγά σιγά ξαναγίνονται. Έγινε το .com, τότε μεγάλες καταστροφές, εταιρείες και τα λοιπά που κατέρευσαν, να μην λέμε την ιστορία, αλλά αυτά που έφεραν οι εταιρείες αυτές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο κατηγορούνται ότι ευθύνονται, οι επενδυτές κυρίως ευθύνονται για αυτά που έκαναν, αλλά τέλος πάντων είναι τα ίδια που κάνουν και τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, το είπατε.
1: Και τότε είχε βγει από την ώρα κλένα διευθυντή διευθύνων σύμβουλος και είπε ότι κύριε, εκεί λέει που έχετε οδηγήσει τιμή της μετοχής, η εταιρεία λέει για να μπορέσει να σας αποδώσει τα κέρδη ώστε να κάνετε απόδειξη της επένδυσης, πρέπει επί μία δεκαετία εμείς να μην πληρώνουμε κανέναν άλλον, δηλαδή να μην πληρώνουμε τους προμηθευτές, να μην πληρώνουμε τους φόρους, να μην πληρώνουμε κανέναν άλλον, παρά μόνο ό,τι βγάζει η εταιρεία να σας τα πληρώνει σαν μέρισμα για να κάνετε απόδειξη σε 10 χρόνια. Mm. Αυτό είναι παραλογισμός. Θέλω να πω αυτό. Όμως όλα αυτά που είχαμε από την καινοτόμο τεχνολογία της εκείνης εποχής τα έχουμε. Έχουμε οπτικές λίνες, έχουμε το δίκτυο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα κινητά πλέον, τη τηλέφωνο που αναπτύχθηκαν τότε κτλ. Θα σταμάτησε η τεχνολογία. Μας μείνανε.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μπορεί να υπάρξουν περιπέτειες σε κάποιες εταιρείες, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει.
0: Θα ήθελα σε μια επόμενη συζήτηση μας, όχι σήμερα βέβαια, να πούμε ποια είναι τα εργαλεία που δημιούργησαν, εφήβραν ή δεν ξέρω τι άλλο, για να οι δυτικές κυβερνήσεις ή τα συστήματα, τα οικονομικά, για να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Όμως, όχι τις κρίσεις, όπως έγινε το 2008, τι μάθαν, τι έμαθαν από αυτό και τι πρόκειται να κάνουν. Όχι τώρα, στην επόμενη εκπομπή, για να μην καθυστερώ σας.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, και εγώ, να είστε καλά.
0: Είστε πολύ καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Φίλοι και φίλες, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, μετά από αυτή την, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος πάντα είναι μια πηγή πληροφοριών που δύσκολα, θα έλεγε κανείς, τις βρίσκει αλλού. Όμως, θα ήθελα πριν κλείσουμε, αφού πω βέβαια τις ευχαριστίες μας στην κυρία Ευθυμίου, στην κυρία Λέκα, στην κυρία Μαυρογέννη, στον κύριο Ντάφο και στον κύριο Γιάννο, στον ήρωή ασφαλώς που μας παρέχει τη δυνατότητα, αλλά και στην Ert Open που μεταδίδει και αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Θα ήθελα να πω και σε εσάς ότι, δεδομένου ότι εμείς δεν είμαστε ένα κερδοσκοπικό κανάλι, δεν έχουμε έσοδα από πουθενά, τα like, αυτό που λένε μου αρέσει, το κουμπάκι από κάτω, είναι σημαντικό. Βοηθάει. Και να σας δύο πράγματα να σας πω που μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Καταρχάς να σας πω μια δημοσκόπηση που διεξήχθη στο Ιράν, επειδή μιλούσαμε με τον κύριο Ηλιόπουλο για τον πόλεμο και το τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για μια δημοσκόπηση που διεξήχθη στο Ιράν σε σχέση με την έγκριση, την απόρριψη της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση των τα κέντρα εξουσίας, πέστε, γιατί ξέρετε, όταν λέμε τη λέξη καθεστώς και αφορά στο Ιράν, είναι κακό. Όταν λέμε καθεστώς γενικά του Μακρόν ή του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, δηλαδή ας μιλάμε λίγο πιο, ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ακριβείς στις έννοιες. Λοιπόν, μια δημοσκόπηση που διεξήχθη λοιπόν στο Ιράν από το κρατικό σταθμό. Μα θα πει το κρατικό σταθμός ελέγχεται, δεν είναι έτσι, δεν ελέγχεται λιγότερο ή περισσότερο από όσο ελέγχει ο κύριος Μητσοτάκης στη δημοσκοπήση στην Ελλάδα. Όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα είναι, κατά τη γνώμη μας, συγχωρήστε μας, πολιτικά αφελής. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα. Περιορισμός του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν. Το 85,7 των πολιτών αποδοκιμάζει. Πλήρης διακοπή εμπλουτισμού ουρανίου για τον τερματισμό του πολέμου. 79,4 αποδοκιμάζει. Ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. 73,7% αποδοκιμάζει. Τέταρτον, εγκατάλειψη του άξονα της αντίστασης για τον τερματισμό του πολέμου. 68,1% αποδοκιμάζει. Προσέξτε, αν το σκεφτείτε, αυτά τα τέσσερα που είπαμε τώρα και για τα οποία διεξήχθη αυτή η δημοσκόπηση, έχει και άλλα, θα σας πω 2-3 πράγματα ακόμα, αυτά τα τέσσερα όμως είναι ουσιαστικά οι όροι των Αμερικανο-Ισραηλινών. Βλέπουμε δηλαδή την Ιρανική κοινωνία σε κολοσσιαία ποσοστά, από 68 μέχρι 86% να αποδοκιμάζει. Είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση του Ιράν να πάει κόντρα σε αυτή την πεφρασμένη βούληση των Ιρανών πολιτών. Και είναι πολίτες, μιλάμε το θεοκρατικό καθεστώς. Ξέρετε, έβλεπα κάτι βίντεο στα, έτυχε δηλαδή, ψάχνοντας για την εκπομπή, είδα κάτι για το Ιράν. Και έβλεπες εκεί ούτε μπούργκες, ούτε τσαντόρ, ούτε κοπελίτσες οι οποίες βγαίνουν στον δρόμο. Αυτή να σας πω δηλαδή, μπορείτε να τα βρείτε, να μην συζητώ. Θέλω να πω, να βλέπουμε πόσο ισχυρή είναι η δύναμη της προπαγάνδας των δυτικών Αμερικανοευρωπαίων και βεβαίως Ισραηλινών που ελέγχουν πάρα πολύ τους αλγορίθμους μέσα στο διαδίκτυο για να δημιουργούν ευνοϊκή εικόνα για τα εγκλήματα που διαπράττουν. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κοινωνία αγωνίζεται και είναι ενάντια σε αυτά τα... Πώς θα πάει αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ενάντια στη θέληση του λαού και θα ικανοποιήσει τα αμερικανικά αιτήματα, ανεξάρτητα αν η σκληροπυρηνική, η κακή φρουρή της επανάστασης και όλα αυτά πράγματα, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τη ζωή τους, έτσι, αυτοί οι σκληροί δίνουν τη ζωή τους για την εθνική τους ανεξαρτησία. Και οι σκληροί αυτοί και οι λιγότερο σκληροί, όπως ο Πεζεσκιάν, ο Αραχτσί, οι οποίοι ξέρουν ότι είναι στόχοι, όπως ο νέος ανώτατος ηγέτης, όλοι αυτοί ξέρουν ότι είναι στόχοι, ότι αύριο μπορεί να είναι νεκροί ή μεθαύριο. Και όμως αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Και στα δικά μας που λένε. Συνεχίζω λοιπόν για μια άλλη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η κρατική τηλεόραση του Ιράν αυτή τη φορά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. 39% καθόλου. Εντελώς αντίθετη σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. 8,6% πολύ λίγο, 16,6% κάπως, 19,1% πολύ και 10% πάρα πολύ, συμφωνώ δηλαδή απόλυτα με τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, σούμα, 64,2% αντιτίθεται ως επιτοπλίστων στις διαπραγματεύσεις. 64% όπως το προδομένο δημοψήφισμα της Ελλάδος. Ένα πόντο παραπάνω από το 2015 με τον κύριο Τσίπρα. Και το 29,5% είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων. Και κλείνοντας για αυτή την ιστορία, για αυτή την πανεθνική δημοσκόπηση του IRIB, δηλαδή η κρατική τηλεόραση του Ιράν, το 66% θεωρεί το Ιράν νικητή αυτού του πολέμου. Το 87,2% των Ιρανών ήταν ικανοποιημένοι με την αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή μιλάμε για ποσοστά. Το 57,7% πιστεύει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερο την κατάπαυση του πυρός, με συγχωρείτε, από ότι το Ιράν. Και κλείνοντας, να δούμε λίγο και από την άλλη την πλευρά. Να δούμε δηλαδή. Να δούμε λιγάκι για τους Ισραηλινούς. Είχα μπροστά μου εδώ ένα. Τι συμβαίνει στην Ισραηλινή κοινωνία, η οποία σύμφωνα με το άρθρο που διάβαζα. Να τα λέμε κιόλας γιατί θα μας πού να τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι από το Banking News και λέει το εξής. Για την Ισραηλινή κοινωνία. Εφιάλτης δίχως τέλος για το Ισραήλ, σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Δεν θα διαβάσω πολλά, γιατί θέλω, μπορείτε να το βρείτε, αφού έδωσα τον τίτλο, λέγεται «Αρμαγεδόνα στο Χορμούς για καύσιμα», chat GPT, Google, κρίσιμες συνομιλίες Αραχτσί, Μουνίρ στο Πακιστάν. Οπότε μπορεί να το βρει κανείς να διαβάσει ολόκληρο αν θέλει, είναι ενδιαφέρον και δεν είναι λιγότερο έγκυρο, ξέρετε, από το Sky ή από οποιοδήποτε άλλο, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Εγώ δεν μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε κανένα μέσο, τα διαβάζουμε όλα. Λοιπόν, η ανάλυση λοιπόν προσπαθώ να δω τι είναι πιο ενδιαφέρον να σας πω, να μοιραστούμε εδώ παρέα. Τέλος πάντων, κοινωνική αποσύνθεση και το φάσμα της απόγνωσης στο Ισραήλ. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν το βάθος της κρίσης που μαστίζει την Ισραηλινή κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνα της ΜΑΡΕΒ, το 77% των πολιτών αντιτίθεται στην εκεχηρία και ζητά τη συνέχιση των επιθέσεων μέχρι την πλήρη εξόντωση της Χεσμπολάχ. Με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 94% μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Μια δική μου παρατήρηση. Πώς το ελπίζουν αυτό? Πόσο καιρό παλεύουν οι Ισραηλινοί να καταλάβουν τα 20 χιλιόμετρα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, στο νότιο Λίβανο δηλαδή, και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Καταλαμβάνουν ένα χωριό και το πανηγυρίζουν, λες, και καταλάβαν το Λίβανο και όλη τη Συρία μαζί. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν είμαστε εκεί, δεν πολεμούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ δεν μπορεί, για διάφορους λόγους. Ο κύριος Μαργαρίτης την άλλη φορά, την περασμένη εκπομπή, μας είχε εξηγήσει κατά τη γνώμη του ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία του Ισραήλ να χάσει πολεμιστές. Για πολλούς λόγους, τους οποίους έχει αναλύσει σε πολλές άλλες εκπομπές. Είναι και στρατιωτικοί λόγοι ενδεχομένως και ανικανότητα, φόβος, αδυναμία. Επιστρέφω στο κείμενο. Την ίδια στιγμή η μελέχη του Hebrew University της Ιερουσαλήμ δείχνει μια κοινωνία σε κατάσταση απόλυτης κόπωσης. Τα 2/3 των ερωτηθέντων απορρίπτουν τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς δεν θεωρούν ότι το Ιράν ή η Χεζμπολάχ έχουν εξασθενήσει από τους βομβαρδισμούς. Το κυρίαρχο συνέστημα που καταγράφεται είναι η απόγνωση, ακολουθούμενη από τη σύγχυση και την οργή. Το χάσμα ανάμεσα στις επιθυμίες της κοινής γνώμης και στις πραγματικές δυνατότητες του στρατού είναι πλέον αγεφύρωτο, απειλώντας το Ισραήλ με εσωτερική κατάρρευση. Πολλοί έχουν πει ότι για να ειρηνεύσει αυτή η περιοχή του πλανήτη δεν έχει παρά μόνο μία και μοναδική δυνατότητα. Το Ισραήλ να πάψει να υφίσταται με τη μορφή που έχει σήμερα. Όμως να δημιουργηθεί ένα κράτος, το οποίο θα περιλαμβάνει, βέβαια έχουν κάνει ό,τι μπορούν οι Ισραηλοί για να υπονομεύσουν μια τέτοια δυνατότητα από 70 χρόνια, αλλά είναι η μοναδική δυνατότητα. Ένα κράτος λοιπόν, στο οποίο θα ζουν αρμονικά, ειρηνικά, με αμοιβαία ωφέλεια, Άραβες, Ισραηλινοί, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Όσο υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το κράτος με τη μορφή που έχει σήμερα, με τις δολοφονικές πολιτικές, ένα κράτος που επιτέλους και οι Ισραηλινοί, και δεν λέω οι Εβραίοι, γιατί οι Εβραίοι δεν είναι εθνικότητα, δηλαδή έχει πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα, θα έλεγε κανείς, άσχετα αν με την πολλή χρήση καταλήγει κανείς να θεωρεί ότι οι Εβραίοι είναι και έθνος. Όχι, είναι μια θρησκευτή, μια θρησκεία στην ουσία. Και όσοι προσιλητίζονται εκεί είναι Εβραίοι. Όπως είναι και μαύροι Αιθίωπες, όπως είναι και πολλοί άλλοι, άλλων εθνοτήτων και εθνικοτήτων. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι και να κάνουν, βεβαίως υπάρχουν εκείνα τα μεγάλα σιωνιστικά, χριστιανικά και εβραϊκά κεφάλαια των πολυεθνικών, των μεγάλων εταιριών, του εβραϊκού κεφαλαίου, οι οποίοι χρηματοδοτούν αυτή τη σφαγή και από τη μεριά των Ισραηλινών και από τη μεριά πολλαπλάσια, βέβαια, γενοκτονικά, θα έλεγε κανείς, και της άλλης πλευράς των Αράβων. Αυτή είναι η μοναδική προοπτική. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα το καταλάβουν οι Ισραηλοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η λύση. Δεν υπάρχει άλλη. Φίλοι και φίλες, ας ευχηθούμε λοιπόν ότι κάποτε αυτή η περιοχή με τόσο αίμα, τόσο πόνο, κάποια στιγμή αυτή η περιοχή θα ειρηνεύσει. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μία έξοδος από αυτή την περιοχή. Φίλοι και φίλες, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε και για τα θέματα τα παγκόσμια και για τα θέματα τα εγχώρια με τον κύριο Ρούντι Ριναλντι, εκδότη της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς». Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γεια σας, για λίγο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει η Αιγύπτια της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Coronet.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
8: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
7: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
9: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
7: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
10: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
8: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
10: Απάντησέ μου.
8: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
11: Απάντησέ μου!
8: Τι θέλετε από μένα?
11: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
8: Ποιες ευθύνες?
7: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Η χώρα μας σπαράσεται, πραγματικά σπαράσεται κυριολεκτικά από σκάνδαλα, ευρισκόμενη στην πιο μαύρη, τουλάχιστον σύμφωνα με πονούς, περίοδο που περνά ίσως από τη μεταπολίτευση. Αυτό που θα αποκαλούσαμε λαό, αδρανή, το ίδιο και αυτό που αποκαλούμε θα αποκαλούσαμε αντιπολίτευση. Να σκεφτούμε μόνο αυτά τα τρομερά σκάνδαλα που αλλού θα είχαν γκρεμίσει κυβερνήσεις, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα πολιτικά, έτσι, γιατί μη μας κατηγορήσουν κιόλας για παρότριση σε επανάσταση και εξέγερση και τα λοιπά. Να μην ξεχνάμε λοιπόν τις υποκλοπές. Παρακολουθείτε το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αρχηγός του στρατού. Αυτό ήταν ή κατασκοπία εκ μέρους ξένης χώρα ή παρακολούθηση εκ μέρους του κράτους. Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ η οποία μπορεί να έκανε αυτές, όχι μπορεί, έκανε αυτές τις παρακολουθήσεις αν δεν ήταν κατασκοπία εκ μέρους άλλου κράτους? Είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ό,τι δεν είναι καλό, ό,τι δεν του αρέσει, ό,τι τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, είναι, δεν το ξέρει, δεν είχε ακούσει ποτέ. Και τα Τέμπη, δεν είχε ιδέα ο άνθρωπος. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το συνακόλουθο σκάνδα, τραγικό έγκλημα θα έλεγε κανείς, της σφαγής 500.000 ζώων για να μην εμβολιαστούν. Εάν εμβολιάζονταν, δεν θα απαιτείται αυτή η σφαγή τόσων ζώων, τόσου ζωικού κεφαλαίου. Έλα όμως που αν γινόντουσαν εμβολιασμοί θα μετρώντο τα ζώα, άρα θα έβλεπαν όλοι ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποιοι κλέψαν και πολλά, πάρα πολλά θα έλεγε κανείς, πάρα πολλά. Και κυρίως βεβαίως μέχρι πόσο ψηλά φτάνει αυτό, η υπετιότητα αυτού του εγκλήματος. Μερικοί στη χώρα μας θεωρούν ότι φτάνει πολύ ψηλά. Μην ξεχάσουμε και την τρομερή ακρίβεια που γονατίζει τους ανθρώπους. Παλιότερα έφταιγε ο Πούτιν, έτσι. Τώρα φταίει ο πόλεμος στο Ιράν. Βέβαια δεν φταίει το καρτέλ, τα κάθε είδους καρτέλ, όχι, τον τροφίμων, όλα, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο Πούτιν και το καθεστώς, ας πούμε, των μουλάδων, όπως τους λένε. Ενώ ενδεχομένως να είναι ένα καθεστώς πολύ περισσότερο πολυκεντρικό όσον αφορά τις αποφάσεις της εξουσίας. Στη χώρα μας δημιουργείται όλο και περισσότερο μια σκληρά ταξική κοινωνία. Υπάρχει ένα 20% το οποίο είναι προσκολλημένο στο σύστημα Μητσοτάκη και κερδίζει, κερδοφορεί, ζει μια χαρά σε βάρος του υπόλοιπου 80. Τώρα τα ποσοστά, μην πούμε αν είναι 21, 28, 22, αλλά έτσι είναι περίπου. Σε βάρος του υπολείπου 80% των ανθρώπων δηλαδή που μοχθούν για την επιβίωσή τους. Τα πολύ μεγάλα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν είναι πως ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, ξέρετε, δεν λέει κανείς εύκολα τη λέξη λαός, γιατί η λέξη λαός μιλάμε για συγκροτημένες οντότητες. Θα έπρεπε τουλάχιστον να μιλάμε για συγκροτημένες οντότητες που στέκονται απέναντι στην εξουσία, την κάθε εξουσία. Όχι μόνο του Μητσοτάκη, αλλά την κάθε εξουσία. Αυτό είναι ο λαός. Και διεκδικεί τα δικαιώματά του απέναντι στην εξουσία κάθε φορά. Πώς υπάρχει τέτοια αδράνεια εκ μέρους του πληθυσμού, του λαού, δεν ξέρω κάτι, εκ μέρους των πολιτών, εν πάση περιπτώσει, όταν αυτά τα διαρκή σκάνδαλα συνταράσσουν την ελληνική κοινωνία και αυτά τα διαρκή δικαστικά πραξικοπήματα, για τον κύριο Τζαβέλα μιλώ μόλις χθες, που έβαλε εκείνο το φρικτό, πραγματικά το απέσιο σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί όλοι θα μπορούσατε να, εσείς, εγώ, ο καθένας, να υποστεί την προσωπική του ζωή. Όταν λένε διάφοροι υπουργοί της κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη, δεν με νοιάζει, δεν έχω κρύψει τίποτα, και εμείς δεν έχουμε κρύψουμε τίποτα στο κάτω-κάτω. Αλλά δεν μας αρέσει να μας ακούει ο ένας και ο άλλος, τι λένε με το φίλο μας, ή με το σημερινό μας καλεσμένο, ή με τη γυναίκα μας. Σας αρέσει εσάς? Δεν καταλάβαιναν αυτές τις απαντήσεις των υπευθύνων υπουργών, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε καν μήνυση. Μην χάσουν την καρεκλίτσα τους. Τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα αυτό που θα αποκαλούσαμε ελληνικός λαός ή έχει πολυδιασπαστεί σε διάφορα κομμάτια, διάφορα συμφέροντα, μικροσυμφέροντα. Σε άλλες χώρες, φίλοι και φίλες, με πολύ λιγότερα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά προβλήματα, είτε ο λαός εξεγείρεται, είτε η κοινωνία γεννά νέους σχηματισμούς, πολιτικούς εννοώ. Ανεξάρτητα τώρα από την πολιτική κατεύθυνση που διαλέγουν αυτοί οι σχηματισμοί και αν τελικά τα συνθήματα που υιοθετούν σήμερα θα τα ξεχάσουν αύριο, μιλάω για όλες αυτές τις κινήσεις από το AfD στη Γερμανία, από το Reform United Kingdom στην Αγγλία, που είναι προβληματικές κινήσεις ασυζητητή. Τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, κανένας άλλος, δεν εκφράζω κανέναν άλλον. Η κυρία Μελώνη, υπάρχουν προβλήματα πολλά, η κυρία Λεπέν, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο λαός στρέφεται, ψάχνει να βρει, ξεγελιέται, ας τα πούμε όλα αυτά. Ενδεχομένως θεωρεί ότι δεν έχει να βρει τίποτα σε αυτό που αποκαλεί το αριστερά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπουμε να κινείται. Μια κινητικότητα που όμως στην Ελλάδα δεν τη βλέπουμε. Δεν βλέπουμε καμία κινητικότητα στο πολιτικό πεδίο. Από την άλλη, αυτό το πολίτευμα που ζούμε είναι τελικά δημοκρατικό? Γιατί λένε όλοι δημοκρατία, θα έχουμε δημοκρατία, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα έχουμε, λέει, δημοκρατία, πότε θα μας αφήσει η κυρία Κοβέση. Ποια δημοκρατία, κύριε Γεωργιάδη, για ποια δημοκρατία μιλάς? Αυτό το σύνταγμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα είναι δημοκρατικό? Θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό, πολλές εκπομπές γι' αυτό το θέμα, αλλά για σκεφτείτε λιγάκι. Οι δικαστές ελέγχονται πειθαρχικά από την κυβέρνηση. Πώς θα είναι αυτόνομοι? Άρθρο 90. Η χώρα μπορεί να αλλάξει σύνορα με απόφαση 151 βουλευτών. Να αλλάξει σύνορα. Έτσι. Δηλαδή μια ευκαιριακή πλειοψηφία στην πόλη μπορεί να το κάνει. Ποιοι αποφασίζουν σύμφωνα με το άρθρο 29 νομίζω για την επιδότηση των κομμάτων? Χρωστάει ένα δισεκατομμύριο, χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μια τυχάρπαστων πολιτικών του βαθέως κράτους της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, αλλά και των άλλων κομμάτων, των συστημικών, ας το πούμε έτσι τη λέξη, αποφασίζουν τι μισθούς θα παίρνουν, τι ασυλίες θα έχουν, από πού και ως πού δηλαδή αποφασίζουν να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη σας για να παίρνει επιδότηση το κόμμα του τάδε ή του τάδε ή του τάδε, έτσι. Ο πρόεδρος μπορεί να πονέμει χάρη όπως όποιον θέλει, μιλάω για το άρθρο 47. Επιβάλλει κατάσταση πολιορκίας, άρθρο 48, και έτσι δεν επιτρέπει τα συνταγματικά, πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Όποτε γουστάρει με το άρθρο 54 αλλάζει πώς το λένε, εκλογικό νόμο. Με κάποιες διαδικασίες, αλλά μπορεί να το κάνει και να το φτιάξει τα μέτρα της. Το ετοιμάζει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Να μιλήσουμε για την ανευθυνότητα και την ασυλία βουλευτών και υπουργών το 86, το 61, το 62. Η μισθή των βουλευτών. Έχετε κοιτάξει ποτέ στην τηλεόραση της τηλεόραση της Βουλής, εν πάση περιπτώσει, να δείτε πόσοι βουλευτές τιμούν τα χρήματα που παίρνουν από τον ελληνικό λαό? Δηλαδή κάνουν τη δουλειά τους. Είναι στο κοινοβούλιο εν ολίγης όταν ψηφίζονται οι νόμοι. Αν δεν το δείχνουν συνήθως, δεν φαίνεται, όμως είναι ελάχιστοι. Μπορεί να είναι 2, 3 ή 5 ή 10 ή 15. Μόνο όταν υπάρχει τηλεόραση εκεί και υπάρχουν αρχηγοί και γίνονται αυτοί και θέλουν δημοσιότητα, τότε πηγαίνουν για να αποκτήσουν κανένα ψηφαλάκι ακόμα. Μπορούν να επιβάλλουν φόρους αναδρομικά, έτσι. Απολύτως δημοκρατικά και αυτό. Μπορεί να αλλάζουν το νόμισμα της χώρας, το κάνανε ήδη, έτσι. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Αυτό το Σύνταγμα είναι δημοκρατικό? Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε? Τέλος πάντων. Και κλείνω, γιατί αρκετά σας κούρασα και το σημερινό μας καλεσμένο και να με συγχωρείτε, αλλά τέλος, όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας δεν συμβαίνουν εν κενό, αλλά μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα που βρίσκεται σε πραγματικά πολύ μεγάλη αναστάτωση και αναπροσαρμογή και ορίζεται από τον πόλεμο στο Ιράν και τη γενναιότητα κατά πολλούς του ιρανικού λαού για την εθνική του ανεξαρτησία, για να αποφασίζει δηλαδή ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα του. Ο Αμερικανός, όπως έκανε με το Μοσαντέκ. Ο Άγγλος, όπως έκανε με το Μοσαντέκ. Ο Ισραηλινός. Όχι, θέλουν να κάνουν αυτοί κουμάντο στην πατρίδα τους. Και δικαίως. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Ορίζεται επίσης από τον πρόεδρο Τραμπ τα συμφέροντα που εξυπηρετεί, που είναι και τα συμφέροντα κατά πολλούς τουλάχιστον της τσέπης του πρόεδρου Τραμπ. Και να με συγχωρείτε που μιλώ κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά από ό,τι φαίνεται τα επιχειρηματικά κέρδη του κυρίου Τραμπ και της παρέας Κούσνερ, Βίτκοφ, όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι λίγα, έτσι. Από το φαινόμενο Τραμπ και όλες τις αρνητικές συνδηλώσεις αυτού του ονόματος και με τη σταδιακή περαιτέρω περιθωριοποίηση των Ευρωπαίων που θέλουν να βρουν προστασία κάτω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τώρα αποστασιοποιούνται. Αυτά θα δούμε λοιπόν σήμερα όλα όσο προλαβαίνουμε μέσα σε μια ώρα. Από τώρα μετράει ο χρόνος για να μην αφαιρώ το χρόνο από τον καλεσμένο μας στο κάτω-κάτω, αυτόν θέλετε να ακούσετε, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, παλιός αγωνιστής. Όταν λέω παλιός δεν είναι στην ηλικία, αλλά όλη τη ζωή την έχει περάσει αγωνιζόμενος για αυτό που θα λέγαμε τα συμφέροντα του λαού. Είναι αρθρογράφος της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς», είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Κύριε Ρινάλντι, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε, για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και να μας ακούσουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές, γιατί όντως συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράψατε στην αρχή και πρέπει λίγο να βρούμε ένα τρόπο, να βρούμε κάποιο νήμα που να συνδέει τα διάφορα σκόρπια γεγονότα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει αλλά και τι είναι αυτό που έρχεται.
0: Αν θέλετε και συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο, και να περάσουμε λίγο από την Ευρώπη και την Ουκρανία και να πάμε στην πολύπαθη χώρα μας. Κύριε Ρινάλντι, τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, κατά δική σας οπτική γωνία?
1: Κοιτάξτε κάτι, υπάρχει... Ας δούμε τη φετινή χρονιά πώς ξεκίνησε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με ένα σοκ όπου είδαμε μία αμερικάνικη εισβολή στη Βενεζουέλα και πέρα το ότι είμαστε συνηθισμένοι στο να γίνονται βομβαρδισμοί και εισβολές, υπήρξε ένα σοκ με την απαγωγή του νόμου Προέδρου της Βενεζουέλα και την περιφορά του σαν άφυρο σε διάφορες πόλεις και πολιτείες της Αμερικής και να κατηγορείται, να είναι φυλακισμένος και να κατηγορείται τάχα σαν έμπορος ναρκωτικών. Αμέσως μετά είδαμε παράλογες αιτιάσεις του Τραμπ και του επιτελείου του για τη Γρυλανδία, για το Καναδά, για το Παναμά και από ό,τι φαίνεται έγινε η επιλογή να συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που είχε ξεκινήσει με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακή αντίσταση στη Γάζα, όπου ισοπεδώθηκε η Γάζα, χωρίς όμως να μπορεί να πει το Ισραήλ ότι ελέγχει πλήρως όλες τις περιοχές αυτές. Και είχαμε τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο, όπου Ισραήλ και Αμερικάνοι βομβάρδισαν το Ιράν, δηλώνοντας ότι κατέστρεψαν και όλο το πυρηνικό του πρόγραμμα, κατέστρεψαν όλες τις στρατιωτικές του εγκαταστάσεις κτλ. Και έτσι ήρθε ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο των 12 ημερών πέρσι. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε.
0: Κάνετε πολύ καλά.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η επιθετικότητα και αρπακτικότητα του αμερικάνικου υπεριαλισμού προσπαθεί να ρεφάρει μια οπισθοδρόμησή του και μια αποδρομή του στο παγκόσμιο σκηνικό και μια αμφισβήτηση της ηγεμονίας του από αναδυόμενες δυνάμεις και προσπαθεί με το πόλεμο και με το χάος σε κάποιες περιοχές να μπορέσει να επιβραδύνει αυτή την καθοδική του πορεία ή να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους ανταγωνιστές του. Και επομένως το Ιράν είναι ένα αγκάθι, είναι μια χώρα που έχει μια δικιά της ανεξαρτησία και μια κυριαρχία. Είναι ένας σημαντικός κόμβος για την παγκόσμια ισορροπία. Είναι μέλος των BRICS, είναι σύμμαχος με την Κίνα και τη Ρωσία. Παίζει τεράστιο ρόλο όσο αφορά την παραγωγή πετρελαίου και νομίζανε ότι θα κάνουν έναν περίπατο. Αυτό δεν μπόρεσε να γίνει. Διαψεύστηκε δηλαδή αυτά που του συμβουλεύανε όλες οι ομάδες ότι θα μπορέσουν με έναν αποκεφαλισμό της ηγεσίας να τελειώσουν σχετικά εύκολα με το Ιράν. Φαίνεται ότι δεν επαληθεύτηκε, μπερδεύτηκε και ο αμερικάνικος παράγοντας και ο ισραηλίτικος παράγοντας, γιατί το Ιράν φαίνεται ότι είχε ένα στρατηγικό σχέδιο, περίμενε μια τέτοια επίθεση, δεν έδειχνε όλο το οπλοστάσιο του και όλες τις δυνατότητές του, είχε μελετήσει αρκετά καλά τα δύνατα σημεία που μπορεί να έχει οι επιτιθέμενες δυνάμεις και γι' αυτό έπληξε σε όλες τις χώρες του κόλπου όπου υπήρχαν βάσεις αμερικανικές, έπληξε μονάδες ανεφοδιασμού και ραντάρ και έπληξε και μέσα στο Ισραήλ με τρόπο που δεν μας το μεταδίδουν, απαγορεύεται να μας μεταδώσουν εικόνες για τις καταστροφές που έχουν γίνει μέσα στο Ισραήλ από το βαλιστικό πρόγραμμα και τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει το Ιράν και φυσικά είδαμε ένα αλαλούμ δηλώσεων του τρομερού και φοβερού παιδιού τον ΗΠΑ του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι κατέστρεψε το Ιράν, την άλλη δηλώνει ότι έχει διαλύσει όλο το στόλο, την άλλη δηλώνει ότι καθάρισε τελείως το πυρηνικό πρόγραμμα, την άλλη λέει θα κάνω μια εκεχηρία, την άλλη λέει συνομιλούμε με κάποιους και θα δούμε τι θα γίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πέτυχε το στόχο του. Δεύτερο, υπάρχει τεράστια κρίση μέσα στην Αμερική. Ακόμα και οι οπαδοί του και οι ψηφοφόροι του πίστευαν ότι θα φέρει ειρήνευση σε διάφορους πολέμους και όχι θα κάνει ακόμα περισσότερους πολέμους. Και ακόμα περισσότερο δεν ξέρει πώς να ξεκολλήσει από αυτό το πόλεμο και τώρα κάνει έναν αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, όπου εδώ πέρα φαίνεται, και αυτό είναι το καινούριο των νέων πολέμων, σπιράλ πολέμων που έχουμε μπει, ότι αυτό που γίνεται σήμερα όσο αφορά τους βασικούς ανταγωνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο, ας πάμε τη Δύση με επικεφαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αν θέλουμε την Ευρασία με επικεφαλή στην Κίνα που είναι η πιο ισχυρή δύναμη, το επίδικο είναι ο έλεγχος των κρίσιμων κόμβων των παγκόσμιων δικτύων που εξασφαλίζουν τις κρίσιμες πλανητικές ροές. Και εδώ μιλάμε για ροές χρήματος, αγαθών, υπηρεσιών, ενέργειας και πληροφοριών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής, τα δίκτυα διεθνών πληρωμών, τα δίκτυα χερσαίων και θαλάσσιων εναέριων μεταφορών, τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου και το σύστημα των διεθνών πληρωμών. Επομένως έχουμε ένα νέο τύπο πολέμου που δεν είναι ακριβώς κατάκτηση εδαφών ή απικιών, είναι ο έλεγχος αυτών των ροών και αυτών των δικτύων. Και από αυτή την άποψη το Ιράν στήριξε μία στρατηγική που μπλόκαρε αρκετές από αυτές τις ροές, είτε κουπώντας τις χώρες του κόλπου που ήταν σύμμαχες των Αμερικάνων και κάνανε διευκολύνσεις, είχαν βάσεις αμερικανικές, είτε μπλόκαρε τα στενά του Ορμούς, είτε απειλεί να κόψει όλα τα καλώδια των οπτικών ινών και τα data center που υπάρχουν στις περιοχές. Άρα μπορεί να γίνει και ένα ψηφιακό Ορμούς στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό να προκαλεί τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια όχι μόνο οικονομία αλλά και στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία. Και έτσι βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αρκετά εκτεθειμένες. Μαζί τους είναι εκτεθειμένο και το παγκόσμιο σύστημα το οικονομικό και αρχίζουν να υπάρχουν γκρίνιες μεγάλες για το τι να κάνουν από εδώ και πέρα. Και από αυτή την άποψη τώρα είμαστε μπροστά σε μια εκεχηρία που όλο παρατείνεται. Υπάρχει ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, έλεγχος από τους Ιρανούς αλλά και μπλοκάρισμα διαθαλάσσης από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι Αμερικάνοι συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις, δεν ξέρω αν θα αποτελμήσουν μια χερσαία επιχείρηση ή αν θα προχωρήσουν σε μια μεγαλύτερη κλιμάκωση. Πάντως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Και αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περιοχή του Λιβάνου, η οποία συνεχίζει να είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τον πόλεμο ενάντια στο Λίβανο. Αλλά και αυτό που γίνεται απέναντι στο Ιράν είναι εξίσου μια εμπόλεμη κατάσταση που απλά έχει μια εκεχηρία που θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω δύο στοιχεία για τους τηλεθεατές για να γίνει κατανοητό τι συμβαίνει γύρω από αυτούς τους πολέμους και τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σήμερα βγήκε ένα στοιχείο που λέει ότι οι 6 μεγαλύτερες δυτικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, δηλαδή η Chevron, η Shell, η BP, η ConocoPhillips, η Exxon και η Total Energies,
0: οι αδελφές,
1: κερδίζουν 3.000 δολάρια το δευτερόλεπτο, το οποίο σημαίνει 37 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέσα στο πόλεμο και με τις αλλαγές των τιμών, που έχουμε φτάσει στα 111 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από όλα τα κέρδη που είχαν το 2025, και προβλέπεται ότι θα έχουν ένα κέρδος μέσα στο 26 περίπου στα 94 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένας αριθμός που δείχνει ότι ακόμα και μέσα στο πόλεμο, αν θα αποφασιστεί μια εκεχηρία ή θα συνεχιστεί ένας βομβαρδισμός, οι τιμές που παίζονται στα χρηματιστήρια και οι ομάδες που ελέγχουν είτε τα πετρέλαια, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τζογάρουν πάνω σε αυτά, μπορούν να βγάζουν αμύθιτα κέρδη μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες, που βέβαια ποιος τα πληρώνει? Τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι λαοί, οι πολίτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτοί καταναλώνουν αυτή την ενέργεια, αυτό το πετρέλαιο, αυτό το φυσικό αέριο κτλ. Συνεπώς δεν είναι ότι μέσα από το πόλεμο απλά χάνουν, κάποιες ομάδες κερδίζουν φοβερά χρήματα και ποσά μέσα από αυτούς τους πολέμους που εμάς μας φαίνονται παράλογοι, αλλά δεν είναι παράλογοι. Η δεύτερη είδηση που έχει σημασία και πρέπει να την εξηγήσουμε λίγο είναι η αποχώρηση από το καρτέλ του ΟΠΕΚ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια χώρα που είναι πολύ συνδεδεμένη με τον δυτικό κόσμο και επίσης πάρα πολύ εχθρική με το Ιράν. Το καρτέλ του ΟΠΕΚ αποφασίζει κάποιες ποσοστώσεις παραγωγής από τις χώρες όλες του κόλπου, και που δεν είναι μόνο του κόλπου, είναι και μερικές άλλες χώρες που παίρνουν μέρος στον ΟΠΕΚ, και αποφασίζουν τις ποσοστώσεις της παραγωγής, αλλά και προσπαθούν να ελέγξουν και λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θεωρούν ότι δεν είχαν τη συμπαράσταση που θα θέλανε απέναντι στο Ιράν αυτή την περίοδο, θέλουν να αποδεσμευτούν από αυτές τις ποσοστώσεις και θέλουν να προχωρήσουν την παραγωγή τους, να την αυξήσουν μόνοι τους, χωρίς να είναι σε συμφωνία με τον ΟΠΕΚ, από 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 5 εκατομμύρια βαρέλια το 2027, για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να παίξουν κάποιο ρόλο και να μπορέσουν να ανορθώσουν την οικονομία τους περισσότερο, πουλώντας περισσότερο δηλαδή πετρέλαιο, γιατί και ο τουρισμός και το real estate, δεν θα πει κανείς ότι θα πάω στο Abu Dhabi να κάνω διακοπές πλέον, αυτά είναι της προηγούμενης χρονιάς, τώρα δεν ισχύουν, δεν θα πάει κανείς στο Abu Dhabi, θα πάει και στο Ντουμπάι για βόλτα αναψυχής και να βγει κάποιες selfie φωτογραφίες ή να ξοδέψει ό,τι χρήματα έχει και δεν έχει. Θα περιοριστεί και ο τουρισμός, αλλά και η αξία στα ακίνητα θα πέσει αρκετά με βάση τις καταστροφές ή το πόσο έχουν πληγεί αυτές οι περιοχές από το πόλεμο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Τώρα, οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή η Ευρώπη, είναι διστακτική στο πώς θα πάρει μέρος στον αποκλεισμό των Ορμούς ή στην ελεύθερη ναυπλοεία ή το ποια τιμή θα φτάσει στην ενέργεια. Η Ευρώπη είναι ο μεγάλος χαμένος των σύγχρονων πολέμων, δηλαδή από το 22 το πόλεμο της Ουκρανίας μέχρι σήμερα αυτή η δύναμη που χάνει σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο είναι ακριβώς η Ευρώπη, που αποκόπτεται από τις σχέσεις οικονομικές που είχε με τη Ρωσία, γίνεται εχθρός της Ρωσίας όπως το ήθελε η πολιτική του κυρίου Biden και των δημοκρατικών των ΗΠΑ. Τώρα ο Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί στην Νοτιοανατολική Ασία και στο πόλεμο του Ιράν, αδιαφορεί ότι θα γίνει στην Ευρώπη, τους λέει ότι δεν με βοηθάτε πολύ τώρα στα στενά του Ορμούς, θα το θυμάμαι μετά, και επομένως έχουμε και μια σχετική απαγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών από την προστασία που δίνανε στην Ευρώπη, Και έτσι η Ευρώπη αναγκάζεται να ψάξει να βρει ένα, δικό, με ένα σπασμωδικό τρόπο από τη πλήρη δουλικότητα στους Αμερικάνους να οδηγηθεί και σε κάποιες τάσεις ανασυγκρότησης, ιδιαίτερα της πολεμικής οικονομίας. Και εδώ ένα ακόμα στοιχείο που βγήκε χθες προχθές ήταν τα στοιχεία που έβγαλε το ΣΥΠΡΙ, που μελετάει τις πολεμικές δαπάνες στρατιωτικούς εξοπλισμούς και μίλησε ότι μέσα στο τελευταίο χρόνο, δηλαδή το 2025, οι στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρασαν, έφτασαν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια και στην Ευρώπη είχαμε μια αύξηση του 14% όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στην Ασία η αντίστοιχη αύξηση ήταν γύρω στο 8,16 και από αυτό το ποσό των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του παγκόσμιου επίπεδο, η ΗΠΑ και η Κίνα έχουν ακριβώς το μισό, δηλαδή 1.480 δισεκατομμύρια από τα 3-3. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μια φυγή προς τη στρατιωτική οικονομία και του στρατιωτικού εξοπλισμού. Και αυτά τα όπλα πρέπει κάπως να, δηλαδή αυτά σαν εμπορεύματα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Πρέπει να πουληθούν, πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πρέπει κάτι να γίνουν, γιατί φτάνει και μια ημερομηνία έξεση, βγαίνουν και νέα οπλικά συστήματα, πρέπει να ανανεωθούν και άρα θέλουν να κάνουν και ορισμένα κράτη πελάτες αυτών των οπλικών συστημάτων που παράγονται ή των πολεμοφεδίων που παράγονται και έχουμε και αναδιαρθρώσεις στους στρατούς. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τους στρατούς, γιατί έχουμε

0: είναι και ιδιαίτερα ακριβά, αλλά και αυτά καταναλώνονται για να αντιμετωπίσουν πιο φτηνά όπλα. Και από την άλλη μεριά έχουν ανάγκη μέχρι και την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας που παράγει πολλά πολεμοφόδια και πολλά ντρόν για να μπορούν να κάνουν και να διεξάγουν τους διάφορους πολέμους. Οι εκεχηρίες που ζητάνε κατά καιρούς ή θέτουν και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί έχουν και ένα στόχο αναπλήρωσης των πολεμοφοδίων, δηλαδή να είναι ένας χρόνος όπου να μπορέσουν να παράξουν πολεμοφόδια για να μπορούν να συνεχίσουν παρακάτω τους πολέμους, γιατί δεν είναι εύκολοι. Επίσης, οι στρατοί όλης της Ευρώπης είναι άκρος επαγγελματικοί. Για αυτούς τους μακρόχρονους πολέμους πρέπει να αυξηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις και έτσι ξαναβάζουν την υποχρεωτική θητεία σε μια σειρά από χώρες που είχε καταργηθεί. Αυτό δημιουργεί αντιδράσεις και θέλω να πω ότι παρόλη την παθητικότητα και την έλλειψη ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος, δεν έχουμε ένα ρεύμα υπέρ του πολέμου και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας πόλεμος όχι δικός τους, είναι ένας πόλεμος κάποιων συμφερόντων, είναι ένας πόλεμος που θέλουν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί και το Ισραήλ, δεν έχουν κάποιο λόγο να υποστηρίζουν θερμά αυτό τον πόλεμο ή τους πολέμους που πάνε να γίνουν. Ακόμα και αυτός ο ιδιότυπος αντιρωσισμός που πήγε να σκεπάσει ολόκληρη την Ευρώπη αμέσως μετά τον πόλεμο όσο διεξάγονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει περάσει βαθιά μέσα στις κοινωνίες, εκτός από κάποιες βαλτικές χώρες ή κάποιες χώρες που είναι πολύ κοντά στη Ρωσία και νιώθουν ότι φοβούνται έτσι και γίνει κάτι γενικότερο ότι θα πληγούνε. Αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω ότι το σπιράλ των πολέμων θα συνεχιστεί, δεν θα τελειώσει, γιατί οι ίδιες οι αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα που βρίσκεται σε κρίση οδηγεί σε αυτό το κλασικό τρόπο επίλυσης των κρίσεων που ήταν η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, η καταστροφή ακόμα και ανθρώπινων πληθυσμών, η καταστροφή οικονομιών χωρών οι οποίες ακολουθούν ένα δικό τους δρόμο και δεν θέλουν να είναι εξάρτημα ή παράρτημα αυτής της δυτικής ή της παγκοσμιοποίησης όπως προωθούνταν μέχρι τώρα. Και γι' αυτό θα έχουμε μια αλλαγή, να το πω έτσι, στο γεωπολιτικό σκηνικό που θα είναι σημαντική τα επόμενα χρόνια. Δεν θα είναι μικρή, θα είναι σημαντική και εδώ είναι ένα ερώτημα είναι τι προετοιμασίες κάνει καθένας και ακόμα τι προετοιμασίες θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, ας πούμε, αν θα ήθελε να σταθεί όρθια απέναντι σε αυτές τις τεράστιες αναταραχές που γίνονται.
1: Δείξατε πάρα πολλά ζητήματα και γεννώνονται πολλές ερωτήσεις, αλλά προσπαθήσω να κωδικοποιώ για να εκμεταλλευτώ όσο γίνεται περισσότερο τη συζήτηση μαζί σας. Επειδή είπατε για την Ευρώπη διάφορα πράγματα, αυτό που λέμε Ευρώπη, που δεν είναι η Ευρώπη, έτσι είναι κάποια κράτη που ονομάζεται Ευρωπαϊκή, ένα μόρφωμα δηλαδή πολιτικό, και θα σας ρωτήσω μετά να μου πείτε τι ήταν και τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μέλλον έχει. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, βλέπουμε ότι αφενός η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξευτελίζονται διαρκώς από τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε εκείνη την περίφημη φωτογραφία στο Οβάλ Γραφείο που ήταν σε μαθητές μπροστά του κτλ. Και συνεχίζει να τους εξευτελίζει. Το Στάρμερ, το Μέρτς, ο οποίος κύριος Μέρτς είπε ότι έχει το αμερικανικό έθνος, έχει ταπεινωθεί κτλ. Από τον Τραμπ. Αυτά θα ήθελα να μας τα εξηγήσετε και να μας πείτε. Αυτή η συμπεριφορά των Ευρωπαίων ηγετών και στα μάτια των άλλων, αλλά και στα μάτια των λαών τους, οι οποίες εξευτελισμός οδηγεί διαρκώς τους λαούς σε άλλες κατευθύνσεις. Και μάλιστα, οι οποίες πολλές από αυτές είναι προβληματικές. Το ξέρετε, εγώ διαβάζω την εφημερίδα σου δώσει άλλους γνωρίζω το πώς το αντιλαμβάνεστε και τα δικά σας τα άρθρα βεβαίως, πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ παράξενο. Θα ήθελα καταρχάς λοιπόν να μας πείτε πώς εξηγείτε αυτή τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων. Και στο κάτω-κάτω, ξέρετε, κύριε Ρινάλντι, και οι πολιτικοί κοιτάνε το πολιτικό τους μέλλον. Δεν θα έχουν λοιπόν πολιτικό μέλλον ούτε ο κύριε Στάρμερ, ούτε ο Μακρόν. Ο Μακρόν δεν μπορεί ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, αλλά και άλλοι πολιτικοί της Ευρώπης. Αφενός λοιπόν, πώς εξηγείται αυτή η στάση, έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. Η υποτέλεια στους Αμερικανούς, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής.

0: Της ολιγαρχίας, του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, της οικονομικής εννοώ ολιγαρχίας από τους Αμερικανούς, δεν μπορούν να υπάρχουν πλέον στον κόσμο μόνοι τους. Χρειάζονται προστάτη, τους Αμερικανούς δηλαδή. Πώς το εξηγείτε λοιπόν εσείς αυτό το πράγμα βέβαια και πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελίσσεται και αν θέλετε πέστε μας μαζί με αυτό για να συμπυκνώνω τα ερωτήματα, να μην κουράζω εσάς και το κοινό μας. Τι ήταν, αν ήταν κάτι διαφορετικό ποτέ η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είναι.
1: Το εγχείρημα της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθεια έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Γιατί είναι μια ιστορία αρκετών δεκαετιών, δεν είναι κάτι που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Και μπορούμε να πούμε ότι στην αρχή ήταν κάτω από άμεση αμερικανική κυδαιμονία. Σιγά σιγά οι χώρες του δυτικού υπεριαλισμού, του δυτικού ευρωπαϊκού υπεριαλισμού, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, άρχισαν να ισχυροποιούνται ή να αναζητούν μια δική τους θέση, χωρίς όμως ποτέ να έχουν απογαλακτιστεί ή να θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με την ομπρέλα που τους πρόσφερε το ΝΑΤΟ και η Αμερική, η παρουσία στρατιωτικών και πυρηνικών δυνάμεων των Αμερικάνων στο ευρωπαϊκό έδαφος, πάνω στην αντιπαράθεση που είχαν τα δύο μπλοκ, δηλαδή το δυτικό και το ανατολικό μπλοκ, σε αυτό που λέγανε ψυχρό πόλεμο, θεωριόταν από τη μια πλευρά αναγκαίο να υπάρχει η αμερικανική προστασία και άρα δεν τίθεται αυτό σε αμφισβήτηση, την ίδια στιγμή που οικονομικά η Ευρώπη έκανε αρκετά βήματα και ήθελε να φτάσει να υποστηρίξουν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές το δικό τους ρόλο και να παίξουν ένα πιο μεγάλο ρόλο ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία. Στη δεκαετία του 80 και του 90 που έχουμε μια επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας μιλούσαν όλοι ότι υπήρχαν τρία οικονομικά κέντρα στον κόσμο. Το ένα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δεν το αμφισβητούσε κανείς και ήταν το πιο ισχυρό. Το δεύτερο ήταν η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή η ΕΟΚ ή αυτές οι βασικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και το τρίτο ήταν η Ιαπωνία. Και μάλιστα εκείνη την εποχή όλοι μιλούσαν για το Ιαπωνικό θαύμα, ότι η Ιαπωνία τώρα θα γίνει δεύτερη δύναμη, θα ξεπεράσει τις ευρωπαϊκές χώρες, θα κάνει, θα ράνει κτλ. Τα λέω αυτά γιατί έχει ξεχαστεί τελείως αυτή η ιστορία των τριών αυτών κέντρων. Μιλούσαν για τα τρία κέντρα του δυτικού καπιταλισμού, ότι είναι αυτά τα τρία ισχυρά κέντρα. Βλέπουμε σήμερα ότι η Ιαπωνία δεν παίζει καθόλου αυτό το ρόλο.
0: 25 χρόνια στασίμο πληθωρισμού.
1: Το θυμίζω αυτό και μετά περάσαμε σε μια στιγμή όπου όταν γίνεται η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ 89-90 εκεί πέρα ξεπροβάλλει μετά την ενοποίηση που έγινε της Γερμανίας, δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας με την Ανατολική Γερμανία, αρχίζει να παίζει ένα τεράστιο ρόλο μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης η γερμανική οικονομική ελίτ και με βάση τη συμφωνία του Μάστριχτ κατορθώνει και επιβάλλει το ενιαίο νόμισμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ασκεί μια ηγεμονική δύναμη ξεπερνώντας αρκετά και τις άλλες χώρες οι οποίες ήταν μέσα στην Ευρώπη. Ενώ το ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, το ευρωενωσιακό εγχείρημα στηριζόταν στο γαλλογερμανικό άξονα, οικονομικά η Γερμανία έγινε ηγεμονική δύναμη για μια περίοδο και προσπάθησε να επιβάλλει πάρα πολλά πράγματα που είχαν σχέση και με την οικονομία κυρίως, αλλά και με την επέκταση της Γερμανίας προς Ανατολάς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και επίσης στα Βαλκάνια, διαλύοντας την Ιουγκοσλαβία μαζί με τους Αμερικάνους, είχαν ενιαίο σχέδιο για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και μετά να πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρότατα οι απίθαρχοι που αμφισβητήσανε τα μνημόνια ή τις καταστάσεις, να το πω έτσι, αυτής της γερμανικής μπότας ηγεμονίας πάνω στον ευρωπαϊκό νότο. Και είχαμε πολλές μεγάλες εξελίξεις και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Χρειάστηκαν να περάσουν οι χώρες από διάφορα μνημόνια για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το θέμα του χρέους, γιατί με τη χρεομηχανή το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας μεγάλωνε ακόμα περισσότερο και ήταν ένας τρόπος ληστρικός απέναντι στους ασθενέστερους της Ευρώπης. Και βεβαίως το τιμωρητικό μένος ήταν πολύ πιο μεγάλο στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα υπήρξε ένα μεγάλο αντιμνημονιακό κίνημα, υπήρξαν αλλαγές, κατέρευσε ο δικομματισμός ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκαν νέες δυνάμεις οι οποίες δεν είχαν καμία δύναμη παλιότερα και ήταν μια απειλή, εμφανίστηκαν υποδέμος στην Ισπανία, εμφανίστηκε τα πέντε αστέρια στην Ιταλία, δηλαδή άλλαζε λίγο και το τοπίο και αυτό τους θορύβησε και έπρεπε να δοθεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι θα στραγγαλιστούν όλες αυτές οι απόπειρες με πρώτη και καλύτερη στην Ελλάδα, και αυτά που εφαρμόσαν στην Ελλάδα ήταν και λίγο μια τρομοκρατία απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο λαό ή πληθυσμό ή χώρα της Ευρώπης θα προχωρούσε. Τα πράγματα πήγανε πιο πέρα, δηλαδή από το 2015 και ύστερα, πέρα από την επιβολή του Τρίτου Μνημονίου και όλη αυτή την καταστροφή της Ελλάδας που μπορούμε να μιλήσουμε μετά, τι επέφερε, τι πήγε στη διεθνή κορνίστρα, να το πω έτσι, ο παράγοντας της γεωπολιτικής. Δηλαδή ήδη τα άλλα διεθνή κέντρα, Ρωσία και Κίνα, είχαν αναδιοργανωθεί. Η Ινδία άρχισε να θέλει να παίζει ένα ρόλο, η Βραζιλία το ίδιο, είχε και αυτή δυνατότητες να παίξει ένα ρόλο, η Λατινική Αμερική ήταν στο πόδι με μεγάλα μεταβατικά εγχειρήματα σε μια σειρά από χώρες, κάτι που ήταν ανησυχητικό, και αυτός ο γύρος της γεωπολιτικής έμελε να οδηγήσει σε μια, να το πω, σε μια αλλαγή του συσχετισμού δύναμης όσο αφορά τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο και τις δυνάμεις που ανταγωνίζονται για την παγκόσμια ηγεμονία, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, ανάμεσα στην Αμερική, στην Κίνα ή και στην αναδιοργανωμένη Ρωσία. Από το 22 που μπαίνουμε στο πόλεμο της Ουκρανίας μέχρι σήμερα γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές, και θέλω να πω ότι το πρώτο πλήγμα, δηλαδή οι Αμερικάνοι χωρίς να κουνήσουν ούτε ένα δάχτυλό τους εκείνη την εποχή, κατόρθωσαν να φυτέψουν ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, έκοψαν την Ευρώπη από τις σχέσεις που είχε με τη Ρωσία, το είπα και πριν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη και μια υποβάθμιση όλης της Ευρώπης, που έπρεπε να αγοράζει την ενέργειά της με πολύ πιο ακριβό τρόπο, να στρατηγικοποιεί την οικονομία της, να δίνει περισσότερα για τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, να εφαρμόζει μια πολεμική οικονομία. Και βεβαίως παρέλειψα να πω το θέμα της πανδημίας το 20, το οποίο και αυτό έφερε μια τεράστια ύφεση και μια μεγάλη επιβράδυνση των οικονομιών, και ιδιαίτερα αυτά έπληξαν και την Ευρώπη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και έτσι η Ευρώπη, δηλαδή οι χώρες, οι βασικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχασαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μείναν αρκετά πίσω από τα τρία κεντρικά κέντρα τα οποία ανταγωνίζονται για την παγκόσμια ηγεμονία ή έχουν ρόλο και λόγο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή την Αμερική πρώτα και κύρια και μετά την Ρωσία και την Κίνα. Και επομένως το πρόβλημα που μπαίνει για την Ευρώπη είναι διάλυσή της ακόμα περισσότερο, περιθωριοποίηση της κάθε χώρας ξεχωριστά ή και όλης μαζί, ή αν μπορεί να αντιδράσει κάπως. Θέλω να πω ότι στο βάθος, πολύ βαθιά, στα επιτελεία, τα κεντρικά επιτελεία των αστικών τάξεων της Δυτικής Ευρώπης, κάθε χώρα ξεχωριστά, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που θέλουν να παραμένουν κάτω από την κυριαρχία της Αμερικής, έχουν έναν έμφυτο αντιρωσισμό στο πυρήνα τους αρκετά ισχυρό, και νομίζουν ότι αυτή είναι η πολιτική που μπορεί να τους κάνει να παίξουν κάποιο ρόλο ή και να κερδίσουν από μια μεγάλη διεθνή διαμάχη που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία, ξεχνώντας βέβαια ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι η Κίνα, ας πούμε, και νομίζοντας ότι από την αντιπαράθεση Αμερικής και Ρωσίας θα κρίνονται το αποτέλεσμα. Η πολιτική Τραμπ τους ξεγύμνωσε ακόμα περισσότερο, γιατί ο Τραμπ έριξε γέφυρες προς τη Ρωσία, έδειξε ότι δεν συνομιλεί με τον Πούτιν που θεωρείται εγκληματίας πολέμου, συναντήθηκα στην Αλάσκα, έχουμε κάποιες μορφές συνεννόησης. Θέλει να βρει έναν τρόπο να απεμπλακεί από τον πόλεμο της Ουκρανίας και να τον έχουν μονάχα στις πλάτες τους οι Ευρωπαίοι. Συνεπώς συνέχισε μια επιθετική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη ο Τραμπ, την άφησε πιο ξεγυμνωμένη και αυτό οδηγεί σήμερα τους Ευρωπαίους κυβερνήτες, ηγέτες, αστικές τάξεις κάθε χώρας να αναζητούν έναν ρόλο και κάποιους βαθμούς, αν μπορούν, μιας δικής τους ενεργοποίησης για να μην μείνουν ακόμα περισσότερο πίσω. Πάνω σε αυτά κάνει κάποιες πρωτοβουλίες η Γαλλία, γίνεται μια πρωτοβουλία των 6, δηλαδή να είναι 6 χώρες οι οποίες θα παίξουν ένα ρόλο, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, δεν θυμάμαι, ίσως ξεχνάω κάποια ακόμα. Η Γαλλία θέλει να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο γιατί βλέπει τα συμφέροντά της στο Λίβανο να κινδυνεύουν πάρα πολύ, θα ήθελε και στη Μεσόγειο να μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Στην Αφρική έχει φάει αρκετά χτυπήματα σε διάφορες χώρες και έτσι και όλη η απικιακή πολιτική της είναι σε μια ορισμένη υποχώρηση. Η Ιταλία βλέπουμε ακόμα και η Μελόνι που ήταν άκρος φιλοαμερικανική διαφοροποιείται αυτή τη στιγμή γιατί και η Ιταλία έχει συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και στο χώρο της Μεσογείου ή και στην Αφρική. Και από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι διαφοροποιούνται λιγάκι οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ηγεσίες τους απέναντι στην Αμερική που τους ξεφτιλίζει, όπως είπατε, όλο και περισσότερο. Πρέπει λιγάκι να αντιδράσουν. Αυτό δεν έχει σχέση με τους λαούς της Ευρώπης, ούτε με τους εργαζόμενους της Ευρώπης, ούτε τίποτα. Είναι σε μια αντιδραστική κατεύθυνση, την ίδια στιγμή που εγώ το καταλαβαίνω μέσα στο πλαίσιο των ενδοημεριαστικών αντιθέσεων ή των αντιφάσεων που υπάρχουν, να συνοδεύονται και από τέτοια σημεία δυνάμεις που παίζαν ένα ρόλο υποβαθμίζονται, δυνάμεις που αναβαθμίζονται θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους στάτους και στους άλλους και από αυτή την άποψη η Ευρώπη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πούμε έτσι, έχει μείνει εξαιρετικά πίσω.
0: Είναι πολλά τα θέματα πάλι που ξέρετε σκέφτομαι καθώς μιλάτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε και άλλα. Δηλαδή ήθελα να πω, έχουν μέλλον οι μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα σχηματισμό ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών, δηλαδή των Γάλλων και των Γερμανών ουσιαστικά, αλλά νομίζω να το κάνουμε σε άλλη συζήτηση πιο συγκεκριμένα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στρέφονται, όπως είπατε, σε αντιδραστικές κατευθύνσεις. Αυτό εμένα με παραπέμπει στο ερώτημα, υπάρχει σήμερα κύριε Ρινάλντι, υπάρχει σήμερα επαναστατική θεωρία, διότι ως γνωστόν, χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει και επανάσταση πολιτική ή οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Και έχουν τελειώσει, νομίζετε, αυτό είναι λίγο πιο θεωρητικό, επειδή ξέρω ότι έχετε μακρά θητεία σε αυτό το χώρο που ονειρεύτηκε και ίσως ακόμα ονειρεύεται μια άλλη κοινωνία. Ήθελα αυτό να μας πείτε, αν δηλαδή τα μεγάλα οράματα, οι μεγάλες αφηγήσεις έχουν τελειώσει, υπάρχει επαναστατική θεωρία σήμερα και πάμε στα εφαρμοσμένα πάλι σε λίγο.
1: Κοιτάξτε κάτι, αν μπαίνει το θέμα για το αν υπάρχει ή όχι επαναστατική θεωρία, η απάντηση είναι εύκολη και απλή, όχι, δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε θα έπαιζε κάποιο ρόλο και θα είχε ενεργοποιήσει διαφορετικά ή θα υπήρχαν 2-3 μεγάλα παραδείγματα, γιατί δεν υπάρχουν σκέτες θεωρίες χωρίς μεγάλα παραδείγματα. Σήμερα τελούμε μάλλον σε μία φάση υποχώρησης όλων των λαϊκών κινημάτων. Ζούμε σε μία φάση όπου εγώ τη χαρακτηρίζω σαν μία γυμνή μετάβαση, δηλαδή είναι μία φάση μιας αντεπαναστατικής κυριαρχίας των δυνάμεων του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου βασικοί πρωταγωνιστές είναι οι δυνάμεις που ανταγωνίζονται για την παγκόσμια ηγεμονία και έχουμε το πιο μεγάλο εχθρό όλων των λαών που είναι ο αμερικάνικος υπεριαλισμός μαζί με τον σύμμαχό του το Ισραήλ που κάνουν μια επιθετική, αρπακτική προσπάθεια να εμποδίσουν μια διαφορετική, να το πω έτσι, διεθνή τάξη που θα μπορούσε και ήταν αναγκαίο να επιβληθεί με βάση τους νέους συσχετισμούς που έχουν δημιουργηθεί. Και εδώ πέρα νομίζω ότι υπάρχει σημαντικότατος ρόλος σε όλες τις υπόλοιπες χώρες να παίξουν ρόλο οι χώρες σαν υποκείμενα ακόμα, δηλαδή αντίστασης απέναντι σε αυτή την, σε αυτή την επιθετικότητα που κάνει σήμερα η συνασπισμένη Δύση, το δυτικό ημισφαίριο, για να μπορέσει να αλλάξει ή να, να αλλάξει το ρουτ, να το πω έτσι, των νέων συσχετισμών σε παγκόσμιο επίπεδο και να εμποδίσει μια νέα διεθνή τάξη η οποία θα έπρεπε να βγει πάνω στους νέους συσχετισμούς και τις δυνάμεις που υπάρχουν. Από αυτή την άποψη, μικρές και μεσαίες χώρες, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στη Μεσόγειο, είτε στα Βαλκάνια, είτε σε ολόκληρο τον κόσμο, θα έπρεπε να έχουν μια διαφορετική στάση και θα έπρεπε να συγκροτήσουν ένα δικό τους μέτωπο, ένα πόλο λαών και χωρών που θα ήταν ενάντια στη δυτική αρπακτικότητα και επιθετικότητα για την ειρήνη, για μια μεγάλη έξοδο της ανθρωπότητας από αυτά τα δεσμά που υπάρχουν σήμερα και να μπορούσε να μπει ένας φραγμός σε αυτό αυτή την αλληλοσφαγή που ετοιμάζουν. Γιατί όλα αυτά που είπαμε στην αρχή φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε κάποια πολύ μεγάλη ανάφλεξη και σε μια εμπλοκή όλο και περισσότερων χωρών, πληθυσμών, κατοίκων ολόκληρης της γης, ας πούμε, σε αυτές τις πολεμικές αναμετρήσεις. Τα επίκεντρα σήμερα είναι 2 ή 3 σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ενεργοποιηθούν κι άλλα και κάθε φορά που βλέπουμε τους πολέμους που διεξάγονται, εμπλέκονται όλο και περισσότερες χώρες σε αυτούς τους πολέμους. Δηλαδή γίνονται πιο περιφερειακοί και μεγάλοι πόλεμοι, θα διεθνοποιηθούν όταν θα συναντηθούν τα επίκεντρα αυτών των πολέμων ή θα συγκρουστούν οι μεγάλες δυνάμεις μεταξύ τους που μέχρι τώρα δεν έχουν συγκρουστεί. Θα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει ακόμα και για τη ζωή στο πλανήτη, στο ανθρώπινο είδος, στη βιοποικιλότητα, στη ζωή γενικά πάνω στο πλανήτη. Επομένως, θα έπρεπε να ενεργοποιηθούμε για να μην πάμε προς τα εκεί τα πράγματα. Σήμερα δεν υπάρχει ένα θεωρητικό σχήμα για ένα παράδειγμα. Υπάρχουν όμως κινήματα, πολιτικές, ρήγματα. Υπάρχουν ανάγκες, ο κόσμος, είπα πριν και αυτό ας το κρατήσουμε σαν ένα σχετικά σημαντικό σημείο εκκίνησης έστω, δεν υπάρχει ρεύμα υπέρ του πολέμου. Δηλαδή και τα τρία κέντρα που περιέγραψα και ακόμα περισσότερο το δυτικό ημισφαίριο, ας το πω έτσι με τους όρους που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Τραμπ, δεν έχει τους πληθυσμούς ενεργητικά υπέρ των πολέμων που διεξάγονται. Το ίδιο νομίζω ότι και μέσα στη Ρωσία υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό παρόλο που η περικύκλωση δημιουργεί την αίσθηση ότι πρέπει να πολεμήσουμε για να μπορεί να υπάρχει ο ρωσικός κόσμος, στη Κίνα υπάρχει ένας πατριωτισμός και μια καλλιέργεια των κινεζικών ιδιαιτεροτήτων και ετοιμάζονται μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα και προετοιμασίες για πολεμικές διενέξεις που θα γίνουν ή θα είναι στην επικαιρότητα την επόμενη δεκαετία, ίσως γίνει και πολύ πιο γρήγορα, τα νερά κάτω στη Ταϊβάν και γύρω τριγύρω και στις Φιλιππίνες είναι αρκετά ναρκοθετημένα από την παρουσία δυτικών δυνάμεων που θέλουν να προκαλέσουν κάποιες ιστορίες και κάποια προβλήματα, και από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε με ένα δυναμικό τρόπο την κατάσταση, αγωνιζόμενη για την αποτροπή αυτών των εξελίξεων.
0: Κύριε Ρινάλντι, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο για την πατρίδα μας. Υπάρχουν δύο ζητήματα κατά τη γνώμη που θα ήθελα τη γνώμη σας. Η ακινησία και η παθητικό. Θα προσπαθήσω να ενοποιήσω δύο ερωτήματα σε ένα για να απαντήσετε με την ησυχία σας εσείς, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Η ακινησία και η παθητικότητα για πολλούς της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με άλλες κοινωνίες. Βλέπουμε στη Βουλγαρία ότι παρά τα επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες κατέληξαν όμως στο να βγει ένας, σε εισαγωγικά η λέξη, φιλορώσος, γιατί ό,τι δεν αρέσει στους Ευρωπαίους είναι ψεκασμένο, λαϊκιστικό, είναι φιλορωσικό, φιλοϊρανικό, είναι μουλάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ας μην μπούμε στην παγίδα των Ευρωπαίων, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι γίνονται επιλογές πολιτικές, δοκιμάζουν οι κοινωνίες. Φιλορώσους, ακροδεξιούς, κεντρώους, δοκιμάζουν. Στην Ελλάδα βλέπουμε μια ακινησία. Και ξέρετε κάτι, θα πει κανείς ότι γίνανε οι μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη, γίνανε για τα μνημόνια κτλ. Όμως η συμμετοχή στις διαδηλώσεις, που ναι μεν εκφράζουν πολλές πλευρές της ελληνικής κοινωνίας, την απελπισία, το παρελθόν, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά δεν σημαίνει πολιτικό αγώνα, κύριε Ρινάλντι. Πολλές φορές μάλιστα αυτές οι ιστορίες δεν σηματοδοτούν παρά μόνο εκτόνωση και υποκατάσταση των τελεσφόρων πολιτικών αγώνων. Κάτι γνώμη τη δικιά μας τουλάχιστον, αυτό είναι και το ελληνικό παράδοξο. Βέβαια έχουμε πει και εμείς εδώ ότι έχει ιτηθεί η ελληνική κοινωνία πολλές φορές, προσπάθησε ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης κτλ. Θέλω να μας πείτε εσείς αν εξαντλείτε η απάντηση σε αυτά. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι σε σχέση και με το προηγούμενο για την επαναστατική θεωρία που λέγαμε, δηλαδή, είχε πραγματικά η Ελλάδα ποτέ πραγματικά δημοκρατία ή είχαμε διάφορα συντάγματα που πάντα κατασκευάζονταν ως αναχώματα στην λαϊκή έκφραση? Δεν είχαμε ποτέ λογοδοσία, δεν είχαμε ποτέ ανακλητότητα. Τα είπα εκεί στην αρχή της συζήτησής μας, ένα βαθιά ολιγαρχικό σύστημα, το οποίο όμως όλοι μοιάζουν να το σέβονται, να το εκτιμούν κτλ. Η αποκαλούμενη αριστερά, στην οποία εσείς, όχι αποκαλούμενη, θέλω να πω, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μια αριστερά, άλλοι είναι αποκαλούμενη αριστερά, άλλοι είναι πιο γνήσια και λαϊκή και εκφράζει λαϊκά συμφέροντα. Είχε ποτέ το αίτημα της δημοκρατίας, κύριε Ρινάλντι, πραγματικά? Και δεν μιλώ για τη δεξιά, γιατί θα πούνε γιατί η δεξιά είχε. Η δεξιά δεν είχε ποτέ. Η δεξιά είναι το βαθύ κράτος αυτής της χώρας. Δεν είναι η ΕΕΠ, είναι η Νέα Δημοκρατία και το παρελθόν της. Αυτό μονάχα θα ήθελα να σας δω, μονάχα. Αυτή είναι ολόκληρη συζήτηση. Αλλά αν θέλατε παρακαλώ να μας πείτε για αυτά που είναι θεμελιώδη.
1: Ωραία. Είναι πολλά τα ερωτήματα, δεν είναι μόνο ένα. Αλλά θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια ορισμένη τάξη όσο μπορώ. Το πρώτο πράγμα είναι ότι σήμερα έχουμε μια κυριαρχία, να το πούμε έτσι, που είναι κυριαρχία ενός μεταπρατικού και εξαρτημένου κόσμου μέσα στη χώρα μας. Αυτός ο μεταπρατικός εξαρτημένος κόσμος δεν γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε σαν ειδική ποιοτική κατάσταση από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους από το 1830. Και επομένως ό,τι βήματα γίνανε, ό,τι αλλαγές ή κατακτήσεις υπήρξαν, ήταν πάντα προϊόν μεγάλων αγώνων που έκαναν τα λαϊκά στρώματα, οι Έλληνες απέναντι σε αυτό το σύστημα και σε αυτό το καθεστώς της εξάρτησης και του μεταπρατισμού, και ό,τι κερδίθηκε από συντάγματα, μιλάω με το σύνταγμα του 1843, μετά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμα και για άλλες κατακτήσεις όσο αφορά το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, το οκτάωρο, πολλές κατακτήσεις, τέλος πάντων οτιδήποτε έχει κατακτηθεί έγινε πάντα κάτω από τους αγώνες που έκανε ο λαϊκός παράγοντας, όπως και αν το ονομάσει κανείς, και αναφέρθηκα σε εποχές που ακόμα η αριστερά δεν είχε συγκροτηθεί σε μια ιδιαίτερη πολιτική δύναμη. Η αριστερά συγκροτείται στην Ελλάδα στις αρχές, στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση κυρίως. Υπήρχαν εργατικοί και απεργιακοί αγώνες πριν, αλλά συγκροτείται και παίζει ένα ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου μετά την ίδρυση, μετά την καταστροφή τη Μικρασιατική, στο Μεσοπόλεμο. Αποκτά δεσμούς και ρίζες με αυτό που θα λέγαμε εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, και ιδιαίτερα με όλους τους προσφυγικούς πληθυσμούς που ήρθανε στη χώρα και ζήσανε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Αναγνωρίζεται ο ρόλος της και η αγωνιστικότητά της για αυτά τα θέματα. Εδώ μη ζητάτε πολλά πράγματα γύρω από τη δημοκρατία. Μιλάμε για τον αγώνα που γίνεται για δικαιώματα, για το ψωμί, την εκμετάλλευση, την ανεξαρτησία της χώρας, και μετά έχουμε την εποπτεία της εθνικής αντίστασης, όπου εκεί έχουμε τη γέννηση κάποιων λαογέννητων θεσμών, όπου για πρώτη φορά υπήρξαν στη χώρα, στις απελευθερωμένες περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας ενάντια στους κατακτητές. Μιλάω για τους θεσμούς που ίδρυσε το ΕΑΜ, ας πούμε τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, την ΠΕΑ, την κυβέρνηση του βουνού, τον τρόπο που έλυσε τα υγειονομικά προβλήματα. Για πρώτη φορά οι γυναίκες ψήφισαν σε εκλογές που γίνανε για τους αντιπροσώπους στην κυβέρνηση, την προσωρινή κυβέρνηση. Αυτή η πορεία προς τη δημοκρατία λοιπόν και στη συμμετοχή του κόσμου, που ήταν πάρα πολύ ενεργητική, είχαμε ένα από τα πιο μεγάλα κινήματα στις πόλεις και στην Ήπεδρο σε ολόκληρη την κατακτημένη Ευρώπη εκείνης της εποχής, ας πούμε, ανακόπηκε βία από τους υπεριαλιστές, πρώτα τους Άγγλους, μετά και τους Αμερικάνους, ή σε συνεργασία με τους Άγγλους μετά το 1947, και υπήρξε και όλος ο εμφύλιος πόλεμος, που και αυτός παρήγαγε κάποια καταστροπτικά αποτελέσματα σε βάρος του λαϊκού κινήματος, και αυτό γέννησε τις εξορίες στα Μακρονήσια, τις φυλακίσεις, το διωγμό μιας ολόκληρης κοινωνικής και πολιτικής παράταξης, και υπήρχε ένα μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς, που ακόμα και κομμάτια της αστικής τάξης, μιλώ για την Ένωση Κέντρου, Γιώργο Παπανδρέου κτλ., ή και αργότερα αυτό που έγινε με την μεταπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, ένα κομμάτι που ήταν αποκλεισμένο από όλους τους θεσμούς και από όλη τη δημόσια διοίκηση κτλ., ενώθηκε, συνενώθηκε μετά το 1975, θα έλεγα το 1981, με κάποιες αλλαγές που γίνανε επί του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πολύ αργά, άρα η πορεία της Ελλάδας ήταν πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που κινήθηκαν λίγο διαφορετικά σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Άρα είναι περιπετειώδης η κατάσταση, η διαπραγμάτευση του θέματος της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το Σύνταγμα του 1975, παρόλα τα αντιδραστικά που μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό και υπάρχουν, την ίδια στιγμή καταγράφει ένα κοινωνικό συσχετισμό, ο οποίος εμποδίζει την πιο ελεύθερη πορεία, να το πω έτσι, προς τον νεοφιλελευθερισμό, και βλέπουμε ότι σήμερα όλη η συζήτηση που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει στο επίκεντρό της να καταργηθούν μια σειρά από διατάξεις και σημεία του συντάγματος που εμποδίζουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση είτε δημόσιων αγαθών, είτε της παιδείας, είτε άλλα, που παρόλο που στην πράξη μπορεί να έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, είναι και αυτό ένα ορισμένο εμπόδιο, και θέλω να πω ότι κάθε φορά ο κοινωνικός συσχετισμός παίζει ένα ρόλο και αποτυπώνεται στη πολιτική ζωή, στο δίκαιο, σε όλες τις σφαίρες της πολιτικής. Τις τελευταίες δεκαετίες και αυτά που έγιναν με τα μνημόνια και ύστερα, έχουμε ένα τελείως ιδιαίτερο καθεστώς. Η Ελλάδα μετέπεσε μια κατάσταση μιας απικίας που δεν είναι μόνο απικία χρέους, ξεκίνησε από το χρέος και αυτή ήταν το βασικό εργαλείο για να γίνει η χρεοκοπία στην Ελλάδα, αλλά τώρα είμαστε μια απικία κόμβος ενέργειας, κόμβος βάσεων στρατιωτικών, εξοπλιστικών, κόμβος τουριστικός, ένα οικόπεδο, να το πω έτσι, που υποβαθμιζόμαστε διαρκώς, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και καλά είπατε προηγούμενα και για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και την καταστροφή της βιομηχανίας στη χώρα και τη μετατροπή της σε μια χώρα απλά υπηρεσιών και υποβαθμισμένων υπηρεσιών και με μια πώληση και εκποίηση όλου του δημόσιου πλούτου. Μόλις προχθές αποφασίστηκε να δημιουργηθεί διαγωνισμός για την εκχώρηση 22 κρατικών αεροδρομίων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες για 40 χρόνια, και αυτό γίνεται με τη μορφή του υπερταμείου. Και θέλω να θυμίσω, το υπερταμείο ήταν ένας θεσμός που εγκαθιδρύθηκε με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όλα τα άλλα συστημικά κόμματα. Το τρίτο μνημόνιο, θέλω να θυμίσω, το ψήφισαν 222 βουλευτές από τα κόμματα του ΣΥΡΙ, ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι τότε που υπήρχε, και επομένως αυτό το υπερταμείο, πρώτα τα ΙΠΕΔ και μετά υπερταμείο, έχει στην κατοχή του για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία της χώρας και πρέπει να την εκποιήσει για να την αξιοποιήσει και ένα μεγάλο μέρος να πάει προς το χρέος και ένα άλλο να γίνει ρεγάλο σε όλους τους ιδιώτες και στις ξένες επιχειρήσεις που θα αγοράσουν ή και στους Έλληνες ολιγάρχες που θα βάλουν χέρι σε μια σειρά φιλέτα της ελληνικής οικονομίας, των υποδομών κτλ. Επομένως θέλω να πω ότι εδώ στη χώρα έχει γίνει μια ειδική κατεργασία και την ίδια στιγμή υπήρξαν και πολιτικές αναμετρήσεις και ήττες μεγάλες του λαϊκού κινήματος που αυτές σφραγίζουν και κάποιες περίοδες και κάποιες εποχές. Δεν υπήρχε μια ακινησία. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια ακινησία και πρέπει να την ερμηνεύσουμε. Από το 2010 μέχρι σήμερα, εγώ θυμάμαι 2-3 μεγάλα κινήματα. Το ένα κίνημα ήταν το αντιμνημονιακό, που έδωσε πολλά πράγματα και ανέτρεψε διάφορες καταστάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί πολιτικά. Ολοκληρώθηκε στη μορφή της ανάθεσης προς ένα μικρό κόμμα, το έκανε κυβέρνηση. Αυτό το μικρό κόμμα φάνηκε πάρα πολύ μικρό πολιτικά, παρόλο που είχε δυναμώσει εκλογικά. Διαχειρίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο και με την έλλειψη οποιασδήποτε προετοιμασίας. Έκανε όλες αυτές τις κυβιστήσεις και αυτές τις κολοτούμπες που λέμε. Αθέτησε ένα ολόκληρο δημοψήφισμα που ήταν το τελευταίο σκύρτημα αυτού του μεγάλου κινήματος. Δηλαδή ένα 62% έτριβε τα μάτια του όλη στην Ευρώπη, δεν το περίμενε κανένας, και αυτοί που διοργάνωσαν το δημοψήφισμα το διοργάνωσαν για να το χάσουν, όχι για να το κερδίσουν. Το πήρε ο λαός στις πλάτες του και το κερδίσαμε. Παρ' όλα αυτά, εκείνες τις μέρες έγινε ένα τεράστιο πραξικόπημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ολιγαρχία στη χώρα και επιβλήθηκε, να το πω, μια διαφορετική κατεύθυνση που πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο. Μετά είχαμε το κίνημα των Πρεσπών, δηλαδή μεγάλες διαδηλώσεις για την απέτηση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ να ψηφιστούν οι πρέσπες για να μπει η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια τέλος πάντων, στο ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η παραγγελιά και έπρεπε να την εκτελέσει και αυτή ο Τσίπρας και την εκτέλεσε και περηφανεύεται μέχρι τώρα και εκείνος και όλα τα συστημικά κόμματα. Είδα και μία δήλωση του κυρίου Δούκα που δήλωσε ότι είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και ήταν πολύ καλό που έγινε. Και μετά είχαμε το κίνημα των Τεμπών που ήταν ένα μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό ρήγμα στη πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου για την απέτηση δικαιοσύνης, που και αυτό διένυσε για 3 χρόνια μια πολύ σημαντική πορεία και συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Και άρα έχουμε μια κοινωνία που αντιδρά, αυτό θέλω να πω σε ένα βαθμό. Την ίδια στιγμή δεν ολοκληρώνεται πολιτικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με αυτό το θέμα. Δεν ολοκληρώνεται πολιτικά γιατί δεν βγαίνουν ουσιαστικά συμπεράσματα, γιατί δεν υπάρχει ένας πιο κεντρικός σχεδιασμός, ένα πολιτικό κέντρο που να μπορεί να συνθέσει και να συνενώσει όλα αυτά. Μια επιτελικότητα, ίσως η λέξη ήταν καλή, αλλά στο πάρουν πώς, που δεν είναι θέμα ενός κόμματος ή μιας ομάδας, είναι συνολικά, αν υπάρχει ένα σχέδιο μιας εναλλακτικής πρότασης εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής. Και βεβαίως, όταν έλεγα για κυριαρχία του μεταπρατικού κόσμου και του κόσμου της εξάρτησης, αυτό που διαχέει και αυτό που προβάλλει μετά από όλες αυτές τις ήττες που περιέγραψα, γιατί πέρα από ήταν και ήττες το ότι δεν ολοκληρώθηκαν αυτοί οι αγώνες, οδηγούμαστε στο προσαρμοστικό ρεαλισμό. Δηλαδή αυτό που λέμε όλοι τους είναι προσαρμοστείτε. Ο καθένας είναι μόνος του, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει καλυτέρευση κατάστασης. Βρες έναν τρόπο να τα βγάλεις πέρα. Αν θέλεις μπες και σε 10 πλατφόρμες, μπας και πάρεις ένα επιδοματάκι. Βρες το βουλευτή της περιφέρειάς σου ή του νομού σου, μπας και πάρεις ένα δάνειο ΠΚΠ λέγοντας ψέματα και αυτά. Κάνε κάποια προσπάθεια, ζήτα κάποια ελεημοσύνη ή κάποιο μικρό δάνειο από εδώ ή κάπως από εκεί. Δες από αυτά που έχεις την πάντα να τα φας τώρα, γιατί πρέπει να τα ξοδέψεις γιατί έχεις προβλήματα υγείας αυτά και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό που να δημιουργεί, ας πούμε, μια άλλη κατάσταση μέσα στον κόσμο και άρα φαίνεται μια ορισμένη ακινησία ή μια ορισμένη αποχάβνωση ή μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Εδώ θέλω να θυμίσω και το γεγονός της αποχής στις ευρωεκλογές που δεν ήταν πολύ πίσω, ήταν πριν 3-4 χρόνια, που τα τρόμαξε όλους, όλο το πολιτικό σύστημα. ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, εντάξει, ας αφήσουμε τη συγκρότηση, αν είναι συγκροτημένος ο λαός και αν χρησιμοποιούν την έννοια, ας πούμε οι Έλληνες πολίτες γενικά είναι δύσπιστοι απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα αυτή. Ξέρουν ότι ένα κομμάτι, το 20% είπατε, μπορεί να είναι πιο μικρό, δεν έχει σημασία, καλά το θέσατε, ζει και πλουτίζει από την εκποίηση και από τη φορολογία που γίνεται σε βάρος ολόκληρου του πληθυσμού. Δεν αντιδράει γιατί δεν βλέπει προοπτική. Δεν αντιδράει γιατί δεν βλέπει κάτι καινούριο. Δεν αντιδράει γιατί έχει κουραστεί. Δεν αντιδράει γιατί βλέπει πόλεμο και σου λέει τώρα πού θα πάμε. Δεν αντιδράει γιατί σου λέει κλέφτες είναι και δεν είναι, αλλά τέλος πάντων κάπως λειτουργεί το μαγαζί όπως λειτουργεί. Ώρες-ώρες γίνονται αυτά που γίνονται, εγκλήματα, τέμπη, υποκλοφές, οπεκεπέδες, αυτά κτλ. Αλλά εδώ προσέξτε, θέλω να σας θέσω ένα θέμα που για μένα είναι σοβαρό. Μιλάμε για καρτέλ. Σας είπα για το καρτέλ του πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ. Στην Ελλάδα μιλάμε για καρτέλ και εννοούμε, για παράδειγμα, το καρτέλ της ενέργειας, όπου έχει το χρηματιστήριο της ενέργειας και 4 πάροχοι κανονίζουν τις τιμές και τα τιμολόγια και κερδίζουν τρομακτικά λεφτά, έχοντας ιδιωτικοποιήσει ένα τεράστιο κομμάτι της ενέργειας. Μιλάμε για καρτέλ των μεγάλων σούπερ μάρκετ του εμπορικού κεφαλαίου, όπου κανονίζουν τις τιμές και παίζανε ολόκληρα παιχνίδια σε βάρος των καταναλωτών. Μιλάμε επίσης για καρτέλ που υπάρχουν με τους έμεσους φόρους, με τα ΦΠΑ κτλ., που είναι το καρτέλ του κράτους για τη φορολογία όλων των πολιτών και έναν οριζόντιο τρόπο, γιατί και ενέργεια και προϊόντα καταναλώνουν όλοι οι πολίτες της χώρας αυτής.
0: Και οι τράπεζες, κύριε Ρινάλη, καρτέλ.
1: Και τις τράπεζες, καλά το είπατε, και τις τράπεζες που δηλώσανε κέρδη πάνω από 2 δις φέτος και δίνουν μερίσματα σε όλους, τα οποία φορολογούνται μόνο 5%. Είναι αστείο πράγμα δηλαδή. Εμείς πληρώνουμε 24% ΦΠΑ σε ό,τι αγοράζουμε, οι τράπεζες έχουν 5%. Όσοι παίρνουν τα μερίσματα πληρώνουν 5% φόρο. Άλλοι, ένα αδιανόητο πράγμα.
0: Και τον αναβαλλόμενο φόρο, με συγχωρείτε, αλλά και τον αναβαλλόμενο φόρο, άρα κάποια 10 δισεκατομμύρια. Μάλιστα.
1: Μπράβο, μπράβο. Και αυτό. Θέλω όμως να επεκτείνω την έννοια του καρτέλ και να πω ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα καρτελοποιημένο. Έτσι. Το πολιτικό σύστημα είναι καρτελοποιημένο. Όσοι παίρνουν μέρος σε αυτό το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα και τις που κυβερνούν και τα αντιπολιτευόμενα, αποδέχονται το πλαίσιο του μεταπρατισμού και της εξάρτησης, δεν κάνουν τίποτα απέναντι σε αυτό, όπως και δεν κάναν καμία πραγματική αντιπολίτευση απέναντι σε μια από τις πιο φαύλες κυβερνήσεις που γνώρισε ο τόπος, ιδιαίτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με ένα-ένα από τα σκάνδαλα που έκανε, δηλαδή Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, για το κάθε ένα ξεχωριστά πρέπει να έχει φύγει, όσο μάλλον όταν συμβαίνουν και τα τρία μαζί δηλαδή. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα μπορούσε να μπλοκάρει την πολιτική διαδικασία, να φύγει από το κοινοβούλιο, να προκαλέσει μια τεράστια πολιτική κρίση, να επιταχύνει εξελίξεις, να πάμε σε άλλες εκλογές, να φτιαχτεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή δεν ξέρω τι άλλο, που να βάλει τέρμα ή να χτυπήσει όλη αυτή τη μαφιοποίηση και όλη αυτή τη βρώμα και το βούρκο που υπάρχει στη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοια θέληση. Είναι καρτελοποιημένο το πολιτικό σύστημα ολόκληρο. Ο καθένας έχει ένα ρόλο και ένα καταμερισμό μέσα σε αυτό. Μοιάζονται μόνο για το ποσοστούλι τους και πόσους βουλευτές θα έχουν και τι ιστορίες θα κάνουν και πώς θα παίξει ο καθένας καλά το ρόλο του. Και φράζουν το δρόμο σε κάθε σκύρτημα του λαϊκού παράγοντα, είτε με τη μορφή του κινήματος του Μνημονίου, είτε με το κίνημα των Τεμπών, είτε με το αγροτικό κίνημα, ούτε οτιδήποτε, να ολοκληρωθεί σε ένα κίνημα που θα δώσει φωνή στο κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει φωνή. Γιατί το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν έχει φωνή και δεν έχει και μία εναλλακτική που θα έπρεπε να οικοδομηθεί και να υποστηριχτεί. Επομένως, σήμερα ζούμε σε μία κατάσταση, και αφού μου είπατε για την αριστερά, θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός και σαφής, υπάρχουν 2 μεγάλες εγκαταλείψεις. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτές. Η πρώτη εγκατάλειψη έχει ελληνικό χρώμα και είναι η εγκατάλειψη της έννοιας της εξάρτησης και του μεταπρατικού κόσμου στη χώρα.
0: Σωστά.
1: Η αριστερά δεν μιλάει για εξάρτηση.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάει για μεταπρατικό κόσμο, μιλάει για μια χώρα που πάνω κάτω συμμετέχει στη λία των υπεριαλιστικών δυνάμεων και άρα είναι και λίγο ψιλοϊπεριαλιστική. Αυτή είναι η ανάλυση του ΚΚΕ, αυτή είναι η ανάλυση όλης της εξωτερικής αριστεράς κτλ. Αλλά να μιλήσουν για ανάγκη, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, βαθμό και την απόκτηση κυριαρχίας της χώρας, εθνικής κυριαρχίας, ανεξαρτησίας κτλ. Και όλων των εργαλείων που χρειάζονται για αυτά, νόμισμα, πράγματα αυτά κτλ. Σύγκρουση και αποσύμπλεξη από τα δεσμά που έχουμε της εξάρτησης στη χώρα, ούτε καν το θέτουν, ούτε καν νοιάζονται γι' αυτό. Η δεύτερη μεγάλη εγκατάλειψη είναι η εγκατάλειψη του κοινωνικού ζητήματος. Στην Ελλάδα οι λαϊκές μάζες, ο κόσμος της δουλειάς, οι εργαζόμενοι, αυτά και τα λοιπά, είναι εγκαταλελειμμένοι. Και το καλύτερο σύμβολο γι' αυτό είναι ότι ξαναγίνεται συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, επανεκλέγεται ποιος ο Παναγόπουλος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι ο Στουρνάρας, οι πιο ισόβγοι που υπάρχουν στην Ελλάδα. Παναγόπουλος και Στουρνάρας. Για να συνεννοηθούμε δηλαδή. Η εγκατάλειψη λοιπόν των λαϊκών μαζών γίνεται και από την αριστερά που έχει αφήσει αυτές τις μάζες, δεν ενδιαφέρεται να τις εκπροσωπήσει ή να παίξει ένα ρόλο για αυτές. Η αριστερά έχει αλλάξει και την κοινωνική της σύνθεση, γίνεται ένα στρώμα από πιο μορφωμένους, από πιο καλοζωισμένους, από πιο πληροφορημένους τάχα, αλλά που ζουν λίγο διαφορετικά από το πώς ζει ο απλός κόσμος. Είτε μέσα από τις γραφειοκρατίες, είτε μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς, είτε μέσα από τη θέση τους στους διάφορους χώρους των διανοούμενων κτλ. Έχουν ένα διαφορετικό στάτους. Ο Τωμά Πικετή, ένας Γάλλος οικονομολόγος, ονομάζει αυτή την αριστερά σαν βραχμανική αριστερά, κάνοντας ένα παραλληλισμό με την κάστα των βραχμάνων. Ναι, το ιερατείο δηλαδή, και παίζουν περίπου ένα τέτοιο ρόλο δηλαδή. Αυτές οι δύο εγκαταλείψεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές για τον προσανατολισμό του κόσμου και την ενεργοποίηση του κόσμου. Και επομένως, μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όσοι το βλέπουμε και όσοι συμφωνούμε σε αυτό, θα ήταν να το δούμε καθαρά και να κάνουμε προσπάθειες ανάλυσης και σύνθεσης, αλλά και εμπράγματις ενός ξεπεράσματος και του κατακερματισμού και της ακινησίας και του υποκειμενισμού και της έλλειψης, να το πω έτσι, συντονισμού που υπάρχουν, και να δώσουμε έμφαση στο πολιτικό αγώνα και στο μαζικό αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα μεγάλο μαζικό αντιπολεμικό κίνημα και ο καθένας θέλει να κάνει μια μικρή εκδήλωση μόνος του. Να μην μπορούν να συντονιστούν δυνάμεις να κάνουν μια μέρα μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησης για κάποια ζητήματα ή κάποια θέματα. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι θέματα μιας επαναξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο θα υπάρχουμε όσοι τα βλέπουμε αυτά τα θέματα και να αλλάξουμε αρκετά πράγματα από τη συμπεριφορά μας για να μπορέσουμε να υποδομήσουμε ένα πραγματικό συλλογικό εμείς. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν έχει ένα συλλογικό εμείς που να εκφράζει, ας πούμε, αυτό το 80% που αναφέρθηκε πριν, ή ένα μεγάλο κομμάτι του, ας πούμε, και να αποκτήσει φωνή, τέλος πάντων, και υπόσταση.
0: Κύριε Ρινάλντι, δυστυχώς, το εννοώ αυτό, υπερβήκαμε το χρόνο. Παρόλα αυτά όμως θα σας παρακαλέσω να μας απαντήσετε πάλι σε ένα σύνθετο ερώτημα και να με συγχωρείτε, γιατί φέρνω δυσκολίες στο συνομιλητή μου όταν είναι τόσο σύνθετα τα ερωτήματα και πού να τα πει, πού να τα πιάσει ο καθένας. Εγώ θα το θέσω και εσείς κλείνετε την εκπομπή. Έχουμε την αποτυχία της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, η οποία πραγματικά απορώ, δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Και αν θέλουν, γιατί δεν αντιπολιτεύονται στα αλήθεια. Ένα πρώτο υποερώτημα. Δεύτερο υποερώτημα. Η εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση, γιατί απέτυχε. Όχι απέτυχε, ας μην πω τη λέξη απέτυχε, αποδείχθηκε ανεπαρκής. Ανεπαρκής. Δύο. Τρίτον, τρία νέα κόμματα εμφανίζονται ως ονούπο. Το ακούμε εδώ και ένα χρόνο, 6 μήνες, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα, τι να πει κανείς, και της κυρίας Καριστιανού που γέννησε ελπίδες, πλην όμως φάνηκε πολύ προβληματική κίνηση, κατά τη γνώμη τουλάχιστον πολλών. Τρία λοιπόν τα ερωτήματα, η μη επιδίωξη της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης να κυβερνήσει, γιατί αν ήθελε μπορούσε να προβάλλει ένα νέο σχέδιο, η ανεπάρκεια της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, και τρίτον αυτά τα νέα κόμματα, τα οποία ενδεχομένως να είναι και εναλλακτικές της νέας ολιγαρχικής διακυβέρνησης όταν αποτύχει η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία που φαίνεται δεν έχει. Και με συγχωρείτε πάλι για το σύνθετο της ερώτησης. Χίλια συγγνώμη.
1: Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που τα θέσατε. Το ότι δεν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση τα κόμματα που βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου ή υπέρυξ του κοινοβουλίου έχει να κάνει με το ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με το σύστημα του μεταπρατισμού και της εξάρτησης και της μετατροπής της χώρας σε μια μετανεωτερική αποικία. Δηλαδή αποδέχονται το πλαίσιο που βάζουν ολιγάρχες, πολιτικός κόσμος και πρεσβείες. Τις πρεσβείες μην τις ξεχνάμε καθόλου, παίζουν πάρα
2: πολύ. Όχι βέβαια.
1: Όσο αφορά τις εξωκοινοβουλευτικές απαντήσεις, κατά την άποψή μου ο κόσμος που αγωνίζεται, γιατί εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις ήταν και αγωνιστικές δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα, παίζανε ένα ρόλο, προσπάθησαν, δεν υποτιμώ καθόλου όλες τις προσπάθειες που κάνουν ή έγιναν ή και τους αγώνες που παίξανε ρόλο αυτές οι δυνάμεις για να υπάρξουν αυτοί οι αγώνες, πιστεύω ότι έμεναν περισσότερο στο στοιχείο της καταγγελίας, της μερικότητας, θεωρούσαν ότι ένα μόνο θέμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να, αν το εκμεταλλευτούμε ή αν το προβάλλουμε, μπορεί να υπάρξει μια ορισμένη πρόοδος. Υπήρχε το κόλλημα σε διάφορα στερεότυπα, δηλαδή βλέπανε τα πράγματα με τα μάτια, να το πω, περασμένων δεκαετιών, χωρίς να βλέπουν τη σημασία που έχει, για παράδειγμα, η σύζευξη του εθνικού και κοινωνικού στοιχείου. Υποτιμούσαν τελείως το θέμα του εθνικού στοιχείου για μια χώρα εξαρτημένη. Και σας είπα για την εγκατάλειψη που υπήρξε στο θέμα της εξάρτησης και του μεταπρατικού κόσμου από τις δυνάμεις της αριστεράς. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης υπήρχε φοβερός υποκειμενισμός, δηλαδή ομάδες, ομαδούλες, κατακερματισμός, δηλαδή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα και ανάλυσης και σύνθεσης και συνεννόησης. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μας ταλανίζει και θα έπρεπε να υπερβούμε όλοι τους υποκειμενισμούς για να υπάρξει μια ορισμένη πολιτική πρόταση που να μπορεί να αγκαλιαστεί από πάρα πολύ μεγάλα ακροατήρια. Δεν ξέρω αν νοιαζόμασταν και πόσο νοιαστήκαμε για τα μεγάλα ακροατήρια. Και βεβαίως δεν λύνεται με μια ευκαιρία. Δηλαδή, πολλοί πόνταραν στις εκλογικές εύκολες επιτυχίες που δεν καταγράφηκαν όμως. Και αυτό γέννησε αρκετή απογοήτευση στον κόσμο που πίστεψε ότι αυτά είναι εγχειρήματα που θα μπορούσαν να φέρουν κάτι. Τέλος πάντων, αυτές είναι κάποιες αιτίες για τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο. Όσο αφορά τα αναμενόμενα κόμματα, τα τρία αναμενόμενα κόμματα, δηλαδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, έχουμε ήδη μπει με τα μπούνια, που όμως υπάρχουν τρία κόμματα που ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί ή έχουν μισοεμφανιστεί. Το κόμμα του Τσίπρα έχει μισοεμφανιστεί. Βέβαια, έχει το μεγάλο πρόβλημα της τάμπας της αναξιοπιστίας στο κούτελό του. Δεν τον πιστεύει ο κόσμος, ακόμα και αν έχει προτάσει, λέει, κάνει, ράνει κτλ. Έχει το άγχος ότι μπορεί να βγει και τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόμμα. Δεν έχει ρεύμα. Αυτό φαίνεται από όλες τις εκδηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχει ένα αεράκι μέσα στην κοινωνία που να λέει πάμε με τον Αλέξη γιατί αυτός είναι. Έχει αυτά τα βαρύδια του παρελθόντος που το εμποδίζουν και βεβαίως παρόλο το σπρώξιμο που έχει από πρεσβείες και από ολιγαρχικούς κύκλους, να δούμε τι θα πιάσει μόλις εμφανιστεί όταν γίνουν οι εκλογές. Σε αυτή την κατάσταση ο Σαμαράς έχει μιλήσει ότι από το Σεπτέμβριο θα μας εμφάνει, το προηγούμενο Σεπτέμβριο θα μας εμφάνιζε το κόμμα. Το 90, 89, δεν ξέρω πόσοι ήταν τελικά.
2: Το 91, 90, ναι.
1: Ναι. Δεν φαίνεται ότι το προχωράει. Τώρα ξαναβγαίνουν φήμες ότι μπορεί να το ενεργοποιήσει και να κατεβάσει συνδυασμούς παντού κτλ. Για να παίξει κάποιο ρόλο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η κρίση που υπάρχει στον χώρο της δεξιάς είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες εξελίξεων και λέω με όλα αυτά, με τους υπόδικους, με τα δικαστικά που θα γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το θέμα των υποκλοπών, τους 5 βουλευτές που σήμερα η εστία λέει πως δεν είναι 5 αλλά είναι 15 και διαμαρτύρονται γύρω από την κατάσταση. Όλοι προσανατολίζονται στο τι θα γίνει την ημέρα που θα είναι μετά το Μητσοτάκη. Δηλαδή αν ο Μητσοτάκης δεν πάει καλά, Ακόμα και ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη εκλογή θα πάμε σε δύο γύρους εκλογών. Μπορεί να μην είναι πια ο Μητσοτάκης και να πάμε σε μια συγκυβέρνηση συστημικών κομμάτων με άλλες συνθέσεις. Άρα και οι βουλευτές και οι πολιτευτές της δεξιάς αρχίζουν και παίρνουν κάποιες, όχι πρωτοβουλίες, αλλά θέλουν να δείξουν μια ορισμένη κινητικότητα. Επομένως δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά και με το Σαμαρά και αν θα κάνει την κίνηση και αν θα το αποτολμήσει. Μπορεί να μην το αποτολμήσει και να παραμείνει στο επίπεδο των κριτικών που κάνει εκείνος και ο κύριος Καραμαλής στις παρουσιάσεις. Και να μείνουμε στις παρουσιάσεις των βιβλίων και με μια απειλή ότι θα σας δείξω εγώ, θα σας κάνω, θα σας δράνω. Αλλά θα δούμε. Όσο αφορά την κυρία Καριστιανού, είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Κατά την άποψή μου, η επιλογή κόμμα δεν ήταν μια σωστή επιλογή, ακόμα και τη στιγμή που έγινε και όπως αναγγέλθηκε στις αρχές του χρόνου. Και αυτό γιατί έπρεπε ήδη από πριν, από πέρσι το Φλεβάρι που είχαμε αυτή τη συγκλονιστική κινητοποίηση, να είχαν ανοίξει διαδικασίες. Δεν υπάρχει ποτέ ένα κίνημα το οποίο δεν έχει εσωτερική ζωή, διαδικασίες, δεν έχει κάποιες βασικές θέσεις, όχι μόνο για ένα θέμα αλλά και για άλλα θέματα, δεν πολιτικοποιείται, δεν δημιουργεί οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κτλ. Που με ένα-δυο καλέσματα θα μπορούσαν να γίνουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, δεν εμφανίζεται κάτι, έχει εμφανιστεί μονάχα μια ανάρτηση, ένα site που έχει φτιαχτεί και τίποτα άλλο. Επομένως θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο αν μπορεί να εκφράσει. Δεύτερο, βλέπω ότι 28 Δευτέρου η τρίτη επέτειος ήταν μια σημαδιακή ημερομηνία για δύο λόγους. Μία γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος και άλλαξε όλη η φάση. Και δεύτερο γιατί έγινε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο κίνημα των Τεμπών που ήταν σαν να ήταν η υπογραφή της διάλυσης αυτού του κινήματος. Θα το εξηγήσω λίγο. Ο ΜΕΝ Σύλλογος καπελώθηκε από τα συνδικάτα και τη γραμμή του ΚΚΕ και έτσι χάθηκε ο ακιδεμόνευτος χαρακτήρας αυτού του κινήματος. Δεύτερο, και όλη η επικέντρωση στο ότι υπάρχει μια τεράστια συγκάλυψη για ένα παράνομο φορτίο και μια τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο που είναι του μεγέθους είτε του Watergate είτε και της υπόθεσης Τρέιφους, που δημιουργεί μια πολιτική κρίση και έπρεπε να τα βάλει με ολόκληρο το καθεστώς που υπάρχει, το πολιτικό καθεστώς. Αυτό το υποβαθμίζουν τελείως και είναι ένα θέμα ότι ναι, αυτά είναι συνηθισμένα, αυτά είναι ιδιωτικοποιήσεις, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως σαν να πετιέται η μπάλα στην εξέδρα σε σχέση με την πίεση που μπορούσε να ασκήσει αυτό το κίνημα, ιδιαίτερα απέναντι στην κυβέρνηση και το καθεστώς του πολιτικού συστήματος. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι στραγγαλίστηκε η φωνή της κυρίας Καριστιανού, της απαγόρευσαν να μιλήσει στο Σύνταγμα και αυτό ήταν συμβολικά, έπαιξε ένα ρόλο στο να πάυσει να υπάρχει μια κυβέρνηση. Και η επιλογή που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού να φτιάξει ένα κόμμα, το οποίο το λέει κίνημα, αλλά στην ουσία είναι μάλλον ένα κόμμα που θέλει να μετάσχει στις εκλογές και να πάρει ένα καλό ποσοστό και μετά θα δει τι θα κάνει, χωρίς να έχει πολύ ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, άφησε τελείως το πεδίο του κινήματος των Τεμπών και πάμε στο πεδίο ενός νέου κινήματος πολιτών. Ενώ υπήρχε η ανάγκη το κίνημα των Τεμπών να περάσει με έναν τρόπο που θα πρέπει να το βρούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό αφήνεται στη τύχη του το κίνημα αυτό, δεν ανταποκρινόμαστε ή δεν ανταποκρίθηκε τέλος πάντων στο τι επιθυμούσε αυτός όλος ο κόσμος, αυτό εκατομμύρια που κινητοποιήθηκαν. Έχουμε μείνει και αυτοί χωρίς φωνή, χωρίς να κάνουμε. Αν και κάποιοι μπορεί να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα, το οποίο εδώ πέρα μπαίνει και ένα άλλο θέμα που θέλω να σας το βάλω σαν προβληματισμό. Δεν είναι δικός μου προβληματισμός, αλλά τον μεταφέρω. Τον άκουσα πρώτη φορά από τον κύριο Παντελή Σαββίδη και είναι το εξής ερώτημα. Θέλουμε ένα πολιτικό σκηνικό που να είναι τα κόμματα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ή θέλουμε ένα πολιτικό σκηνικό που είναι τα κόμματα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή συν ένα κόμμα κάτω από την κυρία Καριστιανού το οποίο θα έχει ένα ποσοστό και θα ανακατέψει την κατάσταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν αρκετοί πολίτες μπροστά στις κάλπες και θα δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Εγώ είμαι υπέρ και των ρηγμάτων και του να ανακατευτεί κάπως η κατάσταση, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ένα συλλογικό εμείς και ένα υποκείμενο, και μετράω κάθε κίνηση οποιοδήποτε κόμματος, είτε είναι

0: Ο κ. Μητσοτάκης, άκουγαν όλους εσάς, τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό να μου πείτε, παρακολουθώ σας λέω την εφημερίδα σας και ξέρω ότι το έχετε θίξει το θέμα. Ναι, με απασχολεί ναι. πάρα πολύ αυτό, πραγματικά δηλαδή, γιατί όταν ελέγχεις τους αλγόριθμους, ελέγχεις πολλά πράγματα. Όταν ελέγχεις τις υποκλοπές, ελέγχεις πολλά πράγματα. Οπότε, δύο κουβέντες παρακαλώ γι' αυτό για να κλείσουμε.
1: Αυτό που είπε ο πρώην αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων και επιχειρηματίας τώρα, που πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση και όχι σε κάποιους ιδιώτες.
0: Ο κύριος Ντίλια.
1: Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα, ο κύριος Ντίλια, ναι, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαν τον κύριο Νίξον με την υπόθεση Watergate, και αυτό το σύστημα που το πήρε η ελληνική κυβέρνηση, και θα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό ο καινούριος, ο απερχόμενος σε λίγο εισαγγελέας, είπε ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί από το σιρτάρι η υπόθεση και να εξεταστούν και άλλα, όπως είπε το πλημμυλοδικείο λίγες μέρες πριν, άλλο ένα δικαστικό πραξικόπημα που μάλλον έχει παραγγελθεί από το Μαξίμου και αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί πουλάει μια Ισραηλινή εταιρεία ένα σύστημα παρακολούθησης στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει αυτό το σύστημα, το μεταπουλά και σε άλλους, δηλαδή βγάζει και κάποια χρήματα από αυτά, αλλά και το εφαρμόζει για να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού, το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς αντιπάλους, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και ποιος ξέρει και ποιους άλλους. Το ζήτημα που γεννιέται και η υποψία περί κατασκοπίας γεννιέται στο ότι ο κάτοχος αυτού, αυτός που πουλάει αυτό το μηχάνημα, δηλαδή οι Ισραηλινές αρχές, οι Ισραηλινοί Μοσάτ και αυτά, μπορούν και αυτοί να ακούνε τα πάντα από αυτά που κρυφακούει το Μαξίμου ή όποιος άλλος έχει το Predator στα χέρια του. Επομένως, αυτό είναι μια παραβίαση πάρα πολύ χοντρή της εθνικής κυριαρχίας μέσω αυτών των συστημάτων και μέσω αυτών των πραγμάτων, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, για το θέμα του Ισραήλ, θέλω να πω και δύο γενικά πράγματα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει την Κύπρο και την Ελλάδα σαν στρατηγικό μετόπισθεν του. Θέλει να έχει μεγάλες προσβάσεις και βάσεις μέσα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Προωθεί και κάποιες πολιτικές επικισμού και της Κύπρου και της Ελλάδας σε κάποιες περιοχές. Αγοράζονται τεράστιες εκτάσεις και ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο κατεχόμενο τμήμα. Είναι βάση ενός σχεδίου που έχει βάθος, δεν είναι ένα σχέδιο έτσι ο λίγον τι της πλάκας. Η ελληνική ελίτ και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις όλες, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρούν αυτή τη συνεργασία πάρα πολύ επωφελή για τη χώρα. Δεν έχουν πει κιχ, είτε για τη γενοκτονία, είτε για τους πολέμους που κάνει το Ισραήλ, είτε ενάντια στο Ιράν, είτε ενάντια στο Λίβανο. Το μόνο που ξέλησε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν το εξής, δεν το έχω ξανακούσει, ότι η επέμβαση στο Λίβανο τώρα που κάνει το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Η μόνη λέξη που βρήκε αντιπαραγωγική. Επομένως, θεωρώ πως είμαστε ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και το Ισραήλ μας εκμεταλλεύεται για δικό του όφελος και δεν νοιάζεται καθόλου για το τι θα απογίνει η Ελλάδα και πώς θα γίνει, για τα δικά του ιδιωτελή συμφέροντα και τίποτα παραπάνω. Και αν νομίζουμε ότι το Ισραήλ θα σταθεί στην Ελλάδα μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία θα έχει το επόμενο διάστημα, αν θα έχει και τα λοιπά, είμαστε τελείως γελασμένοι. Και βεβαίως μαζί με το Ισραήλ είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα από ό,τι διάβαζα το σχήμα 3+1 θα συνεδριάσει αυτή τη φορά στη Ουάσιγκτον στις αρχές Ιουνίου. Το 3+1 είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και δεν ξέρω σε τι τυχοδιοκτισμούς μπορεί να μας οδηγήσουν αυτές οι συμμαχίες και αυτές οι συνεργασίες. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτή η διείσδυση του Ισραήλ και η επιρροή που έχει το Ισραήλ, όχι γιατί είναι μια χώρα των 17 εκατομμυρίων κτλ, αλλά για την παγκόσμια δύναμη που έχει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επηρεάζει και κυβερνήσεις, επηρεάζει και με τις υπηρεσίες του απολυτικές αποφάσεις, πιέζει για αρκετά πράγματα, αποκόπτει την Ελλάδα από άλλους σύμμαχους.

0: ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουμε ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο ή και σε άλλες δυνάμεις. Και είναι το χειρότερο δίδυμο, είπα Ισραήλ, ας πούμε, είναι το πιο κακοφημισμένο δίδυμο δυνάμεων σε ολόκληρο το πλανήτη σήμερα, και εμείς νομίζουμε ότι μας παρέχουν φτερά και προστασία και ότι έχουμε πολύ γερούς προστάτες σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουμε. Και γελιόμαστε πάρα πολύ έχοντας αυτή την εκτίμηση.
1: Κύριε Ρινάλτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά πολλά θέματα μένουν. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ρινάλτη. Είστε πολύ πολύ καλά. Όπως είπε και ο κύριος Ρινάλντι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας ξαναβάλουν σε περιπέτειες. Έχει περάσει η Ελλάδα τρομακτικές περιπέτειες, υπακούοντας τον Lloyd George το 1920, το 1918. Είστε έτοιμος, κύριε Πρωθυπουργέ, έλεγε στο Βενιζέλο, για να μπούμε στην στείλτε στρατό στην Μικρά Ασία. Βεβαίως, λέει ο Βενιζέλος, είμαστε έτοιμοι. Έτσι λέει και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε, γιατί ξέρετε κάτι, δεν έχουμε άλλη χώρα, δεν έχουμε άλλη πατρίδα, τούτη εδώ έχουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μαζί της θα χαθούμε και εμείς. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, καθώς επίσης τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννου, τον ήρωή, που είναι μια πολύ ζεστή στέγη, και την Ertopen που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Όμως, να σας πω την άλλη φορά, διαμαρτυρθήκατε πολύ από εσάς για τον ήχο. Σήμερα με τον κύριο Ρινάλντι είδατε ότι στο τέλος της εκπομπής είχαμε ελάχιστα προβλήματα με τον ήχο. Με τον κύριο Μαργαρίτη είχαμε πολλά. Είναι αλήθεια. Αυτό δείχνει όμως ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίνε τα μηχανήματα του σταθμού, φταίει μάλλον το ίντερνετ του συνομιλητή μας. Είδατε σήμερα, δεν είχαμε. Για κάποιο λίγο χρονικό διάστημα στο τέλος. Μας συγχωρείτε, νομίζουμε ότι το να έχουμε εικόνα είναι καλό, αν και για μας δεν είναι τόσο βολικό, μην νομίζετε. Αυτό είναι το άλλο. Επίσης, να μας συγχωρήσετε αν οι εκπομπές μας είναι μεγάλες, βαραίνουν λίγο, αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε καθημερινή εκπομπή για να μπορούμε να συζητάμε. Έχουμε και επαγγέλματα να κάνουμε, γιατί δεν ζούμε. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να βιοποριστούμε με κάποιο τρόπο. Και θέλω να σας πω μόνο δύο πραγματάκια ακόμα πριν κλείσουμε. Επειδή μιλούσαμε για τον κύριο Μητσοτάκη, τα μεγάλα κατορθώματά του, τα πολύ μεγάλα κατορθώματά του, όπως δεν πείτε επαναλάβω, ο κύριος Ρινάλντι τα είπε μια χαρά, καρτέλ παντού, παντού καρτέλ. Και όταν υπάρχουν παντού καρτέλ, μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα και πολλοί μπορούν να κερδοφορήσουν από τα κέρδη των καρτέλ. Όμως, ξέρετε κάτι, ερχόμενος για τη σημερινή εκπομπή, κάνοντας ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου βασικά και με την εκπομπή, έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη να μου πει πόσες απευθείας αναθέσεις έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση των εκλεκτών, των αρίστων κτλ. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχει κάνει στην εξαετία της διακυβέρνησής της. Και να δείτε τι μου απάντησε. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο επίσημο συγκεντρωτικό νούμερο σε ένα data set για όλες τις συμβάσεις από το 2021 μέχρι σήμερα που να δημοσιεύεται τακτικά από το κράτος. Ωστόσο, από τα στοιχεία του Κιμβής και δημοσιευμένες αναλύσεις μπορούν να δώσουμε μια αρκετά αξιόπιστη εικόνα για την περίοδο 2021-2025. Προσέξτε λιγάκι, κρατηθείτε, γιατί τα νούμερα είναι εξαιρετικά. Και ξέρετε, θα καταλάβετε πολλά, λένε πολλά αυτά τα νούμερα. Διότι όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις σε ανθρώπους, τους δένεις στο δικό σου πολιτικό άρμα. Από το 2020 έως τον Οκτώβριο του 2025 είχαν δοθεί 1.374.580 συμβάσεις συνολικά, από τις οποίες απευθείας ανάθεση σε 993.089, δηλαδή το 72% των συμβάσεων ήταν απευθείας αναθέσεις. Δεν θέλω να σας πάω κατά έτος, να μην βαραίνω την εκπομπή ακόμα περισσότερο. Οι απευθείας αναθέσεις είναι η πλειοψηφία, λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Υποθέτω ότι σε αυτό τουλάχιστον λέει την αλήθεια. Είναι η πλειοψηφία σε αριθμό κάθε χρόνο. Κινούνται σταθερά στο 70-75%. Βρε παιδιά, γιατί στην πανδημία μπορεί να φαίνεται μια ευλογοφανής δικαιολογία. Θα πεθαίναμε όλοι από τον κορονοϊό που δεν ήταν παρά μια γρήπη τελικώς, και ούτε καν γρήπη, με λιγότερη θνησιμότητα. Μην τα ξαναρχίζουμε όλα τα παλιά θέματα. Ήταν μια μεγάλη απάτη. Απάτη από άποψη χειραγώγηση, όχι δεν υπήρχε ο ιός. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές σε πολλές εκπομπές. Όμως ήταν κάτι το οποίο αφενός χρησιμοποιήθηκε παγκοσμίως για να μάθουν να υπακούν οι πληθυσμοί, και στην Ελλάδα εκτός από αυτό για να κερδοφορήσουν με απευθείας αναθέσεις διάφοροι. Όταν λέμε διάφοροι εννοούμε διάφοροι. Υψηλά ιστάμενοι, χαμηλότερα ιστάμενοι, εταιρείες, πολλοί. Λοιπόν, να δω αν έχει κάτι... Τώρα, ρώτησα επίσης, είναι πολύ αστείο, βέβαια είναι τα χρήματά μας, έτσι, δεν είναι αστείο. Είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί τα χρήματα τα δικά σας τα δίνει κάποιος, έτσι με το έτσι θέλω, σε εκείνον που θέλει. Δεν τα δίνει σε εσάς, δεν τα δίνει σε μένα, είναι κάποιες εταιρείες που λιμένονται όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, οι απευθείας αναθέσεις ανέρχονται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. 10 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Απλώς θυμίζω ότι από την κατατεκμήριο φορολόγηση των δικηγόρων, ας πούμε, επειδή τυχαίνει να είμαι στο επάγγελμα και να ξέρω, αλλά και σε πολλά άλλα δικαστικούς επιμελητές τα λοιπά, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, η κυβέρνηση θα έβγαζε από την κατατεκμήριο φορολόγηση των ταξιτζίδων, των δικηγόρων, 300-400 εκατομμύρια. Με τις απευθείας αναθέσεις μοιράζει από τα χρήματά σας, τα χρήματά μας, μοιράζει έτσι, σκοτεινά, σε αυτούς που θέλει, 8 με 10 δισεκατομμύρια. Δεν είστε βέβαια στους τυχερούς να σας αναθέτουν απευθείας όλα αυτά τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, να δω αν έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον να πούμε... Υπάρχουν 1 εκατομμύριο απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα, αυτά. Αυτά για τις απευθείας αναθέσεις, φίλοι και φίλες. Και να κλείσουμε λέγοντας το εξής. Ο Ταμίρ Πάρντο, πρώην αρχηγός της Μοσάντ, από το 2011 μέχρι το 2016, κατά τη διάρκεια περιοδίας στη Δυτική Όχθη, ανέφερε το εξής. Η μητέρα μου είναι επιζήσασα του ολοκαυτώματος. Και αυτό που είδα εδώ, εναντίον των Παλαιστινίων, μου θυμίζει τις διώξεις εναντίον των Εβραίων τον προηγούμενο αιώνα. Φίλοι και φίλες, δεν τα λένε κάποιοι αντιϊσραηλινοί, δεν τα λένε κάποιοι παράξενοι, δεν τα λένε κάποιοι... Απλώς δεν είναι πληρωμένοι αυτοί που τα λένε, για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, και εκεί και εδώ και παντού, εκεί που δεν ελέγχονται δηλαδή. Αυτό το έγκλημα πρέπει να βρει δικαίωση. Και δικαίωση θα βρει μόνο με έναν τρόπο, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο ένας και μοναδικός τρόπος είναι να τελειώσει αυτό το κράτος του Ισραήλ και να φτιαχτεί μια ενιαία χώρα που να περιλαμβάνει Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, με όλες τις αιρέσεις, Αλεβίτες, Αλαουίτες, ό,τι θέλετε έτσι, Σιίτες, Σουνίτες, Δρούζους, Μαρονίτες, τα πάντα έτσι. Μια χώρα που δεν θα κυριαρχεί το θρησκευτικό κριτήριο, θα θρησκευτεί και η πολιτική ιδιότητα, η δημοκρατία και η ελευθερία. Τότε θα έλθει η ειρήνη στην περιοχή και θα ευημερήσουν Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και όλοι οι άλλοι. Ένας τρόπος, αλλιώς πάντα θα υπάρχει αίμα, πόνος, καταστροφή στην περιοχή για όλους. Και να ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να νικήσει το Ισραήλ. Είναι 10 εκατομμύρια και αναφερέστε και τα 2 εκατομμύρια που είναι οι Άραβες, οι Ισραηλινοί, παραπάνω, 2,5 εκατομμύρια, σε μια θάλασσα Αράβων γύρω. Αυτό μακροπρόθεσμα δεν έχει τέλος. Αν θέλουν να σώσουν τον εαυτό τους και την πατρίδα τους οι Ισραηλινοί, θα πρέπει να διαλέξουν ένα επώδυνο, είναι αλήθεια, αλλά ίσως είναι λιγότερο επώδυνος από αυτόν που έχουν ήδη διαλέξει και ακολουθήσει τόσα χρόνια, για να σώσουν τον εαυτό τους, την περιοχή και την ειρήνη. φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
5: Το πορτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
4: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
5: Το πορτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτευση και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα? Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτευση με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή, δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και τον άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο νταυραντισμένα παιδιά, ή το ένα ή το άλλο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα. Ελπίζω να είναι του γάιδαρου και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας. Νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι, και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά, ως ακαδημαϊκό άτομο, ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας με κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγανε εκεί τη Λάουρα. Τι να κάνει η κακομοίρα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω. Ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχανε το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον? Τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου. Πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με ΑΡΔΕΛΤΑ που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή τη φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι, και νεποτής με έριξε, και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούν τους βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή, δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την Ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιά να πούμε αυτό το ύφος το γαμάτο το «Έλα ρε με ένα ανώμα, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», θυμηθείτε.
4: Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνει σοβαρός θεσμός. Καινούργιος των νότιων ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ
4: ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους είναι, δεν είπα παραπάνω. Έτσι να σας ενημένεις αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι λοιπόν από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρουσφετο μαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων. Δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
4: Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίσω τον. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη ενός των άλλων Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, που έτσι. Ότι είναι αυτή, απολύτως τη ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους όπου τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να λειτουργήσει.
6: Εκείνη πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
4: δεν
6: καταπληκτική δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαίτερος. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία, έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντι μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες, φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
4: Δημοκρατία. Πώς θα κοπεί εντελώς η συζήτηση. Όσο μας επιτρέπει αυτό με κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
7: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
0: Το δατε, το δαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστί χαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι, μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
8: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Mm-hmm. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
8: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Τσαουσέσκου φτιάχνεις, τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
8: Επειδή μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μας. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Ωραία, κανείς δεν θέλει
8: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, εδώ. Κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η Μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάσει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι. Αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
5: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε για το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η αποκάλυψη από το Ζαραλίξ TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας: χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς: δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας: με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς: δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας: τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς: τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς: α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε Υπουργέ. Αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψη την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε η αριστερή, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα, για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κανένα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου, και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα, που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
9: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάντε λάθος.
10: Γιατί θα
11: θέλω να. Ελάτε, Υπουργέ.
9: Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
11: Πείτε τα.
9: Δεν είναι δυνατόν.
11: Πείτε τα.
9: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
11: Αφήστε. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
11: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
12: Κυρίως του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
13: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
12: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργό, οποιαδήποτε
12: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Είναι στα καθήκοντά του.
12: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
13: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις τα. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πει Λάουρα, αλλά δεν είμαι Ρουφιάνος, θα σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι Ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες. Θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλη Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλη Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν να αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε, κοινό να χειροκροτήσει έχουμε, άλογο έχουμε, καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε, δόρυ έχουμε, δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρι να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους τι θέλεις, όπλα.
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας. Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε, μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε, πέτα ένα κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι θα δεις τα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρι που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι
4: ντομοκού. Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και,
4: είναι και
3: το ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι. Ναι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Ναι. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο, ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το Σαντό, από, ναι, το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουνε. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουνε, όταν δεν νηστεύουνε, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουνε λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγω κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή οι παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο live stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρί Αιγαίο-Πελαγίτικο, Τασούλα Ρήτορα και Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός, καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτη, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο. Συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτή την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει και χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου, ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό? Με την πολυοδομική άδεια, μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες, μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς, ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές? Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης? Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator? Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι? Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελίας στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν.

0: περιστάσεων. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024. Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημμυλημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί. Και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο Μονομελές Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο. Τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει, μορμαλάκα. Έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει, για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσείς, ρουμανόφατσα. Το λέω.
2: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε 3 φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στον δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν 2 εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για

αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρι. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο. Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα τον βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθεί σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του.
Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν το Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμηρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε, εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίχος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με μας για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Βούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χόρ. Προπόληση 210-080-900 και more.com.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
7: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή συνέντευξη στην Ελεύθερη Πένα μαζί μας είναι δύο εκπρόσωποι της ομάδας Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες που έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δράση από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Μαζί μας η κυρία Ελένη Χαζαποπούλου και η κυρία Λάνα Δαρίβα. Είναι μια συζήτηση που αγγίζει ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από την εποχή του κορονοϊού. Οι καλεσμένες καταθέτουν τις δικές τους απόψεις και τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι, τις δικές τους σκέψεις, προβληματισμούς, καθώς και τα αιτήματά τους γύρω από τη διαφάνεια, τη θεσμική ανταπόκριση και κυρίως την ενημέρωση των πολιτών. Κυρία Δαρίβα, κυρία Χατσαποπούλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά.
5: Ευχαριστούμε και εμείς. Ναι, ευχαριστούμε κύριε Δραγάτη και για το ότι στηρίζετε την δράση της ομάδας μας.
4: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δράση, διότι δίνετε κι εσείς τον δικό σας αγώνα, επιτρέψτε μου να πω, μετά τα όσα ζήσαμε εκείνη τη σκοτεινή εποχή του κορονοϊού, επιτρέψτε μου να πω, όπως συνηθίζουμε να το λέμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα. Νομίζω θα ξεκινήσει η κυρία Δαρίβα για να μας κάνει ένα πρόλογο.
5: Ναι, το θέμα μας είναι ένα δημόσιο κάλεσμα που απευθύνεται σε παγκόσμιο κοινό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι από τις αρχές Φεβρουαρίου, έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα Change και διατίθεται στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος αυτού του δημόσιου καλέσματος? Αποτελεί συνέχεια μιας επιστολής που είχαμε στείλει στις 23 Τετάρτου του 25 στις δικαστικές αρχές, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ιατρική Κοινότητα και σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επιστολή αυτή, την οποία στην ουσία την ονομάζουμε επιστολή έρευνα μελέτη, πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιμελημένη και κοπιώδη εργασία και αποτελείται από το σώμα της κύριας επιστολής, στην οποία καταγράφονται οι αιτιάσεις και τα αιτήματά μας και πλησιώνεται από παραρτήματα με θεματική βιβλιογραφία και επιστημονικά δεδομένα 500 περίπου σελίδων. Αυτό το κομμάτι το επιμελήθηκε η γιατρός, η κυρία Χασαποπούλου.
4: Ναι, η οποία θα μας
5: το
4: πει...
5: Το δημόσιο κάλεσμα, ναι, αποτελεί τη δική μας συμβολή στη συζήτηση που διεξάγεται παγκόσμια για τις συνέπειες των εμβολιασμών κατά της λίμωξης COVID στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Και ενώ σε άλλα κοινοβούλια, σε εθνικά κοινοβούλια άλλων χωρών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Γερουσία των ΗΠΑ, σε επιστημονικά φόρουμ, η συζήτηση είναι ζωντανή και ενώ η επιστήμη φέρνει συνεχώς επιστημονικά στοιχεία στο φως, ανησυχητικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, στη χώρα μας επικρατεί μια περίεργη σιωπή.
6: Υπήρξαν άλλες χώρες που ακούγονταν φωνές, όπως του Κένεντι, που τώρα είναι υπουργός υγείας, τον οποίο χαρακτήριζαν έως και παρανοϊκό. Δεν θα διστάσω να πω ότι στην αρχή, μου δινόταν και εμένα η εντύπωση ότι κάτι είναι παρατραβηγμένο. Καθόλου δεν ήταν. Κάποιοι άνθρωποι ήξεραν καλύτερα από εμάς και είχαν πολλούς λόγους για να γνωρίζουν καλύτερα.
4: Γιατί σας δινόταν αυτή η εντύπωση, κυρία Χασαπούπουλου?
6: Γιατί ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είχε ασχοληθεί και με το τεράστιο θέμα απαγωγής παιδιών, εκμετάλλευσης παιδιών, πράγματα για τα οποία έως και τώρα υπάρχει αρκετό σκοτάδι και λίγοι τα θίγουν. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή τα περίφημα Epstein Files, τα αρχεία Epstein, ακόμα δεν θα ξέραμε τι τερατώδη πράγματα συνέβησαν σε παιδάκια, και ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα σε ό,τι αφορά την έκταση του προβλήματος. Ξέρουμε περιπτωσιακά κάποια πράγματα, ξέρουμε για το νησί που γίνονταν τα έκτροπα και τα όρια, για τις απαγωγές παιδιών, λίγο με το σπίτι του ηθοποιού που είχε ένα σωρό σκελετικό.
4: Ξέρουμε κάποια πράγματα χοντρικά, έχετε δει.
6: Λίγο κάτι άλλο, αρχίζουμε τα... Τότε όμως που μιλούσε ο Κένεντι για αυτά, αυτά φαίνονταν λίγο αποκοίηματα φαντασίας.
4: Μάλιστα.
6: Και πάρα πολύ εύκολα του απέδιδαν, και εγώ δεν ξέρω τι τίτλους. Γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά, και εγώ είχα πει σε φίλη μου παιδίατρο όταν μου πρωτομίλησε για αυτό το θέμα, μα ποιος τα λέει αυτά, με ποιους συναναστρέφεσαι, και φυσικά τη ζήτησα συγγνώμη αργότερα. Για πάρα πολλά πράγματα λοιπόν υπάρχει σκοτάδι. Η λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων έχει προχωρήσει στα σχέδιά της όπως ακριβώς το ήθελαν οι ατζέντες τους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Εμείς άλλοτε είχαμε μία μυδρή ιδέα του τι συνέβαινε, άλλοτε απορρίπταμε με τα ευδελιγμίας όλα όσα άνθρωποι που ήξεραν καλύτερα μας έλεγαν.
5: Διατρέχοντας το διαδίκτυο, κύριε Βραγάτη, επειδή είμαι κάποια χρόνια κιόλας εκεί, μου κάνει εντύπωση αυτή η πολιτική, διότι όλοι ήμασταν έτσι, είχαμε κάποια κομματική προτίμηση. Όμως διαπιστώσαμε ότι εκείνοι οι πολιτικοί έκρυψαν από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους τους, από τους πολίτες απέναντι στους οποίους όλης της χώρας είναι υποχρεωμένοι, έκρυψαν την άλλη άποψη, και σήμερα σιωπούν. Και διαπιστώνω ότι αυτοί οι οπαδοί σε κάτι κόμματα και κάνουν έτσι ανταλλαγές πληροφοριών και εγκαλούν ο ένας τον άλλον για μικροκομματικά ζητήματα, χωρίς να αγγίζουν καθόλου το θέμα της τάσης που κράτησαν οι πολιτικοί τους απέναντί τους. Και ενδεχομένως και ήδη, δηλαδή μόνο εμείς είμαστε που έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει, και έχουμε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν, αυτοί δεν έχουν. Και από τη στιγμή που σίγουρα και αυτοί έχουν, και τους περνάει από το μυαλό ότι ευθύνεται αυτό.
4: Θα σας απαντήσουν πάντα σε
5: δεν αναρωτιούνται
4: αυτό.
5: Τι κάνα. Πώς?
4: Θα σας απαντήσουν το γνωστό, πάντα συνέβαιναν αυτά, απλά δεν είχαν την προβολή που έχουν το τελευταίο διάστημα. Λέω τώρα εγώ χαριτολογώντας, έτσι, γιατί είναι ένα επιχείρημα έολο βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι, που χρησιμοποιείται από την άλλη πλευρά, κυρία Δάριβα.
5: Ναι, δηλαδή η τήρηση της ιατρικής, η υποχρέωση να ενημερωθούν οι πολίτες για όλες τις επιστημονικές απόψεις δεν τηρήθηκε. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουν καταλάβει και δεν το σχολιάζουν πάρα πολύ οπαδοί.
6: Θυμάστε την κυρία Λινού που είχε κάνει μια περίεργη δήλωση «Δεν λένε πάντα την αλήθεια». Ας μην επεκταθούμε. Τώρα, σε σχέση με το κάλεσμα, θελήσαμε να είναι παγκόσμιο, ακριβώς γιατί δεν έχει σύνορα η υγεία και η ελευθερία. Θέλουμε να τονίσουμε την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αξία της ελεύθερης επιλογής, την αξία της συνένεσης για κάθε ιατρική πράξη, και αυτά είναι παγκόσμια θέματα. Επειδή υπάρχουν στο εξωτερικό ομάδες που αγωνίζονται για αυτά, θέλαμε η φωνή τους να ενισχύσει τη δική μας, όχι για να εμφανίσουμε εμείς πολλές υπογραφές, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος που ακόμα δεν έχει ενημερωθεί σωστά τους κινδύνους που ακόμα διατρέχουμε και θα μας έρθουν κι άλλοι αν δεν δράσουμε τώρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Η Καλύση είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Αστρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τεχωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
6: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
5: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
7: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
6: Αυτό είναι αλήθεια.
7: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
5: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
8: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
6: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
8: Απάντησέ μου.
6: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
9: Απάντησέ μου!
10: Τι θέλετε από μένα?
9: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
11: Ποιες ευθύνες?
5: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
12: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
14: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
12: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
13: Τα βεγγαλικά, οι φροντίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
14: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
13: dreamteam.org.gr
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Άλλη μια περπατησιά από τις κοσμοειδήσεις που αυτή τη φορά θα μας πάει στο Λονδίνο. Μας ακούτε πάντα από την Ert Open στο www.ertopen.com. Θα μας βρείτε όμως και σε podcast στο Spotify και στο MX Cloud, στα ηχητικά μας βίντεο στο YouTube, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα της εκπομπής κοσμοειδήσεις.gr. Σήμερα πάμε Λονδίνο λοιπόν, γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, γνωστό σε όλους, πολύ γνωστό οικονομολόγο, αλλά και πάντα ενεργό κοινωνικοπολιτικό, θα έλεγα, παράγοντα της χώρας μας. Να τον καλωσορίσουμε καταρχήν και να τον ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαστε μαζί και που θα κουβεντιάσουμε για ενδιαφέροντα θεσμήματα.
0: Είναι γνωστό νομίζω ότι ο κ. Λαπαβίτσας είναι καθηγητής της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με διορθώνετε αν κάτι λέω λάθος στον τίτλο, κύριε Λαπαβίτσα.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Για χάρη λοιπόν του κυρίου Λαπαβίτσα, ταξιδεύει και η εκπομπή σήμερα, όπως είπαμε, στο Λονδίνο για να τον συναντήσει. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για να κάνουμε μια γενικότερη βόλτα στην κατάσταση και πώς είναι σήμερα και πώς εκτιμάτε, γενικώς με αλφαγιώτα το εκτιμάτε, να προχωρήσει. Ωστόσο, πριν πούμε σε αυτά, κύριε Λαπαβίτσα, και μια και είμαστε μια ανάσα στην ουσία από την Πρωτομαγιά τη φετινή, τι διαφορετικό νομίζετε ότι φέρνει η Πρωτομαγιά φέτος?
1: Κοιτάξτε τώρα, η Πρωτομαγιά, που είναι μια ιστορική μέρα για όσους έχουν αντίληψη των ευρύτερων πολιτικών γεγονότων και κινημάτων της εποχής μας, η Πρωτομαγιά θα τονίσει μες τα χρόνια. Αυτό είναι πραγματικότητα και ειδικά στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ξεκίνησε η Πρωτομαγιά, έχει ατονίσει. Δεν έχει τον έντονο χαρακτήρα που είχε πριν από 30-40 χρόνια, που θύμιζε τα εργατικά, τους αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα και την κοινωνική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, κρατάει τη σημασία της και καλά κάνει. Φέτος, λοιπόν, συμπίπτει με μια περίοδο όπου πραγματικά η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου καπιταλισμού, για να το πούμε με το πραγματικό του όνομα, έχει φτάσει σε ευριακό σημείο. Είναι μια περίεργη χρονιά και μια περίεργη πρωτομαγιά ως αυτό. Είναι όλα επί ξηρού ακμής στη στιγμή αυτή και υπάρχει κάθε δυνατότητα και κάθε προοπτική για μεγάλη ιστορική αλλαγή το επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θα είναι στην κατεύθυνση που θα θέλουν αυτοί που παλιότερα φτιάξαν την Πρωτομαγιά, αυτό θα το συζητήσουμε. Πάντως, η ιστορική αλλαγή πιστεύω ότι είναι επιθυρές τη στιγμή αυτή.
0: Ίσως μας προλάβατε, γιατί η ερώτηση που θέλαμε να σας κάνουμε ξεκινώντας είναι να σας ζητήσουμε να μας περιγράψετε, σε εισαγωγικά με μια λέξη, την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία σήμερα.
1: Κοιτάξτε, και γι' αυτό και σας είπα αυτό για την Πρωτομαγιά. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά δηλαδή, τα πράγματα παίρνουν διαστάσεις τέλους εποχής. Για να γίνει αντιληπτό το που βρισκόμαστε, πρέπει κάποιος να πει και το πώς στάσαμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν θα το πάμε πολύ μακριά, αλλά σίγουρα πρέπει να δει κανείς από που ξεκινήσαμε, και εδώ η κρίσιμη ημερομηνία είναι η μεγάλη κρίση του 2007-2009. Αυτή είναι η μεγάλη κρίση που άλλαξε την ροή των πραγμάτων, βεβαίως και στη χώρα μας. Εμείς ήμασταν από τους μεγαλύτερους παθόντες αυτών των πραγμάτων, αλλά και παγκοσμίως. Είμαστε δηλαδή τώρα 15-18 χρόνια μέσα σε μια κατάσταση όπου προφανώς το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, η καρδιά της, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε ή έστω και υπολειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι εμφανές. Η ρυθμή ανάπτυξης για φέτος του πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας, του κέντρου της, ήταν γύρω στο 1,5%. Δηλαδή με το ζόρι κινείται η οικονομία, η κεφαλαϊκή συσσόρευση. Στην περιφέρεια θα είναι λίγο ψηλότερη, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα και εκεί. Ακόμα και στην Κίνα, που για χρόνια ήταν η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και λεπτή. Η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίσαμε πριν από 10-15 χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο όπου, το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως στασιμότητα στην ουσία. Και ταυτόχρονα έχουμε άνοδο των τιμών, δυσκολία για τα μεγάλα λαϊκά στρώματα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους ως εκ τούτου. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές και δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, αυτό συμβαίνει. Μια κατάσταση δηλαδή ιδιαίτερα τεταμένη, χωρίς προοπτική. Αυτός ο στασιμοπληθωρισμός που σταδιακά παίρνει διαστάσεις παγκοσμίως και ιδίως στο κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και δείχνει και τις νομικές αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας στιγμή αυτή. Αυτή είναι η κατάσταση από το 2008 και μετά, να ξέρετε. Αυτά τα 15-18 χρόνια που ακολούθησαν.
0: Κοντεύουμε τα 20 πια.
1: Ναι. Κοντεύουμε τα 20 πια. Δείχνουν ότι το παλιό τελείωσε. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται και από τους λόγους που σας ανέφερα. Και πλησιάζουμε σε σημείο κρίσης αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε σε σημείο όπου οι τεκτονικές πλάκες θα κινηθούν. Τώρα πώς θα κινηθούν και τι μορφή θα πάρει αυτό, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, δεν είμαι μάντης. Αλλά μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Μια αίσθηση δηλαδή γενικευμένης δυστοκίας παγκοσμίως. Αυτό.
0: Ναι. Τώρα, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση που περιγράψατε, έχουμε τον πόλεμο στο Περσικό. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιπτώσεις στην οικονομία, πολλά έχουν υποθεί γι' αυτό, φέρνει αυτή η σύγκρουση?
1: Το άμεσο αποτέλεσμα είναι προφανές, το έχουν πει πάρα πολύ. Η τιμή του Brent χτες ήταν πάνω από τα 120 το βαρέλι, σήμερα έπεσε κάτω αλλά παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, όσο και αν υπάρχει διαχείριση των αγορών, γιατί περί αυτού πρόκειται, οι μεγάλες αγορές υπάρχουν χειρισμούς από πλευράς των ΗΠΑ για να κρατηθεί η τιμή χαμηλά. Αλλά όσο και να γίνεται αυτό, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, αυτή που σας είπα πριν, έχει τα προφανή αποτελέσματα. Από τη μια δυσκολεύει την παραγωγή γιατί ανεβάζει το κόστος και άρα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Από την άλλη ανεβάζει τις τιμές και άρα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για τους καταναλωτές, για τους οικογενειάρχες, για τις οικογένειες, για τους εργαζόμενους κτλ. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά δύσκολος και επιτείνει ακριβώς αυτό το που σας είπα πριν, το στασιμοπληθωρισμό, το κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Για την ώρα είναι ελεγχόμενο, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη η πίεση, αλλά είναι συνεχής. Είναι συνεχής και προστίθεται. Αν λοιπόν το εμπάργκο που έχει βάλει ο κύριος Τραμπ εκτός του Περσικού, αλλά και ο έλεγχος των στενών του ορμού από το Ιράν συνεχιστεί για ακόμα 1, 2, 3, 4 μήνες, αυτό όπως καταλαβαίνετε θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά την πίεση και άρα θα οδηγηθούμε και σε εντονότατη κρίση. Οδεύουμε προς τα εκεί, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτό θα επηρεάσει διαφορετικές περιοχές του πλανήτη με διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη βαλόμενη είναι της Ασίας. Δηλαδή οι χώρες της Νότιας Ασίας, και μιλάμε για πολύ ευρύ φάσμα εδώ, έτσι, Ινδία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Φιλιππίνες, ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Γιατί μόλις εισάγουν πετρέλαιο. Αλλά ο μέσος επόμενος είναι η Ευρώπη. Και βέβαια και η χώρα μας μέσα σε αυτό. Είναι βεβαίως. Αλλά ήδη στην Ευρώπη αντιλάβουμε συνολικά υπόψη μας, όχι την Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη συνολικά, θα δούμε ότι η κατάσταση πλησιάζει το σημείο κρίσης αυτή τη στιγμή. Φαίνεται αυτό και σε ορισμένα προϊόντα του πετρελαίου, όχι δηλαδή στο αργό πετρέλαιο, σε ορισμένα προϊόντα του πετρελαίου, όπως τα καύσιμα και τα αεροπλάνα. Εκεί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και να έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λείπει το πετρέλαιο δηλαδή και δεν υπάρχει τρόπος εύκολα να αντικατασταθεί. Τώρα θέλω να πω ένα-δύο πράγματα γι' αυτό για να γίνει πιο αντιληπτό και από τον κόσμο. Ποτέ δεν μεταφράζεται αυτό ένα προς ένα σε ευθεία κρίση, να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή αν κλείσει ο Περσικός τελείως, δεν σημαίνει ότι θα χαθεί το 20% του διαθέσιμου αργού πετρελαίου, όπως κάνουν μια αφαίρεση που κάνουν πολλοί, γιατί 20% βγαίνει όντως στον περσικό. Υπάρχει τρόπος να γίνει υποκατάσταση, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αναπληρωθεί όλη η ποσότητα. Άρα λοιπόν προσθετικά θα έχουμε κρίση, θα λείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε κρίση. Αυτό θα το αντιμετωπίσει και η χώρα μας και σταδιακά θα το αντιμετωπίσουν και οι ΗΠΑ. Η ενεργειακή πίεση θα οθήσει αυτόν τον πληθωρισμό, όπως σας είπα προηγουμένως, σε οξύτατη φάση. Εάν συμβεί αυτό, αν δηλαδή φτάσουμε εκεί που προς τα εκεί πάμε, τότε θα έχουμε και επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και θέλω λίγο να το εξηγήσω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν υποθέσουμε ότι συνεχίζεται η κρίση και το πετρέλαιο πάει στα 130, 140, 150, 160 το βαρέλι και ανέβει ο πληθωρισμός, που θα ανέβει, οι κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα αναγκαστούν να ανεβάσουν τα επιτόκια για να κρατήσουν τον πληθωρισμό χαμηλά, όπως καταλαβαίνετε. Να μην αφήσουν δηλαδή τον πληθωρισμό να ξεφύγει. Εάν όμως ανεβάσουν τα επιτόκια, όσο θα χρειαστεί πιθανώς για να κρατήσουν τον πληθωρισμό χαμηλά, τότε οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στο χρηματοπιστωτικό τομέα πιθανότητα θα είναι καταλυτικές οι επιπτώσεις αυτές. Γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, που είναι από τους κύριους ωφελημένους της εποχής μας, αυτή τη στιγμή έχει μπει σε ένα όργιο κερδοσκοπίας. Οι τιμές των μετοχών και γενικά των χρηματοπιστωτικών εγγράφων και τα λοιπά στα χρηματιστήρια είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος, αν ανεβούν τα επιτόκια, να έχουμε μεγάλη χρηματοπιστωτική, χρηματιστηριακή σε πρώτη φάση και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν θα έχουμε λοιπόν μόνο πλήγμα λόγω του στάσιμου πληθωρισμού, θα έχουμε και πλήγμα από την χρηματοπιστωτική κρίση που κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει. Γι' αυτό σας είπα, είμαστε μπροστά σε κίνηση, ναι, των τεκτονικών πλακών.
0: Για να γίνει πιο κατανοητό όμως και σε εμάς τους πιο απλούς φοιτητούς, να το πω έτσι, και γιατί αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας, η χρηματοπιστωτική.
1: Να είστε βέβαιοι ότι την επηρεάσει άμεσα και πάρα πολύ, ναι, έντονα. Και θα σας πω και να σας το πω με απλά λόγια για να συνοηθούμε. Ο μεγάλος ωφελημένος των τελευταίων 4-5 δεκαετιών της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά του κέντρου της, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μεγάλες τράπεζες, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά funds, αυτά που γνώρισαμε και στη χώρα μας, που ήρθαν και αγοράσαν τα κόκκινα δάνεια, αλλά και funds μεγάλα που επενδύουν στον παραγωγικό ιστοκέ της χώρας μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι όσον αφορά την οικονομική ζωή τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια και ειδικά την τελευταία 20 ετία. Αυτοί είναι οι μεγάλοι παίκτες, δηλαδή η BlackRock για παράδειγμα, η Fidelity, αυτές οι μεγάλες εταιρείες που έχουν έρθει και στη χώρα μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες χρηματοπιστωτικές παίζουν στο χρηματιστήριο και είναι ο κύριος μοχλός της ανόδου των τιμών στα χρηματιστήρια. Η Wall Street έχει ξεφύγει. Και επενδύουν στα χαρτιά αυτά. Για να το κάνουν αυτό, οι εταιρείες αυτές μαζεύουν χρήματα από συνδοξιδοτικά ταμεία και από ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Αλλά δανείζονται κιόλα. Και οι δανειστές τους είναι τράπεζες. Οι μεγάλες τράπεζες δανείζουν σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά funds για να παίξουν στο χρηματιστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, αν πέσει η τιμή των μετοχών, αν δηλαδή το χρηματιστήριο υποχωρήσει, και θα υποχωρήσει αν συνεχιστεί αυτό με τα πετρέλαια και την πίεση στις κεντρικές τράπεζες, αν πέσει το χρηματιστήριο, θα έχουν ζημίες στα μεγάλα funds. Αν έχουν ζημίες στα μεγάλα funds, θα έχουν ζημίες και οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το πάμε παραπέρα. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Θα έχει μεγάλες απώλειες όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, θα πάψει να δανείζει, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τις απώλειες. Η γνωστή ιστορία δηλαδή, όταν μπαίνουμε αυτό θα επηρεάσει και τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Γιατί...
0: Ναι, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε νομίζω, γιατί το έχουμε ζήσει και πολύ.
1: Αυτή είναι η δικασία. Αυτή είναι η πιθανότερη διαδικασία μπροστά μας. Κανείς βέβαια δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Έτσι. Αυτό είναι μια εικασία που κάνω. Έτσι. Είναι μια εικασία που πατάει σε ορισμένα στοιχεία. Αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε ότι η έκθεση των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στα μεγάλα αυτά τα funds που σας περιγράφω είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μικρά τα νούμερα. Είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι, γιατί οι τράπεζες, τα μεγάλα αυτά funds, είναι, τα λέμε σκιώδεις τράπεζες, είναι σκιώδη, δηλαδή δεν έχουμε πλήρη στοιχεία. Από τη φύση τους έτσι κινούνται. Αλλά η έκθεση των μεγάλων εμπορικών τραπεζών σε αυτά τα funds είναι ίσως τη τάξη του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων. Είναι μεγάλη δηλαδή. Και οι ζημίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν, το μεγάλο δίλημα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί που καθορίζουν την οικονομική πολιτική του πλανήτη και ειδικά οι κεντρικές τράπεζες. Εάν συνεχιστεί λοιπόν η πίεση λόγω του κόλπου, αν ο κύριος Τραμπ μείνει σε αυτή την πολιτική την οποία ασκεί, η οποία είναι τελείως παράλογη, αλλά συνεχίσει έτσι, τότε ο κίνδυνος για μεγάλη οικονομική κρίση είναι πραγματικός και αυτός.
0: Να βάλουμε λίγο την ερώτηση ανάποδα, κύριε Λαπαβίτσα, θα ήθελα. Πολλοί εκτιμούν ότι όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψατε, που ίσχυε έτσι και αλλιώς, έτσι δεν είναι, οδήγησε σε αυτή την έστω τρελή, αλλά τέλος πάντων σε μια λύση που φαινόταν ίσως για κάποιους ότι πιθανόν να φέρει αποτέλεσμα. Να το πω λοιπόν διαφορετικά. Αυτοί οι πόλεμοι που ξεκινάνε κάθε τόσο σε διάφορες μεριές της γης, συγκεκριμένα και αυτό στον Περσικό, όλη αυτή η επιθετικότητα που δείχνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, σε τι προσδοκούνε, τι αποτελέσματα προσδοκούνε να φέρουνε, πώς προσδοκούνε να λύσουν το πρόβλημα?
1: Εδώ τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά και θέλει προσοχή για να μην πούμε υπερβολές και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί τι συζητάμε. Κοιτάξτε, από το 2007 με 9 και μετά αυτό,
0: την κάνω αυτή την ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί είναι ένα αφήγημα που και εδώ, ας το πούμε έτσι, σε δεύτερη ανάγνωση παίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στηρίζουμε όλα αυτά, αυτά θα φέρουν ένα αποτέλεσμα με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό προσπαθώ να το ξεκαθαρίσω.
1: Αυτό δεν ισχύει, να σας το πω εκ προημίου, αυτό δεν ισχύει καθόλου. Δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά είναι κουβέντες. Βεβαίως δεν μπορώ εγώ να σας πω ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν θέλω να παραστήσω, ξαναπαραλαμβάνω, τον μάγο. Αλλά σίγουρα μπορώ να σας πω ότι αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και αυτά που η θέση που έχουμε πάρει δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό μπορώ να το τεκμηριώσω. Αλλά να σας πω λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα τι γίνεται κατά την άποψή μου όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές και τις στρατιωτικές και άλλες επιλογές των ΗΠΑ. Γιατί αυτή είναι και η πρώτη κινητήρια δύναμη. Οι ΗΠΑ είναι αυτή η χώρα που τέλος πάντων παίζει τον κυριότερο ρόλο. Κοιτάξτε, από την κρίση τη μεγάλη του 2007-2009 και μετά, οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε μια δύσκολη και πρωτοφανή συνθήκη στην ιστορία τους. Η κρίση χτύπησε καταρχήν τις ΗΠΑ, χτύπησε τις τράπεζές της. Οι τράπεζες, λοιπόν, οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες είχαν μεγάλες ζημίες, χρειάστηκε να παρεύει το κράτος για να τις στηρίξει και τέλος πάντων για να μπορέσει να επιβιώσει το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να μην καταρρεύσει, οδηγώντας και την αμερικανική οικονομία σε βαθύτατη καταστροφή. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση, η αμερικανική, και παρόμοια πράγματα έκαναν και άλλες κυβερνήσεις του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Και έτσι έκανε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από κανένα διάστημα. Και το έκανε αυτό, σας το τονίζω αυτό, δεν θα πω πολύ βαθιά σε αυτό, αλλά σας το τονίζω για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση αμερικανική, τυπώνοντας χρήμα. Η κύρια πηγή ισχύως των μεγάλων κυβερνήσεων, των μεγάλων χωρών αυτή τη στιγμή, είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας. Το δολάριο στην περίπτωση των ΗΠΑ, που είναι και το χρήμα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Η δημιουργία, η εκτύπωση, για να το πω λαϊκά, δεν ακριβώς εκτύπωση, αλλά το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε. Η εκτύπωση δολαρίων από πλευράς κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ την τελευταία 20ετία είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Τα ποσά είναι γιγαντιαία. Δημιουργία ρευστότητας δηλαδή. Αυτό έγινε καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτείναξε το δανεισμό της. Δανείστηκε δηλαδή η ίδια έναν τεράστιο όγκο δανεισμού εκδίδοντας ομόλογα. Τα περίφημα αυτά ομόλογα που αγοράζει όλος ο κόσμος. Και αγοράζουν και οι χωρίως στις ΗΠΑ. Από την μια μεριά λοιπόν η Αμερικανική κυβέρνηση επέκτηνε το δανεισμό της για να στηρίξει το σύστημα εκδίδοντας ομόλογα. Από την άλλη η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αγόραζε ομόλογα εκδίδοντας χρήμα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας ποταμός, ωκεανός ρευστότητας για ένα διάστημα, ο οποίος και επέτρεψε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ αλλά και το παγκόσμιο σύστημα να ξελασπώσει από εκείνη την μεγάλη κρίση. Η πραγματική οικονομία όμως δεν κινήθηκε έτσι. Δεν είχαμε δηλαδή αντίστοιχα φαινόμενα τέλος πάντων ευρωστίας ή τέλος πάντων ικανής αλλαγής στην πραγματική οικονομία. Εκείνο που συνέβη στην πραγματική οικονομία ήταν χωρίς, δεν υπήρχε αντίκρισμα, δεν είχαμε ένα προς ένα δηλαδή αντιστοίχηση με αυτό που γινόταν με την έκδοση χρήματος κτλ. Και αυτό φάνηκε όταν χτύπησε η κρίση της πανδημίας 10 χρόνια αργότερα. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού. Και ο λόγος που είχαμε την εκτείναξη του πληθωρισμού ήταν επιχείρησαν ξανά οι ΗΠΑ να εκδώσουν χρήμα και εξέδωσαν πάρα πολύ χρήμα, αλλά τη φορά αυτή ανέβηκαν οι τιμές. Βρέθηκαν λοιπόν λόγω της αδυναμίας παραγωγής. Βρέθηκαν λοιπόν οι ΗΠΑ σε μια πολύ δύσκολη θέση και μπήκαμε στην περίοδο αυτή που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, ανόδο των επιτοκίων και περιορισμού της ζήτησης για να πέσει ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν πέφτει εκεί που θα τον ήθελαν οι μεγάλες κυβερνήσεις, παραμένει, είναι επίμονος και συνεχίζει να παρουσιάζει μόνιμα προβλήματα για τις μεγάλες κυβερνήσεις. Αυτή είναι εν ολίγης η κίνηση σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Όλο αυτό το πράγμα που σας περιγράφω είναι απόρρια της παραγωγικής εξασθένησης των ΗΠΑ. Δεν θα γινόταν δηλαδή έτσι αν οι ΗΠΑ, η δομή της οικονομίας τους, δεν είχε εξασθενήσει χωρίς προηγούμενο στην ιστορική της πορεία. Αυτή είναι η βασική αδυναμία των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ παράγουν γύρω στο 10% του παγκόσμιου προϊόντος στη μεταποίηση συγκεκριμένα, στη βιομηχανία δηλαδή, στη μεταποίηση. Είναι περίπου το 1945 το ποσοστό ήταν 50%. 50% της παγκόσμιας μεταποίησης ήταν στις ΗΠΑ. Σήμερα το 10% είναι εκεί. Αυτή λοιπόν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή λοιπόν η υποχώρηση της παραγωγικής ισχύως των ΗΠΑ είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος για αυτό που σας περιέγραψα πριν, με την έκδοση χρήματος, με την εκτόξευση του δανεισμού κ.ο.κ. Αυτή είναι η πραγματικότητα των ΗΠΑ τη στιγμή αυτή. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν ως κυβέρνηση και ως χώρα. Ποιος βγήκε ωφελημένος όσον αφορά την παραγωγική δυνατότητα? Προφανώς η Κίνα, προφανώς η Ινδία, η Βραζιλία και μια σειρά άλλων μεγάλων χωρών, κυρίως στην Ασία. Εμφανίστηκαν λοιπόν μεγάλοι ανταγωνιστές των ΗΠΑ, καθώς η δικιά τους παραγωγική ισχύς εγχωρίως δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε παλιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ λοιπόν, και αυτό προσπαθούν να αντιστρέψουν.
0: Ναι, και αυτό λέω, πώς δοκούν μέσω της επιθετικότητας αυτής να το αντιστρέψουν?
1: Δεν υπάρχει ερμός, δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει ερμός, ούτε στρατηγική. Δεν υπάρχει...
0: Ξέρετε γιατί επιμένω, κύριε Λαπαβίτσα? Γιατί θέλω να καταλάβω, σαν απλή πολίτης, έτσι, θέλω να καταλάβω λοιπόν ότι από το 8 που ξεκινήσαμε τις μεγάλες θυσίες, θυσιάσαμε την οικονομία μας και ως χώρα μιλάω τώρα, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς λαούς. Τώρα θυσιάζουμε συνέχεια τους συμμάχους μας, παραδοσιακούς συμμάχους, από τους Παλαιστίνιους μέχρι και το Ιράν και δεν ξέρω ποιους άλλους. Το ίδιο το διεθνές δίκαιο, μιλάω για την περίπτωση της Βενεζουέλας και τη δήλωση Μητσοτάκη, που όπως θα την γνωρίζετε σίγουρα. Όλες αυτές οι θυσίες λοιπόν, τελικά γιατί γίνονται?
1: Δεν
0: ο κόσμος ελπίζει ότι τέλος πάντων μπορούμε να το ελπίζουμε πραγματικά αυτό θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Όχι με τις πολιτικές που γίνονται, όχι κυρία Καλέβα, δεν μπορούμε να το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα. Δηλαδή, από εκεί που κυριαρχούσαν παγκοσμίως και ήταν ο κύριος πόλος και ο μόνος πόλος ίσως πολιτικά και γεωπολιτικά στον πλανήτη, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία για ένα διάστημα. Τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχετικής παραγωγικής αδυναμίας, αυτό που σας περιέγραψα, και εκτόξευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διόγκωσης του. Απέναντι τους έχουν μια σειρά οικονομιών που έχουν ισχυρή παραγωγική βάση, δεν έχουν όμως την χρηματοπιστωτική ισχύ που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά την κυριαρχία τους. Κατάλαβαν, έχουν καταλάβει όλες οι κυβερνήσεις αμερικανικές, δεν είναι θέμα Τραμπ αυτή τη στιγμή, και ο Μπάιντεν ήταν ίδιος, ακόμα και οι προηγούμενοι, και ο Ομπάμα ήταν παρόμοιος. Έχουν καταλάβει οι αμερικανικές κυβερνήσεις ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που γίνονταν, που κάνανε προηγουμένως, προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά την κυριαρχία τους. Χρησιμοποιούν ό,τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική που να βγάζει νόημα τη στιγμή αυτή. Και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Θα σας το πω κι αλλιώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο ηγεμόνας για πολλά χρόνια. Και στην Ελλάδα ζήσαμε για δεκαετίες με την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγεμονικής δύναμης. Ο ηγεμόνας είναι μια πολύ περίεργη, δύσκολη και λεπτή συνθήκη στα γεωπολιτικά. Η ηγεμονική δύναμη είναι ηγεμονική γιατί επιτρέπει στις άλλες δυνάμεις να έχουν και αυτές κάποιο όφελο. Κάποιο όφελος. Να κινούνται και να έχουν και κάποιο περιθώριο κίνησης μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο ηγεμόνας. Αυτό τον κάνει ηγεμόνα. Και για πολλά χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι λειτουργούσαν. Έβαζαν τους κανόνες και οι άλλες δυνάμεις, οι υποδέστερες, λειτουργούσαν κατά την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν υπάρχει αυτό πια. Καθώς συνειδητοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι χάνουν την παραγωγική τους ισχύ, άρχισαν να συμπεριφέρονται ως ο μεγαλύτερος και πιο επιθετικός παίκτης. Ο βαρέων βαρών πυγμάχος, για να σου το πω αλλιώς, που αντιμετωπίζει τους πυγμάχους των ελαφρώτων βαρών. Δεν είναι δηλαδή. Και να μπαίνει στο ρινγκ και να λέει θα σε σκοτώσω αν δεν κάνεις αυτό που λέω. Δεν είναι αυτό ο ηγεμόνας, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό απλώς είναι ένας μεγάλος επικίνδυνος παίκτης. Και αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Η πόλεμη που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, η επιθετικότητα που δείχνουν, είναι μια χωρίς φραγμούς και χωρίς ηθική διάσταση, υπεράσπιση ορισμένων στενών συμφερόντων, χωρίς όμως στρατηγική κατεύθυνση. Σε επαναλαμβάνω. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ζούμε.
0: Με φέρουν αυτά που μας είπατε και στην επόμενη ερώτηση. Μαζί με τα βασικά στοιχεία της κατάστασης που ζούμε, έχουμε και ορισμένες παράπλευρες, να χρησιμοποιήσω την πολύ συνηθισμένη έκφραση της εποχής, καταστάσεις. Είχαμε λοιπόν και την αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, έτσι. Και κατά πολλούς αναλυτές διαβάζουμε στην διεθνή ειδησιογραφία και βιβλιογραφία ότι όλο αυτό είναι αμφίδρομο στο τι θα φέρει. Σίγουρα ωστόσο σηματοδοτεί, πώς να το πει κανείς, και μια καινούργια σκοπιά από ορισμένες τουλάχιστον χώρες που βλέπουν τον εαυτό τους να παίζει και σαν αυτόνομος παίχτης με απρόσμενες πολλές φορές συνέπειες. Εσείς τι νομίζετε ότι θα σηματοδοτήσει και αυτή η αποχώρηση, αλλά και γενικότερα μια κατάσταση που οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη ηγεμόνα και άρα και κανόνων τελικά, πάμε σε μια τέτοια εποχή και τι σημαίνει αυτή η εποχή?
1: Ξεκάθαρα εκεί πάμε. Ξεκάθαρα δεν υπάρχουν. Αυτοί οι κανόνες πλέον έχουν μπει στο περιθώριο και ο λόγος είναι αυτός που αναφέραμε και προηγουμένως. Για να σας το πω και λίγο πιο δομικά, όπως το κουβεντιάσαμε, οι χώρες που εμφανίζονται ως ανταγωνιστές των ΗΠΑ θέλουν να έχουν λόγος ακριβώς αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή, οι κανόνες που έβαλαν οι ΗΠΑ προηγουμένως δεν ικανοποιούν τις χώρες αυτές. Θέλουν και αυτές ένα λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου και θέλουν και λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων του παγκοσμίου χρήματος. Και αυτό οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να το δεχτούν, γιατί αυτό θα είναι πραγματικό πλήγμα για την ισχυρή θέση που έχουν, έστω και αν δεν είναι ηγεμονική πλέον. Αλλά για να το πάμε τώρα και στον κόλπο. Οι ηγεμονικές χώρες της εποχής μας, κυρίως οι ΗΠΑ, έστω και αν η θέση τους είναι σε αμφισβήτηση, δεν χρειάζονται αποικίες σήμερα. Έχει πολλοί κόσμο που νομίζει ότι υπάρχει απεικιοκρατική πολιτική. Δεν υπάρχουν απεικίες σήμερα. Δεν υπάρχουν, αλλά είναι μικρό κομμάτι της παγκόσμιας ζωής. Οι μεγάλες χώρες και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έλεγχο, αποσπούν πλεόνασμα, επιβάλλουν αυτό που θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να έχουν απεικίες ή

0: μεγαλύτερες δαπάνες παγκοσμίως. Ο στρατός τους όμως δεν χρειάζεται, δεν τους είναι απαραίτητος για να ελέγχουν εδάφη, για να προστατούν εδάφη. Αυτό που χρειάζονται οι ΗΠΑ είναι δύο πράγματα όσον αφορά το στρατιωτικό και τον έλεγχο. Χρειάζονται βάσεις και έχουν 100 βάσεις παγκοσμίως, δηλαδή έχουν ένα δίκτυο βάσεων που ελέγχει την υδρόγειο, και αυτό είναι και η μεγαλύτερη, η πιο κοστοβόρα στρατιωτική δραστηριότητα που έχουν εκεί πάντα περισσότερα λεφτά για δαπάνες των ΗΠΑ, στη συντήρηση των βάσεων. Και δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, μέσω των βάσεων επίσης ελέγχουν ορισμένες κεντρικά σημεία του πλανήτη. Τα σημεία των ροών δηλαδή. Ελέγχουν τα σημεία από όπου πρέπει να περάσει το παγκόσμιο εμπόριο, τα σημεία από όπου πρέπει να συγκεντρωθεί η παγκόσμια ροή πληροφορίας, τα σημεία όπου να συγκεντρωθούν οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στο διαδίκτυο να κινείται. Και για το παγκόσμιο εμπόριο τα σημεία αυτά είναι προφανή. Είναι τα στενά στη νότια θάλασσα της Κίνας, είναι το Σουέζ, το Γιβραλτάρ και φυσικά είναι το Ορμούζ και το Μπάβ ελ Μαντέμπ. Αυτά είναι σημεία κεντρικής σημασίας για τις ΗΠΑ. Απόλυτη σημασίας. Δεν χρειάζονται απικίες, αυτά όμως πρέπει να τα ελέγχουν. Και αυτό είναι φανερό από το πώς αντιδρά ο κύριος Τραμπ μέχρι τώρα. Αυτοί που νομίζουν ότι τελείωσε ο πόλεμος και το Ιράν επέβαλε αυτό που θέλει στο Ορμούζ, δεν το έχουν σκεφτεί καλά. Δεν τελείωσε ακόμα. Δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να δεχτούν έλεγχο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν χωρίς να έχουμε περαιτέρω πόλεμο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα έχουμε και άλλους πολέμους, θα έχουμε και άλλη ένταση, θα έχουμε και άλλες εκρήξεις στην περιοχή, γιατί τα στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα κεντρικά σημεία της παγκόσμιας οικονομίας και αυτό οι ΗΠΑ θέλουν να το ελέγχουν, γιατί από εκεί περνάει το πετρέλαιο και ένα σωρό άλλα προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι κεντρική σημασία ζήτημα. Τώρα, αν πούμε λίγο πιο στενά και δούμε τι γίνεται ακριβώς στον κόλπο, θα δούμε υπάρχουν δύο διαστάσεις. Από την μεριά είναι το Ιράν. Το Ιράν είναι ιστορικά ο μεγάλος παίκτης του κόλπου. Δεν το λέμε περσικό τον κόλπο χωρίς λόγο. Είναι όντως περσικός. Αυτή είναι η μεγάλη χώρα. Του κόλπου. Από την άλλη μεριά.
1: Και από έχουμε μια σειρά. Και από ιστορία και από ένα σωρό λόγους, έτσι.
0: Από η ιστορία, την πληθυσμιακή σύνθεση, γεωγραφία. Το Ιράν είναι μια χώρα που έχει βουνά, πεδιάδες, κοιλάδες. Από την άλλη μεριά είναι έρημος. Για να συνεννοούμαστε κιόλας. Δηλαδή άμμος και έρημος. Η άλλη πλευρά λοιπόν του Περσικού κόλπου είναι μια σειρά επιτοπλίσεις των αραβικών χωρών, οι οποίες ιστορικά ήταν ασήμαντες, μικρά χωριά που οι κάτοικοι ήταν ψαράδες και βγάζαν μαργαριτάρια. Αυτό ήταν οι πλευρές εκείνες, πάμφτωχοι και με χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο γενικά. Δεν είχαν, δηλαδή πολλοί δεν είχαν γράμματα, δεν είχαν τέχνες, δεν είχαν τρόπα, δεν ήταν και το κέντρο του αραβικού κόσμου. Η περιοχή εκείνη, η απέναντι πλευρά του Περσικού δηλαδή, έγινε σημαντική όταν πήγαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές. Οι Βρετανοί ήταν αυτοί που τους κάνανε κεντρικό στοιχείο. Η υποχώρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέτρεψε σε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία των δυτικών δυνάμεων μέσω του στόλου τους. Τους Βρετανούς τους αντικατέστησαν οι Αμερικανοί. Η πλευρά λοιπόν εκείνη του Περσικού κόλπου, η δυτική πλευρά, είναι μια πλευρά η οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη από τους Αμερικανούς. Οι μοναρχίες αυτές του κόλπου είναι ψεύτικα καθεστώτα, δεν έχουν πραγματική βάση. Είναι φτιαγμένοι, πατάνε πάνω στο πετρέλαιο, είναι σε πλήρη συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις, έχουν αμερικανικές βάσεις και ούτω καθεξής, και η πληθυσμιακή του σύνθεση είναι τελείως τεχνητή. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ίσως δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, χώρες όπως το Κατάρ ή όπως το Ντουμπάι, ο πληθυσμός τους είναι 90% ξένος. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει από όλα τα μέρη του κόσμου και οι οποίοι ζουν σε μια πόλη ή σε μια ευρύτερη περιοχή που από μόνη της δεν μπορεί να το συντηρήσει αυτό. Εάν δεν υπάρχουν οι ροές εισοδήματος που γεννάει το πετρέλαιο, θα καταρρεύσουν μια ανοιχτή οι περιοχές αυτές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες. Δεν είναι όλες οι περιοχές της αραβικής πλευράς του κόλπου ίδιες. Δεν συμφωνούν. Υπάρχουν παλιές και αρχαίες διαμάχες και μεταξύ τους. Μία από αυτές είναι ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά

0: Εμμυράτα τα οποία αναφέρατε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ. Γιατί ο ΟΠΕΚ ελέγχεται από τη Σαουδική Αραβία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν το θέλουν αυτό. Τώρα, για να μην μπούμε πολύ βαθιά και μπούμε σε λεπτομέρειες μεγάλες, η διαμάχη μεταξύ τους ξεκίνησε από τον πόλεμο που μαζί και χώρια κάνανε κατά της Ιεμένης. Η Ιεμένη είναι σύμμαχος του Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπλέκει το πράγμα. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι κατεξοχήν σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θέλουν αυτό που προσπαθούν να κάνουν η Σαουδική Αραβία, δηλαδή να δημιουργήσει μια κάπως πιο ανεξάρτητη κατάσταση όσον αφορά τον έλεγχο του πετρελαίου. Γι' αυτό φύγανε. Είναι κίνηση που δείχνει την τελική κατάρρευση του ΟΠΕΚ. Δεν μπορεί πλέον να ασκήσει αυτό που ασκούσε παλιότερα, αλλά δείχνει και τις στριβές και τις εντάσεις που υπάρχουν στις μικρές αυτές μοναρχίες, τα ψεύτικα αυτά καθεστώτα του κόλπου. Να ξέρετε ότι αν ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για μεγάλη επέμβαση ξανά. Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν προς αυτό. Η συγκέντρωση δυνάμεων δηλαδή είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Εάν ξεσπάσει τέτοια κατάσταση, αν δηλαδή επιτεθούν ξανά οι Αμερικανοί, δεν είναι καθόλου απίθανο τα καθεστώτα τα αραβικά του κόλπου να καταρρεύσουν εν μία νυχτή. Θα τα χτυπήσουν οι Ιρανοί, να ξέρετε. Θα τα χτυπήσουν και θα τα χτυπήσουν με σκληρό τρόπο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία. Και εκεί η κατάρρευση μπορεί να είναι ταχύτατη, να ξέρετε. Ταχύτατη. Δεν υπάρχει βάση στα καθεστώτα αυτά.
1: Ναι, ναι. Και σε αυτό απάνω, μια και είμαστε, πώς εκτιμάτε τη δήλωση που έγινε από τον αντιπρόσωπο, την εκπρόσωπο του Κρεμλίνου αμέσως μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν Τραμπ, που είπε ότι δεν θα ανοιχτεί η Ρωσία επέμβαση στο Ιράν?
0: Τώρα τι μπορεί να κάνει η Ρωσία δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι σίγουρο ότι η Ρωσία στηρίζει το Ιράν. Με διακριτικό τρόπο. Υπάρχουν δύο εργαλεία που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι άμεσο, δηλαδή βλέπουμε όλοι ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν, αυτά τα όπλα που χρησιμοποιεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα το Ιράν, τα μη επανδρωμένα έχουν μεγάλη ακρίβεια. Η ακρίβεια αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση από δορυφόρους, να το ξέρετε αυτό. Ο δορυφόρος παίζει μεγάλο ρόλο για την ακρίβεια του πλήγματος στα μη επανδρωμένα. Αυτό το έχουν εξασφαλίσει οι Ρώσοι κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί οι Ιρανοί δεν έχουν δυνατότητα, ούτε δορυφόρους έχουν επαρκής, ούτε δεν ξέρω καν αν έχουν δορυφόρους δηλαδή, ούτε δυνατότητα έχουν να το κάνουν αυτό. Αυτό το κάνουν οι Ρώσοι. Γι' αυτό και έχουν αποτελεσματικότητα τα ιρανικά πλήγματα. Το δεύτερο που κάνουν οι Ρώσοι είναι προφανώς υπάρχει δίωδος θαλάσσια από την Κασπία για την τροφοδοσία του Ιράν όσο κρατάει το εμπάργο το αμερικανικό. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείσει αυτό. Αν ο κύριος Τραμπ συνεχίσει με το εμπάργο, τότε θα αυξηθούν και οι ροές από τη Ρωσία προς το Ιράν. Είναι μέρος του αναπόφευκτο μέρος της γεωπολιτικής. Η Ρωσία δηλαδή πληρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες με το ίδιο νόμισμα. Όπως ακριβώς έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, ή κάτι αντίστοιχο κάνουν και οι Ρώσοι στο Ιράν. Οι δυνατότητες που έχουν να το κάνουν είναι σημαντικές. Και δεδομένου ότι η κίνηση των Αμερικανών εξ αρχής ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένη, δηλαδή η επίθεση στο Ιράν, η βοήθεια των Ρώσων μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εξίσου σημαντικό μπορεί να είναι και αυτό που κάνουν οι Κινέζοι, να έχετε υπόψη σας, και αυτοί διακριτικά στηρίζουν το Ιράν και στρατιωτικά και εμπορικά. Οι Κινέζοι βέβαια είναι και άμεσα πληττόμενοι, γιατί οι κινήσεις των Αμερικανών αυτή τη στιγμή χτυπάνε την δικιά τους πρόσβαση σε καύσιμα. Είναι δηλαδή άμεσο πλήγμα κατά της Κίνας.
1: Και δηλωμένο αυτό, ναι.
0: Και δηλωμένο. Αλλά το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι με τον τρόπο το δικό τους. Μην ξεχνάτε επίσης ότι οι Κινέζοι ήδη έχουν και αυτή μια βάση από την άλλη μεριά της Αραβικής Χερσονήσου στο Τζιμπουτί. Εκεί είναι μια από τις λίγες βάσεις που έχουν παγκοσμίως. Άρα η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, εξαιρετικά τεταμένη και σας επαναλαμβάνω, δεν μπορεί η Αμερικανική υπερδύναμη να επιτρέψει στο Ιράν να έχει πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, πράγμα που θέλουν οι Ιρανοί. Δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό χωρίς να ιτηθεί στρατιωτικά. η Αμερικανική υπερδύναμη. Μόνο με στρατιωτική θα το δεχτεί αυτό το πράγμα, κατά την εκτίμησή μου. Δεν πρόκειται δηλαδή εύκολα να γίνει αυτό, να δεχτεί δηλαδή τέτοιου είδους υποχώρηση. Γιατί αυτό θα είναι πραγματικό πλήγμα, τεράστιο πλήγμα κατά των ΗΠΑ ως μεγάλης δύναμης πλέον.
1: Ναι. Που ωστόσο, να το πούμε εν κατακλείδη και να περάσουμε μετά και σε κάποια άλλα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Λαπαβίτσα, πόσα τουλάχιστον καταλάβαμε μέχρι τώρα και διορθώστε με, ακόμα και μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα φέρει κάποια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα εξακολουθήσουν δηλαδή να λειτουργούμε χωρίς κανόνες, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς τιμόνι, έτσι.
0: Δεν πρόκειται να νικήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ξεκάθαρο τρόπο εδώ. Δεν θέλω να σας δώσω το λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαπράξει μεγάλο στρατηγικό σφάλμα επιτιθέμενες στο Ιράν με τον τρόπο που το κάνανε. Ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν έχει συνέστηση. Εδώ βλέπουμε ξανά το ρόλο του ατόμου στην ιστορία, να έχει την υπόψη σας. Γιατί και άλλοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων πριν τον κύριο Τραμπ είχαν επιθετική στάση, ξεκάθαρα επιθετική στάση, λόγω των δομικών αλλαγών που κουβεντιάσαμε, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι μοναδική περίπτωση. Πρόκειται για ακραία περίπτωση ασυναρτησίας και άγνοιας. Είναι εμφανές αυτό. Δεν χρειάζεται να το λεπτολογούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει. Δεν έχεις παρά να ακούσεις τι λέει και να διαβάσεις τις δηλώσεις του. Αλλά δεν πρόκειται να βγουν μετά από αυτό το σφάλμα, δηλαδή δεν πρόκειται να βγουν κερδισμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που επιχειρείται να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να μην βγουν πολύ ζημιωμένες. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, να περισσώσουν την κατάσταση δηλαδή. Yeah. Και βεβαίως δεν πρόκειται να επέλθει αυτό που είπατε και πριν, δηλαδή μια καλύτερη κατάσταση παγκοσμίως, να λυθούν τα προβλήματα από μεσά άλλη ρότα. Δεν διαφαίνεται αυτό. Δεν υπάρχει, δεν φαίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Να επικεντρώσουμε λίγο τώρα, κύριε Λαπαβίτσα. Είναι γνωστή και μακροχρόνια νομίζω η εξέταση που έχετε κάνει προσεκτικά πάνω στην πορεία και την, τέλος πάντων, τη στρατηγική, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς τη βλέπετε τώρα με όλα αυτά?
0: Στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει αποτύχει ιστορικά. Που δεν έχει φέρει δηλαδή αυτό που είχε υποσχεθεί και όχι τόσο πολύ αρχικά, αλλά το υποσχέθηκε στη δεκαετία του 80 και του 90 ότι θα είναι μια καινούργια δύναμη που θα αλλάξει τα πράγματα και θα οδηγήσει τις χώρες σε σύγκληση και θα ανεβάσει το ποιοτικό επίπεδο και θα φέρει ειρήνη και οι λαοί θα ζουν καλύτερα και όλα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι προφανές ότι έχει εξοκύλει τελείως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Θέλαμε πάνω σε αυτό να σας ρωτήσουμε, γιατί ακούμε διάφορα. Ξέρουμε ότι έχει εξοκύλει για μας τις χώρες τους νότου, τους πίγκς, τους περίφημους που λέγαν κάποτε κλπ. Αρχίζουμε και διαβάζουμε ότι αυτό πια είναι εμφανές μέχρι και στη Γερμανία. Είναι έτσι?
0: Εκεί αναφερόμουν αυτό. Σκεφτώ, για μας είναι το λιμένο. Η Ελλάδα έχει αποτύχει ιστορικά.
1: Καλά, θα το πούμε και μετά.
0: Εδώ σε αυτό
1: έρθουμε λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά σε αυτό δηλαδή ούτε να το συζητάμε. Δηλαδή, όποιος έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι το βλέπει όσον αφορά την ελληνική δηλαδή, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πέρα από αυτό, αναφερόμουν στις κεντρικές χώρες. Η δυσαρέσκεια, ένα είδος δυσανεξίας δηλαδή των λαών της Ευρώπης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της είναι χωρίς προηγούμενο. Όλοι συνειδητοποιούν ότι δεν έχει κατεύθυνση αυτό το πράγμα και κινείται με τρόπο εξαιρετικά αρνητικό. Να σας το κάνω και συγκεκριμένο για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι ιδεολογικό αυτό που λέω. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι πολιτικός τρίτης κατηγορίας. Είναι παράλληλα εξαιρετικά αυταρχική, έχει συγκεντρώσει μια σειρά εξουσιών στα χέρια της χωρίς να την έχει εκλέξει κανείς. Μιλάμε για πλήρη παράκαψη οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν μια σειρά εξουσιών χωρίς προηγούμενο στα χέρια της. Περιβάλλεται από...
1: Ναι. Όχι, λέω κάπου καμιά φορά μου θυμίζει την παλιά γελιογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει, με τον Παπαδόπουλο και τα πολλά καπέλα, έτσι, γιατί και αυτός είχε μαζέψει όλα τα υπουργεία πάνω.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε μια πολιτικό η οποία είναι, όπως σας είπα, τρίτης κατηγορίας, έχει ένα σωρό σκιές απάνω της για διαφθορά, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω γι' αυτό, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όταν ήταν υπουργός άμυνας στη Γερμανία. Έχει μαζέψει στα χέρια της μια σειρά χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή, ισχυρότατος έλεγχος που ασκεί μέσα στη γραφειοκρατία, αλλά να ξέρετε ότι και η γραφειοκρατία των Βρυξελών έχει και αυτή αλλάξει άρδιν κάτω από την αιγίδα της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες έχουμε ένα μηχανισμό, όσο είναι 40-50.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι επί το πλείστο των Ανατολικών Ευρωπαίοι, καριερίστες. Δεν υπάρχει για αυτούς όλο αυτό το ιδεολογικό της, το ιδεολόγημα της, ξέρετε αυτό, της ενιαίας Ευρώπης και της Ευρώπης και αυτά δεν είναι, στους Ανατολικούς αυτά δεν περπατάνε, ξέρετε. Αυτά είναι της Δυτικής Ευρώπης αφηγήματα. Ναι. Αυτοί κοιτάνε καριέρα, όσοι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ.
1: Κοιτάνε καριέρα. Λέγαμε, ναι.
0: Ναι, αυτό. Αυτοί λοιπόν απαρτίζουν αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την κυρία Φοντερ Λάιεν. Αυτός ο μηχανισμός είναι που παίρνει αποφάσεις και βγαίνει και μιλάει στο όνομα της Ευρώπης, να το ξέρετε. Δεν είναι καν δηλαδή αυτό που είχαμε πριν από 15 χρόνια. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και ταυτόχρονα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μια σειρά πολιτικών ηγετών οι οποίοι δεν ξέρει κανείς πώς να τους χαρακτηρίσει. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν έχω λόγια για να περιγράψω αυτό το οποίο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα το χαρακτηρίσει όλο αυτό το πράγμα. Τι είδους πολιτική είναι αυτή, τι είδους. Δηλαδή, και να σκεφτείτε ότι αυτές είναι οι μεγάλες χώρες που κάποτε αποφάσισαν για τις τύχες του κόσμου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που αποφασίζουν το τι θα κάνει η Γερμανία, τι θα κάνει η Γαλλία, τι θα κάνει η Βρετανία που τώρα πια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παραμένει στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τα εγγόνια κάποιων που αποφάσισαν τι θα κάνει ο κόσμος. Και λες τώρα είναι δυνατόν. Είναι. Αυτή είναι η μεγάλη κατάσταση αδυναμίας που σας είπα και πριν ξεκινώντας. Αντανακλάθηκε στο πολιτικό προσωπικό, το οποίο στην Ευρώπη δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσει κανείς. Είναι 25η κατηγορίας όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό αντανακλάται και στην οικονομική και η κοινωνική ζωή της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Η Ευρώπη είναι η πλέον αδύναμη περιοχή του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Η αναπτυξιακή της δυναμική είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το παραγωγικό της δυναμικό είναι πολύ αδύναμο, γιατί η βιομηχανική της υποδομή είναι κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία, εκεί είναι η βιομηχανική υποδομή της Ευρώπης, οι άλλες έχουν εξαφανιστεί στην ουσία. Οι Γερμανοί έχουν μια βιομηχανική υποδομή η οποία είναι της προηγούμενης εκατονταετίας. Δηλαδή παράγουν αυτοκίνητα, χημικά προϊόντα και εργαλειομηχανές. Αλλά αυτό δεν είναι η αιχμή του δόρατος στην σύγχρονη τεχνολογία. Και άρα η οικονομία τους δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Όταν η οικονομία της Γερμανίας δεν πηγαίνει καθόλου καλά, δεν πηγαίνει καμία οικονομία καλά της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν πολιτικό κενό, οικονομική αδυναμία και κοινωνική δυστοκία, γιατί οι εισοδηματικές και διαφορές πλούτου είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ευρώπη πια. Αυτή είναι η κατάσταση της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη παρουσιάζει την εικόνα της πλήρως αποτυχημένης συνένωσης κρατών. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περιμένανε όσοι φτιάξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα εμφανιστεί ως μια μεγάλη δύναμη που θα παρέμβει και θα κάνει. Είναι τελείως ασήμαντη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν την παίρνει υπόψη της. Και φαίνεται αυτό στα μεγάλα γεγονότα.
1: Το τελευταίο, κυρία Λαπαβίτσα, πώς θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τις κορώνες, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες τέλος πάντων ότι ο Ευρωπαϊκός Στρατός που εμείς θα αντικαταστήσουμε και στην Ουκρανία την ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι, και η σύγκριση με τη Ρωσία που προαγγέλλεται κλπ.
0: Εδώ τώρα πηγαίνουμε από το επικίνδυνο στο γελίο. Το επικίνδυνο είναι ότι όσο βαθαίνει αυτή η αποτυχία που σας περιέγραψα, τόσο πιο έντονη γίνεται η στροφή προς το μιλιταρισμό και την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, των χωρών της Ευρώπης, και θα ξαναγυρίσω αυτό, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Στρατός και δεν πρόκειται να υπάρξει. Αλλά τόσο πιο πολύ πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό σημαδίζει με ένα ακραίο αντιρωσικό μένος το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπάρχει μια, δεν ξέρω, χάνει κανείς τα λόγια του για να το περιγράψει. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει κόσμος που μπερδεύεται. Η Ρωσία σημερινή δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Έχει πολύ κόσμο που μπερδεύεται από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα τη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Ρωσία έχουμε, το οποίο είναι ένα κράτος, το οποίο το ας πούμε είναι αυτό που είναι. Αλλά το αντιρωσικό μένος στη Γερμανία, στη Βρετανία και στη Γαλλία είναι χωρίς προηγούμενο. Τυφλώνει, δηλαδή.
1: Ξεπερνάει, φοβάμαι, δεν ξέρω, έτσι νομίζω που είτε και εσείς, ακόμα και το ψυχρού πολέμου το αντισοβιετικό.
0: Δεν υπάρχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Το γερό του ψυχρού πολέμου υπήρχε αντιπαλότητα και εχθρότητα προς τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά υπήρχε και σεβασμός και υπήρχε και συνέστηση ότι...
1: Και κάποια αλληλεπίδραση μερικές φορές, ναι.
0: Και βεβαίως, αλληλεπίδραση και αντίληψη του κινδύνου και σεβασμός του αντιπάλου. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Είναι εντυπωσιακό και αυτό είναι ένδειξη από μόνο του της έλλειψης πολιτικού βάρους όσον αφορά τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι όταν είσαι ηγέτης με τον τρόπο που μιλούν και αντιμετωπίζουν τη Ρωσία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουν συνέστηση του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα αποχρωστισμό όσον αφορά την ιδεολογική συγκρότηση της ηγεσίας της Ευρώπης, η οποία στην περίπτωση των Βαλτικών χωρών και πια έχουμε φτάσει στα όρια του γελίου. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά το αντιρωσικό μένος. Mm. Αλλά η κίνηση προς το μιλιταρισμό και τη στρατιωτικοποίηση των χωρών της Ευρώπης είναι εμφανής. Υπάρχει παντού, υπάρχει στη Γερμανία κτλ. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα της οικονομίας τους? Όχι. Δεν υπάρχει λύση τέτοια. Έχει κόσμο που μπερδεύεται. Νομίζω ότι, ότι δαπανώντας χρήματα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, η Ευρώπη θα ενισχύσει την οικονομία της.
1: Το έχουν χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα αυτό, κύριε Λαπαβίτσα, η πολιτική της.
0: Είναι σφάλμα αυτό. Ναι. Είναι λάθος. Δεν αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη ζήτησης. Είναι ότι η δομή της οικονομίας της είναι τελείως στρεβλή. Ότι ο παραγωγικός στιστός, κυρίως στη Γερμανία, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και ότι μεγάλες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν βιομηχανική υποδομή. Όπως η Γαλλία και όπως η Βρετανία. Έχουν καταστρέψει τη βιομηχανική τους υποδομή. Δεν υπάρχει στην ουσία βιομηχανική υποδομή στις μεγάλες αυτές χώρες. Η τόνωση της ζήτησης και ο στρατιωτικός εξοπλισμός δεν φτάνει γι' αυτό. Θα σας το κάνω συγκεκριμένο για να μην νομίζετε. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή, που είναι μία από τις χώρες που θέλει να επανεξοπλιστεί και να δαπανίσει χρήματα και να κάνει, για να φτιάξει ξανά σοβαρό ναυτικό, γιατί δεν έχει, ή για να φτιάξει σοβαρές δυνάμεις ξηράς, θα πρέπει να αρχίσει να παράγει όπλα, να παράγει δηλαδή πλοία και να παράγει άρματα μάχης. Με ποιο ακριβώς ατσάλι θα το κάνει αυτό? Η βιομηχανία που τέλος πάντων χάλιβα της Βρετανίας είναι παντελώς ασήμαντη. Παντελώς ασήμαντη. Το Ιράν παράγει πολλαπλάσιο χάλιβα από τη Βρετανία αυτή τη στιγμή. Το Ιράν. Ναι. Αντιλαμβάνεστε την αλλαγή δηλαδή. Η Ευρώπη λοιπόν χρειάζεται ανάταξη της οικονομίας της εκβάθρων. Όχι απλώς ζήτηση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, το βλέπει κανείς. Γιατί αυτό απαιτεί κοινωνική αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται μόνο με τα λόγια. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο δομικό πρόβλημα στην Ευρώπη, το οποίο είναι και πολιτικό πρόβλημα, το οποίο είναι και κοινωνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι η περιοχή του πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας με τη μεγαλύτερη κρίση αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και τη χώρα μας, επηρεάζει και μια σειρά άλλων χωρών.
1: Μια και λέτε επηρεάζει και τη χώρα μας, για να έρθουμε λοιπόν και στην Ελλάδα, την τραγωδία της Ελλάδας, να το πω, τη φαρσοκομωδία, να το πω, όπως και να το πω, δεν ξέρω τι ακριβώς ταιριάζει. Να πούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Τι προοπτικές έχει?
0: Ναι, οι προοπτικές της, ναι. Κοιτάξτε, η χώρα μας πέρασε μια τεράστια κρίση την προηγούμενη δεκαετία, όπως γνωρίζουμε, η οποία ξεκίνησε στην ουσία το 2008, αυτό το το μεγάλο χρονικό τέτοιο σημείο που σας ανέφερα και πριν, αλλά βέβαια στη χώρα μας έγινε πολύ έντονο το 2010-2011 κτλ. Πέρασαμε λοιπόν μια τεράστια κρίση, η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Και όταν λέμε έφερε τα πάνω κάτω, δηλαδή χάσανε οι άνθρωποι τη δουλειά τους, οι οικογένειες καταστράφηκαν, οι επιχειρήσεις κλείσανε, φύγαν στο εξωτερικό, ήρθε η κοινωνία σε μια κατάσταση την οποία δεν την είχε ξαναγνωρίσει για δεκαετίες. Επήλθε μια λύση. Αυτή που επήλθε μετά από πολιτικές επιλογές και μετά από κυβερνήσεις που αλλάξανε. Η λύση αυτή στην ουσία που επήλθε είναι η λύση που προτίμησαν και επέβαλαν οι ξένοι δανειστές σε συνεργασία με το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τους μεγάλους επιχειρηματίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θέλανε τομές και αλλαγές, θέλανε στην ουσία να λυθεί το πρόβλημα της κρίσης μέσω των αποφάσεων των δανειστών. Με ελάχιστες υποχωρήσεις από πλευράς δανειστών έγινε αυτό. Με ελάχιστες. Στην ουσία επέβαλαν ακριβώς αυτό που θέλανε. Και μπήκαμε στην πορεία την οποία μπήκαμε από το 2015 και μετά. Όσοι είχαν συνέστηση του τι συνέβαινε, καταλάβαιναν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά το είπα, το είχα πει σε όλους τους τόνους, το έχω γράψει, δεν τα άκουγε κανένας, αλλά τέλος πάντων το έχω επαναλάβει δεκάδες φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη αυτή που χρειάζεται η χώρα μας, δηλαδή, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής, για να ζήσει ο κόσμος καλύτερα, για να λύσει τα προβλήματά του, τέλος πάντων, και να έχει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που επέβαλε η Τρόικα στη χώρα μας, δεν πρόκειται να υπάρξει, και δεν πρόκειται να υπάρξει όχι τώρα, δεν πρόκειται να υπάρξει για δεκαετίες. Όσοι νομίζουν ότι κάτι θα συμβεί, κάπως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, με κάποιο μαγικό τρόπο η χώρα μας θα μπει σε μια πορεία ταχύρυθμης ανάπτυξης και όλα θα γίνουν καλά, επειδή θα ανασκουμποθούμε και θα βάλουμε μυαλό και όλα τα άλλα από τα φεδρά που ακούγονται από εδώ και από εκεί, δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν και σας το ξαναλέω ξεκάθαρα να το ακούσουν και όσοι ενδιαφέρονται, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ακόμη δεν έχουμε αναπληρώσει την απώλεια προϊόντος που είχαμε μέσα στην κρίση. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό. Έχει δηλαδή 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, το εθνικό μας προϊόν, το κατά κεφαλή μας δημόσιο διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ κάτω από το 2008. Αυτό είναι και πραγματική, έχει μια πραγματική διάσταση. Δεν είναι αφηρημένη έννοια, ούτε είναι απλώς νούμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Έλληνας, ο καθημερινός άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οικογενειάρχης ή το σπίτι, η οικογένεια δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν το διαθέσιμο εισόδημά σου δεν έχει αναπληρώσει την απώλεια της κρίσης, τότε δεν μπορείς να πεις στο σούπερ μάρκετ να ζήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχεις δηλαδή την αγοραστική δύναμη που χρειάζεται για να θέλεις να πάρεις τα αγαθά που σου είναι απαραίτητα, ναι, για να ζήσεις όπως αυτό μας συμβαίνει. Και βεβαίως αυτό είναι και βγαίνει με τα μακροοικονομικά στοιχεία. Η ανάπτυξη της περίοδου Σαμαρά, όταν ήταν στα πράγματα ο κύριος Σαμαράς, ήταν γύρω στο 1,9 ετησίως, 1,8, θυμάμαι ακριβώς πόσο. Η ανάπτυξη περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,4. Ο κύριος Μητσοτάκης το πήγε στο 1,9. 2,1 στην πραγματικότητα, λίγο παρακάτω. Αυτό είναι γύρω στο 2%. Και αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης υποφελήθηκε από το μεγάλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την εισρωή κεφαλαίων, αυτών των κεφαλαίων μέσω του προγράμματος Ευρώπη Νέα Γενιά, το οποίο τελειώνει. Τελειώνει, δηλαδή φτάσαμε στα τελευταία του. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την στοιχειώδη ανάπτυξη. Αλλά και 2% να είναι, όπως καταλαβαίνετε, με 2% ανάπτυξη της ΥΟΣ, δεν πρόκειται να αναπληρώσουμε την απώλεια για πολλά χρόνια ακόμα. Ταυτόχρονα, η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, η ανισότητα του πλούτου έχει επίσης αυξηθεί, έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα λεπτό στρώμα στην κορυφή της κοινωνίας, το οποίο τα βγάζει πέρα. Τα καταφέρνει. Είναι ένα στρώμα το οποίο έχει αυτές τις άκρες που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία που έχουμε, και επίσης έχει προσόδους. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης το οποίο αποσπά προσόδους. Δεν είναι μεγάλο το στρώμα αυτό, είναι όμως επαρκές και έχει λόγο. Το κυριότερο είναι ότι έχει λόγο. Είναι ακριβώς το στρώμα το οποίο διαμορφώνει τη δημόσια συζήτηση. Αυτό είναι το στρώμα που μιλάει. Και δημιουργεί την ψευδή εικόνα ότι τα καταφέραμε, ότι ανακάμψαμε, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ότι η Ελλάδα έχει αναταχθεί, ότι μπήκαμε σε μια άλλη πορεία και αυτά τα διάφορα που εσείς ως δημοσιογράφος τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι, τα ακούει κανείς αυτά και μετά βλέπει να βγαίνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνουν ότι έχουμε χαμηλότερο δημόσιο διαθέσιμο εισόδημα από τη Βουλγαρία. Και λες, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό.
1: Και αυτά τα στοιχεία, να μην ξέρεις, όπως λέτε και εσείς στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, η τεράστια στεγαστική κρίση για την οποία ήθελα και να σας μιλήσω και να κλείσουμε με αυτήν, που αντιμετωπίζει τουλάχιστον η Ελλάδα, πόσο είναι σχετική με όλα αυτά και έχει κάποια προοπτική, τα νέα παιδιά δηλαδή. Είναι ένας βασικός λόγος που χάνουμε τους νέους ανθρώπους, κύριε Λαπαβίτσα, αυτός.
0: Κοιτάξτε, η οικονομία που φτιάξαμε στην Ελλάδα από το 2015 και μετά είναι κακέκτυπο της οικονομίας που είχαμε όταν μας χτύπησε η κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν άλλαξαν οι δομές της. Αυτό που άλλαξε ήταν ότι οι τράπεζες που ήταν ισχυρές μέχρι το 2008 και είχαν μια προοπτική να μπουν στη Μέση Ανατολή, να μπουν στα Βαλκάνια, να γίνουν ο μεγάλος τραπεζικός παράγων της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν αποτύχει. Δεν το πέτυχαν αυτό. Το μόνο κομμάτι του ελληνικού κεφαλαίου το οποίο παραμένει με διεθνείς αξιώσεις είναι το εφοπλιστικό. Αυτό είναι το ελληνικό κεφάλαιο, το οποίο έχει λόγο.
1: Ήταν, είναι και θα είναι, έτσι.
0: Και θα είναι, ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η υπόλοιπη οικονομία που φτιάξαμε είναι μια οικονομία η οποία έχει υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας, με πολύ χαμηλό μισθό, με εργασία η οποία δεν έχει καμία προστασία. 600 ευρώ και αν θες είναι το μότο στην αγορά εργασίας, η οποία οικονομία πατάει σε αυτές τις υπηρεσίες και έτσι θα συνεχίσει. Ο στυλοβάτης αυτού του πράγματος είναι ο τουρισμός, ο οποίος τουρισμός από τη φύση του είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν δημιουργεί πλαίσιο για την σταθερή άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Πώς θα γίνει? Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μέσω του τουρισμού. Δεν είναι μια δραστηριότητα που να φέρει και άλλες παράπλευρες δραστηριότητες και να ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν το καταφέρνει αυτό ο τουρισμός. Καθαρίζεις δωμάτια και βάζεις πρωινά και μαζεύεις τα ρούχα των.
1: Και ανακυκλώνεις τα ίδια, τέλος πάντων.
0: Και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η οικονομία που φτιάξαμε και ταυτόχρονα αυτό το λεγόμενο real estate, το στεγαστικό. Η ιστορία κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και την οποία τόσο πολλά έλεγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν ανεδέστατη δηλαδή σε αυτό, μας το παρουσίαζε ως τεράστια επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό πήγε ακριβώς στα ακίνητα και στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Όχι στην παραγωγή δηλαδή. Δεν είχαμε τη δημιουργία παραγωγής σε αυτό το πράγμα. Μπαίνοντας όμως εκεί και παράλληλα ταυτόχρονα με τον τουρισμό, συνέτεινε στο να δημιουργηθεί μια τεράστια στεγαστική κρίση. Να ξέρετε ότι η στεγαστική κρίση της Ελλάδας είναι πάρα πολύ περίεργη. Και είναι περίεργη γιατί οι στεγαστικές κρίσεις που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και αλλού συνήθως πατούσαν πάνω στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή φτιαχνόταν ένας κύκλος όπου οι τράπεζες δάνειζαν, οι αγοραστές χρησιμοποιούσαν το δάνειο για να πάρουν ακίνητα, δάνειζαν ξανά οι τράπεζες, μεγάλουν οι πίεση στα ακίνητα, ανέβαιναν οι τιμές των ακινήτων, οι τράπεζες νιώθουν ότι μπορούσαν να δανείσουν με ασφάλεια, ξαναδάνειζαν και πουλούσε μετά ένα στο σπίτι, το αγόραζε ένα άλλο, έβγαζε κάποιο κέρδος από αυτό και φτιαχνόταν ένας τέτοιος κύκλος σπέκουλας στην ουσία, στον οποίο ανέμπαιναν και τα εργατικά στρώματα. Το είδαμε αυτό στη Βρετανία και αλλού. Αυτό ήταν μια συνηθισμένη μορφή στεγαστικής εκτόξευσης των τιμών στέγασης. Δεν έγινε αυτό στη χώρα μας όμως, γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν, δεν δίνουν στεγαστικά δάνεια, δεν επεκτείνουν το δανεισμό τους. Δεν πατάει στο τραπεζικό σύστημα δηλαδή. Αυτό που σημαίνει στη χώρα μας είναι ξένο κεφάλαιο μπαίνει στον τόπο, αγοράζει διακίνητα και δημιουργεί κατά τόπους εκτόξευση των τιμών σε ορισμένα επιλεγμένα σημεία των μεγάλων πόλεων. Αυτό είναι κεφάλαιο το οποίο είναι ιδιαίτερα σπέκουλα κάνουν όσοι το κάνουν αυτό. Επίσης έχουν επενδύουν τα χρήματά τους, αυτά που έχουν τις αποταμιεύσεις τους, ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης, για να ξαναφτιάξει τα σπίτια του και να τα βάλει στο Airbnb για τον τουρισμό. Και αυτό, καθώς δεν χτίζονται καινούργια σπίτια, έχει δημιουργήσει μια τεράστια πίεση στην αγορά ακινήτων, όπου τα νέα ζευγάρια, όπως είπατε και εσείς, με μισθούς των 1.000 ευρώ το μήνα, είναι αδύνατο να αγοράσουν σπίτι. Απολύτως αδύνατο. Φτάσαμε σε σημείο το οποίο είναι.
1: Ή και να αντέξουν το ενίκιο όμως παράλληλα.
0: Ή και να αντέξουν το ενίκιο, βεβαίως. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχει σπέκουλα στην τιμή, θα τραβήξει και τα ενίκια προς τα πάνω. Έχουμε λοιπόν μια οικονομία που είναι στρεβλή, μη παραγωγική και τελείως ανίκανη να εξυπηρετήσει τις βασικές ανάγκες, κυρίως της νέας γενιάς. Να δημιουργήσει δηλαδή καλές δουλειές με προοπτική, με δυνατότητα στους νέους που σπουδάζουν, κάνουν να έχουν αποτέλεσμα στις δουλειές τους κτλ. Και επίσης να αγοράσουν σπίτι, να φτιάξουν οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η οικονομία που έχει βγει. Και δεν θα λυθεί με τον κύριο Μητσοτάκη γυρίζοντας από εδώ και από εκεί και μοιράζοντας 50. Δεν θα λυθεί έτσι. Αυτό είναι απλώς η άλλη πλευρά του νομίσματος. Είναι ένα είδος ασπρίνη για να μην παραπονιέται ο κόσμος. Θα μου πείτε τι χρειάζεται να γίνει. Πολλά πρέπει να γίνουν. Αλλά εν συνόψη, για να μην το τραβήξουμε μακριά, εν συνόψη αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας αυτή τη στιγμή είναι βαθιά αλλαγή στην κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής. Χρειάζεται παρέμβαση, χρειάζεται δημόσιος έλεγχος, δημόσια παρουσία στην οικονομία, δημόσια επένδυση, χρειάζεται περικοπή των φόρων για να μπορέσει να ανασάνει και η μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα από τους έμεσους φόρους κυρίως, περικοπή των φόρων, και χρειάζεται στόχευση σε βιομηχανική πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ξανά μια βιομηχανική υποδομή η οποία μας είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζήσει χωρίς να έχει επαρκή βιομηχανική υποδομή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή επιτυχημένη οικονομία σήμερα που να μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει βιομηχανική υποδομή. Και η χώρα μας δεν την έχει. Χρειάζεται λοιπόν.
1: Αντίθετα, βλέπουμε να χτυπιέται και ο πρωτογενής τομέας πλέον.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ο αγροτικός τομέας είναι από τις τραγικότερες πλευρές αυτού του πράγματος. Εγώ, όταν είχα ανασχόληση με την πολιτική, είχα εκλεγεί στην περιοχή της Σημαθίας. Εκεί έχω και το σπίτι μου. Είναι δηλαδή κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει και σας λέω ότι ο αγροτικός τομέας είναι στην ουσία ζωντανός νεκρός αυτή τη στιγμή. Και χωρίς πραγματική τομή δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Αν το μαζέψουμε λοιπόν όλο αυτό που σας περιγράφω, κάτι την άποψή μου, για τη χώρα μας συγκεκριμένα, που είναι από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ιστορικό, να ξέρετε. Είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα. Όσοι δηλαδή έχουν αντίληψη της ιστορικής πορείας της χώρας, να το καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Οι επιλογές που έγιναν πριν από 40-45 χρόνια, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε την επιλογή μας ότι ανήκουμε στη Δύση και ότι θα συγκλίνουμε με τη Δύση και θα κάνουμε και τα. Αποδείχτηκαν αποτυχημένες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ιστορικά έχουν αποδειχθεί αποτυχημένες. Η Ελλάδα χρειάζεται να αλλάξει πορεία, να βρει άλλο δρόμο, αν είναι να επιβιώσει. Αν πρόκειται να επιβιώσει ως χώρα, ως έθνος, ως λαός. Το λέω, ίσως ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία είναι παρόμοια με αυτό που αντιμετώπισε η χώρα μας στο Μεσοπόλεμο, προηγούμενο αιώνα. Να προσδιορίσουμε το τι είμαστε και το προς τα που πάμε. Δεν έχει την ίδια πίεση που είχε τότε, γιατί δεν έχουμε τους πρόσφυγες, δεν έχουμε την στρατιωτική ήττα του που είχαμε το 22 και το καθεξής. Αλλά έχουμε μια βραθυφλεγή κρίση η οποία δεν πρόκειται να φύγει, να ξέρετε. Θα είναι εδώ.
1: Όλοι το νιώθουμε άλλωστε αυτό, κύριε.
0: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να αρχίσει η κοινωνία να το κουβεντιάζει ανοιχτά. Θα πρέπει να φύγει αυτό το αυτάρεσκο πράγμα που υπάρχει στην πολιτική ζωή. Πιο αυτάρεσκη κυβέρνηση εγώ δεν θυμάμαι στην Ελλάδα. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα. και να συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, να τεθεί επιτάπητο στο τι θα κάνουμε και το πώς θα κινηθούμε, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και την πραγματικότητα της Ευρώπης και όχι με τα όνειρα και τις κουβέντες του καθενός, και να δούμε τι πορεία θα χαράξουμε για τον τόπο μας και για τον λαό, δηλαδή για τα λαϊκά στρώματα, για τη χώρα και την κοινωνία συνολικά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, και το λέω πραγματικά αυτό, κύριε Λαπαβίτσα, για αυτή την κουβέντα που μας χαρίσατε, και θα ψάξουμε να βρούμε ευκαιρία να σας καλέσουμε πάλι όσο πιο σύντομα μπορούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο όλα αυτά που είπαμε, χάρηκα που κουβεντιάσαμε και ευχαρίστω ξανά όποτε θέλετε για αντίστοιχο ζήτημα ή και άλλο παράπλευρο να ξακουβεντιάσουμε.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία, Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ. Άλλοτε αφήνοντάς μας να πιστεύουμε πως αυτό που ζητιανεύει είναι το φαγητό και κάποιες άλλες φορές μπαίνοντας πραγματικά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πλέον είχε τραβήξει την προσοχή ακόμα και σε εκείνους που έκαναν πως δεν την έβλεπαν. Έφτασε η στιγμή που τη συνάντησα και για τελευταία φορά αποχαιρέτησε το σημείο που καθημερινό ζητιάνευε. Η ζωή των αδέσποτων είναι μια πραγματική πάλη καθημερινά. Μα πιστέψε με, για αυτό που παλεύουν όσο τίποτα άλλο είναι να φύγουν από τη μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν σήμερα είναι μαζί μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Πώς είσαι εσύ εκείνος που θα κάνεις το δεύτερο βήμα και θα της δώσεις αυτό για το οποίο ζητιάνευε καθημερινά? Δεν είναι όλα τα δέσποτα τυχερά, αλλά παλεύουν για μέρες, μήνες και για χρόνια. Και αλλά δυστυχώς θα μείνουν μόνα ως το τέλος της ζωής του. Τέλος, αν θες να μας στηρίξεις, μπορείς αγοράζοντας μπλουζάκια όπως αυτό εδώ, ουδείς αντικατάστατος εκτός από το σκύλο μου, όπου θα τα βρεις στο site μας. Έτσι βοηθάς να διασωθεί τα ζωάκια της φάρμας μας.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, οι φροντίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: Air Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

χέρια ψηλά, παιδιά.

Είναι και φίλοι ακροατές τη ΕΡΤ Open του post-game.gr και του Parthenon Radio. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάει λοιπόν και το αθλητικό μας πρόγραμμα για σήμερα, έχοντας έναρξη των play-off του πρωταθλήματος της GBL, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια, και το Περιστέρι, το οποίο τερμάτισε στην έκτη, αναμετούνται. Πρώτο μάτς γίνεται τώρα στην Θεσσαλονίκη, το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Γενικά μια σειρά η οποία αναμένεται να τελειώσει πριν ξεκινήσουν οι άλλες τρεις, λόγω των παιχνιδιών που έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στα play-off της EuroLeague, και το Final Four του BCL που συμμετέχει η ΑΕΚ την προσευχής εβδομάδα. Αυτό λοιπόν αφήνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι με την πίκρα που έχει μείνει από το χάσιμο για δεύτερη σερή χρονιά του Euro Cup από την Bilbao. Έχασε το προβάδισμα που είχε την Τετάρτη στο δεύτερο τελικό που έγινε στην Ισπανία, και έτσι έχασε αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο, και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στην διοργάνωση των play-off της GBL, με στόχο να φτάσει σε όποιο μακριά μπορεί. Το μάτς είναι στα 5:25 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 11-7 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος τώρα επιτίθεται και σκοράρει με εκπληκτικό κάρφωμα ο Μέλβιν για να μεγαλώσει στο προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο συν 6. Στο συν 6 λοιπόν πρέπει να υπάρχει και φάουλ από τον είναι φάουλ αυτό τον Μουράτο, ναι. Οπότε θα έχει και μια συμπληρωματική βολή ο forward του ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά λοιπόν για πρώτη φορά τώρα στην γραμμή των βολών η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και θα ευστοχίσει για να κάνει το 14-7 double score λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Μέλβι να σκοράρει τους μισούς πόντους του ΠΑΟΚ με στιγμής, τους 7 τους 14. Είναι δηλαδή ο λόγος που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο συν 7. Επίθεση τώρα για το Περιστέρι, θα βγάλει και αυτή την άμυνα η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία τώρα επιτίθεται ξανά. Ένα σούτ για 3 στο σίδερο και δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound ο Περσίδης. Να δούμε τώρα το Περιστέρι που θέλει να βγάλει αντίδραση και τα καταφέρνει. Σκοράρει από την γωνία ο Κακλαμάνης για να μειώσει σε 14-10. Έχει βγει τώρα η μπάλα από τα... Ο Ταϊρή φωνάζει για φάουλ. Έχει δοθεί όμως η επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω, αλλά πρώτα θα έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out της αναμέτρησης.

εσείς, με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά με 14-10. Το είδα ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία θυμίζουμε ιτήθηκε και την περασμένη Τετάρτη στον δεύτερο τελικό με το κόντρα στον κόντρα στην ομάδα της Bilbao στην Ισπανία. Και τώρα στοχεύει πριν πριν τελειώσει η χρονιά, τελειώσει όσο καλύτερα μπορεί με ένα με το να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Έχει βάλει καλές φάσεις τερματίζοντας την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια. Θα πούμε τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία κόσμου, είναι αλήθεια. Δεν έχει πολύ κόσμο. Ίσως ευθύνεται και ότι αμέσως μετά στις 7 ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, οπότε είναι ένα μάτς που η αλήθεια είναι συγκεντρώνει περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία σήμερα στο παρατάκι. Ξεκίνησε λοιπόν τώρα το δεύτερο δεκάλεπτο, πάει μέχρι μέσα ο φίλος και θα δώσει ωραία πάσα στον Περσίδη, ο οποίος ευστοχεί στο lay-up για το 16-10. Είδες τώρα για το Περιστέρι με τον Νίκολς. Ο Νίκολς θα κάνει την πάσα, θα χάσει το follow κακλάου Μανάκης. Επαναφορά για την ομάδα του Περιστερίου με 14 στο ρολόι. Για την επαναφορά πάει τώρα ο παίκτης του Περιστερίου, ο Καρντένας. Έδωσε την πάσα, πάει μέχρι μέσα, άλλαξε την πάσα, Παπαδάκη, στα στοχή, rebound από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα επιτίθεται. Ο Μέλβιν θα δώσει στον φίλος και φάουλ που κάνει ο Κάριους. Με το Περιστέρι πλέον να συμπληρώνει τα 5 ομαδικά φάουλ και πλέον κάθε φάουλ από την αθηναϊκή ομάδα θα είναι βολές για τον ΠΑΟΚ. Ο Φίλιος λοιπόν θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές με 3:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μέσα η πρώτη βολή.

μέσα και η δεύτερη. 18-10 λοιπόν προηγείται τώρα ο ΠΑΟΚ ξανά στο συν 8. Πάει μέχρι μέσα εδώ ο Καρντένιας και θα κάνει την πάσα στον την πάσα στον Πέιν, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ για να μειώσει ξανά στους 6. 18-12. Ηλίος. Πάσα στον Άλεν, ο Άλεν μέχρι μέσα. Θα περάσει όλους τους αντίπαλους ο Άλεν και σκοράρει για το 20-12. Πόνες και από το Περιστέρι για φάουλ πάνω στον Πέιν, επιθετικό φάουλ. Κανονικό το καλάθι όμως του Άλεν. 20-12 λοιπόν. Μετά από σχεδόν 7 λεπτά αγώνα. Και εδώ έχει χτυπήσει ο Ντίμψ από τον Παπαδάκη. Και θα... Αλλά είναι αμυντικό το φάουλ. Του Ντίμψ είναι. Επαναφορά τώρα για το Περιστέρι. Μουράτος. Μουράτος έδωσε την πάσα στον Χάρης. Πίσω στον Πέιν. Το σούτ τώρα για τρεις και είναι εύστοχο. 20-15 μειώνει ο Χάρης. Στο μείον 5 η ομάδα του Περιστερίου. Και επιθετικό φάουλ πάνω στον Χάρης. Του έχει βάλει... Είχε βάλει τρικλό ποδιά εδώ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Κερδίζει λοιπόν την ο Μωρούγη, είναι σωστά, ο σέντερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έβαλε τρικλό ποδιά στον αντίπαλό του. Έβγαλε και αυτή την άμυνα το Περιστέρι, το οποίο θα επιτεθεί. Μπάλα τελικά όμως φεύγει από τα χέρια των φιλοξενούμενων και καταλήγει εκτός παρκέ. Παναφορά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ.

Επίθεση τώρα για τους Θεσσαλονικείς. Ο Άλεν τώρα έξω η μπάλα. Το 12 καταστήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει επαναφορά κατά το καλάθι. Καθυστερεί. Κατάει ο... ο Άλεν, κάνει το jump shoot. Airball, παναφορά, στο σουτ στη λήξη του χρόνου για 3.45 τον Φίλιο, είναι άστοχο. Ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Την μπάλα έχει βρει στο σίδερο, τελειώνει ο χρόνος. Φίλιος θα πάει μέχρι μέσα αυτή τη φορά και στη λήξη του χρόνου κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ από τον Μουράτο.

επίθεση τώρα για τον Περιστέρη. Κρατάει την μπάλα ο... Κρατάει την μπάλα ο Μουράτος και θα δώσει το Χάρης, ο Χάρης μέχρι μέσα και σκοράρει. 22-17, ξανά στο συμπέντη το Περιστέρη. Θα πέσει γρήγορα επίθεση ο Πάουκ, το σούτ για τρεις είναι άστοχο. Και επίθεση τώρα για το Περιστέρη που αυτό θέλει να ευθυνδιάσει. Το σούτ του Βαν Τούμπεργεν θα γκελάρει μπάλα, τελικά θα καταλήξει αργά και βασανιστικά στο καλάθι των γηπεδούχων. Το μείον 3 τώρα πάλι το Περιστέρη. Μετά από πολλή ώρα. Και τώρα εδώ η μπάλα έχει βρει για φάουλ, φωνάζω να μετρήσει το καλάθι από το ότι έχει βρει η μπάλα στο ταμπλό, οπότε πρέπει να μετρήσει το καλάθι, αυτός ήταν από πλευράς ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, έχει δοθεί φάουλ στον Κάριους, είναι βολές για τον Τίμψα με 58,4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φτωχή στην πρώτη ο Ντίμψα. Θα χάσει τη δεύτερη όμως και rebound από τον Κάριους. Το δοκιμάσει τώρα ένα μακρινό σου για τρεις για την ισοφάριση. Είναι άστοχος ο Βαντούμπεργεν, όχι για την ισοφάριση, για να μειώσει τον πόντο. Λοιπόν, τώρα με τον Ταϊρή να έχει την μπάλα στα χέρια. Θα μείνει περίπου μία επίθεση για τον Περιστέρη. Ταϊρή θα πάρει το σου στα 5 δευτερόλεπτα στο σίδερο. Και τώρα έχει μία ολόκληρη επίθεση η ομάδα του Περιστερίου. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στα χέρια του Χάρης. Παπαδάκης θα γυρίσει το σουτ για 3 στιγμή. Στα 4 δευτερόλεπτα είναι άστοχος ο Κάριος. Και τελειώνει ο χρόνος, πετάει την μπάλα το κέντρο. Ο Φίλιος είναι άστοχος. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Παλατάκι. ΠΑΟΚ Περιστέρη 23-19. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ενώ το Περιστέρη κυρίως στο τέλος προσπάθησε να επιστρέψει και έχει καταφέρει στους 4. Έχει όμως ένα μαξιλαράκι απόσταση 2 κατοχών η ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει μπροστά η Θεσσαλονικής.

Περιμένουμε να επιστρέψουν οι δύο ομάδες στο... Οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Και μέχρι τότε να... να πούμε και μερικά αποτελέσματα ποδοσφαίρου, γιατί μπάσκετ δεν έχουμε και πολλά. Τώρα έχουμε σε λίγο ξεκινάει το Λεβαδιακός Βόλος και το Όφι Άρης, η τρίτη αγωνιστική στην πλέον αδιάφορη το πλέον αδιάφορο 5-8, καθώς καθώς ο Όφι έχει πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό στήριο, οπότε είναι τυπική διαδικασία όλο αυτό, όλο αυτό το, αυτή η διαδικασία του 5-8. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με το Περιστέρι να μειώνει στο καλάθι με τον Βαν Τούμπεργεν. Επειδή τώρα η πρώτη για τον ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο, ο Μέλβιν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον φάουλ από τον Πέιν, ο οποίος, όχι φάουλ, βασικά έχει χτυπήσει πάνω στο ταμπλό, αυτό έχει δοθεί. Οπότε σκοράρει ο Μέλβιν. Κοιτάζει τώρα την άμυνα η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία θέλει να επιτεθεί. Το σουτ για τρεις από τον Άλεν είναι άστοχος. Κεφάλαιο από τον Μέλβιν πάνω στον Νίκολς, πριν ο δεύτερος προλάβει να πλησιάσει την μπάσκετα του ΠΑΟΚ. Το φάουλ του Μέλβιν στο παιχνίδι. Η θέση σουτ για τρεις είναι μέσα, αλλά έχει για καλά και φάουλ, είναι για δύο. Έχει γίνει φάουλ όμως πάνω στον Καρντένας, οπότε θα έχει και συμπληρωματική βολή με το φάουλ του Κόνιαρη. Καρντένας λοιπόν ευκαιρία να μειώσει στο Μπόντο και θα τα καταφέρει. 25-24. 8-38 για το ημίχρονο. Ταϊρή θα σκοράρει εύκολα για το 27-24 και ένα εντυπωσιακό κάθομα για τον Πέιν, που ξαναπάει το μάτι στον πόντο 27-26. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία εδώ στους παίκτες του Περιστερίου, οι οποίοι εφηδίασαν. Ο Καρντένιας εφηδίασε δίνοντας πάσα στον Πέιν. Γρήγορο σούτ από τον Μέλβιν είναι άστοχο. Ένα γρήγορο σούτ για τρεις. Και τώρα έχει την ευκαιρία το Περιστέρι να πέσει μπροστά. Θα πάει μέχρι μέσα ο Νίκολς και θα το πάρει το προβάδισμα το Περιστέρι, που γυρίζει το μάτς. ΠΑΟΚ Περιστέρι 27-28 και time out από τον, από τον Μπούτσκο, τον προπονητή των Θεσσαλονικιών. Καλή εσπευμένα time out. Time out λοιπόν έχουμε στο παιχνίδι με το Περιστέρι να έχει πάρει το πρώτο το πρώτο του προβάσμα. Το πρώτο προβάσμα που έχει πάρει σε όλο το παιχνίδι είναι μέχρι τώρα που ήταν ο ΠΑΟΚ.
ενώ να δούμε και την ξένη επικαιρότητα στο ποδόσφαιρο. Στο 30 Bournemouth Crystal Palace είναι στο 1-0. Στο 1-0 και το Sassuolo Milan, η Milan μάλιστα παίζει και με παίκτη λιγότερο μετά τις δύο κίτρινες κάρτες του Tomori, ενώ νωρίτερα το ίδιο και τον Bologna Cagliari 0-0. Στην Ισπανία στο 70 Θέλτα Έτσε 2-0. Στη Γαλλία Λίλ Χάβρι 1-0. Τώρα μπήκε το γκολ για την Λίλ, ενώ ξεκινάει από στιγμή σε στιγμή και η αναμέτρηση της Σαν Πάουλη με την Μάιντ στη Γερμανία. Αυτά τα μεγάλα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Επιστροφή στην δράση τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι 29-28. Γι' αυτό, επειδή ο Μέλβιν θα πάει μέχρι μέσα για να βάλει ένα καταπληκτικό κάρφωμα με το ένα χέρι για να ξαναδώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Στον πόντο το μάτς, ευκαιρία τώρα και με τον Καρντένας, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι για να ευστοχίσει για το 29-30. Πάλι πάει μέχρι μέσα ο Μέλβιν και θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Πέιν. Εντυπωσιακό κόψουμε εδώ από τον Πέιν, ο οποίος λέει όχι στον Μέλβιν. Και όχι μόνο του λέει όχι, αλλά κερδίζει και την κατοχή. Καρντένας. Ο Πέιν κάτω από το καλάθι. Φάουλ χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Διαιτητές που δεν νομίζω ότι τους είπαμε πριν. Ας πούμε τώρα η Βασιλική Τσαρούχα, ο Κατατσούρας και ο Σκανδαλάκης είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Επαναφορά τώρα για το Περιστέρι με το τρίτο φαουλ του ΠΑΟΚ. Επιτίθεται, θα πάει μέχρι μέσα ο Νίκολς, πέντε φάση πάνω του και σκοράρει ο Νίκολς για το 29-32 στο συν 3 ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, συγγνώμη. Αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα θα ισοφαρίσει, γιατί θα ευστοχίσει ο Ταΐρης μακρινό σου τριών πόντων για να κάνει το 32 όλα. Η απόλυτη σοπαλία τώρα για το παιχνίδι. Βγάζει και την άμυνα ο ΠΑΟΚ, θα πάει και σε άλλο τρίποντο. Θα πάρει το rebound ο Ζάρας. Ο Περσίδης, συγγνώμη. Και υπάρχει φάουλ τελικά. Έχει σφυριχτεί φάουλ από τους διαιτητές της αναμέτρησης τελικά. Φάουλ του Πέιν είναι αυτό, το δεύτερο. Παναφορά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θα πάρει το σούτ για τρεις από τη γωνία, ο Ταϊρή θα στοχίσει μπάλα στο σίδερο, αλλά είναι εκεί για το rebound η Θεσσαλονικής. Σούτ για τρεις από την άλλη γωνία, μέσα. Μέσα από τον Περσίδη, ο οποίος κάνει το 35-32 και πολύ γρήγορα σκοράρει για δύο ο Καρντένας από το σημείο των βολών. Το 35-34. Ταϊρή με την μπάλα στα χέρια, 8 δευτερόλεπτα. Βρίσκει την πάσα στο Μέλβιν. Ο Μέλβιν για τον φίλο μέσα κι αυτό. 38-34. Άλλο ένα συνεχόμενο τρίποδο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξανά παίρνει το προβάσμα και χτίζει και μια μικρή διαφορά.
αλλά ο Νίκος θα έχει την άμεση απάντηση. 38-37. Κρυστάλλα από τρίποντα οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Ο Ταϊρή με παίκτες πάνω του καταφέρνει να απεγκολοβιστεί. Εντυπωσιακά πάντως όλα αυτά τα τρίποδα είναι η αλήθεια από τους από τους παίκτες των δύο ομάδων. Πάω λοιπόν που έχει γίνει από τον Γιάνκοβιτς και είναι επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Περσίδης με την μπάλα στα χέρια. Τελειώνει ο χρόνος, θα κάνει το σούτ για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, rebound από τους Περιστεριώτες και από τον Κακλαμανάκη συγκεκριμένα, ο οποίος πασάρει στον Καρντένας. Καρντένας βγάζει προς τα έξω, ξανά παίρνει ο Καρντένας. Τα δευτερόλεπτα, ψάχνει χώρο, το σούτ τελικά θα κάνει για τρεις ο Ιτούνας, είναι άστοχος. Και θα χάσει το rebound ο Κάριος. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και έτσι είναι η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Με φάουλ κιόλας ο Κάριος, όχι μόνο ότι κατάφερε να πιάσει την μπάλα, αλλά έκανε και φάουλ στον αντιπαλό του. 38-37, 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη του ημιχρόνου.

0: πούμε ότι για τα τρίποντα που έλεγα πριν, μπήκαν όλα τώρα. Αυτά τα τεσσερί τρίποντα που μπήκαν, έχει 4 στα 15 το ΠΑΟΚ, 3 στα 9 το Περιστέρι. Ακούγονται λίγα, αλλά τώρα ήταν που αρχίσαν και μπαίναν όλα. Εντός παιδιάς το 48% είναι ο ΠΑΟΚ με 14 στα 29 και 16 στα 29 το Περιστέρι, λίγο καλύτερο ποσοστό. Όπως και να έχει, η ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά είναι αυτή που είναι μπροστά. Ενώ θα καλέσει time out ο Βασίλης Ξανθόπουλος, αφού έχουν δοθεί και δύο βολές για τον Ντίμσα. Καθώς το Περιστέρι φτάνει τα 4 φάουλ. Τα φάουλ πάνω στην προσπάθεια, γι' αυτό είναι βολές. Να πούμε ότι στην επικαιρότητα η Μπόρνμουθ κάνει το 2-0 με στόχο πέναλτι του Έλι Τζούνιορ. Η Χαύρη ισοφαρίζει τη Λίλ σε 1-1, γρήγορη ισοφάριση από την Χαύρη. Στην Γερμανία, Ζεν Πάολι Μάιν Τσίδη στο 0-1, το 7 σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Γιατί που στέλνει τη Σαν Πάολο, τη στέλνει ένα βήμα πιο κοντά στην Β' κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στην Ολλανδία, ημίχρονο Φορτούνα Σιτάρτ, Φέγενορντ είναι στο 0-0 και Τσφόλε Ράκλε Αρμέλο 1-0 στα ξεκινήματα του δεύτερου ημίχρονου. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το Μέχελεν Γάντι 1-0. Και στη Β' Γερμανίας που τώρα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, Μαδεβούργο Χέρτα 1-0, Ανόβερο Πρόισεν Μιούνστερ 3-3, Καρστρούι Ντάμσταρτ 2-1, Έβερσπερκ Πάντεμπορν 5-1 στο ντέρμπι Ανόδου και Ρόιτε Φίρθ Νινεβέργη 1-1. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σκορ αυτή τη στιγμή στην σε όλη την Ευρώπη. Σκόραρε τη μία βολή και τις δύο, τώρα τη μία έβαλε και τη δεύτερη ο Μέλβιν, ο Τίμσα, συγγνώμη, για να ξαπάει ξανά στο συν 3 ο ΠΑΟΚ. 3.40 ακόμα. Ωραία η πάσα προς τον Κάριος, ο οποίος οριακά την κράτησε όμως μέσα, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Θα βγει τώρα προς τα έξω, 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κάνει το σούτ για 3 ο Χάρης, αστοχή και rebound από τους Θεσσαλονικείς. Το passing game, ελεύθερο τρίποδο για τον ΠΑΟΚ, η μπάλα στο σίδερο, παίρνει το rebound ο Πετράκης. Κρατάει τώρα ο Μουράτος. Μουράτος. Έχει χρόνο ακόμα το Περιστέρι στην επίθεση αυτή. Νίκολς. Νίκολς πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Τέταρτο και τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει ο Άλεν. Πλέον και για τις δύο μας είναι ένα φάουλ μακριά από τον μπόνους των βολών. Επαναφορά τώρα με τον Μουράτο, 14 επίθεση για το Περιστέρι. Την μπάλα ο Χάρης. Χάρης θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 40-39. Ταϊρή. Ταϊρή, πάσα. Θα πάει μέχρι μέσα, μπάλα θα γκελάρει λίγο στο καλάθι και τελικά θα καταλήξει μέσα από την προσπάθεια του Περσίδη. 42-39. Επίθεση τώρα για το Περιστέρι αυτή τη φορά. τη λήξη του χρόνου. Το σούτ από την για τρεις από τη γωνία θα στοχίσει ο Μουράτος. Airball, το rebound εύκολα επίκτης του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επιτίθονται με τον Άλεν. Άλεν πάει πίσω, με τελικά πάει μπροστά, θα κάνει jump shoot από κοντά, θα ευστοχίσει τελικά, όχι θα στοχίσει, και θα φύγει σε γρήγορο εμφυβιασμό ο Νίκολς για να σκοράρει πάλι. 44-41. Πήρε παιδί η τροχιά το σου του Άλεν, γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο αν μπήκε ή αν βγήκε. Έχει μπει τελικά. Και επιθετικό φάουλ πάνω στον πάνω στον Χάρης. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο το καλάθι που έβαλε ο Νίκολς μετά το καλάθι του Άλεν. Η μπάλα ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν περάσανε καλά καλά. Τρομερός όλο καλάθι από τον Νίκολς. Φάουλ λοιπόν επιθετικό του Άλεν, το οποίο βάζει στον πόνου στην ομάδα του Περιστερίου για τα 1-23 που απομένει για το ημίχρονο. Επίθεση τώρα με τον Νίκολς. Ο Νίκολς τον Μουράτο. Ο Μουράτος θα χάσει το lay-up και θα πάρει η ομάδα του ΠΑΟΚ την κατοχή. Τελευταίο λεπτό πρώτο μηχρόνου. Ταϊρή κοιτάει τις επιλογές του, αποφασίζει να πασάρει στον Μέλβιν, στον Ομορούγη, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Κακλαμανάκη τελικά, και κάνει την πάσα. Βολές λοιπόν για τον παίκτη του ΠΑΟΚ με 52 και 6 να απομένουνε. Διαβολές λοιπόν για τον καλαθοσφαιριστή τον γηπεδούχο, μέσα η πρώτη. 45-41. Δικαιούται ακόμα μία. Μέσα και αυτή.
1: 46-41. Είστε βάζει ο
0: Ταϊρή. Για να πάει τον ΠΑΟΚ στο συμπέντε. Άμα αν έχει απάντηση στο Περιστέρι. Νίκολς. Ο Νίκολς. Εδώ στην πάσα. Νίκολς ελεύθερος από την κορυφή. Στο σίδερο μπάλα και rebound από τον Περσίδη. Ταϊρή. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα μείνουν περίπου 6 δευτερόλεπτα για επίθεση για τον Περιστέρι, 5 με 6 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήσω όλο το χρόνο. ΠΑΟΚ, σουτ, σφυριχτή φάουλ, τα 10 και 8. Φάουλ πάνω στον Ταϊρή. Κάνα στις... Κάνα θα πάει στις βολές, ο Μπριν Ταϊρή. Ενώ υπάρχει time out πρώτα πριν εκτελεστούν οι δύο βολές. Εδώ μένουμε εμείς. Για αυτό το πιθανό το τελευταίο time out για το πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται έτσι από το πουθενά το 2-0 έχει ήδη γίνει 3-1. Πάντως την κρατάει την νίκη στα χέρια της ομάδας της Θέλτα. Μια νίκη που την εδραιώνει αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της βαθμολογίας, μπροστά από την Χετάφε, η οποία είναι στους 44, αλλά μάτς λιγότερο. Παίζει τώρα στις 5 και 4 με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ένα μικρό ντέρμπι της Μαδρίτης. Έχει δεχτεί γκολ και η Φέγενορτ, χάνει πλέον με 1-0 από την Φορτούνα Σιριτάτη. Μασίς του Δημήτρη Λιμιού είναι το γκολ της Φορτούνα. Ο Έλληνας εξτρέμ που έχει πάει εκεί δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Στρέφω τώρα σιγά σιγά οι παίκτες στο παρκέ. Αυτές τις δύο βολές του Ταϊρή. Άλλες δύο βολές για τον Ταϊρή. Είναι στους 5. Στη στιγμή περισσότεροι του πόντι είναι με βολές. Βάζει την πρώτη. Έχει κι άλλη μία. Δεύτερη βολή τώρα για τον Ταϊρή. Μπαίνει και αυτή στο σύν 7 τώρα ο ΠΑΟΚ. 48-41, θα βγει και έξω τώρα. Θα είναι μέλος της τελευταίας άμυνας του ΠΑΟΚ. 10 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι να βρει ένα καλάθι. Με την μπάλα στα χέρια ο Καρντένας. Στο 1,8 το shooting airball για 3. Και εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι 48-41. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δείχνει ότι είναι... δείχνει μετά την αφού του πέρασε μπροστά το Περιστέρι πάτησε γκάζι, γύρισε στο μάτς και κατάφερε όχι μόνο αυτό αλλά και να μεγαλώσει την διαφορά του και έτσι να προηγείται πλέον με 7 πόντους. Αυτά δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα πάρα πολλά στο παιχνίδι έως τώρα, πέρα από αυτό το σύν 7 που προηγείται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οπότε εδώ θα σας αφήσουμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέφουμε θα έχουμε στην γραμμή τον Κώστα Σουνάρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τα δικά τους ρεπορτάζ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στην Earth Open και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ζει το ελληνικό τραγούδι με το Διονύση Σαββόπουλο.
4: Μαζί του συμμετέχουν αλφαβητικά
3: Αρβανιτάκη, Γαλάνη, Δελιβοριάς, Ζιόγαλας, Ζουγανέλης, Ζουγανέλη, Καρακώστα, Μαραβέγιας, Μαχαιρίτσας, Ανάγρη, Φαραντούρη, Χαρούλης, Καλιμάρμαρο.

Το σκύλο μάτι σε χρόνια, την καρόνια σου στείλει.

Thank you.

Ας καλωσορίσουμε τώρα το κορίτσι με την κρυστάλλινη φωνή, την εμβληματική τραγουδίστρια που ξανάφερε στη

Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Open του Post Game Ledger και του Parthon Radio, επιστρέψαμε για το δεύτερο μήχρονο στο match του PAOK Sports Arena, τον προημιτελικό της GBL 2026. PAOK Περιστέρη, λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε τώρα στα 8:38 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ και Περιστέρη είναι το σκορ πλέον στο 48-45 με ένα γρήγορο 0-4 μείωση στο τρίποντο η ομάδα του Περιστερίου. Και τώρα υπάρχει επαναφορά για τον ΠΑΟΚ με τον Φίλιο κάτω από το καλάθι του Περιστερίου. Έγινε ο Μέλβιν, βγάζει λάθος, πετάει σε αντίπαλο την μπάλα και κλέβει έτσι η ομάδα του Περιστερίου, ενώ θα κάνουν και φάουλ. Το κάνανε το φάουλ

και κάπως εδώ το Περιστέρι με ένα 0-6 στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου κάνει, πάει το μάτς στον πόντο. Και το σούτ από τον Ταρί άστοχο. Άστοχος ο παίκτης του ΠΑΟΚ και τελικά ο Νίκος παίρνει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα και να που γίνεται η ανατροπή. 48-49. Το Περιστέρι κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας ένα 8-0 επιμέρους σκορ και μέσα σε μόλις 2,5 λεπτά και αναγκάζει πλέον τον Παντελή Μπούτσκο να καλέσει εσπευμένα time out. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Παλατάκι, ενώ έχουν ξεκινήσει γενικά και τα μάτς για την τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8 στην Super League, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στο 8ο λεπτό αυτής της αναμετρήσης. Φυσικά είναι στο 0-0 γιατί εντάξει πριν λίγο αρχίσανε. Δεν βλέπω να έχει μπει κανένα γκολ στα άλλα τα μεγάλα πρωταθλήματα τα οποία ενδιαφέρουν, τα οποία είναι δηλαδή σημαντικά να σημειώσουμε. Όλα λοιπόν ίδια τα σκόρ όπως είπαμε και πριν, και τώρα επιστρέφουμε στην δράση στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή και να χρειάζεται εσπευμένα να βρει ένα καλάθι για να, και για να ανοίξει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και για να ξαναπάρει πίσω το προβάδισμα, γιατί ήταν πολύ εύκολο προβάδισμα 7 πόντους στην αρχή, αλλά με αυτό μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά το έχασε μέσα από τα χέρια του το 8-0 του Περιστερίου. Και θα κάνει εδώ airball ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα. Άστοχο του Ντίμσα ήταν αυτό. Πάρα πολύ κακό σουτ. Παίρνει λοιπόν το rebound του Περιστέρι. Καρντένας στο Βαν Τούμπεργεν. Τούμπεργεν την πάσα κάτω από το καλάθι ο Πέιν, αλλά έχει πατήσει έχει πατήσει ο Ιτούνας, οπότε είναι η κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη άστοχη επίθεση για το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο. Και άλλο άστοχο εδώ από τον Ταϊρή. Και θέλει να φύγει σε γρήγορη επίθεση ο Καρντένας, η μπάλα στο σίδερο. Και rebound από τον ΠΑΟΚ. Θέλει να επιτεθεί. Και θα πάρει τελικά το φάουλ ο Άλεν. Ο Μέλβιν είναι που παίρνει το φάουλ.

επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Μουρ. Ο Μουρ το σούτ για 2 θα μπει για να δώσει ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ μετά από πολλή ώρα. Βάζει τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο ο δικέφαλος του Βορρά, 50-49. Πέιν. Πέιν στον Καρντένας.

Δύο βολές λοιπόν για τον Πέιν. Όχι, μία βολή, γιατί έχει μπει το καλάθι, σωστά. Ξέχασα να το απολογήσω αυτό. Οπότε καλάθι και φάουλ που ένα είναι στο τρίποντο, δηλαδή που σκοράρει το Περιστέρι για να πάρει το προβάδισμα. Και θα βγάλει μάλιστα και την άμυνα εδώ, λάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ, μπάλα καταλήγει έξω, κατοχή για την, για την ομάδα του Περιστερίου για άλλη μια φορά, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, ο Βαντούμπεργκερ παίρνει το φάουλ και δύο βολές, αλλά δεν θα μπει το καλάθι. Δύο βολές ακόμα λοιπόν για το Περιστέρι. Βαντούμπεργκερ ετοιμάζεται. Θα χάσει την πρώτη. Η μπάλα θα βρει στο σίδερο και τελικά θα καταλήξει έξω. Θα δούμε τη δεύτερη, θα μπει η δεύτερη όμως. 50-53. Ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ που είχε αγωνιστεί με μόλις τους 9 παίκτες της δωδεκάδας, έχουν όλοι μοιραστεί τουλάχιστον 8 λεπτά ο συμμετοχής ο καθένας. Πιο ανοιχτό rotation έχει κάνει το Περιστέρι που έχουν αγωνιστεί και οι 12 παίκτες του. Θα πείτε, από αυτούς 12 θα κάνει το λέει από Χάρης, θα το χάσει όμως, θα πάρει ένα εντυπωσιακό rebound το Payne, που μαζί με το rebound έχει πάρει και foul, αν δεν κάνω λάθος. Foul από τον Ντίμσα, που είναι το νούμερο 4, αν είναι όντως αυτό foul, είναι το νούμερο 4 τόσο του ΠΑΟΚ, που δηλαδή θα βάλει σε μπόνους το Περιστέρι στις βολές, όσο και για τον ίδιο τον Ντίμψα που φτάνει τα 4 φάουλ. Ενώ να αλλάξουμε λίγο άθλημα, έχει σκοράρει ο Άρης το Παγκρίτιο με τον Ντουντού να ανοίγει το σκορ. 0-1 κόντρα στον Όφι η Θεσσαλονικής, ο Άρης δηλαδή. Κατοχή τώρα για τον ΠΑΟΚ, έχει κερδίσει rebound τελικά, δώσαν την μπάλα στον δώθηκε η μπάλα στο στον ΠΑΟΚ. Έχασε και τις δύο βολές ο Πέιν. Δύο βολές τώρα για τον Μέλβιν. Έχασε την πρώτη, χάνει και τη δεύτερη και ριμπάντρο το Πέιν. Αρκετές χάμενες βολές τώρα από τις δύο ομάδες. Όλα αυτά με 4 και 40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο 50-53 είναι το σκορ, προηγείται το Περιστέρι. Επίθεση ο Χάρης, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Ούτως ή άλλως τα έχει ολοκληρώσει τα 5 ομαδικά ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Οπότε είναι δύο βολές τώρα για τον παίκτη του Περιστερίου. Έτοιμος να εκτελέσει. Πρώτη, η οποία είναι ευστοχή. Στο συν 4 λοιπόν το Περιστέρι. Και άλλη μία και μέσα και αυτή. Στο συν 5 για πρώτη φορά μέσα στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι έχει προηγηθεί με
5 πόντους ξανά σήμερα το Περιστέρι, το κάνει τώρα με ένα, ναι, δίκιο έχω, στο συν 5 για πρώτη φορά το Περιστέρι με ένα επιμέρους 2-14 στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ με τον Καρντένας θα βγει και άλλη άμυνα για τον Περιστέρι, όχι, υπάρχει φάουλ από τον τελικά. Έχει κάνει φάουλ λοιπόν ο Ισπανός.

πρώτη βολή του Τσαϊρή είναι εύστοχη. Και μέσα και η δεύτερη. Τον Μπράλον Τσαϊρή. Επίδεση τώρα για το περιστέρι θα πάει στην επιλογή του τριπόντου, η οποία είναι άστοχη με τον Καντένας. Τσαϊρή τώρα με την μπάλα στα χέρια θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδάκη. Δύο ακόμα βολές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτο φάουλ του Παπαδάκη στο μάτς, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί και πολύ, είναι η αλήθεια.

Σταθερή, πρώτη βολή. Είναι μέσα. Και το 53-55. Είχε την ευκαιρία τώρα να πάει το μάτς στον πόντο. Εκτελέσει τη δεύτερη, θα μπει και αυτή, οπότε πάει όντως το μάτς στον πόντο. 54-55. Πείτε τώρα για το Περιστέρι. Πάνω στην προσπάθεια ο Παπαδάκης θα κοπεί εντυπωσιακά, αλλά θα κάνει και το φάουλ, ναι. Ο Άλεν είναι αυτός που έκοψε πολύ εντυπωσιακά και πήρε και το φάουλ στο rebound. Και έτσι ο forward του ΠΑΟΚ θα πάει για δύο βολές, έχοντας την ευκαιρία έτσι να γυρίσει το μάτσα, μα σκοράρει και τις δύο.

Για να δούμε. Πρώτη μπήκε. Μπήκε τελικά η πρώτη βολή.

Και μπαίνει και η δεύτερη. Το βάζουμε για τον ΠΑΟΚ. 16-55. Θα ψάξει η απάντηση στο Περιστέρι με τον Μουράτο. Θα πασάρει στον Νίκολς. Τελειώνει ο χρόνος για τον Νίκολς. Θα αναγκαστεί να πάει για τρεις. Θα κόψει λίγο την πορεία της ο Άλεν και θα πάρει το rebound ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βγει σε γρήγορη επίθεση. Από την πάσα του Μουρ η μπάλα βρήκε στον Μουράτο. Είναι επαναφορά για τους Θεσσαλονικείς. 3 και 11 ακόμα για την λήξη. Ταϊρή, πας στον Άλεν, κόβεται από τον Μουράτο. Μουράτος τώρα θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα σταματήσει τελικά γιατί είχε παίκτη μπροστά του ο Έλληνας Γκάρτ. Πάει μπροστά από το Μικύκλιο για τις επιλογές του καθαρά. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να επιτεθεί, θα αλλάξει πλευρό, θα στοχίσει, θα χάσει. Ο Κακλαμανάκης δεν μπόρεσε να εκτελέσει από μπροστά από την μπασκέτα που βρισκότανε. Και κλέβει ο ΠΑΟΚ. Και κερδίζει βολές τώρα. Οι Θεσσαλονικείς κερδίζουν 2 ελεύθερες βολές. Με τεχνική ποινή είναι η μία βολή από το που δίνεται στον Κακλαμανάκη για παράπονα που έκανε στις διαιτητές. Ο παίκτης του Περιστερίου είναι, να πούμε ότι μπαίνει γκολ και στην Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός ανοίγει το σκορ με τον Άλεν Όσμπολτ για να κάνει το 1-0 κόντρα στον Βόλο. Οπότε πλέον έχουμε ήδη γκολ και στα δύο παιχνίδια των play-off 5-8. Θα βγάλει την άμυνα τελικά το Περιστέρι, το οποίο πλέον βρίσκεται πίσω με 2. Πάει μέχρι μέσα ο Παπαδάκης, κόβεται ο Χάρης. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την με τους διαιτητές. Επαναφορά τώρα για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ επιτίθεται τώρα με τον Μουρ να γυρίσει τον Ντίμψα. Ο Ντίμψα πολύ ωραία απέφυγε εδώ τον αντίπαλό του και θα εκτελέσει για τρεις και το βάζει. Απίθανο καλάθι από τον Ντίμψα, τον Τόμας Ντίμψα, ο οποίος αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Νίκολς και έτσι καταφέρνει να βάλει ένα απίθανο καλάθι για το 60-55. Το σύμπεδο ΠΑΟΚ, time out από πλευράς Βασίλη Ξανθόπουλου. Με περίπου 2 λεπτά απομένει για το τέλος του δεκαλέπτου. Ντίμψα, ο οποίος με αυτό το καλάθι πάει τώρα στους 8. Είναι τρίτο σκόρε του ΠΑΟΚ μαζί με τον Περσίδη. Πρώτος είναι ο Μέλβιν με 13 και ακολουθεί με 12 ο Ταϊρή. Πρώτο σκόρε της αναμέτρησης ο Νίκος με 22, διαφορά από τον δεύτερο Περιστερίου που είναι ο Χάρης με 9, και μετά έχουμε τους Πέιν και Καρδένας με 7. Τα ποδοσφαιρικά είπαμε ότι προηγούνται Λεβαδιακός και Άρης. 1-0 ο Λεβαδιακός κόντρα στο Βόλο και 0-1 ο Άρης στο Παγκρίτο κόντρα στον Όφι. Μπόρνμουθ Πάλας παραμένει το 2-0 στο 66. Σασουόλο Μίλαν κάνει το 2-0 Σασουόλο, η οποία αγωνίζεται με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Τομόρι. Τελείωσε και το Θέλτα Έλτσε 3-1 τελικό σκορ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στα ποδοσφαιρικά.
παιχνίδια.

αφορά τώρα για τον για το Περιστέρι εδώ με τον Μουράτο, έχει την κατοχή Μουράτο στο Νίκολς. Ο Νίκολς θα πάει μέχρι μέσα, θα ξαναδώσει τον Μουράτο στην κορυφή, θα προτιμήσει την πάσα ο Κλαμανάκης, πάλι Νίκολς, πάλι Μουράτος, πάλι Νίκολς, σουτ για τρεις από τον Νίκολς, είναι εύστοχος από την κορυφή για να μειώσει στο καλάθι, 60-58. Επίθεση τώρα για τον Πάουκ με τον Ταϊρή. Ταϊρή δοκιμάζει το σουτ από γωνία για δύο μέσα. 62-58, δύσκολο καλάθι αυτό που βάζει ο Μπριν Άλλον Ταϊρή. Για το συν 4 του ΠΑΟΚ, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νίκολς κερδίζει το φάουλ από τον Ομορούγη και θα εκτέλεσει δύο ελεύθερες βολές ο Τάι Νίκολς.

το επιτίθετο, το περιστέρι που έβαλε την άμυνα θα την χάσει. Τελικά. Και είναι φάουλ πάνω στον Μουρ, βλέπω, για το... Το Μουρ πρέπει να είναι αυτό το φάουλ. Όχι, ο Μωρούγι, αυτός που έχει κερδίσει το φάουλ, θα βάλει την πρώτη βολή για το 63-60.

πάλι και την δεύτερη. Στα 4.60, ξανά στις δύο κατοχές διαφορά. Στα δευτερόλεπτα μείνουν περίπου 4 για τον ΠΑΟΚ, να χρησιμοποιηθεί όλος ο χρόνος. Μουράτος, πάσα στον Νίκολς. Ο Νίκολς με 5 δευτερόλεπτα θα αποφασίσει να πάει μέχρι μέσα το lay-up. Δεν θα μπει μπάλα ούτε στο follow. Πετάει τώρα την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί στο μπάζερ. Η μπάλα δεν πάει πουθενά κοντά στην μπάλα. Από το σουτ του Μέλβιν που ήταν από την άλλη πλευρά του παρκέ. Τελειώνει λοιπόν και η τρίτη περίοδος, 64-60 το τελικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε το Περιστέρι να κάνει ένα κυριαρχικό 2-14 στην αρχή του δεκαλέπτου και να πηγαίνει μπροστά ακόμα και με 5, το γύρισε όμως το γυρίσαν οι Θεσσαλονικής μετά με ένα σερί 10-0. 10-0 και από τότε διατηρούν σταθερά αυτό το προβάδισμα. Στο συν 4 λοιπόν παραμένουν οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκο. Μένει να το κρατήσει το προβάδισμα όπως το έχουν κρατήσει 3 δεκάλεπτα. Τώρα να το κρατήσουν ένα ακόμα για να μπορέσουν να να κάνουν το 1-0 στην σειρά των προημιτελικών. Θυμίζουμε είναι στις 2 νίκες, δεύτερο παιχνίδι είναι Τετάρτη στο Περιστέρι, ενώ εάν χρειαστεί το τρίτο παιχνίδι θα γίνει την άλλη Κυριακή τέτοια ώρα περίπου. Τις 4 θα ξεκινήσει και αυτό, ακριβώς μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα θα γίνει το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, εάν χρειαστεί βέβαια. Αν δηλαδή έχουν από μία νίκη κάθε ομάδα μετά από 2 παιχνίδια, εκτός αν ο ΠΑΟ και το Περιστέρι κερδίσουν και τα 2 πρώτα παιχνίδια και δεν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι. Θα δούμε λοιπόν στο time out τώρα που έχουμε να πούμε. Κάνει το 2-0 ο Λεβαδιακός, μόλις τώρα μπήκε τον κόδευ, δεν έχει εμφανιστεί καν ακόμα το ποιος είναι ο σκόρερ. Έχει πάντως σκοράρει η ομάδα του της Βιωτίας στην ονειρική σεζόν που έκανε, όσο ονειρική και να ήταν, και εσύ ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου, θα μείνει εκτός Ευρώπης, γιατί το κύπελο το έχει πάρει όφι και γι' αυτό ο πέμπτος δεν θα βγει στα προκληματικά του conference. Ο Παλάσιος λοιπόν είναι αυτός που σκοράρει, οπότε τώρα να επιστρέψουμε στο παλατάκι για την τέταρτη και τελευταία περίοδο της άμεσης του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Άστοχη η πρώτη επίθεση, με λάθος ολοκληρώνεται η πρώτη επίθεση του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στην επίθεση, τους πέρασε όλους ο Ταϊρή και θα πάρει και το φάουλ. Τρομερός εδώ πριν άλλον Ταϊουδί. Καταπληκτικό καλάθι από τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ, που δίνει την ευκαιρία τον ΠΑΟΚ να προηγηθεί με 7, αν μπει και η συμπληρωματική βολή. Θα μπει 67-60.

καταρχή τώρα για το Περιστέρι. Το οποίο θα σκοράρει. Το σκορ τώρα. Κατοχή με τον Ομορούγη να γυρίζει. Να δίνει στον Ταϊρή. Ταϊρή 4 δευτερόλεπτα. Θα αποφασίσει να κάνει την πάσα στη λήξη του χρόνου. Το σούτ από τη γωνία θα στοχίσει ο Περσίδης. Επίθεση τώρα για το Περιστέρι. Έχω αμυντικό φάουλ. Δίνεται αυτόν το έχει κάνει ο Ταϊρή. Ένα αμυντικό φάουλ. Όχι, επιθετικό εδώ. Αλλάζει απόφαση, είναι επιθετικό τελικά. Επιθετικό φάουλ λοιπόν από τον Βαν Τούρμπεργεν.

θα κλέψει τώρα το περιστέρι, θέλει να βγει σε γρήγορη επίθεση. Ο Νίκολς είναι αυτός που έχει πάρει την μπάλα, θα γυρίσει τελικά στον Γκαρντένας. Σηκώνει για τον, για τον Πέιν, ο Πέιν στέλνει την μπάλα στο σίδερο, rebound από τον, rebound από τον ΠΑΟΚ. Και σούτ για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος ο, ο Ντίμσα. Και έχει μείνει τώρα κάτω. Σε ποιους παίκτες έχει μείνει κάτω τώρα, βλέπω.

Για να δούμε. Έχει μπει πάντως του Καλάθης, αν έχει χτυπήσει ο Βαντούμπεργεν.

έχουν πάει στο Insta Replay διαιτητές, η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Κατρατσούρας, βλέπουν και το χρόνο, γιατί κύλησε και λίγο το ρολόι. Από το τρίποντο που έχει βάλει ο Tyrant,

είναι ακόμα, ακόμα δείχνει να πονάει ο... Μα φαίνεται να πονάει ο Van Toombergen. Έχει στο μάτι το 70-62. Καρντένας. Το σου του Νίκολ στην εκπνοή. Καταπληκτικό καλάθι εδώ από τον... Καταπληκτικό καλάθι εδώ από τον Νίκολς, τρίποντο κιόλας. Και φάουλ του Νίκολς. Τώρα στην επίθεση των του ΠΑΟΚ.

Νίκος που κάνει το πρώτο του φάουλ σήμερα. Και τώρα κάνει ο Κάριος, ο οποίος φτάνει τα 5 και αποβάλλεται. Συμπλήρωσε τα φάουλ ο Κάριος. Πρόβλημα αυτό για το Περιστέρι, το οποίο μάλιστα θα δεχτεί εδώ και καλάθι για το 72-65. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Βασίλη Ξανθόπουλο, που χάνει ένα παίκτη το rotation του για τα τελευταία 7 της αναμέτρησης. Σουτ για δύο από τη γωνία, πατούσε ο Χάρης, αλλά σκοράρει για να μειώσει σε 72-67, για να ξαναπάει το μάτς στη διαφορά στους 5. Και ένα μακρινό σουτ θα στοχίσει εδώ ο ΠΑΟΚ. Και ριμπάουντ το Περιστέρι.

Κατοχή για το Περιστέρι. Νίκολς. Ο Νίκολς κατοχή για τον ΠΑΟΚ με, για το Περιστέρι με 10 δευτερόλεπτα να μένουν ακόμα.

πάνε στο Insta Replay για να δουν, σιγουρευτούν. Οι διαιτητές έχει κάνει challenge, από ό,τι κατάλαβα, ο Παντελής Μπούτσκος. Γιατί έτσι του είπε και ο Μωρούγη, ότι είναι για αυτούς η μπάλα, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα θα φανεί πιο καθαρά αν την έχει βγάλει ο Μωρούγη ή ο Νίκολς ή ο Μουρ, εννοούσα. Κατοχή περιστέρη η απόφαση της κυρίας Τσαρούχα. Κατοχή ΠΑΟΚ. Εγώ έδειξε προς περιστέρη, αλλά τελικά το ΠΑΟΚ είναι αυτός που κάνει την επαναφορά. Μάλλον θα μπερδεύτηκε. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίσει το τσάλι και τώρα την κατοχή. Επιτίθεται. Να πάει μέχρι μέσα ο Άλεν. Θα σκοράρει ο Άλεν για το 74-67. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται και με παίκτη, έχει περισσότερους παίκτες, καθώς θυμίζουμε έχει ένα παίκτη, έχασε ένα παίκτη βασικά το Περιστέρι, τον Κάριος, ο οποίος συμπλήρωσε τα φάουλ, ενώ έχει και τον Κακλαμανάκη στο όριο στα 4 φάουλ. Εδώ δεν δίνεται φάουλ, ζητάνε τεχνική ποινή από πλευράς ΠΑΟΚ. Έχει πέσει και φωνάζει για φάουλ ο Καρντένας.

τελικά υπάρχει φάουλ για τον ΠΑΟΚ με όλα αυτά στο 5 λεπτά και θα πάει στο challenge τελικά. Έχει κάνει challenge ο Βασίλης Χρυσανθόπουλος. 74-67 λοιπόν το σκορ. Μένουν ακόμα 5 και 35 για την λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ σταθερά το προβάδισμα στην τελευταία περίοδο. Το έχει μεγαλώσει κιόλας, έχει πάει στο συν 7. Μέχρι να δούμε την απόφαση των διαιτητών, να γυρίσουμε λίγο τα γήπεδα. Λίγο πριν τη λήξη των ημιχρόνων, Λεβαδιακός Βόλος 2-0, με Όσπολτ και Παλάσιος, οι δύο σκόρες για την ομάδα της Βιωτίας. Και στο Παγκρίτιο, Όφι Άρης στο 0-1 με γκολ του Ντουντού. Στην Αγγλία, Μπόρνμουθ Πάλας έχει φτάσει στο 3-0, και λογικό γιατί Πάλας νομίζω πιο πολύ την ενδιαφέρει τα ημιτελικά κόντρα στη Σαχτάρ για το Conference League, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Λειψίας. Manchester United Liverpool στο 14 είμαστε, η Manchester United μόλις έκανε το 2-0. Άνοιξε στο 6 το σκορ ο Κούνια. Τώρα το δεύτερο γκολ που βάζει η United το έχει σκοράρει ο Σέσκο. 2-0 από το 14 λοιπόν προηγείται η Manchester United team σε Liverpool. Ένα γκολ που και ένα προβάδισμα βασικά το οποίο σφραγίζει την πρόκριση της Manchester United στο Champions League της επόμενης σεζόν. Σασουόλο Μίλαν στο 2-0. Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-0 στο περίπου στο ημίωρο. Σεν Πάουλι Μάιντς 0-2 στο 54. Στην Πορτογαλία έχει επίσης ξεκινήσει η δράση. Καζαπία τον Τέλα 0-0 στο 14. Ολοκληρώθηκε το γύρισε στο τέλος η Φέγενολτ. Επικράτησε με 2-1 της Φορτούνα Σιτάρ του Δημήτρη Λιμιού, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Το έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι πεντάδας και τετράδας. Αλκμαρ Τσέντε. Τώρα μόλις ξεκίνησε έγινε η σέντρα. Να πάμε και στην... όταν με το καλό φορτώσει. Να πάμε λοιπόν στην Κύπρο, γιατί έχουμε και εκεί παιχνίδι. Είναι στο τέλος του ημιχρόνου. Τώρα είναι μέσα στις καθυστερήσεις. Από Έλα ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. Να θυμίσουμε ότι χθες η Ομόνια στέφτηκε πρωταθλήτρια Κύπρου. Μεγάλη με διαφορά το δεύτερο, ενώ εξετάζεται τον γκολ της United για offside, μάλλον η foul. Ημίχρονο στην Κρήτη, Όφι Άρης 0-1 και ημίχρονο στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Και αφού έχουμε και αποτελέσματα ημίχρονο, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο 5-8, όχι ότι μετράει σε κάτι, δεν θα μετρήσει καθώς κανείς δεν θα βγει Ευρώπη, πέρα από τον Όφι, ο οποίος θα βγει μέσω κυπέλου, πήρε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Λεβαδιακός είναι στους 25, στους 22 ο Άρης, 20 ο Όφι και 17 ο Βόλος. Έτσι σχηματίζεται λοιπόν η βαθμολογία, ενώ τελικά θα μετρήσει τον γκολ της United 2-0 κοντά στην Liverpool στο 18. Να γυρίσουμε λοιπόν τώρα στο μάτς στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος
πλέον το έχει πάει στο συν 12 με, με το δύο βολές του Μουρ και ένα τρίποδο του Μέλβιν, πλέον προηγείται με 12, έχει πάρει το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε πάρει σήμερα στην αναμέτρηση και με 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα μένουν, πλησιάζει στο 1-0 η ομάδα του, της Θεσσαλονίκης. Και το 1-0 και που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρόκριση του ημιτελικά του πρωταθλήματος. Βράζει την άμυνα εδώ το Περιστέλη. Θέλει να πάει μέχρι μέσα τώρα ο Νίκολς. Θα βάλει ένα γρήγορο καλάθι για να μειώσει σε 79-69. Ο Πάουκ μόλις ένα φάουλ έχει μέχρι στιγμής σε αυτό το δεκάλεπτο. Το έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα το Περιστέρι. Επειδή τώρα με την Τίξα γυρίζει στον Μέλβιν. Ο Μέλβιν θα κάνει το σούτ για δύο, θα αρχίσει από τον κύκλο των βολών, 81-69. Καρντένας. Τελευταίο τετράλεπτο. Πάει μέχρι μέσα ο Καρντένας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 81-71. Και τώρα για τον Μπάοκ. Τον Ταϊρίν αποφεύγει ωραία. Κρατάει όμως την μπάλα, πάει και πιο πίσω. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη βοήθεια πλέον για τον Μπάοκ, ο οποίος προηγείται με διψήφιο σκορ. Και με πάρα πολύ ωραία πάσα του Άλεν θα πασάρει στον Μουρ, έτσι ώστε ο δεύτερος να σκοράρει για το 83-71. Άμεση απάντηση τώρα με τον Βατούμπεργεν, το Περιστέρι, 83-73. Ένα σερί εύστοχων διπόντων από τις δύο ομάδες, οι οποίες είναι, έχουν 19-29 ο ΠΑΟΚ και 25-43 το Περιστέρι. Διαφορά πάντως σε αυτό που ξεχωρίζει το μάτς, και το λέω τώρα που και ο Καρντένας ήταν τα 4 φάουλ και θα εκτελεστούν βολές, νομίζω αυτές έχουν κάνει λίγο την διαφορά στο μάτς. 24-27 έχει ο ΠΑΟΚ, τώρα 25-28 και 8-12 το Περιστέρι. Έχει βρει πάνω από τους τριπλάσιους πόντους από τη γραμμή των βολών ο ΠΑΟΚ σε σύγκριση με την αντίπαλό του. Σκοράρει και την δεύτερη ο πολύ καλό σήμερα Ταϊρή. Πάει στους 18 πόντους, στους 19 με τη δεύτερη βολή. 85-73 στο τελευταίο τρίλεπτο είμαστε τώρα. Επίθεση με τον Χάρης για το Περιστέρι, ο οποίος Χάρης θέλει να πάει, θα πετάξει την μπάλα μέχρι μέσα, θα πάρει το rebound ο Νίκολς, ο Πέιν, είναι ο οποίος το rebound, έβαλε το καλάθι, παίρνει και φάουλ. Έχει ευκαιρία λοιπόν και για μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει ο Σέντερ του Περιστερίου. Θα τη χάσει όμως και rebound τώρα από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα καταφέρει να φέρει μόνο ψήφια τη διαφορά το Περιστέρι. 2,5 λεπτά απομένουν. Σουτ για 3 από το Μέλβιν, η μπάλα στο σίδερο. Θα καταφέρει να πάρει το rebound με δυσκολία ο Βαντούμπερκ. Θα φύγει σε γρήγορη επίθεση τώρα το Περιστέρι. Χάνει το τρίποδο ο Νίκολς. Rebound από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φύγει στην στην αντεπίθεση, γρήγορο σουτ για 3 άστοχο. Παίρνει το rebound όμως ο Άλεν. Και άλλο τρίποντο από τη γωνία, είναι μέσα. Σκοράρει ο Μέλβιν για το 88-75 και ένα τεράστιο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ.
ένα συν 13 που κάνει, προκαλεί τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει σπευμένα time out. 88-75, με περίπου 2 λεπτά να απομένουν ακόμα, πάω και μια καλιά με την νίκη και το προβάδισμα στην σειρά ημιτελικών κόντρα στην κόντρα στο Περιστέρι, και θα πάει στην Αθήνα ο δικέφαλος του Βορρά την προσευχή Τετάρτη, με στόχο να πάρει το διπλό και να ολοκληρώσει την υπόθεση πρόκριση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ήδη έχει αρχίσει να αποχωρεί από το γήπεδο, έχοντας πλέον τη νίκη στο τσεπάκι φαίνεται. Είπα βέβαια και πριν ότι ο λόγος που δεν είχε μεγάλη παρουσία σήμερα στο γήπεδο, αλλά και επειδή και ο λόγος που φεύγουν ήδη από τώρα πολλοί φύλαθροι των γήπεδούχων από το γήπεδο, είναι για να προλάβουν και το παιχνίδι της Τούμπας στο ποδόσφαιρο που πάω και υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Εκεί οδεύουν, είναι μια απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena μέχρι εκεί. Έχουμε μπει τώρα στο τελευταίο δίλεπτο, θα σκοράρει ο Νίκολς για το 88-75, για το 88-77, επειδή στο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει λίγο να παίξει με το ρολόι, να περάσει πιο γρήγορα η ώρα χωρίς να δεχτεί πολλά καλάθια. Σουτ για 3 στο σίδερο από τον Άλεν. Rebound τώρα από το Περιστέρι, Van Tumberg. Φάουλ, δεν είναι για βολές. Πήγε να κάνει το σουτ για να πάρει 3 βολές ο Αμερικάνος, αλλά είναι επαναφορά, γιατί είναι ακόμα στα 3. Ακόμα στα 3 φάουλ είναι. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει ο εδώ παίκτης του Περιστερίου, ο Γκαρντένας, 88-79. Προσπαθεί να περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί το ρολόι, να κάνει το ρολόι να κυλήσει ο ΠΑΟΚ. Τίμψα, θα πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα πάνω στο σίδερο. Την πάντα από το Περιστέρι, Νίκολς. Νίκολς θα πάει μέχρι μέσα, κερδίσει φάουλ από τον Άλεν. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ πριν γίνουν, ξεκινήσουν οι βολές. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε βολές ούτως ή άλλως. Πήρε το φάουλ του Άλεν. Θα γίνουν και μερικές αλλαγές από πλευράς Βασίλη Ξανθόπουλου, τώρα για αυτό το τελευταίο λεπτό.

0: είδες τώρα, επαναφορά είναι τελικά. Τελευταίο λεπτό, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Νίκολς θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει το σούτ ο Ουράτος, θα στείλει μπάλα στο Στεφάνι. Επίδες τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να χαραμίσει όσο πιο πολύ χώρο μπορεί. Αλλά τελικά θα κάνει το σούτ ο Μέλβιν, ένιωσε σίγουρος και καλά που έκανε, που ένιωσε σίγουρος γιατί ευστόησε για το 91-79. Νίκολς για την απάντηση, δεν μπορεί. 25 δευτερόλεπτα ακόμα, θα μείνουν μερικά δευτερόλεπτα για το Περιστέρι. Αλλά δεν φαίνεται ότι θα παιχτούνε. Δίνουν χέρια τώρα οι δύο ομάδες, εδώ κάπου ολοκληρώνεται το πρώτο παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League. ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-0 στην σειρά των προημιτελικών, πάει με το προβάδισμα με το 1-0 στην Αθήνα την μεθαύριο την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα και εκεί θα πάει με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Αν κάνει δηλαδή το 2-0. Τώρα, αυτά είναι η σειρά των η σειρά των αγώνων που θα γίνει μέχρι και την που θα γίνει μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Σε περίπου 10 μέρες θα μπουν στη μάχη οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στα πρώιμη τελικά, καθώς άλλες είναι στη EuroLeague, άλλες στο Basketball Champions League, έχουν υποχρεώσει τώρα αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει το 1-0 με έναν καταπληκτικό Melvin που έφτασε στους 29 πόντους και τα 5 rebound, και τον Ταϊρή που επίσης πολύ καλός με 19 πόντους. Το Περιστέρι που το πάλεψε με τον καλύτερο παίκτη του γηπέδου, τον Νίκολς, που είχε 32 πόντους, 3 rebound, 2 assist, δεν ήταν αρκετό για την αθηναϊκή ομάδα, η οποία θα παίξει και την ισοφάριστη την προσεχή Τετάρτη. Εδώ κάπου ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας. Ήταν ο Θυσίας Παλαιολόγος στο μικρόφωνο και παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί και άλλη αθλητική αθλητική, ακολουθεί και άλλη και άλλο αθλητικό content στο στην Earth Open στο postgame.gr και στο Parthenon Radio. Από μένα, να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν όλη σταλθία σου 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο χώρο. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε Όργα μου? Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Τώρα να σας πω ένα τραγούδι αντάρτικο, απαγορευμένο, που το έγραψα όταν πήγαινα πρώτη λυκείου. Και τώρα να είμαι μέσα στο ίδιο τραγούδι στα 70 τόσα μου. Να σας εύχομαι να είμαστε πάντα καλά, να ανταμώνουμε.

Ικαριώτισσα. Το λέει και το όνομά της. Είναι η κυρία Βιολέτα Ίκαρη. Είναι καινούρια και μας φέρνει μια καινούρια δόνηση του δημοτικού μας τραγουδιού.

0: Τι ακούω, λαούτο. Για βάλτε κανένα φως να δούμε. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι μουσικός, δεν είναι τραγουδιστής, δεν είναι μόδα. Είναι κίνημα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύναμη της φύσεως. Μας έρχεται από τα βουνά της Κρήτης και απλώνεται σε όλη την Ελλάδα με λαούτα ηλεκτρικά και στιχάκια υπτάμενα. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης.
1: Γεια σου, ρε κοπέλη.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, ρε κοπέλα.

0: Είστε σας λοιπόν φίλες και φίλοι και στο Αγγλικό Πανέλαμα και μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Για το 1-4 που έχουμε λίγα ενδιαφέρον, πάμε Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 6-9, πάντα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τα τελευταία νέα των Ρεσόλυσκων που είναι το κρίσιμο μάτς της Τούμπας, ο Άρης Λάπης είναι στην παρέα μας. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Ο Ολυμπιακός που δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ και δεν έχει κανένα περιθώριο για απώλεια βαθμών απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός που δεν θέλει μόνο δική του νίκη, αλλά θα ήθελε και ένα στραβοπάτημα της ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τα αρκετά αγωνιστικά προβλήματα και την μεγάλη εσωστρέφεια που έχει ως επίκεντρο τον Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα, ο Χωσέ Λουίς Μιγκλίμπαρ, έχοντας στο μυαλό του την εικόνα του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, επιλέγει, όπως έβγαινε και μέσα από το ρεπορτάζ, να παρατάξει τον Ολυμπιακό με το ίδιο σχήμα. Και για να συνδέσουμε και την απώλεια του Στάθη Γαβάκη, της φωνής που ανακοίνωνε τη συνθέση των ομάδων στο Γιώργος Καραϊσκάκης και πιο πριν μας μετέφερε με τις μεταδόσεις του τον παλμό των αγώνων μέσα από το μικρόφωνο της κρατικής ραδιοφωνίας, και ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τους Τζελάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Κωστίνια δεξιά και τον Ορτέγκα αριστερά, Ρέτσο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία στην μεσαία γραμμή, Ζέλσον Μαρτίνς από την αριστερή πλευρά, Ρόντι Νόη δεξιά και Αγιούμπελ Καμπή στην κορυφή της ερυθρόλευκης επίθεσης. Αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ είναι αφενός με να αποφύγει ευνηδιασμό και να δεχτεί η ομάδα του γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ώστε να πατήσει καλύτερα στη συνέχεια, και αν μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό, να ευνηδιάσει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, που θα έχει απουσίες, αλλά ο Λουτσέσκου είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, είναι απουσίες πλην του Γιακουμάκη που θα ήταν βασικός. Όλοι οι υπόλοιποι θα ήταν επιλογές που θα έρχονταν από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα, και ο Μαντί Καραμαρά και ο Λόβρεν, αλλά και ο Χατζίδης που ήταν η τελευταία απώλεια, ένας πολύ ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής ο Χατζίδης, αλλά σήμερα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε. Και με τον ΠΑΟΚ να έχει στη διάθεσή του και τον ΜΕΙΤΕ και τον Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια, οι οποίοι γενικότερα στο προηγούμενο διάστημα είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, σε καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε οι απουσίες του ΠΑΟΚ δεν είναι από αυτές που θα λέγαμε πλην, επαναλαμβάνω, του Γιακουμάκη, που θα λέγαμε απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει καλύτερο, αν θέλει στην άποψή μου, πρόσωπο από αυτό που έβγαλε στο γήπεδο της Λεωφόρου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα πρώτα λεπτά. Θυμίζω, χρειάστηκε η απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Ταμπόρδα πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Γενικότερα να είναι στον μέγιστο βαθμό συγκέντρωσης οι παίκτες του Ολυμπιακού, να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους και να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στις φάσεις που θα τους δοθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί με εξαίρεση το μάτς με τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, και γι' αυτό θα πρέπει να είναι, και όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά γενικότερα στη δημιουργία φάσεων, και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η παίκτες του Μεντιλίμπαρ στην τελική τους προσπάθεια προσπάθεια.
0: Και να μην ξεχνάμε, Άρη, ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων έφτασαν συμφωνία για ανταλλαγή παδιών στα παιχνίδια της Τούμπας και του Καραϊσκάκη και της Ερχόμενης Κυριακής. Ωστόσο, η αστυνομία άναψε κόκκινο.
1: Νομίζω είναι κάτι το αναμενόμενο. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν το Υπουργείο Αθλητισμού και η αστυνομία έδιναν την έγκρισή τους για μετακίνηση οπαδών των δύο ομάδων και ας ήταν συμφωνημένο από τους οργανωμένους φίλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Οπότε περισσότερα θα πούμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Ναι, η οποία ξεκινάει σε περίπου 35 λεπτά.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Άρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα τελευταία νέα πριν τη σέντρα, όπως είπαμε, 7 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ανάμεσα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε περιγραφή του Γρηγόρη Καριώτη εδώ στα ραδιόφωνά μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και γυρίζουμε.

0: Ευχαριστώ, Διονύση, με κάλεσε τη γιορτή σου. Γεια σου, κοπέλια.
1: Γεια σου, ρε Μοσκαρούδη. Γεια σου, ρε κοπέλη. Το 76.
2: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία το βράδυ υποδέχεται στο γήπεδο της Λεωφόρου τον Παναθηναϊκό σε ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι. Κωνσταντίνος Αυγουλίου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σωστά, πάρα πολύ κομβική αγωνιστική γενικά. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι της ΑΕΚ, είναι και αυτό του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι τα έχεις αναφέρει και πιο πριν. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σε μισή ώρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, συγγνώμη, σε μισή ώρα. Είναι για μένα ίσως το πιο κομβικό παιχνίδι της αγωνιστικής, Κώστα, γιατί και επειδή προηγείται χρονικά και αυτό ξέρεις παίζει λίγο ρόλο στο πώς θα μπει η επόμενη διεκδικήτρια του τίτλου στο δικό της παιχνίδι. Δεν λέω ότι σε καμία περίπτωση θα μπει χαλαρά σήμερα στη Λεωφόρο, αλλά σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος από πλευράς Ολυμπιακού δεν καίγεται με κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα δικό της. Δηλαδή με ένα χ, ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσεων με μία ήττα. Αν ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι συνεχίζουμε σχεδόν από την ίδια αφετηρία με μία αγωνιστική να έχει παιχτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια σήμερα. Η ΑΕΚ κατεβαίνει χωρίς απουσίες στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν δεν είναι στην κατάσταση που δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει κάτι παραπάνω μέσα στη σεζόν. Δεν ξέρω και τι κίνητρο μπορεί να υπάρχει από τους παίχτες του και από τον προπονητή του κυρίως, ο οποίος ακούει όλα τα δημοσιεύματα που τον θέλουν εκτός ομάδας του χρόνου από μόλις λήξει η σεζόν, εν πάση περιπτώσει. Γενικά υπάρχει και μια γκρίνια από τον κόσμο με τις δηλώσεις του Μπενίτεθ ότι ο Παναθηναϊκός είναι επίτευγμα που κατάφερε να προλάβει την τετράδα. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο κλίμα θεωρώ ότι που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση ίσως τη σεζόν, στο πιο κομβικό σημείο, να μπορέσει να πάρει το διπλό μέσα στη Λεωφόρο, αλλά ξαναλέω είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για πολλούς λόγους. Η ΑΕΚ, όπως λένε οι αριθμοί, δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Παναθηναϊκό τρεις συνεχόμενες φορές μέσα σε μια σεζόν. Επίσης τα play-off με τον Παναθηναϊκό παραδοσιακά δυσκολεύεται. Είναι μάτς παγίδα για μένα, δεν το θεωρώ καθόλου εύκολο. Εδώ θεωρώ επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε με τον Ολυμπιακό, κυρίως μετά το 1-0, γιατί μέχρι το 1-0 ήταν, μπορώ να πω, καλός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένω μια δυνατή μάχη, μια σκληρή μάχη και νομίζω ότι οι παίχτες του Νίκολιτς είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για τη σημερινή αναμέτρηση.
2: Ποια πιστεύεις θα ξεκινήσει, ο Γιόβιτς ή ο Ζήμπη?
3: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι δεν θα απέκλεια να τους δούμε μαζί. Δεν αποκλείω τίποτα για την κορυφή της επίθεσης σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει στο ρεπορτάζ ότι ο Γιόβιτς πιθανό να ξεκινήσει. Δεν το αποκλείω. Αλλά με κάποιους, αν θα ξεκινήσει ο Βάργα ή ο Γιόβιτς, είναι το δίλημα νομίζω πιο πολύ. Ο Ζήνη θεωρώ ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέσα στην ενδεκάδα, γιατί είναι άλλο το επίπεδο έντασης της ΑΕΚ όταν παίζει ο Αγκολέζος και άλλο όταν παίζει ο Βάργα με τον Γιόβιτς. Βέβαια, ο Γιόβιτς, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μετράει σε δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό 7 γκολ. Άμα παίζει κάποιο ρόλο αυτό, αν η άμυνα του Παναθηναϊκού τον έχει πάρει από φόβο, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς αυτό το γεγονός. Βέβαια, από την άλλη, Κώστα, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός πως και ο Γιόβιτς έχει να παίξει αρκετό διάστημα. Έχει να αγωνιστεί, θυμίζω, από το μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία. Από τότε έχουμε να δούμε το Γιόβιτς να παίζει με την ΑΕΚ. Οπότε είναι ένα διάστημα. Είναι ακριβώς τη μεγάλη εβδομάδα αυτό.
2: Είναι όντως, και το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι επιθετικοί έχουν ρυθμό.
3: Σίγουρα. Οπότε εγώ θα πήγαινα στο δίδυμο Ζήνη Βάργα που έχει δουλέψει. Και εννοείται η πολυτέλεια του να έχει το Γιόβιτς στον πάγκο είναι πάντα εκεί. Από εκεί και πέρα, για να σου πω και μια ενδεκάδα για σήμερα, ο Στρακός θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Γενικά η άμυνα δεν νομίζω να αλλάξει. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά πιθανότατα ο Πίλιος. Είχε και ένα θέμα πέναλτι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, έχει περάσει ένα διάστημα από τότε. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκινήσει ο Σταύρος Πίλιος. Ρέλβας μου κουντί τα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίν στον άξονα. Αριστερά βλέπω Περέιρα, δεξιά βλέπω Κοϊτά. Και μπροστά το ερώτημα αυτό, αν θα ξεκινήσει ο Γιόβιτς με τον Βάργα, ο Ζήνη με τον Βάργα, αυτό τέλος πάντων η τριπλέτα. Ποιοι δύο θα μπουν στην ενδεκάδα. Αλλά οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα είναι αυτοί. Και ο Περέιρα αριστερά. Δεν βλέπω δηλαδή, δεν νομίζω να τον Κατσίνοβιτς. Νομίζω είναι ένα κλικ πιο μπροστά τώρα σε προτίμηση ο Αργεντίνος.
2: Ωραία. Ο κόσμος της ΑΕΚ που διψάει κιόλας Άλλωστε, χθες στην πρωταρχική προπόνηση ήταν 10.000.
3: Μη σου πω και 12. Ναι, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα έθιμο των τελευταίων αγωνιστικών που γίνεται για να εμψυχώσουν τους παίχτες. Είναι και ευκαιρία για κάποιους, Κώστα, που μπορεί να μην έχουν δει το γήπεδο, οτιδήποτε, να πάνε να το δουν. Είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Είχε και ένα πανηγύρι χθες στη Φιλαδέλφεια. Είναι λόγω της πρωτομαγιάς εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε ήταν ακόμα μια ευκαιρία. Γι' αυτό μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Έχει δείξει ότι πάει καλά αυτό το έθιμο πριν από τους αγώνες. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και σήμερα, θα δείξει. Αλλά ξαναλέω, είναι όσο σημαντικό είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι το άλλο τόσο σημαντικό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Κώστα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την ΑΕΚ κυρίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σου λέω, αν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, που βέβαια εγώ να σου πω την αλήθεια διπλό το βλέπω το παιχνίδι, χωρίς να θέλω να δίνω προβλέψεις, αλλά είναι τόσο κακή η εικόνα του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα που ναι μεν λες ότι δεν μπορεί να πάει πιο κάτω, δηλαδή 3 γκολ από την ΑΕΚ δέχτηκε, έχασε τον τελικό του κυπέλλου από τον Όφη, τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να τον κερδίσει μέσα στην Τούμπα, λες κάπου πρέπει να αντιδράσει, αλλά και ο Ολυμπιακός χωρίς να έπεισε ιδιαίτερα στο μάτι της Λεωφόρου, ουσιαστικά το ξεκλείδωμα του αγώνα προέρχεται από ένα αβίαστο λάθος παίχτη του Παναθηναϊκού, του Γέντβαϊ, και δεν παρουσίασε κάτι τρομερό Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι η ψυχολογία πλέον και ότι δεν έχει ίσως τόσο το άγχος της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι πρώτη και αυτή καλύτερα να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ ο Ολυμπιακός κυνηγάει. Είναι διαφορετικό το να κυνηγάς και διαφορετικό το να πρέπει να διαχειριστείς μια κατάσταση, ένα προβάδισμα. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο σήμερα θα καταφέρει να περάσει από την Τούμπα, αν δεν περάσει ένα χ. Αλλά είναι κομβική σημασία σε αυτό το παιχνίδι.
2: Θα το δούμε και θα σε ακούσουμε στο τέλος του για το δικό σου σχόλιο.
3: Εννοείται.
2: Κάθε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Αυτό και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Στράβωσε τώρα. Δεν είναι της ώρας να λέω γιατί στράβωσε. Πήρα τις μουσικές, κατέβηκα σε ένα υπόγειο στην Πλάκα. Φώναξα τους επιστήθιους φίλους μου τραγουδιστές και σκίσαμε. Από εκεί μας έρχεται τώρα ο γενναίος σύντροφός μου Νίκος Γιώγαλας. Φώναξα, θα ήθελα βέβαια να είναι εδώ και οι υπόλοιποι, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να έρθουν. Είμαι όμως σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή μας κοιτούν από εκεί ψηλά και το ευχαριστούνται. Γεια σου Νίκο Παπάζογλου. Γεια σου Μανώλη Ρασούλη. Γεια σου Βαγγέλη Ξίδη. Γεια σου Σάκη Πουλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ότι σε εξέλιξη παραμένουν τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο στο 82. Όφι Άρης 0-1 από τον γκολ του Ντούντου το πρώτο μέρος. Συνεχίζει ο Άρης και προηγείται. Λεβαδιακός Βόλος 4-1 έχει γίνει το σκορ. Με Ρεόνιο Βόλος με τον Κύρκο στο 82. Ο Λεβαδιακός προηγείται με τον γκολ του Όσμπολ στο 21, του Παλάσιου στο 32 και δύο πέναλτι στο Ζέκοβι στο 56 και του Βίχου στο 74. 4-1 λοιπόν ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου, ενώ παραμένει το 0-1 όπως είπαμε. Ο Φιάρης έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Από εκεί και πέρα στο εξωτερικό, στο Premier League, τελικό Μπόρνμουθ Κρίσταλ Πάλας 3-0. Στο 51 Manchester United Liverpool 2-1. Συνδέα στο Βίλα Τότεναμ. Σασουόλο Μίλα 2-0 τελικό στην Ιταλία. Είναι τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον στην Ευρώπη. Ενώ θα δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε στην τρίτη αγωνιστική των αγώνων play-off ανώδιο από την Γάμα Εθνική στη Super League 2. Για τον πρώτο όμιλο, Εθνικός Κεραμιδίου Λασόνα 1-2, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, ο Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς 3-3, Απόλλων Καλαμαριάς 6, Λασόνα 3, Εθνικός Κεραμιδίου 0, ενώ για τα αποτελέσματα για την δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, μεγάλο διπλό για τη Ζάκυνθο, Πας Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Αυτή τη στιγμή ο Πύργος έχει 5 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης 4, 4 και Ζάκυνθος 2, ο Εθνικός. Θυμίζουμε ότι προβιβάζεται στη Super League 2 οι δύο πρώτες ομάδες των δύο ομίλων. Πάμε να δούμε και την 11η του ΠΑΟΚ στο μάτσο των Ολυμπιακών. Σας είπαμε νωρίτερα την 11η των Ερυθρόλευκων. Σε λίγο θα τα επαναλάβει και ο Γρηγόρης, ο οποίος θα κάνει και την μετάδοση του αγώνα. Η 11η του ΠΑΟΚ, Παβλέγκα, ο οποίος επιστρέφηκαν τα δοκάρια του Τσιφτσί, Πέμπι και Τσιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Γερμέγεφ στην επίθεση. Αυτή είναι η 11 του Λουτσέσκου για το μάτσο που σημαίνει το Ολυμπιακό στις 7 η Σέντρα. Νωρίτερα για τα play-off είπαμε ότι πάω Περιστέρι 91-79, ενώ βάζει και δεύτερο γκολ ο Άρης. Ο Φιάρης 0-2 στο 86 με τον Γιαγκιώτα σκόρερ. Στα παιχνίδια 5-8 που όπως έχουμε πει δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, τη στιγμή που Όφη κατέκτησε το τίτλο Ελλάδος και παίρνει το εισιτήριο για τα play-offs του Europa League. Λοιπόν, να πούμε ακόμα ότι είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός για το Conference Cup Πανιόνιος Απόλλων Αθηνών. Και να πούμε ότι ξεκινήσει και ο τελικός ανόδου ανάμεσα στον Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίδων. Ο νικητής παίρνει την άνοδο για την Basket League. Ενώ να πούμε ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ K15 κέρδισε εκτός έδρας τον Όφη με 4-1 και κατέκτησε τον τίτλο στην K15, ενώ θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και στην K19, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι οποίες προχωράνε πάρα πολύ καλά όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι θα σπάει ο Αθάγμιο Παχύλου του Πάκου τον Ολυμπιακό στις 9 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ και θα ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα. Εδώ, 9.30 είναι το παιχνίδι της Αθηνικής Ομάδας Πόλο στο αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Η Ελλάδα που χθες ιτήθηκε από την Ολλανδία και σήμερα θέλει μόνο νίκη. Πρέπει στην Αυστραλία για να σφραγίσει την πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αυστραλία. Οπότε θα περιμένουμε και αυτό το κρίσιμο παιχνίδι το οποίο θα σας ενημερώσουμε. Μην ξεχάσουμε να πούμε επίσης ότι το Grand Prix της Formula 1 άλλαξε ώρα έναρξης από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταφέρθηκε θεσίως νωρίτερα στις 8 ώρα Ελλάδος. Οπότε και γι' αυτό βέβαια θα έχουμε ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα. Για το μπάσκετ έχουμε πει ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και τα τρίτα παιχνίδια στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την EuroLeague. Την Τρίτη στο Μονακό, Μονακό Ολυμπιακό σε 9 παρατέταρτο χωρίς προβλήματα. Ο Ολυμπιακός από όπου και ο Γόρτε να μπέτε να ταξιδέψει με την αποστολή. Η Μονακό από την άλλη μεριά θα έχει κανονικά συνεργαστεί στο James αφού την μπορεί στην οικονομία βρισκεί με αναστολή για την αποβολή του στο τελευταίο παιχνίδι. Και κόσμο του Ολυμπιακού μαζί θα ταξιδέψει με την αποστολή για να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη υποδέχεται τη Βαλένθια σε 9 και 4 και οι πράσινοι θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους να σκουπίσουν την ισπανική ομάδα μετά το 0-2 που πέτυχαν εκτός έδρας στην Βαλένθια. Μέσα στην ομάδα βεβαίως υπάρχει και η μάχη της ΑΕΚ στο Final Four του Champions League στην Βαρκελόνη το βράδυ της 5ης στις 10 το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Μάλαγα. Νωρίτερα στις 7 Βίλνιους Τενερίφη. Το Σάββατο το βράδυ στις 9 ο τελικός, στις 6 ο μικρός τελικός. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να καταφέρει να είναι στον τελικό και να διεκδικήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Επίσης να πούμε ότι στο μπάσκετ οι υπόλοιπες ομάδες είχαμε τα play-offs, οι υπόλοιπες σειρές θα αργήσουν να ξεκινήσουν τα play-offs και για την άνοδο είπαμε είναι στην εξέλιξη του παιχνίδι του Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίδων. Ο Παπάγος στο Παρασκευή κέρδισε εύκολα στον τελικό τη Μεγαρίδα και ο Βίκος Ιωαννίδων δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκλείσει την ομάδα του κόρυβου. Οπότε Παπάγος Βίκος είναι το ζευγάρι το σύνολο του Πρωτέα. Άρα Παπάγος και Βίκος είναι οι ομάδες που θα παλέψουν για τη νίκη και να ακολουθήσουν την Δόξα Λευκάδα στην Greek Basketball League, αρκεί βεβαίως να μπορέσουν να έχουν όλες τις να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, έτσι κάτι το οποίο αναμένουμε να φανεί το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Για το Ολυμπιακά αθλήματα να πούμε ότι η σειρά τελικών στο Βόλιο συνεχίζεται αύριο 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός των ανδρών, 1-1 είναι η σειρά. Από εκεί και πέρα στο Βόλεϊ έγινε γνωστό και το καλεμπάρι για τις διοργανώσεις του Beach Volley το καλοκαίρι. 4 Master, 5-7 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη για ακόμα μια χρονιά. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει το Master στη Βίο, στο τέλος Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά το Future, που είναι η διοργάνωση, παγκόσμια διοργάνωση που θα γίνει ακόμα μια χρονιά στο νησί του Αιγαίου. Στις 10 Ιουλίου υπάρχει το Crypto Master στο Σκυλιά και θα έχει προηγηθεί το τελική φάση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Under 20 στο Σκυλιά. Και το τέταρτο μάστερ, η τελική, θα επιστρέφουν στην πλατεία Συντάγματος 24-26 Ιουλίου. Στην πλατεία λοιπόν Συντάγματος θα διεξαχθούν οι τελικοί των μάστερ. Φυσικά το καλοκαίρι υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις, διοργανώσεις open σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Τώρα τα υπόλοιπα αθλήματα. Στο handball η ΑΕΚ κέρδισε το τελικό τετράτια 3-2 το Ολυμπιακό Συλλήπου, λεφτά και 1-0. Περιμένει το δεύτερο τελικό την Τρίτη, το απόγευμα στις 7 και κλειδίζει το Φυρόν, όντας την Ερημένη και όχι στο Κασιμάτης που γίνονται εργασίες. Στο Καματερό θα γίνει αυτό το παιχνίδι και κλειδίζει το Φυρόν. Η ΑΕΚ που έχει σπάσει μέρα και φυσικά έχει υπεραχθεί το προβάδισμα της έδρας, έχοντας πάρει την πρώτη νίκη. Από εκεί και πέρα υπάρχει σειρά των τελικών στην Δέλφαρα των γυναικών. Η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που απέκλεισε τον Αθηναϊκό και πέρα στους τελικούς. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Νέα Ιωνία. Η σειρά είναι στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Αύριο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ Σπορ. Στο πόλο είπαμε, δεν τα κατάφερε Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης στο Final Fantasy Conference Cup που διεξάγεται στο Ρέστο Χολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Ο Απόλλωνας στήθηκε από τη Χόντβετ, ο Πανιώνιος από την Πολόνια. Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκρούνται αυτή τη στιγμή στο μικρό τελικό το βράδυ στις 8.30. Πολόνια και Χόντβετ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Την ίδια στιγμή, είπαμε το βράδυ, 9.30 η εθνική ομάδα των γυναικών αντιμετωπίζει στην Αυστραλία. Θέλει μόνο νίκη για πρώτη στην τελική φάση του World Cup μετά την χθεσινή της ΙΤΑ από την Ολλανδία. Ενώ θα πούμε για το τέννις ότι οριστικοποιήθηκε ότι την εβδομάδα 4-11 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο ανοιχτό γήπεδο του ΟΑΚΑ τουρνουά 250 ATP 250 στην Ελλάδα. Επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια τέτοιο τουρνουά γυναικείο στη χώρα μας, μετά το περσινό αντρικό τουρνουά 500, φέτος υπάρχει αντίστοιχο τουρνουά των γυναικών στο ανοιχτό τους γήπεδο του ΆΚΑ, όπως είπαμε, τον Ιούλιο 4 με 11 Ιουλίου. Και να πούμε και μια άλλη ειδήσια του Βόλου, ότι παρέμεινε στη Φίλη Κασίρου στην πρώτη κατηγορία αφού απαλλάχθηκε και αποσύρθηκε από τη διαδικασία του Μπαράζ ο Ηρακλής που είχε το δικαίωμα. Έτσι λοιπόν ο Φίλη Κασίρου για μια ακόμα σεζόν παραμένει στην πρώτη κατηγορία στην Βόλου Λίκ. Αυτά έχουμε να κάνουμε τα Ολυμπιακά αθλήματα. Έτσι, σε μέσες άκρες. Να πούμε επίσης ότι θυμίζουμε ότι έχουμε ένα αντί για τις 11 στις 8 το βράδυ ξεκινάει το Grand Prix του Μαϊάμι. Μετά τις 10 θα έχουμε μαζί μας τον Θωμά Γεωργίου να μας δώσει όλες τις πληροφορίες αν μη τι άλλο, έτσι, για το συγκεκριμένο διοργάνωση. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς αγώνων. Να πούμε ότι τελικό αποτέλεσμα Όφιάλης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Το πέμπτο γκολ το πέτυχε πάλι με πέναλτι ο Λιάγκας, τρίτο πέναλτι για το Λεβαδιακό στις καθυστερήσεις του αγώνα, ενώ είχε μειώσει το σκορ σε 4-2 πάλι ο Ιάσονας Κύρκος το δεύτερο γκολ στο 92. Οπότε Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και ο Φιάρης 0-2 τελικά αποτελέσματα, ενώ ό,τι έχει να κάνει με τα play out που είχαμε χθες τα παιχνίδια για τη μάχη της παραμονής. Η ΑΕΛ παρά την ισοπαλία που πήρε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Πανσεραϊκός, παραμένει στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους ανθρώπους της ΑΕΛ για τη διαιτησία. Τρεις βαθμούς από πάνω του Συνοστέρας Άκτορ μαζί με τον Πανσεραϊκό από 28 βαθμούς. Ο Πανετολικός 31 και αυτός έχει μπλέξει πλέον. Οι Κεφσιά 34 και Ατρόμητος 40 δεν έχουν προβλήματα. Χθε μετά το χθεσινό διπλό της Κεφσιάς και βεβαίως την ισοπαλία, την μεγάλη νίκη του Αστέρα Άκτορ του Ατρόμητου. Τώρα στην επόμενη αγωνιστική του Ατρόμητου Σαββατοκύριακο θα έχει διαφορά ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κεφσιά. Η ΑΕΛ, τον Αστέρα Άκτορ, σε ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς μόνο με νίκη η ΑΕΛ θα ελπίζει, με περίπου άλλο αποτέλεσμα, καθώς φτάνουν ήδη στην 7η αγωνιστική το play out, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για τους Βυσσινοί. Και ο Ατρόμητος θα παίξει με τον Πανετολικό, ο οποίος αν δεν πάρει βαθμούς, και αυτός πλέον στους 31 βαθμούς κινδυνεύει, θέλει κάποιους βαθμούς για να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτά λοιπόν για τα play out, τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε. Λοιπόν, εδώ θα αφήσω το μικρόφωνο, θα δώσουμε το λόγο στον Γρηγόρη Καριώτα, θα ακούσουμε μια μουσική ανάσα για τη μεγάλη αγώνα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και εμείς τα λέμε πάλι στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Καλή απόλαυση.
1: Να αλλάξω κι εγώ μια φανέλα και έρχομαι αμέσως.

φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, της ΕΡΤΟΠΕΝ, του Post Game και του Parthenon Radio. Καλησπέρα σας από την κατάμεστη Τούμπα. Εδώ ο Δικέφαλος Βορρά υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική των play-off του στοίχημα Super League 1. Με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να βρίσκεται δεύτερη στην βαθμολογία με 61 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 58. Πάμε να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, ο γηπεδούχος, παρατάσσεται με σύστημα 4-2-3-1 από τον κύριο Λουτσέσκου, με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Κένι, στο αριστερό ο Μπάμπα. Η Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Ζαφίρης με τον ΜΕΤΕ είναι το δίδυμο του Δικέφαλου του Βορρά στο κέντρο. Ο Γερεμέγεφ στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, στην αριστερή ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή με τον περιβραχιόν του αρχηγού ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Πάμε να δούμε και τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός παρατάσσεται τον κύριο Μουντιλίμπα με σύστημα 4-2-3-1 με τον Τζολάκη κατά τα δοκάρια. Ο Στίνια στη δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Ορτέγια στην αριστερή. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών είναι ο Πιρόλα και ο Ρέτσος με το περιβραχείο του αρχηγού. Στο κέντρο βρίσκονται δίδυμο ο Έσε με τον Ντάνι Καρσία. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ο Ζέλσον Μαρτίνς. Στη δεξιά ο Ροντινέη, δεκάρι ο Τσικίνιο και φυσικά στην κορυφή ο Αγίου Ελκαμπή. Πάμε λίγο να δούμε και τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές τους πάντες των δύο ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ και τον Ραβαντλουτσέσκου στον πάγκο βρίσκονται στη διάθεση του Ιτσιστής, Μοναστηλής, Βολιάκο, Σάστρε, Σάντσεφ, Τέιλορ, Μπαταούλας, Οσντόεφ, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Πέρικας και Λούντου. Για τον κύριο Μεντλίμπαρ και τον Ολυμπιακό στη διάθεση του βρίσκονται οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Βέσο, Μπιανκόν, Μουζακίτης, Ποντένσε, Γιαντίση, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς και Μεχτιταρένη. Ξεκίνησε η αναμέτρηση, διαιτητής είναι ο κύριος Σιμόνε Σότσα, ο Ιταλός διεθνής διαιτητής. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, μπάλα τώρα βρίσκεται στον Παυλένκα, με υποποίηση χάνει την μπάλα, σε πηγαίνει σημείο το σούτ από τον Τσικίνιο, ξανά από τον Παυλέκα, παραλίγο να δεχτεί τον κόλλο τον Παυλέκα, αποσοβεί όπως από τον Τσικίνιο που πίεσε και μίλησε, δεν είναι πρόβλημα ούτε στο πρώτο λεπτό στην ουσία της αναμέτρησης στην αιστεία του ΠΑΟΚ. Ζένσον Μαρτίνς τώρα έχει την μπάλα, βγαίνει η μπάλα και είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τελικά είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο κύριος Σότσα. Η μπάλα επιστρέφει στον αρχηγό το Ρέτσο. Ρέτσο στα σεντράρι. Ψάχνει να βρει τον Ελκαμπή, είναι πολύ γρήγορη μπαλιά, ελέγχει ο Παυλένκα και η μπάλα καταλήγει out. Δεν προλάβει να κάνει το οτιδήποτε ο Ελκαμπή. Να, ο Ολυμπιακός που ξεκινάει αρκετά δυνατά σε αυτό το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έδωσε την εντύπωση ότι είναι εδώ, ότι έκανε πιέση την παρουσία του εξ αρχής, όπως λέμε. Για να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια. Ο Ολυμπιακός που κυνηγάει την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, διαφορά είναι στο συν 5 η ένωση από τον Ολυμπιακό. 66 η ΑΕΚ, 61 ο Ολυμπιακός και στους 58 βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, αρκετά πιο πίσω. Αν θέλει και αυτός να διεκδικήσει το οτιδήποτε, θα πρέπει σήμερα να πάρει την νίκη απέναντι στους ελευθερόλεπτους. Με τους ελευθερόλεπτους φυσικά να θέλουν την νίκη και στραβοπάτημα της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ώστε να καταφέρει να μειώσει την διαφορά και να φέρει ακόμη περισσότερο στα μέτρα του την κατάσταση για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ολυμπιακός σκοτέστηκε για ένα δώρο με την Άστον Βίλα να κερδίζει τη Σαχτάρ με 3-1, η οποία Σαχτάρ ήθελε μόνο νίκες και να πάρει την κατάκτηση του Conference League και του χώρου του πρωταθλήματός της, προκειμένου να είναι αυτή που θα μπει κατευθείαν σε league phase του χρόνου. Όμως έκανε δώρο στον Ολυμπιακό για στον Βίλα, καθώς αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον εγχώριο πλέον
θα βρίσκεται εκείνος απευθείας στην εκθέση του Champions League σε συνδυασμό με αυτό το δώρο που το έκανε προχθές η Άγγλια απέναντι στην Σαχτάρ. Ένα δημοταραγένει από Ρέτσου, ψάχνει τον Ελκαμπή, περνάει μπροστά του είναι ο Μιχαηλίδης. Προμπινέει, δίνει για τον Έσε, πιέζεται, Ορτέγκα, κοιτάζει την περιοχή σεντράρι, απομάκρυσε από τον Μιχαηλίδη, Ζίβκοβιτς κατεβάζει, Ζαφύρης υποπίεση, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ορτέγκα, Μαρτίνς, κάποιες τρίπλες εκεί ο Ζένσον Μαρτίνς, βοηθάει ο Ορτέγκα τώρα, έρχεται και ο Τσικίνο να βοηθήσει, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πιρόλα, Κωστίνια για τον Ρέτσο, εκείνος για τον Πιρόλα τώρα, Γερεμέγεφ κοντά στον Γκαρθία, πιέζουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γυρίζει τώρα η μπάλα πιο πίσω στον Κωνσταντίν Τζολάκη, εκείνος το σκέφτηκε, τώρα γεμίζει, ψάχνει τον Τζέλσον και πλάγει για τον ΠΑΟΚ, πολύ δυνατή μπάλα του Κωνσταντίν Τζολάκη για τον Ζωζόν Μαρτίνς και πλάγει για τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Καθυστερεί εδώ ο Κένι. Ζίβκοβιτς χάνει την μπάλα. Κερδίζει ο Ζέλσον. Η κόντρα καταλήγει τώρα από τον Ελκαμπή στον Ντάνι Γκαρθία. Έζησε με ψυχραιμία. Κάνει λάθος. Με τον Πιρόλα. Πιρόλα για το Ρέτσο. Ρέτσος

Απόλλιο. Έχει καλή οπτική όμως. Ο Παβλέκα και απομακρύνει και δίνει το κόρνερ στον Ολυμπιακό στο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτο κόρνερ στο μάτς. Τώρα εκτελείται κεφαλιά προς το δεύτερο Ικαμπή και περνάει μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παβλέκα. Τρίτη απειλή στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό που έχει μπει πολύ δυνατά στο μάτς. Το κυκίνο εκτέλεση, πέρασε η μπάλα από τον Πυρόλα, ο Ικαμπή έβαλε το κεφάλι μου και παραλίγο, αν του πήγαινε λίγο καλύτερα η φάση, να σκοράρει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλος ένας κίνδυνος εδώ λίγη για την αιστεία του ΠΑΟΚ. Ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ τραβάει τα μαλλιά του, δεν πιστεύει ότι έχασαν ποδοσφαιριστές του. Ο κύριος Λουτσέσκου σε έντονο έτσι, κλίμα δίνει εντολές στους παίχτες του ότι προσέχετε τι κάνετε. Αυτές είναι και οι δράσεις των νέων προπονητών. Εδώ μια υποψία επίθεσης για τον ΠΑΟΚ, όπως οδείται όμως χωρίς να εξελίσσεται σε τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα γυρίζει μπάλα πίσω στον Κετζιόρα, Μιχαηλίδης με τον Ικαμπή να πιέζει, με η ΤΕ, Μπάμπα. Τώρα πίσω ξανά στον Μιχαηλίδη, πιέζει με υπέρχεται στο Ολυμπιακό, τώρα ψηλά η μπάλα στον Παβλέκα, τσικίνει ο Πρεσάρι. Η μπάλα πηγαίνει στον Κέννη με τον Ζέλσον να πιέζει και πλάγιο με τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Μαρτίνς πάνω στην πλευρά βγάζει. Πλάγιο και γρήγορα τελείωσε. Ιβκοβιτς πίσω για τον Κιτζιόρα, Ζαφύρης. Με η ΤΕ είναι κολλημένος πάνω τον Καρφία. Ο Ίσια πάνω στο Ζαφύρη, θα βγει πιο πίσω ο Κωνσταντέλιας. Η πάσα για τον ΜΕΙΤΕ, για τον Μπάμπα τώρα εκείνος. Πιο πίσω αυτός για τον Μιχαηλίδη. Πιέζει το τσικίνιο. Πάσα με ρίσκο από τον Μιχαηλίδη, στην άλλη πλευρά προλαβαίνει με το ζώλιο Κέννη. Υπό την πίεση του Ζέσον Μαρτίνς και Τζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Φεύγει ο Κωνσταντίνος, δεν τον βλέπει, αφήνει ο Τάισον που είχε πάρει χαμπάρι τι πήγε να γίνει. Τάισον ξανά, Μιχαηλίδης, πιέζει ο Ρομπινέη τώρα. Απέναντι για τον Ζίβκοβιτς, πιέζει ο υπέρχεται στο Ολυμπιακό. Παίρνει την μπάλα Ορτέγια μπροστά του Ζαφύρη, Ορτέγια. Πλησιάζει Ζαφύρη στο τάκλιν. Μαζεύει ο Ζένσον Μαρτίνς. Γυρίζει, δεν περνάει η πάσα του. Από τον Τάισον κερδίζει ο Τσικίνιο. Μάχη εδώ με τον Μιχαηλίδη, χάνει την μπάλα ο Τσικίνου, η Γερομέγια την υποδέχεται, η μπάλα γυρίζει τώρα στην Κετζιέρα. Την πάει μπροστά για τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε τώρα τον Πάοκ στην επίθεση. Κωνσταντίνος έχει μείνει πίσω. Ο Γιούτης βάμε στη μεγάλη περιοχή από μακρύ είναι η Πυρόλα. Τάισον παίρνει την μπάλα, κατεβάζει, απέναντι Ζαφύρης για τον Μπάμπα. Ξανά εκείνος για τον Ζαφύρη που έχει χώρο, Κωνσταντίνος. Νοητέ. Και Τζιόρα από την πίεση του Τσικίνιο. Κέννη τώρα, πίεση Ζήλσον. Απομακρύνει ο Πυρόλα. Μαζεύει η Ορτέγια. Έσε, μεγάλη παλιά, ψάχνει τον Ελκαμπή. Έχει πάρει χαμπάρι από Βλέκα, βγαίνει και αποσοβεί την καρδί που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Ελκαμπή τώρα θα το εκτελέσει, θα αφήσει την εκτέλεση για να δούμε του πλαγίου. Τώρα ο Ικαμπή εκτελείται το πλάγιο από τον Κωστίνια στον Ρέτσο. Ένα γέμισμα τώρα προς τον Ικαμπή στην πλάτη της άμυνας. Ο Μιχαηλίδης αφήνει γιατί βλέπει ότι πάει πολύ γρήγορα η μπάλα. Δεν μπορούσε ο Ικαμπή να δημιουργήσει την οποιαδήποτε ευκαιρία. Χειροκροτάει εδώ πέρα την πρόθεση του συμπαίκτη του Κύρου Κωστίνια. Μεγάλη απόκριση πριν του Παβλέκα στο του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει απίστευτη την παρουσία του από το πρώτο και ως λεπτό. Τρεις τελικές. Πάκου πιέζει και αυτός με τη σειρά του. Προσπαθεί να δημιουργήσει και επιθέσεις για προϋποθέσεις για γκολ. Θα δούμε τώρα ένα πλαγίο για τον ΠΑΟΚ. Κετζιόρα γυρίζει για τον Παβλέκα, εκείνος ξανά για τον Κετζιόρα.

της Γιώρα Πανελλάθος, δεν τον έπασε για τον Γερονέγεφ. Για να δούμε τώρα τον Πάου Μπάμπα. Γυρίζει στον Μιχαηλίδη, αυτός για τον Μεϊτέ. Ξανά πίσω στον Μιχαηλίδη, πιέζει ο Ρουμπινέη. Μπάμπα. Κλείσαμε χωρί τώρα, Μεϊτέ. Ο Κέμις θα απέναντι την μπάλα. Πολύ δύσκολη εκεί η πάσα που με επιχειρήσε ο παίκτης του Πάου. Πήγαινε ο Γιώργος Μαρτίνης τώρα και μαζεύει την μπάλα. Πριν καταλήξει πλάγιο. Ορτέγκα, Κωστίνια. Είσαι μπάλα καρδιμένη για αρχεία στον Τζολάκη. Γέννησμα του Τζολάκη, ψάχνει τον Κωστίνια που έχει προωθηθεί. Παυλέκα γίνει και μαζεύει την μπάλα, έχει καταλάβει. Κωστίνια έχει μείνει κάτω από την σύγκρουση με τον Μεϊτέ. Με τον Μπάμπα, με συγχωρείτε. Πιάνει το αριστερό του πόδι, δείχνει να έχει πρόβλημα εδώ ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Αν έχει πατήσει αθελά του πάνω στην φάση ο Μπάμπα. Τώρα ο κύριος Σιμών έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ήσυχος δείχνει ο κύριος Μουδουλή, παρά την άλλη ο Ράζαν Λουτσέσκου δείχνει πιο σκεπτικός. Συζητάει με τον βοηθό του. Τώρα έχει καλέσει και τον Ράζαν Λουτσέσκου να πέσει κάποιες εντολές. Πάει ο Κωνσταντίνος και ο Τάισον και ο Γερεμέγεφ μαζί με τους παίκτες να δώσει ως ένα σταματημένο το παιχνίδι εντολές ο κύριος Λουτσέσκου. Ο γιατρός του Ολυμπιακού λέει ότι όλα είναι ok με τον Κωστίνια και σε πολύ λίγο θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, βγαίνει έξω τώρα με τον γιατρό του Ολυμπιακού. Κωστίνια θέλει προσωρινά πραγματικά και περιμένει να ακούσει την άδεια του κύριου Σιμώνα ώστε να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Με 10 συνεχίζει προς το παρέν ο Ολυμπιακός. Κωστίνια γίνει στο κέντρο για να πάρει την άδεια του κύριου Σιμώνα, επιστρέψει στο γήπεδο. Και Τζιώρα, Παυλένκα, Μιχαηλίδης. Μεϊτέ για τον Μπάμπα, για να δούμε τον Μπάμπα τώρα. Του κυνηγάει ο Τσικίνιο, δεν περνάει η μπάλα από το Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Μιχαηλίδη, Μπάμπα. Δεν έχει άδεια ακόμα Κωστίνια να περάσει μέσα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ζητούν την άδεια. Τώρα δίνει ο κύριος Σιμών την άδεια, επιστρέφει με 11 πλέον και ο Ολυμπιακός. Μετά την επιστροφή του Κωστίνια στον αγωνιστικό χώρο. Τζιώρα για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ πάλι πίσω δεν μπορεί και Τζιώρα. Ψάχνει χώρο και Τζιώρα. Πιέζει ο Ζόλσον. Η μπάλα καταλήγει τελικά στον Ζίφκοβιτς με αντίπαλο μπροστά τον Ορτέγα. Πάσα χαμηλά για τον Μεϊτέ, θα γεμίσει. Δοκιμάζει μια πάσα, ψάχνει τον Κέλι που είχε προωθηθεί και κόρνερ από τον Πιρόλα που διώχνει την μπάλα για να προσωπήσει τον οποιοδήποτε κίνδυνο, έτσι λέει ο κύριος Σιμών. Στην αρχή ο Πιρόλα δεν ακουμπήσε την μπάλα. Πάμε τώρα πρώτο και στο γύρο τον Πάκο στο παιχνίδι. Είναι εντελώς ο Κωνσταντζόλακης του συμπέστης του Ζίβκοβιτς, εκτελεί το κόνερ, περνάει μπάλα. Από κοντά δεν υπάρχει αντίλη, Μιχαηλίδη, Τζολάκης και έρχεται ο Γερανέγιες στο τρέιλερ και στέλνει την μπάλα στα δίκια στο 15, ένα μηδενό πάω. Μην για τον δικαίωμα του Βορρά που ανοίγει το σκορ πρώτο στην αναμέτρηση. Μία έτσι κλειδίδα στην περιοχή του Ολυμπιακού έγινε από το κόνερ που κέρδισε το πρώτο στο παιχνίδι ο πάω. Έγιναν κάποια σουτ, έπεσε ο Τζολάκης, δεν πρόλαβε να κάνει και δεύτερη επέμβαση και ήρθε ο Γερονίδης για να στείλει τέλειο όπως λένε την μπάλα στα δίκια και να βάλει μπροστά τον δικέφαλο του Βορρά. Πάω ο Ολυμπιακός 1-0 στο 15. Ο Τζολάκης διαμαρτύρεται δεν είχε ορατότητα. Η φάση θα τεκαριστεί και από τον VAR. Το
αν πλευρά ότι όλα είναι ok, ο κύριος Σιμών θα δείξει τη σέντρα για τον Ολυμπιακό και το μάθος θα συνεχιστεί με 1-0 για τον ΠΑΟΚ από το 15 που θυμίζουμε. Λοιπόν, υπομονή τώρα ο κύριος Σιμών να εξεταστεί, να δούμε πώς εξελίχθηκε η φάση. Και είναι γκολ ο κύριος Σιμών Σότσα. 1-0 λοιπόν στην αναμέτρηση, επειδή βγάλει και από το VAR. Πέρα δούμε τώρα. Να έρθουμε πίσω από τον Ρέτσο. Κοστίνια. Λαμπινέη. Τρεις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο 16ο. Τον βγάλει όμως στην αναμέτρηση είχε ο ΠΑΟΚ. Με μόνο δύο επίσκεψη στο 15. Τάισον. Φεύγει ο Τάισον, καταφέρει να φύγει προς την Κοστίνια, δίνει για τον Γερονίγη. Μπαίνει όμως και σταματάει από την φάση ο Πυρόλα. Ρέτσος στον Νέος, εκείνος στον Γκαρθία. Η μπάλα τώρα στον Ορτέγα.

διάσταση με τον Παναγιώτη Κωστίνια, με τον Μπόμα μπροστά του. Μείνει στο Ροντινί, χάνει ο Ροντινί, κερδίζει ο Τάισον. Επιθυμένος ο Γερμανής δεν τον δίνει την μάνα. Ζίκοβιτς πετάει για τον Κέννη. Προλαβαίνει ο Πυρόλα και πλάγιο στο 17 για τον ΠΑΟΚ.

πάρκο από τον πιθανά έγινε από τα 15-1-0. Δεν έχω να δημιουργήσει καμία έκοψη ευκαιρία μέχρι εκείνη τη στιγμή του γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπορεί να δίνει εντύπωση με τρεις φάσεις το πρώτο ηχέρι ότι εκείνος πιθανόν ήταν αυτός που προκόπτει στο σκορ. Όμως το ποδόσφαιρο έχει μια αγριομορφιά. Είναι πάντα πράγμα που θα τις περισσότερες εκπλήξεις. Τζολάκης εδώ παραλίγο το λάθος. Παραλίγο να χάσει το κόστος Τζολάκης και να έχουμε τον 2-0 για τον ΠΑΟ. Παραλίγο εδώ το λάθος από τον πορτιέρο του Ολυμπιακού. Όπως λέγαμε λοιπόν το ποδόσφαιρο έχει τις περισσότερες εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν δεν σημαίνει ότι αυτοί που πάνε δημιουργήσεις ευκαιρίες θα είναι και ο νικητής στην αναμέτρηση. Ένα δούμε τώρα και Τζιέρα. Παυλίνκα. Τι έγινε υπέρ της Ολυμπιακού τώρα ψημέρα. Μεγάλη μπανιά για τον Ζιβκοβιτς προλαβαίνει ο Ορτέγα. Τυφόν κερδίζει ο Ντάνι Γκαρσία από τον Ζαφίρι.

πρόλαβε και έβαλε ο Πε. Ο Κωνσταντίνε του πολιτικού φάστα με τζολάκι. Έκανε το λάθο πριν και παραλίγο να έχουμε το 2-0. Δεν το περίμενα ότι έχει να πει τόσο πολύ ο Κωνσταντίνε. Έναν με τον Ολυμπιακό με τον Κωστίνε. Δεν είναι στο Ροντινή, η πρώτη μέρα επιστρέψει πίσω στο Ρέτσο. Ρέτσος αλλάζει πλευρά για τον Ορτέγα, εκείνος δίνει για τον Ζέλσον. Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε χαμηλά Παυλέκα, Μπάμπα παραβαίνει πρώτη Ροντινή και υπόρριξη για offside από τον linesman της και βοηθό του κύριο Σιμών.

Μπέλ και έχει να παίξει την 22η αγωνιστική απέναντι στην ΕΛ που αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος. Κάνει καλή εμφάνιση σήμερα, διεθέτει την ομάδα του. Παραλέτε γεμίζει τώρα. Γερεμέγεφ, η μπάλα πλησιώνεται μπροστά στον Ορτέγα, εκείνης Γκοβερέτς, αυτός αφήνει για τον Τζολάκη, γεμίζει. Βγαίνει με κεφαλιά, με ΙΤΕ, προλαβαίνει τον πρώτο ρεμπινέ, δίνει την μπάλα στον Μπάμπα, Τάισον. Ο Ρέτσος προλαβαίνει και έλεγχη εκεί, πλάγιο για τον ΠΑΟ. Τελικά δεν τα καταφέρνει η Παναγιώτης Ρέτσος. Ο ΠΑΟ που άνοιξε στο πρώτο δεκάλεπτο στην ενάμετρη στην πλήση του Ολυμπιακού και τελικά στο 15 κατάφερε εκείνος να κάνει τη ζημιά και να προηγηθεί στο σκορ. Με ένα 0 από το 15 που είπαμε, με σκορ τον Γερεμέγε. Και τη γέρα τώρα επιστρέφει στον Παβλέγκα με τον Ιγκαμπή να πιέζει. Λέγει για τον Ολυμπιακό τώρα. Εκτελείται γρήγορα το πλέγιο του Ρόλα. Εσέ, Κωστίνια. Είναι τώρα για τον Μέση ξανά. Καρτί έρχεται κοντά. Κωστίνια. Λάθος μπαλιά στο κέντρο. Έρχεται γυρωμένης και μαζί. Λίγει στο Ζαφύρι. Ζαφύρις. Ψάχνει τον Τάισον. Κωστίνια με μακρύνει. Ζίβκοβιτς με Ορτέγα. Τώρα από τον Ζαφύρι μπροστά στον εκείνο στην κόντρα που δημιουργήθηκε. Ρομπινέι. Περνάει τον Λεϊτέ. Κάνει την πάσα για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή το σούτ από μακρύνει ο Παβλέγκα στο 22. Και πλέγει από τον Ζαφύρι το σούτ που είχε μπει ο Ολυμπιακός. Ζέλσον τώρα. Αλλάζει την μπάλα για τον Τσικίνιο. Γύρισε με αυτή την κεφαλιά και κόλλον για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο κόλλον για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση. Παβλέγκα που ακόμη μια φορά σώζει την ομάδα του από το σούτ αυτή τη φορά του Ελίου Μπελκαμπή στο 22. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Παβλέγκα απομακρύνει με τις γροθιές. Κερδίζει και ο Κωνσταντίνος από τον Μαρτίς. Περνάει τώρα την μπάλα για τον Τάισον. Πετάει για τον Γερεμέγε που δεν είναι σε την ισοψάη. Τζολέκ βγαίνει εκτός εστίας. Διώχνει μπροστά από τον Γερεμέγε στο Κωνσταντίνο στην Γερμανία που έχει καταλάβει, έχει κάνει την έξοδο, θα απομακρύνει. Ρομπινέι τώρα. Πάλι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πάουκ στο 23. Μια πάσα για τον Ελκαμπή, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Πήγαινε και ο Ντάνι Γκαρσία τώρα κάποια παρεξήγηση εκεί μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Πάουκ και Ντάνι Γκαρσία. Και ο Λάκης άπεσε πριν το κορμί του και με το χέρι σταματάει τον Γερεμέγε. Πήγαινε στην μπάλα προς την οστία του. Δεν υπήρχε πραγματικά ο Ψάρ, καλυπτόταν στην φάση του Γερεμέγε στο μισθευτής του ΠΑΟΚ. Ο Λάκης κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Ψάρ και βγήκε και αποσόβησε την όποια ευκαιρία θα δημιουργούσε ο ΠΑΟΚ για δεύτερο γκολ. Όλα αυτά στο 23ο λεπτό. Και ο Λάκης τώρα είναι κάτω. Σταματάει ο κύριος Σιμώνης Όρτσα το παιχνίδι, μπαίνει το δεύτερο τελείο του Ολυμπιακού. Είχε ένα πόνο που ξέρω τον Θέλεκον. Έχει σταματήσει η αναμέτρηση. Σηκώνεται και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης για το θέμα της εμπολή του κύριου Νοβιλούμπα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό για τον νεαρό διεθνή τερματοφύλακα αυτός ο τραυματισμός. Έχει ένα κουτσένι τώρα ο Κωνσταντίνος Γιολάκης. Σηκώνεται όμως και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Παρά όλα αυτά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης συνεχίζει την προφέρμανση. Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει εν συνεχεία να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Γιολάκης. Ο
Αντιλέη τώρα. Γεμίζει κεφαλιά και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εκλέγω από τον Ζαφύρη που απομακρύνει. Περιμένουμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ. Και ο Ολυμπιακός από τον Ζαφύρη που μέχρι την πίστα το ζέλης ανεκτελείται το κόρο κεφαλιά ελέγχει μαθήκα η μπάλα καταλήγει out χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ιδιαίτερη εδώ ευκαιρία ιδιαίτερη φάση από την κεφαλιά του Κωστίνια έπειτα την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν ανησύχησε εδώ τον Παβλέκα η κεφαλιά του Κωστίνια καταλήξε αρκετά από την αιστεία του 25 λεπτό.

πέρασε τον αγωνιστικό χώρο τελικά. Μπάλα καταλήγει τώρα στον Κένι, χάνει ο Ζήφκοβιτς όμως προς την μπάσα του Κένι. Γκαρθία, Μαρτίνς, Ορτέγια. Βγαίνει εδώ την πίεση ο Ολυμπιακός, Ρέτσος. Έσε. Κωστίνια ξανά στο Ρέτσο, Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα ανεβαίνει και τον Επιμπάλα. Κάνει εδώ το λάθος ο Ιταλός. Κερδίζει όμως τον Γκαρθία. Τον Ιλέη. Πετάει για τον Κικίνιο. Κικίνιο ψάχνει το σούτ, αλλάζει κατεύθυνση. Τον Τζιόρα απομακρύνει. Κερδίζει ο Κωστίνια. Τον Ιλέη. Μαϊκέτορα κερδίζει εκεί. Ο Πασχαλάκης σηκώνεται ξανά, πήρε τον Λούπερα από τον... Πήρε με τον Λούπερα και θέλει να μην συνεχίσει όπως της Τζολάκης τελικά. Με τα μια μαλλιά προς τον Τάισον από τον Νέιτε Μπάμπα απομακρύνει πρώτου Ρομπινέη. Τώρα γυρίζει μπάλα για τον Μιχαηλίδη που πιέζει την Ελκαμπή. Της Αθήνης γυρίζει γιατί τον πιέζει ο Γκαρθία στον Παυλέκα. Εκείνος το γέμις μαγιά τον Κένι, λάθος. Και πλάγι για τον Ολυμπιακό. Ποιο είναι τώρα η προετοιμασία από τον Αλέξη Πασχαλάκη, πιθανώς να μην αντέχει άλλο ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, θα θέλει να πέρασε εκτός. Μπάλα τώρα γίνει στον Τζολάκη. Δίνει έτσι φυλακτικά στο Ρέτσο, ο κύριος ξανά για τον Τζολάκη. Τώρα πηγαίνει στον Πυρόλα η μπάλα. Δοκιμάζει το πόδι του Κωνσταντίνος Τζολάκης, δεν μπορεί να συνεχίσει πιθανώς. Και σε πολύ λίγο να έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό, πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Να περάσει το παιχνίδι ο Ελεύθερος Πασχαλάκης. Κωστίνια. Σύντρο για τον Ελκάμπη που καταλήγει στην αγκαλιά του Παυλέγκα που καταλαβαίνει, βγαίνει και αναλύει την μπάλα. Όλα αυτά στο 28, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, έως είναι υπέρθεση του Ολυμπιακού, Κωστίνια, Μπάμπα, ελπίζω να ξανά υπέρθεση του Ολυμπιακού, Κωστίνια. Φωνάζει ο κύριος Λουτσέσκου για φάουλ από τον μπάγκο του. Ερβίζουμε παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα ξανά, Τάισον. Μιχαηλίδης. Αλλάζει για τον Κεντζιέρα ο Μαρτίνς και ερβίζει την μπάλα. Παίζει προς την μεγάλη περιοχή με μπροστά του το Ζαφίρι, δίνει για τον Γκαρθία. Εκείνος αλλάζει για τον Ρομπινέη. Εκείνος πετάει για τον Τζιμπινέτη. Εκείνη επισέδρα, γύρισμα και χαρέτσε γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 στο 29. Ο Ολυμπιακός με τον Αγίου Περκαμπή έπειτα από την αλλαγή των παιχτών του Ολυμπιακού έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παυλέκα. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί με την μπάλα να καταλήγει από τον Ρομπινέη στον Τσικίνο που ήταν στη μεγάλη περιοχή. Εκείνος βγάζει με χειρουργική ακρίβεια την μπαλιά για το κεφάλι του Ρομπινέη. Μικρήν Αγίου Περκαμπή με συγχωρείτε και εκείνος εκτελεί και γράφει το 1-1 στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Πάω στο Ολυμπιακός 1-1. Το 1-0 με τον Γερομέγεφ για τον ΠΑΟΚ στο 15 για τον Κέφαλο του Μπορά και το 1-1 με ασίστ του Τσικίνιο ο Αγίου Μπελκαμπή στο 29. Περιμένουμε τώρα να επικρατεί και η φάση από τον VAR. Ο κύριος Σότα δείχνει σέντρα, 1-1 όλα κανονικά. Συνεχίζουμε τώρα με σέντρα του ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπει καριέρα του απέναντι στον... για τον Αγίου Περκαμπή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα πλαίσια είναι εκτός έδρας απέναντι στην κέφαλη του Βορρά για τον Ολυμπιακό και για τον Αγίου Περκαμπή. Και το όνομα είναι στην Γερμανική Καραϊσκάκη απέναντι στον κέφαλη του Βορρά από τον Μαρακινό. Δεν τον πήρε λοιπόν σύνολο απέναντι στον ΠΑΟΚ Ελκαμπή. Η τελευταία ανατροπή για τον Ολυμπιακό ήταν 4 Μαΐου του 25, πριν ένα χρόνο σε 4 δύο για τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας αγώνα. Προς την πέμπτη αγωνιστική ήταν τότε.
λοιπόν πριν είχε γίνει μεγάλη ανατροπή για τον Ολυμπιακό, Μπούμπα. Ρόλα τώρα μας για μια πάσα. Ωραία είναι εδώ τώρα του Μεϊτέ για τον Κωνσταντίνο που είναι ο Μαρκιάριστος, γλιστράει από μακρύνει ο Ραντουμέη. Μιχαηλίδης με δυσκολία, χάνει την μπάλα και φεύγει η καμπή με τον Τζιόρα. Και Τζιόρα που λαβεί από να μεσαι, παίρνει την μπάλα, γυρίζει για τον Παβλέκα, συνεχίζει η καμπή να πηγαίνει να πιέσει τον Παβλέκα και έτσι ξανά για τον Πολωνό. Τον Τζιόρα. Μπάλα τώρα καταλήγει στον Κωνσταντέλια που το πάει μπροστά για τον Ιερολόγιο. Ο Πυρόλα δύσκολη πλέον ας βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώνεται. Ζαφύρης τώρα δίνει για τον Μπάμπα και είναι ξανά για τον Ζαφύρη με τον Ρομπινέι να πιέζει. Γυρίζει τώρα στον Μιχαηλίδη. Μπάλα πίσω στον Παβλέκα. Να ο Ολυμπιακός που μετά την ισοφάρηση αναδάζει στροφές πιέζει τώρα για δεύτερο γκολ εκείνος. Μπάλα τώρα καταλήγει στον Τάισον. Βλέπω με Κωνσταντίνια, με συγχωρείτε, Κωνσταντίνιας. Δεν τα καταφέρνει. Δεν είχε στήριγμα από μακρύνει τα του Ολυμπιακού. Ρομπινέι για τον Μέση, η Καμπή. Για τον Μαρτίνς που κάνει κίνηση. Αλλάζει τώρα πλευρά για τον Ορτέγια που ανεβαίνει με αρκετό γήπεδο μπροστά του. Ο Ορτέγια ήταν μόνο στην πλευρά. Έχασε από τον Ζήκο, τη κερδίζει. Ο Ορτέγια τώρα γυρνάει από την Τζιέρα. Μουιτέ. Τάισον χάνει την μπάλα, περνιέσαι. Γκαρθία. Ρομπινέι. Μοστήρια που ανεβαίνει. Κινείται εδώ τώρα ο Ζήμπελ κάτι στη μεγάλη περιοχή ζητάει. Κλείνει την Γκέν. Δίνει στο Ρομπινέι. Λάθος. Ο Ρομπινέι κερδίζει την Ρομπινέι. Πετάει την μπάλα Τάισον μπροστά. Γελάκης προλαβαίνει, απομακρύνει. Ορτέγια απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Θα τυχαία ένα γέρισμα, πηγαίνει ο Ζέλσον. Τελειώνει ο Παβλέκα και μαζεύει και τελειώνει εδώ η... όλη αυτή η αεροπορική δημιουργία που... από τις δύο ομάδες, και ευρώ. Την μπάλα να είναι συνεχώς φυλάμε από μακρύτσεις. Μπάμπα τώρα. Με δύσκολο για το Ζαφύρι, από τον Μάνι Γκαρθία πάνω στον Λίγο Διεθνή.

Οι άνθρωποι του Πάπου διαμαρτύρονται ωστόσο για αυτός θεωρούν ότι είναι φόρος στον Πάμπα πάνω στο ξεκίνημα της φάσης για τον γκολ του Ολυμπιακού. Ελέγχθηκε όμως από τον Διαιτητή και πάνω με αυτά δεν δόθηκε κάτι, οπότε βοήθησε κανονικά και τα γκολ των Ερυθρόλευκων. Επιβεβαιώθηκε από τον Διαιτητή ότι δεν υπάρχει στην αρχή της φάσης παράβαση και έτσι το γκολ του Ολυμπιακού μέτρησε κανονικά και έχουμε το 1-1 από το 29. Όταν πάμε να έχει προηγηθεί, υπενθυμίζουμε από το 15 με τον Γερεμέγια. Και τον Ολυμπιακό να σοφαρίζει με τον Ιγκαμπή. Έτσι τώρα, να αναγκούμε με τον Τζέλσον Μαρτίς, εκείνος δίνει για τον Ορτέγα ξανά, Τζέλσον. Ανοίγει το παιχνίδι αριστερά, Ορτέγα τη Σέντρα και κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό, που παρέμβασε του παίκτη του ΠΑΟΚ του Ανδρέα Ζήφκοβιτς, αρχηγού του.

στο 35 για τον Ολυμπιακό. Ανέφερα από τον Μοντινίμπαρ να μείνει πιο πίσω το τσικίλιο. Εκτελείται το κόρνερ, ο Παυλέκα κάνει την έξοδο, τον Αδένο Μιχαλίδης και παραχωρεί νέο κόρνερ. Πήγα τον Ντάνι Γκαρσία που πήγε να πιάσει την κεφαλιά, μέσα από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Κόρνερ εκτός το 36 για τον Ολυμπιακό. Ένα αναμόνι της εκτελήσης του κόρνερ. Ρεμπινέι σεντράρι. Εγκαμπίνει την κεφαλιά Ζήφκο, Βιτσόκος όπως απομακρύνει, Ορτίγα. Γυρίζει για τον Κωνσταντζολάκη. Γιάννησμα από τον Τζολάκη. Ζαφύρης για τον Έσε, κατεβάζει το κίνημα. Έσε, περνάει μπάλα χαμηλά, ωραία πάσα. Λυτράει το κίνημα, δεν μεταβεί η ισορροπία του. Ώστε να δούμε λύση εδώ ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και πλέον τώρα για τον ΠΑΟΚ από τον Βέτσον Μαρτίνς.

0: Ανώρο, πώς κλείνεται να γίνει τελικά μπει στην καριέρα της Ελληνικής, καθώς σε τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές σκοράρει σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Κωστίνια τώρα, παίρνει την πάσα από τον Τσικίνιο. Τσικίνιο. Η κεφαλιά καταλήγει μπάλα στο Ροντινέ, είναι πολύ δυνατό σουτ και out. Καταλήγει μπάλα πολύ πιο ψηλά την αιστεία του Παυλέγκα, δεν ανησυχεί εδώ τον τερματοφύλακα της την κεφαλή του Βοραϊού.
1: Η όποια ευκαιρία δεν θα ήθελε να δημιουργήσει ο Ροντινέ. Βρισκόμαστε στο 37. Διονύζει ο Παυλέγκα.

τον Μιχαλίδη που απομακρύνει Τάισον. Περνάει από το Ρέτσο. Λουτσέσκου παίζει, θέλει να παίξει γρήγορα η ομάδα του. Πηγαίνει τώρα ο Μπάμπας στην εκτέλεση. Λουτσέσκου που παίζει τις φωνές των Ζιεύκοβιτς, γιατί γύρισε αυτή την μπάλα. Είναι ο Μιχαηλίδης. Υπάρχει πέρυσι για ψαριστέρα. Οπότε με κύριο Σιμώνε Σότσα. Έτσι για τον Κωστίνια. Σέντα μέσα στη μεγάλη περιοχή, πιο δυνατή, δεν μπόρεσε να πάει μπάλα στον Ικαντή και όλοι απομακρύνει. Μπάλα τώρα ελέγχει το δεύτερο του ΠΑΟΚ και είναι απελευθερώνει για τον Μπάμπα. Ο Ροβινό υπεραλείπει, τρέχει να τον καλύψει ο Τσικίνιο. Ο Μπάμπα προλαβαίνει, Τάισον. Γύριζε μπάλα για τον Μιχαηλίδη τώρα. Η μπάλα για τον Κεντζιόρα. Η μπάλα τώρα για τον Ορτέγα. Εκτελεί την οποία για τον Βερολίγης και τον Βέλλον Ροπυρόλο και έχουμε νέο πλέον για τον ΠΑΟΚ. Μετέ για τον Ζαφίρι και είναι Μιχαηλίδης, αριστερά ο Μπάμπα, βγαίνει ο Κωστίνιο, είναι την πάσα για τον Τάισον, έχει βγει ο Ρέτσος και η μπάλα καταλήγει άδεια από τον Παναγίου του Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να καλύψει.

Γκαρσία τώρα. Τη δίνει ο Μαρτίνς Τσικίνιο με τη μεγάλη περιοχή. Ψάχνω τώρα λύση ο Ορτέγα. Ορτέγα κρατάει την μπάλα. Δίνει ξανά για τον Τσικίνιο. Εκείνος για τον Ζέλσον. Έσε. Περνάει την μπάλα για τον Ρομπινέ. Ρομπινέ για τον Ζέλσον με πλάτη στην εστία. Κάνει ένα σύντροφο. Ο Παβλέγκα. Παλούνις τώρα πιέζεται από τον Ρομπινέη. Λάθος και δίζει ο Ζώσου Μαρτίν. Τσικίνιο, κόβει και τσιόρα. Γκαρσία για τον Έσε. Προλαβαίνει να ανοίξει για τον Μαρτίνς. Με τον Κένι, περνάει τον Κένι. Πολύ γρήγορο μέσα με την μπάλα. Προλαβαίνει παρόλα αυτά ο Μαρτίνς. Δεν περνάει όμως από τον Κιτσιόρα. Και είναι τώρα η μπάλα. Στο 42 όλα αυτά. Πιέζει ο Ολυμπιακός για δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο. Μιχαηλίδης τώρα. Ζητάει ο Νίκος Κουλαλέδη. Ο προσεριστής του παίζει για τον ΜΕΙΤΕ. Έχει αρκετό χώρο. Μπροστά του δίνει στο Ζαφύρι. Ζήφκοβιτς τώρα. Την μπροστά του τον Ορτέγα. Συγκλίνει ο Ζήφκοβιτς. Και φάουλ από τον Ορτέγα. Πάμε στον Αντίγιο Ζήφκοβιτς. Πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Στο 42 για τον Ορτέγα. Από τον κύριο Σιμών Σότσα για το μαρκάρισμά του πάνω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Αντρίγιο Λίφκοβιτς.

Μαζεύει μια κόρυψη. Με Τζολάκη 43, Τάισον εκτελεί, Τζολάκη απομακρύνει με βροχιές. Μπάλα καταλήγει στον Κέννη, φεύγουν τρεις παίκτες στον Ολυμπιακό να πεσάρουν. Πίσω γυρίζει ο Παυλίκα. Πηγαίνει ο Τσικίνο να πιέσει, γέμισε από τον Παυλίκα. Κυνηγάει ο Ζεφκοβίτς, κοστίνει για τον Τζολάκη, γυρίζει. Την μπάλα καταλήγει στην Αγκαλιά του και τελειώνει για οποιαδήποτε εδώ. Και αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Τζολάκης κατεβάζει και γεμίζει ψάχνοντας τον Ικαμπή. Μιχαηλίδη στην κεφαλιά. Κάνει εκεί ένα από τον Μαθές με φάουλο με τον κύριο Σότα. Τελειώνει και αυτή η φάση στο 44 για τον Ολυμπιακό. Καθώς όταν στη γύρω πάνω στον παραζόσο με Μαθής κάνει το φάουλο στον παίκτη του ΠΑΟΚ.

0: σε αυτό το σημείο και για τις δύο ομάδες παραπονούνται για το γκολ που πέτυχα στο παιχνίδι, καθώς ο Γελάκης, δεν είχε καλά την κοπαιδεία, περιοδόταν το δικό του παιδί από τους παιδευτές και πάω στον γκολ του Δικιαφάλου του Βορρά, ενώ ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα παραπονούνται για τον γκολ του Ολυμπιακού, καθώς θεωρούν ότι στην αρχή της φάσης του γκολ των Ολυμπιακών έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Ράχμαν Μπάμπα. Όμως και στις δύο, περιπτώσεις ο VAR είναι αυτός που έχει τσεκάρει εξ αρχής τις οποιασδήποτε λεπτομέρειες των δύο τερμάτων που σημείωσαν οι ομάδες. Είπε ότι δεν συμβαίνει κατά παράβαση και τα δύο γκολ που βρέθηκαν εν συνεχεία από τον Σιμώνα Σότα και έχουμε το 1-1, υπενθυμίζουμε 1-0 ΠΑΟΚ στο 15 με Γερολόγιο και 1-1 με Γιούμπελ Καμπή στο 29 ο Ολυμπιακός. Κωστίνια. Πέτσος. Λέλα. Μαρτίνς. Περνάει εδώ για τον Ορτέγα ξανά ο Μαρτίνς. Το γέμις μακάρι τη σέντρα. Προλαβαίνει μπάμπα και απομακρύνει πρώτο ροντινέι και του Ερικαμπή. Με τα λεπτά του καθυστερήσουν αυτή τη στιγμή να δούμε ότι είναι δύο. Όπως έδειξε ο κύριος Σιμών Σότσα έπειτα από την επέδειξη του VAR. Κορνεριά τον Ολυμπιακό τώρα στο 91, στο 46, μη συγχωρείτε. 46 πλέον καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα 45. Έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια για τον περιοδικό και τον ελληνικό χρόνο, αποζητημένη ταχύτητα. Όπως θα γινόταν σε περίπτωση που ήταν το δεύτερο ημίχρονο, με συγχωρείτε γι' αυτό. Για να δούμε τώρα τον Ρομπινέι, παρέμβαση του Μπάμπα και πλάγι για τον Ολυμπιακό. Εντελώς αργότερα θα δημιουργήσουν να κλείσουν τους χώρους οι προσφυγιστές και εκτελείται τώρα το πλάγιο και με τον Έσυνα Λούμπερ να κάνει κάτι. Ελέγχει εν συνεχεία ο Μπάμπα και η μπάλα να καταλήγει out στο 90, στο, με συγχωρείτε, στο 47 πλέον για τον ΠΑΟΚ. Συμβαίνει και τα λάθη, άλλο τώρα βέβαια, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες τα λάθη. Από την κειμένη ταχύτητα να προσπαθώ να προλάβω με τις φάσεις και να σας μεταδίδω. Έκανε λάθη. Για να δούμε τώρα, κερδίζει ο Σίμψον με λάθος του Ζαφίρη, κερδίζει ξανά ο Ζαφίρης, τώρα σφυρίζει την λήξη του πρώτου μέρους κύριο Σότα, 1-1, σε αυτό το πρώτο μέρος, υπενθυμίζουμε 15, το 15 προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 1-0 με σκορ τον Γερεμέντη και στο 29 ισοχώρησε ο Ολυμπιακός 1-1 με τον Αγίου Ερικαμπή. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος θα δώσουμε τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας για την μετάδοση του δεύτερου μέρους επιστροφής στην Ερτόπεν και στο Μάνο Τσάντρα και τα λέμε σε λίγο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Για φορά και ένα καιρό ήταν ένας κότσιφας. Το λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιβόπουλα. Τόσο περήφανος αισθάνθηκε. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί. Καμαρωτός. Καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετούσι και από κοντά του λέουσι. Γεια σου Σταύρο. Δεν με λένε Σταύρο, μον με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίκη. Ναι, αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή. Πάει φωλιά, πάντα κοτσιφόπουλα, πάνω όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίγλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετούσε και από κοντά του λέγουσε. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο και Κρυσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Δεν με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη πια. Μόνο Σταύρο με λένε. Μόνο Σταύρο.

Ξύλο. Ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, λίγο κάλμα τώρα. Ανοίγω μια παρένθεση υπέρ του ελαφρού τραγουδιού. Τα δημοτικά, τα λαϊκά, τα έντεχνα τα έχουμε ενστερνιστεί, τα έχουμε παραδεχθεί, τα αγαπάμε. Το ελαφρό λιγάκι το σνομπάραμε. Ίσως επειδή ήταν το τραγούδι που αγαπούσαν οι γονείς μας, τουλάχιστον της δικής μου σειράς, και καταλαβαίνετε, άμα είσαι 16 χρονών, αμφισβητείς τους γονείς σου, για να υπάρξεις δηλαδή και εσύ, και μαζί με αυτούς αμφισβητείς και τις μουσικές που αγαπούσανε. Αλλά δεν ξέρω εσείς, καθώς περνάνε τα χρόνια, αισθάνομαι μερικές φορές ότι μου λείπουνε, ρε παιδί μου, ο μπαμπάς και η μαμά. Και συγκινούμαι έτσι όταν ακούω τραγούδια που αγαπούσαν εκείνοι. Ήτανε άνθρωποι και οι συνθέτες που τους γράψανε και οι άνθρωποι αυτοί, εκείνη η γενιά. Κοιτάξτε, περάσανε μια καταστροφή, δύο παγκόσμιους πολέμους και έναν εμφύλιο και σταθήκανε όρθιοι. Και χωρίς να χάσουν ποτέ την αξιοπρέπειά τους. Και πολύ χαίρομαι τελευταία όταν ακούω τραγούδια τέτοια παλιά που αγαπούσα, δηλαδή του Σουγιούλ, δηλαδή του Αντίκ, έχουν αρχίσει και τα παίζουν σε κάτι κλαμπάκια, κάτι καινούργια γκρουπάκια. Ωραία! Ήρθε η ώρα, φαίνεται, να αγκαλιάσουμε την αθωότητα των προηγουμένων. Με την άδειά σας, να αφιερώσουμε ένα από τα τραγούδια που αγαπούσαν οι δικοί μας οι παλιοί. Όσοι τους έχετε, να τους αγαπάτε και να τους καμαρώνετε. Αυτή είναι η ευχή μου. Και όσοι δεν τους έχετε, να ζήσετε να τους θυμάστε.

Να ζήσετε, να ζήσετε. Κοιτάξτε τώρα, να πάμε παρακάτω. Μπαμπάς Έλληνας Καραβοκύρης. Μαμά Βραζιλιάνα από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και ειδού το μουσικό παιδί, το παιδί συνθέτης και μάλιστα βραβευμένης μουσικής για την ωραία ταινία του Παντελή Βούλγαρη, η Μικρά Αγγλία. Κυρίες και κύριοι, κάτι καινούριο ανατέλει στο μουσικό μας γαλαξία, το παιδί Κατερίνα Πολέμη.

Καλώς ήρθατε ξανά στην Τούμπα. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε λίγο να δούμε τις δεκάδες οι οποίες παραμένουν οι ίδιες. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Ο κύριος Λουτσέσκου εξακολουθεί να κρατάει τον ΠΑΟΚ στο 4-2-3-1 με τον Παυλέγκα κατά τα δοκάρια. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας ο Κένι, αριστερή ο Μπάμπα, δίδυμο στην άμυνα και Τζιόρα και Μιχαηλίδης. Στο κέντρο βρίσκεται ο Ζαφίρης με τον Μέιτε δίδυμο. Η Ζήφκοβιτς στη δεξιά πλευρά της επίθεσης με τον Περιβραχιόνιο. Τάισον στην αριστερή, Κοχομίλιο δεκάρι και στην κορυφή και σκόρε για τον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ. Πάμε να δούμε και την δεκάδα του Ολυμπιακού. Ο κύριος Μεδηλίβαρ εξακολουθεί και αυτό με τη σειρά του να κρατάει το 4-2-3-1 με τον Τζολάκη κατά το δοκάρια που δεν χρειάστηκε τελικά να γίνει αλλαγή παρά την προθέρμανση που έκανε ο Πασχαλάκης, διότι είχε ενοχλήσεις ο νεαρός διευθύντης τερματοφύλακας μας. Τζολάκη λοιπόν κατά το δοκάρια, Κωστίνιο στη δεξιά πλευρά της άμυνας, Ορτέγα στο αριστερό, Πιρόλα και Ρέτσο στο δίδυμο στην άμυνα με το Ρέτσο να έχει το περιβραχείο με το αρχίδι φυσικά. Έζησε και Ντάνι Γκαρθία δίδυμο στο κέντρο της Ερυθρόλου που παραμένει το ίδιο. Ροντιμέι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, Ζένσαν Μαρτίν στην αριστερή, Τσίκινιο στη θέση 10 και Ελκαμπίο σκόρε του Ολυμπιακού στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού. 1-1 το σκόρ υπενθυμίζουμε το πρώτο μέρος, με τον ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει το σκόρ σε 15 με τον Γερεμέγεφ και τον Γιουμπελκαμπίνο εσωφαρίζει σε 1-1 για τον Ολυμπιακό στο 29. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Κωνσταντέλιας κατεβάζει την μπάλα, κάνει το πρόβλημα το χέρι μας, λέει ο κύριος Σώτα. Διαφωνεί ο Κωνσταντέλιας. Ναι, φαίνεται στην επανέλευση, ήταν ξεκάθαρο χέρι. Είναι ο νεαρός ποδοσφαιριστής του δικεφαλού του Μωρά. Πυρόλα τώρα από τον Ρέτσο για τον Ορτέγια. Ξανά στον Πυρόλα. Πυρόλα στον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο. Πηγαίνει πάνω το Τάισον. Απομακρύνει τώρα ο Μιχαηλίδης.

πιέζουν εδώ πέρα το εσφαίρεση του ΠΑΟΚ, γύρουν πίσω στον Κωνσταντίν Τζελάκη. Τζελάκη στο γέμισμα ψάχνει τον Ζένσον που προλαβαίνει, κρατάει την μπαλά. Παίρνει η χώρα πέρα Ζένσον, δεν θα γίνει και μόνος του. Ζητάει ο Τσικίνιο αριστερά, κρατάει ο Ζένσον, τώρα του δίνει. Τσικίνιο ξανά για τον Ζένσον. Δίνει για τον Ντάνι Γκαρσία, εκείνος θα αλλάξει την αγκαλιά τον Κωστίνια που υποδέχεται την μπάλα, περνάει τον Τάισον, κάνει τη σέντρα. Αντί με κάτι δεν μπορεί να φτιάξει την κεφαλαία όπως θα ήθελε, απομακρύνει ο Ζήκοβιτς. Ωρα, ο Ρέτσος τώρα που τον κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας, Ρέτσος γυρίζει την μπάλα για τον Τζολάκη. Μπάλα τώρα στον Ντάνι Γκαρσία, ξανά για τον Ρέτσο. Έτσι για το Ρεμπινέ γυρίζει ξανά ο Ρεμπινέ γόνος μπροστά του. Δοκιμάζει σέντρα για τον Κωστίνια, κλείνει ο Μιχαηλίδης. Κερδίζει ξανά ο Ρεμπινέ για τον Ολυμπιακό, έσε. Έσε για τον Τζικίνιο. Γυρίζει, περνάει την μπάλα κατά τον Μιχαηλίδη και φάουλ από τον νεαρό διεθνή αμυντικό του ΠΑΟΚ πάνω στον Τζικίνιο. Πολύ ωραία αυτό το από τον Τζικίνιο. Και εμείς έξυπνα το πάρα από τον Μιχαηλίδη. Ένα αναμονή τώρα να δώσει συνέχεια ο κύριος Σέτα στην αναρρέτηση. Ο κύριος Μιχαηλίδη ζητάει κάρτα και από τον Μιχαηλίδη στο μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον προσφαιριστή του, τον Τσικίνιο. Εκείνο πέσει γρήγορα για τον Ελκαμπή που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τον αναγκάζει να βγει ο Ζαφίρης, γυρίζει για τον Ρεμπινέη. Κωστίνα. Σεντράρει ο Κωστίνα, πέσει χώρο, κάνει τη σέντρα που μακρύνει ο Μπάμπα. Ντάνι Γκαρσία. Μαρτίνς. Συγκλίνει τώρα ο Ζένσον, θα γεννήσει για τον Κωστίνα. Προλαβαίνει ο Μπάμπα και γίνεται σαν την Τάισον από μακρύνει. Ρέτσος πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί πλάγι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να πηγαίνει στην εκτέλεση στο 49 λεπτά. ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά να απομακρύνει την μπάλα του πρώτου τρίτου. Το κάνει με μεγάλες μπαλιές. Τα φίλοι και οι μετέχνες δεν μπορούν να πάρουν την μπάλα και δίνει ο Ολυμπιακός τώρα με τον ΕΣΕ. Δίνει για τον Μαρτίνς, ο κύριος πάει για τον Ελκαμπή. Ξανά για τον Μαρτίνς στη μεγάλη περιοχή. Έχει μπροστά του τον Γκεζιόρα, γυρίζει, σεντράρει, Ελκαμπή το ψαλιδάκι. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Μένοντας ο Λίμπερ Ελκαμπή το ψαλιδάκι πως το ήθελε, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης, διρέξει ως τώρα την άλλα. Στο 50 βρισκόμαστε, Ροντινέη δίνει για τον Τσικίνιο, γέμιζε με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει χαμηλά, ελέγχει ο Κέννη και πετάει την μπάλα κόρνερ για σιγουριά, καθώς κατευθυνόταν πάνω του Ζένσον Μαρτίνς. Κόρνερ λοιπόν, πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Γιούμπερ Κάμπι δεν έπιασε το ψαλιδάκι όπως θα ήθελε την προηγούμενη φάση. Έπιασε με το καλάμι, δεν του βγήκε όπως θα ήθελε. Και έκανε το πρώτο δεύτερο για να μην χαρεί, λοιπόν συνεχεία από μάκρυ με. Κόρνερ εκτελεί ο Ροντινέη, δεύτερο ροκάρι, κεφαλιά και άουτ από το Ρέτσο. Δεν ανησυχεί τον Παυλέκα, έφυγε και τάξει τα εμπάλα. Την είχε μόνο του ο Ρέτσος, μες στην άμυνα του ΠΑΟΚ όμως. Δεν την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν την έφυγε στην κεφαλιά του πέρας όπως θα ήθελε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Και έτσι δεν ανησύχησε τον Παυλέκα. Ο Χωσέ Λίος με την είπα που πιστεύει ότι έκανε ο αρχηγός της ομάδας και τραβάει τα μαλλιά του πραγματικά. Και όλοι Ζαφίρι στο λάθος κερδίζει ένα πλάγιο. Τώρα με την μπάλα να κοτράει στο σώμα του ΕΣΕ. Χωσέ Λίος με την Λίμπα Αρδίνη στη γραμμή που έχει περίπου το πλάγιο από τον Κέννη οδηγεί στους παίχτες του. Γερεμέγης δεν προλαβαίνει ο Ζήκοβιτς, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Τέγα στην εκτέλεση στο 52. Η ρόλα

Κωνσταντίν Γελάκης. Γελάκης στο γέλωσμα. Σημαδεύει τον Ερκαμπή που την πετύχει μπροστά από την Γεωργία, κάνει την μπάλα. Μιχαηλίδης την πέρασε ίσα ίσα από τον Ρεμπουλή, κερδίζει ο Ρεμπουλή, την πίεση τον Μπάμπαρο, φάουλ όμως του κύριο Σότσα. Τελειώνει εδώ η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Θα αναλύω εδώ το λάθος από τους παίχτες του ΠΑΟΚ σε δύο περιπτώσεις. Πρώτα από τον Χετζιόρα και έπειτα από τον Μιχαηλίδη. Με τον Ολυμπιακό να γίνεται αρκετά απειλητικός και στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου όπως και στο πρώτο μέρος. Και δύο ρακένει με τον Ζέλσο να πιέζει και δίνει το πλάγιο τώρα όμως από τον ελληνικό ΠΑΟΚ. Ζήκορη της εντόπινη να εκτελεί όπως πρέπει. Κερδίζουμε τα χρήματα του Ολυμπιακού, Τζολάκης το γέμισμα για τον Τζέλσον και η μπάλα βγαίνει πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Και είναι τώρα που γίνεται στην ακολουθία στην πλάγι για τον Δικέφαρα του Βορρά. Στο 52. Καθυστερεί εδώ, τώρα θέλει το πλάγι Κέννη. Βγαίνει ένα τρίγωνο για να πάρει την μπάλα Ζαφύρης, κερδίζει τον Ορτέγα, γυρίζει για τον Πυρέλα, εκείνος στο μέσο ο οποίος είναι μαρκαρισμένος, βρίσκει τη λύση, βγαίνει στον Παναγιώτη Ρέτσο, παίρνει κάποια μέτρα τώρα στο Ολυμπιακό, Κωστίνια ζητάει δεξιά, έχει χώρο, την περνάει ο Ρέτσος, εκεί που πηγαίνει ο Μπάμπα να καλύψει, Κωστίνια δεν σεντράρει, τώρα θα σεντράρει, προλαβαίνει ο Παυλέγκα και πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Είναι εκεί επειδή είναι μέσα στο Αγίου Μπερκαμπή. Ο Βλέκα παίρνει με τον Μιχαηλίδη δίπλα του καθώς ο Ολυμπιακός είναι μόνο πολύ ψηλά και πιέζει. Ρέτσος κάνει τον λάθος, Ζαφύρης κερδίζει, Τάισον εναλλαγής από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κερδίζεται στο χώρο του κέντρου ο ΠΑΟΚ, Ζήφκοβιτς τώρα. Έξι τύπου μεγάλη περιοχή για τον ΠΑΟΚ τώρα του Κωνσταντίνου Τζολάκη, Γερονέγεφ, Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας μέσα στη μεγάλη περιοχή μπλουκλάει. Το ζουν το Ζήκοβιτς, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 2-1 στο 55. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα ο Κωνσταντέλιας εδώ ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού που του είχαν κλείσει το χώρο. Έχει από πίσω ο Ζήκοβιτς, πλασάρει με καθώς είχε καλό πτυχό παιδί μπροστά του, κερδίζει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και βάζει τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά στο σκορ στο 55. Δεζαβού λοιπόν το παιχνίδι εδώ, καθώς και στο πρώτο μέρος Ολυμπιακός παρά αυτός που δημιουργούσε τις ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ πετύχει να προηγηθεί πρώτος, ισοφαρίστηκε συνεχεία και τώρα ξανά στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε αυτό που λέμε τα ίδια καμπελάκι με τα ίδια καμπελίμου και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 με τον Κωνσταντίνο Λασερβίρη και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ Αντρίγια Βίκοβιτς να εκτελεί βάζοντας τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ στο 55. Πολύ μαθημένα για τα εξελμιακού, παραπονιέται και ο Βιλίμπαρ στους τελευταίστες του και θα σε εξετάζεται και από τον Βιλίμπαρ, όμως δεν υπάρχει κάτι που λείψει, μα δεν είναι τον γκολ. Ένα λοιπόν. Τώρα δίνει συνέχεια ο κύριος Σότσα.

Τη Ρέλα γυρίζει στον Τζολάκη. Περνάει μάλα και τον Ελκαμπή. Δεν παίρνει όμως από τον Παυλένκα. Και σήκωρε τώρα offside, λέει ο βοητός. Το βοηθεί ο κύριος Σότσα. Ο Ελκαμπή βρίσκεται κάτω από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορεί να μην βρισκόταν σε θέση offside. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα ήταν αυλουγεμένη η υπόλοιπη φάση, ακόμα και πολλά πέτυχε να λέω ο Αλή Μπερκάντη για τον Ολυμπιακό. Στο 57 λεπτά. Δύσκολα τα πράγματα για τους ελευθερωτικούς που θέλουν να λέω οπωσδήποτε απόψε νίκη στην αναμέτρηση και θα πάτε με ΡΣΑΕΚ. Το κόκκι μόνο που καταφέρει είναι να φτάσει στον Ολυμπιακό στην βαθμολογία και ίσως δεν βάλει από κάτω σε περίπτωση νίκης. Καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυρίως στους 61 βαθμούς, όπως διαμορφώνεται live το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Και βρίσκονται πίσω πάντα στο μείον 5 από την Ένωση, η οποία είναι πρώτη, και σε περίπτωση που κερδίσει και τον Παναθηναϊκό απόψε, καθαρίζει την υπόθεση που λέγεται πρωτάθλημα, καθώς θα βρίσκεται με 8 πλέον μπροστά και 3 αγωνιστικές να αναμένονται να ολοκληρωθούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Ένωση. Και στην ουσία θέλει ένα βαθμό για να επιβεβαιώσει. Θα δούμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς και στην αναμέτρηση και στις αγωνιστικές. Βρισκόμαστε δηλαδή στην μέση των play-off. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της αγωνιστικής. Μέχρι τώρα πέραμε Ζίβκοβιτς εδώ, κάνε πάντα αρχίζω στο ΠΑΟΚ. Πηγαίνει ο Σότσα. Του λέει σε είδα έκανε στο ΠΑΟΚ, φύγε τον Ομπιόχνη. Πήραμε την κατάσταση εδώ ο διευθυντής. Πράγματι τραβάει παραθεταμένα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ τον Ορτέγα. Δυναμητίζεται την αναμέτρηση χωρίς λόγο και αιτία ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Και θα έλεγαν και κάποια τακτική των προσφέρων του Γιώχαν του Βέρα για να προσυμπηρήσουν τον Ολυμπιακό ώστε να μην καταφέρει να συγκεντρωθεί και να ισοφαρίσει. Για να δούμε τώρα. Μαρτίνς. Τσικίνη από τον Ελκαμπή. Σκάβει την μπάλα για τον Μαρτίνς. Απομακρύνει ο Μπάμπα. Ο Τάσον γλιστράει την προστατεύει όμως. Περνάει για τον Παδέδο Κωστίνια. Μπάμπα κάτω, Τάισον φωνά από τον Κωστίνια. Ζητάει τώρα για το κόπι τελείωρο ο Τάισον. Έπεσε πάνω του άθελα του Κωστίνια πάνω στην κόντρα. Έπεσε το ο Τάισον. Μιχνή μετά πολλά εδώ το δεξιωσής του ΠΑΟΚ. Δεν έχει μπει το γερδικό τίμα ακόμα. Σηκώνει το Τάισον, πιάνει τον ώμο του. Εφανώς έκασε με το βάρος του Κωστίνια πάνω στον ώμο του. Από την έκανε προσγείωσε πως έκασε ο Τάισον. Σηκώθηκε όμως όλα καλά με τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την έκδοση από τον Βαλίδη αυτή τη στιγμή. Παυλένκα. Απομακρύνει. Σημάω Ζαφή, Ζίβκοβιτς με τη μία. Για τον Γερεμή, για τον Τζολάκη, γύρω από μακρύνει με το κεφάλι. Πυρέλα από μακρύ με τον Περεμπέλα Ορτέγα. Μαρτίνς. Χάνει την μπάλα κόντρα του Ζίβκοβιτς, κερδίζει ξανά ο Μαρτίνς, κερδίζει ξανά ο Ζίβκοβιτς. Περνάει για τον Γερεμίδιο. Ένας μέλος με τον Ρέτσο Γερεμίδιο. Προσποιείται για σου, πήγε να πασάρει για τον συμπαίκτη του. Κωστίνια από μακρύ, μπάμπα κερδίζει. Τώρα κερδίζει από τη Ρόλα. Ξέχνει τον Ελκαμπή, ποδέχεται την μπάλα, κερδίζει ο
Αγίμπερκαμπή περτάει για τον Ζέλσον, Μιχαηλίδης προλαβαίνει και πλάγει για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει φαλεδόν, λέει ο Σότσα, χάνει ο Μαρτίνς, κερδίζει ο Μιχαηλίδης όμως το πάνω εδώ. Από τον Ντάνο Γκαρσία.

Λέω από το 55 λοιπόν, με σκόνταν να φύγω του ΠΑΟΚ πέναντι για Ζίβκοβιτς. Πέθανος ο Χωσέ Λουίς με την Λίβερ με τους ποδοσφαιριστές και έρχεται να παράπονε. Παραπονούνται στους ποδοσφαιριστές ότι δεν χειρίζονται καλά με τις βασιλότητα του Μεστία, ώστε να μην γίνεται επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές του. Κέννη Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς επιστρέφει. Μένει στον πάγο που έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Μάμπερ με ασούτ σου πάρει κοντράρι μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Τζολάκη στο 62. Ρεμινέιτερα. Με τον πέρασε μπροστά του και κερδίζει το πλάγιο ο Ολυμπιακός. Κωστίδια τώρα. Ελκανή αντίθετη κίνηση, δεν το καταλαβαίνει ο Μιχαηλίδης, να μπαρισκάρει και χάνει. Μαρτίνς, Ορτέγα, Σεντράρι, κοντρόντο και κίνηση και μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέντα, στο 63. Καταπληκτικό σου πέρα του Τσικίνου που παίρνει την μπάλα από την ασίστ του Ορτέγα, γυρίζει ένα φοβερό γύρι στο σουτ, καταλαβαίνει την επέμβαση του γύρου ο Παυλέντα, και απομακρύνει σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ νούμερο 8 στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό αυτή την φορά. Δεν το πιστεύει έτσι εκείνο ότι έχασε. Ροντινή στο κόρνερ χαμηλά. Κωνσταντίνα τώρα. Υπάρχει υπέρ της Ολυμπιακού καλωσού. Κάτω ωστόσο συνεχίζεται η Κάση Κωνσταντίνος πετάει την μπάλα στον Γερονέγιο που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, πηγαίνει ο Ζένσον και απομακρύνει σε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κάτω και ο Μπάμπα τώρα, και ο περασοριστής του ΠΑΟΚ. Φοβερότος του Τσικίνου, φοβερή απόκριση του Παυλίνκα, την προηγούμενη φάση. Σηκώνεται τώρα ο Τέιλερ για να αντικαταστήσει τη φανά στον πάτε. Στο δεξί αυτό της άνοιας του δικέφαλου την ώρα. Καθώς εμείς βλέπουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο εδώ από την από το ίδιο βασίλεμα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και την αλλαγή να γίνει στο παιχνίδι. Σηκώνεται τελικά ο Μπάντα, έχουμε συνέχεια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει την την προφέρμανση, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς στο 65. Εκτελεί, πρώτο δοκάρι, απομακρύνει την ρημπάλα με τον Ορτέγα που πηγαίνει στην φάση πρώτος, πετάει για τον Κωνσταντίνο, δεν μπορεί, όμως Ζαφύρης, Κωνσταντίνος ελευθερώνει, δίνει ξανά για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος είναι το εξωτερικό την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, πλαθάρε Ζίβκοβιτς, γερεμένε, και γκολ για τον ΠΑΟΚ 3-1 στο 65. 3-1, καθώς παίρνει την μπάλα εδώ από την φάση που δημιουργήθηκε για τον Ζίβκοβιτς προσφερειστής του και έτσι γράφει το 3-1 στο 65 για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που είπε 17 μάτς με τον Γιώργο Μέγκε.

πολύ καλά, πολύ πιστεύω, θα έκανα λίγο τον Ολυμπιακό. Την ξέρεις θα πάρει, δεν ξέρω και πιθανε δεν πάρει ούτε την Ισοπαλία. Και στην ουσία είναι σε αν κόψει απόψε τον Ολυμπιακό εδώ ο Πάου και ολοκληρωθεί στο παιχνίδι, αν το εκμεταλλευτεί η Ένωση, θα έχουμε τον καθηγητή από την τρίτη αγωνιστική των play-off, καθώς αν η Ένωση καταφέρει να το κρατήσει του Παναθηναϊκού, το κεφάλαιο το τάχημα κλείνει οριστικά για μετάχλητα. Με την άξια περίπτωση νικητής απόψε. Τώρα βρείτε συνέχεια στο παιχνίδι. Ρέτσος γεμίζει. Στο 51 έχει την κεφαλιά Ρέτσος. 3-1 λοιπόν το σκορ. Ολυμπιακός απειλεί, όμως ο Πάρτ είναι αυτός που σκοράρει και είναι πιο αποτελεσματικός στην αναμέτρηση. Ο Μπένσε και ο Μιγαθίδης θα περάσουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι στις θέσεις των Ντάνι Γκαρσία και Ρεγκουλέη. Έτσι ως μυρίζει για τον Τζονάκη, Τζονάκης για τον Κεντζέρα. Η Ρέλα μεγάλη μπανέδα τον Ελκαμπή και ο Τζιέρα από μακρύνη ψηλά Μιχαηλίδης. Η Ρέλα τον Γκαρθία Ζαφίνης Γερονέγγερ. Αφήνει ο Σότσα. Καθώς βρίσκεται κάτω από το σωστή στην Πρόκ. Την σύγκρουση που είχε με τον Ορτέγα. Σε πολύ λίγο θα γίνουν και οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Ρέτσος δίνει για τον Κωστίνια. Κωστίνια δίνει για τον Ροντινέη, δίνει στον Γκαρθία. Γκαρθία, περνάει στον Ελκαμπή. Γκαρθία, κατέβει για τον Ορτέγα. Ορτέγα τώρα ψάχνει χώρο να ξεμπράρει. Δίνει στον Γκαρθία και είναι δίπλα του. Γεμάτη περιοχή κάνει τη σέντρα. Εδώ ο Απόλλωνος Κωστίνια μυρίζει, δεν τα καταφέρνει μπροστά στον Μπάμπα. Την μπάλα ξανά στα πόδια του με τον Τάισον τώρα πάνω του και τον Μάμπα πλέγει για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο Κωστίνια, Σεντράρι αλλά τώρα η μπάλα και κόναν για τον Ολυμπιακό. Στο 69 λεπτά

Ο Ολυμπιακός στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέ γυρίζει και δεν εκτελεί, δεν τα καταφέρνει. Ο Ροντινέ δεν πιστεύει τη χαμηλία. Τον εξοριστή του φεύγει τώρα ο Πάουκ, τον Πέισον. Κωνσταντέλιας. Ψάχνει την πάσα, δίνει στον Μεϊτέ. Κύριος ξανά για τον Κωνσταντέλια. Την περιοχή είναι μόνο γύρω μου, γι' αυτό ο Πέισον πηγαίνει πάνω του. Μεϊτέ τα κουνάκι. Την μέλα πάνε στο Ζαφύρι. Κέννη Ζιβκοβιτς. Ζαφύρης Ζιβκοβιτς. Με το δεξί γυρίζει την μπάλα. Έσε τώρα χέρι από τον προσεχή του Πόου. Την Κέννη. Και η αλλαγή στο Ολυμπιακού τώρα στην αναμέτρηση. Στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό με τον Χρήστο Μπουζακίδη να περνάει στη θέση του Ρομπινέ και τον Ντάνιελ Πόντερσε να περνάει στη θέση του Ντάνι Γκαρθία. Αλλαγές για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση.

Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αν ακούω πάνω στα μπαθά, πάμε στις διαφημίσεις. Πάνω ακούς.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην Τούμπα. Το 3-1 παραμένει πάντα στο σκορ. Μας συγχωρείτε, είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα μόλις επιδιωκώθηκε. Το 3-1 λοιπόν παραμένει. Την άλλη είχε Ολυμπιακό φέρα με τον ΕΣΕ. Αλλάζει ο κύριος με τον Ρέτσο, τώρα για τον Πιρέλα. Τον Ντένσε. Περνάει ο Ποντένσε, τον Κέλλη. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει την πάσα, γυρίζει χαμηλά και ο Τζιόρα. Απομακρύνει με το ζόρι, με τρίτη προσπάθεια τώρα. Περνάει ο Ραζαλουτσέσκου. Σταματάει τώρα η αναμέτρηση από τον Σότσα. Περιμένει τώρα αυτό να δει τι έχει εξελιχθεί από τον VAR στην φάση, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν πέναλτι. Στην απομάκρυση και στην προσπάθεια του Κέννη και του Κεντζιέρα. Για χέρι του Κέννη πολύ πιθανές. Ζητάει την επιβεβαίωση για πέναλτι από τον VAR ο κύριος Σότσας στο 55. Παίρνει τον Ιταλός, δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι στην αναμέτρηση, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι του Ρέλα. Κωστίνια. Κωστίνια είναι κλεισμένος. Θα γυρίσει τώρα την μπαλαγιά τον Ρέτσο. Ρέτσος. Ξανά για τον Κωστίνια. Ρέλα. Ορτέγα. Έσε. Μαρτίνς με χώρο, δίνει στον Κωστίνια. Κωστίνια τώρα γυρίζει για τον Μαρτίνς. Δίπλα δίνει στον Έσε, Έσε. Περνάει την μπάλα χαμηλό για τον Κικίνο, σουτάρει, δεν μπορεί να περάσει εκεί το σουτ. Απομακρύνει, λάθος του Μεϊτέ, κόντρα από τον Έσε. Και out, όπως υποδοτεί ο κύριος Έτσα. Και τώρα για να δεις για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Μεϊτέ και ο Τάισον. Και θα δούμε τώρα ποιοι περνάνε στη θέση τους. Περνάει ο Σντεφ και ο Πέλκας. Στο 77 στην αναμέτρηση. Τέλκας που φτάνει με το φαλόγιο του ΠΑΟΚ στο πέρασμα της 77 συμμετοχής. Συνεχίζεται τώρα από τον Παυλέγκα. Ορτέγα. Πλέγω τώρα για τον Ολυμπιακό από παρέμβαση του Τέλκα. Ο Μπέρσε γυρίζει για τον Ορτέγα. Κάτω τώρα ο Τσικίνιο. Ο Ντεφ έσπρωξε τον Τσικίνιο, υπάρχει φάουλ. Δεν είναι όμως κάρτα από τον διδυτή. Κύριε Σωτολή στον Παντέρση να επιστρέψει τώρα πίσω την μπάλα. Τώρα δίνει και συνέχεια. Τσικίνιο, Ορτέγα, Τσικίνιο, Ντένσε. Γεμίζει για τον Τσικίνιο, γύρισμα το Τσικίνιο. Μένει μπάλα στην περιοχή και φανιά ο Μπάμπα. Ένα σουτ πολύ δυνατό από τον Μουζακίδη και out στο 78. Δύσκολα να πάρουμε μια τον Ολυμπιακό.
Όπως αναδείχνουμε, σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ είναι στους 61 και πλέον είναι κάτω από τον δικέφαλο του Βορρά. Μέχρι την επόμενη αγωνιστική, πού το αντιμετωπίζει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με την Ένωση να μας θυμίζουμε αν επικρατήσει η απόψη του Παναθηναϊκού στο στην Λεωφόρο, θα μπορέσει να κατακτήσει, να βάλει βασικά γερό βήμα για την κατακτήση του Παναθηναϊκού, σαφώς σε κατάκτηση θα είναι, γιατί μετά έχω σε συγκλονιστικό προέκ και θα πρέπει να κάνει κάποια ήττα η Ένωση και δύο νίκες πάθει την διακοφαντήσα για να μπορέσει να την απελώσουν πέρα που θα είναι πλέον αρκετά πιθανό να κάνει πάνω από μία ήττα. Η Ένωση είναι και φορμαρισμένη παρά τον αποκλεισμό της από τον Ραγιο Βαγιεκάνο στο Κόνφερενς Λιγκ. Με έναν γκολ της έπιαξε την πηγιά από το στόμα η ισπανική ομάδα. Ηρωική εμφάνιση της Ένωσης εκεί με τον βράδυ, να θυμίζουμε, απέναντι στην ισπανική ομάδα. Κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ στο 80. Το σκορ πάμε στο 3-1. Περιμένουμε τώρα να κλείσει το κόρνερ. Ζίφκοβιτς δίνει το πράσινο φως ο κ. Σότα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί τώρα ο Ζίφκοβιτς. Γιάννης Βαλής στη μεγάλη περιοχή, περνάει μπάλα. Κωστίν δεν αφήνει την μπάλα, απομακρύνει. Κατεβάζει. Πετάει την μπάλα πίσω για την περνάει σε πολύ δυνατή. Όμως η μπαλιά Κωνσταντίνες ενέχει, γυρίζει στον Παυλέγκα.

Κωστίνια, δίνει για τον Τικίνιο. Ο Μπέντσε. Περνάει μπαλά από τον Μαρτένς. Παυλέτα, βγαίνει και πιάνει την μπάλα. Θα περάσει και ο Λούσε, λέει, για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πρόβλημα και με τον σκόρνο του Πόρταν Γεραμέγεφ. Και ο Κλάντο Βαβούτσι του. Ο Μούτε και Ρασικό έπρεπε να περάσει την θέση του Γεραμέγεφ. Λούς μπήκε, έφυγε ο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να βρεθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Και να δούμε τώρα την κατάσταση του Γεραμέγεφ. Έχει μπει τα για το κόπι τελείο για τους Θεσσαλονικείς.

πάμε να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε το σκορ μέχρι στιγμής. 1-0 με τον Γερολόγιο ΠΑΟΚ στο 15, 1-1 στο 29 ο Ελκαμπή, 2-1 ο Ζίφκοβιτς στο 55 και στο 65 δεκαετία αργότερα ο Γερολόγιο πάλι έχει διαμορφώσει μέχρι στιγμής το 3-1 υπέρ των καταστροφών του Κέφα Λιβερά. Γερολόγιο αποχωρείται από τον βασικό χώρο, ετοιμάζεται τον παίρνο του. Ο Μύτου συνεχίζει να προφερμένεται στην πλάγια γραμμή. Για το Μάκης που είναι μεγάλο προσέγγιο για τον Μάκης απόψε, δεν θα επιστρέψει φέτος, η σεζόν έχει τελειώσει για τον Λακουνάκη. Από το χρόνο πλέον θα επιστρέψει στα γήπεδα με την Φαραλαπηδική Αθαλοπηγορά. Ο Γιακουμάδης και είναι ένα γέμισμα τώρα γίνει η Ορτέγια και απομακρύνει κάνα στον Ζίφκοβιτς όμως παλεύει και ο Μουζακίδης και κερδίζει το φάουλ από την αρχηγή του ΠΑΟΚ

αποτέλεσμα από τον Γελάκη. Πηγαίνει ο Πεντέλσα, Παυλέκα βγαίνει και πιάνει την μπάλα. Πάω που πηγαίνει στα τελευταία λεπτά να ελέγχει το παιχνίδι. Όλοι μπορεί να δώσει κάποιο σαφή και έχει βγάλει να μειώσει τα σκορ. Όπως ο Περνέγερα φαίνεται ότι είχαν και η ισοπαλία. Κωνσταντέλης κατεβάζει την μπάλα. Δίνουμε στη μεγάλη περιοχή την μπάλα. Από τις κόντρες απομακρύνουν την μπάλα τώρα από τον Πυρέλα. Παίρνει κεφαλαίο από τον Τένσε καθώς ληστάει ο Ζαφύρης. Καταλήγει στον Κωστίνα που δίνει πίσω στον Γελάκη. Γελάκη στο ραδογένισμα. Μάμπα. Ζαφύρης σηκώνει την μπάλα ψηλά. Ο Ζεφ χάνει κεφαλαίο από μέσα. Πυρκαμπή. Αν την κόρη από τον επιστρέφει στον Παυλέκα. Παυλέκα απομακρύνει. Τώρα η μπάλα καταλήγει στην άλλη περιοχή στον Γελάκη που αφήνει για τον Ρέτσο. Ρέτσος. Πυρέλα. Γελάκης. Γεμίζει τώρα για τον Ορτέγα. Ρέτσος. Την μπάλα αλλάζει την ώρα τώρα, Λουίς χάνει. Τώρα την μπάλα ο Πέλκας, περνάει τώρα την μπάλα πρόσεκτα. Συγκίνω κερδίζει, Κωστίνια. Πετάει στο χώρο για τον Λουίς, που τον ευνοεί. Κόντρα κερδίζει με την μπάλα Λουίς από τον Μιχαηλίδη, γυρίζει, πατάει μεγάλη περιοχή. Δίνει έξω από το Τσικίνο, που πηγαίνει με το σούτ απ' έξω. Πάνω στο Ζαφύρι τώρα, Τσικίνο κερδίζει ξανά. Λουίς, χάνει τώρα την μπάλα. Από μακρύν ο Γερεμέγεφ, την πάσα του Εγγέφ. Γελάκης τώρα. Έτσι. Προδόση για τον Μποντένσε και κερδίζει το φάουλ από τον Αντριγιαδίκοβιτς. Αλλαγής εκλογικής για τον Πάο. Ο Ιβανούσετς θα περάσει. Και ο Μύθου θα πάρει την θέση του Γερεμέγεφ και ο Ιβανούσετς θα πάρει την θέση του Κωνσταντέλια. Χειροκροτούνται οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ καθώς αποχωρούν. Με βάλε το ανάμεσα σε πέρα και ο Γερεμέγεφ καθώς ο Γερεμέγεφ σκόπιμα καθυστερεί να αποχωρήσει από το γήπεδο. Μόνο ο Μύθου τελικά στη θέση του, τέλειωνε το επεισόδιο και έφευγε και ο Κωνσταντέλιας για να μπει ο Ιβανούσετς. Πυρόδιε, θα υπενθυμίσω ένα δύο γκολ απόψε για τον ΠΑΟΚ. Ίσως να μπει και ο MVP της αναμέτρησης ο Γερεμέγεφ. Κοντάρ σε εκτελεί, κοντά στον Παυλέγκα που απομακρύνει με Μαρτσίς και κερδίζει το φάουλ. Από τον Κωστίνια ο Πέλκας. Με βραδάρα μέσα σε Κωστίνια, Ζιβκοβιτς και Μπάμπα. Ονομασία του Κωστίνια με τον Παυλέκα στον αέρα κάνει το φαόλο μυδικός του Ολυμπιακού. Πράγματι πέφτει να χτυπάει η αφαιρέτη με τον αντένα του τον πρωματοφύλακα του ΠΑΟΚ, κάνει το φάουλ. Διαφωνία, συνεχεία βέβαια έχει άδικο. Υπήρξαν και τα νεύρα ανάμεσα σε εκείνον με τον Μπάμπα και τον Ζίφκοβιτς. Τους χώρισε και ο κύριος Σότσα. Τώρα θα περάσει και ο Γιάννικο, μία αλλαγή αμυντικού από τον Χρυσολίου με την Λίμπα βέβαια άσκοπη είναι καθώς το σκορ είναι 3-1, δεν νομίζω ότι θα χρειάζεται να βάλει αρνητικά αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος με την Λίμπαρ, αλλά εκείνος έχει την πίτα, εκείνος έχει το μαχαίρι και αποφασίζει. Ο Ορτέγα τώρα στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ψάχνει μια λύση, γυρίζει στον Τζολάκη. Τζολάκης απομακρύνει, πρώτου Μίτου, Κέννη, Ζίφκοβιτς, πετάει μπροστά την μπάλα. Η ρόλα της Ζαλάκης παραλίγο και να κάνουν το λάθος μεταξύ τους
απομακρύνουμε τώρα και πλάι γύρω για τον Ολυμπιακό, καθώς η Μαλακόντρα θα πάρει στο μύθο από την απομάκρυνση του Τζολάκη. Ορτέγκα πηγαίνει στην εκτέλεση. Σημαίνει τον Ελκαμπή, περνάει η μπάλα. Μιχαηλίδης πετάει ψηλά την μπάλα. Εκεί που είναι ο Ζίβκοβιτς, αντιμετωπίζει τον αγωνιστικό χώρο, πετάει για τον Μίτου. Προλαβαίνει όμως και μπαίνει μπροστά ο Ρέτσος, αφήνει για τον Τζολάκη. Όλα αυτά στο 88. Υπερθυμίζουμε το σκορ πάντα στη 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Μάνα τώρα βγαίνει ο Τζολάκης και μιλάει πλάγι για τον Ολυμπιακό. Και αλλαγές για τον Ολυμπιακό, φεύγει ο Ρέτσος για να μπει Ολυμπιακό και φεύγει η Λιχακή Αγγλή. Όχι, ο Τσικίνο με συγχωρείτε, για να μπει ο Ταρέμι. Δεν είναι επιθετικό στον Ολυμπιακό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ αργά για μια τέτοια κίνηση. Να βάλει και δεύτερο επιθετικό στο καθένα στο 89 ο Χωσέ Λιμπάρ. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο προπονητής στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Είναι δύο τα κόμματα διαφοράς. Ίσως είναι πολύ αργά αυτό που προσπαθεί να κάνει εδώ ο προπονητής στο Ολυμπιακό. Και κάνει και μια αλλαγή τώρα αμυντικό ρέτσι με Ολυμπιακό. Ειλικρινά τι σκέφτεται ο προπονητής του Ολυμπιακού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ίσως είχε αυτό συντονιστεί. 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Κωστίνια τώρα χάνει την ισορροπία του κερδίζει με το ξεφτή του ΠΑΟΚ. Ιβανούσιτς. Ορτέγα. Και φάνει πάνω στον Ιβανούσιτς από τον Ποντένσε. Είναι αυτό που κάνει τον Ποστοβοσλίδη. Το σκορ πάντα στο 3-1, 2 τα βελτιά φοράς. Με αλλαγή ετοιμάζει και ο Κυριακός που την τελευταία του και εκείνος με τη σειρά του. Το πήγε πολύ καλά το παιχνίδι, δεν βγήκαν και οι αλλαγές. Τα δύο Ζαφίρης είναι μόνος που έχει κάθε για να πάω στο γήπεδο. Μεγάλη μπαλιά για τον Αθήνα, όμως ο Λαβή είναι και εντάξει και μαζί με την μπάλα, αυτό ήταν παίχτη του ΠΑΟΚ. Γιανκόν, με μεγάλη μπαλιά για τον Ταρέμι του Βίρτζεν, ο Μιχαηλίδης, Λουίς τώρα κερδίζει. Την μπάλα τώρα πάει στον Πιρόλα, Ορτέγα. Γυρίζει δίπλα του για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης γυρίζει για τον Μπιανκόν. Λάθος και πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Ζαφίρης από το γήπεδο για να γίνει του ΠΑΟΚ τώρα. Και την θέση του νεαρού διεθνημέσου θα πάρει ο Μπιανκό για τον ΠΑΟΚ. Στο 92. 3 λεπτά απομένουν στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει κλειδώσει την νίκη. Έβαλε την ποδιά στον Ολυμπιακό κοντά σαν νικριώτες. Και η Ένωση σε πολύ λίγη ώρα έχει τεράστια ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα με νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Αν φύγει με τον διπλό, είναι με το 1,5 πόδι πρωταθλήτρια Ελλάδος για την σεζόν 25-26 Ένωση. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ πιάνει και γίνει στους 61 βαθμούς. Είναι πάνω από τον Ολυμπιακό πριν την αναμέτρησή του στην επόμενη αγωνιστική. Όμως και οι δύο πίσω εξακολουθούν να είναι πίσω από τον εγκέφαλο από την Ένωση στο μείον 5. Ο απόψης έχει τεράστια θεωρία, όπως το είπα, να κλειδώσει το πρωτάθλημα και να δώσει ένα τέλος στα πάντα. Ο Μίτσι τώρα κάνει φάδερο στο Τζολάκη, προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Γιανκόν, Λουίζ. Λουίζ τώρα κλείνεται από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, γυρίζει για τον Κωστίνια και πίσω. Πετάει τώρα για τον Ποντένσε ο Κωστίνια. Ποντένσε
πατάει μεγάλη περιοχή, δεν καταφέρει να περάσει. Νίκτου. Τι έγινε τώρα, κερδίζει ο Λουίς από τον Νίκτου. Λουίς. Περνάει την μπάλα, φορντώνει ξανά για τον Λουίς, προλαβαίνει ο Παυλέγκα και τελειώνει την φάση.

0: Ζήφκοβιτς, πλάγι τώρα για τον Παπακό, τον Ορτέγια, είναι ο Ζήφκοβιτς, με τέλεση στο 94, ένα λεπτό απομένει και να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 3-1 το σκορ, υπέρ του κεφάλι του Βορρά. Για να δούμε. Λουίς τώρα θα πετάξει την μπάλα για τον Ταρέμι από κάθε του Λουίς. Ταρέμι πατάει στη μεγάλη περιοχή, σου πάρει πλασέ, παβλέκα και κόρνερ και άοχλου ο Σότσα. Δεν δίνει το κόρνερ στον Ολυμπιακό. Με τον Λίμπαρ ζητάει κόρνερ, όμως δεν φαίνεται να έχει, χτυπήσει την μπάλα ο Παβλέκα. Πράγματι πετάει ο Παβλέκα, δεν ακουμπάει την μπάλα. Την μπάλα περνάει εκτός εστίας και τελειώνει λογικά και η αναμέτρηση με αυτή την τελευταία ευκαιρία να μείνει στους Πειραιώτες χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Ολοκληρώνεται και το 95 λεπτό.
0: Λογικά τώρα με την επαναφορά του Παναγιώτη θα στηρίξει τη λήξη της αναμέτρησης ο κύριος Σιμών Σότσα. Αφήνει να εξελιχθεί. Δεν στηρίζει ακόμα ο Ιταλός. Μια κεφαλιά της Ζήφκοβιτς ανοίγει την μπάλα. Ο Βανούσετς, ο Σμπέρεθ, Μιχαηλίδης πίσω και τέλος στην αναμέτρηση. Πάω Ολυμπιακός 3-1. Ολοκληρώνεται και η αναμέτρηση αυτή για την τρίτη αγωνιστική των play-off. Υπερθυμίζουμε σκόρερ στην αναμέτρηση. Στο 15 γύρε Μέγεφ ανήκει το σκόρ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καμπής ο Φαρέζο έχει κάσει 1-1 στο 29. 2-1 για τον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγιο Ζήφκοβιτς και τελικό 3-1 στο 65. Διαμόρφωσε με δεύτερο του τέρμα ο γύρε Μέγεφ. 3-1 λοιπόν. Τέλος σε αυτή την αναμέτρηση στην Τούμπα. Σε πολύ λίγο κοντά σας στο Παστιλίο με τη συνεχεία με την αναμέτρηση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τεράστια ευκαιρία υπενθυμίζουμε για τον δικέφαλο του Βορρά, για τον δικέφαλο για την Ένωση στην ουσία, να συγχωρείτε, και τον δικέφαλο του Βορρά, να κλειδώσει το πρωτάθλημα από απόψη στην ουσία και να θέλει μια ισοπαλία, έστω και ένα βαθμό ας πούμε, για να το κλειδώσει και οριστικά στις επόμενες αγωνιστικές. Από τον Γρηγόρη Καριώτη και την Τούμπα, καλό σας βράδυ.

Κάτι άλλο και φίλοι τη Εντυπωσία και λοιπά. Κατανοείται λογικά ο Πάνο έβαλε όλη σύνδεση ο Ολυμπιακού. Το τελευταίο τραγούδι παγώθηκε. Λοιπόν, για να δείξω λίγο, θα ήθελα να φάω τα παλικά του αισθήματα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει και έχει φτιάξει να πάει το επίθεση, γιατί και 15 σύνδεση το κίνητρο μας. Θα δούμε λίγο σε δεκάρες, Λαφό, Γαλάβια, Τετέι, Αντίνο, Μπράουν, Ίγκασον, Τσένι, Κουντούρη, Ταμπόρτα, Ερνάντες και Χιλιακόπλος. Και για την ΑΕΚ είναι η Σακώσια Μουγκή, Φίλιος, Κοϊτά, Ρώτα, Φινέτα, Μαρίν, Βάρκας, Περέιδα και Βέβα στο Κίνη. Βλέπουμε ότι δεν είναι μέσα από τα κόντρα της μόνας του Παναθηναϊκού. Μίλαν Γιώβιτς, ο οποίος... Ο Λούκας Γιώβιτς, συγγνώμη. Ο οποίος δεν είναι πιο... Είναι στον πάγκο, αλλά δεν είναι πιο κανένα. Μπούμε ότι οι διαιτητές στο αγώνα είναι η Μέλλερ. Ο οποίος φύγει το παιχνίδι και δεν έρθει το προηγούμενο διαιτητή του Παναθηναϊκού και το σαραμέσο με την ομάδα του Ολυμπιακού. Μετά δεύτερος είναι ο κύριος Κορυφαίκη, Λουκάν και ο Σταρά. Με τέταρτη διευθύνη το κύριο Ματσούκα από την Εύβοια. Και βάρη είναι ο κύριος Ρουκέτη και μάσκοτ από την Ολλανδία. Πάνω με λίγο το παιχνίδι μας, με λίγο το κοινή του Ρωσιόμενου για να μην συγκεκριθώ, με λίγο την μπάλα, αλλά θα δίνω στη δεύτερη ρότα, ο Ρότα που θα γυρίσει κοντά, Ρότα η κεφαλιά έχει από τον Παρκά, και φτάνει τον Τζίλι, ο οποίος οδηγεί ο Καθαράκη, μπροστά από τον Τζίλι και θα καταφέρει να πάρει το φάουλ. Πολλά χρόνια που θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Το φάλλο το οποίο δεξιά έξω από την περιοχή. Ωραία, θα μπαίνει και ο Λούκας και Μάριο Λούκας οι δύο προβλήματες. Για να δούμε. Τετέι, ο οποίος εδώ κατάει, ωραία την μπάλα και σερβίζει το φάουλ. Όλοι οι δεσσερβιστές καλέσανε, ω. Εδώ τα πόρτα θέλει πάρα πολύ γρήγορα, λέει ο Λεϊτή να γυρίσει πίσω την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος βλέπουμε τον Τζέρι σήμερα με το Λεφτοντήρι στα αχά. Βέβαια, τη διάδα η οποία δεν μας έρχεται. Τα πόρτα και αντίνω ο Λεϊτή Αργεντίνη τώρα την οικό στην Τεμπίνη και βεβαίως ο Τεσέι πλασιά στην εξωτερία από σήμερα που είχε γίνει χρηστή βασικός. Θέλει κοντόρι καλή, αλλά η μπάλα πέρασε out. Γιατί δυστυχώς δεν παρενέβη εκεί ο Πάνος Μπράουν σε πάρει άλλη πορεία. Ο Γίνος που έσπαιρνει κάποιες ότι δεν θα κρυμά πολύ κοντόρι. Βλέπουμε εδώ, πλακώσια, δούμε λίγο πλακώ. Όπου κοτήρα του πάλα, θα δώσω όλα τα ωραία που θα ανεβαίνει. Θα έχει παλιά τώρα μπροστά, εκεί πέρα που είναι ο Βάρκας. Αλλά την απορρίμει ο Ερνάντες, ο οποίος δεν θα βρει κάποιο συμπέδι του. Εδώ θα πάρα στο Καλάμπρια πίσω στον Λαχώνα, και αν είναι κεφάλι. Έρχεται να με το κεφάλι για να μπορέσει ο Λαχώνα να πέρα και την πάρα και να δίνει πέραση. Palmer Brown τώρα, ο Palmer Brown ο οποίος είναι την πάλα. Palmer Brown ο οποίος κρατάει ίδιος ο Λαχών, ο Λαχών ο Ετερίγας, ο οποίος είναι την πάλα ο Ερνάντες, ο Ερνάντες. Πάλι σε μικρή από πλάι θα, δεν θα βρω δηλαδή, ο Ερνάντες θα κρατάει την πάλα τους αγώνας του χώρου. Και από βάση εδώ, ο διευθύνσης είναι κύριος Ουγαστάν. Επειδή, θα ισορρώ τα συμβέλεση. Βοηθά από την μπάλα, περνάει ανάμεσα από δύο παίχτες, πάει να πέρασει από τρίτο, πάει στο Ρώτα, πάρκα στο περιοχή, αντιώθηκε και ο Τέριν όμως, θα γυρίσει πλάτη το θέμα ο... ο παίχτης της ΑΕΛ. Τώρα εδώ με τον Μάρινα, έχει μπάλα, Μάρινα, πήρε ωραία αριστερά. Ο Κύλιο, θα σώσει για τον Λέβας, αυτός είναι ο Μπομποντή, ο Μπομποντή.
μεσιά στον Ρώτα και πάρα πάει ανάκαμα να μην έβαλε τα πάρια στα ουσιά. Τα δώσε και έβαλε πάλι τα δώσε από τα πόσα εδώ πέρα πάρα το γέννη σκοτά. Και τώρα που δεν το βλέπουμε η κεφαλιά από το Βάλτα, θα του μακρύνει και από πλήθο μόνο και σε κεφαλιά, θα πάρει πάλι μάλλα μπάλα. Η μπάλα από τώρα είναι η κασόφα που μακρύνει, εδώ ζητάει φάουλο πάλι από τον Βεβαιτική. Πάλα, Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα εί
γίνεται. Γιατί σήμερα από βάξη το ίδιο βρίσκεται πιο σύγκριτα ο Μπέτρεδες του Γιάννης Βαλτιγιάννης. Πέρα πάντου τον Τζιζέ Ρώτα. Από τον Αντίνο. Αντίνο ο οποίος δεν είχε καταφέρει να δείξει την ποιότητα του ακόμα στον Παναθηναϊκό. Και ωραία εδώ ο Ρώτα προς την Κουβαλά. Ρώτα. Ο Ρώτα. Αφήστε το τραπώς για την ώρα. Θα κλέψει πάλι με μπράβο, θα γεννήσει για το 26.

εκεί πάσαμε στο πιστεύω. Φυσικά, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν θα πάρει την πάρα να πασάει και εκεί θα πούμε ότι όλα το είναι αγκάτε. Εδώ, ο Αγνέα Παντζουμπό του Καλάβρια, λύστρισε ο Καλάβρια και φαίνεται ότι πονάει. Και φαίνεται να έχει, πια, να έχει και υπό πόνο. Έχει το πρέπει να... Ω, έχει δεσμάρο λεύμα, ο Καλάβρια φαίνεται πως θα είναι η πρώτη αλλαγή λογικά. Με τον Παναθηναϊκό να μην έχει αχριαστεί τον Κοσίρα, αλλά βλέπουμε ότι σηκώνεται. Καλάβρια, το ρύθμα της αδερφικής παρέμβασης. Και ελεύθερο και ρεβάρ. Θα δώσω τον Μπογκοτή. Του φορώ τα ρότα για τον Μάριν. Παλιά πλευρά. Πρέπει να κατεβάσει ο Βάγκας. Δεν είναι καλή πασία για τον Βίνι. Πολλαπών θα σώσει. Θα δώσω Καλάβρια. Πάντε Καλάβρια. Καλάβρια. Ωραία και τον Μπόργα. Γυρίζω θα πει θα δώσω πάλι με Μπράουν. Πάντε Μπράουν. Σε Λαφόν, ο οποίος γεννήθη. Για τον Αντίνο, ο Αντίνο εκεί με τον Ρότα. Πολύ καλός ο Ρότα. Θα κερδίσει το πλάγιο για Παναθηναϊκός. Και το Ρότα διαμαρτύρεται για φάου. Για να δίνει κάποιο τέτοιο έτσι. Και για αυτό που έχει σε αυτή την παραγωγή. Για αυτό που έχει θέσει σε τα πόρτα. Για εγάνει επανάληψη. Μάλιστα, βαθμό ότι είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα διπάσει τη γραμμή ο Κυριακόπουλος. Ο Ρώτα θα γεννήσει και ο Κυριακόπουλος. Και παλιά το Περέγα. Βάρντα φοητά. Πάρα πίσω και πάρα όπως είναι ο Ρώτα. Θα γεννήσει και θα αριστερό ο Ρώτα. Θα λέγεται λοιπόν. Πάρα φτάσει ο Βαρντάς και από το Περέγα. Περέγα πρέπει να ανοίξει για το πλήγιο. Ο πλήγιος έχει ανέβει. Πλήγιος κρατάει. Θα πασάρει ο Ερβερέλα και όμως είναι ο Καλάβρια ο οποίος θα πει και θα καταφέρει μάλιστα να πειράσει πάρα πλάγιο και όχι κόρνερ. Και παραμονά για την ΑΕΚ με τον Πίλιο. Ο οποίος θα γεννήσει. Θα βρούμε πόντο στον αέρα, εμποσίδα από τον Περέιρα, δεν υπάρχει offside. Κορκά θα δοθεί offside. Ο Ιταλιάδη είναι του κόρνερ. Το σούτ εδώ, εδώ νομίζω ότι υπάρχει offside. Δεν κάνω κάποιο λάθος. Όχι, δεν ήταν το σλάι, γιατί πάνε κλείσει στη λέξη του Δούρου και κάνει και κλείσει και πάλι. Του βάλει το σλάι. Οπότε δεν ήταν το σλάι και ο κανονικό το σου το Περέιρα, ο οποίος όμως ο λαφός θα σώσει το 12 λεπτό. Και τώρα Μάριν ο οποίος έχει αναλάβει την εκτέλεση, Μάριν. Και παλιά βάρκα σε εκεί πέρα, οπότε έχει βρει στο χέρι του Μουχουντή. Εδώ το αδιαιτητής μεταχνιέλη ο πρωτοπολικός. Ήταν να πάει μπάλα και πάει από και δύο και φάω και έχει πολύ ευκαιρία. Ερνάντες ο οποίος έχει την μπάλα. Ο Ερνάντες ο οποίος κρατάει, θα γεννήσει, εκεί πέρα μας που δεν είναι κανείς. Ερνάντες ο οποίος θα πούμε ότι έχει γίνει αποδέσεις πολλών αντιοθέτων στο σύγχρονο του Παναθηναϊκού. Στο διαδίκτυο και αυτό είναι σε λίγο λογικό ρε παιδί, γιατί βλέπουμε το οποίο έχει γίνει πόσο κακές. Έχει δείξει αποδέσεις στο Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω σε ένα γεννήτη, δεν θα πει να δείτε αυτό, να δείτε να πάρει και εδώ, και δεν θα πάρει όμως. Τον Πάρμε Μπράουν. Για να δείτε. Ωραία, δεν πήγε ο Λουγένα, πάω λοιπόν που έχει ελπίσει η ΑΕ, το χώρο ανάμεσα και έβρε και αμυνά. Ο Μάρι. Φυσικά αλλά αξιέρετε λεπτά, φορικά καρκάρι, φορικά. Φορικά είναι κάποιον νερό,

Opa, la calle, un gusto, Dios mío, pero tú sales con el mar en el ojo. Compadre, el precio doble, hombre, para partir de la pernalla por el precio, por su delicado, porque tú eres inestable, yo lo digo, ¿sí? La lista viene de ser a los teleplayers, los monitores, pues, porque no se va a hacer cosas de educarme. Ya le dije a mi hijo, a mi hijo, vale, que me está viendo, ¿sabes? La verdad tenía que ir acá, yo casaría, porque... ¿Pedete? ¿Qué hago, no? Ya, eso es el policio. ¿Qué dice? ¿Qué aquí? Ah, porque para hacer cosas, para hacer cosas, yo estoy y medio, ¿sabes? ¿Nada? Adiendo, que soy sacrificado por los poetas de mares. Se condujo una estimática tipos, una opción de ambilarme de amigas, ¿no? Que se le da a Dios para que funcionará. Vale, que voy ya para quitarla. ¿Qué tal? Si mi ya es ya perdida, siempre tú sabes que la perdí detrás. Ya, ¿dónde? Ya, yo si le voy a meter a una rally. ¿Tú vas a perdidas? Ya, ¿dónde? Ya son pillos, pillos. Por fin, y que falla, ya casi, deja que faul, hacia la pia. Y ya son futuro, futuro, para ti, pero acá vamos a romper ella. Ya, pillos, vacas, a meter son pillos. Por Dios, las costumbres, ya se lo hago con el nadie, con el faul, con el faul, con el faul, con el faul, con el faul, con el faul, con el faul. Ya la mejor coche de casa ya tiene su profanismo fútbol. A la noche que viene el teléfono, pues a poco hacer que venga a pagar y para la. Pues el Nato tiene una sofá de dos a terminar el término. Y a la misma gente la termine. Ojalá el Nato ya, el mejor. Oye, coche de frío y para la. Para después de la noche, yo te tampoco tú. Pues ya vi que era por el fin de mí. Y le salí de decir. Pero antes que sea gol, tiene gol y carta. Tiene gol y mi carta de dos. O para las dos, para las gases de toda. Una peste, ya te veo el gol y pa. El don mi tacría, el don mi tacría, pa. Me deja, peste. Si voy a dar para el de la cero, mi a dos y cachearlo. Ya, ya, para NFAO sí, ¿verdad? O Hernández, primero ya me pido que otros, que no te son churros,
δεν αλλά την αποφασίσω, δεν θα λοιπόν, αδειά μας ό,τι και αν πες εδώ θα έχει λάθος, θα σε προφανίσω για βόλο Ισπανός. Πραγματικά, εκεί ο Ζήνη κλέβει έξυπνα την κόκκινη κάρτα. Και θα δεχτεί την κάρτα. Ο Κουλτούρης λοιπόν, ο οποίος έκανε το λάθος στο χώρο του κέντρου. Και από τις δύο φορές που ο Κουλτούρης κάνει λάθη. Και τελικά, ο Ζήνη κλέβει, ο Περέα έκλεισε η κάρτα, ο Ζήνη πήρε. Δεν έχει απέναντι στο τηλεφόν και ο Ζήνη κερδίζει και πήγαινε κάτω στο επέντες. Το 18, ο Παναθηναϊκός ο οποίος πρέπει να βγάλει σε όλες τις επόμενες για 70 λεπτά 10 θέσεις. Μάρι, Ρώστα, Περέρα, Κοϊτά, Παναθηναϊκός, για τούτο μάλλον ο Μάρι θα είναι από πλάτες. Και δεν είναι πολύ καλό σημείο η αλήθεια. Είναι βέβαια καλό και κακό σημείο για τις εκτελεστείς. Και ακριβώς πίσω την γραμμή της μεγάλης περιοχής μέσα στην εκεί ή ακριβώς την γραμμή λίγο πριν την μεγάλη περιοχή. Πραγματικά για αρχή ως πράγμα εδώ ο Παναθηναϊκός λοιπόν το πέναλτι. Για να δούμε. Μάρι. Ο Μάρι είναι εδώ. Βλέπουμε ο Αλτίνο, ο οποίος του λέει ότι έχει πίσω που να είναι. Ο Μάρις δεν θέλει πάσα ο δίχος, η μπάλα θα πω εδώ, σου κόρνερ! Κόρνερ από το Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα που σώζει το Παναθηναϊκό, έχει τραυματιστεί. Για να δούμε. Όντως ο Ταμπόρδα είναι αυτός ο οποίος σώζει τον Παναθηναϊκό και εδώ η εκτέλεση και παλιά που δεν είναι καλύτερο να κουβλάσει την αφέντρα που δεν θα είναι περάσει να κουβλάσει το 1-0 για την ΑΕΚ. Λάζει την πελαφόρη που κάνει χέρι, πέφτει στη ΣΑΕ. Ο διευθυντής λέει ότι στο αυτοβάρτο λένε δεν υπάρχει κάτι. Το 22 από τους Λάνι ΑΕΚ πραγματικά εδώ κάνει την τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρ ο Λαφών ο οποίος θα γεμίσει τα λάβρια. Έχω τα πόρτα, ωραία το τετέι πάλι για το Καλάβρια, δεν θα πει μέχρι τώρα ο Καλάβρια και τα ελεγχώς πήρα βγει και ο Καλάβρια να σώσει. Είναι ΑΕΚ. Πάλα πάει out, τραγεί από το Παναθηναϊκό. Με τον Καλάβρια να πει να το ξενέφει. Καλάβρια. Θα γεμίσει ο Μαγρίδη, ωραία, θα πάρει ο Πάλμερ. Πάλμερ για τον Καλάβρια και ο Καλάβρια δεν είναι τα πόρτα που θα γίνει σπίτω. Ο Κουντούρης, μετά από το λάθος, μετά προσμάζει ο Λαφόν. Ο Λαφόν ο οποίος γεμίσει. Για που είναι πάλι ο Ρεβάλ και θα παγίνει. Ήταν το παλιά εκεί πέρα στο κέντρο από το Μάρι, ξέρει. Ο Σταμπόρδα που σε εδώ πάει και ένα πάω και που δεν γίνεται. Ξέρει ο οποίος κρατάει την μπάλα, δίνει στον Αντίνο Αντίνο. Κανεί τώρα δεν ξέρει πως βγήκε από αριστερά. Ξέρει ο οποίος φέρει την μπάλα, ξέρει. Κρατάει. Δίνει για το Κουντούρι, ο Κουντούρις ο οποίος κρατάει. Ωραίο πάτημα εδώ, ξέρει. Με δεύτερη τελευταία και ο Ρώτα και η μπάλα στάση Βάρκας. Θα πάει πάνω με μπάουν, θα κόψει αλλά η μπάλα στάση στον Κουζίνη. Ο Ζήμι ο οποίος εκεί πέρα βλέπουμε πάει ο Κυριακόπουλος θέση με φορά πάνω και δίνει φάουλ εδώ για διαιτητή επάνω στον Ζήμι. Φάουλ του Κυριακόπουλου. Το 22 λεπτό. Το Μάριν με το Ρώτα πάνω την μπάλα.
Ωραία, αντί να εντός αγώνα θα το δώσει. Θα βαγκάζει το αγώνα. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Μάριο. Εδώ, βλέπουμε ο Περέιρα, έχασε ένα τελευταίο φάουλ, εδώ κανονικά είναι κίνδυνη κάρτα, η οποία δεν δίνεται από τον Τούρκο, να θυμίσουμε ότι ο Τούρκος είχε κάνει λάθη και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός Τούρκος, Λαφόν. Θα θυμίσουμε ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει το βάρκιο από τις 3 ξύπνιες κάρτες. Κάνουμε. Και στέλνες τη φάουλ τώρα, εδώ που είναι φίλοι. Με 24 λεπτό τα πόρτα. Και ο Κουτούρης, κάνουμε την μπάλα. Ακριβώς η γωνία της μέρας περιοχής, καμιά δεκαετία μέτρα. Μάλλον καμιά δεκαετία μέτρα από την περιοχή. Η τουρισσόγη αφήνει όλα τα πόρτα, τα πόρτα που λογικά θα γεμίσει, δεν πιστεύω να υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει απευθεία στα πόρτα. Σταγόντια πίσω, όπως υπάρχει τώρα για λεστός, πίσω, τα πόρτα πίσω, μασαριστά, έτσι να οξεδώ, θα αναγκαστεί ο πίσω, θα μετάξει πάρα κόρνερ. Μετά από αυτή τη λέξη με δυνατή πάσα του τα πόρτα, με τη μεγάλη περιοχή. Από τις παλιές που λέμε ότι θέλει ένα τίμημα της βάλας για να αλλάξει πορεία. Ο Ντούρης. Με τέλεση κεφαλιά από τον Βάγκας, ο οποίος θα χαρίζει και Γιακόπουλος εδώ γεννήθη, πέρα μας που είναι ο 300, πέρα σωστή κατάσταση, 300 που θα γεννήσει τώρα, 300 για τον Περέιρα, ο Περέιρα θα κατεβάσει, αλλά εκεί είναι ο Κουτούρης, πέρα σωστή κατάσταση, ο Καράπλιας, ο Κουτούρης, ο Σέριν. Σε τα πόρτα που έχουμε γεννήσει, ο Ιωδός είναι τυπέι, θα πετάξει όλα τα πόρτα, τα πόρτα εδώ πέρα που έχουμε γεννήσει, παρακλανάει την πάντα, θα δώσει καλάπια, καλάπια, ποιος είναι τυπέι, τα πόρτα, τα πόρτα, τα πόρτα, θα τρέει, δίνει κακή πάσα για το τυπέι εδώ, θα διορθώσει όπως ο Κουτούρης, ο Κουτούρης για τον Νίκαρσον, Νίκαρσον, Νίκαρσον, θα αναγκώσω πίσω να πω την αλήθεια πίσω λίγα λίγα, όταν έρθει η κυρικάρτα, Αντίνο, Αντίνο και στην μπάλα, Αντίνο. Θα χάσει από το παιδιά. Και πάει να κάνει πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό. Με τον... Φέρει να έχει πάρα, να δείξει κύριε Κόπουλο. Κύριε Κόπουλο, θεωρώ τον Τετέι. Τετέι θα πετάξει με τα μέσα εκεί όπως είναι ο Βρυσκοπούς κύριε Ακόψη. Για βρίσκον τον Αντίνο που έχει δείξει περιοχή. Δεν πάρα περνάει κάτω από τον Φέρει. Και κύριε Κόπουλο θα κάνει ένα σπάλ εδώ. Πάω στον Βάγκα, στο οποίο θα δείτε την κύρια η κάρτα. Όχι. Όχι, τελικά είναι η κύρια, είναι στον Βάγκο της ΣΑΕ. Κάρτα
chiamarti via, Pablo. Δεν θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο.

0: το 2-2 στο κυκλομέτρα. Πάσα, εγώ πριν ο Ζήμιο, θα χάσει το σημείο, θα πάει, κρατήσει πάλα ωραία. Θα δώσει για τον Μίλιο, ο οποίος θα βγει στο Νίγιε. Θα βγάλει παλιά μέσα στην περιοχή και παλιά τον Νίγαρ στον κόρνερ. Για τον οποίο σώζει εδώ το Παναθηναϊκό για κάπου πίσω εδώ το χάτρι. Ο Βάργαν. Δεν ξέρω αν μπορούσα να πω στην μια φορά για προσέξιμο Κυριστέρα, αλλά μπορούσα να είναι παραθέσεις την πάρα για τα κοινωνία που είναι στο Ιαμίτρο, γιατί είναι περίεργα στο Βοηθά, στο Ζήνη. Ο Μάρι, ο οποίος πάει και ένα χέρι στο κόρνερ. Σε λεπτό, Μάρι, εκτέλεση. Κεφαλιά το Μουκουτί, καλή, πέρασε εδώ από το Λαφόν. Καστή κεφαλιά, ο Λαφόν θα σώσει με τον Παναθηναϊκό. Και ο Καλάβρια θα δώσει στο Κουντούρι, ο Κουντούρις ο οποίος θα γίνει πάλα. Ο Ντούρις, ο οποίος θα ανοίξει ωραία για τον Καλάβρια. Πάλι με τον Ντούρις. Ο Ντούρις ο οποίος κρατάει. Και κλείνει πίσω στον Λαφόν, ο Λαφόν ο οποίος κλείνει στον Νίκασο, Νίκασο. Νίκασο. Διακόπουλος. Κέρι, Μαγίνο, Μαγίνο ο οποίος κρατάει, κλείνει. Ρώτα, Σιγελέντα, πάλι σε κεφεμπή. Να δεν προέβας. Καλιά στο τέλειο, ο Φιλίνδε είναι σε μια κόψη με λεπτά λεπτά λεπτά για να δώσει πιλάγιο. Τις προβολήσου. Λέει, πλέπω αλεσάδρα. Ερέιρα. Μάρι, Μάρι για τον Κοϊτά, ωραία για τον Ζήμι, ο Κοϊτά. Τα εδώ με τις κόντρες, την παραστάνει σε Περέιρα. Και θα γίνει στο πλάγιο, και θα τραβάτε παράπτια. Να δούμε, Περέιρα θα πέσει εδώ, θα πάρει την παλά. Και τι θα δώσει και θα γλώσουν πάλι πέσει πάνω από τον Κοϊτά. Ρέβας, Λέβει την ίσονα Περέιρα, πάλι ο Ρέβας, που έχει και στο δεσίο εδώ πέφτω. Ο πάνε Μπράγα, το βράδυ πάρα πάρα στο τσέλινγκ. Και ο πάνε Μπράγα θα βάλει πάρα για να δώσει το καλάκι από την αλληλέση ποσά. Με την βάση κυρί το Αντίνο. Αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Λαμπλάσιο. Ο Αντίνο εδώ πέρα πιες. Δεν θέλω να δω τον πέρα της παλιά. Με κοντή. Εδώ θα κάνει το τετέι, δεν γίνει φάουλ λοιπόν. Επάσε τετέι.
1: Και να Μπορεί να πάρει να δώσει στο Μάριν, πάλι μου κουτί. Μου κουτί όπως κρατάει. Μου κουτί.
0: πολύ για τον Μάριν. Μάριν, ο οποίος έχει βάλει, Μάριν. Μάριν. Είμαι τον Βέλβας. Για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Ποκοτή. Ποκοτή για τον Βέλβας. Βέλβας, ο οποίος έχει την μπάλα. Αυτός ο Πινέδα, ο Πινέδα που θα ανοίξει το χέρι για τον Κοριτά. Κοριτά που θα κατεβάσει, Κοριτά. Κοριτά, ωραία εδώ. Θα δώσει πάσα. Την μπάλα με στερεωθεί ο Καλάβια, θα σώσει ακόμα μια φορά. Ο Κοντούρ σήμερα, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έχει κάνει δύο-τρία λάθη. Πάρα πολύ άσχημα. Το ένα συγκεκριτικό κινητό από τρίχα να συγκεκριθεί γκολ. Πινέδα για τον Ρώτα, ο Ρώτα βιώθει την μπάλα. Ρώτα για τον Μάρι, Μάρι για τον Μουκουντή, για αυτός για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας ο βιώθει την μπάλα. Είναι εκεί για τον Περέιδα. Πινέδα. Για τον Ρώτα, ο Ρώτα βιώθει την μπάλα. Ρώτα. Ρώτα για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά για τον Περέιδα βιώθει την μπάλα. Μάριν. Μάρι μέσα στο δεύτερο χωριό από τον Ιγασόν. Ο Ιγασόν ο οποίος όμως δεν είναι το ίδιο πήγα και φωτή είναι παιδί εκεί και ο Μάρκα βλέπει. Θα γεμίσει αλλά η μπάλα κατεβράσα και είναι ο τηλεφώνος ο οποίος είχε καταλάβει το τι θα κάνει ο Μάρι και καταφέρει να κόψει τη φάση. Καλάβρια για τον Ταμπόρδα. Καλάβρια ο οποίος θα τάει δίνει πόρτα πάλι Ταμπόρδα. Θα δώσει στον Πάλμερ Μπράουν αυτό θα γεμίσει. Κακή πάσα άραγα ο Διακόπουλος θα πάει την μπάλα. Διακόπουλος για τον Αντίνο, Αντίνο. Ωραία εδώ, θα καταφέρει να το παρακαλυφθεί εδώ στα τραπόρτα. Και πάλι Τσέριν, Τσέριν ο οποίος θα γεμίσει δεξιά για τον Καλάβρια. Καλάβρια που θα κατεβάσει πάρα πολύ ωραία και τετέι θα περάσει. Θα δώσει στο Καλάβρια και θα δώσει πάλι εδώ. Έχει τέλος σε μια κίνηση κατά κλειδά και στον πύλιο. Επιτέλους θα πω εδώ ο φίλος δέχεται την πρώτη για την Ιγκαδινάη το 42 ο αριστερός βαστιτσάκ θα δεχτεί και την Ιγκάδα εσταλείται πλασσά η πάσα το φάουλ με τον Πάλμε Μπράνα θα μπαλαγγείλει στο λαφόν, λαφόν ο οποίος θα κοντρολάρει, θα γεμίσει γιατί θα πει να πει να μου κουτήρα θα σου κόψει. Τέριν, Διακόπουλος. Διακόπουλος, σε Τέριν. Τέριν πάλι πίσω στο λαφόν. Ο λαφόν ο οποίος θα γεμίσει. Αλλά το αέρας δεν τον βοηθάει να πάει προς τα γεμπάλα. Πάλι με Μπράουν. Πάλι με Μπράουν. Πάλι με Μπράουν. Κρατάει. Περνάει τις θέσεις. Θα δώσει το Αντίνο. Ο Αντίνο ποιος είναι όμως ο όλος του κέντρου. Θα δώσει σαν τα πόρτα, τα πόρτα πέσουν εκεί που θα κέντρο θα γεννήσει ώρα για το τετρίο, το τι είναι πως θα φοβεί από τον παλιάδο για τον Βίλιο και ο Περέιδα που θα τον βάσει θα δώσει και την Έδα, την Έδα που θα ανέβει τώρα την Έδα θα γεννήσει αριστερά για τον Βίλιο που έχει προοδηθεί και από την Ενιοζήνη θα κατεβάσει ο Τετέι εδώ θα πάρει την πάρα και θα πάρει το φάουλ από τον Πύλιο α, ήταν και ο Σάιτ, ήταν ο Σάιτ τελικά, ήταν ο Σάιτ δεν είναι το φάουλ. Δίνει φάουλ εδώ τελικά ο διευθυντής από την Τουρκία. 44.
1: Το
0: Λοιπόν, το φάουλ. Του φάουλ αβάλλουμε, θα παίξει και το Σάεκ με τον Περέδα να δίνει το Πινέδα. Περέδα πάλι. Του περνάει του τα πόρτα. Θα γεμίσει δευτεία για το Ρώτα, ο Ρώτα πλέον την μπάλα. Ο Ρώτα θα γεμίσει, για να μας δω αγκίνο θα κόψει και θα κόψει θα διώξει. Και τέλει ο Μουκουτής. Καλάμπρια. Εδώ βλέπουμε φάουλ, εντάξει φάουλ εδώ του Ρέλβα. Δεν δίνει κάρτα εδώ. Σε σηκωθεί όλο το γήπεδο τώρα εδώ, σε δίνει την κεντρική κάρτα. Το Ρέλβα μετά από όλο το γήπεδο που ξεσηκώθηκε. Ο Τούρκος διαιτητής θα δείξει την κεντρική κάρτα, 2 λεπτά καθυστερήσεων. Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Για άλλη. Το πολύ είναι για τη διαμαρτυρία νομίζω, η τι είναι που έφυγε. Ο Πελέγκος ο οποίος είναι σηκωμένος, θα κάνω τις φάγω. Είναι ο καθοδηγίες. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις ο Λαφόν σε εκτέλεση. Εδώ βλέπουμε από την αρχή ο Σκούλιο και Γετέι. Με τον... Για δούμε. Ο Μουχουρτής θα διώξει. Εδώ πάλι φάκου δεν δίνεται. Το Κοϊτά. Που θα ανέβει. Κοϊτά. Κατάει. Περνάει από δύο παίκτες. Θα γυρίσει. Εκεί όμως είναι ο Κοντούρης. Θα κόψει. Τέριν. Ωραία για τον Κυριακόπουλο. Διαδόπουλος, θα δώσω τα πόρτα. Λάθος πάσα. Και πάρα πάει πλάγιο. Μπουκουντή. Μπουκουντή έρχεται στην μπάλα, Πινέδα. Πινέδα για το Ρώτα, ο Ρώτα. Για τον Κοϊτά. Καλή παλιά για τον Μάριν Βάλτα, ο οποίος θα γεμίσει. Εκεί πέρα όμως θα γίνει ο Λαφόν για να μαζίσει την μπάλα. Έξυπνα δεν παρενέβη ο Ιγκαρσόν γιατί άκουσε τον Λαφόν να του λέει ότι βγαίνω. Και έχουμε ακόμα 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λαφόν ο οποίος θα γεμίσει. Εκεί θα αφήνω τα μπόρδα. Αλλά μπροστά σε τους ρεύμας είναι και εγώ. Δυσκολά αλλά εδώ είμαστε εδώ πέρα. Θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Θα ανοίξει εκεί πέρα όπως είναι ο Πύλιος. Ο Πύλιος ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Πύλιος ο οποίος θα αναγκάσει. Το κόψει ο Αντίνο και θα κερδίσει το πλάγιο εδώ για και εδώ ο Τούρκος διαιτητής ο Μιτ Μέλλον θα δώσει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος πρέπει να θυμίσουμε με 15 λεπτά ο παιδικό και ο Ερνάντες από 2-21 και μετά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να γίνει πολύ καλύτερος. Εδώ βλέπουμε και Τέι και Πύλιος οι οποίοι έχουν αυσυμαχία, ο Τετέι ο οποίος έχει αρκετά νεύρα και πάει προς τον Πύλιο θα πάνε και τον απομακρύνουν εκεί οι κόσες του Παναθηναϊκού, τον Ρίκασο και ο Κυριακόπουλος προσπαθούν να τον ειδεμίσουνε και εδώ όλο το γήπεδο το οποίο ξεσηκώνεται απέναντι στον Πύλιο. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. Κάπου εδώ πάνω του Παναδίδου του Ινστιτάλη θα τα πούμε στο δεύτερο ημιχρόνο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Τα περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο εκδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Καλησπέρα φίλοι και φίλες ακροάτες και ακροάτριες. Ιδανικός αυτόχειρας αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με στατιστικά που θα ζήλευαν και μπασκετικές ομάδες στην ευστοχία των ποδοσφαιριστών του, πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ίσως να πραγματοποιήσουν την καλύτερη τους εμφάνιση εδώ και πολύ καιρό όσον αφορά την δημιουργία, την παραγωγή φάσεων μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν ήταν ικανοί, δεν είχαν την τύχη, δεν είχαν την ικανότητα, δεν είχαν την αποτελεσματικότητα να τις αξιοποιήσουν και έτσι έχασαν με το εμφατικό 3-1 από τον ΠΑΟΚ, που ήταν ακριβώς το αντίθετο, ήταν άκρος αποτελεσματικός τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Δημιούργησε και είχαν ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Δημιούργησε μία ευκαιρία και πετύχανε γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Ολυμπιακός δημιούργησε στα πρώτα 6 λεπτά 3 ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του φάση έκανε το 1-0. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης. Κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης αφού προηγουμένως είχε δημιουργήσει και άλλη ευκαιρία που δεν την εκμεταλλεύτηκε ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός και πάλι πατούσε καλύτερα στο αγωνιστικό χώρο. Ήταν η ομάδα που δημιούργησε πρώτος την ευκαιρία με τον Ρέτσο. Δεν την εκμεταλλεύτηκε, έκανε το 2-1 ο ΠΑΟΚ. Είχε νέα ευκαιρία ο Ολυμπιακός, δεν την εκμεταλλεύτηκε, έκανε το 3-1 ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός μπορεί να τα έχει με την αποτελεσματικότητά του και να λέει ότι ο ίδιος χάνει το πρωτάθλημα με την αδυναμία των παιχτών του να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ πέρασε στη δεύτερη θέση και μπορεί να τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία όσον αφορά το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τον ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία να έχει το πλεονέκτημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια από εμένα.
16: Η έκπληξη της βραδιάς, κυρίες και κύριοι, η κυρία Δήμητρα Γαλάνη.

0: συνοδεύουν, κούκλα μόνο. Άρα Διονύση, τι ωραία.
1: Από μικρό κορίτσι στη μουσική, στον πολιτισμό, ναι, στη συλλογική μας ψυχή. Απ' τη γενναιόδορη Δήμητρα γνώρισα, πρέπει να σας πω, και τη γυναίκα μου. Οι γονείς τους, ναι, παίζανε, ναι, κουμκάν, και αυτές οι μικρές στο διπλανό δωμάτιο με μια κιθαρίτσα ακαζαντι ρέντε πι. Της λέει η Δήμητρα, να σου πω έναν άλλον που έχει βγει, έναν καινούριο, λέει, πολύ καταπληκτικό. Μη μιλάς αλόγια αγάπη. Η δικιά μου γοητεύτηκε. Ποιος είναι, πώς τον λένε? Συμπέρασμα, 50 χρόνια γάμος. Αν μας είχαν καταδικάσει εισόδια, θα μας είχαν απολύσει τώρα.
0: Διονύση μου, 50 χρόνια περάσανε.
1: Ακριβώς, από το καλοκαίρι του 67, 50 καλοκαίρια είμαι με την Άσπρα.
0: 50.000 καλοκαίρια. Άνοιξε τα πάντα. Διονύση Άσπρα, χειροκρότημα τα 50 χρόνια.
1: Γεια σου και στην Ασπούλα.
0: Γεια σου, Ασπούλα.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρα. Έχουμε μια αδυναμία επίσης. Άσχετο. Η Δήμητρα και εγώ. Λέγεται αυτή η αδυναμία Άκης Πάνου. Δεν σας λέω τίποτα άλλο.

υπέροχη Δήμητρα. Αν ήταν ένας από τους 7 νάνους της Χιονάτης, θα ήταν ο Γκρινιάρης. Αλλά αν ήταν ένας από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης, του Βάγνερ, θα ήταν ο πιο μαγικός, ο πιο υπέροχος. Για όσους τυχόν δεν καταλάβατε ποιον μιλάω, να του παίξουμε μια εισαγωγή να εμφανιστεί. Ένα

ό,τι λέω εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει, του σαβόλου, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει.

0: Να ξέρεις, Διονύση μου, πόσες φορές, σε πόσες παραλίες το έχω τραγουδίσει αυτό το τραγουδάκι.
1: Το επόμενο.
0: Με μια κιθάρα, ναι. Φαντάζομαι όλοι.

Έλα, αριθμό, σύλλογε, βίλε από το Ιντεφόρα Αλεξάνδρας και πάλι. Εδώ που πάνε στην Εκώσια ΑΕΚ και αντιμετωπίζω και θα δημιουργήσω για την τρίτη αγωνιστική του πλήγη όπου να θυμίσουμε ότι το πρώτο μηδέν το πλήγη μηδέν ήταν ένα μηδέν μηδέν. Ναι, και πάνε στην Εκώσια πίσω από το 17 με εκεί την συγκεκριμένη κάρτα του Νάτες με πέσεις με 15. Και να πούμε ότι στο δεύτερο είχαμε την αλλαγή του Σκύλιου. Βγάζει το πιο λίγο της Σκοπίλιου για να πάρει μέσα τον Φέντεράς λογική γεννήθηκα τόσο γύρω σε Νίκολη Τρίδωτη. Ο παίκτης του είχε αρκετά νεύρα. Δεν μπορούσε να τα βγάλει τα με τον Αργάτε Δέου. Για αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια να φάει κατευθείαν να βγάλει το παίκτη του. Για να κοιμηθώ στην τυχόν με κόκκινη κάρτα και του Σκύλιου. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι παίζει πολύ καλύτερα από τη στιγμή που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα ο... που δέχτηκε η κόκκινη κάρτα ο... Ενάντε. Για να δούμε. Λοιπόν, πώς θα είναι αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Για να δούμε ποια είναι μπροστά. Εδώ δίνει η καπετάξη βάλα μπροστά. Εκεί όμως θα βγει ο λαχών πριν ο Βάγκας. Δίνει απειλητικός. Και θα σώσει την κατάσταση. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Και θα δούμε όσους θα το θέλουμε. Λοιπόν, ο λαχών θα γυρίσει μπροστά. Εδώ το φάουλ έχει κερδίσει. Πάντα εδώ το κοντού να γεμίζει γιατί έχουν δίνει όχι το σκαλά. Το τετέι θα πάρει εδώ. Αυτή που έχει γυρίσει εδώ την τετέι θα κάνει μια για να δούμε. Εδώ υπάρχει τώρα την δεν το δείτε για ακόμα μια φορά για την τίτ. Για ακόμα μια φορά φέρετε. Υπάρχει τυχιότητα του DFTC. Ο σπούς του διευθυντή και η ΑΕΚ είναι στην ουσιότητα με τον Βοητά τώρα να φέρει μπροστά. Ο Βοητά πέτας και ο Δίνης είναι μόνος του. Ο Δίνης να πέτας μετά το

κατορνάτε φυσικά να μην δίνει αυτό απέναντι. Βλέπουμε εδώ Αντίνο και την μπάλα, ο αδόφης τον Κυριακόπουλο και θα γεμίσει με το δεξί μάλιστα. Θα προσπαθήσει και να κλείσει το τέλειο που τον κύριο όμως εδώ να κλείσει την κεφαλιά. Μάρι, ο Μάρι είναι ο οποίος είναι στο σύνιο, δίνει ωραία εδώ για το Ρότα που θα γεμίσει, η μπάλα θα πάει από κόντρα, θα φύγει από το λαφόν. Το λαφόν ο οποίος έχει την μπάλα. Παλιά μπροστά, με τεσέι. Τεσέι, εδώ η μπάλα πάει κόνερ. Κόνερ για το Παναθηναϊκό, θα πάει και το κόνερ, λεπτό. Είναι απίστευτο. Ότι δεν δίνεται αυτό το πέναλτι, πραγματικά είναι αδιανόητο. Ακόμα μια φορά. Η δυσία πολύ κακή στην λεωφόρα Αλεξάνδρα για το Παναθηναϊκό. Και εκτέλεση λοιπόν κόρνερ Καλάβρια και τώρα διώξει ο Πινέδα εκεί πέρα που είναι ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος θα πάρει μπάλα δώσει στο λαφόν, λαφόν για την Καλάβρια. Το κόρνερ ήταν αυτό είναι τα πόρτα να συγγνώμη τα πόρτα που είτε είχε αυτός τα πόρτα τα πόρτα δώσει την μπάλα γυρίσει στο λαφόν. Λαφόν, το οποίο έχει την μπάλα γεμίζει παιδί παιδί, παιδί, ωραία λοιπόν τα πόρτα εδώ και παιδί, παιδί ο οποίος προσπαθεί θα περάσει, θα περάσει, φάουλ δεν είναι το παιδί, δεν είναι το παιδί, αλλά ήταν εξώ παιδί. Επιτέλους, δεν είναι ένα φάουλ. Κυριακόπουλο και ο Κουντούρη πάνω από την μπάλα. Για να δούμε. 53 στη φάση. Ο Κυριακόπουλο θα γεμίσει. Εκεί πέρα όμως που ήταν κανείς. Είναι πάρα πολύ κακή γέμισμα από τον Κυριακόπουλο. Και πάει να πάει out. Το παιδί, το τρίτο λεπτό. Εδώ που παίρνει ο Πινέδα ο οποίος ωραίος, ωραίος ο οποίος έχει την μπάλα θα δώσει. Ρώτα, ρώτα ο οποίος κρατάει την μπάλα θα δώσει. Κοριτά δεν θα χάσει από τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ωραίος το Τσέριν. Ο Τσέριν θα βγει σαν επίδοση. Τσέριν, δίπλα την Αγκοτζέη, ο οποίος φέρει την μπάλα. Καστάνε το σούτ και η μπάλα θα γίνει ο Ψαρακόστα. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα είναι με 10 παίκτες. Είναι πολύ καλύτερος ο δεύτερος μήνων Αγγλίας. Είναι ο Παναθηναϊκός πρώτο και θέλουμε το δεύτερο. Το δεύτερο δεν θα γίνει πολύ πιο επιθετικά, έχει ένα πέραν το οποίο δεν έχει επιδοθεί. Πιάζουμε. Περέρα τον Ρέβας. Ο Μάρις, ο Τζέρις, ο Μάρις θα δώσει ο Ρώτα. Ο Ρώτα θα δώσει Πινέζα. Πινέζα, ο οποίος έχει έρθει δεξιά για να πάρει την μπάλα για να δώσει την κοντή. Το κοντή για τον Μάριν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Μάριν θα ανοίξει, θα γυρίσει αριστερά στον Περάι, θα περάει το οποίο έχει την μπάλα, περάει στον οποίο κρατάει, θα γυρνάει για τον Δίνη, ο Δίνη εδώ θα σκοπεί από τον Καλάβρια και θα δώσει τα μπόρτα ο οποίος κερδίζεται το φάουλ. Βράζουμε. Το μήνυμα της μέρας τελειώνει ο πρώτος γύρος στο play-off, έτσι. Ο Τελτσέρι θα δώσει τα πόρτα, τα πόρτα, τα πόρτα που θα δώσει το playing από τον Κουντούρι, ο Κουντούρι θα ανοίξει το Τελτσέρι. Τελτσέρι ο οποίος θα δώσει το Τελτσέρι, είναι κακή πάστα. Ο Ταμπόρτα προσπαθεί να κλείσει το Ζήλι, ο οποίος θα περάσει απίστευτα εδώ στη Ζήλι, ο Ζήλι, δύο πέσεις Τελτσέρι και ο Κουντούρι. Για να φύγει μπροστά, ο Ζήνιος είχε δεύτερη δεξιά στο

0: τα ορότα που θα σκαλώ που γίνει πάλι. Θα βρει τα ορότα, δεν μπορεί γιατί εκεί ο οποίος θα το κόψει. Το Μάριν θα δώσει στον Πάγκα, θα δεν βρίσκεται μετά τέτοιο με κάνει ο Φωλαφόν. Για ακόμα μια φορά με κάνει μέσα στο Φωλαφόν. Φωλαφόν ο οποίος προσθέτει ότι δεν θα ανέβει. Και εδώ η μπάλα στο Μουκουντή, ο Ρέλμας θα προλάβει το Φωλαφόν να κόψει. La pasaje, la pasaje de Mara, sí, en serio, ahora es Aguino, o Aguino Europea, Aguino que es frente a Mara, se va a pedir a Gómez, a la vez que te tengo, que viene, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, Για Κόμπουλος, ο Αγγέλου, ο Αγγέλου γιατί φέτος μόνος εκεί. Ο Κιακόμπουλος με τρέπο, δεν του λέω σε την μπάλα, το κίνησε. Τον Τεφέι, ο οποίος έκανε πολύ κακό σου και πάρα πήγα ως. Αυτή είναι πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε στο δεύτερο μέρος είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έκανε το πρώτο. Ο Πουλιάς απέλησε μόνο από σημαίνει στάση. Μάρι. Τα δώσω μου κοντή. Ο Ρώτα, τον Μαρκουτή, ο Μουκουτή ο διαβατάει, θα δώσει τον Ρωσαϊκά και η κόντρα τον Διακόπουλο θα γελίσει το πλάγιο Παναθηναϊκός. Μην φυγάει, συγγνώμη. Ο Ρώτα πάει να το εκτελέσει. Μουκουτή, ο Ρέβας. Ο Ρέβας, ο οποίος... Άντουμε, θα δώσω νέα στο Εσράες, ο Εσράες, ο οποίος κρατάει δίνει στο Μάριν, Μάριν. Θα πασάρει για τον Βάγκα, στο Βάγκα πασάρει, εκεί πέρα μου είναι ο Κουντούρης, θα κόψει. Δεν μπορεί να βρει όμως εκεί τον κατοσβέστη ο Περέιρα. Περέιρα για τον Εσράες, στη σέντρα, διόνει ο Κουντούρης. Του πάει όμως θα πάει προς απίσω για πάει στα κέντρα του Κουντούρης, και πάει για συνόμη και πάει στα κέντρα του Ραφών. Πολύ καλή φάση εδώ από τον Παναθηναϊκό, ο Πάλμερ Ράουν, ο οποίος έχει την μπάλα. Κάντρουμε. Κοντή. Κοντή στον Πινέτα, Πινέτα για Ρώτα, ο Ρώτα βγει ως ανεμένη. Αδέσω μου κοντή. Ωραία το Πινέτα, Πινέτα βγει ως κατάει. Είναι στο Μοκοντή και πάλι. Εδώ βλέπουμε ο Ρώστα θα δώσει πάλι στον Μοκοντή. Βλέπουμε Γιώβιτς και Ζωά Μάριο είναι οι δύο παίκτες που λαμβούνε. Δύο αλλαγές. Λογικά θα είναι ο Δίνη, δεν θέλω να πει ο Γιώβιτς. Θα δούμε και εγώ, Μάριος, ο Γιάννης θα πει. Δέξω και ο Περέιρα για να μπει μέσα ο Ζωάο Μάριο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα βλέπουμε ωραία εδώ ο Τεστέι δεν πας αλλά πάει πλάγιο πλάγιο εδώ για την ομάδα του Παναθηναϊκού Παπόπουλος εκτέλεση Αντίνο. Το βλέπουμε Τέρι, ο Τέρι κρατάει. Αυτή είναι το λάθος, θα πάρει ο Γιώβης, ο οποίος θα δώσει ο Μάριο, Μάριο. Ζωά Μάριο, ο οποίος ανεβαίνει, Ζωά Μάριο. Κανείς θα το περνάει, το περνάει, το οποίος έχει κουράγιο, θα βγάλει μαγιά. Και σπαγιά από τον Νίκασο, ο Αντίνο θα απομακρύνει και θα δώσει τα πόρτα, τα πόρτα θα κατεμπάσει. Λύνει το ποσό από τον Ζωά Μάριο, δεν είχε στήριγμα τώρα, ανεβαίνει ο Καλάμπια, θα δώσει το Τετέι. Τετέι, θα προσπαθήσαμε να περάσουμε το φάουλ εδώ. Ο Τετέι, ο οποίος έχει δεχτεί πάρα πολύ δυνατές πλοκίες, η αλήθεια είναι. Τώρα το πρώτο ημίχρονο, είναι η δεύτερο. στο παραμένει στο 0. 0, σε 60, πλέον θα μια ώρα παιχνιδιού. Ο Μάριν εδώ θα πετάει στο άλλο πλάγιο. Την πίεση. Ο Μαριόν Μπορφάκα. Την πίεση Παλμάρου Μπράουν. Καλάμπρια πίεση την μπάρα τώρα στο πλάγιο. Παναγός Νιμίζα, πολύ καλύτερο στο πρώτο μήχρονο. Πιάζει το πρώτο μήχρονο. Αφήνει στα ποσαρικέ φάσει. Λόγι. Το πάλι με Μπράουν όμως. Βάλε. Και θα γίνει την μπάλα. Εδώ αριστερά στον Κυριακόπουλος ο οποίος θα δώσει ο Σέριν. Πάσα σε Αντίνο, Αντίνο πάλι σε Σέριν. Θα τρέχει πίσω στο Λαφόντ. Ο Λαφόντ ο οποίος είναι πάρα καλά πια. Ο Ντούρις. Παλιά. Περάει. Εδώ στην Καλάμπρια. Σέριν. Εδώ θα γίνει το λάθος, αλλά θα ξαναπάρει ο Σέριν. Βοηθήσει το ζωά, Μάριο θα πρέπει να κρατήσω και εκεί, εδώ έχει τάξει όμως την μπάλα. Ε, αφήσω το αυτό, εδώ πέρα, ο λάθος εδώ, το τεφέι. Πραγματικά δηλαδή εδώ, ο Ανδρέας το τεφέι, δεν μπορούμε να καταλαβούμε τι έκανε. Το πατήγιο θα μπορούσε να το ξεκινήσει. Βλέπουμε τώρα η μπάλα. Πάρε το μάτι και σου η μπάλα. Εκεί πάσα το γιο της μπάλα πράγματι και το μοκοτή. Όμως το κοϊτά, όποιος θέλει την μπάλα κοϊτά ανεβαίνει, θα δώσει την μπάσα, το αμάρι πατάει. Το σου και εκεί η μπάλα κόρνε από το λαφόν. Θα δώσει. Πραγματικά εδώ η μπάλα, δεν θα μπάλα από το εδώ ο Λιόβιτς έκανε το σουτ. Δεν, το Λιόβιτς είναι ο Μάριν. Απλά ήταν εξαστό και φοβούμενος εδώ μείνει κάποια κινητή του άλλου προσπαθήσια. Ο Λαφόν προτιμεί να περάσει πάλι ακόμα. Ναι, και έξυπνα και λέω και καλά έκανε για μένα. Ναι, πολύ καλά έκανε εδώ ο Λαφόν. Και προτιμεί να περάσει πάλι ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Παραπάει έξω και δεν έχει πια τη φάση. Παραγγελίες ο οποίος σε πολύ καλύτερο θα βρει το δεύτερο έχει κάνει τις περισσότερες φάσεις. Καταφέρει να απειλήσει την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Ρώστα θα γεμίσει για τον Γιώβης, ο Κοϊτά θα κόψει. Εκεί όμως ο Παναθηναϊκός ως Ζαμπόρτα να έχει την μπάλα να δίνει στον Καλάμπρια, Καλάμπρια. Πάλι στον Ζαμπόρτα, Ζαμπόρτα για τον Τέι, αφού βάσκει και εδώ λίγο πιο πίσω από εκεί που ήταν ο Ζαμπόρτα. Θα το πει ο Τέι. Ο Τέι που σήμερα δεν είναι και τόσο το παιχνίδι. Αλλιώς... Ένας πολύ καλός Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο. Φαίνεται ότι ο Βεζέγης την μπάλα περάει. Ωραία για τον Μάριν. Ο Μάριν ο Βεζέγης την μπάλα τώρα. Μάριν. Το Μάριο. Εκεί θα τελειώνει. Εδώ το φάουλ που δεν δίνεται. Τώρα δίνεται όμως. Κανένα δεν δίνεται φάουλ. Καλάμπρια. Και ο Ιντάς ο οποίος έχει την μπάλα τώρα για να πάρει το κελί του άλλου για να δει στο Λαφόν, ο Αλμάν Λαφόν, ο Ιγοριάνος, ο Γάλλος Ιγοριάνος, ο οποίος θα έχει μέσα πάλι αυτό. Λαφόν. Γεμίση, εκεί πέρα που είναι όμως ο Ρέβας. Τέριν, Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει, δίνει στον Τζέριν και αφού ανοίξει πια τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ο οποίος θα πασάρει στον Αντίνο. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κυριακόπουλο. Δεν δίνει κάτι ο διευθύνης, ο Αντίνο προτιμεί στον Λαφόν. Ο Λαφόν, ο οποίος θα γεμίσει και εκεί όμως δεν είναι κανείς. Πάει πλάγιο. για την ομάδα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία θα πάει το πλάγιο με τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί ο οποίος θα δώσει στον Μάριν, ο Μάριν κατσάει. Εδώ ο Γιώβιτ. Γιώβιτ για τον Ρώτα, εδώ κάτι πάσα. Το Μάριν θα δώσει στον Ρέβας, ο Ρέλβας, ο οποίος έχει μπάλα Ρέλβας, ο οποίος θα πάει. Πάσουμε με εδώ, θα κόψει ο Καλάβρια και αυτό θα πετάξει μπάλα, ωραία, προφέρα τον Τετέι, ο Τετέι ο οποίος έχει μπάλα. Τετέι, Τετέι, θα δώσει για τον Αντίνο, ο Αντίνο ο οποίος βλέπει τώρα τον Κυριακόπουλο, θα δώσει θα τον παλιά, εδώ δεν είναι καλή, όμως το περνάει με το κεφάλι, θα διώξει. Για πλάι, γιατί δεν είχε ελκύο και τέλει αν θα έκανε κάποια κλασί και τέλει κάτι που λέει στον πάγκο. Βλέπουμε ο Καλάμπρια ο οποίος φέρνει όλους μέσα στην περιοχή, εγώ τώρα θα συνέξει δυνατά. Κάζομαι σε 28 λεπτό. Καλάβρια τελεί, ο Μάνς θα διώξει. Ο Πινέζα θα αφήσει την αντεπίθεση, αλλά εκεί θα γίνει ο Ίγκας τον Θεοκόψη. Θα γυρίσει κιόλας στο σώμα του, θα πάμε με την μπάρα και εδώ θα κοπεί από τον Κοϊτά χωρίς φαουλή ο Τούρκος. Με τον Ρώτα. Ο Ρώτα να δίνει στο Ρέβας. Ρέβας για τον Πένρας. Τώρα ο Μάριο. Κατάει, δίνει στον Μάριν. Ο Μάριν για τον Πινέτα, προάλλησε ο Μουκουτί. Μουκουτί για τον Ρώτα, ο Ρώτα που θα κάνει την υπάλληλη στον Πινέτα. Πινέτα πάλι πίσω στον Μουκουτί, ο Μουκουτί ο οποίος έχει την μπάλα. Πάλι Πινέτα, Μουκουτί. Τώρα, Πινέτα. Μουκουτί, στο Μάριο. Πάλι Πινέτα. Pero de te va a poner, va a tocar el guío. Ahora es mal, el tipo está de aquí. La toma de afuera, está de caso. Y con la poma de Lepo me pasa, sepa que pelicrina en él. Este es mi abuelo, se te mire. Le dame sin dos días, ¿ok? Este es ahora. Cuando se te aporta, dos con tres, que no vuelvo a amar. Los de Tegui, dos a Sainz, a Sainz, a Sainz. Sainz llegando a tomar el Skype. Al Betón, feliz y patacetas, sube a la Yes. Le dicen a la autopuerta, aquí a los porteros. La gran de Puntur ya aquí, otra vez patacetas. O patacetas, los viejos que les hacen ir a Pleiki, para su Pleiki. Και δεν τα μπορεί να πει ότι είναι φίλε. Αποδεχόμενο ενώ έδωσε ένα δεύτερο ένα δεύτερο λουκό, ο Καλάβρια παίρνει με δόκλου για τον Τσάε. Εδώ μια ακόμα γύρω στον Πάκο Τσάε. Εδώ τέσσερι βλέπουμε τα λένε τον Τουρκό, του Ειδική. Μπράβο. Μουκουτί, στο Πινέδα. Ο Κοϊτά, ο Κοϊτά έπρεπε στην μπάλα, Κοϊτά. Ο ya se va a perder, ya se va a quemar, va a tener la, para el cumplido, porque hay un día de lugar, porque ya se va a preocuparla, para hacer paz, para hacer paz, y ya cómplice, se le pasa siempre, ¿sabes? Esa es la frase, más como por ti, esa es la siguiente frase, la siguiente carta, como por ti. Esa es la siguiente frase, la siguiente carta, como por ti, pero yo no estoy la que no, no toca hasta ahí. Ελάχιστο χειμώνα, ελάχιστο ωραίο για τον Μουλίο μου, ο οποίος κατά την εξουσία έκανε μπαίνει για τον Ελία σαν βάζει μπάλα. Ο οποίος θα προλάβει γιατί πάρα πολύ μπάλα έξω, αλλά εκεί ο Αντίνο καταφέρνει να τον κόψει και να πάει τον πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θέλει και πάνω από εδώ στο 75. Το τελειακόμενο να εκτελεί. Θα πετάξει μετά ο Καβουλή. Θα περιστηρωθεί. Δεν θα τέλει, θα δοθεί το φάουλ. Επιτέλους, ας δώσει μια κάρτα μου το Μουγουτή. Είναι τρεις φάσεις συνεχόμενες που έχει κάνει το ίδιο φάουλ και δεν δίνει κάρτα ο Τούρκος. Έτσι. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή έχει δώσει τρία φάουλ τραβήματα και όμως δεν δίνει τίποτα ο διευθυντής από κάρτες. Αλλαγή ο Αντίνο μέσα ο Ζαρουρή. Για να δούμε πόσα επιστρέψει ο Ζαρουμή. Ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό στα τέλεια που επιστρέψει. Λοιπόν, Μπακασέτας. Με τέλεση, ο Μπακασέτας. Με τον πήρα διώξει. Καλάμπρια. Σε επομένη παλιά για τον Δεσέη, δεν θα προλάβει και ο Ανδρέας. Τίποτα, η μπάλα πάει πλάγιο για τον για την ΑΕΚ. Βλέπουμε τώρα η μπάλα. Μπάλα στο στέθεσιν του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβης ωραία εδώ. Καταφέρει να πάρει την μπάλα, θα δώσω εδώ ο Μάριο. Εδώ χάνει από τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας ο οποίος θα πετάξει μια παλιά για τον Μπακασέτα. Για τον παιδί ήταν καλή, αλλά ωραία βάση για κόψη. Το είναι πρόβλημα. Πάλα εδώ του Μάριο θα πετάξει για τον Χοϊσά. Χοϊσά θα κατεβάσει, θα δώσει για τον Ελίας. Ο Ελίας θα κάνει το σούρι μπάλα out. Καλώς είναι εδώ, αλλά η μπάλα πάει αρκετά έξω. Το 0-0 είναι στο... Είναι αγαπημένος τώρα, λοιπόν, Λαφόν, ο οποίος έχει κρατήσει με πολλά σημεία τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Λαφόν, τον οποίος ατελέφθη ο Ρώτα και με πήγε παλιά ο Αντιόξι. Πάρουμε Μπράουν, τα βγάζα τα πέρα με το σπέτο, χωριστά. Πέντε ράις αυτός τον Ζωάου Μάριο, Ζωάου Μάριο και φέρνει την μπάλα, Ζωάου Μάριο. Πασάρι, κάνει για τον Γιώβης, ο Γιώβης για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά ο οποίος ανεβαίνει. Δεν είμαι στη ροχή, γίνει στη ρίξη τον Ζωάου Μάριο, πέκτε. Κοίτα, κάνει το φύλλο, πάση να πίσω και εδώ από το Λαφόν. Εδώ μια απίστευτη στέβαση του Λαφόν, ο οποίος γίνει ακόμα μια φορά την κλάση του. Ο Λαφόν ο οποίος βλέπει τα σπάτια εδώ πέρα που θέλει μπάλα και ο Λαφόν να ανάποδο χέρι θα βγάλει την μπάλα κόρνερ σε μια τεράστια, πραγματικά τεράστια επέμβαση του Λαφόν. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 με αυτή την επέμβαση που κάνει μόλις ώρα ο Γάλλος Ιβοριάνος. Και τώρα το κόνερ το οποίο θα εξελέσει η ΑΕΚ, η κεφαλιά τον ίδιαστρο, να αποφασίσει. Το κορυφά θα πάει βάλα στο τεστέρι, ο τεστέρι θα δώσει μπροστά για τον Πελίσι. Το Πελίσι δεν έχει την καθήρη, καλιάζουμε. Πελίσι θα κάνει, θα ανοίξει. Κάνουμε. Τα βγει εδώ τελείω και θα βγάλει μια παλιά και εκεί που δεν είναι όμω κανένα άλλο θα δεχτεί να το ανοίξει τώρα. Και ο. Το Μάριο. Και ο Μάριο. Ελία μου κατ' το Μάρι, Μάρι κατ' το Γιώβιτ. Ελία σου να πει θα περάσει. Πάλι Γιώβιτ εδώ, ακόψη και Ίγκασον. Ίγκασον εδώ, Ισακάη. Θα δώσουν σε Γιακόπουλο. Γιακόπουλος για τον Πεθέρι, όπως περνάει. Απίστευτη κίνηση, αλλά εκεί δεν είναι καλή πάσα. Που δίνει για τον Καρουρί. Ο Μουσουτή, ο Στρακώσια, ο Στρακώσια για τον Εύα. Ο Πεθέρι, όπως πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα του παιδίδια στην... Στην Γάνηλα του Παναχαϊκού. Ο Μάριο. Ο Τετέλο που δεν είναι στην κορυφή. Κάτουμε εδώ θα κόψω Πακασέτα. Αφήσε τον Καλλιερό και κόψω Πακασέτα. Ο οποίος θα δώσει τον Ζαρουλή. Ο Ζαρουλή είναι ο πιο θέλει μπάλα. Ζαρουλή για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο θα το ξέρει και αυτό θα γυρίσει πίσω. Τον Λαφόν. Τον Λαφόν είναι εκεί ο οποίος θα γεμίσει τώρα. Εκεί πέρα που γεννείται ο Πελής και ο Εύας. Η μπάλα θα φτάσει και γράμμα στο μέλλον, θα έχει πάνω στο οποίο ανέφερα. Λουμπουτή για τον Ζωά Μάριο, ο Ζωά Μάριο που σφαρτάει. Κερδίζει λίγα μέτρα στον χώρο του κέντρου. Θα πασάρει αριστερά τον Φενεράι. Φενεράι, ωραία για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ποιος έχει την μπάλα, Κοϊτά. Για κερδίσει το φυλάγιο εδώ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ο οποίος Στην ευκαιρία που λένε ο Γιατής ότι δεν υπάρχει τρίτη, προφανώς πρέπει να πηγηθεί. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει πάρα Ρέλβας. Το Κοϊτά, ο Κοϊτά που εσκατάει. Κοϊτά για τον Ρέλβας. Και πάλι τον Ζωάο Μάριο, ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος μπάλα. Απασάρι, ωραία, εκεί είναι ο Ελίασον. Ελίασον ο οποίος θα επιτρωθεί, θα βγάλει την πέτρα, αλλά εκεί είναι ο Λαφόν ο οποίος θα σώσει. Κρατάει για την μπάλα έξινα γιατί δεν είναι τίποτα, θα επιστρέψει μπροστά. Ο Λαφόν ο οποίος μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού. Για γεννήσει εκεί γράμμα που είναι ο μόνο μου κουτί. Πάρα πάει πλάγιο. Έτσι, Παναθηναϊκό. Δεσκόρ παραμένει στο 0-0. Βρίζουμε. Βλέπουμε. Εδώ ο Μάριο Αθλέπτη. Καλάβρια, θα δώσει τον Τέριν. Τέριν, ωραία. Ανεβαίνει. Τέριν. Ο Καλάβρια εδώ κλείσει την μπάλα με το τακούνι. Πραγματικά μεγάλο εδώ πέρα από τον Στρακώσια. Όμως ο Καλάβρια δεν μπορεί να πει σαν το τέχνας. Αφήσω σε εδώ πέρα. Και όσο είναι κάτω ο Στρακώσια, τις κέφτες παίρνουν λίγες ανάσες. Απίσω εδώ ο κύριος Σουσταφή. Και λεπτό, 230 λεπτό, 230 λεπτό. Ο Στρατόπια, ο οποίος νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του, θα το βεβαιώσω τώρα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αγωνία, γιατί η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές της. Και αν έχει τραυματιστεί ο Στρατόπια, αυτό σημαίνει ότι θα πάει σε αναγκαστική εσωτερική αλλαγή. Έτσι, ο Στρατόπια την μπορεί να συνεχίσει. Όχι, έχει ακόμα μια αλλαγή. Οπότε, απλά η αλλαγή που έχει λέγεται Μπρινιόλι. Όλοι θυμόμαστε εδώ στην σχέση του καλύτερου μονοπλάκα με τον Παλαθαϊκό. Βέβαια, σε όποιος είπε εδώ, το κέρδισε ότι για κάποιο λόγο και τις λέξεις από σαν ξανακάνει την εκτέλεση, η Βέλβας. Ο Μάρινο που είσαι την μπάλα. Πάσε και με εκεί. Βέλβας. Για το Μάρινο, Μάρινο που σκατάει, δίνει δεξιά. Στο Ρώτα, ο Ρώτας δεν θα ανέβει. Όχι, θα πασάρει τελικά στον Ελίασον. Ελίασον στο Ρώτα, ο Ρώτα πάει την ζωά ο Μάριος, ο Χόλτης Κέντρου και ποιος είναι πήρεση. Το κουντί επερέβασε εδώ. Επερέβασε πήρε στον Ιανέβη, θα ανοίξει για τον Κοϊτά. Κοϊτά, ποιος θα βγάλει τη σέντρα, εκεί που είναι ο Πάλμε Μπράουν θα δώσει. Ο Πετέι κρατάει. Πετέι, ωραία για το Καρουδί. Ο Καρουδί εδώ πατάει την μπάλα, θα πάρει εδώ την κεντρινή οδό ο Μάριο. Γιατί τον φλωτάει από πίσω. Εδώ ο Μάριος εδώ πέρα πέφτει επικίνδυνα πάνω στον Ζαρουδί. Να πάω στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό δεν τα αυτά. Ο Ιντασόν. Πελίστρι. Κοϊτά αντέξει. Εδώ Μπακασέτας θα κάνει φάουλ, λέει ο διευθυντής, πάνω στον Γιώβιτς. Και αλλαγή, τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού. Έρχονται στέι μέσα ο Πάντοβιτς λογικά. Λογικά εδώ ο Μπενίδες προσκυνεί τον Πάντοβιτς γιατί θα να πέσει πιο περιφερειακά. Σε επίδεση. Και βλέπουμε αποπληρώνεται από όλο το γήπεδο ο Ανδρέας εδώ, ένας υπηρετικός. Εδώ είναι ο Πάντοβιτς. Εκουμπή για τον Μάριο, Μάριο που έχει την μπάλα, ο οποίος θα πει και ο Μάριο. Βέλβας, όπως κρατάει εδώ στον κουμπί, ο κουμπί πάλι για τον Βέλβα, Ελερμάνι, για πρώτο πια για τον Ελίασο, λέει, από την Παλαλιέχο. Ελίασο είναι εδώ, χέρι, υπάρχει ο Ρώτος, πρώτα, Ελίασο θα γυρίσει, υπάρχει φόνο, ο Τούρκος δεν δίνει τίποτα για ακόμα μία φορά. Λέγεται ένα τελικό. Και εδώ ωραία για τον Ζαρουδί, ο Φελίσσι, ο οποίος μένει όρκης, εδώ θα γίνει, δέκα, και εμείς πάω για τη ωραία, θα βγει πάρα πολύ. και με την μπάλα και ο κοριτάδο θα μπορούσε να αντιπίδευσει. Ο Πάλμο Μπά θα κόψει απίστευτα εδώ το κοριτάδο, όπως έχει διαφάτα με το λαμπό. Για να κάνει το κάτι παραπάνω το κοριτάδο. Πέντε ράι. Για τον Εύας. Εύας. Για τον Ρώσα. Πενερίπτα. Μουγουρντή. Εύας. Ο Αχάντολα θα βελτιώσει, θα κερδίσει τις κότες, θα βρίσκεται σαν ο Ουγανός, θα ελέγξει για να δούμε. Εδώ θα ανοίξει πιο πολύ την μπάλα από την πρέπει και ο Μουκοτή θα κόψει σχετικά έκολα την μπάλα. 5 λεπτά καθυστερήσεων, τραγικό λάθος εδώ του Πελούστρη. Δυο κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος θα περάσει. Θα περάσει και θα αναδείξει συνόμιση ότι είναι περνάει, περνάει εδώ. Και εδώ θα βγάλει τη σέντρα, ο Γαλάβρια. Και έτσι να εντακλείσει να πάρει και ο Ελεύθερο. Ο αναφιάστος με τον Γαλάβρια. Ένει το 0-0. Και ο Λεωκοραλεκάνδρας μας έδωσε το πρώτο από το δραστηρίδιο. Πλαφόν, ο οποίος θα εκτελέσει το ελεύθερο. Κάβουμε. Και παλιά εδώ, τον Μπάντοβιτς. Ο Μάριο. Εδώ στο Ρώτα, καθώς στα Ρώσια. Καθώσια για τον Μερέλβα, ο οποίος έρθει μπάλα. Για ο Μάριο. Ο Μάριο, ο οποίος είναι παρατέσεις με αυτοί, ο Μπορείς κρατάει. Και τι ανημένει, είναι εκεί για τον Μερέλβα, τα οποία και ήταν σαν γραφή, δεν θα παραμείνω και το Μακαθέτα. Μακαθέτα, ο οποίος έχει σώρο, δίνει το Γαρουδί. Γαρουδί, θα πετάσει για τον Κυριακόπουλο, ωραία. Διακόπλος, ωραία θα φάω τον Μακαθέτα! Όχι! Τώρα φτιάχνει πάνω από τον Μακαθέτα! Όμως η Κάλα πάει με την τεράστια φάση εδώ από τον Τάσο Μακαθέτα! Το τρίτο λεπτό θα σφυρίσουνε ο Τάσο Μακαθέτα και ο οποίος πλάσαρε αντί να γυρίσει στον πάντο με τον Μεσαμόστο και πάτα με την τέρμα. Και με το κέντρο του λεπτού μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού και ο Κοϊτά. Κοϊτά θα κλέψει το περίφτη. Θα πάρει και την ταχύτητα. Θα πάρει και τις κόντρες. Και αφήνει μέσα εδώ ο Ρον Μάριν. Το βλασάρι. Και θα δείξει την κάρτα και ο Μάριν. Έτσι βλέπετε εδώ ο Πελούφρυ. Εμείς την κύριε λέμε. Ο οποίος φαίνεται να είναι κρατή παρότι μπήκε πριν από λίγο. Κάνουμε. Μπακαθέτα στην εφέλεση. Μπακαθέτα. Που θα πάει κατευθείαν στην περιοχή. Μπακαθέτα θα γεμίσει. Και καλά ο Κρόπερεβας. Θα πλαγρύνει πάντα βρεις εδώ. Θα προσπαθείς να γυρίσει. Μπακαθέτα πάλι. Μπακαθέτα ωραία για τους Ζαρορί. Ωραίος Ζαρορί. Θα σου τους Ζαρορί. Θα δω μην πάει το λεπτό. Θα δω καλά. Θα δω Ρέβας. Ο Ρώτα, ο Γιώμης, ο Μάριο και ο Κοϊτά αφήνουν την αντιπίδευση. Αλλά εκείνο ο Τιέντρα βάλει τη σκέντρα και ο Καλάβρια με τον Λίβαρτον θα γερνήσουν την μπάλα για να δώσουν την μπάλα στο Λαχόλ. Ο Λαχόλ εδώ, ο οποίος θα κρατήσει βέβαια. Πάρει το, θα πάρει την μπάλα. Για την τρίτια. Ο Λαχόλ και έχει πάει δύο γρήγορα, ο οποίος είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είναι πουλάσεις καλύτερο στο δεύτερο μήνωνο. Καμία σχέση από αυτό που είδαμε στο πρώτο μήνωνο. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είναι πολύ καλύτερο σε όλα αυτή τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και Και πραγματικά έχει πραγματοποιήσει ένα τεράστιο ματ σήμερα εδώ στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, την τρίτη αγωνιστική του play-off του πρωταθλήματος. Βγάζουμε. Πρέλβας, Πέριν. Για το πάντο της, ο οποίος πατάει εδώ την μπάλα, ο Μάριο θα βλέπει τα καθέτα στο δεύτερο. Ε, φαουλ!
1: Έκανε ήδη εδώ ο Τούρκος. Όλος είναι ο Τούρκος. Όλος του μιλάνε βρίσκεται. Και σπέρνει.
0: Αφήκεστο. Τραγικός εδώ ο Τούρκος διαιτητή. Ο Ρέλβας για τον Βοητσά. Ο Ρέλβας ο οποίος θα γυρίσει με την περιοχή ο Ρίκας τον θα διώξει. Γαρουρί με την κόντρα με τον Ρότα, Πακασέτα. Γιώβης εκεί μου φορτή θα ανοίξει και για τον Λίας θα γυρίσει με την περιοχή. Πάγκας. Με το πάμε εδώ να διώχνει τελικά και να τελειώνει στο μάτς. Τέλος του αγώνα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Τεράστιο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, που όμως ο διαιτητής αποφάσισε να μην του δώσει ένα πέναλτι, το οποίο θα έπρεπε να δείχνει και το δείχνει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα πέναλτι το οποίο θα μπορούσε εκεί ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό που δικαιούταν στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος. Είναι παιδί του πώς παίρνει ο Παρθενοδίκης και σε τόπεν κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακή, θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι του Post Game και του Parthenon Radio, στον απόφαση της τρίτης αγωνιστικής των play-off, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα με την Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να έρχονται ισόπαλοι 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο στη συνολική εικόνα όλη η αγωνιστική σε συνδυασμό και με τον Άσο στην Βούλα από 3-1 του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ευνοεί συνολικά την ΑΕΚ, αλλά βαθμολογικά μόνο γιατί από πλευράς ποδοσφαίρου μπορώ να πω ότι σήμερα η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ κακή απέναντι στον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ φλιέρη και δεν είναι υπερβολή να πω ότι στο τέλος αποτύχει λοιπόν να χάσει και όλο το παιχνίδι και να βάλει μόνη της τρικλοποδιά στον εαυτό της για το πρωτάθλημα. Η διαφορά τώρα, η ουσία μάλλον είναι ότι η διαφορά αυξήθηκε από τον δεύτερο Ολυμπιακό βεβαίως και πήγε στο συνέξι για την ΑΕΚ, είναι δηλαδή ας πούμε κερδισμένη σε αυτό το πλαίσιο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έκανε και αυτό την προσπάθειά του, έπαιζε με 10 από το 20 λεπτό με τον Ερνάντες, ο οποίος αποβλήθηκε για φάουλ πάνω στο Ζήνη, όντως ο τελευταίος παίχτης. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτή η αποβολή δεν λειτουργήσε κατά του, κάθε άλλο. Νομίζω ότι συσπηρώθηκε ακόμα περισσότερο, γύρισε το σύστημα σε τετράδα στην άμυνα και του βγήκε πολύ καλύτερα από την τριάδα. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η αποβολή κανονικά θα έπρεπε να ευνοεί στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι το ανάποδο αποτέλεσμα είχε. Εν πάση περιπτώσει, 0-0. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61 μαζί με τον Ολυμπιακό που είναι στους ίδιους βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι στη τέταρτη θέση στους 51. Οπότε την επόμενη αγωνιστική τώρα και από εδώ και πέρα μάλλον από την επόμενη Κυριακή θα έχουμε το γρήγορο φίνις του βραβείματος καθώς παίζουν οι ομάδες Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Οπότε πολύ σύντομα μέχρι την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου θα ξέρουμε Παναγιώτη και φίλες και φίλοι και τον πρωταθλητή της Στοίχημαν Super League. Για την ώρα φαβορεί η ΑΕΚ, έχει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της και τα κρατάει όλα στα χέρια της με λίγα λόγια. Αυτά από μένα, καλό βράδυ.

Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Post Game Legends και του Parthenon Radio. Καλησπέρα σε μια ακόμα βραδιά εδώ ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Είμαστε 3 Μαρτίου, βράδυ, λίγα ώρα, λίγα και ένα πρώτα λεπτά. Ουσιαστικά πολύ λίγο ύστερα από την λήξη της Trinity of the Playoff της Stichman Super League. Μια τρίτη αγωνιστική που βρίσκει ξεκάθαρα την ΑΕΚ ευνοημένη από τα σημερινά αποτελέσματα. Μια τρίτη αγωνιστική στο playoff που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια, δεύτερο στην την τελευταία πενταετία βασικά. Στο σημείο εξή, ύστερα από την ισοπαλία που απέσπασε από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 0-0 λευκή ισοπαλία, στο σημείο εξή από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι έπαιξαν λίγο νωρίτερα στην Τούμπα με νικητή τον ΠΑΟΚ σκορ 3-1 υπέρ των ισοδονικών από τον Ολυμπιακού. Οπότε η ΑΕΚ σε μια βραδύ σήμερα από τις κακές της, μπορώ να πω αντικειμενικά, βάσει της συνολικής της οικονομίας τη χρονιά, χωρίς πολλές ιδέες στην επίθεση, συμφωνώντα καρυγμένα από την αμυντική στάση του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, γιατί πράσινο βγαίνει και με 10 παίκτες από τα πρώτα λεπτά λόγω γονείς του Χάβι Ερνάντες με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οπότε είναι λογικό να ήταν πιο συνεφαλμένοι στον αγωνιστικό χώρο, πιο παθητικοί στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Οπότε η ΑΕΚ ντουραίστηκε από αυτή την αμυντική στάση του Παναθηναϊκού, διακύκλωσε και δίνει πάρα πολλές ιδέες στο επιθετικό κομμάτι. Ένα 0-0 που ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, δηλαδή με ένα παίκτη λιγότερο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να είναι και ικανοποιημένος. Έβαλε φάση στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να είναι διαγνωστικός και να έχει πραγματικά καλές στιγμές. Μια με τον Αλουρί από μακρένα σουτ του Μαροκινού και μια με τον Τσέριν πάλι ένα μακρινό σουτ του Σλοβαίνου. Και θα δει ότι πέρασε σωστά ως 300. Και κλείνει τη χρονιά ο Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος, μιας και με τις συνθήκες τις βαθμολογικές μένει στο 2-10 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και με 3 αγωνιστικές να απομένουν, δεν προλαβαίνει να φτάσει κανέναν εκ των δύο στην βαθμολογία. Μένει σίγουρα τέταρτος ο Παναθηναϊκός, του χρόνου θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον δεύτερο γύρο του UEFA Conference League, δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, και πάει τώρα στον δεύτερο γύρο στο play-off καθαρά για την ευθερία του και για την τιμή του. Είναι κάτι άλλο, όπως είπα και πριν, κρατά την πήγη στα χέρια της και την άλλη γύρω την ερχόμενη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό στην Αγία Σοφιά να κάνει μια αποφασιστική νίκη. Ιδανικά θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω για να πάρει το τρίποντο και να φτάσει μια ανάσα από το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αυτά από μένα πάνω. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι απ' τις φωτιές. Στις γωνιές και στους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές.
1: Εδώ φτάνουμε στο φινάλι καθώς βραδιάς. Έχουμε λοιπόν κερδισμένη την ΑΕΚ όσον αφορά τα πλοία φορέλος 4, η ΑΕΚ η οποία μπορεί να μην κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, άφησε τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΟΚ πλέον και τον Ολυμπιακό στους 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ η οποία παρότι έπαιζε με 4 παραπάνω και τις ευκαιρίες, αλλά φάνηκε νομίζω επηρεασμένη από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στην Τούμπα. Είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά συνεργείς να μας έπαιξε πιο, θα λέει κανείς, πιο χαλαρά το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες από το 20, είχε τις ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει το τρίποντο, δεν τα κατάφερε και βεβαίως τον κράτησε και Λαφών που έκανε μεγάλες επεμβάσεις σε 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φτάνει στο ΣΥΝΤΕΞΙ, στο τέλος του πρώτου γύρου των play-offs, αυξάνει τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ που πλέον είναι και στον Ολυμπιακό μετά τη νίκη του νωρίτερα με αυτό 3-1 στη δεύτερη θέση, και βεβαίως έχει πλέον το μεγάλο προβάδισμα για να κατακτήσει τον τίτλο. ΠΑΟΚ ο οποίος κατάφερε ουσιαστικά και κέρδισε τον Ολυμπιακό εκμεταλλευόμενος τις φάσεις που είχε στο παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να πούμε, ήταν και καλύτερος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες. Ο δικέφαλος δεν μπορούσε να τον αντιδράσει. Είχε και τις μεγάλες ευκαιρίες με τον τραυματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλονίκης να αποκρούει πολύ ωραίες φάσεις, όπως για παράδειγμα το Κικίνιο ή το Ελκαμπή, και εκμεταλλεύτηκε στη μόνη φάση στο πρώτο γκολ και συνέχεια στην κόντρα επίθεση τρεις στιγμές, τρία γκολ που του έδωσαν το τρίποντο. Πάκου έψαχναν την νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες και την απώλεια του κυπέλλου και για ψυχολογικούς λόγους και για βαθμολογικούς, γιατί πλέον έχει μπει η ώρα στο κυνήγι της δεύτερης θέσης.

τον διαθμό των ΠΑΟΚ και την ΑΕΑ και της ΑΕΠ με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πλέον περιμένουν στραβοπάτημα της ΑΕΚ στο υπόλοιπα παιχνίδια και οι δυο τους ο νικητής αυτού του αγώνα θα έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πλέον το παιχνίδι του Καραϊσκάκης που ερχόμενη Κυριακή σε 7.30 το απόγευμα έχει χαρακτήρα τελικού για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αλλά βέβαια η ΑΕΚ έχει στο δεύτερο γύρο δύο μάτς στην All In Arena με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 7.30 πλέον τα μάτς θα γίνονται την ίδια ώρα και τελευταία αγωνιστική εικόνα στον Ολυμπιακό. Μεσοβδόμαδα θα πάει στην Τούμπα να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ και φυσικά στις αυτά τρία παιχνίδια ουσιαστικά ψάχνει 4 βαθμούς για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα διαθέσεις 5-8 είπαμε πλέον δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Ο Λεβαδιακός σε ένα ελεύθερο παιχνίδι και στο Βόλο 5-2 αξιοσημείωσε τα 3 πέναλτι που δώστηκαν υπέρ της ομάδας Λεβαδιάς. Ο Άρης κέρδισε στο Ρέκλο τον Όφη 2-0 αλλά κέρδισε το λάθος παιχνίδι. Θα λέγαμε διότι αν είχε και τη ομάδα της Κρήτης στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου σίγουρα θα ήταν διαφορετική η θέση του στην βαθμολογία. Αυτά τα μάτς υπάρχουν ακόμα 3 τρεις αγωνιστικές θα τελειώσει σε δόντια αυτής της ομάδας με τον Όφη βεβαίως να πανηγυρίζει την κατάξυση του κυπέλλου και το εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Europa League και βεβαίως ο Άρης ήδη οι άνθρωποι του να κάνουν σκέψεις για την επόμενη σεζόν για να τον βρουν σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, παρότι δεν κέρδισε και μάλιστα δεν έπεισε, πανηγυρίζει το συνέχιο. Ο Παναθηναϊκός για ακόμα μια φορά παίρνει μια ισοπαλία και παραμένει στα δικά του προβλήματα εκεί με τον Μπερίτε και τις δηλώσεις που κάνει για την τετράδα, δηλώσεις που δεν αρέσουν καθόλου στον κόσμο της ομάδας. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ πιστεύει στις δίκες, παίρνει ψυχολογία ενώπιση της συνέχειας και ο Ολυμπιακός μπορεί ξαναλέμε στην εμφάνιση τουλάχιστον για το πρώτο ημίχρονο να ήταν πολύ καλό σε σχέση με το όπως ήταν και στην Λεωφόρο δηλαδή, αλλά το αποτέλεσμα που συρρυκνώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες για τίτλο και πλέον έχει κάνει ντέρμπι καθώς στην ισοπαθμία του ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Θυμίζουμε ο τρίτος στα play-off που ουσιαστικά θα είναι τέταρτος αφού το καλό στήριο ήταν το play-off θα ξεκινήσει το καλοκαίρι από το δεύτερο προκριματικό του Europa League και τελευταία μάρα θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε που μείνατε παρέα μας και αυτή την Κυριακή με τα αθλητικά δρόμενα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Να πούμε βεβαίως ότι ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε στον τελικό των Παπάγων και είναι η δεύτερη ομάδα που παίζει στο εισιτήριο για την Greek Basketball League από την Elite League και η ομάδα των Ιωαννίνων από ό,τι λέγαμε στις δηλώσεις Αυροπίδης έχει χτιστεί για να αγωνιστεί κανονικά στο μεγάλο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν όπως και η Δόξα Λευκάδας. Θα δούμε όμως αυτά εδώ στην συνέχεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ο Παναγιώτης Τσάμπας ήταν στο συνορισμό της εκπομπής στη μουσική επιμέλεια και στη τεχνική υποστήριξη. Στην παραγωγή η ομάδα του Post-Dubdiab επικεφαλή στον Κώστα Παλαιολόγο. Στις περιγραφές όλοι οι συνάδελφοι από τα γήπεδα και φυσικά στο μικρόφωνα της ΕΠΤΕΒ και με συντονισμό ο Κώστας Τουδάρας. Θα μείνετε συντονισμένοι για το τρίτο ημίχρονο των αγώνων στο postgame.gr και φυσικά μπορείτε να δείτε και το ρεπορτάζ και όλα τα παραλυπόμενα.

0: επίσης, μην ξεχνάτε, μες στην εβδομάδα υπάρχουν τα τρίτα παιχνίδια των ομάδων στην EuroLeague. Μονακό Ολυμπιακός την Τρίτη σε 9 παρατάστα και Παναθηναϊκός Βαλένθια την Τετάρτη στις 9 και τέλος. Αυτό την Πέμπτη υπάρχει ο ημιτελικός της ΑΕΚ στο Final Four του Champions League στις 10 το βράδυ. Μάλαγα ΠΑΕΚ και φυσικά θα φτάσουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που τις επόμενες αγωνιστικές και φυσικά υπάρχουν και οι ρεβάνς, η ημιτελική του Champions League, του Europa League και του Conference League, όλα εδώ στα ραδιόφωνά μας. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κέρδισε τον Πανιόνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup, στην διοργάνωση που έγινε στο Ρέστιο Κολυμπητήριο του παλαιού Φαλήρου. Να πούμε και αυτό βεβαίως. Και κλείνοντας, να δούμε να πούμε και για τη Φόρμουλα 1 και για το πόλο, την εθνική ομάδα τι είχαμε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα για να κλείσουμε, να πούμε για την Φόρμουλα στο Μαϊάμι ότι ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο νικητής του αγώνα, ο Ιταλός, και πέτυχε στην Τρίτη διαδοχική νίκη του με την Mercedes, και ακολούθησε η McLaren με Norris και τον Πιάστρη που πήρε την δεύτερη και την τρίτη θέση, οι δύο οδηγοί της McLaren. Και να κλείσουμε βέβαιως και με το πόλο, με την εθνική ομάδα η οποία έδωσε το παιχνίδι κόντρα στην Αυστραλία στα πραγματικά του World Cup στο Ρότερνταμ. Να δούμε το αποτέλεσμα και βέβαια θα συμπληρώσω αυτό που έλεγα, ότι πλέον δεν αλλάζει η θέση ο Παναθηναϊκός, θα είναι στην τέταρτη θέση οριστικά της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Λοιπόν, η εθνική ομάδα, το πόλο γυναικών, νικήθηκε από την Αυστραλία με 13-10 και έτσι θα παλέψει στη δεύτερη φάση των ομίλων για την πρόκριση στα τελικά του World Cup. Οπότε στη δεύτερη φάση η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την τρίτη, τέσσερις, πέμπτη την Ουγγαρία και την τετάρτη, πέντε, πέμπτη την Ιαπωνία, και θέλει τη δίκαιο βεβαίως για να πάρει από τη δεύτερη φάση την πρόκληση στην τελική φάση του World Cup. Αυτά λοιπόν για το πόλο, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: πεστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ακόμη ένα quizball και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε παρέα Χάρη και Μάρκο Σεφερλή.
11: Εγώ ήρθα Χάρη στο Χάρη, ο οποίος είναι φανατικός, το παρακολουθεί από την αρχή που ξεκινήσατε. Κάθε μεσημέρι τρώμε μαζί, πρέπει να πω αυτό. Εκεί τρώει και κοιτάει. Και εγώ σας ακούω. Και εντάξει, πρέπει να πω ότι ήταν κάτι που τον ευχαρίστησε πάρα πολύ και χαίρεται που είναι εδώ και εγώ μαζί του βέβαια. Εγώ να σου πω ότι τον έφερα γιατί δεν κυκλοφορούσε στο κέντρο και ήρθα μαζί του αναγκαστικά. Τώρα αν παίξω κιόλας και αν βρω και μια απάντηση.
10: Κοίταξε, γενικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, στο λέω ειλικρινά και στο Χάρη προφανώς. Απλά τα παιδιά πολλών ανθρώπων που έχουν έρθει στο παιχνίδι είναι η καλύτερη διαφήμιση για μας. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, και είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο να ξέρω ότι παίζουν πολλές φορές και το παιχνίδι πατέρας και γιος. Δηλαδή, εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτή τη σκέψη. Χρήστο, δεν ξέρω εσένα πώς φαίνεται.
12: Χαιρόμαστε όταν είναι αφορμή μικρότερης ηλικίας να μας βλέπουν και μεγαλύτερης ηλικίας και το φάσμα, ας πούμε, είναι ευρύ. Ναι.
11: Εγώ χαίρομαι που κάνετε την εκπομπή που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό που έχετε αγγίξει τη νεολαία και μαθαίνουν και πράγματα και περνάνε καλά και διασκεδάζουν και βλέπουν επιτέλους κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, στα social. Και αυτό είναι κάτι που τους επιμορφώνει, περνάνε καλά, το διασκεδάζουν. Εγώ βλέπω δηλαδή πραγματικά ρουφάει την εκπομπή. Αφού του βάζω ο χυμό και δεν του ρουφάει, ρουφάει την εκπομπή εκεί που τρώει.
10: Αυτά, γι' αυτά κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, Χάρη, να το ξεκινήσουμε από σένα. Βασικά, ποια είναι η σχέση της οικογένειας Σεφερλή με το ποδόσφαιρο?
13: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι αυτό που μας έχει δέσει σαν οικογένεια με το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα κάποια ταξίδια που έχουμε κάνει στο εξωτερικό που έχουμε πάει στις αγαπημένες μας ομάδες και έχουμε παρακολουθήσει αγώνες.
10: Εντάξει, από τα social είδα ότι ο Χάρης ενώ έπαιζε και μπάλα ή παίζει ακόμα, ας πούμε.
13: Τώρα δεν παίζω, έπαιζα παλιά.
10: Δηλαδή είσαι σχετικός, ρε παιδί μου, το αντικείμενο. Καταρχάς, και για να βλέπεις και την εκπομπή, φαντάζομαι ότι έχεις συναναστροφή με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό το φύλαθλο ή φύλαθλη πλευρά.
11: Όχι, ο Χάρης παίζει από 4 ετών.
13: Ναι.
11: Μπάλα και ήταν καλό, ήταν σε επίπεδο Μέση. Ήταν καλό, αλλά άτυχος, είχε 2 τραυματισμούς και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι το πάθος του. Μου έχει παίξει πάρα πολλούς αγώνες στη ζωή του. Από 4 ετών μέχρι που σταμάτησε, την έχει χορτάσει την μπάλα και του αρέσει πάρα πολύ η μπάλα, αλλά όχι μόνο η μπάλα. Και ο αθλητισμός γενικότερα, έτσι. Ναι. Παρακολουθεί τένις, παρακολουθεί και άλλα αθλήματα.
10: Ναι.
12: Πάντως για να το πω, η αλήθεια είναι και μόλις συζητήσαμε ή όταν είπαμε τέλος πάντων σε φίλους, θα έρθει ο Μάρκος κτλ. Έρχεται πάντα εικόνα δικιά σου, Μάρκο, να παίζεις σε φιλανθρωπικά, να παίζεις τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι συνεφασμένη μια τέτοια εικόνα.
10: Και πρόσφατα αυτό πρέπει να γίνει ένα. Σωστά.
12: Ναι, δηλαδή ναι. Νομίζω ότι πάντα συμμετέχεις και παίζεις. Σε θυμάμαι με γάντια τερματοφύλακα. Δεν ξέρω
11: πάντα,
12: τι θέση
11: έχει. Θα σου πω, όχι συμμετέχω και παίζω, τα διοργανώνω κιόλας με τον Νίκο το Γραμμένο, βετεράνο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάνει γύρω στα 160 φιλανθρωπικά ματς που έρχονται βετεράνοι ποδοσφαιριστές μεγάλης κλάσης και Έλληνες και ξένοι που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα και ο σκοπός είναι ιερός βέβαια, μαζί έχουμε χρήματα αλλά προσφέρουμε και θέαμα στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει. Παίζω τέρμα γιατί μου άρεσε και η θέση του τερματοφύλακα, έχω αντίληψη γενικά ρε παιδί μου σαν άνθρωπος.
12: Κοίτα στα ρεφλέξ, να τα πούμε, φαίνεται και στο σανίδι, έτσι, στα ρεφλέξ είναι δυνατός, έτσι. Είναι έλουρος.
11: Εντάξει μωρέ, εγώ κάνω πλάκα, εγώ θέλω να προσφέρω και θέαμα. Γιατί ο κόσμος που έρχεται για το φιλανθρωπικό αγώνα και να περάσει καλά. Βλέπει τα μεγάλα ονόματα, είναι και κάποιοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές. Κάποιοι παθιάζονται και όλα θέλουν να κερδίσουν. Εγώ κάνω πλάκα. Δηλαδή, μπορεί η μπάλα να φεύγει, να πηγαίνει στα πουλιά και εγώ κάνω εκτόξευση, βουτιά, κολοτούμπες και τέτοια. Ναι. Και το κροτάω από την κερκίδα, φωνάζω.
10: Για σοου.
11: Ναι, για σοου. Εντάξει, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Η ζωή είναι ωραία να τη διασκεδάζουμε.
10: Εγώ μία ποδοσφαιρική πάντως ανάμνηση που έχω γενικά από Μάρκο Σεφερλή, που είναι iconic θεωρώ, είναι η φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
12: Αυτό πρόβλημα, δεν πρόβλημα.
11: Αλλά όχι από γήπεδο. Όχι από γήπεδο. Από κουζίνα.
10: Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, απίστευτο.
12: Νομίζω έχει κυκλοφορήσει και βιντεάκι.
11: Και βιντεάκι στα μπουζούκια, στο Βέρτι ήμασταν που τραγουδάω και είναι ο Ροναλντίνιο από κάτω. Και λέω το τραγούδι μου την πατσαβούρα εγώ.
12: Ναι, κάτι
11: τέτοιο. Να πάει. Και απαντάει ο Ροναλντίνιο.
10: Αυτό δεν υπάρχουν αυτά.
11: Μισά ελληνικά, μισά ισπανικά.
10: Ναι,
11: αυτό
12: είναι η ιστορία.
11: Ήξερα το μάνατζερ του Ροναλντίνιο. Και όταν ήρθε ο Ροναλντίνιο στην Ελλάδα, είπε αυτό να βγούμε, ρε παιδί μου, και είχαμε κάνει μια παρέα, ο Ρέμο, εγώ, ο Νίκο, ο γραμμένο που είπα και πριν. Ο Ροναλντίνιο τον πήγαμε στο Βέρτι, καλά, το κλασικό που έχει γίνει στο Βέρτι. Έχω σηκωθεί επάνω και τραγουδάω. Κάποια στιγμή παίρνει ο Βέρτι το μπουζούκι και μου παίζει το ζυμπέλικο τη Ευδοκία, γιατί παίζει και μπουζούκι. Mm. Αρχίζω εγώ να χορεύω στην πλάκα τώρα και μου πετάνε μια μπάλα. Και ενώ χορεύω, κάνω και γκελάκια και μου έχουν κάτσει όλα. Μιλάμε, έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και ο Ροναλντίνιο. Που ήταν η πρώτη φορά που με είδε. Ναι. Γιατί μετά ξανάρθηκε και άλλες φορές και ξαναβγήκαμε. Λέει, Where is Marcos? Γιατί όπου πηγαίναμε, γιατί πήγαμε και σε άλλα μαγαζιά, εγώ έπαιρνα το μικρόφωνο, μου το δίναν δηλαδή, τραγούδαγα και έβαζα και όλη την παρέα του. Ήταν πατριώτες του. Και του άρεσε αυτό. Οπότε όποτε ερχόταν, λέει, Where is Marcos? Και με φώναζε ο μάνατζερ και πήγαινα.
10: Τρελό. Εγώ προς το Χάρη τώρα θέλω να ρωτήσω. Σαν στις παραστάσεις βασικά του μπαμπά πήγαινες, τις έβλεπες από κοντά, πώς ήταν η όλη αυτή φάση μεγαλώνοντας πιτσίρικας?
13: Εντάξει, εγώ πήγαινα και πηγαίνω ακόμα για να είμαι το στήριγμά του. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μου άρεσε ο χώρος σαν χώρος,
10: okay.
13: Και ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ, το ήξερε βέβαια και ήταν πολύ υποστηρικτικός και αυτός και η μαμά. Εμένα με είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο, τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω αλλάξει κατεύθυνση, αλλά ακόμα παρακολουθώ πολύ, αλλά εντάξει, να τον βλέπω μου αρέσει. Να παίξω μαζί του, δυστυχώς όχι.
10: Έχει δεχτεί πρόταση. Μπορεί να έχει δεχτεί και πρόταση.
11: Ναι, δεν έχω κάνει πρόταση, αλλά δεν θέλει. Πιτσιρικάς, όταν ήταν πιο μικρός.
10: Εγώ θυμάμαι και τις επιθεωρήσεις που τον έχει δείξει.
11: Ναι, ναι, και τις παίζει ακόμα και τώρα. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ό,τι έβλεπε το αφομοίωνε και το έκανε ακριβώς όπως εγώ. Γενικά έχει αντίληψη, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πολύ σεμνό παιδί. Δεν πουλάει προς τα έξω ότι είναι γιος του Σεφερλή και της Έλληνα στα βαλιά. Δεν του αρέσει να ανεβάζουμε φωτογραφίες και τέτοια. Δηλαδή. Ζει αλλιώς.
10: Το καταλάβαμε και από την επαφή. Και φαίνεται, η αλήθεια
11: δηλαδή,
10: είναι.
11: Χρειάζεται,
10: εντάξει, φαίνεται, όταν δηλαδή... έπεσε το τραπέζι και στο δικό μας το μυαλό, δηλαδή το να γίνει αυτό το επεισόδιο, λέω. Δεν πάω να ρωτήσω τον Μάρκο. Το Χάρη θα ρωτήσω κατευθείαν, γιατί ήξερα ότι είχε επαφή. Τέλος πάντων, μου είχε στείλει και κάποια μηνύματα παλιότερα. Άσχετα με το κουίζι, με το τέτοιο. Και λέω. Αυτό έτσι θα γίνει. Και το επεισόδιο πατέρας με γιος είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και.
11: Κάναμε την καλύτερη δουλειά.
10: Είχαμε τον καλύτερο μάνατζερ.
11: Βρήκαμε τον καλύτερο μάνατζερ. Αμέσως.
10: Ωραία. Λοιπόν, κάτι που μου είπε όμως εκτός κάμερας ο Χάρης είναι. Όχι, λέει, τώρα θα δεις ποιον αποφάσεις να φέρεις, λέει. οπότε, στο quiz, γιατί γι' αυτό το λόγο έρθουμε σήμερα, αναμένω να κουβαλήσει ο Χάρης.
11: Εννοείται και γι' αυτό έρθαμε.
13: Εξαρτάται τι θα μπει.
10: Γιατί είναι και θέμα τύχης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι και τι ερώτηση θα σου κάτσει.
11: Ναι,
10: υπάρχει μια αλφα στρατηγική.
11: Το θέμα να περάσουμε καλά και εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Ούτε να αποδείξουμε ότι ξέρουμε. Ο Χαρούλης ξέρει κάποια πράγματα, αλλά εγώ ήρθα να περάσω καλά, γιατί ξέρω πόσο πολύ σας αγαπάει, σας βλέπει όλα αυτά τα χρόνια και. Του το χατήρι,
10: και
11: να
10: μάλλον
11: το ζήσουμε αυτό.
10: Και μάλλον είμαστε τυχεροί, σας πετύχαμε σε χαλαρή περίοδο ενδεχομένως με υποχρεώσεις παραστάσεων και τέτοια.
11: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίοδο. Απλά για τον Χάρη τα αφήνω όλα. Μόλις μου το είπε, του λέω είμαι εκεί για σένα.
10: Ωραία, λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να παίξουμε quizball. Πάμε να δούμε τους κανόνες και επιστρέφουμε για τρίψη του νομίσματος.
14: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη quizball. Το quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίχτη. Οι οποίες χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Κάποιες από τις κατηγορίες είναι σταθερές, ενώ κάποιες άλλες ανακυκλώνονται από επεισόδιο σε επεισόδιο. Οι παίχτες διαλέγουν ερωτήσεις ένα λαξ, με κάθε ερώτηση να δίνει από 1 έως 3 πόντους, ανάλογα με τη δυσκολία της, εάν φυσικά απαντηθεί σωστά. Όταν ένας παίχτης επιλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του 3 βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, τη βοήθεια του διπλασιασμού, την οποία επιλέγει πριν ακούσει την εκφώνηση μιας ερώτησης, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία του δίνει 2 πιθανές απαντήσεις, αλλά η ερώτηση αξίζει αυτομάτως 1 πόντο. Το πιάσατε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε quizball.
10: Χριστό, πάμε νόμισμα. Ωραία, λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, καλεσμένοι είστε, κορώνα γράμματα. Διαλέγετε εσείς, 2 ευρώ ή Βεατρίκη Ολλανδίας.
13: 2 ευρώ.
10: Βεατρίκη. Χάσατε, Βεατρίκη. Οπότε ο Εμίλιος διαλέγει αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος ή αν θα δομήσεις το σημερινό quizball.
15: Ωραία, όπως πάντα θα επιλέξω να δομήσω και να βάλω τις έξτρα κατηγορίες.
10: Ωραία.
15: Η μία είναι το club combo.
10: Ποδοσφαιρικός μεζές.
15: Και η άλλη είναι το higher or lower.
11: Ωραία, φίλε, σοβαρά.
15: Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε κιόλας, δεν έχουμε πει ότι θα είναι συμπαίχτες. Δεν το έχουμε αναφέρει στον
10: Εμίλιο. Δεν το έχουμε.
15: Παίζεις
10: εναντίον
15: Σεφερλίδων. Σεφερλίδων, ακριβώς. Οπότε ναι. Διαλέγετε αν θα παίξετε πρώτη ή δεύτερη.
13: Πάμε πρώτη.
11: Ναι, ρε, μη μασάζει.
13: Πάμε πρώτη.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Πανέτοιμοι.
10: Λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, βάλτε στρατηγική στο παιχνίδι σας.
13: Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Ωραία. Όντως.
11: Λοιπόν, Κοίτα. Με ποια κατηγορία να ξεκολλήσουμε. Ναι. Με ποια κατηγορία να ξεκινήσουμε.
13: Γι' αυτό. Που έχει πιθανότητε.
11: Κοίτα, και εσύ να μα απαντήσει, μα αρκεί.
15: Ναι, αυτό. Έτσι, το θέμα είναι. Παίζεται για την νίκη. Χάρη να δείξει λίγο ανταγωνισμό.
13: Πάμε στο higher lower να αρχίσουμε ήρεμα.
12: Higher lower.
13: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, διεκδικώντα έναν πόντο στην κατηγορία higher lower, ακούτε τα εξή ονόματα. Άριεν Ρόμπεν, Φρανκ Ριμπερί. Ποιο από του δύο έβαλε περισσότερα γκολ με τη φανέλα τη Bayern σε όλε τι διοργανώσει?
11: Εγώ να πεταχτώ να πάρω μια πίτσα να πάω. Να σου πω, το Ριμπερί τον ξέρω.
13: Ναι, και το Ρόμπεν, ίδια χρόνια παίζανε.
11: Ναι, ρε παιδί, μάλλον ο Ριμπερί μου έχει μείνει.
13: Εγώ νομίζω είναι Ρόμπεν.
11: Ναι, δεν είναι.
13: Έχει βάλει αντιλέγω και γκολ σε τελικό.
11: Ναι.
13: Είναι
11: επιθετικό, καλό.
13: Εξτρέμ.
11: Εξτρέμ.
13: Δεξί και αριστερά ο Ριμπερί, αντίθετα πόδια.
11: Ωραία, είσαι σίγουρο?
13: Όχι.
15: Δεν είναι εύκολο. Είναι αλήθεια.
13: Πιστεύω Ρόμπεν. Να κλειδώσουμε Ρόμπεν.
12: Κλειδώνουμε Ρόμπεν. Υγιής από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Κλειδώνουμε, ναι, ναι, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κλειδώνουμε Ρόμπεν, τον Δασόν και όχι μόνο. Τον γηπέδο.
12: Λουκέτο.
15: Λουκέτο.
12: Λουκέτο. Κλειδώσαμε Λουκέτο. Λοιπόν, κύριοι, ο Ριμπερί με 124 τέρματα.
15: Πολλά.
11: Πάρα πολλά.
12: Έπεται του Ρόμπεν, σωστή απάντηση, 144. Πάνω Ρόμπεν, κάτω Ριμπερί. 1-0 στο quizball, κύριε.
15: Τάξη. Πάμε. Λοιπόν, ωραία.
12: Τι κάνεις τώρα?
15: Το ταμπλό έχει πολλούς άσους σήμερα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη. Να πάμε στους άσους.
12: Θα πάω για τράπεζα.
15: Θα πάω κι εγώ σε έναν άσο. Στη γεωγραφία για ένα πόντο.
12: Γεωγραφία για ένα πόντο.
15: Ναι.
12: Λοιπόν, για την πιθανή ισοφάριση στο quizball, θέλουμε να μας πεις από ποια χώρα κατάγεται ο επιθετικός της Manchester City, ο Μαρ Μαρμούς.
15: Εντάξει, πολύ εύκολο είναι και η επικαιρότητα. Αίγυπτος.
12: Κλειδωνής.
15: Παιχταράς. Ναι. Πολύ εύκολο.
12: Κλειδώσαμε Αίγυπτο. Τι λες, Χαρή?
13: Εύκολο.
12: 1-1 στο quizball, κύριε. Εναλλαγή ταμπλό. Πάμε. Τι κάνουμε τώρα, παλικάρια?
13: Κοίτα.
12: Πού οδεύουμε?
13: Αφού αρχίσαμε καλά, πάμε στο ίδιο.
11: Ναι, εννοείται.
13: Ή να αλλάξουμε.
11: Εννοείται.
13: Πάμε και στο άλλο, higher lower.
12: Λοιπόν, ακούτε ξανά δύο ονόματα και αυτή τη φορά ακούτε τα εξής. Τραγιανός Δέλλας, Σωτήρης Κυριάκος. Ποιος από τους παραπάνω έχει περισσότερες συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος?
13: Εδώ πρέπει να βοηθήσεις εσύ. Ναι.
11: Εγώ θα έλεγα το Δέλα, γιατί και με το 4, εντάξει, με το...
13: Πιο πριν έπαιζε.
11: Έπαιζε, ναι.
13: Ωραία.
11: Και εγώ τον Κυριάκο τον έχω λιγότερο, έτσι, στη μνήμη μου, στην Εθνική.
13: Ωραία, πάμε με Δέλα που σου κάτσε περισσότερο.
11: Εντάξει, πιστεύω, σου λέω ότι τον έχω στο μυαλό μου.
13: Και άμα χάσουμε,
11: χρόνια, ρε,
13: το ρίχνω σε εσένα.
11: Όπως πάντα, έτσι, μπαμπάστε.
13: Ωραία, θα κλειδώσουμε το Δέλα.
12: Δέλας πάνω, λοιπόν, και Κυριάκος κάτω.
13: Ναι.
12: Κλειδώσαμε.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, ο Σωτήρης Κυριάκος, παιδιά, βρίσκεται στην 33η θέση.
13: Είναι ψηλά.
12: Συμμετοχών με 61 παιχνίδια. Ο Δέλας, δυστυχώς, ακολουθεί. Είναι λάθος απάντηση.
15: Πες το, ρίξε τα κατευθείαν.
12: Είναι στην 33η θέση με 43 παιχνίδια. Εντάξει, το 1-1 παραμένει.
11: Εντάξει.
15: Ήταν πάρα πολύ εύκολο η όσο τη γεωγραφία. Σκέφτομαι δηλαδή και με αυτό στο μυαλό μου να πάρω και τη Διάρα. Αλλά μου αρέσει να παίξω και μια άλλη κατηγορία.
11: Πιο δύσκολη. Και εμάς μας αρέσει. Και κάτω. Και θα σου γράψω από κάτω σχόλιο. Μπράβο, Εμίλιε.
15: Ποιο λείπει.
12: Ποιο λείπει, βαριά, για 3 πόντους. Μπράβο. Λοιπόν, στην κατηγορία ποιο λείπει και για 3 πόντους. Ταξιδεύουμε σε παιχνίδι τη σεζόν 22-23, προημιτελικά Champions League.
15: Ναι.
12: Όπου η Μίλαν αντιμετωπίζει την Νάπολη και κερδίζει 1-0. Και θα δεις μπροστά σου, ο Χριστός και η Παναγία τώρα, αυτό. Θα δει αυτό μπροστά του, δηλαδή.
15: Θα προτιμούσα Νάπολη.
12: Τέλεια, θα πάρεις τη Μίλαν.
15: Ωραία, λοιπόν, με 4-2-3-1, η Μίλαν έχει Μενιάν στο τέρμα, Καλάμπρια δεξιά, Τέο Ερνάντες αριστερά, ο Τόμορι και ο Κία Ερστόπερ, τον Άλι Κρούνιτς στα εξάρια. Ραφαέλ Λεάου αριστερά, Ζιρού μπροστά, Μπενασέρ 10 και δεξιά ποιος? Έναν παίχτη έχω στο μυαλό μου, να μου έχει έρθει, είναι ο Πούλησιτς ο Αμερικάνος. Θα δώσω αυτόν, γιατί πιστεύω ότι όσο και να σκεφτώ δεν θα έχω κάποια εναλλακτική. Θα πρέπει να σκεφτώ πολύ για να μου έρθει κάποια εναλλακτική στην ερώτηση αυτή. Κρίστιαν Πούλησιτς.
12: Και κλειδώνεις?
15: Ναι, και είδα Χάρη να κάνει και νεύμα ότι μάλλον θα είναι αυτό.
11: Χάρη, κατάλαβες.
13: Και εγώ αυτόν θα έδινα.
15: Τώρα, αν πήρα τρίποντο, ήδη σε ζόρικα.
12: Λοιπόν, κύριοι, εάν ο Εμίλιος έπαιρνε 50-50, θα άκουγε τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Αλέξης Σαλεμάκερς. Β. Μπραχίμ Δίας.
15: Μπραχίμ Δίας είναι.
12: Η σωστή απάντηση είναι ο Μπραχήμ Ντίας.
15: Yes. Δεν πρέπει να τα κάνει στην Μίλαν, νομίζω.
13: Να πήγε μια χρονιά μετά.
15: Μπορεί να ήταν στην Τζέλση. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Όχι, μπορεί. Είναι πολύ πιθανό να είναι στην
11: Τζέλση. Το θέμα είναι ότι η μπλόχα του Χάρη έπιασε.
15: Έτσι, αυτό.
11: Και έχασε του πόντου.
15: Πάμε. Πάμε. Για να δούμε, ρε Χάρη.
11: Τι λε.
13: Εγώ έλεγα να παίξουμε αυτό.
11: Γιατί το λες, ναι, λες και βλέπω. Τι λέει.
13: Το ποιος λείπει το άλλο.
11: Το έχεις. Ναι.
13: Μπορώ να βάλω λογική.
11: Από ό,τι είδα πριν το έχεις. Πάμε αυτό, ποιος λείπει.
13: Ωραία, ναι.
15: Από όλα τα πράγματα που έκανες στο βάθος αυτών των χρόνων, ποιο ήταν αυτό που σε ευχαριστούσε παραπάνω? Είναι η παραστάση στο Δελφινάριο, με το.
11: Εντάξει, το θέατρο είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχεις την επαφή με τον κόσμο και λες ένα αστείο και ακούς το γέλιο εκείνη τη στιγμή. Στις τηλεοπτικές εκπομπές γράφεις αστεία, τα λες, φαντάζεσαι ότι ο κόσμος γελάει,
15: ναι.
11: Αλλά δεν έχεις εκείνη τη στιγμή το γέλιο στα αυτιά σου.
15: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό, στις παραστάσεις που παίζουν τηλεοπτικά, κόβουν το αρχικό απόσπασμα της παράστασης, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο, έχοντας βρεθεί σε παράσταση. Που είναι, είναι η διάδραση.
11: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι η διάδραση.
15: Δηλαδή με τον κόσμο που κάθε στιγμή.
11: Ναι, γι' αυτό είναι και κάθε φορά διαφορετικό και τη διάδραση αυτή θέλει να την βλέπει ο κόσμος. Άμα την φάει στη μάπα στη τηλεόραση, που δεν λέω τα ίδια ή δεν κάνουν τα ίδια σε κάθε παράσταση, είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Απλά εντάξει, ένα κομμάτι που είναι πολύ αυθόρμητο που. Νομίζω πρέπει να το ζήσεις εκείνη τη στιγμή μέσα στο θέατρο.
15: Όχι, είναι έξυπνο, εγώ θεωρώ αυτό. Δηλαδή, ενώ ότι έχοντας ζήσει την παράσταση, είναι σίγουρα το κορυφαίο κομμάτι της παράστασης. Με μεγάλη σιγουριά.
11: Ναι, τρομερό. Θέλω να τους κάνω την αρχή όλους ένα. Είμαστε μια παρέα που θα περάσουμε καλά. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η σχέση ηθοποιού και κοινού που κάποιοι το διατηρούν, το θέλουν, να υπάρχει αυτή η απόσταση. Εγώ είμαι τελείως άλλο πράγμα, γιατί έτσι είμαι και στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι στη ζωή μου ότι είμαι κάτι άλλο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Απλά έχω ένα χάρισμα να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτό το χάρισμα το χρησιμοποιώ και πάνω στη σκηνή. Αλλά η σχέση με το κοινό θέλω να είναι αυτή, όπως είμαι στη ζωή μου. Αυτό είναι το σημαντικό.
12: Λοιπόν, Χάρη και Μάρκο, ταξιδεύουμε στον άλλον προημιτελικό, σε έναν από τους άλλους προημιτελικούς της ίδιας σεζόν, 22-23, στο Real Chelsea. 2-0 είχε έρθει εκείνο το μάτς, παιδιά.
15: Και λέει λείπει το extreme της Chelsea και είναι ο Pulisic τώρα. Αυτό που δεν ήταν πριν.
12: Και αυτό που θα δουν μπροστά τους, τι θα προτιμούσατε?
13: Νομίζω Real.
15: Από εξωτερικό τι υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
11: Λίβερπουλ. Έχουν πάει και σε αγώνες εκεί.
15: Χάρη, εγώ
12: συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε επισκεφτεί γήπεδα, ρε παιδί μου, και ευρωπαϊκά κτλ. Ναι, ναι. Είναι η Premier League λίγο κάτι άλλο σαν αφορά τη διοργάνωση κτλ. Α πούμε, του γήπεδου ή.
13: Ναι, σαν διοργάνωση νομίζω είναι το καλύτερο πρωτάθλημα βασικά. Τώρα, σαν παίχτες, εγώ μου άρεσε η Ισπανία που είχαμε πάει και είχαμε δει το Μέση.
11: Εμπειρία φοβερή ο Μέση. Καθόταν στη μέση του γηπέδου και περίμενε. Ερχόταν η μπάλα, την έπαιρνε, φέρναγε. 1, 2, 3, 4, 5, σουτ. 1, 2, 3, έμπαινε. Και είχαμε δει 0-4 είχε έρθει,
13: Όχι. 6-1 με την Αλμερία.
11: Αλμερία, θυμάμαι. Α, 6-1.
13: Ναι.
15: Ωραίες εμπειρίες ήταν αυτά, πολύ ωραίες εμπειρίες.
12: Λοιπόν, θα δουν μπροστά τους αυτό.
15: Εντάξει. Εφικτό θεωρώ ότι είναι, γιατί είναι και λόγω της ηλικίας του Χάρη έτσι κοντά.
13: Θα εκτεθούμε.
12: Ρεάλ θα δείτε. Και μας λέτε τι διαβάζετε.
13: Ωραία, στο τέρμα έχουμε τον Κουρτουά, αριστερό μπακ Καμαβίγκα, Μιλιτάο Καρβαχάλ, λείπει το άλλο σέντερ μπακ, Μόντριτς, Κρος, Βαλβέρδε στο κέντρο, Βινίσιους, Ροντρίγκο και μπροστά Μπενζεμά. Σεζόν 22-23.
12: 22-23.
13: Ένας είναι ο Νάτσο.
11: Ο Νάτσο παίζει τώρα, ακόμα ή όχι?
13: Έχει τραυματιστεί.
11: Έπαιζε όμως γενικά.
13: Έπαιζε και πέρσι έπαιζε.
11: Βασικό στον απορρέπει, ναι. Ο Νάτσο. Ποια είναι τα δύο σέντερ μπακ?
13: Ο Ρούντιγκερ είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά μήπως ήταν και αυτός Τσέλσι μαζί με τον Πούλισιτ τότε.
11: Τον Πούλισιτ τότε νομίζω. Στην Τσέλσι.
13: 22-23. Ο Νάτσο ήταν παντού. Όπου χρειαστεί έπαιζε. Ο Ρούντιγκερ νομίζω έπαιζε δεξί. Να δώσουμε τον Νάτσο.
11: Ό,τι πεις εσύ.
13: Θα δώσουμε τον Νάτσο.
12: Κλειδώνουμε Νάτσο.
13: Ναι.
11: Κλειδώνουμε Νάτσο.
12: Κλειδώσαμε Νάτσο.
15: Είναι καλή απάντηση. Απλά στην προκειμένη ερώτηση θεωρώ ότι είναι και θέμα τύχης, γιατί είναι συγκεκριμένη παίχτες. Τον Αλάμπα δεν ανέφερε που θα μπορούσε να είναι και ο Αλάμπα που παίζει στόπερ. Και είναι Αλάμπα, Ρούντιγκερ, Νάτσο. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρεις. Δηλαδή είναι.
13: Τον Αλάμπα ψηλό... αριστερό.
15: Τύχη τώρα. Γιατί μπορεί ένας να ήταν τραυματίας και άλλος ξέρει να μην έπαιξε με το μάτι. Δηλαδή του άλλαζε πολύ συχνά. Αυτό.
13: Με τη λογική πάει για Αλάμπα.
12: Εάν έπαιρνε το 50-50 Χάρη μαζί με τον μπαμπά, θα άκουγε. Α. Ντάβιντ Αλάμπα. Β. Αντώνιο Ρούντιγκερ. Χάνετε την ερώτηση δηλαδή.
15: Άρα είναι ο
12: Αλάμπα.
13: Είναι ο Αλάμπα.
12: Η σωστή απάντηση.
13: Εντάξει.
12: Καλή προσπάθεια. Πάμε να συνεχίζουμε.
15: Ωραία. Με λίγο λιγότερο άγχος λοιπόν αυτή τη στιγμή στις πλάτες μας και λίγο λιγότερο βάρος, πάμε στην επόμενη επιλογή ερώτησης και θα διαλέξω μια ερώτηση κοινού. Χρήστο. Για ένα πόντο.
12: Εμίλια. Για έναν πόντο στην κατηγορία Fans Question. Ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη σε ρωτάει.
15: Δικός μας.
11: Δεν ξέρω την ερώτηση, ξέρω τον Χρήστο.
12: Πότε ήταν η τελευταία φορά που το Euro κατακτήθηκε από μη μεσογειακή χώρα?
15: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ωραία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, το 12 Ισπανία, το 8 Ισπανία, το 4 Ελλάδα, το 2000 Γαλλία, το 96, πολύ πιθανό, θέλουμε το πότε άρα, τη χρονιά θέλεις.
12: Θέλουμε χρονιά.
15: Θα πω το 96, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το έχει πάρει η Γερμανία, δηλαδή από τη Γερμανία να το έχουμε χάσει.
11: Λουκέτο.
15: 1996, Λουκέτο.
12: Λουκέτο. Κλειδώσαμε κύριε 96. Τι λες Χαρή?
13: Δεν το γνωρίζω.
12: Λοιπόν, το 1996, Εμίλια, το Euro κατακτήθηκε από τη Γερμανία και είναι η σωστή απάντηση.
15: Εντάξει, ωραία.
12: Πάμε, αλλαγή ταμπλό. Και τώρα τι κάνουμε?
11: Πάμε μια γεωγραφία. Πάμε μια γεωγραφία. Γεωγραφία τι είναι, δηλαδή μια χώρα, εντάξει, μια ομάδα, εύκολο.
13: Πάμε γεωγραφία 2.
12: Για 2 πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας. Θέλουμε να μας πείτε σε ποια χώρα αγωνίζεται η Τσέλιε.
11: Την ξέρεις?
13: Ναι.
11: Δεν ξέρω το έχεις.
15: Δεν είμαι μεταξύ δύο χωρών εγώ.
13: Μου έχει κλειδώσει η Λιθουανία για κάποιο λόγο. Πάμε Λιθουανία. Πάμε Λιθουανία. Δεν ξέρω, κάτι μου.
11: Ναι. Κάτι σου κάνει.
12: Κλειδώνουμε Λιθουανία.
13: Ναι.
12: Κλειδώσαμε Λιθουανία. Τι λες?
15: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
13: Όχι.
15: Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πιο νότια. Βαλκάνια και λίγο πάνω.
13: Άμα ακούσα το 50-50 θα το βρίσκα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν άξιζε να το πω.
12: Θα σου τη δώσω αυτή τη χαρά να ακούσεις το 50-50. Τι θα άκουγες δηλαδή αν διάλεγες 50-50? Θα άκουγες Α, Λετωνία, Β, Σλοβενία. Δυστυχώς χάνεις την ερώτηση.
13: Όχι, δεν είναι η Σλοβενία. Λετωνία.
12: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η Σλοβενία, κύριε.
13: Πολύ έξω.
12: Πάμε.
15: Λοιπόν, θέλω μία gossip διάρα για να μην τις αφήσουμε πάλι για το τέλος. Και εύχομαι να με ρωτήσουν τι ομάδα είναι ο Μάρκος Εφερλής. θα ήταν μια καλή.
13: Δεν είναι αυτή, έχετε κάνει λάθος.
12: Λοιπόν, για 2 πόντους στην κατηγορία gossip, Εμίλια, θέλουμε να μας πεις ποιος παίκτης υπήρχε στο εξώφυλλο του FIFA 17.
15: 90% σίγουρος είμαι ότι είναι ο Μάρκο Ρόης.
12: Ναι. Κλειδώνεις δηλαδή.
15: Και νομίζω συμφωνεί και ο Χάρης.
12: Κλειδώσαμε
13: το ότι
12: Μάρκο
13: έχει
12: Ρόης.
13: Μπει σε εξώφυλλο ο Ρόης έχει μπει. Ήταν το 17 ή το 18. Αυτό δεν θυμάμαι.
15: Εγώ νομίζω ότι ήταν το 17.
12: Η απάντηση, παιδιά, είναι σωστή. Ακόμα 2 πόντοι για τον Εμίλιο. Πάμε.
13: Είμαστε δύσκολοι. Λοιπόν, λέω να πάμε στο club combo.
11: Ναι.
13: Να μειώσουμε σε 4-2.
11: Ναι.
13: Αυτό.
11: Okay.
13: Πάμε club combo.
12: Λοιπόν, κύριοι, ακούτε 2 ονόματα ομάδων και αυτές είναι οι εξής. Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης.
15: Ένας παίκτης που έπαιξε και για τις 2 ομάδες.
12: Ψάχνουμε έναν παίκτη δηλαδή που έχει παίξει και στις 2 ομάδες.
11: Υπάρχουν και πιο δύσκολα από αυτά.
13: Πόπο. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν νομίζω να έχει παίξει Αστέρα.
11: Ποιος?
13: Θα εκτεθούμε Ούμπιντες. Αλλά από Ούμπιντες ήταν χρόνια στον Ατρόμητο. Δεν θέλω να δώσω πάσο τώρα. Δεν είναι για πάσο η ερώτηση. Είναι...
11: Ναι, αλλά έχουμε κάποιο όνομα αφού δεν έχουμε.
13: Άντε. Εντάξει, θα πάμε πάσο αναγκαστικά.
12: Δίνουμε πάσο.
13: Ναι.
12: Κλειδώσαμε πάσο.
15: Με ένα που μου είχε έρθει που ενδεχομένως να είναι και αυτό το καλοκαίρι είναι ο Τσιντότας, ο τερματοφύλακας.
12: Όπως και να έχει, τα παιδιά έχουν χάσει την ερώτηση. Υπάρχουν ονόματα όπως ο Ματίας Ιγκλέσιας, ο Γιάννης ο Κοντοές, ο Κώστας ο Γιαννούλης.
13: Τον Ιγκλέσιας θα μπορούσα να τον βρω.
12: Τον Ιγκλέσιας, εγώ νομίζω.
13: Θα μπορούσα.
12: Ο Ιγκλέσιας δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά σε συμμετοχή.
13: Ναι.
12: Ωραία. Πάμε.
15: Με δεδομένο το σκορ αυτή τη στιγμή μου δίνεται το περιθώριο να παίξω λίγο πιο. Επιθετικά και με ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω ένα top 5.
12: Οκ. Okay.
15: Και βλέπουμε.
12: Λοιπόν, Εμίλια.
15: Ναι.
12: Για πιθανούς 3 ή και έναν πόντο, θέλουμε να μας πεις τους top 5 Βραζιλιάνους με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier League.
15: Εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καλό είναι ότι είναι για ένα πρωτάθλημα που παρακολουθώ. Οπότε, μία σκέψη είναι, από τους πρόσφατους ποδοσφαιριστές είναι ο Ζεσούς, ο οποίος έχει βάλει και με τη Σίτι αρκετά, και ο Βίλιαν επίσης, που έχει βάλει αρκετά με την Τζέλσι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσω με τον Ζεσούς, Χρήστο.
12: Και κλειδώνεις δηλαδή.
15: Γκαμπριέλ Ζεσούς.
12: Κλειδώσαμε Γκαμπριέλ Ζεσούς.
15: Ναι.
12: Ο Ζεσούς, κύριε, με τέρματα 76.
15: Πάρα πολλά, είναι σίγουρα μέσα.
12: Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
15: Μάλιστα. Ο Βίλιαν πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα. Το πιστεύω πάρα πολύ. Να σκεφτούμε τώρα άλλους. Ο Πακετά δεν είναι τόσο γκολτζής, που είναι από πρόσφατους. Στα ζήρους εκεί ο Τζο ήταν τίποτα, λίγα πράγματα. Ο Ρομπίνο τύπου λίγα πράγματα. Δώσε λίγο τον Βίλιαν, Χρήστο.
12: Τον κλειδώνεις.
15: Βίλιαν, ναι.
12: Κλειδώσαμε Βίλιαν. Λοιπόν, Γουίλιαν, τέρματα τον αριθμό 47.
15: Πιστεύω θα είναι μέσα με αυτά τα γκολ.
12: Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 4.
15: Ωραία. Επειδή θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα ανάλογα με την ομάδα και να σκεφτώ παίχτες. Θέλω να πω ότι η United, ας πούμε, η Manchester United δεν είχε κάποιο Βραζιλιάνο που να μπορώ να σκεφτώ. Η City, η Βραζιλιάνο που σκέφτηκα, ήταν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι ο Τζο, επιθετικός που ήταν ένας απίθανος, και ο Ρομπίνιο δεν προλαβαίνω να βάλουν τόσα γκολ, θεωρώ. Η Tottenham είχε Βραζιλιάνο. Τον Παολίνιο είχε, δεν νομίζω να έχει μισθό σαν γκολ ο Παολίνιο που ήταν χαφ με τίποτα. Τσέλσι, Βραζιλιάνο στο Τσέλσι. Ραμίρες. Όχι. Λίβερπουλ, Βραζιλιάνο. Λίβερπουλ. Arsenal έχει το Μαρτινέλι τώρα. Να προλάβει να βάλει. Παλιότερα είχε Βραζιλιάνο. Είχε τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, εντάξει. Ωραία. Πιο κάτω. West Ham. Τίποτα. Δεν θέλω να πάω πάσω. Να κοιτάξω να πάρω τώρα το τηλέφωνο μου.
12: Ναι, ναι. Είσαι αποφασισμένος δηλαδή να τη χρησιμοποιήσεις την βοήθεια.
15: Ναι, γιατί δεν μου έρχεται κάτι καλό. Δεν μου έρχεται κάτι καλό και δεν θέλω να την κάψω τώρα εντελώς.
12: Πάρε το Χάρη εδώ, έχει κάνει λίστα.
15: Θα έπαιρνα το Χάρη. Αν με άφηνε ο Χάρης. Θα το έκανα.
13: Πάρε, απλά δεν ξέρω. Να του δώσω λάθη σου πει τι.
15: Ωραία, Χάρη, θες να πάρω σένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
13: Όχι, άμα θες πάρε, εντάξει.
12: Ναι, θα... αν πιστεύω ότι ήταν κομπλέ.
13: Θα σε βοηθήσω κανονικά.
15: Ωραία, λοιπόν, Χάρη. Για να κάνουμε ένα brainstorming λίγο.
12: Ανοίγει διάβλος επικοινωνίας τώρα από τις δύο πλευρές και συζητάτε παρέα.
13: Κοίτα, νομίζω το νούμερο ένα είναι ξεκάθαρο και είναι ο Φιρμίνο. Πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ.
12: Αυτό πήγα να το πω και εγώ. Μα την Παναγία. Ναι, επειδή τον έχω δει αρκετές φορές.
15: Κοίτα, ήρες.
12: Να σου πω κάτι.
15: Ξεφτύλαξε.
12: Πήρες καλή βοήθεια.
15: Πήρες καλή βοήθεια.
13: Νομίζω είναι σίγουρα ο Φιρμίνο.
15: Όχι, είναι σίγουρα 100%.
13: Τώρα.
12: Να κλειδώσουμε, δηλαδή θέλετε.
15: Κλειδώνουμε Ρομπέρτο, κλειδώνουμε Ρομπέρτο Φιρμίνο. Εντάξει, είπαμε, μην κλειδώσουμε και παρέα. Αντίπαλοι. Να κλειδώ, άσε εγώ να
12: κλειδώ. Άσε κλειδώνω εγώ.
15: Ναι. Πάμε, Φιρμίνο.
12: Λοιπόν, κλειδώσαμε Φιρμίνο, κύριοι, και με τέρματα 82.
13: Πρώτος.
12: Είναι στην λίστα και είναι στη θέση νούμερο 1.
15: Σίγουρα, σίγουρα ήταν.
12: Μπράβο.
13: Από εκεί και πέρα έχω γράψει Κουτίνιο επίσης, αλλά δεν ξέρω επειδή έπαιζε κέντρο.
15: Μ' αρέσει αυτό το πήγα στη Λίβερπουλ. Κανένα Βραζιλιάνο ωραίο ήταν.
13: Ναι.
15: Και Φιρμίνο και Κουτίνο.
13: Ο Ριτσάρλισον, αλλά δεν έχει κάτσει πολύ στην Τότεναμ. Δεν νομίζω να έχει 40 πλάς.
15: Αυτοί οι δύο, και ο Κουτίνο και ο Ριτσάρλισον, θα μπορούσαν
13: και
15: να
13: έχουν κάτσει. Και τελευταίο Βραζιλιάνο έχω πει τον Όσκαρ τη Τσέλσι που είχε κάτσει. Αυτού έχω γράψει. Τώρα, άμα είναι κανένα παλιό, δεν
15: ξέρω. Κουτίνο έχει παίξει πολύ λίγα χρόνια. Ο Ριτσάρλισον έχει παίξει και στην Εβερτον. Είναι πιο καλή απάντηση.
13: Ναι.
15: Ριτσάρλισον, κλειδώνουμε.
12: Κλειδώνει Ριτσάρλισον.
15: Και κλειδώνω.
12: Κλειδώσαμε Ριτσάρλισον.
15: Ναι.
12: Η βοήθεια του Χάρη αποδίδει ξανά καρπούς. Είναι σωστή απάντηση. Ριτσάρλισον με τέρματα 62 στη θέση νούμερο 3.
15: Ωραία. Και τώρα έχουμε το νούμερο 5, το οποίο θα πρέπει να θα είναι κάτι χαμηλό, θα είναι κάτι οριακό. Έδωσε Κουτίνιο και.
13: Όσκαρ.
15: Να πω τον Κουτίνιο, ρε παιδιά. Ο Μαρτινέλη μου έχει βάλει περισσότερο από όλους αυτούς.
13: Και αυτό ήταν καλή επιλογή. Δεν τον είχα σκεφτεί.
15: Θα πω τον Μαρτινέλη. Γκαμπριέλ Μαρτινέλη.
12: Κλειδώνεις Μαρτινέλη.
15: Ναι.
12: Κλειδώσαμε Μαρτινέλη. Μαρτινέλη λοιπόν, δοκάρι και έξω, χάνεις την απάντηση αυτήν, χάνεις το μαξιλαράκι σου.
15: Σταματάω και παίρνω τον ένα πόντο και ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη γιατί θα
12: Μαρτινέλη εκτεθεί. Με τέρματα 38 είναι στη θέση νούμερο 6.
15: Ωραία. Σταματάω, σίγουρα.
12: Κλειδώσαμε ότι σταματάει, οπότε ένας ακόμη πόντος για τον Εμίλιο. Και η ερώτηση είναι αν ο Κουτίνιο του Χάρη είναι στη θέση νούμερο 5.
15: Δεν θα το έλεγα, όχι.
12: Ο Κουτίνιο είναι σωστή απάντηση, κύριε, και είναι στη θέση νούμερο 5.
13: Το είχαμε βρει.
15: Μπορεί να μπαινε,
12: ουσιαστικά
15: δηλαδή...
12: είναι ισοβαθμία με τον Γουίλιαν, δηλαδή είναι και οι δύο στα 47 τέρματα.
15: Άρα ο Χάρης είναι πιθανό να παίρνει τρίποντο εδώ. Την είχε την ερώτηση πολύ.
12: Ναι.
15: Καλύτερα
12: δεν ξέρω, καλύτερα αν έχει κάποιο λάθος. Ενώ αν δεν θα ξεκλείδωνε...
15: Μόνο τον Γουίλιαν ίσως να
13: μην έλεγα. Το Γουίλιαν ίσως να μην έλεγα, αλλά... Μόλις okay. Τον είπες, μου ήρθε κατευθείαν. Είχε παίξει και έτσι.
15: Χαρή. Ναι,
12: θα έπρεπε τηλέφωνο.
15: Το έκανα πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ.
12: Εντάξει, μια χαρά. Πάμε, κύριε.
13: Κοίτα, λέω να πάρουμε κι εμείς ένα το
12: φάι. Εννοείται.
13: Γιατί ήταν. Καλό. Μ' άρεσε. Ναι, μ' άρεσε. Εντάξει,
15: το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
13: Ωραία. Πάμε. Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, Μάρκο και Χάρη, θέλουμε να μας πείτε αντίστοιχα του top 5
13: Αργεντίνη.
12: Πορτογάλου με τα περισσότερα γκολ στην Premier League.
16: Ρονάλντο. Έβαλε. Πόσο έπαιξε.
13: Πολύ λίγο. Ήταν πιτσιρικάς κιόλας. Πορτογάλους. Πάμε στις μεγάλες. United Πορτογάλους. Ο Μπρούνο. Ένας είναι αυτός.
12: Δεν ξέρω αν είναι καλή λύση και το να πας στις εθνικές.
17: Εγώ έτσι
12: έκανα την στην εθνική Πορτογαλία, ξέρω εγώ.
13: Ναι, απλά αυτό θα βοηθήσει για τώρα. Είναι ο Ζώτα. Δεν νομίζω να έχει προλάβει, έχει τραυματιστεί κιόλα.
15: Πάντω, αν πα με βάση του Βραζιλιάνου, οι Βραζιλιάνοι έχουν πολύ λίγα γκολ.
13: Ναι, κοίτα, θα κλειδώσουμε τον Μπρούνο, σίγουρα. Μπρούνο Φερνάντες.
12: Κλειδώνουμε Μπρούνο Φερνάντες.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Λουκέτο, Μπρούνο Φερνάντες. Τι λες?
15: Θα έλεγα άλλα πρώτα εγώ.
12: Μπρούνο Φερνάντες, κύριοι. Τέρματα. 59, σωστή απάντηση, θέση νούμερο 3.
13: Κοίτα, τώρα που είπες το Ρονάλντο, ξαναγύρισε πίσω.
16: Τώρα δεν έπαιζε, πριν κάνα 2 χρόνια, 3.
13: Ξαναγύρισε και έβαλε.
16: Θα έβαλε.
13: Το θέμα τότε που ήταν πιτσιρικά, σε έβαλε.
16: Ναι, ρε, πάντα έβαζε. Από μικρός το είχε αυτό.
13: Να κλειδώσουμε Ρονάλντο και να είναι το λάθος μας. Εντάξει, θα πέσεις με Ρονάλντο.
15: Σωστό και αυτό. Σωστό.
13: Κριστιάνο. Πάμε στον Κριστιάνο.
12: Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, κύριοι, και να τονίσουμε ότι είναι απάντηση Μάρκου Σεφερλή και όχι Χάρη Σεφερλή. Έτσι.
13: Λιθοβολήστε.
12: Έτσι. Κλειδώσαμε Κριστιάνο.
15: Σίγουρα.
13: Ναι.
12: Τέρματα 103 για το παλικάρι, θέση νούμερο 1.
16: Εντάξει. Που δεν κοιμπάει, τι κάνουμε.
13: Δεν μπορεί να μην είναι ο Ζώτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο Πορτογάλο. Κλειδώνω και το Ζώτα. Κλειδώνουμε.
12: Κλειδώσαμε Διόγκο Ζώτα.
13: Ναι.
12: Ο Ζώτα, κύριε, έχει 3 τέρματα περισσότερα από τον Μπρούνο Φερνάντες. Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
16: Μπράβο.
13: Και λείπει το 4 και το 5. Να πάρουμε τον Εμίλιο ή θα μας κάψει.
16: Δεν νομίζω, εντάξει.
12: Για να δώσει
13: το 4 γράφεις. Και το 5. Ωραία. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι.
15: Να πάρεις βοήθεια.
13: Χρησιμοποιούμε τη βοήθεια του τηλεφώνου για τον Εμίλιο. Κάποιον θα έφυξε.
12: Ανοίγει ξανά ο διάβολος, δηλαδή, επικοινωνίας.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Κλειδώνουν βοήθεια τηλεφώνου, σε καλούνε και απαντάς.
15: Εγώ νομίζω ότι στο 4 ή στο 5 θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα από τη City.
13: Ναι, πιστεύω, όχι ο Μπερνάρντο.
15: Πιστεύω ότι είναι, γιατί είναι και πολλά χρόνια, έχει κάνει και πολύ καλές χρονιές με πάνω από 10 γκολ σίγουρα, δηλαδή θα είναι. Θεωρώ στην πεντάδα.
13: Ναι, ναι.
15: Θεωρώ ότι είναι καλή απάντηση. Από εκεί και πέρα μετά.
13: Η City είχε άλλον έτσι Πορτογάλο.
15: Όχι.
13: Ναι. Πάμε στον Μπερνάρντο. Ναι. Κλειδώνουμε Μπερνάρντο.
12: Κλειδώσαμε Μπερνάρντο Σίλβα.
13: Ναι.
12: 41 τέρματα για τον Πορτογάλο.
15: Καλό. Πιστεύω είναι μέσα.
13: Καλό είναι.
12: Και τον τοποθετούν στη θέση νούμερο 4. Σωστή απάντηση.
13: Με 41 στο 4.
16: Άρα θέλουμε κάποιον τώρα στο 5 με λιγότερα, έτσι.
15: Άρα τώρα είσαι στην ίδια φάση που ήμουν και εγώ προηγουμένως.
13: Με κάτι λίγο. Απλά δεν έχω όνομα.
15: Και εγώ τώρα δεν μου έρχονται κάτι πολύ προφανές. Ήταν ένας. Όχι, αυτός του Γούλβς. Η Γούλβς έχει πολλούς Πορτογάλους, που θα ήταν μια καλή σκέψη.
13: Λες να είναι κάποιος Ρουμπέν Νέβες.
15: Πέδρο Νέτο.
13: Πέδρο Νέτο. Ρουμπέν Νέβες.
15: Πέδρο Νέτο που είναι τώρα.
13: Τσέλσι. Και έχει βάλει κιόλας.
15: Πέδρο Νέτο έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Γούλβς. Θα είναι κοντά στα 40 γκολ, να ξέρεις.
13: Κοίτα, είναι καλή επιλογή. Να πάμε με Νέτο. Για να δούμε και να είναι το λάθος μας.
16: Ό,τι νομίζεις, ναι.
13: Πάμε στον Πέδρο Νέτο.
12: Κλειδώνουμε Πέδρο Νέτο. Πέδρο Νέτο, λοιπόν, εντός δεκάδος.
13: Θα είναι κανένα 7-8.
12: Θέση νούμερο 8. Λάθος απάντηση. 13 τέρματα για τον Πορτογάλο.
15: Εγώ θα σταματούσα στη θέση σας.
13: Όχι, παίρνουμε τον ένα πόντο.
12: 5-2 στο quizball, κύριε. Τι λέτε, έχετε ξεχάσει ονόματα? 37.
15: Σίγουρα.
12: Έχετε ξεχάσει σίγουρα έναν παίκτη, ο οποίος λέγεται Νάνι.
16: Αυτός θα έχει με τη χιονάτη.
13: Είναι σίγουρα.
12: Ο οποίος με 26 τέρματα
13: μόνο
12: είναι στη θέση νούμερο 6, κύριε.
15: Πολύ, είναι πολύ λίγα πάντως εδώ.
12: Και με 29 τέρματα είναι ο παλέμαχος πλέον προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, Λουίς Μποα Μόρτε.
13: Δεν τον ήξερα.
15: Τα κάνεις όλα τέλεια.
13: Εντάξει, δεν πειράζει.
12: 5-2, πάμε.
15: Το σκορ είναι 5-2. Θα πάω σε ένα player ID για ένα πόντο.
12: Βιογραφικό παίκτη, λοιπόν, επιλέγει ο M και θα δει μπροστά του αυτό.
13: Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου.
12: Ορίστε, καλό τάξιδο.
15: Ωραία. Έχει ξεκινήσει το 2005 από την Τρολχάταν. Το 2006 συνεχίζει είναι στην νεανική ομάδα, μάλλον, τη Τρολχάταν. Μετά πάει το 6 στην πρώτη ομάδα. 7 με 14 στην Γκέτεμπορκ. 15 με 18 στην ΑΕΚ. 18 με 20 στη Ρεν. Και 20 με 21 στην Γκέτεμπορκ. Άρα μιλάμε για Σουηδό που έπαιξε στην ΑΕΚ. Αλλά έπαιξε και πολλά χρόνια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αλλά προφανώς από το βιογραφικό απλά ψάχνω Σουηδό στην ΑΕΚ. Ενώ οι άλλες ομάδες δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Και δεν είναι και ερώτηση για να πάρω το 50-50.
12: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, αν θες να μαζέψεις πονταλάκι, δεν είναι απαραίτητα κακή βοήθεια.
15: Θεωρώ ότι θα πάρω ένα πόντο με το 50-50. Θα μου πεις τώρα Είναι το ίδιο πράγμα βασικά. Αν πάρω το 50-50 και θεωρώ ότι θα το βρω, ίσως αξίζει και να το πάρω. Εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι πώς το σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κακή. Λοιπόν, 50-50.
12: 50-50, συνεχίζει να διεκδικήσει προφανώς έναν πόντο και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Αϊντάρεβιτς, Β. Γιώχανσον.
15: Σωστά, ο Αϊντάρεβιτς πρέπει να είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Γιώχανσον είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό δεξιμπακ, είχε παίξει και στην ΑΕΚ και τώρα στη Λάρισα, από την οποία έφυγε. Αϊντάρεβιτς είναι η σωστή απάντηση.
12: Κλειδώνουμε Αϊντάρεβιτς. Κλειδώσαμε Αϊντάρεβιτς.
15: Και λέει είναι Γιώχανσον. Υπάρχει.
16: Δεν έχει κλειδαρά τώρα να ξεκλειδώσει.
12: Λουκέτο.
16: Λουκέτο
12: το έβαλε.
16: Τελείωσε.
15: Λοιπόν, είχα εντελώς άλλο Γιώχανσον στο μυαλό μου. Είχα την εντύπωση, τέλος πάντων τα έχω κάνει όλα μαντάρα.
12: Έχουμε κλειδώσει Αϊντάρεβιτς και ο Αϊντάρεβιτς είναι λάθος απάντηση, χάνει την ερώτηση. Γιάκοπ Γιώχανσον.
15: Γιάκοπ Γιώχανσον, το εξάρτητε.
12: Είναι η σωστή απάντηση. Πάμε, αλλάξτε θέση, κύριε. Λοιπόν, τι επιλέγουμε.
13: Player ID, player ID.
12: Το άλλο. Mirroring. Θα δουν αυτό.
15: Το ξέρω εγώ.
13: Μην εκτεθούμε.
12: Ορίστε, καλοτάξιδο και μας διαβάζετε τι βλέπετε.
13: 2002-2005 Newell's Old Boys. 2005-2007 River Plate. 2007-2009 Ολυμπιακός. 2009-2012 Πόρτο. 2012 πήγε δανεικό στην Τζένο από την Πόρτο. 12-15 Bursaspor. 2015 Cruz Azul. 16-20 San Lorenzo. 20-21 Lanús. 21-22 New Old Boys. 22 μέχρι τώρα Estudiantes. Θυμήσου ομάδα 7-9. Αργεντίνο. Ο Γκαλέτη. Πότε ήταν. Αλλά πήγε Πόρτο Γκαλέτη.
16: Πόρτο είχε πάει μετά ή Πόρτο ήρθε από Πόρτο αυτός.
13: Μετά. Πήγε μετά.
15: 50-50 δεν έχετε πάρει 50-50.
13: Όχι, αλλά αξίζει τώρα στον Άσο. Πόσο χάνουμε
16: 5-2. Άμα πάμε το σχετικό του Εμίλιο,
15: αξίζει. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Καλά, και εγώ είπα σε αυτήν την ερώτηση στην αρχή ότι το ξέρω και είμαι σίγουρο και πριν έτσι θα λέγαμε.
16: Κοίτα, άμα δούμε τα δύο ονόματα.
13: Ναι, αλλά ξέρει τι σκέφτομαι. Το 50-50, άμα πάρουμε μία τριάρα επί δύο. Ναι. Το 50-50 μετά, άμα πάρουμε τρία για δύο.
16: Θα σου δώσει δύο.
13: Άρα συμφέρει παραπάνω.
16: Ναι, αλλά τώρα δεν το ξέρουμε.
13: Ναι, αλλά πάμε
16: να μειωθούμε δύο.
13: Ναι, αλλά το τριάρι δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
15: Κοίταξε, πες με τη στρατηγική σου.
13: Θες να πάμε.
16: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να χάσουμε.
13: Να τη χάσουμε, ναι. Να δώσουμε ας πούμε το γκαλέτ που δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ακόμα. Ή να τη χάσουμε και να το πάρουμε εδώ το 50-50, να την κάνουμε επί δύο ας πούμε.
16: Εντάξει.
13: Να το κάνουμε έτσι.
16: Ναι.
13: Ωραία. Πάμε στον Γκαλέτη, είναι λάθος, αλλά κλειδώστε Γκαλέτη.
12: Κλειδώσαμε Λουτσιάνο Γκαλέτη.
15: Η απάντηση είναι ο Μπελούτσι, νομίζω. Φερνάντο Μπελούτσι. Το θυμάσαι.
13: Ναι. Το ξέρω. Ναι.
12: Είναι ο Φερνάντο Μπελούτσι, η σωστή απάντηση. Χάνετε την ερώτηση.
15: 5-2.
16: Κάτι μας είπες τώρα.
15: Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσω να παίρνω άσους τώρα. Έτσι πως είναι το παιχνίδι.
12: Χωρίς διπλασιασμό.
15: Είναι σίγουρο θα πάρουν. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι θα πάρουν το διπλασιασμό σε τριάρα και θα πάνε για εξάποντο. Που αυτό θα τελειώσει το παιχνίδι αυτομάτως. Αλλά επειδή υπάρχουν δύο, θα το αφήσω. Θα το αφήσω να το κάνουν. Ο άσος που θα πάρουν το club combo πριν το Ατρόμητος Αστέρας θα το έβρισκα.
12: Και ελπίζω να βρει και αυτό.
15: Και ελπίζω να βρω και αυτό ακριβώς.
12: Ωραία, πάμε για ποδοσφαιρικό μεζέ και έναν πόντο. Τα δύο clubs που θα ακούσεις είναι τα εξής.
15: Ναι.
12: Λάρισα Ηρακλής.
15: Λάρισα Ηρακλής. Δεν είμαι σίγουρος για τον Εμπεγλέρα αν έχει παίξει Ηρακλή, αν έχει παίξει στο Κιλούβο, που έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες ο Εμπεγλέρας. Έχει παίξει σίγουρα στον Άρη. Νομίζω ότι δεν έχει παίξει τον Ηρακλή. Κάτσε, Μπουκουβά, έλα. Αυτό είναι. Θα δώσω σίγουρα, Μιχάλη, θα δώσω τον Μπουκουβάλα, το δεξί μπακ.
16: Γιατί να πεις και τον Μιχάλη Κρόα του, Μιχάλη και τον πατέρα του.
12: Να μας δείξει ότι ξέρει.
15: Μιχάλης Μπουκουβάλας έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες. Τέλος πάντων είναι στη Λάρισα και ξεκίνησε την καριέρα του και έπαιξε στη Β' Εθνική στον Ηρακλή. Δεξί μπακ.
12: Κλειδώσαμε λοιπόν Μιχάλη Μπουκουβάλα.
15: Ναι.
12: Μιχάλης Μπουκουβάλας, σωστή απάντηση. Ένας πόντος για τον Εμίλιο.
15: Για πες καμιά άλλη.
12: Έχω δοσμένα ονόματα όπως τον Κώστα Νεμπεγλέρα.
15: Δεν ήμουν 100% σίγουρος.
12: Τον Σιατραβάνη.
15: Σάβα Σιατραβάνη.
12: Νίκο Ραμπατζή, Στάθη Σταυλαρίδη, Μύρνε Σίσιτ, Γιώργο Σαμπάρη.
15: Ωραία.
12: 6-2 στο Quizball. Πάμε.
13: Να πάρουμε άσο, γιατί όσο παίρνει άσους. Και αυτό εντάξει, θα έχουμε μία από τις δύο.
16: Ναι.
13: Ωραία. Πάμε γκόσιπ άσο.
12: Γκόσιπ άσο. Λοιπόν, για το πιθανό 6-3 στο σημερινό παιχνίδι.
17: Καλό.
12: Χάρη και...
17: Θα λέμε και αστεία, μπορούμε.
12: Χάρη και Μάρκο, θέλουμε να μας πείτε. Ο ιδιοκτήτης ποιας ρουμανικής ομάδος δήλωσε το 2019 ότι αν χρειαστεί θα γίνω Έλληνας για να αποφύγω τη φυλακή.
15: Ποιας ομάδας?
12: Ναι.
15: Η απάντηση είναι η ομάδα δηλαδή.
12: Είναι η ρουμανική ομάδα.
13: Λοιπόν, ας πούμε Στεάου Βουκουρεστίου. Είναι η πιο γνωστή.
12: Κλειδώνουμε Στεάουα.
13: Ναι.
17: Αυτή ξέρουμε, αυτή είναι εμπιστευόμαστε.
15: Έχει, εγώ θα έλεγα και εγώ Στεάουα, γιατί έχει έναν πολύ ιδιότροπο πρόεδρο και έχει κάνει πολλά τέτοια περίεργα.
12: Μην γνωρίζοντας τη δήλωση.
15: Μην γνωρίζοντας τη δήλωση, όχι.
12: Κύριε, η δουλειά μου δεν είναι να κάνω αστεία, Μάρκο. Το 6-3 είναι γεγονός.
17: Εντάξει.
12: Εγώ δεν... Άρα είναι η Αστεάουα. Είναι Αστεάουα.
17: Μπράβο, ρε μεγάλε. Ωραίος.
15: Έχουμε και λέμε. Από εκεί που είχαμε πολλούς άσους, τώρα οι περισσότεροι δεν είναι άσοι. Έχουμε ιστορία άσο, ερώτηση κοινού άσο, δύο τριάρες
13: και μία διάρα.
15: Και μία διάρα. Και ο διπλασιασμός είναι στο παιχνίδι. Είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Αυτό θέλω να καταλήξω.
17: Τίποτα δεν έχει τελειώσει.
15: Θα πάρω την ιστορία για ένα πόντο.
12: Πας για σάκι.
17: Έτσι για την ιστορία. Ναι.
12: Έτσι για την ιστορία. Έτσι για την ιστορία λοιπόν, Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις ποιος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Manchester United.
15: Στην ιστορία της Premier είναι ο Ρούνι. Στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή της United. Δεν μου αρέσει σαν όνομα για πρώτο σκόρερ στην ιστορία.
12: Τι ονόματα δηλαδή έχει?
15: Ο Μπόμπι Τσάρλτον, ας πούμε, είναι το νούμερο ένα όνομα που θα έλεγα. Αν το πάω ιστορικά δηλαδή. Θα δώσω Τσάρλτον. Μπόμπι Τσάρλτον.
12: Κλειδώνουμε.
15: Ναι.
12: Κλειδώσαμε Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Τι λέτε, κύριε?
13: Εγώ το Ρούνι θα έλεγα.
15: Ναι.
12: Για την ιστορία λοιπόν, κύριε, οι δύο αυτοί παίκτες έχουν διαφορά 8 τερμάτων. Με 253 τέρματα, στη θέση νούμερο 1 και σωστή απάντηση είναι ο Γουέιν Ρούνι.
17: Ρώτα, αφού δεν ρωτάς. Δεν μίξες. Δεν ρώτα.
12: Εδώ πάει αυτό.
15: Είστε πολύ μέσα στο παιχνίδι. Είστε πολύ μέσα. Χαρή, τα πράγματα είναι κρίσιμα.
13: Χάνουμε 6-3.
15: Ναι. Και πρόσεχε, και τώρα μπορείς να περάσεις μπροστά και με διπλασιασμό στη Διάρα.
13: Ναι.
15: Κατάλαβες. Γι' αυτό τώρα είναι θέμα στρατηγική. Είναι θέμα.
12: Είναι όλα ανοιχτά.
15: Θα κρίνει το αποτέλεσμα με λίγα λόγια. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις.
13: Ιστορία, Διάρα, επί δύο.
15: Τον επηρέασε. Τον επηρέασε.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, κύριε, για την πιθανή ανατροπή και χρησιμοποιώντας το διπλασιασμό φυσικά, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Άρη.
13: Κοίτα, νομίζω ότι ο Κουέστα είναι καλή επιλογή. Δηλαδή έχει παίξει ευρωπαϊκά με τον Άρη. Έχει παίξει τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι τέρμα που δεν χάνουν πολλά παιχνίδια τερματοφύλακες εκτός αν τραυματιστούν. Νομίζω είναι καλή επιλογή και να πέσουμε έτσι. Βέβαια, αν τη χάσουμε, χάνουμε.
17: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς.
13: Πάμε, ναι, Χούλιαν Κουέστα.
12: Κλειδώνουμε Χούλι.
13: Κλειδώνουμε Χούλι.
12: Κλειδώσαμε Χούλι.
13: Είναι καλή επιλογή ο Κουέστα τώρα. Άμα
15: είναι πολύ καλή επιλογή.
12: Ναι. Το λουκέτο έχει μπει, κύριε, ό,τι και να λέτε. Εάν έπαιρνες το 50-50,
13: μπορεί,
12: θα άκουγες τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Χούλιαν Κουέστα. Β. Ντάρσι Νέτο.
13: Εντάξει, δεν πήγαινε το μυαλό μου.
12: Ο Ντάρσι Νέτο, κύριε, έχει λιγότερες συμμετοχές από το Χούλι. Ανατροπή στο quiz μου.
17: Αγόρι μου, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
13: Εντάξει.
15: Πολύτιμη, πολύ ωραία απάντηση. Δεν σου ρωτή τι γίνεται. Γιατί όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
12: Ναι.
15: Είναι θέμα στρατηγικής καθαρά.
13: Ναι.
12: Γιατί σου είπα, Μαρκό, βάλετε στρατηγική στο παιχνίδι σας.
15: Εγώ θα έχω το διπλασιασμό και θα πρέπει να παίξω το διπλασιασμό σε τριάρι ή σε άσο. Και έτσι πως είναι το ταμπλό, αξίζει να παίξω το διπλασιασμό στον άσο.
12: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
15: Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι θα το κάνω τώρα για να μην το πάρετε μετά εσείς και μετά όμως εσείς έχετε το 50-50 για να κάνετε άσο
13: την
15: ιστορία, τη γεωγραφία.
13: Ναι.
15: Παίρνω το διπλασιασμό στην ερώτηση κοινού για να περάσω μπροστά με έναν. Αν δεν το βρω, κλαίμε.
13: Ναι.
15: Εντάξει. Αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι.
13: Κατά πάσα πιθανότητα θα το βρει.
15: Πάω λοιπόν για το 8-7.
12: Λοιπόν, Εμίλιε, με διπλασιασμό διεκδικώντας 2 πόντους στην κατηγορία Fans Question, ο Τέλης από το Εγάλεο σε ρωτάει ποια είναι η μοναδική γαλλική ομάδα η οποία έχει κατακτήσει Champions League / κύπελο πρωταθλητριών.
15: Μαρσέι, κλειδώνω.
12: Σίγουρος, κοφτός, κλειδώσαμε.
17: Ε, τον Τέλη.
13: Τέλης ή δεν Τέλης.
12: Ανατροπή στην ανατροπή, κύριε. 8-7 στο quizball.
15: Και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά τώρα.
13: Λοιπόν, τι νιώθεις? Ιστορία ή γεωγραφία? Γεωγραφία μπορεί να βάλουμε στο 50-50, να προσανατολιστούμε. Τώρα ιστορία.
16: Ναι, γεωγραφία.
13: Γεωγραφία, τριάρα.
12: Λοιπόν, για τρεις πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας, θέλουμε να μας πείτε σε ποια πόλη διεξήχθη ο τελικός του Champions League τη σεζόν 2001-2002.
13: Τώρα πρέπει κάτι να βρεις.
16: Εγώ.
13: Δεν είχα...
16: Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω παιδί τότε και ήρθες εσύ μετά.
13: Δεν είχα. Θα πάμε στο 50-50.
12: 50-50.
13: Ναι.
12: Και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Γλασκόβη. Β. Μιλάνο.
16: Και το Μιλάνο θα ήταν η εύκολη. Τώρα για να βάλουν Γλασκόβη μέσα.
13: Έχω. Ναι, ισχύει αυτό.
16: Μάλλον είναι η Γλασκόβη, θα βάζανε Μιλάνο και.
13: Και Ρώμη. Έχω δει ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ.
16: Ναι, δεν ήταν, πες το.
13: Όχι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Quizball ή αν ήταν η συνέντευξη του κύριου Σωτηρακόπουλου που έχει πει ότι έχει γίνει στη Γλασκόβη ένα τελικό Celtic Inter, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι που έλεγε Ματσόλα 0-1, Γκέμελ, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πάμε στη Γλασκόβη.
16: Ναι, ρε.
13: Και ας χάσουμε.
16: Σου είπα, θα βάζανε δύο άλλες. Θυμάμαι, Μιλάνο και κάτι
13: θυμάμαι
16: άλλο.
13: Θυμάμαι το βίντεο. Τώρα, αν...
16: Άρα η Γλασκόβη είναι.
13: Αν θυμάμαι τόσο λάθος.
16: Μετά και ένα Μιλάνο για παραπλάνηση. Σε τα μάτια. Σε τα μάτια. Εμείς έχουμε τον κύριο Σωτηρακόπουλο να πούμε.
12: Κλειδώνουμε Γλασκόβη.
13: Ναι, πάμε Γλασκόβη.
12: Κλειδώσαμε Γλασκόβη. Ο συγκεκριμένος τελικός είναι ο τελικός που στέφθηκε πρωταθλήτρια η Ρεάλ Μαδρίτης. Νικώντας 2-1 την Bayern Leverkusen.
15: Με την κολάρα του Ζιντάν εκείνο το...
13: Όχι, άρα άλλο ήταν αυτό που λέει.
12: Και η κολάρα του Ζιντάν ήταν στον τελικό της Γλασκόβης, κύριε.
13: Ωραία.
12: Σωστή απάντηση. Πέσαμε... Έχουμε ισοπαλία στο Quizball. 8-8.
13: Αξιοπρεπέστατη.
15: Ωραία, λοιπόν, Χρήστο, 8-8. Πάμε για μια... from downtown για την ιστορία τριάρα.
12: Εμίλιε.
15: Ναι.
12: Για τον τρίποντο και την νίκη στο σημερινό Quizball. Θέλουμε να μας πεις. Ποιος είναι ο νεαρότερος παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε αγώνα Champions League.
15: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
16: Το έχω.
15: Άσε, το έχω. Είμαι διαφορετικό να το ακούς live. Λοιπόν, ο παίκτης που έχω σκεφτεί είναι Πορτογάλος, αγωνιζόταν στην Πόρτο και έπαιξε πάρα πολύ νωρίς αρχηγός με την ομάδα του. Πάρα πολύ νωρίς. Στα 18 ήταν αρχηγός. Που είναι μια πολύ καλή ηλικία για να είναι σωστή αυτή η απάντηση. Και είναι ο Ρούμπεν Νέβες αυτός που έχω σκεφτεί. Ο Ρούμπεν Νέβες πήρε πολύ νωρίς το Περιβραχιόνιο. Η Πόρτο είναι η ομάδα που παίζει στο Champions League και είναι η απάντηση που έχω σκεφτεί και θα πέφτα πολύ εύκολα με αυτήν. Ρούμπεν Νέβες, κλειδώνω.
12: Ω, βόμβα, έτσι ακούστηκε αυτό.
13: Εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Θα πήγαινα προς Μπαρτσελόνα ή Πέδρη ή Γκάβη. Αν έχουμε.
15: Μου ακούγεται πιο προφανές.
13: Αλλά ναι.
15: Δηλαδή, πώς πήγες πριν στη Γλασκόβη και είπες ότι Γλασκόβη.
13: Ναι.
15: Πολύ έξυπνα.
13: Το
15: Μιλάνο ακούγεται εύκολο. Γλασκόβη είναι τριάρα. Έτσι και εγώ για τριάρα πιο.
12: Θα το πούμε για τελευταία φορά σήμερα. Λουκέτο. Έχεις κλειδώσει.
15: Ναι.
12: Οι αποφάσεις έχουν επαρθεί. Το αποτέλεσμα είναι λυμένο. Ή Χ ή 11-8. Σωστά.
15: Ναι.
12: Ο παίκτης που ψάχνουμε αγωνίστηκε ως αρχηγός σε ηλικία 18 ετών και 221 ημερών.
15: Πώς τώρα καλά, τα τίκ τα βάζουμε.
12: Το μάτς αυτό συνέβη στις 20 Οκτωβρίου του 2015.
16: Ναι, τώρα κατάλαβα ποιος
13: είναι.
15: Πάλι, είναι πολύ πιθανό. Είναι η ηλικία κοντά.
13: Αποκλείσαμε Γκάβη Πέδρη, άρα...
12: Η Πόρτο, κύριοι, κέρδισε 2-0 τη Μακάμπι Τελαβίβ σε εκείνο το μάτς και Ρούμπεν Νέβες from downtown έχουμε νικητή στο Google.
13: Μπράβο.
12: Σωστή απάντηση.
15: Καλό.
12: Μέχρι και εγώ σε χειροκροτάω.
15: Αυτό ήταν πολύ καλό. Και βοήθησε πάλι έμεσα ο Χάρης, γιατί αυτό σου ανέφερε το Ρούμπεν Νέβες στο σημερινό επεισόδιο. Ναι. Οπότε λες ότι μου ήρθε πιο εύκολα στο
12: σημερινό. Έχουμε νικητή στο Google.
15: Μπορώ να σκεφτόμουν παραπάνω.
12: Κάνατε ματσάρα, Μάγκε.
15: Έγινε τερμπάρα.
12: Κάνατε ματσάρα.
15: Ελάτε. Λοιπόν, φιλική συμμετοχή Μάρκο στο σημερινό επεισόδιο. Ευτυχώς ήταν εδώ και ο Χάρης να λέμε. Και είδαμε ντέρμπι 11-8 τελικά. Καταρχάς, Χάρη, βασικά η ερώτηση είναι η εξής. Πώς ήταν συγκριτικά με αυτό που βλέπεις στο. Δηλαδή έχει περισσότερη πίεση εδώ, γιατί πολύ μπροστά στην κάμερα ξέρεις είναι διαφορετικό.
13: Εντάξει, όχι τόσο. αλλά μου άρεσε σίγουρα περισσότερο το να παίζω εγώ παρά από το σπίτι. Θα ήθελα λίγο περισσότερη βοήθεια.
12: Κοίτα, να σου πω κάποια. Χωρίς τον Κριστιανό που έδωσε, δεν θα φτάνεις εδώ.
15: Ισχύει. Τίποτα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Για μένα, για μας βασικά είναι κάτι που το ζούμε αρκετά. 65 φορές το έχουμε. Είναι το 65ο επεισόδιο αυτό, ή 66ο τέλος πάντων. Για τον καλεσμένο θέλουμε να είναι ωραίο και να το ευχαριστιέται όποιος και να έρθει εδώ πέρα. Και ελπίζω να ήταν κάτι ιδιαίτερο και όμορφο και για εσάς.
16: Για μένα, επειδή παρουσιάζω εκπομπές και χαίρομαι όταν μου λένε καλεσμένοι, ακόμα και όταν χάνουν και μου λένε περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είναι μια μοναδική εμπειρία. Ήταν και για μένα μια μοναδική εμπειρία και το κυριότερο ότι την έζησα μαζί με τον Χάρη, ο οποίος δεν βγαίνει σε τηλεοράσεις, δεν βγαίνει γενικά σε φακό μπροστά. Ακόμα και η κοπελιά του είπε, αφού εσύ δεν θες να βγαίνει σε τηλεόραση, λέει, εκεί θέλω να πάω, λέει, γιατί ξέρω ότι θα περάσω καλά, γιατί τους βλέπω, μου αρέσουν και ξέρω ότι θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Χαίρομαι λοιπόν που το ευχαριστήθηκε και χαίρομαι που ζήσαμε την εμπειρία αυτή μαζί και νομίζω το χάρηκες και εσύ καλύτερα που δεν μας βοηθήσανε.
13: Όχι, ναι, εννοείται.
16: Και που παίξαμε στα ίσα το παιχνίδι. Συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου, πραγματικά. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που παρουσιάζεις. Είσαι εκπληκτικός. Και έχει και το

0: από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
1: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
0: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
1: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας parasi.andritsena.

0: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Άλφρεντ Κόλσιντερ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα. Ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε στο Μιλτέρ Τσάντερ τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε καιρό να τα πούμε και μαθαίνω ότι κάποιοι θεωρούν ότι σας κόψαμε.
5: Ναι, που σημαίνει ότι ή εμένα θεωρούν πολύ κακό παιδί ή και εσένα σου λέει μπορεί και τον πάρει να τον πλησίασε ο Μητσοτάκης και υπάρχει μια αγωνία. Γιατί αν χάσουν και αυτή τη φωνή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες αλλαγές στο μηντιακό σύστημα, στους συναδέλφους σου. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Προχθές έκανα ένα προσυνέδριο εδώ στο Ναύπλιο ο Μητσοτάκης και είχε όλους τους πασόκους, οπότε τρελάθηκαν οι νεοδημοκράτες, δημοσιογράφοι, οι παραγοντέοι. Λέει, τι γίνεται ρε παιδί μου, πήγαμε σε άλλο χώρο, πήγαμε στο Πασόκ. Έτσι λοιπόν έχεις μείνει εσύ που κρατάς εκεί μια τέλος πάντων ισορροπία και σήμερα πάλι πιστεύω ότι θα μιλήσουμε όχι για εντυπώσεις, αλλά θα μιλήσουμε λίγο πιο επικίνδυνα και το επικίνδυνο είναι ότι θα πούμε αλήθειες. Και οι αλήθειες, ενώ είναι αλήθειες, πονάνε. Πάντως, επειδή δέχομαι όχι μόνο καλά σχόλια, ναι, ότι τι έγινε που είσαι καιρό, είχες να βγεις, δέχομαι και κακά σχόλια κάτω από τις εκπομπές μας. Θέλω από την αρχή να πω σε κάποιους, εάν περιμένουν να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, οι άνθρωποι ας μην μπουν στη βάσανο της αλήθειας, που πονάει αλλά σώζει. Η αλήθεια δεν έχει μέση, έχει όμως κόστος. Άρα για να μην χάσουν την ώρα τους, αν θέλουν, όταν είμαι εγώ, εκτός αν βγάζουν μεροκάματο. Αν βγάζουν μεροκάματο, καλώς, εντάξει, να μείνουν να κάνουν τα σχόλιά τους και να κάνουν και κανένα κλικ εκεί σε σένα στο μπάρι, να γίνουν και ακόλουθοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους έχω εντοπίσει. Εγώ από σεβασμό σου το έχω ξαναπεί, απαντώ σε όλες και όλους που γράφουν από κάτω. Ακόμα και αν μιλάνε γαλλικά, εγώ τους απαντώ όχι γαλλικά, τους απαντώ χριστιανικά. Και πριν απ' όλα, αγαπημένε μου φίλε Πάρη, και για τους φίλους, τους ακόλουθους του Μιλτέρ, να πω και εγώ πάντως τις ευχές μου. Χριστός Ανέστη και δεν τα πάμε, ναι, τα είχαμε πει την Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Και να ευχηθώ στον Πόμα να γιορτάσουμε και την Ανάσταση της πατρίδας μας με την εξανάσταση του λαού μας. Και αν μου επιτρέπεις,

0: κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί με ιντριγκάρισε η φίλη μου, η γνωστή η Ντόρα, η αδελφή του Κυριάκου. Την έπιασε ίστρος εκεί στο ραδιοσταθμό των παραπολιτικών και δήλωσε, δεν ξέρω αν το είδες, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος. Άκου να δεις τώρα. Ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κύριο Σαμαρά. Αγωνιά για το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά. Η Ντόρα. Και προφανώς εγώ νομίζω, φίλε, ότι τον συγκρίνει με τον εαυτό της που όταν έκανε κόμμα το 2010 κοίταξε τη Βουλή απ' έξω, όχι απ' τα έδρανα, και σου λέει μην το πάθει και ο φίλος μου ο Αντώνης, δεδομένου ότι εσχάτως αυτά τα ζόρια για την μητσοτακική παράταξη αυξάνονται και πληθύνονται. Έτσι λοιπόν και η βουλευτίνα, η αδελφή του πρωθυπουργού μας, βγήκε σε ένα από αυτά τα γνωστά φιλοκυβερνητικά μηντιακά στέκια της και τι να κάνει, έβαλε πλάτη στον αδερφό της. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι το κόμμα δέχεται, λέει, επίθεση γενική για να καταλήξει στο αγαπημένο της θέμα που δεν είναι άλλο από την αποδόμηση, την προσπάθεια αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος, τις μετρήσεις που είδαν και το φως της δημοσιότητας, προχτές είχαμε τις GPO που έγινε για τα παραπολιτικά, δημοσιεύτηκε εκεί από τον πρώην πρωθυπουργό. Η Ντόρα λοιπόν είπε, υποτιμητικά εννοείται, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για το Σαμαρά. Για ένα κατατεκμήριο, εδώ που τα λέμε οξυδερκές πολιτικό μυαλό, σαν της κυρίας Μπακογιάννη, είναι μάλλον υποτιμητικό για την ίδια να δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια θα ήταν η μελλοντική προοπτική ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έπρεπε μάλιστα να την ξέρει αυτή την προοπτική από πρώτο χέρι, αφού όταν βρήκε απέναντί της τον Μεσίνιο, ενώ τότε στις προεδρικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας του 2009 η Καψερή έχασε από τα αποδυτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρει επίσης και από το γεγονός πως όταν το 2010 εναντιώθηκε στη γραμμή του κόμματος μας, τότε που ήταν πρόεδρος Σαμαράς, και διαγράφτηκε, αποπειράθηκε να σταθεί ως αυτόφωτη πολιτική ηγέτης, φτιάχνοντας τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά μακριά από τα βυζάκια της παράταξης που τα βυζένει αυτή η οικογένεια από τότε που ήρθαν μέσα, δεν τα κατάφερε. Το κόμμα της βυθίστηκε άφτανδρος στις κάλπες του 12, μη πιάνοντας ούτε το 3%. Όσο παίρνουν οι κυνηγοί, πήρε τότε η Ντόρα και δεν μπήκε στη Βουλή. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι ελπίδες της Ντόρας να σκαρφαλώσει το ψηλότερο σκαλοπάτι της νεοδημοκρατικής κομματικής ιεραρχίας αναθερμάνθηκαν, σας θυμίζω, πάλι το 2016. Όταν τότε με το Σαμαρά εκτός κάδρου της αρχηγίας, υπολόγιζε ότι θα κάνει περίπατο και ότι θα πετύχαινε ό,τι δεν πέτυχε μερικά χρόνια πριν. Την πρόλαβε όμως ο Κυριάκος, που έχοντας την αμέριστη βοήθεια του Μεσίνιου, του Σαμαρά, κατάφερε από το 28,5% του πρώτου γύρου να διακτηνιστεί. Έβαλε ίσως λίγο εδώ που τα λέμε τότε, θυμάστε, και εκεί χάλασαν τα μηχανήματα και πήγε στο 52,43%. Ενδεικτικό πάντως, μιας και πια έπιασε αυτό, αυτή την ιστορία, του πόσο βοήθησε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη για να γίνει αρχηγός, είναι και το ευχαριστήριο τηλέφωνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Σαμαρά, λέγοντάς του: Αντώνη μου, είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά σε ευχαριστώ που στήριξες το παιδί, που στήριξες τον Κυριάκο. Έτσι λοιπόν, το παρασκήνιο εκείνης της εποχής λέει ότι το 2016 είχε στηρίξει τις ελπίδες της η Ντόρα στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, θεωρώντας τον ότι αυτός δεν θα μακροημέρευε στον προεδρικό φόβο του κόμματος και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φώναζε εκείνη ξανά παρούσα για την αρχηγία, αλλά ούτε και αυτή η προοπτική, ενώ πήγε κόντρα στον αδερφό της και πήγε με τον Βαγγέλη πάλι. Και τώρα να ο Βαγγέλης που βγάζει φωτογραφίες στην Πύλο με τον Σαμαρά. Τα έμαθες, φαντάζομαι, αυτά, yeah. Και αυτό προκαλεί...
1: Το θέμα είναι, κύριε Νικολόπουλε, δεν ξέρω για το μέλλον του κύριου Σαμαρά, με το παρόν τι γίνεται, γιατί εδώ και πολλούς μήνες αρκετός κόσμος, κάποιος κόσμος, σε πάση περιπτώσει, περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος, αλλά ακόμα δεν ανακοινώνεται.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό πήγα στο παρόν και είπα για αυτές τις συναντήσεις που έχουν όχι μόνο άρωμα Καραμαλή, αλλά τώρα βλέπουμε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να φωτογραφίζεται στην Πύλο μεγάλη εβδομάδα με τον Σαμαρά, να υπάρχουν συνομιλίες με ανοιχτές γραμμές με στελέχη αυτού του διαμετρήματος, ιστορικά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι το μαγείρεμα πάει καλά. Τώρα γιατί και οι τρεις λες και είναι συνεννοημένοι, και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, τι να σας πω. Εκείνο πάντως που έχει απόλυτα, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, είναι ότι θα τα δούμε και τα τρία αυτά κόμματα. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από την μεριά του Μαξίμου να προκαλεί 2 ή 3 φορές τη βδομάδα έρευνες της κοινής γνώμης, μετά από απέτηση και του Αμερικανού Συμβούλου, γιατί έχουν μαζέψει τα γάλατα, έχουν σφίξει τα γάλατα όπως λένε, όταν είδαμε σήμερα και χτες εκείνο το έβριμα της GPO να λέει ότι το 63% όσων έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και είναι Νέα Δημοκρατία όχι ΠΑΣΟΚ, έχουν απομακρυνθεί, και το μεγάλο κομμάτι από αυτούς το παίρνει ο Σαμαράς. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, και εγώ αν ξεκίνησα όχι μόνο γιατί δεν θέλω να έχει το κεφάλι της ήσυχο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι όχι μόνο δεν μπορούν να απαξιώσουν τον Αντώνη του Σαμαρά, αλλά εκείνο που μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά και ένας βουλευτής στο χορό, όχι να ξυλωθεί το πουλόβερ, αλλά να επανιδρυθεί αυτή η παράταξη που δεν είναι πια η παράταξη που ηγείται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό λοιπόν και λέω, δεν είναι δυνατόν η Ντόρα Μπακογιάννη να γέρασε τόσο πολύ και να μην καταλαβαίνει ή να μην θυμάται, γιατί ο Σαμαράς είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, ήταν αυτό που λέμε ρήγμα, πάντα ήταν ρήγμα, και τα ρήγματα δεν χωράνε σε τακτοποιημένα συστήματα, ενοχλούν, ανατρέπουν, ξυπνούν μνήμες. Και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου Πάρη, να πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη που αφορά κάτι όχι μόνο το Σαμαρά αλλά και εμάς τους καραμαλικούς, για να μην του διαφεύγει. Καψερέ μου Κυριακό, ό,τι δεν ενσωματώθηκε στο σύστημά σου δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Να ξέρεις ότι Λίαν συντόμως επιστρέφει, και όταν επιστρέφει φέρνει μαζί του τη μνήμη, ποιοι είμαστε, ποιοι είσαστε, από πού έρχομαστε εμείς και που θέλουμε να πάμε. Και να μην ξεχνάει κανένας ότι η μνήμη είναι πιο δυνατή από κάθε επικοινωνία. Και γι' αυτό σου είχα πει κάποτε από τις πρώτες μας συνεντεύξεις ότι εγώ έχω τα κεριά όχι μόνο για την Ανάσταση όπως τα είχαμε, έχω τα κεριά και για τον ερχομό εκείνου που είναι ο σπιτονικοκύρης. Γιατί ξέρουμε,
1: πιο εύκολο νομίζω είναι να επιστρέψει ο Ιησούς κύριε Νικολόπουλε παρά αυτός που περιμένετε από ό,τι φαίνεται.
0: Κοιτάξτε να δεις, όταν γύρισε ο Ιησούς στο σπίτι του πατέρα του στο ναό της Σολομώντα, πήρε το Βραγγέλιο και πέταξε έξω τους εμπόρους της πίστης. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τους είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Εδώ λοιπόν αυτό θα γίνει με τούτους εδώ τώρα, τους νιόφερτους, τους μουσαφιρέους. Και πριν πάμε πάνω στις βρωμοδουλειές τους, μιας και είπαμε ότι αυτοί εκεί έχουν την παράταξη στο πορτοφόλι τους και στα χαΐρια τους, άλλωστε ασχολείται η κυρία Κοβέση με αυτά, η κυρία Κοβέση που αξίζει να θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι έχωσε στη φυλακή τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Καλό είναι να πούμε κάτι που έθαψαν τα κανάλια των Νταβατζίδων, ότι ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, αφού μπήκαμε τώρα, αλλάξαμε πίστα, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ακόμα δεν απάντησε βρεσί στο Μάριο το Σαλμά και ακόμα δεν του κατέθεσε ούτε μήνυση ούτε αγωγή. Θυμάστε τι αποκάλυψε.
1: Τι είπε ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν το θυμούνται όλοι.
0: Ναι, ο Μάριος λοιπόν ο Σαλμάς, στο παράρτημα το δικό σου εκεί κάτω στην Κρήτη, έχει και η Κρήτη ένα σταθμό σαν το δικό σου Deutsche Welle.
1: Το Σαχίνι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Εκεί είπε λοιπόν ότι ο Άδωνης, είπε ο υπουργός, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Μάριος Σαλμάς, ο γιατρός, ο καθηγητής, ότι έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου υγείας και όχι στο ΕΣΥ. Και ακόμα πιο χειρότερο ήταν αυτό που κατήγγειλε, ότι ο κύριος Άδωνης ζήτησε από φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες του κλάδου υγείας να δώσουν χρήματα σε ΜΜΕ μέσω διαφήμισης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γι' αυτό λοιπόν από τότε του λέει, πέσε αλεύρι Άδωνη, η Κοβέση σε γυρεύει, γιατί οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι, οι καραμαλικοί δεν πιστεύουν το παιδί του Καρατζαφέρη, επειδή έχει πει τόσα στο παρελθόν που δεν το κάνουν αξιόπιστο. Τι να θυμηθούμε τώρα, υπάρχουν ακόμα στο YouTube. Ενώ ο Μάριος Σαλμάς, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, πάντα πρώτος στην ετεροακαρνανία, χειρουργός, ορθοπαιδικός, καθηγητής πανεπιστημίου, με πτυχία Ελλάδα, Ελβετία, Μασαχουσέτη, Χάρβατ, καταγγέλει τον υπουργό, ο οποίος τελείωσε το ιστορικό σε καμιά δεκαριά χρόνια, κάτι αν είχε ψηφιστεί ο νόμος θα τον είχαν διώξει, περνώντας 30 μαθήματα σε ένα χρόνο, έγινε υπουργός υγείας, ενώ κάποτε πουλούσε νανογυλαίκα. Ο επιστήμονας λοιπόν γιατρός καταγγέλει ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως Αλμάσταπ, ανάμεσα στις οποίες απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υγείας. Αυτός λοιπόν ο υπουργός δεν απαντά ο σημερινός με μήνυση, ο ιστορικός, ο επιστήμονας Σαλμάς, απαντά όμως τριμόχρονιας άγρια τον υπουργό με μια ερώτηση απευθείας. Έχει ζητήσει από διοίκηση φαρμακευτικών να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ, ναι ή όχι, δείχνοντας ότι μιλάει με στοιχεία. Κοιτώντας λοιπόν την επιστημονική κατάρτιση των δύο και τη φεργιότητα των όσων έχει δηλώσει στο παρελθόν ο απόφυτος του ιστορικού, με δηλώσεις σου θυμίζω, όποιος ψηφίζει, έλεγε Νέα Δημοκρατία, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Αυτά έλεγε ο Άδωνης. Δεν θα μπορούσα, λέει, εγώ να έχω ούτε μία ιδεολογική σχέση με αυτό το γελίο τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να τα ακούσουν. Οι φίλοι μου, οι κανονικοί φίλοι μου, οι νεοδημοκράτες, όπου τώρα ειλικρινά θέλουν να χειροκροτούν τον κουτσόγιοργα του Μητσοτάκη που έχει γίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έχουμε υδροπλάνα, έλεγε, σε ένα χρόνο. Και τα τελευταία, τα ωραία του, τα θυμάσαι, είναι αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διώξεις. Γιατί λέει, αφού εμείς είμαστε η πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είναι αθώοι ή είναι ένοχοι. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι έρχεται από εκεί ένα άλλο κύμα αποκαλύψεων από το κομμάτι της υγείας, και αν λάβεις υπόψη σου ότι και ο Μάριος ο Σαλμάς είχε ξεκινήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά στα νεανικά του χρόνια, σκέψου το τελευταίο περιστατικό του βουλευτή της Μεσσηνίας, του Χρυσομάλη, του πιστού πραγματικά ακόλουθου του Αντώνη του Σαμαρά, και τώρα που δεν είναι διαγραμμένος, ο οποίος αν δεν το πήρε χαμπάρι έκανε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή και ζητά την κατάργηση του νόμου που θέσπισε ο Μητσοτάκης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δείχνει λοιπόν αφενός μεν ότι ο Μητσοτάκης έχει υποστεί μεγάλα ρήγματα στη θρησκευτική βάση του κόμματος, αφετέρου δείχνει ποιο κομμάτι διεκδικεί ο Σαμαράς. Και πριν αλλάξουμε πίστα, να πούμε επίσης για την πεντάδα των φιλοσαμαρικών βουλευτών.
1: Εντάξει, περάσανε 6 χρόνια για να ακούσουμε, όχι μάλλον δεν ακούσαμε, διαβάσαμε μια παρέμβαση τέλος πάντων 5 βουλευτών, γιατί ήταν εκοφαντική η σιωπή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με όσα έχουν συμβεί, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και εγώ σκέφτηκα, πού είσαι ρε Μιλτιάδη Εύερτ, πού είσαι Θανάση Κανελόπουλε, πού είσαι Σταύρο Δήμα. Αυτοί, αν θυμάσαι, πραγματικά προείσπιζαν την τιμή, την υπόλοιψη και την ιστορία της παράταξης κάθε φορά που γλιστράγε με αποφάσεις της ηγεσίας στο βούρκο η κοινοβουλευτική πορεία του κόμματος. Αλλά έχει σημασία να δούμε ότι αυτοί οι φιλοσαμαρικοί βουλευτές πάρει από ποιο γήπεδο έριξαν το σουτ. Από το γήπεδο του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Από την εφημερίδα Τα Νέα, αδερφέ, που αγοράστηκε τότε για να πολεμήσει από μέσα τον Τσίπρα και για να κάνει τον Μητσοτάκη αποδεκτό στους αναγνώστες της που ήταν παραδοσιακά οι κεντροαριστεροί αναγνώστες. Από εκεί λοιπόν έριξαν γροθιά στο στομάχι στον ίδιο τον επιτελάρχη και στα πουτσούνια του επιτελικού παρακράτους. Ξεχωριστό ήταν το κεφάλαιο, νομίζω θα το είδατε, της παρέμβασής τους που αφορά το ρόλο των βουλευτών. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν βουλευτές αλλά έχουμε ένα κουκλοθέατρο, να το, οι ίδιοι τώρα τονίζουν, οι ίδιοι όχι εμείς, ότι είναι ορατός, λέει, ο κίνδυνος της απαξίωσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Το καταλαβαίνουμε. Με τους εκλεγμένους, λέει, περιορίζονται σε ένα ρόλο επικυρωτικό, διεκπεραιωτικό, ηλυμένων αποφάσεων. Και κάνουν και λόγο για ένα περιβάλλον στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τις αποφάσεις που παίρνονται και να συμμορφώνονται, λέει, εκ των προτέρων. Εξέλιξη που κατά την εκτίμησή τους όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα. Και στο ίδιο πνεύμα απορρίπτουν τη λογική της ενίσχυσης των εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών σε βάρος των εκλεγμένων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο νομίζω ότι αξίζει να σας πω για μια μελέτη με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών που διενήργησε το Φόρουμ 2020, και εκεί δείχνει πως κάποιοι εξ αυτών που τώρα τους βλέπουμε, που είπες πέρασε καιρός για να δούμε βουλευτές να μιλάμε, ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας λόγος που τώρα οι βουλευτές μιλάνε, καθώς πολλοί, πόσοι, κοντά 70 βουλευτές μένουν εκτός Βουλής με όποιο σενάριο. Ο Νίκος ο Καραχάλιος έχει κάνει 3 σενάρια. Το χειρότερο σενάριο είναι εκείνο του να πάρει 24,9, δηλαδή να πάρει 25 και να μην έχει τον πόνους. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στην Αχαΐα που εκλέγονται 9 βουλευτές, ο Μητσοτάκης αν πάρει 24,9% βγάζει έναν βουλευτή. Εάν πλησιάσει το 30 βγάζει 1,5-2 παρατέταρτο. Φέρτε λοιπόν τώρα στο μυαλό σας ανάλογες περιφέρειες της Αττικής. Γιατί η Αττική είναι όλες οι περιφέρειες πολυεδρικές, σαν την Πάτρα ή της Θεσσαλονίκης αν θέλετε. Εκεί βγάλετε τα συμπερασματά σας. Πρωτοκλασσάτοι υπουργοί μένουν έξω με βεβαιότητα. Ενώ ακόμα και πρόσωπα όπως ο Νίκος Δένδιας που εκλέγεται πρώτος ή ο Βαρβιτσώτης. Εάν είναι υποψήφιος ο Αργυρός, και λεβεύουν να χάσουν, μη γελάς, από τον τραγουδιστή Αργυρό και λοιπούς τέτοιους αστέρες. Άρα λοιπόν ενδεχομένως ναι, να ξεσηκώνονται, γιατί βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους. Δεδομένου λοιπόν ότι όλοι οι βουλευτές νιώθουν αναλώσιμοι χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι ένα καζάνι που βράζει και το βουλευτικό ομάδα.
1: Με όλα αυτά που περιγράφεται, επιμένετε στην πρόβλεψη που είχατε κάνει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα πάμε σε εκλογές γρήγορα?
0: Με όλα αυτά που περιγράφω, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ λογικό να καταλήγει ένας μέσος πολίτης, πως μάλλον εμείς που καθημερινά έχουμε ρεθίσματα, έχουμε πληροφόρηση, ότι ναι, έχουμε μπει πράγματι στην τελική ευθεία. Και γι' αυτό και είπα ότι έχει πολύ σημασία για την εκτίμηση που κάνουμε. Και αυτή η κινητικότητα που παρουσιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ σημασία εάν αυτοί οι ίδιοι βλέπουν τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε τώρα εμείς και το νιώθουν στο πετσί τους ότι δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή. Αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δημοσκόπηση, από οποιονδήποτε ευσεβή πόθο. Και γι' αυτό έκανα και μια περιγραφή και σας έλεγα και για τους καραμαλικούς βουλευτές που και εκείνοι, αν θέλουμε να βλέπουμε έτσι αθώα, ότι από μόνοι τους αυτοί κινούνται και δεν έχουν ερεθίσματα και δεν βλέπουν μπροστά τους εκλογές και δεν βλέπουν μπροστά τους νέα σχήματα και δεν γνωρίζουν τις μυστικές δημοσκοπήσεις αυτές που δύο φορές τη βδομάδα σας λέω έρχονται στα χέρια του Μαξίμου, γιατί εκεί, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα εσωκομματικά. Λέγαμε τώρα, ας πούμε, ότι δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο. Μα είναι τόσο απλό το να απουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής από το συνέδριο? Δηλαδή, τι πρέπει ο Καραμαλής να πάρει ντουντούκα για να πει ότι έχει πάρει διαζύγιο, ότι αυτό που είπε ο Σαμαράς με το στόμα του, λέει, με τη συμπεριφορά του Καραμαλής, ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, η δικιά μας? Από την άλλη πάλι βλέπετε τις νέες δικογραφίες. Έρχονται νέες δικογραφίες. Πάρει, και για να μην λέμε μόνο για τους υπουργούς και τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς παράγοντες που έρχονται, δηλαδή οι 50 που είναι μέχρι σήμερα, θα γίνουν 70, αδερφέ. Δηλαδή μια ομάδα υποδίκων χωρίς υπερβολή. Και μάλιστα αυτή τώρα που έρχεται στοιχειοθετεί το κακούργημα, το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι καθοδόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο βάθος γράφει ειδικό δικαστήριο, γιατί έδρα, λέει, της εγκληματικής οργάνωσης είναι το Μαξίμου. Τώρα, αν δεν υδρώνει κάποιον το αυτή από εμάς, δεν υδρώνει, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ θα πάμε κατηγορούμενοι. Αλλά η προσπάθεια εξάντλησης της τετραετίας δεν μπορεί να είναι πια ζητούμενο ούτε και για το Μητσοτάκη, γιατί βλέπει ότι βρίσκεται στην αρχή ενός σκοτεινού τούνελ που στο τέλος, επαναλαμβάνω, υπάρχει επιγραφή που λέει ειδικό δικαστήριο. Όλες οι έρευνες δείχνουν στην πρόθεση ψήφου σε πολύ χαμηλό βαρομετρικό να κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, τι θα κάνει, θα την αφήσει να σαπίζει? Σύμφωνα, σου λέω, με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή η εφημερίδα Δημοκρατία, αν το είδατε, και όσοι δεν το είδατε μπορείτε να μπείτε να το δείτε, γιατί ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέμε σας φαίνεται παράδοξα, γιατί ακούτε κάτι άλλο, άλλους σταθμούς, άλλη πληροφόρηση, ακούτε την προπαγάνδα. Κινείται πλέον στο 20% ο Μητσοτάκης. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν συνεχίσει αυτή την πτωτική πορεία θα μιλάμε για πανολεθρία. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν της Κυριακάτικης Δημοκρατίας λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ακόμα και κοντά στο 30%, αφήστε το 24,9, θα εκλέξει 83 βουλευτές. Ο Μητσοτάκης λοιπόν επιπλέον είναι καμένος πια ως επόμενος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται ποτέ πάλι να κάτσει στο δόκο. Γιατί? Γιατί κατάφερε, ο ίδιος το κατάφερε με τις υποκλοπές, το τελευταίο επεισόδιο αναφέρομαι, να βάλει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να ορκιστούν πως σε όποια συγκυβέρνηση και αν προκύψει, αναγκαστικά αν προκύψει, αν θέλετε, δεν θα είναι πρόεδρος της κυβέρνησης ο αρχηγός του καθεστώτος. Το ορκίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από δεξιά μέχρι τα αριστερά. Να τιμωρήσουν το καθεστώς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αντιδημοκρατικότητας, της περιφρόνησης του συντάγματος, του εξευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, της υποταγής κράτους δικαίου. Όλο αυτό το κατηγορητήριο είναι αληθινό. Των κακουργηματικών υπεξαιρέσεων δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Έρχεται τώρα πάρει και στην καινούργια δικογραφία, αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή του Αναπτυξιακού Νόμου, αγάπη μου, είναι όλα τα άνθη, τα έβοσμα, είναι όλη τα βατζιδοκρατία. 10 πήραν τα λεφτά. Και το ΠΚΠ είναι τρίχες, είναι σάμαλοι μπροστά σε αυτά που πήραν. Καλά, τώρα το καταλαβαίνεις Όλοι αυτοί οι ευδυπόλοιποι πολίτες που φωτογραφίζονται με την κυρία Κίμπερλι, που λένε ότι είναι σπουδαίοι, που κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΔΕΗ και μπαίνει η εταιρεία οικογενειακών συμφερόντων του Μητσοτάκη, 6 δισεκατομμύρια λέει. Σιγάρε παλικάρια, πού πάτε ρε. Πήρε το Μινιόν εκεί, το Μινιόν που είχε καεί, το πήρε η ΔΕΗ λέει, γιατί δεν χωράνε οι προσλήψεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης μέσω της ΔΕΗ του στάζει. Είναι περισσότερες από εκείνες που κάναμε το βράδυ όταν πέσαμε το 93, που βάλαμε, βάζω πληθυντικό γιατί ήμουν και εγώ, 6.000 είχε πέσει η κυβέρνηση και βάλαμε 6.000 στη ΔΕΗ. Τώρα έχει βάλει περισσότερους στη ΔΕΗ ο εξυγχρονιστής. Έτσι λοιπόν όλοι έχουν πραγματικά πάρει μία απόφαση ότι μπορεί να γίνεις εσύ πρωθυπουργός, αφού δεν σου αρέσει να σου λέω ότι ο Καραμαλής θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα είναι. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος μπορεί να είναι, δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Όλα το βοούν. Και στις δικές τους δημοσκοπήσεις, στις δικές τους, σε αυτές που πληρώνουν οι δικοί τους, ρε παιδί μου, την GPO δεν την πληρώνεις εσύ. Τα παραπολιτικά και οι λοιποί, το 80% λέει των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, θέλουν να απαλλαγούν από το καθεστώς που λειτουργεί μόνο για τη δική του ασφάλεια, μόνο για το δικό του ιδιωτικό, ιδιωτελή πλουτισμό, αξιοποιώντας στρατιές παλιατζίδων, σαλτιμπάγκων και φυρφυρίδων. Θέλουν λοιπόν να γκρεμίσουν αυτό το καθεστώς. Ποιοι? Οι πολίτες. Και από ό,τι φαίνεται, το είπες εσύ στην αρχή, να το ξαναπώ και εγώ φτάνοντας στο τέλος, δεν πολύ υδρώνουν, βλέπω, οι πολιτικοί μασταγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί, να επιταχύνουν αυτή την πτώση, αλλά το θέλουν οι πολίτες. Και οι περισσότεροι από όσους ψήφισαν Μητσοτάκη, λέει η GPO, το 63% των νεοδημοκρατών δεν θα ψηφίσει. Ποιοι θα του μείνουν? Οι Πασόκοι, τα λαμπόγια του Σιμίτη, το διανοείσαι. Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά γίνεται ο φόβος και ο τρόμος, γιατί αυτό όλο το κομμάτι θα το πάρει ο Σαμαράς. Εμένα με έχει διαγράψει ο Σαμαράς. Και μιλάω, το λέω για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, όλοι εμείς πού θα πάμε? Ντρέπονται, όσοι ψηφοφόροι της παράταξης ντρέπονται για τους χατζαβάτιδες, για τους μασουλίδες του κουκλοθέατρου, για τους συναλλασσόμενους με τη διαπλοκή, με την Greek Mafia. Σήμερα πήγε και κατέθεται 4,5 ώρες ο Πάρης ο Κουτσίδης, σήμερα, για το ζήτημα των υποκλοπών, σήμερα, σας λέω το όνομα, 4,5 ώρες, και έδωσε ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, έδωσε διαλόγους που είχε με ανήψους, έδωσε ντοκουμέντα σήμερα. Λοιπόν, ο υπερήφανος λαός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά σχέση με αναξιοπρεπείς, με προσκυμενημένους, με ραγιάδες του καθεστώτος, με ρακένδυτους της αξιοπρέπειας, της αθλειότητας, της αλητείας υπηρέτες. Βλέπει ακόμα και στον Άρη ο Πάβο Φασουλίδες προεστούς να ενεργοποιούνται ώστε με τα ενεργούμενά τους να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα των παρακολουθήσεων, να μπαζώνουν τα αποδεικτικά του λαθρεμπορίου, να αφανίζουν τα στοιχεία των εγκληματικών υπεξαιρέσεων ευρωπαϊκού χρήματος, να μηδενίζουν αποδείξεις διεφθαρμένης διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Είναι μακρύς ο κατάλογος της διεφθαρμένης συναλλαγής με την ολιγαρχία, με την ταβαντζιδοκρατία, με τους μηντιάρχες. Μακρύς και ο κατάλογος της απαξίωσης της ελληνικής οικονομίας, της ελαχιστοποίησης της παραγωγικής μας βάσης και της εξάλληψης της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα. Ευτυχώς όμως βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικά γεννητούρια. Έτσι ήθελα ο επίλογος να έχει αυτή την αισιοδοξία, την αναστάσιμη. Όποιος δεν το βλέπει δεν θέλει να το δει. 3 νέα κόμματα των 2 πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, πιστεύει αλήθεια κανείς? Με συγχωρείτε, θα το επαναλάβω, ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Μα κανένας δεν το πιστεύει. Πόσους βουλευτές θα βγάλει ο Τσίπρας, πόσους ο Μητσοτάκης? Μπορείτε να δείτε τη μελέτη που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος μόνοι σας. Να μπείτε, σας είπα, χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο του Υπουργείου Εσωτερικών. Να μπείτε στο φόρουμ 2020.gr και εκεί θα διαβάσετε μόνοι σας τα σενάρια. Η Μαρία η Καριστιανού δεν βρίσκεται πια στη φάση της διαμαρτυρίας. Βρίσκεται στη φάση της συγκρότησης. Στη φάση που ένα ρεύμα πρέπει να γίνει δομή. Η GPO λέει ότι μπορεί, έχει λέει ψήφο δυνητική στο 17%. Η GPO, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι καθαρό ρεπορτάζ, κλείνουν τα βασικά στοιχεία της ίδρυσης του κόμματος, δηλαδή το όνομα, το σύμβολο, η διακήρυξη και κυρίως τα πρόσωπα. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεωρίες, μιλάμε για διαδικασία που έχει μπει στην τελική ευθεία με στόχο μέσα στο Μάιο να υπάρξουν πλήρη αποκαλυπτήρια. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο στοιχείο για μένα. Δεν ξεκινάω από την Αθήνα, αλλά όπως μαθαίνω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητικότητα. Εκεί ο Μητσοτάκης έρχεται τρίτος στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί καταγράφονται μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Εκεί υπάρχει έδραφος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Καριστιανού δεν κάνει μια επιλογή βιτρίνας να έρθει στο Κολωνάκι να κάνει το κόμμα. Κάνει μια επιλογή μάχης. Τα γεννητούρια λοιπόν δεν είναι το όνομα, είναι υπογραφές. Υπογραφές. Άλλο χειροκρότημα, άλλο likes και άλλο να έχεις τη δέσμευση. Δεν είναι followers. Είναι υπογραφές και αυτό κάτι δείχνει ότι το εγχείρημα θέλει να εμφανιστεί όχι ως αρχηγικό κόμμα αλλά ως κίνημα βάσης. Όσον αφορά για τη διακήρυξη, μαθαίνω ότι λίγα λόγια θα έχει, θα είναι καθαρό το μήνυμα, καμιά ιδεολογική ταμπλά και μια λέξη θα κυριαρχεί, δικαιοσύνη. Όχι γενικά, αλλά ως απάντηση σε αυτό που νιώθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό καύσιμο, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, δεν πιστεύουν τις υποσχέσεις, αλλά ψάχνουν κάτι να κρατηθούν. Ξαναλέω, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, μην αρχίσουν και γράφουν κουταμάρες τώρα στα σχόλια, αλλά οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ισχυρή στήριξη πέρα από τη δυνητική ψήφο. Από πού λες? Από γυναίκες. Οι γυναίκες στο 60% λέει ψηφίζουν Καριστιανού και δυναμική στις ηλικίες 30-55. Και πού? Α, και στην περιφέρεια πάει εξαιρετικά καλά. Και πού δεν πάει καλά? Πάνω από τα 55. Πάνω από τα 55 δεν πάει καλά. Δεν αρέσει η Μαρία στους γέροντες. Γι' αυτό λοιπόν το εγχείρημα βλέπετε ότι συζητιέται πριν καν ανακοινωθεί. Γιατί πατά πάνω στο κενό της εμπιστοσύνης, στο κενό της εκπροσώπησης, στο κενό της αξιοπιστίας. Και όταν αυτά τα τρία συνδυάζονται, τότε γεννιούνται πολιτικά φαινόμενα. Η ιστορία βέβαια θα μου πείτε δεν κρίνεται στη γέννηση, κρίνεται στην επιβίωση. Εκεί τι να σας πω, εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Πάντως ένα είναι βέβαιο. Τα γεννητούρια έχουν ξεκινήσει και όταν η κοινωνία αρχίζει να κινείται, κανένα σύστημα, κανένα καθεστώς δεν μπορεί ούτε ήσυχο να νιώθει, ούτε μετακίνητο. Κάπου λοιπόν αυτή την ώρα που εμείς συζητάμε εδώ, σε κάποιο ελληνικό σπίτι, ο πατέρας κοιτάει το λογαριασμό, η μάνα μετράει τα ψηλά, το παιδί λέει έτσι είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν, εμείς πρέπει και αυτό κάνω και εγώ προσωπικά να τους λέω ότι όχι ρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι τα κάνανε τα πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μας πουλάνε? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εγώ γι' αυτό λοιπόν όταν εσύ μου προβάλλεις τα αντικειμενικά στοιχεία εγώ στενοχωριέμαι, γιατί θέλω να σου λέω υπάρχει, υπάρχει Ανάσταση, αλλά δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Και για να τελειώνουμε, στο τέλος δεν θα κρυθεί μόνο ο Μητσοτάκης, θα κρυθεί και η σιωπή των σιωπηλούλιδων, όπως έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλός μας. Και η σιωπή, όπως και η αποχή, είναι συνενοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε Λαύρος, ήσασταν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ για την ανοχή σας και την αγάπη σας.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες,
6: για κάποια άλλα στο δρόμο ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε. ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Ομογένειας. Άλλη μια συνάντηση σήμερα με ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο, δημιουργικό και πολύ ευαίσθητο καλλιτέχνη. Δημοσιογράφος βέβαια, εδώ και 30 χρόνια, ακολουθεί τον παλμό της επικαιρότητας μέσα από τα μέσα που συνεργάζεται και φυσικά αναφερόμαστε στο Μινά Βιντιάδη. Ο Μινάς Βιντιάδης ξέρει με την τέχνη του να μετατρέπει τις λέξεις σε ιστορίες, την πραγματικότητα σε τέχνη και όλα αυτά μέσα από τα έργα του, τα οποία μας παρουσιάζει πολύ συχνά. Αυτό το καιρό μας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ο ήλιος είναι Έλληνας» και ένα έργο που συνεργάζεται με τον Στράτο Τζόρτζογλου, είναι ένα θεατρικό έργο, ένας μονόλογος, «Βροχή τα βέλη». Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σίγουρα αυτά τα βέλη θα αγγίξουν την καρδιά σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως. Μεγάλη χαρά που σας φιλοξενούμε σήμερα. Θα έχουμε μια συζήτηση με λόγο, μουσική και βέλη που αγγίζουν την καρδιά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Παντελή, και εσάς και το κανάλι μας που κάνει ένα τόσο σημαντικό έργο για όλα στην Ομογένεια. Και είναι πάντα μια ωραία συζήτηση που κάνουμε πάντα μαζί.
0: Ο ήλιος είναι Έλληνας. Ο τίτλος του νέου σας βιβλίου σε συνεργασία και με τον υπέροχο Γιάννη Ζουγανέλη. Μπορείτε να μας τα πείτε όλα αναλυτικά. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία,
1: ναι, ήταν αυτό που καταρχήν θα βλέπετε. Καταρχήν, με τον Γιάννη είμαστε φίλοι πάνω από 25 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, όταν ήμουν διευθυντής στο ταχυδρό μου, είχα μέσα στην τρέλα της δημοσιογραφίας, της καταγραφής των γεγονότων, πάντα μ' άρεσε σαν εσωτερική άμυνα, πέρα από την πεζογραφία και το θέατρο, να γράφω στιχάκια. Σιγά σιγά αυτά τα στιχάκια, και δεν το λέω υποτιμητικά, μετατράπηκαν σε ποίηματα και σιγά σιγά μετατράπηκαν σε ποίηματα προς μελοποίηση. Τα έδωσα λοιπόν στο Γιάννη πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Ο Γιάννης τα είχε εκεί και μια μέρα πριν από 1,5 χρόνο μου λέει: «Μου ήρθαν οι εμπνεύσεις, τα τελειώνω». Θέλω οπωσδήποτε να πω ότι το τελευταίο τραγούδι, και το λέω με θλίψη, που μπήκε στο στούντιο και έγραψε ο Δάκης, ο Αξέχαστος, ο αείμνηστος, Αιγυπτιώτης κιόλας Έλληνος όπως είμαι και εγώ, είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Σάββατο» και που ήδη γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτούς που το ακούνε και στις μεταδόσεις του σταθμού.
2: Και να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που είπε σε ηχογράφηση, σε δισκογραφία, ο Δάκης. Τον οποίο Δάκη γνώρισε αρκετά χρόνια πριν. Και έτσι για την ιστορία να σας πω, ένας ευγενής, πολιτισμένος, κατρικτισμένος, πριν πολλά χρόνια πήγαμε στην Αλεξάνδρεια και τραγουδάγαμε τραγούδια του Καβάφη έξω από το σπίτι του, ποίηματα του Καβάφη έξω από το σπίτι του. Σας παρακαλώ, γιατί η παρουσία των ανθρώπων έχει σημασία ανεξάρτητα της παρουσίας στη διάρκεια που αναπνέουν τη ζωή του. Σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ ιδιαίτερος, του Μινά Βιντιάδη, για να μπορούμε να τιμούμε τους ανθρώπους και για την παρακαταθήκη των συναισθημάτων εκτός όλων των άλλων που αφήνουν. Γιατί η γνώση για μένα είναι εισάξια και με τη μνήμη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές μας ότι είναι 12 τραγούδια, τα οποία στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο και μπορούν να το παραγγείλουν και ηλεκτρονικά μέσω του ίντερνετ, είναι 12 τραγούδια λοιπόν που συνοδεύονται από 12 μικρές ιστορίες και 12 φωτογραφίες που έχω τραβήξει εγώ.
1: Τι ήταν η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Ζουγανέλη όταν πήρε αυτά τα ποίηματα και αποφάσισε να τα μελοποιήσει? Ποια ήταν η πρώτη μουσική του σκέψη?
0: Από τότε λοιπόν μου έλεγε συχνά που βρισκόμασταν ότι μηνά, τα δουλεύω μέσα μου, σε λίγο θα μου έρθει μια μεγάλη έμπνευση, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Και πραγματικά δηλαδή και για μένα ήταν, επειδή είμαι πάρα πολύ αυστηρός, κύριε Παντελή, στη δουλειά μου, ήθελα λίγο να κατασταλάξουν αυτά και επειδή προσέχω ακόμη και τη σημασία, τα ολοκλήρωσα και ήμουν βέβαιος ότι στο Γιάννη θα αρέσουν. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ο συνθέτης που μελοποιεί τα τραγούδια που του αρέσουν. Αυτό είναι βέβαιο μετά ότι θα αρέσουν και στον κόσμο, όπως και πραγματικά το έχουμε δει μέχρι τώρα, τις μεταδόσεις των τραγουδιών στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από την παρουσίαση που κάναμε στον Ιαννό της Αθήνας.
2: Μάσκες μεταφέρει μερικές απρόσκλητες πεταλούδες στην ασπρισμένη αυλή, ένα πιάτο σίκο. Ναι, ένα παλιό μαγιό που παρακαλάει να μην το πετάξεις. Μια παγωμένη μπύρα με αφρό σε ένα παγωμένο ποτήρι. Υπάρχουν ίχνη. Τρία παιδιά, δύο κουβαδάκια και ένα φτιαράκι. Μια ομπρέλα στη μέση του πουθενά και από κάτω ένα αγριοκάτσικο να σκιάζεται, ένα βλέμμα που στάζει, ένα κύμα, ένας βράχος και ένα κύμα. Πολλά κύματα και πολύ βράχη. Μια βάρκα που δεν μπορείς να διαβάσεις το όνομά της. Ένας φάρος που ξέρει τα μυστικά του Ποσειδώνα. Μια γοργόνα. Υπάρχουν γοργόνες. Υπάρχουν. Γι' αυτό σε αγαπάω, Γιάννη, γιατί είσαι πάντα ποιητής. Γι' αυτό είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Τώρα να σας πω για το «Ο ήλιος είναι Έλληνας». Εγώ κατάγομαι και έχω ζήσει από το 8 στο 16 από ένα πολύ μικρό νησί που λέγεται Κάσος, είναι στα Δωδεκάνησα. Ένα πανέμορφο νησί ιστορικό. Εκεί λοιπόν, εγώ έχω αναπαλώσει τον οικογενειακό στάβλο, που είναι 50 τετραγωνικά. Έχει ένα μεγάλο χωράφι γύρω-γύρω και κάθε απόγευμα βλέπω ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα σε ένα μικρό νησί απέναντι που λέγεται Αρμάτια. Αυτό λοιπόν το ηλιοβασίλεμα, γι' αυτό και έχω βάλει μέσα στο τραγούδι αυτό, έχω βάλει τη φωτογραφία, να κάθομαι σε μια καρέκλα με γυρισμένη την πλάτη και να βλέπω ένα κοκκινοκίτρινο ήλιο που χάνεται μετά για να πάει σε άλλες χώρες και σε άλλες υπήρους.
1: Το ραντεβού σας με το φως.
0: Έτσι, ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν εμπνεύστηκα και τον τίτλο ότι ο ήλιος που τον βλέπουμε παντού όπου και αν πάμε είναι στην Ελλάδα ξεχωριστός, το λένε όλοι. Άρα λοιπόν στο νησί μου είναι ακόμα πιο ξεχωριστός που το αγαπάω. Άρα είναι ένας ήλιος Έλληνας που φεύγει για να πάει να... Και μας, για μας φεύγει και πάει στα σκοτάδια. Το τραγούδι λέει είναι «Ο ήλιος είναι Έλληνας και τριγυρνάει τα βράδια, πίνει μεθάει με κρασί και τρέχει στα σκοτάδια». Έτσι λοιπόν έδωσα και αυτό τον τίτλο στον δίσκο και περιέχει 12 τραγούδια.
1: Πώς ήταν η συνεργασία σας σε ανθρώπινο επίπεδο και με τους άλλους συντελεστές?
0: Με τους τραγουδιστές και με τους μουσικούς. Κάποιους από τους μουσικούς τους ξέρω χρόνια. Κάποιους από τους τραγουδιστές τους ήξερα αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Απλώς μου έκανε τρομερή εντύπωση, επειδή στο CD του βιβλίου τραγουδούν 7-8 τραγουδιστές, μου έκανε εντύπωση η επιλογή του Γιάννη. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ζεϊμπέκικο που είναι πολύ αγαπημένο μου μέσα στο δίσκο και έχει και λόγια που πραγματικά τα νιώθω ότι αφορούν και εμένα. Τα περισσότερα βέβαια τραγούδια αφορούν εμένα, αλλά την ίδια ώρα αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους που τα ακούνε και τα οικειοποιούνται. Ας πούμε για το τραγούδι αυτό που σε μια δεκαετία 80 θα τραγουδήσουν οι Τροπάνος ή ο Πασχάλης Τερζής που έχει πει δικό μου τραγούδι και λέγεται «Τα χέρια θα πλώσω», το εμπιστεύτηκε και το ερμηνεύει στο CD και στην παρουσίαση που κάνουμε στον Ιαννό ένας ροδίτης τραγουδιστής, ο αγαπητός Πάχος, ο οποίος είναι και ο μπαμπάς της Μιρέλας Πάχου, μια εξαιρετική τραγουδίστριας.

0: λοιπόν οι τραγουδιστές, η Εμιλία Καναρέλη, ένα νέο κορίτσι που λέει ένα τραγούδι του «Ξεχάστηκα μεσάνυχτα», η Σοφία Αρβανίτη που είναι πολύ γνωστή, ο Αλέξανδρος Χατζής, καταπληκτικός, ο Λούκας Γιόρκας, η Ευανθία Κρητικού, δηλαδή όλα τα παιδιά που τραγούδησαν τέριαζαν απόλυτα. Ο Γιάννης έκανε μια πολύ ωραία, ενώ στην αρχική μας σκέψη ήταν να πούνε τα τραγούδια πολύ γνωστοί Έλληνες τραγουδιστές, μετά συμφώνησα και εγώ ότι όχι. Θέλουμε να βγάλουμε, και αυτή είναι η μεγάλη σημασία στην παρουσία των δημιουργών και στο τραγούδι, γενικά στις τέχνες, είναι να ανοίγουν τους δρόμους στους νεότερους και να τους βοηθούν να πάνε ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία να κάνετε ένα παρόμοιο project, θα λέγατε πάλι ναι?
0: Ναι, και νομίζω ότι επειδή έχω πάρα πολλά τραγούδια, στίχους για τραγούδια, ποίηματα, όπως θέλετε πείτε τα, ναι, θα κάνω και ένα επόμενο βήμα, σε ένα χρόνο, σε δύο δεν έχει σημασία, με έναν άλλο συνθέτη, γιατί είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Για μένα ειδικά που έχω τα τελευταία χρόνια επικεντρώσει όλη την προσοχή μου στο θέατρο και στην πεζογραφία, το να γράψω ένα τραγούδι είναι ένα χαμόγελο. Το άλλο έχει κούραση. Για να γράψει ένα θεατρικό έργο ή ένα μυθιστόρημα έχει πολύ μεγάλη κούραση που ο κόσμος δεν το ξέρει κιόλας. Άπειρες ώρες, μελέτες, αρχεία, αλλάζω, δεν αλλάζω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Το τραγούδι είναι διαφορετικά. Κάθεσαι, ας πούμε, βλέπεις το ηλιοβασίλειο και λέει, τι φεύγει ο ήλιος από εδώ για να πάει στην Αργεντινή. Ο Έλληνας ήλιος φεύγει να πάει στην Αργεντινή. Ποιο είναι το τραγούδι?
1: Είστε γνωστός δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα. Ακολουθείτε το παλμό της επικαιρότητας μέσα από τα μέσα που συνεργάζεστε περισσότερα από 30 χρόνια. Σίγουρα και η δημοσιογραφική δουλειά, η τεχνική της δημοσιογραφικής δουλειάς θα έχει βοηθήσει και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στη συγγραφή σας, στη θεατρική.
0: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, κυρία Παντελή. Σε μια συνέντευξη μάλιστα με ρώτησαν πώς μπορείτε μέσα από τα έργα σας, είτε είναι στίχοι, είτε είναι βιβλία, είτε είναι θεατρικά, να μεταφράζετε το απλό και να το κάνετε πιο σημαντικό και να παίρνετε το πολύ σημαντικό και να το μεταφράζετε σε απλό. Και η απάντηση που δίνω, και που είμαι σίγουρος βέβαια, μετά από 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι ότι η γλώσσα της δημοσιογραφίας με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε απέναντί μας, γράφοντας ένα κείμενο, συγκεκριμένο χώρο και μερικές δεκάδες, για να παλιά ήταν και εκατοντάδες, χιλιάδες αναγνώστες, που ήταν πολύ αυστηροί, που θέλανε αυτό που θα διαβάσει στην εφημερίδα, ούτε να τους κουράσει, να τους πει αυτό που θέλουν να μάθουν, ακόμα και να τους ψυχαγωγήσει ή να τους κάνει να νιώσουν μια τρυφερότητα. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, θες δε θες, μετά από 40 χρόνια στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και λίγο στην τηλεόραση που έκανα, ήταν ο οδηγός μου πια στα υπόλοιπα. Ξέρεις ότι η οικονομία, έχω πει μάλιστα σε μια συνέντευξη μου, ότι η μεγάλη επιτυχία δεν είναι να ξέρεις να γράφεις, είναι να ξέρεις να σβήνεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα λέγαμε ότι ο ρεαλισμός στην καλλιτεχνική σας πορεία, στην καλλιτεχνική σας συγγραφή, είναι επιρροή από τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ από 14 χρονών που είχα πάρει την απόφαση να γίνω δημοσιογράφος ή γράφοντας από την πρώτη γυμνασίου, για να μπω από την έκθεση δημοτικού, καλές εκθέσεις, είχα καταλάβει ότι όλο το μέλλον μου, όλη η ζωή μου, γιατί η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία και το θέατρο είναι μια ολόκληρη ζωή. Μπαίνεις σε ένα, δημιουργείς ένα κόσμο γύρω σου που ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, ένας μεγάλος σεισμός με 100 νεκρούς ή μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Την ίδια ώρα υπάρχει φαντασία. Αυτή λοιπόν η συμπόρευση της φαντασίας με την πραγματικότητα και η μεγάλη πρόκληση για τον δημοσιογράφο που γίνεται συγγραφέας ή για τον συγγραφέα που είναι δημοσιογράφος, να βρει τα σύνορα μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στην έκφρασή του, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μια ισορροπία πολύ ευαίσθητη, θα λέγαμε. Πάμε όμως να μιλήσουμε και για το άλλο έργο που έχετε, που προωθείτε τώρα, θεατρικό έργο, «Βροχή τα βέλη». Θα ανέβει σε λίγους μήνες στη θεατρική σκηνή εδώ στην Ελλάδα. Θα έχει και την τύχη να περιοδεύσει και στην Αμερική. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τον καταξιωμένο ηθοποιό, τον Στράτο Τζορτζογλου.
0: Ναι, με τον Στράτο είμαστε φίλοι επίσης 30 χρόνια. Από τότε που ο Στράτος ήταν λίγο μετά το θέατρο τέχνης και τις μεγάλες επιτυχίες του. Στο πρώτο μου βιβλίο το 96, το είπα στην Κλαούντια, που κάναμε μια περιοδία στην Κρήτη, στην Μακεδονία, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα. Ο Στράτος ήταν αυτός που διάβαζε αποσπάσματα. Χαθήκαμε για ένα χρονικό διάστημα, γιατί ο Στράτος πήγε στην Αμερική. Και ξαναβρεθήκαμε κάποια στιγμή που εγώ είχα αρχίσει να γράφω ένα έργο με ήρωα έναν άντρα ο οποίος γιορτάζει τα 60 του γενέθλια. Και μπαίνει στο σπίτι του, σε λίγο θα έρθουν οι καλεσμένοι του, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και ποιοι υπάρχουν και ποιοι δεν υπάρχουν. Η τούρτα είναι εκεί, θα μπουκάλει με το κρασί και κάνει μια πρόβα μιλώντας στους θεατές για το τι θα πει στους φίλους του και στην οικογένειά του. Και βγάζει, εξομολογείται πράγματα τα οποία τα λέει για να τα ακούσει ο ίδιος, γιατί δεν πρέπει να τους τα πει, αλλά και πράγματα που θα τους πει. Δεν θέλω να αποκαλύψω το τέλος. Αλλά είναι ένα ωραίο παιχνίδι λοιπόν με τα συναισθήματα, με τον έρωτα, με τους φόβους, όπου ακόμα και τότε πρωταγωνιστεί ένας άντρας, το έργο θα μπορούσα να πω ότι αφορά πάρα πολύ τις γυναίκες, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Παντελή, ότι είμαστε σε ένα υπερονόβιο πόλεμο των δύο φύλων στον τομέα το τι αποκαλύπτει ο ένας τον άλλον τα συναισθήματά του. Δεν εννοώ αν δεν έχουμε έρθει πιο κοντά, αν ο έρωτας δεν είναι ένα υπέροχο συνέστημα, η πατρότητα, η μητρότητα κτλ. Κτλ. Υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι συναισθημάτων, ακόμα και αν είναι δύο ηλικιωμένοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τι θα αποκαλύψει και τι δεν θα αποκαλύψει στην κοινή του ζωή, είτε κρατάει ένα μήνα, είτε κρατάει 50 χρόνια.
1: Κύριε Βιτιάδη, ο τίτλος έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός και ποιητικός. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε?
0: Ναι, γιατί βροχή τα βέλη.
1: Ναι, γιατί.
0: Όταν ήμουν μικρός, λοιπόν, είχα πάει σαν κινηματογράφο στην Κυψέλη, στην Αθήνα, που έπαιζε ένα έργο με καουμπόιδες και Ινδιάνους. Υπήρχε, λοιπόν, μια σκηνή, πρωταγωνίστησε ο Τζον Γουέιν. Υπήρχε μια σκηνή, λοιπόν, όπου 100 καουμπόιδες ξεκινάνε με τα άλογά τους και τα περίστροφα στο χέρι και 100 Ινδιάνοι ξεκινάνε με τα τόξα τους και τα άλογά τους.

0: φροντισμό στον Τζον. Αυτό λοιπόν όλη η αίσθηση και μετά μεγαλώνοντας, αυτή την ταινία την είδα στα 13 μου, μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι στη ζωή μου την καθημερινή, είτε στη δημοσιογραφία, είτε στη σχέση μου με τους ανθρώπους, αυτά ήταν βέλη. Ήταν τα βέλη, άλλα ήταν εχθρικά, άλλα ήταν προειδοποιητικά. Έτσι λοιπόν έβαλα σε αυτό το συγκεκριμένο έργο το βροχή τα βέλη, γιατί ο ήρωάς μας από τις ασθένειες που τον έχουν βρει μικρές ή μεγάλες, νιώθει ότι ενώ προχωράει λάμπει, καλπάζει, τα βέλη πέφτει στο βροχή.
1: Είναι και ερωτικό και υπαρξιακό και περιέχει και χιούμορ αυτό το έργο.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, είναι υπαρξιακό πρωτίστως. Την ίδια ώρα όμως είναι ερωτικό. Μιλάει για το μεγάλο ερωτό της ζωής του, την σύντροφό του, τη γυναίκα του, και μιλάει για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, για το παιδί του, για τους φίλους του, για τη δουλειά του. Μέσα εκεί μπορούμε να δούμε, ακόμα και αν το επάγγελμα του ήρωά μας είναι διαφημιστής, σκόπιμα, γιατί ο διαφημιστής πουλάει τον ουρανό, όπως λέει κάποια στιγμή, την ίδια ώρα είναι ένα μικρό λεξικό για τις γυναίκες που θα δουν το έργο, για το πώς αισθάνονται οι άντρες και δεν το λένε ή το λένε ή το υπονοούν κλπ.
1: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Στράτο Τζορτζόγλου. Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτό το έργο? Υπήρχε έτσι κοινή οπτική, σκηνοθετική, θα λέγαμε, στο έργο?
0: Ναι, και δυο, γιατί το δουλεύουμε παρέα τώρα το έργο. Ο Στράτος έχει ένα πάρα πάρα πολύ καλό. Επειδή είναι ένας πολύ δυνατός ηθοποιός, επειδή το ταξίδι στην Αμερική και τα χρόνια που ήμουν εκεί τον έκαναν πιο σοφό, επειδή έχει ένα πολύ δυνατό βιογραφικό σε σχέση με αυτό που έχει κάνει κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο, παρόλα αυτά, και οφείλω να το πω και δημόσια, χωρίς να το θέλω εγώ, δεν έχω τέτοιες εγωιστικές τάσεις, με σέβεται απόλυτα. Δηλαδή λέει, όχι επειδή είμαι 8 χρόνια μεγαλύτερος του, αλλά επειδή αυτά τα 30 χρόνια της σχέσης μας, της φιλίας μας, των κοινών μας, εικόνων και εντυπώσεων και εμπειριών, τον έχουν κάνει να ξέρει ότι σε κάποια πράγματα μπορώ να τα χειριστώ λίγο καλύτερα. Έτσι λοιπόν, με το δεδομένο αυτό, σε ό,τι έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί κάνουμε και πολλή ώρα σεμινάρια, αυτοβελτίωσης για τους νέους, για ανθρώπους που θέλουν να ανακαλύψουν αυτό το γνωστό θέατρο.
1: Υπάρχει κάποια θέση και για μένα σε αυτά τα σεμινάρια?
0: Με μεγάλη χαρά, βεβαίως. Αυτά που θα κάνουμε ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, είστε καλεσμένοι και να διδάξετε και να παρακολουθήσετε.
1: Και να παρακολουθήσετε.
0: Γιατί υπάρχει και μάθημα. Μάθημα, δεν μ' αρέσει, δεν είναι δασκαλίστικο. Υπάρχει ενότητα όπου μία δημοσιογράφος πολύ καλή όπως εσύ, μιλώντας με ανθρώπους του πολιτισμού, λέει τον κόσμο να καταλάβει πώς γίνεται μια συνέντευξη και πώς μπορεί ένας ηθοποιός, ένας συγγραφέας, ένας σκηνοθέτης, ένας σκηνογράφος να βγάλουν το πραγματικό καλλιτεχνικό του σε αυτό.
1: Θα μπορούσαν και διαδικτυακά να συμμετέχουν και φίλοι μας από την Ομογένεια.
0: Βεβαίως. Και νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε με χαρά την ιστοσελίδα της κοινή ζωής. Εγώ είμαι ο νονός της προσπάθειας αυτή του Στράτου, που κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει αναλόγιο. Δουλεύουν τώρα αυτή την εποχή τον ήχο του όπλου της Λούλας ένα γνωστάκι προσαρμοσμένο στο σήμερα, όπου συμμετέχει ακόμα και ένα κορίτσι που έχει κινητικά προβλήματα. Γενικά γίνονται κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το καλό με το Στράτο, ότι σε ό,τι κάνουμε ξέρει ότι μπορώ να του δώσω κάτι παραπάνω.
1: Το σημαντικό είναι σε αυτά τα σεμινάρια και να αλλάξουμε μετά θεματολογία, είναι ότι δεν μοιράζεστε την τέχνη σας μόνο, αλλά και την τέχνη της αυτογνωσίας, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ βασικό, γιατί μέσα από το θέατρο, και αν το καλοσκεφτείτε, εκτός από τα σεμινάρια και για το μέσο Έλληνα θεατή που πάει να δει μια παράσταση με ένα έργο του Μπέκετ ή με ένα έργο του Πιραντέλο ή με έργα πολλών Ελλήνων, Καμπανέλης, Κούρτης, Τσικληρόπουλος, Σημερινή, Τριαρίδης, Χατζηγιαννίδης, Κατσικονούρης, πάρα πολλοί Έλληνες συγγραφείς και ξένοι βέβαια. Βλέποντας λοιπόν αυτό το έργο, τι κάνει το θέατρο σήμερα, είτε μέσα από το παράλογο, είτε μέσα από τη λογική, καταγράφει μια εποχή και πάρα πολλές φορές ανοίγει έναν δρόμο δείχνοντας σου, κάνοντας focus στο μέλλον.

0: οπότε πόσο μάλλον σε ένα σεμινάριο αυτογνωσίας όπου ένας δημιουργός, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι συγγραφέας, εξηγεί στον καθένα πώς ακριβώς γράφεται ένα έργο. Τον βοηθάει λοιπόν όταν δει μια παράσταση μετά να ξέρει κάποια μυστικά που θα τον βοηθήσουν να κάνει ένα σκαλί παραπάνω στην γνώση και στην αυτογνωσία.
1: Υπήρξαν σκηνές όπως το σκηνοθετούσατε, συνεργαζόσατε με το Στράτο Τζόρτζο Γλου στην ώρα της πρόβας, ενώ που συγκινηθήκατε προσωπικά.
0: Αυτό πάντα γίνεται. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ είμαι συγγραφέας. Βοηθώ πολύ, ειδικά σε αυτό το έργο, επειδή ήταν πολύ ταυτισμένο και με τους δυο μας, κάνουμε μια σκηνοθετική επιμέλεια. Δεν είμαι σκηνοθέτης, όμως, επειδή κάναμε ένα άλλο πριν το οποίο θα παρουσιαστεί στο μέλλον, ναι, όχι απλώς συγκινήσε, γιατί ένας συγγραφέας γράφει, ας πούμε, ο ηθοποιός ανοίγει τα χέρια του, πέφτει ο προβολέας πάνω και στον τοίχο βλέπουμε του σπιτιού, βλέπουμε τρεις σκιές. Βάζει κάτι, ένα καπέλο για να φαίνεται ότι είναι. Τι θέλω να πω. Αυτό το γράφω εγώ λοιπόν ο συγγραφέας. Υπάρχει στο βροχή καπέλο. Όταν μετά πάνε να το κάνεις και το βλέπεις, δεν μπορείς να μην συγκινηθείς. Γιατί ξαφνικά αυτό το μικρούλι όραμά σου, το να φανταστείς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ να είναι σε ένα τοίχο και να είναι τα δάχτυλά σου, εντάξει, σε κάνει να συγκινηθείς. Το ίδιο και μια σκηνή με γέλιο, όπου γελάς και εσύ σταματάς και λοιπά. Επίσης συγκινείς και γελάς αν κάνει ένα λάθος. Οπότε ξαφνικά, ενώ μιλάμε για τη νύχτα, ξαφνικά γίνεται μέρα. Ναι, αυτά είναι τα πολύ όμορφα που έχουν ζήσει εκατοντάδες χιλιάδες σκηνοθέτες, συγγραφείς και ηθοποιοί σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη.
1: Οπότε περιμένουμε στα μέσα Αυγούστου να παρακολουθήσουμε αυτό το μονόλογο.
0: Ναι.
1: Μοναδικός μου. Είναι ο δεύτερος μονόλογος που κάνει ο Στράτο Τζόρτζογλου. Ο πρώτος ήταν στην Αμερική, η Ασκητική. Το είχε με το ονομάσει Κραυγή.
0: Το είχε δουλέψει και έχει κάνει και πολύ σημαντική δουλειά με τον γιο του, τον Αλκιβιάδη, που είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί και μπαίνει και πολύ σωστά με καλά βήματα στον χώρο του πολιτισμού.
1: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας στα καλλιτεχνικά?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο που βγαίνει τον Οκτώβρη στη σειρά Γνωρίζω τους Μεγάλους Μουσουργούς, όπου έχει βγει μια μέρα με τον Μπετόβεν και μια μέρα με τον Μότσα. Το μια μέρα με τον Μπετόβεν κιόλας ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει μια μέρα με τον Μίκη Θεοδωράκη για παιδιά από 8 και πάνω μέχρι 88, όπως λέω. Υπάρχουν ένα έργο που θα παιχθεί στις Σέρες από το Δημοτικό, από το Διπεθέ Σερών. Ένα άλλο έργο που ακόμα είμαστε στις τελικές. Και πολλά ακόμα πράγματα. Ναι, καλά να είμαστε και γυρί να είμαστε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε σήμερα μαζί και τα πάμε. Να πω στους Έλληνες της Ομογένειας ότι πάντα τους αγαπάμε, τους έχουμε στο μυαλό μας. Καμαρώνουμε για αυτά που κάνουν και πάντα τους περιμένουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάς. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Ωραία είναι να γυρνάς από εκεί που ξεκίνας.
1: Στην πατρίδα και στο πατρικό σπίτι είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τη σειρά μου. Ήταν πολύ όμορφο όλα αυτά που μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι ολόψυχα καλοτάξιδα όλα τα έργα σας. Είστε πολύ γραφότατος, πολύ δημιουργικός. Να είστε πάντα γερός και με πολύ αισιοδοξία στην καρδιά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Κλείνοντας αυτή την όμορφη συνέντευξη, θα θέλαμε να πούμε ότι ο Μινάς Βιντιάδης με το συγγραφικό του έργο, είτε είναι θεατρικό, είτε και μέσα από τη μουσική επιμέλεια που έκανε στο βιβλίο «Ο ήλιος είναι Έλληνας», σε συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη, πάντα μας συγκινεί και πάντα οι δουλειές τους αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή μας.

0: πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμαι να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως. Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
3: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
4: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
5: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
6: Αληθινές.
7: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
6: Ανθρώπινες ιστορίες.
8: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
9: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που το παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
6: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
3: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
1: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
2: Από την καρδιά.
6: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
2: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
6: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
6: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
13: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Alfred Kohlschieder, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Batten, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα. Ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στο At The Movies, γιατί έτσι το βαφτίσαμε στο προηγούμενο. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου έναν τρομερό καλεσμένο, να το πω έτσι, και είναι και πολύ προσωπικό για μένα, και θα ξεκινήσω μια μικρή ιστορία πριν σας τον αποκαλύψω. Βέβαια θα φαίνεται από κάτω ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρετε όμως με τι εμφάνιση θα είναι. Πριν 13 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητάκος στο Παρίσι και δεν ήξερα ακόμα και τι θέλω να κάνω, εντάξει, το σινεμά το γούσταρα, και είχα πάει με την παρέα μου στο, ήταν το φεστιβάλ του Πανόραμα, τότε του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι λεγόταν. Και μου λέγανε εκεί, πάμε εκεί, θα παίζει το Αν. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το Αν, είμαι εκεί με την παρέα μου. Και ξαφνικά σκάει ο Χριστόφορος ο Παπαγκαλιάτης μετά το τέλος της ταινίας και αρχίζει και μιλάει. Εγώ έχω πάθει πλάκα. Ψέματα. Μπήκε από την αρχή, μάλλον, και προλόγησε την ταινία. Πάθαμε την πλάκα. Μου λέει ο Χριστόφορος εδώ, το άλλο. Μόλις είχα ξεκινήσει εγώ να στέλνω κάτι αρθράκια στον Ελεύθερο Τύπο τότε, τα οποία ήταν culture πράγματα, ρε παιδί μου. Και λέω, μωρέ, λες να βρω το θράσος, να τον πιάσω, να τον ρωτήσω, μήπως θέλει να του κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, να μου δώσει δύο-τρεις απαντήσεις κτλ. Ξέρω, εγώ είμαι στην τρέλα τώρα και εγώ, φοιτητής, εκείνη κάτι κόκκινο ολστάρι, μου να θυμάμαι, και ένα σωλήνα τζιν μαύρο παντελόνι τέλος πάντων. Βγάζω εκεί το κινητό, αρχίζω στα notes, ξέρω, εγώ κοιτάω την ταινία, λέω, να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω το ένα, να ρωτήσω το άλλο. Μαζεύω εκεί ό,τι βρίσκω, τελειώνει η ταινία και πάω δειλά-δειλά στον Χριστόφορο. Ορίστε, τώρα τον βλέπετε. Μπορεί να τον είχατε δει και πιο πριν, θα δούμε πώς θα πάει. Και πάω στον Χριστόφορο και του λέω: Γεια σας κύριε Παπακαλιάτη, τι κάνετε? Ξέρετε, γράφω για τον Ελεύθερο Τύπο. Θα θέλατε μήπως σας ήταν οκιά να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις? Και με κοιτάει ο Χριστόφορος και χαμογελάει και μου λέει απευθείας: Ναι, φυσικά, αγόρι μου, λέει, περίμενα να τελειώσω 10 λεπτάκια, περίμενα έξω. Εγώ τώρα δεν περίμενα καν να μου πει, ναι, έτσι. Ένας άσχετος, 23 χρόνια παιδί μου. Βγαίνω λοιπόν έξω, έβρεχε κιόλα, είχε και κρύο. Έφυγε και τρέμω. Προσπαθώ εκεί. Σημειώσει μου λένε οι φίλοι μου: Ηρέμησε, ηρέμησε. Λέω: Μα τώρα εγώ θα πάρω συνέντευξη από τον Παπακαλιάτη κτλ. Τέλος πάντων, τα πολλά, μαζεύω τα τρέμουλα. Περνάνε 10 λεπτά, βγαίνει ο Χριστόφορος έξω και κάθεται στη βροχή, στο κρύο. Είχε και ένα φίλο του, περίμενε κιόλα ο άνθρωπος, ευγενέστατος, και μου έδωσε συνέντευξη. Μισή ώρα μου μίλαγε κάτω από το κρύο και τη βροχή. Ήταν ευγενέστατος. Και αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρω κι αν θα είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη συνέντευξη που πήρα ποτέ και που με έφερε πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τότε και για τώρα που είσαι εδώ.
7: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που έβρεχε και θυμάμαι εσένα σε αγωνία να είσαι και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι τώρα κοίταξε να δεις, μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα όταν ήμουν πιο μικρός, που όταν ήθελα πάρα πολύ κάτι έκανα τα πάντα, δηλαδή ήμουν σε αγωνία. Και θυμάμαι το σκηνικό πάρα πολύ καλά, ότι έβρεχε και κάναμε ότι δεν βρέχει. Αυτό θυμάμαι.
6: Πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Αρχικά πάλι ευχαριστώ να πω, γιατί πραγματικά έκλεψε να κάνω μια μικρή τέτοια, ότι μερικές φορές όταν δίνεις κάτι τόσο δά, μπορεί να ήταν για σένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήταν και τόσο δά, λίγο από τον χρόνο σου, πώς αυτό μπορεί για τον άλλον που το έχει πάθος, που το έχει έννοια, οτιδήποτε, πραγματικά να τον επηρεάσει.
7: Βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εγώ, όταν ήμουν μικρός, πολλές φορές έχω περάσει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και είναι ωραίο όταν σου δίνει ο άλλος κάτι, να το δίνει και να το εννοεί. Και όντως, θυμάμαι το σκηνικό, θυμάμαι το ότι υπήρχε ένα νέο παιδί το οποίο ήθελε πολύ να κάνει μια συνέντευξη. Και ενώ είχαμε μέσα όλο το. Με τις συνεντεύξεις, όλη την press, όλα αυτά για την ταινία. Εμείς βγήκαμε και το κάναμε έξω. Το θυμάμαι.
6: Ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το voice memo εκεί στο κινητό. Δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσω. Το πράγμα λέω τόσο σαν δεν τόσο.
7: Είναι τόσο παλιά,
6: Είναι 13 χρόνια.
7: Όχι, παλιά ναι. Μου.
6: Είπες ότι σου έχει συμβεί και σένα αυτό από την αντίθετη. Θυμάσαι δηλαδή κάποια στιγμή που κάποιος έτσι σαν λειτουργήσε σαν μέντορας ή σε έκανε ένα έτσι πιο κοντά στον χώρο?
7: Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ επειδή ξεκίνησα και λίγο δυσανάλογα. Δηλαδή ξεκίνησα από όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Οπότε ξεκίνησα από το σχολείο. Δηλαδή ξεκίνησα παιδί.
6: Ναι.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν ένα κινούμενο σφουγγάρι. ό,τι άκουγα, ό,τι υπήρχε γύρω μου, το απορροφούσα αμέσως. Και φυσικά θυμάμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους ή να πηγαίνω σε γυρίσματα, να παρακολουθώ γυρίσματα και να μου λένε: Okay, κάτσε να δεις γύρισμα.
6: Θυμάσαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, μπορεί να μην ήταν καν σε γύρισμα, μπορεί να ήταν πιο πριν, όταν μπορεί να μην είσαι αποφασίσει καν τι θα κάνεις, αλλά κάτι που να σου κάνει το έτσι και να πεις: Okay, τώρα το καταλαβαίνω, τώρα το θέλω, τώρα πήρα κάτι που.
7: Ασυνείδητα, όταν κάθε φορά που πήγαινα να δω μια θεατρική παράσταση, που πήγαινα πολύ, ευτυχώς η μητέρα μου με πήγαινε πολύ θέατρο και πολύ σινεμά, καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος την ώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ μια ταινία. Και όταν ήμουν 4 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι τα συναισθήματά μου, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου με αυτό που έβλεπα και έλεγα: Αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Θέλω να ανήκω εκεί. Και σε όλες τις παραστάσεις που έβλεπα, πάντα εγώ πήγαινα μετά πίσω στα καμαρίνια.
6: Έτσι, από μικρός.
7: Πάντα. Με θράσος, δε.
6: Έτσι.
7: Αλλά πολύ ευγενικά και έλεγα στους πρωταγωνιστές: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, χαρητήρια. Ήσταν 10 χρονών, έτσι.
6: Τέλειο.
7: Ήσταν πάρα πολύ καλή, μπράβο σας. Θα ήθελα το έργο. Και μου λέγανε: Τι να το κάνεις? Θα ήθελα αν γίνεται το κείμενο του έργου, γιατί θα θέλω να το ανεβάσω στο σχολείο. Γιατί ήμασταν στο θεατρικό όμιλο. Αυτό το έκανα πάντα σε όλες τις παραστάσεις. Και κάποιες φορές. Και συγκεκριμένα μια παράσταση και ένας ηθοποιός τότε, ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, στο θέατρο Λαμπέτη, αυτό το θυμάμαι πολύ πολύ καλά, που είχα πάει στο καμαρίνι και του είχα πει ότι ήθελα αυτό το κείμενο του Νίλ Σάιμον να το ανεβάσουμε στο σχολείο.
6: Ναι.
7: Και ο άνθρωπος μου είπε: Εντάξει, αγόρι μου, του αφήνω το τηλέφωνό μου. Περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά μια μέρα, Κυριακή ήταν, μπαίνει η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο, μου λέει: Χριστόφορε. Και λέω: Ναι. Είχαμε σταθερό τότε μόνο στο σαλόνι, έτσι. Μου λέει: Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Βαλτινός, ο ηθοποιός. Τι σε θέλει? πετάγομαι εγώ, παθαίνω πανικό, πάω στο σαλόνι μέσα γρήγορα. Καλησπέρα κύριε Βαλτινιά, τι κάνετε? Πάρα πολύ σοβαρό. 12 χρονών σκατώτο.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και μου λέει, αγόρι μου, ήθελα να σου πω ότι το κείμενο αυτό μπορείς να είναι το θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον. Η διασκευή ήταν, νομίζω, του Καμπανέλη. Και φυσικά μπορείς να το πάρεις και να το ανεβάσετε στο σχολείο. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στο σχολείο, τους είπα να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Δεν το ανεβάσαμε τελικά. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι πάντα πιστεύω ότι αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσει για να προκειμένου να το κερδίσει.
6: Μα νομίζω κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πετάς το δέρμα σου, σαφίδι που λένε, έτσι, οτιδήποτε, είναι κάθε φορά που βγαίνεις από το comfort zone σου. Αν δεν το κάνεις, μένεις στο φόβο.
7: Επίσης, όταν είσαι μικρός, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ασυνείδητα θα πας προς το αυτό. Δεν θα το καταλάβεις. Θα σε τραβήξει αυτό από μόνο του.
6: Ισχύει. Τελικά κάπως καταλήγεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, μία ή άλλη.
7: Ναι, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις.
6: Σίγουρα.
7: Αυτό ισχύει στα πάντα.
6: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αφού ανέφερες τη μητέρα σου, ας πούμε, πάμε να το γυρίσουμε λίγο πίσω.
7: Πάμε πίσω.
6: Και θέλω να πεις, τα καπόσο ξέρω, γεννήθηκες στην Κρήτη.
7: Όχι,
6: και μάλιστα...
7: γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής μου. Μέχρι παιδικό σταθμό πήγα στην Κρήτη και προνήπιο, νομίζω.
6: Στο Ηράκλειο.
7: Στο Ηράκλειο, ναι. Εκεί όταν ήμουν 4, χωρίσαν οι γονείς μου και η μητέρα μου με μένα και τον αδερφό μου, ο οποίος τότε ήταν ενός, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Οπότε από τον Ήπειρο και μετά είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι την Κρήτη, θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη μου οικογένεια και μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά.
6: Το παπακαλιάτικο.
7: Πολλά. Το οποίο ξέρεις είναι πολύ ωραίο όμως.
6: Σίγουρα.
7: Μεγαλώνοντας, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό, όταν είσαι μικρός, τρέχεις συνέχεια να ξεφύγεις από την οικογένεια και μεγαλώνοντας, ψάχνεις συνέχεια τρόπους να γυρίσεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και μια ασφάλεια.
6: Ωραία.
7: Ναι, οπότε ήρθα Αθήνα όταν ήμουν 4 χρονών.
6: Και η μαμά σου είναι με καταγωγή από την Νότια Αφρική ή κάτι τέτοιο?
7: Ναι.
6: Αυτό...
7: Ελληνίδα, αλλά που η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε από την Αθήνα, πήγανε στη Ροδεσία τότε.
6: Okay.
7: Και η μητέρα μου και ο αδερφός της μεγαλώσαν εκεί και η μητέρα μου μετά στα 18 ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει και πήγε Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου. Και έτσι ήρθε Ελλάδα.
6: Σπούδεζε.
7: Ο πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου στην ίδια δουλεύανε στο ίδιο τουριστικό γραφείο.
6: Okay.
7: Ναι. Και έτσι ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου και
6: ναι.
7: Εγώ.
6: Και εγώ είμαι από παιδί, ήταν μεγαλύτερα και ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου.
7: Αυτό.
6: Σου φέρει η μαμά σου μια πολυπολιτισμικότητα έξτρα?
7: Ναι, καταρχήν γιατί όταν μεγαλώναμε, όταν ήμασταν παιδάκια, η μητέρα μου έμαθε να μιλάει ελληνικά όσο εμείς μεγαλώναμε.
6: Α, δεν ήξερε άρα.
7: Όχι, δηλαδή, δεν ήξερε.
6: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά.
7: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν καλημέρα, καληνύχτα. Στην αρχή.
6: Καληνότσες.
7: Όμως. Φυσικά τώρα μιλάει.
6: Ναι,
7: εννοείται, ζει πόσα χρόνια εδώ. Τι λέω. 51-52 χρόνια ζει εδώ.
6: Μην τα λες.
7: Όταν λοιπόν μεγαλώναμε στο σπίτι, τα πρώτα πολλά χρόνια, τα παιδικά χρόνια, με τη μητέρα μου μιλούσαμε αγγλικά, με τον πατέρα μου μιλούσαμε ελληνικά. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου μιλούσαμε ελληνικά. Οπότε είχαμε πάντα, επίσης ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου, ζούσανε από Αφρική, είχαν φύγει και είχαν πάει Αγγλία. Οπότε ζούσανε Λονδίνο. Οπότε πηγαίνουν, ερχόμασταν όλη την ώρα. Γενικά ήμουν ένα παιδί το οποίο έζησε πολύ σε αεροπλάνα. Συνέχεια ήμουνα σε μία κίνηση.
6: Σου έδωσε κάτι αυτό, πήρες κάτι από αυτό?
7: Νομίζω ναι.
6: Εντοπίσει τι?
7: Καταρχήν έχω εντοπίσει ότι έχω μία τεράστια αδυναμία και αγάπη στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Παρόλο που είχα περάσει και μία φοβία για κάποια χρόνια με το αεροπλάνο, αλλά έχω μία, δεν ξέρω, μου είναι πολύ οικία.
6: Εξού και το World's Apart.
7: Και το World's Apart και τα πάντα. Πολλά πράγματα έχω σκεφτεί ή εμπνευστεί μέσα σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου μίας χώρας. Νομίζω ότι την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που πας κάπου ή την ώρα που έρχεσαι από κάπου, πιστεύω ότι γίνεται ένας ουδέτερος χρόνος, ένα time zone διαφορετικό από την κανονική ζωή.
6: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
7: Σταματάνε όλα για λίγο γιατί έρχεται η ώρα του ταξιδιού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι, τα πάντα, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλω να γράψω και ένα σενάριο γι' αυτό δηλαδή. Το κομμάτι του αεροδρομίου νομίζω ότι είναι μια μικρή κοινωνία, ένας μικρός κόσμος. Το θα μα πάρουν για τρελού οι άνθρωποι, βέβαια. Ξαφνικά όχι, μιλάμε για αεροδρόμια.
6: Τρελοί είμαστε ούτω ή άλλω. Αλλά αυτό περιέχει κιόλα και το ότι όλα σταματάνε και ξαφνικά υπάρχει και το άγνωστο. Δεν ξέρει πού θα πάει το ταξίδι, πώ θα πάει. Όλα και τον κόσμο
7: γύρω. Η φοβία, γνωρίζει καινούριου ανθρώπου, παρατηρεί. Παρατηρούσα πάντα από μικρό. Και παρατηρώ, βλέπει τον κόσμο, βλέπει πώ μιλάνε, πώ αγκαλιάζονται, πώ φιλιούνται, πώ περπατάνε, πώ γελάνε, πώ πίνουν, πώ τρώνε. Είναι, πιστεύω, είναι ένα σημείο στο οποίο αν κάτσεις και παρατηρήσεις λίγο μπορείς να δεις χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες. Δεν ξέρω, από μικρό παιδί το είχα αυτό, ασυνείδητα, δεν σου λέω ότι το έκανα πάντα, αλλά ανακαλύπτω όσο μεγαλώνω πόσο οικείο μου είναι το κομμάτι του αεροδρομίου.
6: Άρα μια συμβουλή για νέους σεναριογράφους να πάνε στα αεροδρόμια και να ράξουν λίγο.
7: Να παρατηρούν. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα σε νέους σεναριογράφους να δώσω είναι να παρατηρούν τους ανθρώπους γύρω τους, ναι, και τι ο καθένας φιλτράρει διαφορετικά τα πράγματα.
6: Ναι. Ωραία. Άρα, αρχικά τώρα, μια γρήγορη ερώτηση. Ναι. Έχεις νοτιοαφρικανική που φορά στα αγγλικά σου?
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Ναι. Στην Αμερική, όταν ήμουνα με ξένους, πάρα πολλές φορές σε τραπέζι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί η νοτιοαφρικανική προφορά σε κάποιες λέξεις, έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Γιατί εμένα είναι τώρα και η ελληνική προφορά μαζί. Να στο να πάει.
6: Θα σε τεστάρω τώρα.
7: Έχει κάποιες λέξεις που είναι κάτι μεταξύ British και κάτι μεταξύ. Το οποίο είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο αυτό είναι από παιδί το ακούω, οπότε και είναι πολλές φορές στο εξωτερικό μου λένε «Έχεις καμία σχέση με Αφρική, κάτι» και λέω «Οχ, οχ».
6: Let me test you, so if we were to speak in English, how would you react? Like, I'm going to ask you a question, I don't know. What do you have this morning for breakfast?
7: I just have some tea, green tea, and some... Now I think I need some coffee.
6: Δεν το πιάσα το νοτιοαφρικανικό.
7: Δεν το πιάσα.
6: Δεν το πιάσα, όχι. Μου βγήκε πιο πολύ το British.
7: Σου βγήκε πιο πολύ το British. Το νοτιοαφρικανικό έχει και British.
6: Έχει. Είναι ένα μίξ λίγο αυστραλο-αγγλικό.
7: Όλο
6: αυτό. Ο Elon Musk είναι από εκεί που μιλάει έτσι. Αυτό έχει αυτή την προφορά. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα και μου ανέφερε πριν ότι θυμάσαι από τα τέσσερά σου. Ναι. Να βλέπεις ταινία με τη μάνα σου. Αυτό μου χτυπάει και εμένα γιατί...
7: Παράσταση.
6: Α, παράσταση.
7: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν... Γιατί ζούσαμε στην Κρήτη. Οπότε στην Κρήτη 3,5-4, εκεί πέρα θυμάμαι πολύ καλά. Το τελευταίο χρόνο που ήμασταν στην Κρήτη τον θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου με είχε πάρει και είχαμε πάει να δούμε το Μιχάλη το Σφυρίχτρα. Το παιδικό της Ξένιας Καλογεροπούλου που είχε κατέβει στο Ηράκλειο. Και το αν θέλει συγκινητικό για μένα, το κάπως καρμικό, είναι ότι σε αυτή την παράσταση έπαιζαν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, που είναι και η Μίρκα είναι αυτή που με έβγαλε στο θέατρο. Παίζανε όλοι τότε, σε αυτή την παράσταση, νομίζω και ο Σταμάτης ο Φασουλής και ο Μίμης ο Χρυσομάλης, όλο το ελεύθερο θέατρο ή δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ήταν άνθρωποι που εγώ μετά από χρόνια τους γνώρισα και ήρθαν στη ζωή μου.
6: Κοίτα να δεις. Ναι. Καλή ώρα που είμαστε τώρα πάλι εμείς εδώ πέρα μετά από 13 χρόνια.
7: Ναι,
6: δηλαδή
7: ναι.
6: Είναι κάπως βάζεις τα βήματα χωρίς να. Μόνο που επειδή θες κάτι, ναι. Βάζεις τα βήματα και.
7: Αυτή η παράσταση θυμάμαι ότι ήταν μια παράσταση που όταν την είδα, θυμάμαι να αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι εκεί πάνω. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Θέλω να είμαι
6: σε τραβούσε, δηλαδή.
7: Ναι. Τα φώτα, τα πόδια των γυναικών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα πόδια που περνάγανε γιατί 4 χρονών. Έτσι, ναι. Δηλαδή κοιτούσα έτσι. Στην αγκαλιά τη μάνα μου καθόμουν, μου λέει η μητέρα μου. Και μου λέει, ήταν το μόνο σημείο που κατάφερα να σε κάνω να σκάσεις.
6: Ήσουν ένα υπερκινητικό παιδί, δηλαδή.
7: Ιστερικό.
6: Είχες τρέλα.
7: Πω.
6: Τι έκανες εκτός από.
7: Πολύ δύσκολο. Πρέπει να ήμουν ένα πολύ δύσκολο παιδί, από την άποψη ότι ήμουν ασταμάτητα ήθελα προσοχή. Ασταμάτητα ήθελα, δηλαδή, πολλές φορές ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και γίναγα τα κεφάλια των ανθρώπων και τους έλεγα, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιστορία. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα. Μυθομανής. Ασταμάτητα ψέματα. Άνευ λόγου δε.
6: Μυθοπλάστης.
7: Ναι. Έφτιαχνα ιστορίες. Ναι. Γίναγα και έλεγα ψέματα και μετά μου λέγανε πότε έγινε αυτό. Και έλεγα καλά δεν έγινε.
6: Τέλειο.
7: Ναι. Έλεγα. Ήμουνα πολύ κοινωνικό παιδί. Αλλά νομίζω ότι ήμουνα πολύ ευτυχισμένο αυτό που σου είπα. Όταν είχε να κάνει κάτι με ταινία, με σενάριο, με έγραφα από πολύ μικρός επίσης.
6: Από πόσο μικρός?
7: Πού από το δημοτικό έγραφα σενάρια, σε μπλε τετράδια.
6: Αλήθεια,
7: Ναι, σύριαλ. Έγραψα ένα σύριαλ, το πρώτο μου σύριαλ.
6: Έγραψε σύριαλ.
7: Το έχω έτοιμο. Που δεν έγραφα τη λέξη σκηνή εξωτερικό, έγραφα εικόνα, μέσα σαλόνι. Έγραφα ένα δικό μου σενάριο, αλλά έγραψα μια σειρά με 14 επεισόδια.
6: Το έχει ξανά και τσεκάρει πρόσφατα να δει πώς ήταν, να το θυμηθεί.
7: Το έχω στο αρχείο, το έχω. Είναι 15 επεισόδια σε 15 μπλε τετράδια σχολείου.
6: Τέλειο. Και τι ήταν το story?
7: Καταρχήν είναι το πιο ανορθόγραφο κείμενο που έχει γνωρίσει τίποτα στο σοκαριστικό.
6: Λογικό.
7: Καθότι και δυσλεκτικό. Τι ήταν, τίποτα, ένα οικογενειακό sitcom ήταν. Πάντα ό,τι άκουγα, πήγαινα στο δωμάτιο εγώ μετά και καθόμουν και έγραφα σενάριο.
6: You write what you know. You write what you know, που λένε το σενάριο. Είπε sitcom, έβλεπε μικρό και sitcom ξένα και τέτοια είχαν έρθει.
7: Ναι.
6: Τι θυμάσαι να βλέπει μικρό περισσότερο από ταινίε, από σειρέ, από τέτοια πράγματα.
7: Εντάξει, η πρώτη ταινία την οποία θυμάμαι που με είχε σημαδέψει, δηλαδή μεγάλωσα με αυτή την ταινία, ήταν με πήγε ο παππού μου στην Αθήνα, σινεμά, στον E.T.
6: Άντε ρε.
7: Ναι. Και θυμάμαι ότι είχα τρελαθεί. Θυμάμαι να θέλω να είμαι αυτός ο ηθοποιός, ο πιτσιρικάς που παίζει. Ναι. Ήμουνα και πιο μικρός εγώ. Ήμουνα ίδια ηλικία, γιατί είμαστε και ίδια ηλικία με την Drew Barrymore. Μόλις είχε βγει λοιπόν αυτή η ταινία και θυμάμαι ότι έβλεπα αυτά τα παιδάκια που παίζανε και έλεγα.
6: Κι εγώ θέλω.
7: Ναι, δηλαδή σαν να το καταλάβαινα, σαν να ήταν κάτι που ήθελα.
6: Ναι.
7: Όλα αυτά ασυνείδητα. Πάντα ναι. Έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία. Και μετά η μητέρα μου μας πήγε στη Μελωδία της Ευτυχίας. Επίσης ταινιάρα.
6: Τέλειο.
7: Mary Poppins.
6: Ναι.
7: Όλα αυτά που βλέπαμε τα παιδάκια. Δηλαδή, παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου, full και πάρα πολύ σινεμά.
6: Και παίζει ρόλο και μουσική για τώρα. Ξέρω τι έχουμε. Τζον Williams.
7: Ναι, βέβαια.
6: Μετά έχει τη Μελωδία της Ευτυχίας. Ναι. Άρα και με τη μουσική είχε μια πολύ έντονη σχέση.
7: Πολύ, που δεν την καταλάβαινα. Όταν άρχισα να κάνω τις δικές μου δουλειές, κατάλαβα. Όταν άρχισα να γράφω τα σενάρια τα δικά μου, κατάλαβα πόσο η μουσική καθορίζει. Είτε μπορεί να μου αλλάξει κατεύθυνση. Μπορεί να με κάνει να γράψω κάτι. Πάντα υπήρχε η μουσική στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Δηλαδή, άκουγα πάντα soundtracks. Πάντα. Δηλαδή και για τους πιο νέους, τις εποχές που. Υπήρχαν τα δισκοπολία.
6: Ναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, που θέλω να σου πω ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Που πήγαινε σε ένα δισκοπολείο και καθόσουν με τις ώρες και έψαχνες. Ναι. Στα CD, έψαχνες στους δίσκους, κασέτες, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν. Στα 90s υπήρχαν πράγματα τα οποία είχαν ένα ρομαντισμό, μια τρυφερότητα, μια αφέλεια. Ίσως ήταν και ηλικία και απλά εγώ ήταν απολό επειδή ήμουν εγώ πολύ
6: πιστηρική τότε. Είναι και η ύλη versus του digital, δηλαδή ότι όταν το πιάνεις το άλλο έχεις απευθείας, οι αισθήσεις σου είναι, έχεις και παρεξέρεις περισσότερες αισθήσεις που ασχολούνται με αυτό, δεν είναι μόνο στο μυαλό.
7: Στην Αθήνα είχαμε διάφορα δισκοπολία, όμως υπήρχε το Μετρόπολης,
6: πήγαινα, με πήγαινε η μάνα μου.
7: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ήταν απέναντι από τα Everest.
6: Στο κέντρο. Κάλο. Ναι, εκεί πήγαινα
7: και
6: εγώ.
7: Και πήγαινα εκεί πέρα και καθόμουν με τις ώρες. Ακόμα στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για 90, 91, 92, 3, 4, εκείνες τις χρονιές, ακόμα δεν είχε βγει το σύστημα όπου μπορούσες να ακούσεις το CD και να τσεκάρεις, να δειγματίσεις, αν λέμε, να δεις τι θες να πάρεις.
6: Άρα φανταζόσουνε.
7: Εγώ έβλεπα το soundtrack, έβλεπα ακριβώς Williams, ας πούμε, ή οτιδήποτε, το έπαιρνα και. Πολλές φορές θύμωνα γιατί από τα 10 κομμάτια, από τα 10 tracks, μου άρεσαν μόνο τα 2. Στο εξωτερικό όμως, βγήκε αυτό το σύστημα πριν έρθει στην Ελλάδα.
6: Είχαν κάτι booths κιόλας, νομίζω, που έμπαινες.
7: Οπότε, στο Virgin του Παρισιού, θυμάμαι, να μπαίνω μέσα πρωί και να βγαίνω βράδυ. Στη Νέα Υόρκη, να πηγαίνω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Να κάθομαι όλη μέρα και να ακούω όλα τα είδη μουσικής και να είναι σαν σούπερ μάρκετ, ήταν το, και έβαζα μέσα.
6: Ναι.
7: Την ώρα που άκουγες και την ώρα που διάβαζες, την ώρα που έβλεπες και την ώρα που μιλούσες με κάποιους ανθρώπους και τους έλεγες ψάχνω να βρω μια μουσική κλασική η οποία να είναι και σου λέγανε γνώριζες και κόσμο.
6: Ναι.
7: Οπότε υπήρχε κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργούσε ανάμνηση.
6: Ισχύει.
7: Δεν ήταν κάτι που παίρναγε έτσι γρήγορα, πως τώρα θα δουν τη συνέντευξή μας και στο επόμενο πεντάλεπτο θα κάνουν έτσι και θα φύγει.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι πολύ καινούριο και πολύ σκληρό και ίσως και επικίνδυνο. Τότε υπήρχε κάτι που δημιουργούσε μια ανάμνηση, την οποία εγώ αυτή την ανάμνηση την κουβαλούσα και την οποία αυτή την ανάμνηση την έφερα και στην ιστορία, στο χαρτί. Με όποιον τρόπο, δεν έχει να κάνει, αλλά σαν διαδικασία για μένα.
6: Ναι, γιατί το συνέδεσαι με ανθρώπους, με στιγμές, με κάτι που βίωσες. Όντως.
7: Άκουγα μια μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ και μετά έφευγα, πήγαινα στο ξενοδοχείο και καθόμουν στο ξενοδοχείο 15 ώρες και έγραφα 15 σκηνές, τις οποίες μετά μπορεί να πέταγα βέβαια. Αλλά δεν έχει σχέση, ήταν από αυτό.
6: Θυμάσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο δίσκο, κάτι που πραγματικά να ήταν η πρώτη φορά που να έπαθε την πλάκα σου, να πεις τι ήταν αυτό.
7: Πάντα θυμάμαι, πάρα πολλές φορές, όχι μία φορά. Αν θυμάμαι
6: συγκεκριμένο.
7: Όχι, συγκεκριμένο δίσκο που να έπαθα την πλάκα μου,
6: Πιο μικρό, φαντάζομαι, όταν ακόμα δεν ήξερε όλα τα είδη και ξαφνικά να κάνει κάτι.
7: Όχι, όχι, όχι. Τα soundtrack. Τα soundtrack ήταν. Δεν θυμάμαι πώ συγκεκριμένα μπορεί να ανακάλυψα το είδο κινηματογραφική μουσική. Η αλήθεια είναι, τώρα που το λε, δεν είναι ότι κάποιο μου έκανε ένα δώρο, ένα CD, κάτι, ένα δίσκο.
6: Δεν θυμάσαι το πρώτο soundtrack που σου έμεινε πάρα πολύ. Ή που να είδε την ταινία και να πει το τραγούδι αυτό που θα το βρω.
7: Η μουσική του E.T. θυμάμαι. Ότι ήταν το σκορ του E.T.
6: Ναι, ναι.
7: Και κατά ανά κάποια χρόνια η μουσική του Νονού. Επίσης. Αυτά πιο, λίγο πιο μεγάλο όμως. Όταν ήμουν παιδί, καταρχήν ακούγαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι.
6: Φαντάζομαι.
7: Είχαμε φούλη, η μητέρα μου δηλαδή. Αλλά όμως όχι τέτοια μουσική. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα, αν θέλεις, τρία διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία υπήρχαν, τρεις διαφορετικές επιρροές. Από τη μητέρα μου ήταν, ας πούμε, ακούγε πάρα πολύ ABBA στο σπίτι.
6: Τέλειο.
7: Ακούγε σε βινίλιο, έτσι, Diana Ross, Tina Turner, τρελαινότανε. Μας είχε πάρει και είχαμε πάει και στη συναυλία της Tina Turner.
6: Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, full, full, full. Από την πλευρά του πατέρα μου ήταν πιο πολύ ελληνική μουσική. Και κάτω στην Κρήτη ακούγανε άλλο είδους μουσική.
6: Ναι.
7: Και μετά ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, που η γιαγιά μου θυμάμαι πάρα πολλές φορές να κάθεται πλάι στο στερεοφωνικό. Είχαν ένα έτσι μεγάλο κασετόφωνο και καθόταν πλάι και άκουγε. Και μου είχαν τεράστια εντύπωση, γιατί καθόταν πλάι έτσι και έκανε αυτό. Και άκουγε μουσική και έλεγα: τι κάνει τώρα. Το έκανε όμως, σαν η γιαγιά μου τρελαινόταν με την κλασική μουσική. Η γιαγιά μου τρελαινόταν με το μπαλέτο. Ήθελε πάντα, πήγαινε στο Μέγαρο. Ήταν πολύ δηλαδή της κλασικής μουσικής και το όνειρό της ήταν να πάει στη Βιέννη να δει την πρωτοχρονιά.
6: Πήγε ποτέ τελικά?
7: Όχι, όχι τελικά.
6: Δεν πειράζει, εντάξει.
7: Η γιαγιά μου ήταν, με είχε πολύ καθορίσει, ήταν πολύ στη ζωή μου και έφυγε πριν από ένα χρόνο.
6: Ναι, μωρέ.
7: Σε πολύ μεγάλη ηλικία, βέβαια.
6: Ναι.
7: Μεγάλη. Εννοείται. Δηλαδή και τις πρώτες δύο σεζόν του Μαέστρο. Τις είδε κανονικότατα και στους παξούς που ήμασταν όλοι. Ήταν εκεί μαζί.
6: Έχεις βασίσει κάποιο χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά σου?
7: Όχι.
6: Ή όχι ολόκληρο, αλλά πήρε στοιχεία.
7: Όχι.
6: Δηλαδή αυτό σαν εικόνα που μου το περιγράφει, καθόταν και άκουγε, είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
7: Είναι, όντως.
6: Το έχει χρησιμοποιήσει πουθενά?
7: Όχι, το έχω γράψει στην ταινία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα πράγματα. Κοίταξε. Στο καινούριο κύκλο, στον τελευταίο κύκλο τώρα του Μαέστρο, έχω χρησιμοποιήσει μια ιστορία τη γιαγιά μου. Που την έχω βάλει σε δύο ήρωες, δεν θα πω για να μην το κάψω.
6: Όχι,
7: τώρα.
6: Το κάψω.
7: Αλλά πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου, που ο παππούς μου έφυγε με το ποδήλατο, γιατί μου πήγαινε στη γυμναστική ακαδημία.
6: Εδώ Αθήνα.
7: Εδώ Αθήνα, ναι. Και ο παππούς μου ήταν με το ποδήλατό του και ξαφνικά την είδε στο τραμ. Και άρχισε να την ακολουθεί με το ποδήλατό του. Και να πηγαίνει με το ποδήλατο και να τη χαιρετάει όλη την ώρα. Και η γιαγιά μου να είναι μόνη της και απλά να τον κοιτάει. Όχι, με μια φίλη της ήταν. Και να τον κοιτάει και να λέει: τι θέλει τώρα αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παππούς μου λοιπόν το έκανε αυτό κάθε μέρα. Περίμενε η γιαγιά μου να φύγει από τη γυμναστική ακαδημία. Σήμερα θα λέγαμε στόκερ.
6: Ναι.
7: Τότε ήταν αλλιώς.
6: Εντάξει, να το κάνει γλυκά.
7: Το κάνει πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ρομαντικά.
6: Ο τρόπος έχει σημασία.
7: Και η γιαγιά μου επίτηδες, γιατί είχε θυμώσει, κατέβηκε από τη στάση στη στάση που έμενε η φίλη της. Και ο παππούς μου λέει: εδώ στην γειτονιά αυτοί μένουν. Και κατέβηκε στη Νέα Σμύρνη, κάτι τέτοιο.
6: Πλωτούστε.
7: Και, ναι, και κατέβηκε εκεί και τέλος πάντων μετά συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και.
6: Τι ωραίο.
7: Ναι. Αυτό λοιπόν το πήρα και το έκανα όλο εικόνα στα καινούργια επεισόδια που έρχεται.
6: Ανυπομονώ να το δω.
7: Ναι, ναι.
6: Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι κάτι που τότε ήταν πολύ ρομαντικό, πολύ, ξέρεις, κάτι πολύ όμορφο, γλυκό, τώρα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
7: Είναι.
6: Πώς φαίνεται αυτό γενικά, δεν ξέρω, δηλαδή πώς κινείται τώρα ο σύγχρονος κόσμος και πώς καθαιρεί, αναιρεί πράγματα του προηγούμενου κόσμου, το οποίο εντάξει, λογικό είναι εν μέρει, αλλά πώς αυτό σε επηρεάζει την τέχνη σου ίσως?
7: Καταρχήν με τρομάζει σαν άνθρωπο το ότι όταν τα πράγματα γίνονται τόσο σκληρά. Βέβαια νομίζω ότι κύκλοι είναι και νομίζω ότι οι κοινωνίες, επειδή ακριβώς και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε μνήμη άνθρωποι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ακριβώς. Αυτό το ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακούγεται πολύ κάποιες φορές τρυφερό και ρομαντικό και όλο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μάταιο και τραγικό, αν το σκεφτείς. Στην ουσία. Είναι πολύ σκληρό.
6: Είναι.
7: Γιατί δεν θα έπρεπε η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
6: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή και ο κόσμος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν δεν το βιώσει ο ίδιος, ό,τι και να σου λένε, άμα δεν βιώσει και δεν περάσει τα στάδια,
7: ναι,
6: δεν εξελίσσεται και σε αυτήν. Είναι εγωιστικό ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να. Και όσο και να ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει, θα το κάνει γιατί έχει αυτή την τάση και θα κάνει τον κύκλο αυτό, νομίζω.
7: Αυτό ή γιατί δεν το μαθαίνουν καλά. Σωστά.
6: Παίζει και αυτό.
7: Παίζει και αυτό. Οπότε πώς να τον μάθουν, να αποφύγει κακοτοπιές. Τέλος πάντων, αυτό που λες σε σχέση με την εποχή εκείνη και το σήμερα, θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι που με τρομάζει. Είναι κάτι που με τρομάζει, το ότι τα πράγματα ήταν πιο απλά. Και εγώ έχω ζήσει και το πιο απλό. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ, γιατί πάνω από ότι μεγαλώνω. Όταν ξαφνικά λέω, ο Χαμάν, τι έγινε, ρε παιδιά, πώς αλλάξαν όλα έτσι τόσο. Δηλαδή, γιατί εγώ ακόμα έχω τον τρόπο.
6: Το κουβαλάς.
7: Το πιο απλό, το πιο άμεσο τρόπο. Βλέπει ότι αλλάζει. Αυτό πώς επηρεάζει το σενάριο.
6: Πώς το αντιμετωπίζει εσύ την τέχνη σου, ρε παιδί μου, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και μπορεί να γράψει αυθόρμητα κάτι, να σου έρθει μια ιδέα και να πει: όπα, περνάει αυτό στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα.
7: Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ, γιατί εγώ πάντα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν, λέω αλήθεια, ισχύει. Πάντα όταν έγραφα και παλιότερα και στις δουλειές τις δικές μου, πάντα πρόσεχα. Και ποτέ δεν ήθελα να προσβάλλω ή να προκαλέσω τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώσει άσχημα. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον, ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Mm. Οπότε δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Οπότε πάντα το φρόντιζα. Δεν έκανα λογοκρισία, αλλά πάντα ήμουν αυστηρός. Έλεγα, όπα, για κάτσε, για δες το αυτό, αυτό τι λες, και το έδινα σε φίλους, σε ανθρώπους δικούς μου, σε ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη. Αυτό μήπως είναι too much, να το μαλακώσω λίγο, γιατί.
6: Ναι.
7: Πάντα το έχω αυτό. Okay. Ακόμα το έχω. Αλλά όχι λόγω της εποχής.
6: Εσύ από την συνέστηση.
7: Ναι, μάλλον.
6: Τώρα δεν μπορώ να μην σε πάω τώρα στην περίπτωση, αφού λέμε για αυτά που μπορεί να γράψει οτιδήποτε και να προκαλέσουν, που είχε γίνει τότε με το περίφημο Φιλί.
7: Αχ, Παναγία.
6: Που δεν είναι το πρώτο νομίζω στην πράξη, αλλά σίγουρα ήταν το πρώτο που μαθεύτηκε.
7: Όχι, μωρέ, ήταν μια πολύ χαζή ιστορία εκείνη. Είχε γίνει δηλαδή. Να, βλέπεις, είμαστε σε πολύ. Σε αυτά τα
6: είναι
7: κομμάτια
6: χαζί, όμως,
7: είμαστε δηλαδή, καλύτερα.
6: Μπορεί να ήταν χαζί από την άλλη, αλλά τέλεια. Να ήταν το πιο σωστό αυτό που έκανες εσύ. Δηλαδή, γιατί κάτι άλλο εκεί.
7: Χαζή ιστορία ήταν αυτό που είχε προκληθεί.
6: Mm.
7: Ναι, και το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
6: Ναι.
7: Αυτό δεν το λέει κανένας, δε. Λένε όλοι για το πρόστιμο. Το ότι το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο. Είναι πιο δραματικό το κομμάτι ότι έπεσε ένα πρόστιμο.
6: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μόνο γιατί δεν το διευκρινίσαμε.
7: Γιατί καταρχήν πολλοί από αυτούς που βλέπουν δεν είχαν και μείνει.
6: Είναι το πρώτο γκέι φιλί, ας πούμε. Δεν νομίζω δεν είναι το πρώτο στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε.
7: Σε μια πετυχημένη σειρά.
6: Ήταν αυτό. Το είδε πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, στην ελληνική τηλεόραση. Όπου σόκαρε και ό,τι υπουργό. Και
7: όμως έχω να σου πω ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του Κλείσε τα Μάτια, το 2002-2003,
6: ναι,
7: τότε ήταν αυτό. Τρία συγκεκριμένα.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, όταν παίχτηκε το επεισόδιο 2, ήταν κιόλας ένα πολύ μεγάλο κρεσέντο, κάτι γιατί ήταν παράλληλα με ιστορία. Είχε έρθει ο Μίλος ο Χιλάκης τότε στο επεισόδιο. Ήταν χαμός.
6: Ήταν μετά να μοντάζουμε με πολλά φιλιά μαζί.
7: Μπράβο, ήταν μια ενότητα. Μπράβο, ήταν μια ενότητα που όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια που ήταν διαφορετικά ζευγάρια.
6: Ναι.
7: Ωραία. Παίχτηκε το επεισόδιο, δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο εκείνες τις εποχές, αυτό που λέγαμε τα 50άρια τότε,
6: ναι,
7: και τα 60άρια, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το επεισόδιο. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες, δεν αντέδρασε τίποτα κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς.
6: Okay.
7: Δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι αυτό μήπως. Ποτέ.
6: Ούτε
7: κανένας,
6: πριν δεν σου είχαν πει ούτε από πριν, το κανάλι, κάτι.
7: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε okay. Θεατές στο δρόμο. Που τότε οι θεατές. Τότε γινόταν κάθε.
6: Ναι,
7: δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του Κλείσε τα Μάτια.
6: Λογικό.
7: Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα. Και θυμάμαι ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών τσομπολίστικων εκπομπών, το έβγαλε όλο αυτό.
6: Ήταν το superstar και αυτά που σε λέμε λαμπύρια.
7: Όλα αυτά. Ναι. Ήταν το καινούριο είδος
6: τότε
7: στην τηλεόραση. Τότε
6: έγινε πιο κίτρινο.
7: Τότε έγινε, ναι. Τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και πεζόταν η σκηνή μεσημέρι, έτσι έγινε, κάποιος πήρε και είπε ότι θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Αυτό ήταν το 2003, που έφτασε μέχρι στη Βουλή η επερώτηση να γίνει τότε ότι πώς γίνεται εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να τίθεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα.
6: Μου φαίνεται παρανοϊκό.
7: Ναι, και ξαφνικά αμέσως όλοι είπαν ότι εννοείται, παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές. Και το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά. Έμεινε όμως όλη η ιστορία για το. Και βέβαια όλο αυτό με έναν τρόπο καθόρισε και το κλείσε τα μάτια. Έκανε πολύ μεγάλη διαφήμιση το κλείσε τα μάτια.
6: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Και εντάξει, ίσως έδωσε και χαρά σε κόσμο που είδε επιτέλους να αντιπροσωπεύεται στην τηλεόραση.
7: Επίσης. Χωρίς όμως ο στόχος να ήταν ότι παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι για να αντιπροσωπεύσουμε. Όχι, όχι, όχι, δεν υπήρχε καθόλου αυτό.
6: Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Όταν αποφάσισες να γράψεις αυτή τη σκηνή.
7: Έγραψα ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι όλοι οι πρωταγωνιστές, τα ζευγάρια πρωταγωνιστών, ναι. Οι οποίοι ένα βράδυ απλά φιλιούνται.
6: Αυτό. Στο μυαλό σου δεν ήταν τίποτα παραπάνω, απλά
7: σε κανένα στόχο που αγαπιούνται. Και ο τρόπος που φτιάχτηκε, άμα το δεις.
6: Το είδα.
7: Ναι, άμα ήταν τόσο. Ναι, το μοντάζ δηλαδή και η Στέλλα Φιλιππούλου που το είχε φτιάξει ήταν τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήταν προσεκτικός.
6: Ισχύει. Και το κανάλι, ας πούμε, όταν διάβασαν το σενάριο. Τίποτα. Δεν είπαν ότι μήπως και δεν ξέρω εγώ.
7: Όχι, κανείς.
6: Okay. Άρα στην πράξη ήμασταν, ας πούμε. Γιατί κάπου διάβασα ότι το Λούλι τον είχαν πιάσει κάποιο που είχε πιάσει μια κυρία και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που δίνει.
7: Δεν ήταν ο Χρήστος που είχε δώσει το φιλί.
6: Όχι, αλλά αργότερα.
7: Ναι, μπορεί γιατί πάντα στον δρόμο όταν σε πιάσει.
6: Να τον πιάσει μια στην τράπεζα, τον είχε πιάσει
7: διάφορα. Μπορεί, βέβαια.
6: Τι είναι αυτά που δείχνετε και δεν ξέρω εγώ τι. Και τι είχε απαντήσει.
7: Αυτό και σήμερα υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και καλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία αποτελείται από τα πάντα.
6: Είναι έτσι και εγώ που έχω αρχίσει τα τελευταία.
7: Το θέμα είναι να μην γίνονται βίαιοι άνθρωποι. Εκεί είναι το. Αυτό. Και η εποχή στα 90s και τα 2000s, γιατί αυτό είναι η δεκαετία του 2000, γιατί η δική μου δεκαετία, επί της ουσίας η δημιουργική δεκαετία, ναι. Ήταν η δεκαετία του 2000. 2000-2010 που έκανα τηλεόραση. Εκεί ήταν όλα πιο. Να σου το πω ρε παιδάκι μου, δεν θα πω πιο ρομαντικά, να μην φαίνομαι γραφικός. Ήταν όλα πιο.
6: Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε.
7: Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν, στις θέσεις που ήμασταν, από το κανάλι, από τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, μέχρι έναν νέο σεναριογράφο εμένα, που έγραφα ένα σενάριο και σκηνοθέτη και όλα. Οι σκηνοθέτες, οι παράγοντες, όλοι ήταν όλοι νέοι. Ήμασταν όλοι νέοι.
6: Κατάλαβα.
7: Οπότε όλοι είχαμε όρεξη για κάτι καινούριο, για δημιουργία. Μπορεί να το κάναμε λάθος, μπορεί να το κάναμε άτσαλα, μπορεί πολλές φορές να κάναμε ωραία πράγματα, πολλές άλλες να μην κάναμε ωραία πράγματα. Αλλά ήμασταν όλοι νέοι, καθόμασταν σπίτι πάρα πολλές φορές και κάναμε brainstorming για το τι να έχει καινούριο η ιστορία αυτή.
6: Δεν είχατε καθόλου συντηρητισμό στο μυαλό σας, δηλαδή, και ψάχνατε το καινούριο, το επαναστατικό, το οτιδήποτε.
7: Το οποίο όμως νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολλά, σε πολλές δουλειές ήταν έτσι τα πράγματα.
6: Εντάξει, νομίζω ότι και η δεκαετία που άρχισαμε να έρχομαστε και σε πολλή επαφή και με το τι γινόταν έξω.
7: Βέβαια.
6: Άρα είχες όλες αυτές τις προσλαμβάνωσες και λες, ναι, και εγώ θέλω να κάνω αυτό, και εγώ θέλω να δείξω.
7: Εγώ ταξίδευα έξω και πήγαινα και παρακολουθούσα πώς κάνουν γυρίσματα. Πήγαινα δηλαδή στο Λος Άντζελες και πήγαινα και έμπαινα σε στούντιο, δηλαδή έψαχνα και έβρισκα τρόπους να πάω μία εβδομάδα στο LA, ας πούμε. Προκειμένου να μπω μέσα να παρακολουθήσω πώς γυρίζεται μια σειρά σε ένα πλατό.
6: Το σφουγγάρι που μου λέγες.
7: Ναι. Όχι, για να μάθω πράγματα, σαν σεμινάρια, σαν σχολή όλο αυτό. Εγώ μην ξεχνάς κιόλας, πήγα στη δραματική σχολή, αλλά επειδή ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ πιτσιρίκι, από 16 χρονών, επί της ουσίας, οι σπουδές μου όλες ήταν τα πρώτα χρόνια στα γυρίσματα.
6: Εμπειρικές.
7: Ναι.
6: Θέλω να συγκινήσω λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες πριν.
7: Πάμε προς πίσω τώρα.
6: Καλά, μια χαρά είμαστε.
7: Μια χαρά είμαστε.
6: Με τον Τζαφούλιο να μην
7: έτσι γίνεται.
6: Ένα πράγμα.
7: Ωραία,
6: πηγαίναμε έτσι. Αλλά τώρα το πάμε πολύ πιο σωστά. Απλά θέλω να συγκινήσω λίγο πριν γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ξεκίνησα να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι πιο έντονα με τα social media έρχομαι όντως σε επαφή πολύ πιο έντονη με κόσμο που μπορεί να είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Με απόψεις που πίστευα ότι μπορεί να έχουν εξαλειφθεί. Και παρατηρώ ότι μέσα στα social media είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ έντονες. Από ρατσισμό, ομοφοβία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου.
7: Μπορεί να υπήρχε πάντα. Όχι μπορεί, υπήρχε πάντα.
6: Υπήρχε.
7: Α, αυτό.
6: Αλλά τελικά μειώνεται.
7: Όταν καταρχήν.
6: Είναι σοκ.
7: Όταν την. Πολλαπλασιάζεις μέσα από τα social media, τελικά δεν μειώνεται.
6: Αυτό
7: γιατί ουσιαστικά είναι, θυμάστε τα Kremlins πως ήταν, όταν με το νεράκι που τα ποτίζανε και κάνανε και φεύγανε μπαλάκια. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ακραίες απόψεις. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακραίες απόψεις. Δεν το, δηλαδή, το σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, αλλά πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι τι βήμα έχουν και το θέμα είναι πόσο, αν θέλεις, όλο αυτό το πράγμα το αφήνεις να εξαπλώνεται και να επηρεάζει αδύναμους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση και οι οποίοι μοιραία, επειδή δεν έχουν κάποιον να τους προστατεύσει, θα πάνε προς κάτι ακραίο. Είναι γιατί τους έχεις οδηγήσει ίσως να πάνε και προς κάτι ακραίο.
6: Το μίσος. Είναι πολύ μεγάλη πάντα από το φόβο.
7: Ναι,
6: το φόβο, κάτι πιο πράγμα που δεν καταλαβαίνω, που δεν τέτοιο ή οτιδήποτε.
7: Ναι. Όλα ξεκινά.
6: Άρα όλα ξεκινάνε θεωρητικά.
7: Όλα ξεκινάνε από το φόβο.
6: Και για να τον λύσει το φόβο, χρειάζεται εκπαίδευση.
7: Ναι.
6: Όποια και είναι αυτή. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είναι μόρφωση, να διαβάσει.
7: Παιδεία χρειάζεσαι.
6: Ναι. Πρέπει να, αυτό που φοβάσαι να το γνωρίσεις ώστε να μην το φοβάσαι.
7: Γιάννη, νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Τα πάντα. Δηλαδή, άλλο η εκπαίδευση. Εννοείται ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά η παιδεία είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και το σπίτι του. Το σπίτι, ναι, στο οποίο ένα παιδάκι μεγαλώνει. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία είναι σαν ένα δέντρο χωρίς κορμό. Τα κλαριά θα πέσουν. Ναι. Ο κορμός είναι η παιδεία. Μετά είναι το κομμάτι, το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το πόσο θα μάθεις ποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τα πρώτα χρόνια όμως. Τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
6: Ισχύει. Αλλά από προσωπική άποψη, όχι άποψη, προσωπική τέτοια θα σου πω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσύ τα είσαι αυτά στο σχολείο, ήμασταν τέρμα. Μας κάνανε bullying, κάναμε bullying. Όπου υπήρχε ευκαιρία, ναι, να πούμε ο έτσι ο αλλιώς, το έλεγε γιατί αυτό άκουγε. Εγώ το αναπαρήγαγα όταν ήμουν μικρός. Προφανώς μετά επέλεξα κάποια στιγμή και λέω: όπα,
7: ναι,
6: βάλε ένα φίλτρο, κάτσε λίγο πίσω. Γιατί να το πεις αυτό, τι κερδίζεις από το, επειδή το έχεις ακούσει χίλιες φορές και βγαίνει αυτό, με αυτό μπορεί να στεναχωρήσει. Μπορεί να τέτοιο. Δηλαδή, επέλεξα και εγώ,
7: ναι,
6: να αλλάξω.
7: Ναι.
6: Αυτό,
7: ναι,
6: προφανώς, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η τέχνη. Πάρα πολύ. Τα ερεθίσματα που έπαιρνα από το σύνομα που ακολουθούσα ή οτιδήποτε. Άρα η τέχνη σίγουρα έχει, για να γυρίσουμε, τεράστια ευθύνη σε αυτό το πράγμα.
7: Δεν το συζητάμε. Ότι η τέχνη είναι, για μένα, είναι τα πάντα. Η τέχνη είναι η λύση σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο αντίλογος, δηλαδή είναι το απέναντι. Είναι το απέναντι, σαν να λέμε στρατόπεδο.
6: Ναι, ναι.
7: Απέναντι σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και αν είχαμε ένα πλανήτη ο οποίος τον διοικούσαν ποιητές και φιλόσοφοι, θα ήταν ένας διαφορετικός πλανήτης. Δεν θα γινόντουσαν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ αντιφατικό, που τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία του πάντα ήταν.
6: Εσύ προσωπικά,
7: ναι,
6: αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό και το κάνεις, και τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πώς βάζεις το λιθαράκι σου, αν σε ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται να σε ενδιαφέρει.
7: Φυσικά και με ενδιαφέρει και.
6: Μέσα από την τέχνη σου πάντα.
7: Ο τρόπος που το κάνω είναι πάντα μέσα από τα σενάρια μου και μέσα από τις ιστορίες μου. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το έκανα πάντα, νομίζω. Δεν το καταλάβαινα ότι το έκανα τόσο πολύ. Ειδικά στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες σειρές, ήταν, όπως λέγαμε, το 2000 τα πράγματα δεν ήταν και τόσο πολλωμένα. Οπότε, αλλά και πάλι όμως, αν κοιτάξεις πίσω κάποιες σειρές, μέσα σε όλη την αφέλεια και την παιδικότητα που μπορεί να είχαν, υπήρχαν θέματα. Έθιγα θέματα τα οποία ήταν με έναν τρόπο κοινωνικά. Θα το ξαναπώ. Πολλές σκηνές και πολλά πράγματα ήταν λάθος. Αλλά όμως ήταν λάθος ο τρόπος μου, η οπτική μου.
6: Ναι, ναι.
7: Αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, με την ταινία από το Αν και μετά, ειδικά με το Ένας Άλλος Κόσμος, εκεί άρχισα να. Είχα μεγαλώσει πια. Άρχισα να το κάνω με πιο πολύ άποψη, αν θέλεις. Ότι αυτό με ενδιαφέρει να γράψω. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κάτι αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το γράψω. Από την άποψη ότι δεν μπορώ να εμπνευστώ, ας πούμε, μπορώ να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και εγώ όση ώρα μιλάμε για αυτό, παράλληλα να φτιάχνω μέσα μου ένα μονόλογο για μια αφήγηση του Ορέστη στο Μαέστρο.
6: Στο δηλαδή, τέλος, άμα έχεις γράψει κάτι, πες μου.
7: πάντα αυτά θα με επηρεάσει κάτι που θα συμβεί γύρω μου. Δεν μπορώ να, ναι, αποκόψω την πραγματικότητα από αυτό που συμβαίνει.
6: Θυμάμαι τη συνέντευξη αυτή που σου είχα πάρει τότε, πριν 13 χρόνια, που
7: δεν
6: ήταν
7: θυμάμαι
6: το Αν.
7: Καθόλου τι είχαμε πει.
6: Θυμάμαι ότι ο τίτλος ήταν «Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα είναι πιο ωραία». Αυτό το είχε επιλέξει ο ελεύθερος τύπος, βέβαια.
7: Ναι. Ήταν γιατί το Αν είχε να κάνει. Βέβαια, ναι, ναι. Ναι. Αλλά μόλις σου φύγει ο έρωτας ξαφνικά.
6: Ναι. Έχει χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παρατηρήσει εγώ, ρε παιδί μου, μέσα στην ταινία. Τα είχα βάλει και το μυαλό μου τώρα να κάνω ψαχμένες ερωτήσεις και τέτοια. Και είχα αρχίσει να παρατηρώ, ρε παιδί μου, στοιχεία τα οποία ένιωθα ότι μιλάγανε πολύ έξυπνα μεν,
7: ναι,
6: αλλά για την κρίση, για τα προβλήματα του εκείνη τη εποχή κτλ. Και θυμάμαι πάνω συνέντευξη, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι η ανάμνηση που έχω, ότι είπες ναι μεν, αλλά φαινόταν σαν να το έχει κάνει και. Σαν το είχε κάνει και λίγο ασυναίσθητο, όχι απαραίτητο ότι ήθελε να.
7: Όχι, δεν ήθελα να.
6: Ναι.
7: Όχι, δεν ήθελα καθόλου.
6: Αλλά και ήταν το υπήρχε.
7: Η κρίση καταρχήν είχε αρχίσει την ώρα που κάναμε το Αν. Η έντονη κρίση είχε αρχίσει τότε, το 12.
8: και το γυρίσαμε στην Πλάκα με τη Μαρίνα. Και το Αν ξεκίνησε ως μία. Το Αν ήταν η πιο προσωπική μου ταινία. Δηλαδή, ήταν μάλλον η πρώτη μου ταινία.
6: Ναι.
8: Ήταν αυτή που, αν θέλεις, είχε. Εντάξει, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία.
6: Με μου άρεσε πάρα πολύ τότε.
8: Ναι.
6: Αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ.
8: Σήμερα, όταν το δω στο Netflix, τώρα που το έχουν και μια-δύο φορές έχω βάλει να δω. Στα 5 λεπτά έχω σταματήσει, βέβαια, δεν μπορώ πολύ ώρα. Αλλά λέω, Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει. Πώς είναι, δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα. Όμως. Ήταν το πιο προσωπικό, γιατί ήταν αυτό που αφορούσε εμένα στην ηλικία εκείνη πολύ έντονα. Στα 37 μου χρόνια, ας πούμε, ήταν η θεματολογία αυτή. Το μόνος ή με μια σύντροφο, ένα παιδί και όλο αυτό. Το δίπολο.
6: Δηλαδή το σκεφτόσουν τότε τι πρέπει να κάνω, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξω.
8: Ήταν όλα αυτά που με απασχολούσαν. Το αν γράφτηκε πολύ πιο εύκολα. Δεν με βασάνισε όπως με έχουν βασάνισει άλλα πράγματα. Ήταν, βγήκε πιο αβίαστα.
6: Ναι.
8: Και επίσης γυρίστηκε και πιο εύκολα, γιατί ήταν ένα σπίτι στην Πλάκα. Η Μαρίνα και εγώ.
9: Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια.
10: Αχ, μωρέ.
9: Τι. Η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας.
6: Το οποίο βέβαια ήταν revolutionary,
8: ναι,
6: από θέμα εικόνας, γιατί έβγαζε μια Αθήνα.
8: Ναι.
6: Που δεν είχες μάθει καθόλου. Εγώ δηλαδή. Ναι. Θυμάμαι, όχι μόνο εγώ.
8: Αλλά τι κάνει μετά όμως με όλη τη νέα γενιά ξαφνικά.
6: Ξαφνικά η Πλάκα έγινε κάτι άλλο.
8: Στην Πλάκα.
6: Την ταινία, ναι. Άνοιξαν τα καφέ, τα τέτοια.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή προκάλεσε ένα κύμα.
8: Ναι.
6: Προκάλεσε ένα κύμα και με έκανε και εμένα.
8: Ναι.
6: Αυτό είναι στην Αθήνα. Αλήθεια, ρε φίλε, έχουμε τέτοιο πράγμα.
8: Ήταν, σε πληροφορώ, το πιο όμορφο γλυκό σαν ανάμνηση. Το έχω το πιο όμορφο γύρισμα τη ζωή μου. Αυτό με τη Μαρίνα. Γιατί.
6: Λόγω Μαρίνας ή.
8: Και λόγω Μαρίνας. Αλλά ήταν κάθε πρωί πηγαίναμε σε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε φτιάξει από το μηδέν.
6: Φαινόταν. Ναι. Το είχε φτιάξει.
8: Από το μηδέν όμως. Ήταν ένα μαγαζί.
6: Μοιάζει με το δικό σου σπίτι.
8: Ο Γεωργίος σκηνογράφος είχε χτίσει ένα σπίτι ολόκληρο. Μπήκανε μέσα πατώματα, κουζίνες. Το φτιάξαμε από το μηδέν. Πήγα στη Μαρίζα που είχε το γιασεμί πιο πάνω στα σκαλάκια και της είχα πει «Γεια σου». Είχα περάσει πιο παλιά από εκεί. Το είχα δει και είχα πει «Εδώ μια μέρα θα κάνω γύρισμα». Πάω λοιπόν και της λέω «Θα ήθελα να κάνω άδεια ύμνηση κλαίους». Δεν είχε κόσμο. Ήτανε τίποτα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια καφέ, αλλά μην φανταστείς κάτι.
6: Ναι.
8: Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Και θυμάμαι ότι της είπα «Θα ήθελα να κάνουμε γύρισμα» και μου λέει «Εννοείται». Της λέω, εμείς θα πάρουμε εκεί και φτιάχνουμε το σπίτι μας. Και μου λέει, εννοείται. Και έτσι γνώρισα τη Μαρίζα, η οποία είναι φίλη, πολύ δικός μου άνθρωπος πια. Και αγαπάω πάρα πολύ και θαυμάζω και πάρα πολύ. Το Αν, λοιπόν, πηγαίναμε μέσα σε 5 λεπτά.

0: είτε είναι μόνος του με το σκυλί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που το φώναζε μοναξιά και έτρεχε στην πλάκα, μην το συζητήσουμε αυτό.
2: Το σκυλί
0: δεν θα το ονόμαζα σήμερα έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχω την πιο γλυκιά ανάμνηση από το αν. Νομίζω ότι ήταν. Ήμουν πολύ ευτυχισμένο όταν το έφτιαχνα. Πάρα πολύ.
1: Φαίνεται πάρα πολύ. Στην ταινία.
0: Φαίνεται
1: στην ταινία. Έχω να τη δω από τότε. Ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά ναι, θυμάμαι ότι την είχα δει και έλεγα. Ελληνική ταινία, ρε παιδί μου. Έτσι. Ναι. Μου βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε μεγαλώσει με το αμερικάνικο.
0: Και είχα και ψύχωση με το. Δεν γίνει να φοβηθεί τον άντρα. Σαν πιτσιρικάς που λες ταινίες, ναι, οι οποίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ταινία ήταν μια ταινία που πάντα την είχα στο μυαλό μου. Πάντα την έβλεπα το Σάββατο που βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες και την είχα έτσι πολύ ψηλά. Και τη μουσική της, τον Καπνίση, και τον Τζαβέλα, το σκηνοθέτη και όλο. Δεν ξέρω. Μου είχε την αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν έγραψα το Αν, το ξεκίνησα σαν δύο ταινίες και μετά τα ένωσα.
1: Okay.
0: Έτσι το έκανα.
1: Το ήξερες, θα το ενώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Okay.
0: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα ακριβώς πώς. Και τι έγινε. Όταν έφτιαξα το σενάριο του Αν, έκανα ένα χρώμα τη μία ταινία, ένα χρώμα την άλλη. Στο τύπωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν κόκκινη μία ταινία, μαύρο το άλλο. Για να μπορεί κάποιος, όταν το διαβάζει με την εικόνα, να πηγαίνει και να βλέπει τις δόσεις μέσα στην ταινία. Εκεί λοιπόν στο Αν πήγα και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κοντού. Και τον κύριο Κωνσταντίνου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα: Γεια σας, έχω σκεφτεί αυτό.
1: Έχεις πάρει πολύ κόσμο τηλέφωνο.
0: Πάρα πολύ, πάρα. Έχω χτυπήσει πόρτες και έχω πάρει τηλέφωνα. Ακόμα και τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβαζα έναν εκπρόσωπο να πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι. Και τους πήρα τηλέφωνο και πήγα σπίτι του στον καθένα και κάτσαμε και πιάμε τον καφέ μας και τους λάτρεψα και τους είπα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και θέλω οι αφηγητές όλου αυτού, προκειμένου να δέσουν όλες αυτές τις ιστορίες, να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και όλο αυτό θα γυριστεί στην πλάκα που ήταν εκεί. Αν δεις στο τέλος της ταινίας, δεν γίνει να φοβείται τον άντρα, ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα φεύγουν μαζί και κατεβαίνουν τα σκαλάκια της Μυσικλέως.
1: Είναι ο ίδιος δρόμος.
0: Είναι ο ίδιος δρόμος που είναι το καφέ της Μαρίζας, το Γιασεμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και που θα ανοίξει και όλα σύντομα. Ένα τετράγωνο πιο πάνω. Γιατί θα ξανανοίξει καινούργιο για σεμί.
1: Οκ. Okay.
0: Βέβαια. Τους λέω αυτή την ιστορία πώς θέλω και μου λένε μέσα. Και λέω και έχω σκεφτεί ότι θέλω να είστε η γιαγιά και ο παππούς της ηρωίδας.
1: Εσύ τέλειο.
0: Ήταν πολύ τρυφερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα και βίωσα ό,τι βίωσα στο Αν και πριν και μετά το Αν, δηλαδή. Ήταν, και για τη ζωή μου ήταν πολύ σημαντικό το Αν. Ήταν και αυτό που με έκανε και τα ξύδεψα έξω. Ναι.
1: Εγώ έξω σε βρήκα.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Έχεις μια ικανότητα, να το πούμε τέλος πάντων, ή μια έφεση στο να συνδυάζεις καταπληκτικά,
0: ναι,
1: το πολύ ελληνικό pop culture, και δεν μιλάω μόνο pop τώρα, δηλαδή το pop culture και της εποχής, τα references, δηλαδή τα πολύ ελληνικά, με πολύ έξυπνα και ξένα. Δηλαδή, mm-hmm, ό,τι θα ακούγαμε radio, ξέρω εγώ, σε soundtrack,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή ότι μπορεί να έχει πάρει reference, ξέρω εγώ, από τα φιλαράκια ή από το δεν ξέρω εγώ τι. Και συγχρόνως όμως έχει reference και από το δεν γίνει ένα φοβητή τον άντρα. Αυτό είναι μια εικονότητα, δεν ξέρω αν φταίει η πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που λέγαμε.
0: Νομίζω φταίει ο τρόπος που μεγάλωσα. Πολλές φορές μου λέγανε ότι, ας πούμε, όταν έκανα τους τέσσερις στο Μέγκα, το σπίτι, η σκάλα με τις φωτογραφίες, που μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό είναι πολύ αμερικάνικο και όλο αυτό. Και έλεγα. Έργα μου, το είναι, ντρεπόμουν κάποιες φορές. Έκανα λάθος ότι εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω λίγο πιο. Όμως, εμένα έτσι ήταν το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Εμένα έτσι ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, πως ανέβαινε στη σκάλα και είχε όλες τις φωτογραφίες με όλους. Άρα, πάντα είχα στο μυαλό. Ήταν ένα πράγμα που μεγάλωσα και με τα δύο. Μεγάλωσα με το ένα πόδι στο ένα, με το ένα πόδι στο άλλο. Πάντα ήμουν έτσι στη ζωή μου.
1: Φαίνεται στην τέχνη όμως και έχει ισορροπήσει πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν τώρα, τότε. Πόσο ήμουν, όταν παίζανε, α πούμε.
0: Πιο απ' όλα.
1: Μετά το κλείσει τα μάτια, ποιο ήταν?
0: Το δύο μέρες μόνο.
1: Αυτό θυμάμαι, το βλέπαμε όλοι σχολείο.
0: Ναι.
1: Ήμουν σχολείο, το ήμουνα Δευτέρα Λυκείου. Είχε και κάτι σκηνές που είμαστε τώρα αγόρια εμείς.
0: Τώρα ήταν,
1: είμασταν.
0: Ναι.
1: Που λέει, όχι από. Ναι, το θυμάμαι, ναι, εκεί ήμασταν όλοι. Το είδε στο επεισόδιο. Ξέρεις τώρα πάνω στην τρέλα τα αγόρια. Αλλά ρε παιδί μου, θυμάμαι τη μουσική. Ότι πραγματικά μου έδινε. Μπαίνα και ψάχνα μετά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή με έφερε, ενώ μιλάμε για μια ελληνική σειρά. Και μου έδινε ωραία ρεφρένση, εγώ δεν άκουσα πολύ ελληνικά. Ωραία ρεφρένση και έμπαινα και έψαχνα τραγούδια. Ξένα.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν
0: βέβαια
1: αυτά που μ' άρεσαν.
0: Τότε είχα πάθει τρέλα τότε. Στο δύο μέρες μόνο δεν ήμουνα 30 χρονών ήμουνα. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Καλά, το δύο μέρες μόνο το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ απογοητευμένος, φτισμένος, σε τραγική κατάσταση.
1: Είχα πάει.

0: στη Δήμητρα Γαλάνη και έβλεπα, ήταν με την Πρωτοψάλτη, την Άλκιστη, και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το 2 μέρες μόνο. Και είμαι εγώ, πίτα από κάτω, έτσι. Και κοιτάω αυτό και κάνω. Το κάνω σενάριο αυτό. Και πάω στο καμαρίνι και τη λέω: Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ. Την ώρα που τραγουδάς το 2 μέρες μόνο. Και ήταν 2 μέρες πριν πω Φαντάρος. Ήταν 2 μέρες πριν πω Φαντάρος.
1: Okay.
0: Και το θυμάμαι ότι πήκα Φαντάρος, πικραμένος, χάλια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
1: Γι' αυτό ήσουν έτσι, επειδή δεν πήρες Φαντάρος.
0: Όχι, ναι, σιγά. Δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα Φαντάρος, θα ξαναγράφω το σενάριο.
1: Μέσα στο 40.
0: Ναι, όπου ήταν 2 μέρες πριν αυτός μπει Φαντάρος και 2 μέρες πριν αυτή παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα. Τα πήρα από εδώ, τα πήρα από εκεί, το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκη Παπαδοπούλου.
2: Παρουσιάζομαι μεθαύριο, δηλαδή τη Δευτέρα.
3: 3 μέρες. Ξημερώνει Παρασκευή σε λίγο.
2: Ναι, αλλά το 2 μέρες ακούγεται πιο δραματικό. Είναι σαν το τραγούδι που.
3: Εγώ πάλι σε 2 μέρες παντρεύομαι.
0: Ναι, κούκλα.
1: Ναι,
0: κούκλα.
1: Ναι. Όχι, δεν το λέω, το λέγανε όλοι τα βρέσει.
0: Όχι, το λέγανε όλοι. Είμαστε
1: έτσι. Δηλαδή, το θυμάμαι να το συζητάμε
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό με τη μουσική που λες, πω. Είχα τρέλα λοιπόν εκείνη τη χρονιά με την ερωτική επιθυμία, την ταινία.
1: Ναι.
0: Είχα πάθει τρέλα με αυτή την ταινία.
1: Αυτή η ταινία είναι μια εικόνα μόνο.
0: Όλο.
1: Η ταινία In the Mood for Love. Είναι mood.
0: Ναι.
1: Είναι η απόλυτη mood. Γιατί αποπλοκεί δεν σημαίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι mood.
0: Θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την ταινία και είχα μείνει. Ήτανε. Ναι.
1: Α, ήθελα να σε πάω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και να μου πεις, γιατί πέρασες, ρε παιδί μου, μια φάση όπου ήσουν σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο πιο ωραίος γκόμενος στην Αθήνα. Τα πάντα όλα.
0: Τα δέχομαι συνέχεια.
1: Πώς.
0: Ναι, παιδί μου. Κοιτώ,
1: θέλω να πω, υπήρχε Ζεν Πρεμιέ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά η έννοια του Ζεν Πρεμιέ ήταν ο ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Εσύ ήσουν και ο Ζεν Πρεμιέ και ο ηθοποιός και όλοι σε γούσταρα, αλλά και έγραφε καταπληκτικά και θέλω να τα για γράψει και να σκηνοθετήσει. Αυτό τώρα καβάλει καθόλου καλά με ρε παιδί μου σε εκείνη τη φάση, την άκουσε καθόλου. Πώ τη χειρίστηκε. Μεταξύ μα ωραία πρέπει να ήταν.
0: Ναι, μεταξύ μα πάντα. Την αλήθεια. Πρακτικά δεν πρόλαβα να καβάλιζω καλά. Είχα τόση πολλή δουλειά που δεν προλάβαινα να αντιληφθώ την όποια επιτυχία μπορεί να γινότανε ή την όποια επίθεση μπορεί να βίωνα. Δεν προλάβαινα να το καταλάβω όλο αυτό την ώρα που δούλευα, γιατί έπρεπε να παραδώσω επεισόδια, έπρεπε να τα γράψω, έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Στα πρώτα χρόνια ήταν κι άλλοι σκηνοθέτες.
1: Ναι, συμπήκες με 2 επεισόδια στην αρχή.
0: Πάντα είχα, δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες, από τους οποίους μάθαινα κιόλας και τα μοιράζαμε τα πράγματα.
1: Στο κλείσει τα μάτια, δεν μου κάνει 2 επεισόδια πρώτη φορά.
0: Το πρώτο κύκλο τον έκανε ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και εγώ γύρισα τον δεύτερο κύκλο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά άρχισα εγώ να σκηνοθετώ. Ναι. Και μετά άρχισα να συνσκηνοθετώ. Μετά, ας πούμε. Πολλοί σκηνοθέτες.
1: Ναι. Καλά, δεν βγαίνει και σε μια σειρά. Όχι. Δηλαδή, ναι. Κάνεις μινισίρις. Όταν κάνεις 24 επεισόδια.
0: Και εμάς τότε τα επεισόδια ήταν ωραία, ήταν μεγάλα, είχε πάρα πολύ δουλειά.
1: Δεν προλάβεις να το γευτείς, δηλαδή, τι γίνεται, να το χαρείς.
0: Εγώ ένιωθα από ένα μέχρι ενός σημείου, γιατί αυτό ήταν και λίγο λάθος που έκανα. Ήμουνα λίγο ενοχικός. Επειδή έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που αγαπούσα και λάτρευα και ήμουνα καψούρης με αυτό. Παθιασμένος όμως, δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Ήταν μόνο αυτό.
1: Ακόμα έτσι πρέπει να είναι, φαντάζομαι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν δούλευα είχα ενοχές και ένιωθα ευγνωμοσύνη που με αφήνουν να το κάνω. Έλεγα, εντάξει, με αφήνουν να κάνω αυτό που αγαπάω όμως. Αλήθεια σου λέω.
1: Σαν να μη σου άξιζε ακόμα δηλαδή.
0: Με έναν τρόπο ναι. Με έναν τρόπο ναι. Δηλαδή ότι το κανάλι μου δίνει το OK να κάνω αυτό που πραγματικά που θέλω.
1: Ναι.
0: Και να έχω την απόλυτη ελευθερία και επιλογή του να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχει τεράστια επιτυχία και έφερνε χρήματα όλο αυτό και ήταν μια. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό εμένα. Ήταν το τελευταίο που μένιαζε. Μένιαζε, αλλά ήταν το τελευταίο. Οπότε δεν προλάβαινα να καβαλήσω καλάμι. Είχα να γράψω το επόμενο σενάριο, είχα να σκεφτώ το επόμενο πράγμα και δεν με ενδιέφερε κιόλας να καβαλήσω καλάμι. Okay. Πραγματικά δεν με ενδιέφερε. Δεν το είχα αυτό το αποθυμένο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά. Ίσως βοήθησε το περιβάλλον που είχα. Είχα φίλους πάντα και έξω από το χώρο και οι φίλοι του χώρου ήταν πάντα όλοι αντίστοιχα πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι. Ίσως βοήθησε η οικογένεια, ίσως βοήθησε το ότι ξεκίνησα από 15,5 χρονών. Οπότε είναι σαν να έχω ζήσει όταν μιλάμε πίσω, είναι σαν να έχω ζήσει 5 διαφορετικές ζωές.
1: Έχεις προλάβει.
0: Έχω ζήσει εποχές και έχω γνωρίσει ανθρώπους. Μην ξεχνάς, ξεκίνησα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο που δούλευα, ξεκίνησα με τους 10 μικρούς μίτσους. Βιώνοντας τους 10 μικρούς
1: μίτσους. Μεγάλη σχολή πρέπει να ήταν εκεί.
0: Τεράστια σχολή. Τεράστια σχολή.
1: Ο Λαζόπουλος είναι σχολή, έχω περάσει και εγώ για στην εκπομπή τη
0: Χαμηλή. Εννοείται. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι. Έμαθα πώς να παίζω καλή κωμωδία. Χωρίς να το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, έτσι. Έμαθα πώς να έχω ρυθμό. Έμαθα. Πάρα πολλά μάθαμε από το Λάκη. Όλοι.
1: Και... Σας έβαζε κάτω, σας έκανε τις συζητήσεις τις διορατικές, κάτι φιλοσοφικά εννοείται, και μου κάνει. Και τέτοιο πέθανα.
0: Εννοείται.
1: Και σε κάτω και έλεγε. Και σου
0: λέει, ναι. Και έκανε. Ξέρεις, οι 10 μικροί μίτσι, οι πιο νέοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα αυτό, αλλά εκείνη την εποχή δεν έβγαινε, δεν κυκλοφορούσε κόσμο στο δρόμο, παρακολουθούσαν. Ήταν μια σάτυρα που κατ' εμέ, τώρα που έχω μεγαλώσει και το συνειδητοποιώ και το κοιτάω πίσω, ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν τόσο έξυπνο και τόσο γλυκό, αθώο, όχι προσβλητικό, ήταν τόσο to the point, αυτό που έγραφε ήταν φιές σαν κείμενο. Οπότε ξαφνικά εγώ έπαιζα, σου λέω όλα αυτά συνείδητα, ένα εφιέστατο κείμενο και γινότανε κάτι το οποίο έβλεπα όλοι επίσης νέοι τότε, τριαντάριδες ήταν όλοι τους, εγώ ήμουν 15-16.
1: Αλλά μικρή μίτση.
0: Έβλεπα ένα ολόκληρο κόσμο πώς φτιαχνότανε και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχα κι εγώ ένα μερίδιο σαν που λάμβανα μέρος όλο αυτό, βίωνα μια αντίστοιχη επιτυχία, ναι, στο δικό μου κομμάτι που ήταν με τα κοριτσάκια, με όλο αυτό το ζεμπρεμιέ που λες. Εννοείται.
1: Υπήρξες τώρα.
0: Ναι, και μετά έκανα άλλες σειρές. Στο μετά. Αυτό ήταν μετά. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, ενώ το βίωνα πολύ ωραία όλο αυτό και φαντάζομαι τώρα στα 17-18 ένα πιτσιρίκι να, με τους κολλητούς μου πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, δεν τρώγαμε πόρτα ποτέ. Να το πω απλά.
1: Και φαντάζομαι ανοίγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν ουρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Γινόταν όλο αυτό. Δεν πληρώναμε ποτέ.
1: Οι κολλητοί σου γουστάραν καθόλου, δηλαδή. Έλα, άμα δεν θες εσύ, θα την πάρουμε.
0: Ήμασταν, και ακόμα είναι οι κολλητοί μου. Οι δύο κολλητοί μου ήταν από τότε. Ήμασταν τρεις κολλητοί. Και πάντα όλοι οι φίλοι μου, όλοι. Βέβαια, τους ενοχλούσε λίγο.
1: Εντάξει,
0: γιατί υπήρχαν και εποχές που ήταν ακραίο όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί τώρα καλάρωσε καμιά φορά, δεν είναι.
0: Ναι. Αλλά έχω περάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή βλέπω διάφορους νέους που μιλάνε τώρα ηθοποιούς και είμαι, ξέρεις, και το κοιτάω όλο αυτό και λέω. Δηλαδή ξέρω ακριβώς όταν κάποιος θα μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς πώς είναι το επόμενο, πώς είναι το προηγούμενο. Ξέρω, το ξέρω πια.
1: Εντάξει,
0: το από εδώ και πέρα δεν ξέρω.
1: Το πέρασε και με στάδια που λες εσύ, ρε παιδί μου, τόσο άλλο. Γιατί όταν layer, layer, δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Βγήκα κάπου με είδαν, ψάχνει κάποιος ο κόσμος να με φάει.
0: Αυτό έγινε την πρώτη φορά με τους μίτσους. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί η ιστορία έχει ως εξής. Όταν. Έπεσα στους φρούς της Αχαΐας στο Μέγκα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και στον Κωστή Πάλαμα, που ήταν το πρώτο, μπράβο, και ως απαράδεκτους που έκαναν το πιτσιρικά στο βίντεο κλαμπ. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Πήγαινα σχολείο λοιπόν και εκείνη τη σεζόν, νομίζω ή την επόμενη, νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν, όταν τελειώνω το σχολείο, ήρθαν οι 10 μικροί μίτσι, όπου πήγα να κάνω το casting. Μέσω μιας φίλης του Λάκη, της Μελίνας Τσαδαμοπούλου, η οποία ο γιος της ήταν συμμαθητής μου σχολείο.
1: Άμα ήθελες πολύ το βρίσκεσαι, εσύ αυτό κατάλαβα.
0: Εγώ δεν ήθελα, όχι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τους μίτσους. Δεν παρακολουθούσα σαν
1: άντρα. Δηλαδή ήθελες να παίξεις σχολείο, κάπου, ρε παιδί μου.
0: Έπαιζα. Όχι, όχι, όχι. Και μου είπανε, σε ενδιαφέρει.
1: Α, okay.
0: Ψάχνει για κάτι. Πηγαίνω λοιπόν εγώ και μου λέει, Λέξη, κοίταξε να δεις. Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό, να δούμε αν θα πάει καλά. Να δούμε. Έχω σκεφτεί κάτι. Δεν μου εξηγεί ακριβώς τι. Μου λέει, πάρ' το κείμενο. Λέω, okay,
1: είσαι 17 χρονών τότε.
0: Ναι, παίρνω εγώ το κείμενο. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι γιατί πρέπει να μάθω τρεις σελίδες λόγια σε μισή ώρα. Παναγία μου, λέω, φαντάσου ότι είχα πάει στο στούντιο, δεν είχα ακόμα δίπλωμα οδήγησης. Είχα πάει στο στούντιο με το λεωφορείο. Και ήταν Κυριακή αυτό. Ήταν Κυριακή, γιατί νομίζω ότι τη Δευτέρα είχα σχολείο. Και πηγαίνω και κάθομαι εκεί πέρα, το μαθαίνω, μαθαίνω τα λόγια και ζητάω δύο πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα μια τσίχλα. Να μασάω τσίχλα για την αμηχανία μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα περιοδικό.
1: Σαν τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Για να γράψω σκονάκι στο περιοδικό, όλες τις τσατάκες.
1: Α,
0: για να το έχω. Και αν δεις.
1: Βοήθησε να είσαι μαθητής.
0: Εννοείται! Έτσι. Γιατί εγώ στο σχολείο έκανα σταμάτητα σκονάκια. Οπότε τι γινότανε. Ανοίγω το περιοδικό και θυμάμαι ότι ήταν ένα κλικ. Γιατί αυτή ήταν φλόρη, διαβάζανε κλικ.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν το κλικ Και ανοίγω και αρχίζω και γράφω εδώ, αυτό, εδώ, στο καμαρίνι. Γυρνάω αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα. Και λέω, ναι, έτοιμο. Τα έχω μάθει, αλλά λέω και αν κολλήσω, πώς γίνεται τώρα αυτό. Και ξεκινάει το δοκιμαστικό, ξεκινάει το γύρισμα, το οποίο είναι κανονικό γύρισμα. Και είμαι εγώ, και μας, από την πολύ μου υπερένταση και το πολύ μου άγχος, κάνω και αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Αυτό ήταν από την αμηχανία μου. Άντε να εξηγήσει τώρα ότι δεν ήταν άποψη.
1: Ναι.
0: Ήταν ότι και που λες. Και γύριζα τη σελίδα και τι σου είπε. Και εγώ έβλεπα τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τις ατάκες.
1: Ναι.
0: Και το κάνουμε.
4: Μεγάλε, τι θα γίνει με την περίπτωσή σου ρε παιδάκι μου, θα κουρευτείς ή θα συνεχίσεις να είσαι σαν το φρικιό? Σε λίγο θα μας βάζουν να υπογράφουμε δηλώσεις νούμε 105 και καρά για να σε βάζουμε σαν φίλο μας τα μπαρ.
0: Ωραία, τελειώνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, με λούζει κρύος υδρότας, αλλά λέω οκ, εντάξει. Και φεύγω. Γυρνάω σπίτι, θυμάμαι ότι ξύπνησα τη μάνα μου. Ακόμα έμενα με τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Ήμουν στο σπίτι ακόμα. Δηλαδή, ναι. Και την ξυπνάω και τη λέω: μαμά, έκανα γύρισμα σήμερα εκεί και κάναμε αυτό και από εδώ από εκεί. Ήταν καταπληκτικά.
1: Όχι,
0: την είχα αφήσει την τσίκλα. Και όλο αυτό, μου λέει: μπράβο, αγάπη μου, και όλο αυτό. Την ξύπνησα, σου λέω: καθόμασταν γιατί τελείωσα πολύ αργά το βράδυ. Έρχεται η Τετάρτη και παίζεται το επεισόδιο την Τετάρτη. Το οποίο αυτό που κάναμε δοκιμαστικό.
1: Το πήρα και το παίξαν.
0: Το παίχτηκε. Και ξαφνικά. Παίζεται την Τετάρτη, όπου καθόμαστε με τους μαθητές μου, με όλους, και καθόμαστε να δούμε αυτό που έκανα.
1: Το ήξερες ότι θα παίξει, άρα.
0: Μου είπαν ότι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Και παίζει, και ξαφνικά την άλλη μέρα που παίζει, εγώ με τους μαθητές μου, σχολείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι, τέλεια, μπράβο, Χριστοφοράκο, τέλος. Όλο αυτό. Και την άλλη μέρα πηγαίνω στο περίπτερο. Και έτσι όπως πηγαίνω στο περίπτερο, ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω το όνομά μου. Γιατί ο Λάκης. Έδωσε το όνομά μου στον ήρωα.
1: Στο χαρακτήρα.
0: Δεν είχε σκεφτεί όνομα για το χαρακτήρα, γιατί νομίζω ότι δεν είχε σκεφτεί καν. Το είδε και ο ίδιος σαν δοκιμαστικό.
1: Το είδε
0: και απλά πήγε.
1: Και...
0: Ναι, και πήγε. Ήταν καλό αυτό που κάναμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν το είχε σκεφτεί το όνομα του πιτσιρικά του άλλου και το στο όνομά μου. Ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω. Γεια σου, Χριστόφορε! Τι γίνεται,
1: Χριστόφορε?
0: Τι είναι αυτά, ρε. Και πηγαίνω στο περίπτερο, πάω, σταματάνε και ξαφνικά κάτι κοριτσάκι αρχίζουν να ουρλιάζουν. Να ουρλιάζουν όμως. Ναι, τέτοιο.
1: Που κάνανε.
0: Ναι. Και λέω εγώ, μου άρεσε βέβαια. Ένα κολλάκι εδώ, αυτό μην τρελαθούμε
1: τώρα.
0: Και λέω, τι είναι εδώ, ρε, κάτσε περίμενε, τι είναι αυτά. Και αρχίζουν και σταματάνε τα αυτοκίνητα, γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γυρνάω σπίτι και λέω στον αδερφό μου, του λέω, κάτι πάει καλά. Του λέω, κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει. Τέτοιο. Τέλος πάντων, μετά από εκεί και πέρα, όντως. Ένα κομμάτι της εφηβείας μου, ας πούμε, γύρισε τούμπα, άλλαξε τελείως.
1: Ναι.
0: Άλλαξε.
1: Αλλά έχεις καλές βάσεις.
0: Νομίζω πρέπει να είχα καλές βάσεις, γι' αυτό και δεν ταράχτηκα. Όχι ότι δεν πέρασα κάποιες φορές δύσκολα ή ότι δεν πέρασα ακραία.
1: Για πες κάποια στιγμή, δηλαδή, που θυμάσαι, άμα θες.
0: Εντάξει, όχι, δεν υπήρχε τότε η λέξη κρίση πανικού, δεν υπήρχαν οι λέξεις ψυχοσωματικά, δεν υπήρχαν όλα αυτά.
1: Ήτανε μην κάνεις έτσι αφλόρος, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν, δεν τα ξέραμε.
1: Ήτανε,
0: εμείς μεγαλώσαμε σφαλιάρα.
1: Να είσαι δυνατός, δεν έχει τέτοια τώρα.
0: Σήμερα καλά σου, δεν θυμάσαι ότι. Δεν θυμάσαι, πού να το θυμάσαι, πιο μικρός. Αλλά εμείς, άμα πέφταμε, δεν λέγαμε ότι πέσαμε για να μην φάμε ξύλο που πέσαμε. Είσαι με τα καλά σου. Οπότε το διαχειριζόσουν μόνο σου όλο αυτό.
1: Ναι, υπήρχε αυτό. Το να είσαι δυνατός που λένε.
0: Ναι, πρέπει να είσαι δυνατός. Και ήμουν δυνατός, αλλά δεν πάβει να ήταν κάποιες στιγμές έτσι λίγο ανορθόδοξο και σκληρό, θα έλεγα.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που θυμάσαι συγκεκριμένα, ας πούμε, να σε φρίκαρε, να είπες, ξέρω εγώ, πού ξέρεις. Ξέρω εγώ, πνίγομαι, ρε παιδί μου, από αυτόν τον κόσμο στον οποίο είμαι, τη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι, αυτό το. Δεν ξέρω.
0: Ναι, υπήρχε. Όταν ήμουν στα 21 μου, θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή πια. Νομίζω οι Μίτσοι είχαν τελειώσει. Στα 21, ναι, είχαν τελειώσει οι Μίτσοι. Έκανα τον Dolce Vita τότε. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Έκανα διάφορες σειρές σαν ηθοποιός. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στη ζωή μου εκείνη. Και ψυχοσωματικά και ήταν πολύ δύσκολη. Και θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί μέσα μου ότι για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω δεν είμαι ευτυχισμένος. Ενώ όλα μου πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Όλα πηγαίνανε, δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο.
1: Ήταν burnout, ήταν ή κάτι έλειπε.
0: Πιστεύω ότι όλα μαζί ήταν και πιστεύω ότι ήταν. Γιατί είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, είναι ένας δύσκολος χώρος, αλλά. Νομίζω ότι ήταν και υπαρξιακό, ήταν όλα, ήταν τα πάντα. Ήταν και πολλά πράγματα που μπορεί να μην βίωσα και έζησα πιο μικρός, κάνοντας αυτή τη δουλειά και όντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο πρόσεξε, δεν παραπονιέμαι, μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπούσα. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος μέσα.
1: Τον κυνηγούσες καταρχάς.
0: Μοιραία όμως, χάνεις και κάτι. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και το βρήκες αυτό μετά, μήπως όταν άρχισες να γράφεις, δηλαδή να μπαίνεις στο κομμάτι του δημιουργού, γιατί το κομμάτι, την εποχή ακόμα ήσουν περισσότερο στην υποκριτική.
0: Ναι, ήμουν μόνο στην υποκριτική. Ναι. Δηλαδή, μόνο ηθοποιός στο θέατρο, 8 παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε σεζόν. Θυμάμαι τότε κάναμε τους τρομερούς γονείς. Παράλληλα το πρωί γύρισμα. Θυμάμαι ότι ήθελα, θυμάμαι ότι είχα αρχίσει και έγραφα την πρώτη μου σειρά.
1: Ναι. Πότε?
0: Ήμουν 22-23 πλέον, okay. 24 χρόνια έκανα την πρώτη μου σειρά. Και στα 22-23, ένα χρόνο μετά, δύο, είπα ή θα κάνω δικές μου δουλειές.
1: Α, το είπες αυτό.
0: Ναι, το είπα. Με γιατί? Πολύ φόβο έτρεμα.
1: Γιατί, γιατί το είπες.
0: Γιατί φαντάζομαι το θράσος, ναι. Το ότι πήγα σε ένα κανάλι που ως αναγνωρίσιμος και γνωστός άνοιγε η πόρτα πιο εύκολα, ναι. Αλλά και πάλι έφαγα πόρτα. Και μετά πήγα σε άλλο
1: κανάλι. Γιατί σου άνοιγε πόρτα για άλλο πράγμα.
0: Και μετά, ναι, ακριβώς. Γιατί
1: κάτσε,
0: εσύ ξαφνικά τώρα από πού και ως πού θες να γράψεις.
1: Τι να άκουσε ο μικρός, λένε.
0: Ναι, τι να άκουσε ο μικρός, ακριβώς. Το οποίο εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το διάβασαν όμως.
0: Στην αρχή νομίζω δεν το διάβασε κανένας. Ναι. Μετά κάποιος το διάβασε όμως.
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξεκινάει μόνο έτσι. Ξεκινάει ότι ήμουν να έχεις δει κάτι πυθίκια που κάθονται στο σβέρκο. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και έβαλα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, να πάρουν τηλέφωνο, να πούνε ότι ρε παιδιά, διαβάστε το.
1: Ναι.
0: Διαβάστε το. Και βοήθησαν όλοι. Όλοι.
1: Έβαλες ολόκληρη ομάδα.
0: Όχι, οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που ήξερα, από το Λάκη μέχρι τη Μύρκα. Ρε παιδάκι μου, όλοι ήμουνα, ξέρανε, οι άνθρωποι που με ξέρανε, ξέρανε και το είχαν διαβάσει.
1: Ναι, το ξέρανε.
0: Αυτό το σενάριο ξέρανε ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία τότε.
1: Ό,τι έχω δει και γυρότερα.
0: Και πήγα στο ένα κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο άλλο κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο τρίτο κανάλι, έφαγα πόρτα. Ξαναγύρισα στο Μέγκα.
1: Τελειώσαν τα κανάλια.
0: Ναι, τελειώσαν τα κανάλια και μετά το Μέγκα, μία μέρα, στο Άτα μάλλον. Η Φρόσο, η Ράλη και τότε ήταν η Ντίνα Εικάσου στο Άτα. Και νομίζω η Ντίνα διάβασε το σενάριο και λέει στη Φρόσο ότι για διαβασέ το, το διαβάζει η Φρόσο. Η Φρόσο με ήξερε εμένα, γιατί ουσιαστικά η Φρόσο και η μητέρα της και ο πατέρας της με βγάλανε στους Σαχαΐας. Βέβαια, το στούντιο Άτα. Τότε ήταν το στούντιο Άτα η Warner Brother της Ελλάδος.
1: Ναι. Που ήταν του μπαμπά της Φρόσο.
0: Βέβαια, που ήταν το βασίλειο της τηλεόρασης. Εκεί εγώ ξεκίνησα. Πριν τους Μίτσους, εκεί ήμουνα. Και με αντιμετωπίζαν σαν το παιδάκι τους. Εκεί πήγαινα κάθε μέρα γύρισμα στους Φρούσα Χαΐας με τη μαμά μου μαζί. Γιατί δεν μ' άφηνε η μάνα μου μόνο μου. Φοβότανε. Κάτσε, περίμενε, ήμουν παιδί. Οπότε μόλις είδε ότι η κυρία Ελβίρα, η Φρόσο, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι και μια χαρά, ησύχασε και εμπιστεύτηκε, ναι. Οπότε γι' αυτό σου λέω, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Μεγάλωσα με πολύ καλούς και πολύ. Δεν βίωσα ποτέ κάτι ακραίο και κάτι επικίνδυνο. Σε γύρισμα ή σε οτιδήποτε. Ποτέ. Δηλαδή, είτε γιατί ήμουν τυχερός, είτε γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλοι γύρω μου ήταν όλοι νορμάλ καλοί άνθρωποι.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν βγήκαν όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, ναι, πολλές φορές. Όχι, δεν σοκαρίστηκα.
1: Γιατί λες ότι δεν είχες βιώσει ποτέ κάτι, ή τουλάχιστον μπορεί να έχεις δει για άλλους, αλλά.
0: Δεν σοκαρίστηκα σε κάποια. Ναι, δεν σου κρύβω ότι σοκαρίστηκα σε κάποια. Εννοείται ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν, σε όλους τους χώρους υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα, εγώ έτυχε στη ζωή μου και δεν τα βίωσα ποτέ. Γιατί ακριβώς ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τα 23 μου και από τα 23 μου και μετά εγώ έφτιαξα τις δικές μου δουλειές. Έφτιαξα σαν να λέμε το δικό μου μαγαζί.
1: Δεν εξαρτώσουν.
0: Έφτιαξα το δικό μου κόσμο και μέσα στο δικό μου κόσμο ποτέ κανένας δεν είχε συμπεριφορά άσχημη. Ποτέ. Σε μένα δεν έχουν μαλώσει μεταξύ τους ηθοποιοί. Ποτέ. Δεν έχουν, δεν υπάρχει ύπαρξη. Άλλο να μαλώσεις και να τσακωθείς. Έτσι, άλλο αυτό. Δεν έχω δει κακοποιητικές συμπεριφορές που λένε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι αυτός που δίνει τον τόνο και το περιθώριο να γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή, του δημιουργού τελικά.
0: Είναι το περιθώριο που δίνεις. Το περιθώριο που δίνεις. Μάλλον εγώ, πάλι ασυνείδητα,
1: δεν
0: τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δεν είχα ούτε εγώ ούτε κανένα πρόβλημα.
1: Όπως το στήσεις εξ αρχής.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ωραία, λοιπόν, ξέρεις που ήθελα να σε πάω. Ήθελα να σε πάω κάπου που για μένα είναι και λίγο προσωπικό σε εισαγωγικά. Θέλω να σε πάω στο J.K. Simmons.
0: Να!
1: Ο οποίος, J.K. Simmons, έπαιξε στο Worlds Apart. Ο οποίος έπαιξε στο Worlds Apart και μετά, πριν βγει το Worlds Apart,
0: πήρε
1: πάει και βγαίνει το Whiplash.
0: Ναι.
1: Το οποίο Whiplash είναι η αγαπημένη μου ταινία ever.
5: Συμφωνώ.
1: Το έχω πει και το ξαναλέω συνέχεια. Είναι η μόνη ταινία που με το που την είδα, γιατί ήταν στο λάπτοπ μου, δεν ξέρω τι ήταν. Πατάω play, τη βλέπω, τελειώνει, έχω μείνει έτσι και ξαναπατάω play. Το έχω ξανακάνει ποτέ. Την είδα καπάκια δύο φορές.
5: Ναι.
1: Την είδα 7 φορές σε 4 μέρες μετά.
5: Ναι,
1: μάλιστα
5: ναι, ναι.
1: Τώρα πήγα να κάνω masterclass σε κάτι εφήβους για φιλμική ανάλυση και τους ανέλησα το Whiplash.
5: Ναι.
1: Έχω αρρώστια.
5: Ναι.
1: Ο J.K. Simmons στη συγκεκριμένη ταινία είναι από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
6: Not quite my tempo.
1: Πες μου λίγο για τον J.K. Simmons και πες μου και πώς, ότι ξαφνικά βρέθηκες και με έναν οσκαρικό ηθοποιό.
5: Ναι, ξαφνικά.
1: Τρελό, έτσι.
5: Κοίταξε, όταν έγραψα το «Ένας άλλος κόσμος», ξεκίνησε όλη η διαδικασία του casting, να βρούμε από τρεις διαφορετικές πλευρές του κόσμου αυτούς τους ηθοποιούς, τους ήρωες. Και ο ένας θέλαμε να είναι από την Αμερική. Το οποίο ο ένας από τους συμπαραγωγούς στην Αμερική ήξερε τον ατζέντη του.
1: Okay.
5: Και του έστειλε το σενάριο. Και ξαφνικά μια μέρα υπήρχε μια λίστα με ηθοποιούς. Φάγαμε πόρτα από κάποιους. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να τα βρουν στους χρόνους γιατί θα έπρεπε να ταξιδέψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα στην κρίση τότε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Μέσα στη
1: βαθύτατη.
5: Βαθιά κρίση. Ναι. Και ήταν και μια ταινία που μιλούσε για την κρίση. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή το σχήμα της ταινίας. Ναι.
1: Ήταν πολιτικά φορτισμένη.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τα πιο πολιτικά φορτισμένα, ναι, πράγματα που είχε κάνει.
5: Και θυμάμαι ότι ξαφνικά από τον Αύγουστο. Το γυρίσαμε τις τρεις ιστορίες, τις γυρίσαμε σε τρεις διαφορετικές ταινίες, σε τρεις διαφορετικές εποχές.
1: Ναι.
5: Με τα παιδιά την πρώτη ιστορία, τη γύρισα, σταματήσαμε. Προετοιμάσαμε τη δεύτερη ιστορία.
1: Φάση 15 μέρες γύρισμα, άλλες 15, άλλες 15.
5: Ναι, ακριβώς έτσι. Σαν μικρού μήκους.
1: Mm.
5: Τα θυμάμαι καλά. Και μετά σταματήσαμε τα γυρίσματα και το καλοκαίρι. Δεν είχαμε βρει όμως την τρίτη ιστορία της Μαρίας Καβογιάννη και του Σεμπάστιαν. Σεμπάστιαν λεγότανε. Δεν τον είχαμε βρει λοιπόν τον Σεμπάστιαν, τον οποίο εγώ ήθελα να είναι Γερμανός. Λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν με τη Γερμανία τότε εδώ. Αλλά ήθελα να είναι Αμερικάνος ηθοποιός όμως. Γιατί ήθελα να είναι ιδανικά ένας A-lister για να μπορέσει η ταινία να πάρει το εισιτήριο για πιο πολλά φεστιβάλ.
1: Ποιο A-lister να σου κάτσει εν τέλει πάντως.
5: Ναι, και τελικά, ναι. Τελικά λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος κατευθείαν μία μέρα και με παίρνει και μου λέει καλησπέρα, είμαι ο J.K. Simmons. Τι λέει τώρα. Και του κάνω OK. Hi J.K.
1: How's it going, man?
5: Τέλος πάντων, και μου λέει κοίταξε να δεις, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις γράψει.
7: We all deserve a second chance.
8: Και είναι πολύ αργά.
7: Maria, I believe that everything starts from falling in love.
5: Και του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά και πες τι θες να κάνουμε. Μου λέει, ωραία, εγώ μπορώ να έρθω μόνο τον Οκτώβριο. Μου λέει, γιατί μόλις τελείωσα τα γυρίσματα για το Whiplash και ψάχνω να βρω να κάνω μια ταινία που να μην έχει καμία σχέση με το Whiplash. Να
1: κάνω... Δεν είναι ρόλος,
5: ναι, να είναι τελείως ακραία διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Να κάνω κάτι το οποίο είναι πιο ευρωπαϊκό και που έχει με αυτή τη θεματολογία ακριβώς. Το οποίο να είναι γλυκό, αλλά παράλληλα να είναι και χμηρό, να έχει και τα δύο.
1: Ήθελα
5: να
1: ρίξει του τόνου από το άλλο που ήταν
5: παξίγινε. Που δεν ήξερε και ο ίδιος ότι το άλλο θα πήγαινε.
1: Το
5: Whiplash ήταν μικρού μήκου στην αρχή.
1: Το ξέρω, στο Sundance έπαιξε. Γυρίσανε τη σκηνή.
5: Κάνανε μικρού μήκου στην ταινία.
1: Το Not Quite My Tempo.
5: Και μετά, όταν τελείωσε η ταινία και πήγε καλά, ο Σαζέλ ξαναγύρισε, ξαναέγραψε, το έκανε μεγάλο μήκους.
1: Την είχε γραμμένο όλο το σενάριο για μεγάλο μήκους, αλλά δεν το έπαιρνε κανείς, δεν το καταλάβαινε.
5: Κανείς.
1: Και λέει, έτσι είστε.
5: Ναι.
1: Θα κάνω μικρού μήκους, παίρνει αυτή τη σκηνή, την επική σκηνή, με το Not Quite My Tempo
5: που. Και μετά το ξαναγύρισε.
1: Και τάσκει όλα στο Sundance και λέει, τώρα ήρθαν τα λεφτά.
5: Ακριβώς.
1: Άλλαξε τον πρωταγωνιστή μου.
5: Όχι τον πρωταγωνιστή, τον άλλαξε.
1: Το
5: μικρό.
1: Έβαλε το μικρό, ναι.
5: Μπράβο, ναι. Γιατί ο J.K. ήταν, ναι.
1: Ίδιος. Μάλιστα χρησιμοποίησε, λέει, και σκηνές από τη μικρού μήκους, κάποια κοντινά που είχε, τα πήρε απλά και τα έκανε color, μετά βάλε μέσα.
5: Λόγω του J.K. που μου έλεγε όλη την ιστορία όταν ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγο, ο άνθρωπος δέχτηκε και όντως ήρθε τον Οκτώβριο του 2015 και ήρθε στην Ελλάδα για 15 μέρες. Και το πιο αστείο ποιο είναι.
1: Φαίνεται
5: να καταλάβει, περίμενε. Λίγο. Και πήγα εγώ και τον πήρα το αεροδρόμιο. Και φτάνω και μου λέει, δεν μου έχει ξανατύχει να έρχεται να με παίρνει από το αεροδρόμιο ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής, παραγωγός. Και του λέω, ναι. Μου λέει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας. Και ήθελα να του πω, όχι. Δεν νοιάζει και κανέναν.
1: Μπορεί να πει,
5: οπότε,
1: να έρθω,
5: πέρα το ότι αυτό είπα, αλλά δεν υπήρχε κιόλας κάποιος, για να λέμε την αλήθεια. Δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι άλλη λογική εδώ, μωρέ. Και πώς συναφέρεις από έξω.
5: Οπότε πήγα, τον πήρα τον άνθρωπο, τον πήγα στο ξενοδοχείο. Είχα κανονίσει ξενοδοχεία, είχα κανονίσει τα πάντα. Το Πού θα μείνει, πώς θα μείνει, το πρόγραμμά του, όλα να είναι, να έχει την καλύτερη εμπειρία από την Ελλάδα. Ναι. Που, η οποία, επιμένω, ήμασταν στα πολύ δύσκολά μας, ναι, έτσι. Αλλά δεν το κατάλαβε, ο άνθρωπος πέρασε πολύ καλά. Ήρθε λοιπόν, ήταν άψογος στη συνεργασία, σε όλα ήταν άψογος. Και αμέσως κάνανε την πρώτη πρόβα με τη Μαρία. Και φαντάσου την πρώτη πρόβα με την Καβογιάννη. Έχω βίντεο σε αυτή την πρόβα. Να κάνουν πρόβα. Η Μαρία να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει αυτό. Αυτός να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς να λέει η Μαρία. Το οποίο βέβαια όλο αυτό.
1: Βγήκε στην ταινία.
5: Βγήκε γιατί άρχισα να διορθώνω πράγματα στο σενάριο. Φτιάξαμε πολλά πράγματα στο σενάριο μαζί.
1: Ναι. Εντάξει, βλέπεις και τη χημεία.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά ήταν τρομερή πλάκα, ρε παιδί μου, δυο τους, ρε παιδί μου. Και Καβογιάννη επίσης ταλεντάρα.
5: Εξαιρετικός και πολύ, πολύ, πολύ, πολύ βοηθητικός. Και μετά όταν έφυγε και όταν τελείωσε η ταινία το μοντάζ της και έφυγε και αφού πήρε ο άνθρωπος και το Όσκαρ γιατί βγήκε το Whiplash μετά και έγινε όλο αυτό που έγινε, μετά εμάς καθυστέρησε η ταινία να βγει λόγω των πολιτικών καταστάσεων τότε στην Ελλάδα, καθυστέρησε συνέχεια η πρεμιέρα.
1: Ναι.
5: Γιατί μετά είχαμε το δημοψήφισμα. Είχαμε τέτοια. Ναι, άστο. Γινόταν.
1: Τίποτα. Έλεγα. Δεν με ζήσε.
5: Ναι, έλεγα δεν θα βγει η ταινία. Εντάξει, είμαι ηλίθιος. Καταστρέφεται ο κόσμος. Εγώ επέμενα όμως. Δηλαδή ήμουν σε φάση. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Εκεί λοιπόν πήγαινε, ερχόμουν εγώ Αμερική. Για να κάνει τα EDR του. Οπότε τον γνώρισα και καλύτερα. Και εκεί άρχισα να αγαπάω και το κομμάτι του Λος Άντζελες πρώτη φορά. Και ο Κώστας ο Χριστίδης, ο συνθέτης, ήταν στο Λος Άντζελες. Και επίσης πολλοί φίλοι και γνωστοί ήταν στο Λος Άντζελες. Και εκεί κιόλας ήρθε και πρώτη φορά η συζήτηση και γνώρισα τι σημαίνει Netflix.
1: Okay.
5: Άσχετα. Δηλαδή στα μικρά γραφεία.
1: Δεν ξέρεις καν τι είναι.
5: Όχι. Γιατί ποιος ήξερε. Μέχρι το 2015, αν το σκεφτείς, δεν ξέραμε. Ναι. Στην Ελλάδα.
1: Το είχα μάθει στο Παρίσι από μια Αμερικάνα μου το είχε δείξει.
5: Ναι, αλλά σου είχε δείξει το DVD που πηγαίνουν. Στην Ελλάδα. Αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε ακόμα.
1: Δεν είχε γίνει το streaming
5: ακόμα. Όχι ακόμα. Μόλις είχε φτιαχτεί το streaming και το House of Cards. Είχε βγει το House of Cards. Ναι. Έβγαλε την πρώτη του σειρά.
1: Το 14 βγήκε το House of Cards.
5: Το 14, μπράβο. Ναι,
1: σειράρα, by the way.
5: Ναι. Το οποίο εγώ πηγαίνοντας στην Αμερική, ήρθε το Netflix, μήπως έπαιρνε για Αμερική και για Ευρώπη, δεν θυμάμαι για ποια, την ταινία. Το Ένας Άλλος Κόσμος. Και έτσι έκανα το πρώτο ραντεβού με το Netflix, όχι με τον TED, με τους ανθρώπους του TED, στο γραφείο, στα παλιά γραφεία στην Palm που ήταν και πήγα στο παλιό γραφείο. Και εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου είπαν να σου δείξουμε πώς δουλεύουμε εμείς.
1: Στο West Hollywood εκεί ήταν.
5: Στο West Hollywood, δεν ήταν ακόμα στο Hollywood εκεί που έχουν πάει τώρα, ήταν πιο μικρό όλο. Και μπαίνουμε στα γραφεία τους, τα οποία είναι κάτι πάρα πολύ απλά, πολύ ωραία γραφεία. Και όλοι νέοι άνθρωποι και να δουλεύουν, να τρέχουν πάνω κάτω και να έχουν ένα σημείο στο οποίο συζητάνε και κάνουν brainstorming ιδέες. Να έχουν ένα άλλο σημείο στο οποίο συζητάνε για τηλεόραση. Ένα άλλο σημείο να συζητάνε για σινεμά. Και αρχίζω και το βλέπω όλο αυτό και ενθουσιάζομαι. Και γνωρίζω κάποιους ανθρώπους. Και αρχίζω και κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Και αρχίζω και
1: ζούσε στο Λος Άντζελες.
5: Όχι ακόμα, πηγαίνω ερχόμουν. Okay. Ακόμα έφτιαχνα το Ένας Άλλος Κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Το Ένας Άλλος Κόσμος, την ώρα που τελείωσε το γύρισμά του, μέχρι την ώρα που παίχτηκε, πέρασε 1,5 χρόνο. Και συνέχεια φτιάχναμε πράγματα. Ναι. Εκεί λοιπόν που γνώρισα ανθρώπους, άρχισαν να γίνονται φίλοι μου κι αυτοί. Είχα και τους Έλληνες φίλους μου.
1: Στο ήταν μια γενιά η φουρνιά που είχαν πάει όλοι.
5: Ήταν η Δωροθέα, ο Πάνος ήρθε πιο μετά. Ήταν η μόνιμη. Οπότε είχα ένα περιβάλλον στο οποίο για να πάω ένα χρόνο μετά να μείνω. Και είχα και τους Αμερικάνους φίλους. Και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά που είναι απίστευτα τα πράγματα πώς έρχονται. Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω το Netflix και τι σημαίνει Netflix. Και όταν μου είπανε, κάναμε ραντεβού για να πάρουν την ταινία. Και εμείς από τη μία εννοείται θέλαμε να την πάρουν την ταινία. Από την άλλη, εγώ δεν ήθελα.
1: Γιατί?
5: Γιατί ήθελα αίθουσα.
1: Α, ναι, δεν θα μπαίνανε.
5: Βέβαια. Γιατί θα πήγαινε η ταινία, θα έκανε μία εβδομάδα αίθουσα.
1: Κάνει στο LA κάπου που είναι το τυπικό.
5: Και, ναι. Και εγώ να λέω μία εβδομάδα αίθουσα. Τι λέτε, παιδιά. Η ταινία πρέπει να πάει στην αίθουσα. Θα σκίσει. Οικονομικά συνέφερε πιο πολύ να πάει στο Netflix.
1: Γιατί η ταινία πήγε.
5: Βέβαια. Γιατί η ταινία πήγε καλά.
1: Στην Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
5: Α, το κομμάτι Ελλάδα. Αλλά Ευρώπη, Αμερική και Ασία και όπου παίχτηκε, πήγε γιατί παίχτηκε παντού. Πήρε διανομή δηλαδή. Πήγε καλά, δεν πήγε όμως.
1: Ναι, όπως θα πήγε να μην την είχε στο Netflix.
5: Ακριβώς. Ναι. Δεν πήγε έτσι. Πήγε καλά, ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Ναι. Ας πούμε αυτό. Που εμένα όμως μου αρκούσε, γιατί εμένα αυτό το πρώτο βήμα ήταν μια γέφυρα.
1: Η πρώτη γεύση.
5: Ναι. Ναι, μια πρώτη γεύση να καταλάβω λίγο τι σημαίνει η Αμερική. Και εκεί πέρα.
1: Και ήσουν λοιπόν, και λίγο επίφοβος, ίσως ακόμα.
5: Όχι, δεν ήμουν επίφοβος.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά ξέρεις, τα κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, σου έρχεται ένα καινούριο σύστημα τελείως. Μπορεί να μην ήθελες να κάνεις την pure talk πρώτα, ρε παιδί μου.
5: Δεν είχε κανένα σύστημα. Πιο πολύ εγώ ήθελα να κατεβάσω ρολά. Γιατί ήταν η επόμενη φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να κάνω τίποτα μόλις τελείωσε ένας άλλος κόσμος.
1: Ναι, μετά σταμάτησες για ένα διάστημα. Ναι.
5: Είχα εξουθενωθεί.
1: Το μέστρο,
5: ναι. Είχα εξουθενωθεί τόσο πολύ.
1: 7 χρόνια πόσο ήταν.
5: 5. Μετά ήρθε η καραντίνα.
1: Mm. Πώς θα πέρασε.
5: Δηλαδή το 2017 έκανε πρεμιέρα στην Αμερική το ένας άλλος κόσμος. Και το 2017 στην Αμερική ξεκίνησαν οι UTA και όλα τα agents, οι ατζέντιδες. Mm. Να έρχονται και να μου λένε, έλα σε εμάς, θα κάνουμε αυτό από εδώ, από εκεί. Δηλαδή τα μισά ήταν.
1: Ναι, στάνταρ. Λίγο παπάντζα.
5: Λοιπόν, εννοείται.
1: Λοιπόν, χρειάζεται.
5: Εγώ όμως ήθελα να κάνω την ταινία μου.
1: Ναι.
5: Την επόμενη ταινία. Την οποία αποφάσισα ότι, okay, φτάνει. Είχε πάει πάρα πολύ καλά το Ένας Άλλος Κόσμος στην Ελλάδα. Οικονομικά επίσης ήμουν πάρα πολύ καλά καλυμμένος, γιατί είχαν 20% από τις πράξεις. Οπότε ακριβώς.
1: Σωστός ο Παγκαλιάτσης.
5: Ναι, ήταν μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Εσύ και ο Τζακ Νίκολσον κάνουν κάτι συμφωνίες. Και πάρει 20% για τον Batman.
5: Όχι, ήταν η συμφωνία, να σου πω κάτι, ήταν ακριβώς, ήταν δίκαιη η συμφωνία για το λόγο το ότι δεν ήταν έτσι το αν. Είχα πει ότι εγώ το αν θα κάνω ένα πείραμα. Αν πάει καλά, δεν πληρώθηκα τρελά για το αν. Και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθε η ώρα για το Ένας Άλλος Κόσμος, είπα: OK, πάμε.
1: Μα και πολύ καλά έκανε.
5: Αλλά θα έχω ένα ποσοστό από αυτό το πράγμα.
1: Και μπράβο σου, ενώ
5: και
1: πρέπει να το κάνει.
5: Ξαφνικά αυτό το πράγμα έφερε πολλά χρήματα. Κόστησε ένα και έφερε 7 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
5: Στην Ελλάδα μόνο, έτσι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα πήγε. Ναι. Είχε σπάσει το ρεκόρ τότε.
5: Τότε στη δεκαετία ήταν. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί λοιπόν εγώ κατέβασα ρολά, είπα φτάνει. Επίσης μια πολύ σημειοκαμπή στη ζωή μου, δεν ήμουν καθόλου ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι μου φταίει, δεν μου άρεσε τίποτα. Δηλαδή ήμουνα σε βαριά μελαγχολία, δεν ήθελα και έκλεισα τα πάντα, κατέβασα ρολά και επειδή πήγαινα ερχόμουν όλη την ώρα στην Αμερική, μία μέρα όταν είχα πάει για να κάνει κάτι voice-over ο JK και να δούμε με το Χριστίδη κάτι μουσικές, τα τελειώματα δηλαδή, και ξαφνικά όπως ήταν να γυρίσω, περπάταγα από το σούπερ μάρκετ, θυμάμαι, και ήταν ωραία τα γιασεμιά, είχε ωραίο ήλιο, ήταν όμορφα, μύριζε όμορφα, ήταν πολύ ωραία εποχή τότε, το LA. Και ξαφνικά έμενα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι. Είχα νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι και ξαφνικά λέω: δεν θέλω να γυρίσω. Και λέω: τώρα τι θα κάνω. Και παίρνω τηλέφωνο. Τη μάνα μου, τη λέω: μανά, να σου πω κάτι. Δεν θα γυρίσω. Λέω: οκ, εντάξει, αγαπητέ μου, κάνω ό,τι θέλει. Ευχαριστώ για. Τάκ, κλείνω. και αλλάζω τα εισιτήρια, παίρνω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, του λέω: μπορώ να το κρατήσω για ένα τρίμηνο ακόμα. Και μου λέει: ναι, ωραία. Και αρχίζω και ζω πλέον στο LA.
1: Είχε τη βίζα του καλλιτέχνη, τι είχε.
5: Πήρα μετά. Ναι. Λόγω του ότι ξεκίνησε η ταινία. Μετά ξεκίνησε. Μετά πηγαίνω ερχόμουν, αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία και μετά από την ώρα που παίχτηκε σε αμερικάνικο έδαφος, κάτι δεν ξέρω, είχα το δικαίωμα να κάνω στα unions αντίστοιχα, στον directors.
1: Μπήκε στο writers
5: και μπράβο. Οπότε με όλα αυτά και με διάφορες συστατικές επιστολές που γράψανε διάφοροι Αμερικάνοι. Πήρα την O1, τη Visa, ναι.
1: Πώς τα πέρασε εκεί στο LA, λοιπόν, πώς άλλαξε το LA.
5: Δεν έκανα τίποτα, δεν ήθελα να δουλέψω. Πήγαινα και έκανα διάφορα ραντεβού. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα ραντεβού που έκανα. Ήταν εξαιρετικά. Μου στέλνανε σενάρια, γιατί ήμουνα στη UTA, που με έστελνε σε διάφορα στούντιο και μου στέλνανε διάφορα σενάρια να σκηνοθετήσω. Αυτό είναι μια ιστορία αστεία πάρα πολύ. Θα την πω μετά. Αυτή είναι μια ιστορία αστεία, όντως. Εγώ όμως κάθε μέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να κάθομαι σπίτι μου το βράδυ και να γράφω. Δηλαδή να γράφω την ταινία. Mm. Και του έλεγα ότι εγώ ετοιμάζω την επόμενη μου ταινία. Και μου λένε: OK, θα σου κάνουμε packaging εμείς την ταινία. Θα κάνουμε αυτό, θα φέρουμε εκείνο, θα κάνουμε τάκ. Λέω: τέλεια. Όντως, έλεγα: δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, γιατί μου άρεσε που καθόμουν. Μου άρεσε που δεν έκανα τίποτα. Ήτανε αυτά τα 4 χρόνια που έμεινα στην Αμερική, ήταν για μένα τα πρώτα 4 πιο ξεκούραστα χρόνια μετά το σχολείο.
1: Μα δεν είχε σταματήσει ποτέ.
5: Όχι. Οπότε ξαφνικά ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε, καθόταν σε ένα σπίτι με φίλους και έπινε τον καφέ του και τους κοίταγε που μιλάγανε και ήμουνα τόσο ευτυχισμένος που δεν είχα να παραδώσω κάτι, που δεν είχα να τρέξω για κάτι, που δεν είχα. Δεν με ήξερε άνθρωπος.
1: Ναι.
5: Ήταν τέλεια. Γνώρισα τους γείτονές μου.
1: Ναι, βασικά αυτό.
5: Ναι, βέβαια. Έζησα τα πιο ήρεμα, ξεκούραστα χρόνια της ζωής μου.
1: Και well deserved, μάλλον κιόλας, έτσι, γιατί εντάξει.
5: Και έγραψα και άρχισα να γράφω το σενάριο την επόμενη ταινία, την οποία την έχω έτοιμη. Και την ώρα που ήμασταν έτοιμοι και ξεκίνησε η προετοιμασία παραγωγής και ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά, lockdown.
1: Ναι. Και λες, θα ράξουμε κι άλλο.
5: Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία τώρα για την Αμερική. Λοιπόν, μόλις αρχίζουν τα ραντεβού με μόλις παίζεται η ταινία και αρχίζουν τα ραντεβού με τους ατζέντητες που αρχίζουν και με στέλνουν σε διάφορα στούντιο με διάφορους παραγωγούς να μιλήσω για διάφορα project. Και αρχίζουν και μου στέλνουν διάφορα σενάρια. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και λίγο βαριόμουν, ήθελα, προτιμούσα να πάω για καφέ και λίγο.
1: Από την άλλη, όμως, ότι ενδιαφέρεσαι
5: όχι, και όχι, και από την άλλη έλεγα μέσα μου, μην είσαι αχάριστος, μην είσαι απαράδεκτος. Τι είναι αυτά που λες τώρα, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Πάω λοιπόν στην Paramount. Γνωρίζω τους ανθρώπους, μου λένε ότι ετοιμάζουμε μια ταινία. Μας άρεσε πάρα πολύ το Ένας Άλλος Κόσμος. Θεωρούμε ότι αυτό από εδώ, από εκεί. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα σου στείλουμε την ταινία. Τέλεια. Και έρχεται η ταινία.
1: Σενάριο.
5: Σενάριο, ναι, το σενάριο. Για να σκηνοθετήσω. Αρχίζω και μου στέλνουν σενάρια να σκηνοθετήσω. Διάφορα σενάρια. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Είναι δύσκολο να πετύχει καλό σενάριο, αλήθεια.
5: Το ένα έπρεπε στις πρώτες τρεις σελίδες πρέπει να είχαν πεθάνει γύρω στους 2.000 άνθρωποι. Και εγώ τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω.
1: Disaster,
5: δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να σκηνοθετήσω εγώ κάτι τέτοιο. Έχετε δει τη γράφω.
1: Τσουνάμι,
5: είχε όλα. Ταλιμπάν και τα και όλα αυτά. Πού θα σκηνοθετήσω εγώ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, απ' την άλλη μου, μη σε νοιάζει. Θα τα κάνει άλλο. Και εσύ θα υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Εγώ φοβόμουν να πάω. Εκεί άρχισε να παίζει πάλι ο φόβος λίγο και ήμουν κρατημένος. Δεν είχα την ανάγκη. Παίζει ρόλο αυτό. Αν είχα την ανάγκη και ίσως σε ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κακώς δεν τα έκανες, γιατί σαν εμπειρία θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να το ζήσεις.
1: Ναι.
5: Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ.
1: Αυτή έγινε ποτέ.
5: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε. Περίμενε. Το αστείο αυτό που έγινε είναι ότι έρχεται ένα σενάριο λοιπόν και είναι πάρα μαλλον. Φακίλη, φανταστικά όλα τέλεια. Και λέω. Τέλειο. Ξέρεις, παίρνει από την πύλη τη Πάραμα, μπαίνει μέσα, κάνει ραντεβού, συγκλονιστικό ραντεβού. Οι Αμερικάνοι είναι και πάρα πολύ καλοί στο να στο κάνουν έτσι πιο τέτοιο. Και λέω, ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, και έρχεται το σενάριο, το βγάζω το σενάριο, κάθομαι, καφεδάκι. Ωραία, και αρχίζω και διαβάζω. Και γινόταν, είδα, και ξεκινάει μονόλογο ενός σκύλου. Και είναι ένα σκύλο που μιλάει. Και γράφω. Dogs voice over. Δεν διαβάζω. Dogs voice over. Και λέω, τι εννοεί. Και αρχίζω και διαβάζω μονόλογο σκύλο. Και γυρνάω τη σελίδα και συνεχίζει. Και είναι ένας σκύλος ο πρωταγωνιστής.
1: Ρε, εσύ είναι αυτή η ταινία που βγήκε.
5: Με τον Dennis Quaid. Το A Dog's Way Home. A Dog's Purpose. Μπράβο. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
5: Λοιπόν. Και αρχίζει και είναι όλο αυτό. Το οποίο πρόσκεισε. Στο σενάριο τώρα, έτσι, γιατί δεν είχα τους 500 ανθρώπους.
1: Ναι.
5: Στο σενάριο αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν με αφορούσε καθόλου. Και τους λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. But I will pass, γιατί θέλω να κάνω. Είχα τη δικιά μου ταινία και το εννοούσα κιόλας. Θέλω να κάνω τη δικιά μου ταινία. Ευτυχώς πολύ ευγενικά οι ατζέντες είπανε ότι δεν. Εγώ φεύγω, έρχομαι Ελλάδα καλοκαίρι πια και γυρνάω πίσω ξανά στο Λος Άντζελες κάτω τον Οκτώβριο. Και όταν γυρνάω, ξαφνικά στο αυτοκίνητο, έτσι όπως οδηγάω στη Sunset, βλέπω παντού τεράστιες, όλη Sunset, αφίσες με αυτό το σκύλο. Και όλο αυτό. και να λέω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα που διάβασα ξαφνικά. Λες να κάνω λάθος. Και μάλλον έκανα λάθος. Από μία πλευρά. Απ' την άλλη. Εντάξει, και πήγε έσκησε η ταινία.
1: Ναι. Έχουν και τις
5: οικονομικά, τις πρακτικά.
1: Ναι, έχουν το κοινό αυτό που. Το πιο family και τέτοιο.
5: Πέρασα πάρα πολλές τέτοιες ταινίες. Και άλλη ταινία που μου στείλανε που ήταν χριστιανική.
1: Αυτό το είχα διαβάσει κάπου. Και έλεγα. Δεν έλεγα ότι ο Χριστόφορος Παγκαλιάτης θα σκηνοθετήσει ταινία χριστιανική. Το διάβαζα, θυμάμαι τότε και έλεγα.
5: Λοιπόν.
1: Έρχεται,
5: είσαι με τα καλά σου. Έρχεται.
1: Τι συνέβη,
5: έρχεται και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Έρχεται σενάριο το οποίο ήταν ωραίο το σενάριο. Δεν ήταν κακό το σενάριο αυτή τη ταινία. Έρχεται ένα σενάριο το οποίο είναι μια αληθινή ιστορία.
1: Okay.
5: Και ήταν και τη μόδα πάρα πολύ το κομμάτι με τι αληθινέ ιστορίε. Αυτό τώρα το 18-19, κάπου εκεί πέρα είμαστε. Και έρχεται το σενάριο που είναι Fox. Και το διαβάζω και λέω. Ότι έχει ένα ενδιαφέρον το σενάριο, είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι για ένα παιδί το οποίο έφυγε στον πάγο με τους φίλους του και έμεινε για 30 λεπτά νεκρό και τελικά έζησε. Και όλο το πράγμα που πραγματεύεται η ταινία είναι αν ήταν θαύμα ή όχι.
1: Εντάξει, αυτό έχει ενδιαφέρον.
5: Έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ διαβάζει κάτι ότι κάτι με το Βατικανό θα κάνει ταινία.
5: Είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαν γράψει κάτι περίεργα.
5: Ναι. Το θέμα είναι, λέω, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζω εγώ και σημειώνω όμως το σενάριο, γιατί εγώ καθότι έχω και το μικρόβιο αυτό με το σενάριο, αρχίζω και διορθώνω πράγματα και λέω τι ωραίο το debate αυτό, mm-hmm. για το αν αυτό είναι ή όχι αληθινό, ή είναι επιστήμη ή είναι η θρησκεία. Το debate της επιστήμης και της θρησκείας.
8: Ναι.
5: Αφελής εγώ λοιπόν, τα σημειώνω όλα αυτά, λέω τι ωραίο που είναι αυτό, εδώ πέρα πρέπει να γίνει πιο έτσι, λείπει εδώ εκείνο, κάνω όλα αυτά, μου λένε θέλουμε την άποψή σου, θέλουμε τη σκαλέτα σου, θέλουμε όλο αυτό, θέλουμε να το κάνεις εσύ.
8: Ναι.
5: Τέριαζε και λίγο, γιατί ήταν ανθρωποκεντρικό όλο, οπότε τέριαζε με τους χαρακτήρες και όλα αυτά που έχουν...
8: Όχι, έτσι είναι, ναι. πολύ ενδιαφέρον όπως το λες.
5: Και πηγαίνω στη Fox λοιπόν. Έτσι πως μπαίνω στη Fox, πάλι εγώ χαρούμενος.
8: Με το
5: ναι, ωραία. Hi. Και όλο αυτό. Τελικά υπάρχει ένα άλλο κτίριο προς τα εκεί της Fox, τεράστιο, το οποίο δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία.
8: Okay.
5: Εγώ. Και λέω, ωραία, πάω μια χαρά κάνω. Γραφεία. Και πάω, μπαίνω στο σανσέρ και ανοίγει το σανσέρ και έτσι πως ανοίγει το σανσέρ στα γραφεία στον όροφο αυτών της παραγωγής που πήγαινα, βλέπω ένα τεράστιο σταυρό χρυσό στον τοίχο. Και παντού εικόνες τεράστιες, αλλά μοντέρνες εικόνες, όχι εικόνες της εκκλησίας που ξέρουμε εμείς. Όχι, θρησκευτικές εικόνες. Θρησκευτικές εικόνες, αλλά με μαύρο αμερικάνικο πλέγμα γύρω-γύρω, ένα λίγο. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι μια εταιρεία παραγωγής στην Fox μέσα, η οποία φτιάχνει ταινίες αποκλειστικά για κοινό. Το οποίο είναι πολύ προσιλωμένο στο χριστιανισμό.
8: Ναι.
5: Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
8: Ναι. Πολύ νης.
5: Δηλαδή, για πορωμένους για την εκκλησία.
8: Ναι, εντάξει.
5: Okay. Κάνα πρόβλημα. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Έχω μια τεράστια Παναγία εδώ. Έχω ένα τεράστιο Χριστούλη εδώ. Παντού στα τάδε.
8: Τώρα πρέπει να προσέξω γιατί θα πω.
5: Οι σοκολάτες ήταν. Ναι, όλο αυτό.
8: Τι είχα σταυρό και σοκολάτες.
5: Ναι, όλα. Ναι, okay, εντάξει. Τέλεια. Και κάνουμε το ραντεβού πολύ ευγενικά, πολύ γλυκά, πολύ ανθρώπινα όλοι, άψογοι μαζί μου, και μου λένε ότι θέλουμε πάρα πολύ να το κάνεις, υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος, μια γυναίκα ήταν υποψήφια σκηνοθέτηδα να το κάνει, λέω ό,τι αποφασίσετε εσείς, ναι. Εγώ μέσα είμαι, μ' αρέσει το σενάριο, θεωρώ αυτά, μου λέει πες μας λίγο τις παρατηρήσεις, του λέω ότι λίγο πρέπει να τονίσουμε το κομμάτι, το debate ανάμεσα στην επιστήμη και θρησκεία.
8: Εκεί κάπου πρέπει να...
5: Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, λέω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
8: Ναι.
5: Ακριβής απάντηση. Μην τρελαθούμε. Ο καθένας είναι ό,τι πιστεύει.
8: Ναι.
5: Αλλά όμως πρέπει να τα ισορροπήσουμε, γιατί δύο απόψεις είναι.
8: Όχι.
5: Έτσι θα πάει.
8: Όχι.
5: Και λέω εγώ, α, οκ.
8: Okay,
5: εντάξει, μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει η συζήτηση.
8: Μα χάνετε το debate. Χάνετε τον ενδιαφέρον. Κάτσε. Δηλαδή αυτοί θέλανε να πούνε να δείξουν ότι ήταν ξεκάθαρο θαύμα.
5: Ναι.
8: It's not interesting.
5: Εντάξει, όχι, ήταν interesting για το κοινό τους.
8: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι σεναριακά για ένα δημιουργό, άμα δεν υπάρχει debate.
5: Και απλά αυτοί από μόνοι τους δεν είπανε δηλαδή μετά ότι.
8: Ναι.
5: Να σου πω κάτι, άστο καλύτερα αυτό. Εντάξει, μετά εγώ ξεκίνησα όλη την προετοιμασία.
8: Make up dodge the bullet.
5: Ναι, ναι. Και ξεκίνησα την προετοιμασία για την ταινία μου. Και μετά θα ήταν με μια παραγωγό από το Λονδίνο, από την Ισπανία και από το Λος Άντζελες. Το δικό μου το σενάριο πια.
8: Mm.
5: Το οποίο συνέχεια ήταν on progress. Δηλαδή ήταν,
8: έχει τίτλο αυτό το σενάριο.
5: Thank you for the music. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τώρα όμως. Πρέπει να κάνω κάποιες μεταποίησεις.
8: Okay.
5: Ναι. Και εκεί πέρα έρχεται το lockdown. Και εκεί λίγο σταματήσαν όλα, παγώσαν όλα, όπως ξέρουμε. Και γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Και εκεί πάνω στο τέτοιο, αναγκαστικά, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί ανακουφίστηκα που τώρα για ένα διάστημα δεν θα κάνουμε τίποτα.
8: Ξέρεις, ήταν ωραίο που. Ναι, με δεν κάνει τίποτα, αλλά δεν έκανε και κανένα άλλο. Άρα δεν είχε καθόλου τύψει που
5: όχι,
8: δεν κάνει τίποτα.
5: Όχι, δεν είχες ενοχές.
8: Και λες, πόσο ωραία είναι που σταματάει ο κόσμος.
5: Ναι.
8: Δεν χρειάζεται. Γιατί τώρα δεν ξέρει, θα ξεκουραστεί παραπάνω σε αυτό το κυρίαρχο και θα βλέπει άλλου που κάνουν πράγματα. Θα λες,
5: απ' την άλλη, εγώ ήθελα όμως. Δεν μπορούσα. Ήθελα να γράψω κάτι.
8: Ιδανικό στην καραντίνα
5: και έτσι έγραψα το Μαέστρο. Έτσι ξεκίνησε το Μαέστρο. Και επίσης που θα το γυρίσει το Μαέστρο.
8: Ναι.
5: Έτσι σκεφτόμουν. Παράλληλα, όλο αυτόν τον καιρό, παράλληλα ερχόντουσαν προτάσεις από την Ελλάδα. Ότι, γιατί άνοιγε το Μέγκα τότε.
8: Ναι.
5: Οπότε γινόταν όλο αυτό. Οι συζητήσεις και όλα αυτά. Και τους έλεγα εγώ ότι παιδιά, εγώ έχω την ταινία.
8: Mm.
5: Τώρα που σταμάτησε η ταινία, ήρθε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με αυτή την πρόταση.
8: Η πρόταση ποια ήταν, να κάνεις κάτι γενικά
5: να κάνω κάτι στο Μέγκα. Ναι. Το οποίο ήταν. Σε αυτόν χρωστάω ναι. το κομμάτι ότι έγινε το Μαέστρο. Γιατί το Μαέστρο, όταν το έγραψα.
8: Ήταν και ακριβό project.
5: Ακριβώς. Όταν το έγραψα το Μαέστρο. Δεν έλεγα πώς θα το γυρίσω, πού θα το γυρίσω στην Αθήνα, τι είναι αυτά.
8: Οπότε, δεν το έχεις γράψει εξ αρχής για τους Παξούς δηλαδή.
5: Εξ αρχής λοιπόν σκέφτηκα ότι το μόνο μέρος στο οποίο μπορώ να κάνω γύρισμα με τον COVID και όλες αυτές τις δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που υπάρχουν είναι στους Παξούς που είναι το νησί μου που το ξέρω. Γιατί η γιαγιά μου είναι από εκεί.
8: Η γιαγιά μου την Κέρκυρα, εμένα.
5: Αλήθεια.
8: Ήτανε, ναι.
5: Εμένα η προγιαγιά μου έχει σπίτι στους Παξούς. Η μάνα μου εκεί πέρα 6 μήνες το χρόνο έχει ένα μπουτίκ ξενοδοχείο.
8: Έχουμε κάποια κοινά δηλαδή. Ναι. Έτσι, Γαλλίδα μάνα εγώ, εσύ από Νότια Αφρική. Έχουμε γιαγιάδες από Κέρκυρα Παξούς.
5: Και έτσι έγραψα το Μαέστρο. Έγραψα το πρώτο επεισόδιο για μένα, να δω αν μ' αρέσει. Μετά έγραψα και το δεύτερο επεισόδιο και είδα ότι έχει και πιο dark πράγματα. Και είπα,
8: Εγώ έχω δει αναφορές, πρέπει να μου πει. Εσύ, άμα ισχύουν, καλά, σίγουρα Λολίτα, υπάρχει μια.
5: Εντάξει.
8: Αλλά αυτό είναι βέβαια και αρχέτυπο. Ναι. Δεν είναι το Λολίτα, ναι. Λίγο Ozark μου βγάλε σε κάποιες φάσεις.
5: Σε κάποιες φάσεις και μετά
8: προσπαθούσα. Δηλαδή στο θρίλερο τέτοιο.
5: Στο θρίλερο
8: τέτοιο. Η οικογένεια που είναι.
5: Αυτό. Μετά άρχισα να πανικοβάλλομαι και να πετάω πράγματα τέτοια, γιατί έλεγα μέσα μου, άσε τώρα, μη μου πούνε.
8: Θα σου πούνε σίγουρα.